0: κρίμα βίας, το οποίο έχει σχέση με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τις μίζες, την απομίζηση της οικονομικής, επιχειρηματικής και εφοπλιστικής ζωής του τόπου, γιατί υπάρχουν και εφοπλιστές σε αυτό το κομμάτι της μαφίας και κυβερνάς όπως εσύ θέλεις, με άβουλα πιόνια πολιτικούς, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή κομπή. Έχουμε ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο «Μαύρο πολιτικό χρήμα». Και θα δείτε πώς θα έρθει στη συνέχεια ο τρόπος, ναι, θα πάμε σε break, ο τρόπος που μοιράζεται το μαύρο πολιτικά χρήμα στα κόμματα από τα... Ουσιαστικά είναι ένα πλυντήριο, ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο γίνεται από τη μαφία μέσω των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών οργανισμών. Είναι βαθύτατη η σύψη και διαφθορά στην Ελλάδα. Πάμε σε ένα μικρό break, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε με μια εξαιρετική σήμερα, εξαιρετικής σημασίας εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 3.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σ' όλη σου τη ζωή έπινες. Ξενυχτούσες. Γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθυστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόρστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ ακληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελληνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει Ρίχτερ στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιού σου?
1: Μια χαρά.
0: Μην μου λες ψέματα. Βρέθηκαν στην τρίμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται καποφόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνον αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτόν, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Κυρίες, κύριοι, είναι η στεντόρια φωνή των αποκαλυπτικών ραδιομακελάριδων. Σήμερα δεν σας πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ας πάμε μια βόλτα στη γη και στην ελληνική γη. Επιχειρούμε διείσδυση στα άδυτα του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κυβερνάει και διαφεντεύει τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Ποιος έδωσε δικαίωμα σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα με συγκεκριμένες πολιτικές ιδιότητες να αναλάβουν τα ασκήπτρα του οργανωμένου εγκλήματος και παράλληλα με τον κρατικό προϋπολογισμό να φτιάξουν ένα δεύτερο μεγάλο παρακρατικό προϋπολογισμό. Τον παρακρατικό προϋπολογισμό των μαύρων ταμείων της μαφίας. Πιστέψτε με, τα ποσά που διακινούνται αυτές τις ώρες από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα πρέπει όλοι να βάλετε κάτω να σκεφτείτε σαν υγιείς Έλληνες πολίτες από πού μπορεί να φτιαχτεί το παραταμείο της χώρας. Το ταμείο του παρακράτους της χώρας. Θα μπορούσε να εξευρεθεί. Να εξευρεθούν πόροι από τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών, που είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσε να εξοικονομηθούν πόροι από το γεγονός ότι στείνονται συνέχεια εξωχώριες ή μαϊμού εταιρείες, με αποτέλεσμα να εισπράτεται ο ΦΠΑ, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα φοροδιαφυγής να εισπράτεται ο κλεμμένος ΦΠΑ της χώρας. Να εισπράττονται τεράστια ποσά μαύρου χρήματος από την καθημερινή αντλία του Έλληνα πολίτη, δηλαδή του λαθρεμπορείου καυσίμων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το τράφικι, από τη διακίνηση λαθρομεταναστών, από τις κατασκευές. Η μαφία είναι μέσα σε όλα. Είναι δικτυωμένη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να είναι δουλοπάρικος. Το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από σκανδάρο ζούμιδες. Από σκανθάρο ζούμιδες. Καστανάνθρωπους. Έχετε δει την ταινία στο Netflix? Τον καστανάνθρωπο. Δείτε το. Εγώ αυτούς τους τύπους τους αποκαλώ καστανάνθρωπους. Είναι τα εμετικά ανθρωποειδή, τα οποία καταχρώμενοι την εμπιστοσύνη της λαϊκής βούλησης παρισέφρισαν στους αρμούς της εξουσίας και αυτό αναγορεύτηκαν σε αρχηγούς της ελληνικής μαφίας της χώρας. Η διαφορά είναι τεράστια. Υπουργοί μαριονέτες είναι επιθύμια όργανα της μαφίας. Τους βλέπετε. Ξέρετε ποιοι είναι. πήραν ακόμα και το Ταμείο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας και το έκαναν πλυντήριο μαύρου χρήματος. Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους στα πόστα συγκεκριμένων διαφημιστικών εταιριών και τους έχουν κάνει πυθύνια όργανα τους. Με αποκομιδή τεραστίων ποσών. Από τις συναλλαγές, ακόμα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιούν παραδημοσιογράφους. Ρουφιάνους. Φταίχτες. Κουκουλοφόρους. Αρουραίους. Για να περνάνε τις δικές τους απόψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν καταστήσει ένα συγκεκριμένο κλάδο της δημοσιογραφίας, χοντρό πλοκάμι της μαφιόζικης τρομοκρατίας. Εκβιάζουν. Περνούν τα μηνύματα της μαφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι στάδιο διαφθοράς είναι ο κλάδος των δημοσιογράφων. Εκεί μαζεύεται ο αποταμιευτήρας του μαύρου χρήματος της μαφίας, το οποίο έχει υπερκεράσει τα 2, 3, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τεράστια ποσά, τα οποία μαζεύονται για να μπορούν να πληρώνουν τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και τους επιχειρηματίες και να τους έχουν μίσθαλα όργανα τους. Για να το κάνουν όμως αυτό, οι ντόπιοι προαγωγοί της χώρας, οι ντόπιοι νταβαντζίδες της χώρας, θα έπρεπε να βγάλουν από τη μέση όλους αυτούς που τους ενοχλούσαν. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με 15 σωματοφυλακές στο ΕΚΑΜ, γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με μπράβους, γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να χρησιμοποιούν ακόμα και με ροκάματα της ελληνικής αστυνομίας, με επίλεκτα στελέχη της Ελλάς. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται αυτούς τους οποίους έχουν κλέψει. Φοβούνται γιατί οι δουλειές τους είναι στο καθεστώς της παρανομίας. Όταν είσαι ένας φιλίσκος πολίτης, δεν χρειάζεσαι 15 και 20 άτομα να σε φρουρούν. Κάτι συμβαίνει. Η μισή ελληνική αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Βαράνε με ροκάματα. Ο πρώην αρχηγός, ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής μαφίας, ο Παπαχρήστος, είχε παρισφρήσει στην εκκλησία, στον κρατικό μηχανισμό και μέσα στον εφοπλιστικό κλάδο. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της οικογένειας Λάτσι. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά φρουρούσε τη Μαριάννα Λάτσι. Η κυρία Λάτσι είχε δίπλα της έναν άνθρωπο της μαφίας. Φανταστείτε τι γίνεται στους υπόλοιπους εφοπλιστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για να μπορέσεις λοιπόν να ανακυκλώσεις, να φυτρώσεις, να κεντρώσεις, όπως λένε στο χωριό μου, το κεφάλι της μαφίας, χρειάζεται να εξαφανίσεις όλους τους μη αρεστούς οι οποίοι γράφουν, ενεργούν, κάνουν ρεπορτάζ ή δουλεύουν νόμιμα στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο βίντεο, το οποίο είναι πολύ διδακτικό. Δώστε το, κύριε Χαραλαμπίδη.
4: Μαφιόζικη δολοφονία. Με θύματα δύο άνδρες λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στον Κορυδαλό. Οι εκτελεστές τους γάζωσαν με καλάσνικοφ, πυροβολώντας 60 φορές. Ο ένας έπεσε νεκρός μέσα στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε, ενώ ο δεύτερος λίγα μέτρα πιο μακριά.
5: Δεκάδες αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την όδο Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλό, όπου τη νύχτα της Τετάρτης έπεσαν νεκροί ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης από πυρά Καλάσνικοφ. 18 λεπτά μετά τις 11 γίνεται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης για απάνω τους πυροβολισμούς.
6: Βγήκα έξω, είδα τον κόσμο που έτρεχε από εκεί και σε 5-10 λεπτά περίπου ήρθε η αστυνομία.
5: Οι πρώτοι ένστολοι που φτάνουν στο σημείο βρίσκουν τη θωρακισμένη Mercedes του 38χρονου Βασίλη Ρουμπέτη με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Στο κάθισμα ο 38χρονος με πολλαπλά τραύματα από Καλάσνικοφ. Κυλίδες αίματος τους οδηγούν στο υπόγειο και από τον καρά σε έναν χώρο που εντοπίζουν νεκρό τον 31χρονο Διονύση Μουζακίτη που έχει παντρευτεί την αδελφή του. Ο 38χρονος με τον γαμπρό του επέστρεψαν στο σπίτι του πρώτου. Ο συνοδηγός κατέβηκε για να ανοίξει την καραζόπορτα και εκείνη την ώρα δύο άνδρες με τα πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ στα χέρια προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ. Στην ήσυχη γειτονιά του Κορυδαλού οι πυροβολισμοί έκαναν τους πάντες να βγουν στα μπαλκόνια τους.
6: Είναι πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που έγινε. Ακούσαμε ένα δυνατό ήχο και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Μέχρι να βγούμε να δούμε τι είναι, ακούσαμε και ένα δεύτερο δυνατό ήχο. Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα τζιπ να φεύγει τρέχοντας πολύ, πολύ γρήγορα. Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, βγήκαμε όλη από τη γειτονιά να δούμε τι γίνεται και καταλάβουμε ότι υπήρχε σίγουρα ένας νεκρός.
7: Τον εκτέλεσαν ακαριέα μέσα στο όχημα, ενώ στη συνέχεια ο συνοδηγός του τραυματισμένος βγήκε έξω και λίγο πιο μετά κατέληξε λίγα μέτρα πιο μακριά από το αυτοκίνητο.
5: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφθάνουν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Και οι δύο όμως είναι νεκροί. Σταδιακά οι αστυνομικοί εντοπίζουν 60 κάλικες από Καλάσνικοφ σε διάφορα σημεία.
8: Θεωρούμε δεδομένο ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Ο οδηγός του οχήματος και οι δύο εκτελεστές με τα Καλάσνικοφ. Είναι πιθανό να υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στο παρόν στάδιο της έρευνας.
5: Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε να φλέγεται λίγη ώρα αργότερα σε ένα τούνελ στο Σκαραμαγκά. Οι δράστες διένυσαν μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων με το κλεμμένο τζιπάκι και έφτασαν μέχρι την περιοχή του Σκαραμαγκά. Εδώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο τούνελ, το πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας θεωρούν δεδομένο πως επέλεξαν με προσοχή το συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και είναι απομονωμένο. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση, αν και με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει καταστραφεί ολοσχερός.
4: Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αστυνομικών. Μανώλη, η σύζυγος του 38χρονου κατέθεσε στις αρχές.
5: Επίσημη κατάθεση δεν έχει δώσει, αλλά τα στελέχη των ανθρωποκτονιών είχαν μια πρώτη προφορική επαφή μαζί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το παραμικρό και πως δεν έχει κάποιο στοιχείο στη διάθεσή της που θα μπορούσε να διευκολύνει την έρευνα των αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά, σε δεύτερο χρόνο, σε λίγες ημέρες, θα κληθεί να καταθέσει και επίσημα και τις έχουν τονίσει φυσικά να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί τους εάν θυμηθεί κάτι, έστω και κάτι που φαίνεται ανούσιο κατά την άποψή της.
4: Τώρα φαίνεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καλά οργανωμένη ενέργεια και το ερώτημα είναι τι βλέπουν οι ερευνητές της ασφάλειας.
5: Στο τμήμα ανθρωποκτονιών κάνουν λόγο για ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου που προέρχεται από το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και από τον τρόπο δράσης, το λένε αυτό, τον τρόπο δράσης των εκτελεστών, αλλά και από το προφίλ των θυμάτων. Ο 38χρονος είχε ποινικό παρελθόν, ενώ για τον γαμπρό του υπάρχουν διάφορα πληροφοριακά δεδομένα στα γραφεία της ασφάλειας. Η έρευνα των αστυνομικών γίνεται τώρα σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η περιοχή του Κορυδαλού σε μια ακτίνα γύρω από το σημείο της εκτέλεσης. Γίνεται στη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και στο σημείο από όπου έχουν κλέψει το τζιπ, το όχημα διαφυγής. Αναζητούν μαρτυρίες, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ευελπιστούν ότι θα τους βοηθήσουν να βρουν στοιχεία για τους εκτελεστές.
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο πιο κομβικό σημείο της εκπομπής. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτός που υποκατέστησε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τρίωρη ταινία σήμερα. Μια τρίωρη ταινία που ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σας είπα νωρίτερα ότι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της χώρας, ο οποίος είχε πρόσβαση στην εκκλησία, στην πολιτική εξουσία, στο τραπεζικό σύστημα, στον κατασκευαστικό κλάδο και σε ένα κομμάτι των Ελλήνων εφοπλιστών, ήτανε ο δολοφονημένος στην Παλίνη Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ και ήταν ένας σατανικός νους. Αυτός επηρέαζε πολιτικά πρόσωπα, είχε άμεση πρόσβαση στα υπουργικά γραφεία και ουσιαστικά επηρέαζε και τις εκλογές. Όταν δολοφονήθηκε και βγήκε από τη μέση, αυτός που ανέλαβε και αυτό αναγορεύτηκε σε αρχηγός της Κόζα Νόστρα στη χώρα, ήταν πολιτικό πρόσωπο, το οποίο προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και ήταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα λέω νομίζω πολύ απλά. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο συγκεκριμένος πυρήνας ανθρώπων έχει στρατολογήσει πολλά πρόσωπα από το χώρο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά πρόσωπα από το επιχειρήν, πολλά πρόσωπα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία παρέχεται αφιδός μεροκάματο, μηνύο μεροκάματο, και πολλά πρόσωπα τα οποία είναι στενοί συνεργάτες πολιτικών. Είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι γενικοί γραμματείς υπουργείων, είτε αυτοί είναι υπεύθυνοι προεκλογικών συγκεντρώσεων και κομματικών εκδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά είναι τεράστια. Διότι στην ίδια αυτή ιστορία εμπλέκονται άμεσα και δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας, εισαγγελείς, ανακριτές και δυστυχώς πρόσωπα και από τον Άριο Πάγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση, ο οποίος είναι συνταξιούχος πια, τι ψυχή θα παραδώσεις στο ανώτατο θεϊκό πρόσωπο που κανονίζει και διαφεντεύει τις μοίρες μας. Κύριε Ζήση, ποιος είναι ο βίος σας? Είναι διευγής? Αισθάνεστε ικανοποιημένος που φύγατε με τις χειρότερες κριτικές από το δικαστικό σώμα? Κύριε Ζήση, αν είχατε συνείδηση, και μιλάω για δικαστική συνείδηση, αν είχατε επαγγελματική συνείδηση, θα τους είχατε δώσει όλους στεγνά. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε ο νόμος τον Πεντίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο νόμος των μεταμελημένων. Ήταν ο νόμος των προστατευομένων μαρτύρων. Επιχειρήθηκε από έντιμους Ιταλούς δικαστές αυτό που ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να μας ρίξει τάξη στα μάτια, αποκάλεσε επιχείρηση καθαρά χέρια. Πότε εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, κύριε Χρυσοχοΐδη, επιχείρηση καθαρά χέρια? Ποτέ. Πήρατε ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα δώσατε στον τότε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Αλλά μετά, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας έδιωξαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και σας έδιωξαν αυτοί που ανέλαβαν ως αρχηγοί της ελληνικής μαφίας. Και επειδή το φυσήξατε και δεν κρύωνε, επειδή όποιος φυσάει το χυλό καίγεται και στο γιαούρτι, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα νωρίτερα ότι για να μπορέσεις να εξοβελήσεις και να επικυριαρχήσεις στον χώρο των παραταμείων της μαφίας, για να μπορέσεις να βάλεις στο χέρι πολιτικούς, δικαστές και διεφθαρμένους αστυνομικούς, αλλά και επιχειρηματίες που δεν πάει το μυαλό σας, είναι να εξαφανίσεις όποιους σας φέρνει αντίρρηση. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, με τον νόμο των όπλων. Ένας από αυτούς που είχε κάτσει στη μύτη της πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα από τη μαφία ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες, κορυφαίου ολιγάρχη της χώρας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η τύχη του? Ακούστε τι.
10: Μαφιόζικη εκτέλεση με 97 σφαίρες. Το όχημα των πληρωμένων δολοφόνων πλησιάζει το τζιπ του 44χρονου που βρίσκεται σταθμευμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Φρατζή. Οι δύο εκτελεστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια βγαίνουν από το όχημα και πλησιάζουν το στόχο τους. Ο ένας από τους δράστες φτάνει στην πόρτα του οδηγού και αδειάζει το καλάσνικοφ. Ακολουθεί και ο δεύτερος εκτελεστής. Μόλις αδειάζουν, οι γεμιστήρες γεμίζουν ξανά και συνεχίζουν να πυροβολούν. Ο ένας εκτελεστής ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με ένα πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον 44χρονο που δεν έχει προλάβει να αντιδράσει και βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από την περιοχή. Η εικόνα έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μέσα στο θωρακισμένο μαύρο τζιπ του κοίταται νεκρός ο 44χρονος ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο της νύχτας που εμφανίζεται σε σειρά από δικογραφίες της Ελλάς για την δράση της Greek Mafia. Οι εκτελεστές προσέγγισαν τον 44χρονο από αυτόν εδώ το δρόμο. Όταν εκείνος επιχείρησε να μπει στο θωρακισμένο όχημά του, άδειασαν τα Καλάσνικοφ, στη συνέχεια κέμισαν ξανά τους γεμιστήρες και όταν βεβαιώθηκαν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους, έφυγαν και πάλι από την οδό Κασομούλη. Το τζιπ των εκτελεστών προσέγγισε το όχημα του 44χρονου που ήταν σταθμευμένο δίπλα από το βενζινάδικο σε αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο στην οδό Φρατζή. Αμέσως μετά την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου, οι δράστες έφυγαν με κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη. Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει εκτός από το τζιπ μία μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση στην οδό Κασομούλη μετά την εκτέλεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για υποστηρικτική ομάδα των δολοφόνων. Ένας κάτοικος της περιοχής που έχει βγάλει βόλτα το σκύλο αρχίζει να τρέχει ακούγοντας τους πυροβολισμούς.
11: Σαν έκρηξη ακούστηκε. Σαν έκρηξη δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά ακούστηκαν δύο ή τρεις τρομερές εκρήξεις. Αργά το βράδυ. Ναι.
10: Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης.
12: Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 κάλικες.
13: Άδειαζαν τα Καλάσνικοφ και τα ξαναγέμισαν.
14: Ένας έριχνε, πιστεύετε, ή
13: τουλάχιστον δύο εικάζεται ότι έριχναν δύο Καλάσνικοφ. Για να είναι σίγουροι, αδειάσανε 5 γεμιστήρες. Εικάζεται ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα υποστήριξης, η οποία ακολουθούσε το όχημα στο οποίο υπήρχαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοποιοί, οι οποίοι εκτέλεσαν και αυτό το συμβόλαιο.
10: Τουλάχιστον 97 κάλικες από τα πολεμικά Καλάσνικοφ των δραστών εντοπίστηκαν έξω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
15: Θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας, που για το συγκεκριμένο χτύπημα φαίνεται ότι είναι άκρως επαγγελματικό. Συνήθως τέτοια χτυπήματα σε μεγάλα ονόματα της νύχτας φέρνουν απαντήσεις.
10: Αυτό είναι ότι απέμεινε από το όχημα των εκτελεστών. Οι δράστες λίγη ώρα μετά την επίθεση έβαλαν φωτιά στο τζιπ και το εγκατέλειψαν στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι εκτελεστές είχαν τοποθετήσει στο τζιπ στο οποίο επέβαιναν πλαστές πινακίδες, οι οποίες παρέπεμπαν σε όχημα ίδιου τύπου που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα γίνει μια προσπάθεια να ανακτηθεί ο αριθμός πλαισίου από τα υπολείμματα του καμένου οχήματος, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί τον τρόπο που έφτασε στην κατοχή των πληρωμένων δολοφόνων.
16: Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει. Να θυμάστε. Πιο παλιά.
10: Ο 44χρονος είχε γίνει στόχος εκτελεστών και τον Οκτώβριο του 2018, όταν δέχτηκε δολοφονική επίθεση έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τα Καλάσνικοφ των εκτελεστών είχαν πάθει εμπλοκή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει με τραύματα στα άκρα.
4: Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις καθώς οι έρευνες τρέχουν. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
17: Καλησπέρα.
4: Εξασφάλισες ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί πρώτοι φτάνουν εκεί, ανοίγουν την πόρτα και αντικρίζουν το αποτρόπαιο θέαμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο τώρα, αφού πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αποφασίσαμε να αλλοιώσουμε την εικόνα, γιατί πραγματικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν μπορεί
17: είναι
4: να
17: μεταδοθεί. Είναι πολύ σκληρό, η πόρτα ήταν ήδη ανοιχτή. Είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν μερικά λεπτά αργότερα όταν έχουν ειδοποιηθεί από τους περίοικους αλλά και τους περαστικούς. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές και μπορούμε να ακούσουμε και το τι ακριβώς διαβιβάζει το κέντρο προκειμένου να διασφαλίσει τον χώρο της άγριας εκτέλεσης του 44χρονου.
4: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν μετά την εκτέλεση, πάμε να το δούμε.
18: Δεν διέχεται κανένα στα ημετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα πρώτος. Δεν διέχεται κανένα στα ημετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα πρώτος. Δεν διέχεται κανένα στα ημετρικά εκεί του.
4: Λοιπόν, είναι τα πρώτα λόγια προς το κέντρο των αστυνομικών. Υπάρχουν μάρτυρες λοιπόν, το συμπεραίνουμε από αυτό που ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ, όπως καταγράφηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση. Είναι το θύμα μπαίνει στο αυτοκίνητό
17: του. Είναι 2 παρά 5, έχει βγει από την επιχείρηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, είναι κάτω ακριβώς από την κάμερα.
4: Είναι κάτω από την κάμερα.
17: Έχει και αντίθετα στην κατεύθυνση του.
4: Ακριβώς αυτό.
17: Φτάνει το ασμιλέξους, ο πρώτος εκτελεστής αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυτα από το τζάμι του οδηγού, τελειώνει η γεμιστήρα του, πέφτει κάτω μάλιστα. Ο δεύτερος θράστης που βρίσκεται πίσω αριστερά, από το πίσω τζάμι του συνοδηγού, πυροβολεί και εκείνος, του έχει πέσει και η γεμιστήρα που είναι γεμάτη, την πιάνει, ξαναγεμίζει, αδειάζει πάλι και το δεύτερο Καλάζικοφ, παίρνει ξανά τη σκυτάλη, βλέπουμε από εδώ και ο δεύτερος εκτελεστής πυροβολώντας και φτάνουμε στο σημείο που ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβολεί και δίνει τις χαριστικές βολές για να είναι σίγουρος για
4: ότι
17: το θανατηφόρο ακριβώς αποτέλεσμα. Όλο αυτό χρονομετρημένα έχει διαρκέσει 28 δευτερόλεπτα, Γιάννη.
4: Τώρα, πάμε να σταθούμε σε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το βίντεο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι το θύμα ήταν υποψιασμένο, φοβόταν ότι μπορούσε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στόχο, γι' αυτό σταθμεύει το όχημά του αντίθετα από την κανονική φορά του συγκεκριμένου δρόμου και το βάζει κάτω από κάμερα ώστε να μπορεί όσο είναι μέσα στο κατάστημα να δει αν κάποιος θα επιχειρήσει δολιοφθορά ή οτιδήποτε
17: ακριβώς,
4: άλλο.
17: Να το επιβλέπει, να βλέπει αν υπάρχουν καμία προσέγγιση ύπο του αυτοκινήτου ή κάποιο που είναι να έχει σταθμεύσει, ακόμα και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και μάλιστα όταν τον βλέπεις και βγαίνει από την επιχείρησή του, στέκεται και ο ίδιος επιβλέπει και επιτηρεί το χώρο προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι ύποπτο που να κινείται γύρω του. Και μάλιστα να σου πω ότι γνωρίζουμε ότι είχε και στην κατοχή του ένα πιστόλι μάρκα Glock και στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου ένα πολεμικό Καλάσνικοφ.
4: Στο αυτοκίνητο λοιπόν υπήρχε Καλάσνικοφ, προφανώς δεν πρόφθασε διότι όλα έγιναν αστραπιαία να το χρησιμοποιήσει για να μυμθεί.
17: Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συνήθως συνοδευόταν από 4 άτομα τα οποία μάλιστα κινούνταν με 4 μοτοσυκλέτες γύρω του. Ναι. Ακριβώς κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα.
4: Άρα τον παρακολουθούσαν, γνώριζαν πότε δεν θα έχει τη φύλαξη από τους ανθρώπους αυτούς και προφανώς επωφελήθηκαν για να το
17: χτυπήσουν. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αξιωματικοί του τμήματος διεξεγκλημάτων καταζωής. Εκτός αν υπήρχε κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν αποκλίνουν φυσικά να υπήρχε παρακολούθηση και κατόπτευση και του χώρου αλλά και του συγκεκριμένου.
4: Να είχαν κάνει δηλαδή πρόβα τις προηγούμενες ημέρες.
17: Δεν θα μπορούμε να το πούμε ακριβώς πρόβα. Ενδεχομένως να κάνουν μια χρονομέτρηση, μια χαρτογράφηση είτε τη διαδρομή είτε ακόμα και τις συνήθειες που έχει ο 44χρονος.
4: Επομένως οι έρευνες θα εντοπιστούν και στις προηγούμενες
17: μέρες. Από το σημείο
4: της
17: εκτέλεσης πρώτα απ' όλα, μέχρι και το σημείο σε χώρο αναψυχής στο Σκαραμαγκά, όπου έκαψαν το όχημα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε κλαπεί όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου από περιοχή της Αττικής και των Δυτικών Προαστίων το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο όχημα πινακίδα πλαστή που αντιστοιχούσε σε ίδιου χρώματος και τύπου όχημα. Ήταν καλά προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται γνώριζαν, ενδεχομένως το είχαν ξανακάνει όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής.
4: Τώρα, να σταθούμε στο θύμα. Είναι γνώριμος των αρχών, ποινικός, έχει βαρύ παρελθόν. Έγινε άλλη μια απόπειρα όπως ακούσαμε το 2018 και στάθηκε τυχερός γιατί έπαθε εμπλοκή τον Καλάσνικοφ των επίδοξων εκτελεστών του. Τι άλλο γνωρίζουμε γι' αυτό?
17: Θα σου πω τις φράσεις που άκουσα από αξιωματικό που έχει χειριστεί και υποθέσει στην Greek Mafia και με το συγκεκριμένο άνδρα, το οποίο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Ζαμπών. Τον προλάβαν πριν τους προλάβει. Είναι χαρακτηριστικά η φάνηση. Ότι αυτό φαίνεται να έκανε ο ίδιος στον Ράμπο. Είναι μια δολοφονία που εξελίχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2023, στον Κορυδαλό, μαζί με τον κουνιάδο του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματικός, ότι DNA και του Ράμπο αλλά και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα μία μέρα, λίγες ώρες μάλλον μετά την δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου.
4: Είναι αυτό που είπε ένας περίοικος, ότι ξανά είχαν βρει στην περιοχή αυτοκίνητο με όπλα και το συνέδεσε.
17: Ακριβώς, 2 Καλάζικοφ, 2 πιστόλια, 2 αλεξίσφαιρα, μπιτόνια βενζίνης και 2 χειροβοβίδες. Και μάλιστα συνδεόταν άμεσα η υπόθεση του Κορυδαλού, ουσιαστικά με την προσπάθεια εκτέλεσης του 44χρονου ενδεχομένως σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και ο ίδιος, θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, προχώρησε, πρόλαβε ουσιαστικά τους 2 επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλό.
4: Πάμε να δούμε τώρα σε τι άλλες έκνομες δραστηριότητες εμπλέκεται.
17: Ξεκινάει ουσιαστικά η εγκληματική του σταδιοδρομία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά η αστυνομική, από το 2012, όπου συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λιμενόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλό, τη Γλυφάδα, τα Καμίνια και τον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο τώρα του 2012, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας, του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την Greek Mafia.
19: Να σκοτώσει, να δολοφονήσει δικαστική λειτουργό.
17: Ήταν μάλιστα ουσιαστικά η γυναίκα η οποία έκανε την δίκη για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου, όπου ουσιαστικά ήταν κατηγορούμενα όλη η τριαδρία, θα σου έλεγα, της ηγεσίας της Greek Mafia.
19: Δεν το εκτέλεσε το συμβόλαιο. Τι έγινε λοιπόν?
17: Το Νοέμβριο ακριβώς το 2000, πληροφορίες σχετικές είχε πάρει από τη Λίτσα, εισαγωγικά, που ήταν συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ηγετών της Greek Mafia. Το Νοέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία.
19: Και έτσι δεν προφθάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο.
17: Ακριβώς, και προφυλακίζεται κιόλας για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα. Το Νοέμβριο όμως του 2012 και συγκεκριμένα στις 26 στις 22 Νοεμβρίου ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της Προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικού λειτουργού.
19: Είναι υπήρχε η συγκεκριμένη που ήταν στόχος.
17: Ακριβώς, υπήρχε ένα
19: είδαν ότι δεν μπόρεσε να την εκτελέσει εκείνος.
17: Εκείνος που μάλιστα και ανέφερε χαρακτηριστικά στις συνομιλίες του με 3 γαλάζνικοφ και 2 πιστόλια με δικιά του ουσιαστικά εκτελεστική ομάδα και δεν τον ενδιέφερε, όπως υπήρχε σε διαλόγους, αν μαζί της υπήρχε και συνοδός αστυνομικός, τον οποίο θα εκτελούσε και εκείνος, όπως ανέφερε. Και σε αυτή την περίπτωση, να σου πω ότι σύμφωνα με την δικογραφία, κατηγορούμενη είναι ένας 36χρονος Σύριος και ένα ακόμα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για πενταπλή δολοφονία στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο.
19: Ας τρέξουμε λίγο, αν και είναι βαρύ το παρελθόν του, για να φτάσουμε όταν πια.
17: Εδώ είναι και το 2015, ναι, συμμετοχή σε άλλη εκβιαστική ομάδα, όπου κατηγορήθηκαν τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018, εδώ στην
19: Εδώ
17: περιοχή,
19: λοιπόν,
17: στο
19: φτάνουμε
17: Φάριο,
19: στο επίμαχο.
17: Ακριβώς, ναι, εξελίσσεται η δολοφονία του γνωστού με το προσωνύμιο Καράφλας Σαρμπρέλας ή Ντέζι. Ναι. Αυτή η δολοφονία αποδόθηκε μεταξύ άλλων που φερόταν ύποπτος, αλλά δεν είχε σχεδεθεί ποτέ κάτι σε βάρος του, στον 44χρονο.
19: Στο σημερινό θύμα.
17: Ακριβώς, στο σημερινό θύμα.
19: Και σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία που το αποδίδεται, έγινε, να υποθέσουμε, η απόπειρα δολοφονίας του σημερινού θύματος στον Πειραιά το 18, που δεν πέτυχε.
17: Να σου πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν τα δικιά του απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στην Ακτή Κονδύλη, είχε εξελιχθεί και η δολοφονία μιας γυναίκας, τη γνωστή Μπελαμπά Μάφια, συγγνώμη, στην Κηφισιά, πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου άνδρα. Και τότε, στις 29 Οκτωβρίου του 2018, ένα λευκό βαν προσέγγισε το όχημα του 44χρονου στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Πυροβόλησε ο εκτελεστής με πολεμικό καλάζικοφ εν κινήσει από το λευκό βαν. Αυτό, ωστόσο, έπαθε εμπλοκή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομική. Έριξε μόνο 3-4 σφαίρες, τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι. Και οι δράστες και σε εκείνη την περίπτωση είχαν κάψει το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση.
19: Ούτε σε κινηματογραφική ταινία όλα αυτά.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες και σήμερα επιχειρούμε μια διείσδυση, μια τολμηρή δημοσιογραφική διείσδυση στα άδυτα όχι του ελληνικού υποκόσμου, αλλά στα άδυτα της πολιτικής μαφίας. Αυτός που ακούσατε, αυτόν τον οποίο σκότωσαν με 100 σφαίρες για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι θα πεθάνει, δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος είχε κατηγορηθεί για βομβιστικές επιθέσεις σε εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Ξεκάθαρος επηρεασμός του ελεύθερου φρονήματος του απονέμω δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές που κάνουμε. Και αυτά τα οποία ακούτε δεν είναι αναφορές δικές μας. Είναι αναφορές συστημικών καναλιών. Ποιοι ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαιναν στο μέρος αυτό και έκαναν αυτοψίες κάθε φορά που σκοτωνόταν το παρελκόμενο ενός ισχυρού επιχειρηματία της χώρας? Διότι ο συγκεκριμένος που δολοφονήθηκε ήταν αρχηγός του εκτελεστικού βραχίωνα των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών συγκεκριμένου ολιγάρχη της χώρας, το οποίο δεν το αμφισβήτησε ποτέ και ο ίδιος. Είχε δηλώσει μάλιστα δημόσια, ναι, ήταν φίλος μου. Άλλο όμως να είσαι φίλος σου και να σου δίνει ο άλλος τα μισά βενζινάδικα της χώρας. Αυτός ο συγκεκριμένος με το όνομα Βαγγέλη Ζαμπούνης ήταν ένα πρόσωπο που είχε κατηγορηθεί ότι επιχειρούσε να επηρεάσει και να τρομοκρατήσει Έλληνες δικαστές. ούτως ώστε οι αποφάσεις στα δικαστήρια και για τον επιχειρηματία και για όσα έκανε ο ίδιος ήταν φοβισμένες, δειλές και φοβικές. Να ο επηρεασμός της δικαστικής εξουσίας. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, όπου οι δικαστές δεν δέχονται την πληρωμή, φωλιάζει μέσα τους ο τρόμος. Εάν είχατε πάει στο συγκεκριμένο σημείο στο Χαλάνδρι, όπου εξεράγει ένας ισχυρότατος εκρηκτικός μηχανισμός, θα είχατε καταλάβει τι σας λέω. Το μισό σπίτι ήταν κατεστραμμένο. Αυτή η βόμβα με το δυναμίτι, εάν υπήρχε μέσα ο δικαστικός λειτουργός, θα τον είχε εξαϊλώσει. Επιχειρήθηκε λοιπόν από το αντίπαλο κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο ήλεγχε συγκεκριμένους επιχειρηματίες της χώρας, ολιγάρχης της χώρας, η απευθείας αντιπαράθεση με το κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο υπερίσχυσε το δεύτερο. Διότι είχαν και περισσότερα λεφτά και μπορούσαν να κάνουν καλύτερο παιχνίδι στο μοίρασμα της τράπουλας. Θέλω να αντιληφθείτε ότι αυτή την ώρα η Ελλάς επικυριαρχείται από το καθεστώς της πολιτικής μαφίας. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η διαφθορά πολιτικών προσώπων, αστυνομικών, ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν δικάζουν τίμια, δεν δικάζουν έντιμα και απαλλάσσουν κατηγορούμενους από επισφαλείς δίκες και επισφαλή ακροάσεις και ακροαματικές διαδικασίες, επισφαλείς ακροαματικές διαδικασίες, δεν δικάζουν ορθά, φοβούνται να τους σκοτώσουν. Όσοι δικαστές δεν τα παίρνουν, πρέπει να πληρωθούν. Εάν κάνεις το λάθος και δεν πληρωθείς, θα καταλήξεις στον τάφο. Θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουμε λίγο και το δικαστικό σώμα, στο οποίο δεν παρέχεται από το κράτος επαρκή προστασία για να κάνει τη δουλειά του. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν έντιμοι αεροπαγίτες, έντιμοι δικαστές του πρωτοδικείου, έντιμοι εφέτες της χώρας, τους οποίους τους έχουν αφήσει χωρίς αστυνομική φύλαξη. Και αυτό γίνεται σκεμμένα. Είναι επιταγή και διαταγή της μαφίας, μην τους δίνετε αστυνομικούς. Να νιώθουν καθημερινά τον τρόμο στο πετσί τους. Και όταν πηγαίνουν στην έδρα και τους κοιτάζουμε στα μάτια, να αποφαίνονται αθώος ο κατηγορούμενος. Καταλάβατε πώς μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της πολιτικής μαφίας και τη δικαστική εξουσία. Ρώτησε κανένας κάποιους έτοιμους δικαστές αν θέλουν να δικάσουν σωστά και δεν μπορούν. Ρώτησε κάποιος έτοιμους δικαστές εάν τους είπαν τη φράση που έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία. Μα γιατί μας δικάζετε, έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία, στους δικαστές του Ντι Πιέτρο, στην επιχείρηση καθαρά χέρια. Γιατί μας δικάζετε, και έλεγε ο δικαστής, γιατί έχω παιδιά και θέλω τα παιδιά αυτά να ζήσουν μια ενάρετη ζωή. Και γύριζε ο μαφιόζος και ξέρεις τι έλεγε στο δικαστή, ξέρετε τι του έλεγε? Ξέρουμε ότι έχεις παιδιά και ξέρουμε και σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά σου. Αντιλαμβάνεσαι τον τρόμο στο δικαστή? Είναι εύκολο να κατηγορούμε τους δικαστές, αλλά και στην Ελλάδα η δικαστική εξουσία έχει χύσει αίμα. Έχει χυθεί αίμα και στους Έλληνες δικαστές. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά δυστυχώς και η δικαστική εξουσία έχει πληρώσει τα χτυπήματα της μαφίας. Πόσοι δικαστές δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη που ήταν ένα παρεμφερές, εξτρεμιστικό, αριστερό κίνημα μαφίας. Διότι αυτοί εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Μου είπε κάποια στιγμή ένας φίλος σε ένα σχόλιο ότι στην Ιταλία η μαφία κατέστειλε τις ερυθρές ταξιαρχίες. Λάθος φίλε. Η μαφία συνεργάστηκε στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Και μία από αυτές τις συνεργασίες ήταν και η δολοφονία του τότε πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού μετά, Άλτο Μόρο. Η μαφία στις φυλακές συνεργάστηκε με τις ερυθρές ταξιαρχίες και ξέκαναν τον τότε πρώην πρωθυπουργό Άλτο Μόρο όταν τον βρήκαν στο πορ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Μην παραξενευτείτε λοιπόν, αν αυτή η πολιτική μαφία που περιγράφουμε αύριο το πρωί αποφασίσει να βγάλει τον επόμενο πρωθυπουργό στη χώρα. Έχετε κάτι υπόψη σας? Πάει κάπου το μυαλό σας? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Πόσο αδέσμευτος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Ποια θα είναι η επιλογή της μαφίας για να ανακηρύξει τον πρωθυπουργό της Ελλάδος? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Θα είναι ένα πληρωμένο πιόνι της μαφίας? Για αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Θα έχουμε πρωθυπουργό της Ελλάδος χρηματοδοτούμενο της μαφίας? Κι όμως, αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, και θα επιστρέψουμε με τη συνέχιση αυτού του πραγματικά μοναδικού ντοκιμαντέρ στα άδικτα της πολιτικής μαφίας. Σας ξαναλέω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Τα ονόματα είναι δύο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα να σας πούνε.

εκατέρων καταδικασμένη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι πολύ που θα σου το πω, Αφροδίτη μου. Δεν να σε απογοητεύσω. Αλλά από αυτά που ξέρω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος του οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας. Τελεία και παύλα. Θα το δείτε και θα μου στείλετε και γράμμα.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε σε αυτό το τρίωρο αποκαλυπτικό της εκπομπής να πούμε όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε για το σύστημα της πολιτικής μαφίας που κυβερνάει τη χώρα. Ξυπνήστε! Στην Ιταλία χρειάστηκαν 30 χρόνια για να εξιχνιαστεί το σύστημα διαφθοράς του πολιτικού κόσμου. Ο Ανδρεώτη, ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν άνθρωπος της μαφίας. Ο Μπετίνο Κράξη, ο τότε ανώτατος πολιτικός της Ιταλίας, αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή για τη μαφία. Η Μελόνι, την οποία οι Έλληνες πατριώτες την έχουν σε υπόλοιψη, κατεβάζει στρατό στη Νότια Ιταλία για να χτυπήσει τα πλοκάμια της μαφίας. Στην Ελλάδα, οι δικαστές είτε από τρόμο, είτε από φόβο, είτε γιατί είναι αργυρώνητοι, πιασμένοι και δωροδοκούμενοι, έχουν κλείνει την κεφαλή τους προς την πλευρά της μαφίας. Αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα είναι πολιτικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Έχουν διαλυθεί ό,τι θεσμοί, έχουν παραμείνει ανέγκυχτοι. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Το μισό δικαστικό σώμα είναι διεφθαρμένο. Μερικοί εφοπλιστές σε συνεργασία με την πολιτική μαφία κουβαλάνε τόνους κοκαίνης για να μπορεί να γεμίζει ο αποταμιευτήρας του μαύρου ταμείου της πολιτικής μαφίας. Μα είστε τόσο ανόητοι, είστε τόσο αφελείς να πιστεύετε ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ένα Μητσοτάκη. Θα ήταν ηλίθιο να το πιστεύαμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ελλάδος είναι παρελκόμενο και μαριονέτα της μαφίας. Επίσης, πολιτικά κόμματα λαμβάνουν χρήμα της μαφίας. Κυρίες και κύριοι, εγώ πάω μέχρι εκεί που φτάνει το πόδι μου. Μέχρι εκεί που έχω αποδεικτικά στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός της πολιτικής μαφίας στη χώρα να είναι συγγενικό πρόσωπο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων και να μην του κάνουν τίποτα? Πώς απέφυγε αυτός ο άνθρωπος όλα τα δικαστήρια? Δεν είναι μόνος του. Η ιεραρχία είναι πυραμιδοειδής. Είναι μια πυραμίδα 7 υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τους βλέπετε λαλίστατους, που τους βλέπετε μαχόμενους, που τους βλέπετε με την επίφαση και την επικάλυψη του μανδύα της ετοιμότητας και κυρίως σε νευραλγικούς τομείς της χώρας. Είναι όλοι τους πιασμένοι. Και κάτι ακόμα που θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Όποιοι πάνε απέναντί τους και δεν είναι στα νερά τους, πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να πεθάνουν.

Ποια Αμερικανή, αγαπητή μου κυρία Βέρα, ποια Αμερικανή? Πάψαμε να είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και μας έχουν περιλάβει μαφιόζοι, και επειδή αποκλείεται οι Αμερικανοί να μας άφησαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι αν οι μαφιόζοι έχουν αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω μας. Γιατί ξέρει ο Τραμπ τι του γίνεται? Το μόνο που δεν

0: θα φέρει τον Τραμπ στην Ελλάδα είναι να πουλήσει οπλικά συστήματα. Δεν αντιλαμβάνεστε ποια είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Θέλετε να σας πω ποιοι ήταν προσκεκλημένοι του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στην κατοικία του? Άνθρωποι της μαφίας ήταν. Για ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη. Έχετε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ και το σκυλολόι του ενδιαφέρεται για το ποιοι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα? Την Ελλάδα τους ενδιαφέρει να την κυβερνήσουν πιόνια του συστήματος της μαφίας που θα αγοράζουν οπλικά συστήματα. Όταν θέλουν να φορτώσουν στον κύριο Δένδια 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε drones, ποιος κυβερνάει τη χώρα, εγώ ή ο Τραμπ? Κυβερνάει τη χώρα η μαφία των αμυντικών εξοπλισμών. Ξέρετε πόσα χρήματα γυρνούν στη χώρα? 1,5 με 2 δις μαύρο ταμείο από τις μίζες των οπλικών συστημάτων. Είμαστε εντελώς τρελοί. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Στις αυτοψίες που έγιναν για αυτές τις υποτιθέμενες ανεξιχνίασες δολοφονίες, ένα κομμάτι των ανθρώπων που πήγαν εκεί να κάνουν αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος ήταν διεφθαρμένοι. Όταν πήγαν τα στοιχεία στους φακέλους των ανθρωποκτονιών, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν: εξαφανίστε τα στοιχεία των μαφιόζων. Γιατί παρακολουθούσε η μαφία το τηλέφωνο της πρώην διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της ΔΕΕ, της κυρίας Μινιάτη? Δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο της κυρίας Μινιάτη? Ήταν η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Για τον απλούστατο λόγο ότι αλλίωναν τα στοιχεία στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τις έστελναν μισές δικογραφίες. Πώς εξαφανίστηκε το τηλέφωνο του κυρίου του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Πώς μπήκε το συρραπτικό επάνω στην κάρτα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Ο Καραϊβάς δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάς ήταν συνομιλητής της μαφίας. Βάσει της δικογραφίας, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά και να τα γνωρίζετε, να είστε πλήρως ενήμεροι. Ο Καραϊβάς συνομιλούσε με τη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που δείχνουν ότι ο Καραϊβάς, ο δολοφονημένος δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάκτης ετών, είχε πρόσβαση στη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που λένε ότι ο Μακαρίτης Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Έπαιρνε 1,000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα γνωρίζετε? Γιατί οι δικηγόροι του δεν είναι λαλίστατοι? Γιατί δεν εξηχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση Καραϊβάς? Γιατί αυτοί που πήγαν στο ακροατήριο αθωώθηκαν με παρεμβάσεις της μαφίας. Ποιοι πήγαν στο ακροατήριο ως κατηγορούμενοι? Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παρήχαν προστασία στα πολιτικά πρόσωπα της μαφίας. Αυτοί που βάφτισαν τα παιδιά τους έξω από εκκλησίες και τους φρουρούσαν εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω? Βάφτιζαν τα παιδιά τους οι μαφιόζοι που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάς, που πληρωνόταν από τη μαφία, και τους φιλούσαν, τους φύλαγαν στις ταράτσες της Αρεόπολης εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Τι άλλο να σας πω δηλαδή? Συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, έπαιρνε 5 χιλιάρικα από το δολοφονημένο μαφιόζο Παπαχρήστο. Τι άλλο να σας πω πια? Έχετε αντιληφθεί ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Ποιος το διέψευσε? Ποιος το διέψευσε? Ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω αυτά, διότι η έρευνα γίνεται από το 2020. Νομίζω ότι η απόλυξη αυτής της έρευνας θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο για τη μαφία. Για να μπορέσουμε εκεί να γράψουμε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε από το μικρόφωνο. Πιστέψτε με, η κατάσταση είναι τραγική, απογοητευτική. Και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Το πολιτικό σύστημα είναι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο ακόμα. Όσοι πήγαν κόντρα, όσοι έκαναν έρευνες στη μαφία, όσοι έκαναν έρευνες για την πολιτική μαφία, ήταν προγραμμένοι για τα Κυπαρίσια.
1: Η ενέδρα, κυρίες και κύριοι, έστησε ανάγνωση τα ξημερώματα στον δημοσιογράφο Στέφανο Γείο. Ο εκδότης δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε στο λαιμό και τα πλευρά και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Ο Στέφανος Χίος, τραυματισμένος με δύο σφαίρες, κατευθύνεται με το αυτοκίνητό του στο Σισμανόγλιο μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις του και τον παραλάβουν οι γιατροί. Ο εκδότης λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του στα Βρυλίσια. Ενώ ετοιμαζόταν να μπει στον καράζ, ένα άτομο το οποίο φορούσε μαύρα ρούχα τον πλησίασε από την πλευρά του οδηγού και τον πυροβόλησε 2 φορές με ένα 9 πιστόλι. Μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο λαιμό και μία δεύτερη στα πλευρά, αρκετά κοντά στο στήθος.
3: Παρόλο που μένω δίπλα, εδώ μπροστά, θα μπορούσε να ακούσω όλα. Δεν άκουσα κάτι.
2: Σύμφωνα με μαρτυρία της συζύγου του, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός του Στέφανο Χίου, πιθανόν με τον δράστη. Μέχρι να κατέβει όμως στο δρόμο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έφυγε από το σημείο με κάποιον συνεργό του. Στη συνέχεια, ο εκδότης έφτασε στο Σισμανόγλιο και από εκεί μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του Στέφανο Χίου θα συλλέξουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά του να διαπιστώσουν εάν στο συγκεκριμένο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης σε βάρος του δημοσιογράφου. Σημείο μετά την δολοφονική επίθεση αποκλείστηκε από αστυνομικούς ασφάλειας που προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.
0: Κυρίες και κύριοι, καταρχήν υπόθηκαν ανακρίβειες, απλώς το έπαιξα το βίντεο γιατί ήταν συναδέρφου από το Open. Ουδέποτε λιποθύμησα μετά τις σφαίρες. Τα έχουμε πει αυτά. Άγιος Παντελεήμων. Την προηγούμενη μέρα της Αγίας Παρασκευής, μετά ο Αγίος Παντελεήμων. Ο γιατρός των φτωχών. Προσέξτε, υπάρχει σημειολογία εδώ. Ο Αγίος Παντελεήμων ήταν ο γιατρός των φτωχών. Ο γιατρός που γιατρεύε τους φτωχούς και δεν έπαιρνε πενταράκι. Από εκείνη τη μέρα, όχι πίστεψα στο Θεό, γιατί πίστευα πάντα στο Θεό. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα, όταν δέχτηκα το οστικό κύμα της πρώτης σφαίρας. Μα τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή. Είναι αυτός που ορίζει με τα δισεκατομμύρια ευρώ του ταμείου του, του ταμείου της μαφίας, τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αλλά πιστέψτε με, πολλές φορές νιώθεις ένα αόρατο χέρι να σε βουτάει από το κεφάλι. Και όταν δέχεσαι την πρώτη σφαίρα και πέφτεις κατά γης στο δάπεδο του συνοδηγού, γιατί εκεί έφτασα. Έφτασα από την θέση του οδηγού στο δάπεδο του συνοδηγού. Εκεί συνειδητοποίησες ότι σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αισθάθηκα ένα αόρατο χέρι να με βουτάει και να με επαναφέρει πάλι στη θέση του οδηγού. Διαφορετικά, μετά τη δεύτερη σφαίρα, δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθιος. Οδήγησα, πήγα στο Σισμανόγλιο και μετά στο ΚΑΤ. Δεν σας εύχομαι ποτέ να νιώσετε αυτά που ένιωσα. Να ξέρετε όμως ένα πράγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση όλων που γύρισαν από την κολάση. Κύριε Χαλαμπίδη, πάμε σε break και θα επανέλθουμε.
4: Μάχη για την Ελλάδα. Την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
5: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ως πότε η ΑΕ της Ελλάδος, ως πότε η Λερναία Ίδρα του μεγάλου κεφαλαίου θα κατατρώγει τις άρκες του έθνους. Ως πότε η αριβίστε της πολιτικής, της αλτιμάντη των παρασκηνίων, η ταχυδακτηλουργή των μεγάλων λέξεων θα καθορίζουν τη μοίρα του βασανισμένου αυτού τόπου.

0: φίλουμε του σκοτεινούς εχθρούς του έθνους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ασύλλοτοι και να το υπονομεύουν με μοναδικό σκοπό την οριστική συντριβή και εξαφάνιση της φυλής μας. Μία μόνο λύση απομένει, φίλοι μου, η σταυροφορία για τη σωτηρία του έθνους. Η σταυροφορία για το λαό.
1: Με στήσατε.
2: Έχω να σου μιλήσω, ένα σοβαρό, δεν έχω ώρα.
1: Σας ακούω.
2: Είναι αλήθεια ότι σου δώσανε 3 εκατομμύρια.
1: Ποιος?
2: Αυτή της αεροπορικής εταιρείας.
1: Ναι.
2: Σου είπανε 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν είχε, αλλά αν σου είπανε ένα τόσο σοβαρό ποσό, τρέχα να το πάρεις, μην κάθεσαι.
1: Ελάτε.
2: Σας ζητάω λαός.
0: Μια σταυροφορία μεγάλη. Μεγάλη όσο είναι η κοινωνική αδικία που υφίστανται στη χώρα αυτή. Πλατιά όσο πλατιά είναι η εκμετάλλευση που υφίστανται ο λαός μας. Και δυνατή όσο δυνατό πρέπει να είναι το έθνος για να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς του έθνου. Ένα ας είναι το σύνθημά μας. Ψωμί και δικαιοσύνη για το λαό. Δύναμη για το έθνος.
2: Ακόμα το έχεις.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να κάνω?
2: Είσαι λοιπόν τόσο ηλίκιος. Φούκινο θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Τράχα να πάρεις τα λεφτά που σου δίνουν. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σου.
1: Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα?
2: Λόγια! Έφτασες σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα ρομαντικός.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτοί εκεί έξω. Ρομαντικοί, ιδεολόγοι και άγνοι. Έτοιμοι να ζητοκραυγάσουν σε μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι.
2: Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Κι εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έκανα. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις?
1: Επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας.
2: Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
1: Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω?
2: Τι πες?
1: Σας ρωτώ, γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας? Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά? Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες?
2: Όχι, να φωνάζεις ηλίθιοι αλκοολικοί.
1: Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι? Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λα, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει εμετό. Εμετό!

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα επιχειρούμε μέχρι τις 7 και για όσα ακούν την εκπομπή μας σε επανάληψη, επιχειρούμε για μια ακόμα ώρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ας σας δώσουμε εικόνες, ήχους, αποτυπώματα της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Είπα και νωρίτερα, ακούσατε και το βίντεο. Οι αεροπορικές εταιρείες, ένα είδος μαφίας που επιχειρεί να διαφθείρει έναν αγνό και έτοιμο άνθρωπο, ο οποίος παλεύει να αποδείξει ότι το αεροπορικό δυστύχημα με 100 νεκρούς ήταν εγκληματικό λάθος της ίδιας της εταιρείας, όταν η μαφία των αεροπορικών εταιριών προσεγγίζει τον πεθερό του, ο οποίος είναι πολιτικός αρχηγός. Τι πιο επίκαιρος ο Φόσκολος, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 δεκαετίες, να βγαίνουν τόσο σπουδαίες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο και να είναι εντελώς υποβαθμισμένες. Ο πεθερός πολιτικός αρχηγός διεφθαρμένος επιχειρεί να διαφθείρει και το γαμπρό του. Βρίσκεται ένας έντιμος άνθρωπος να πει όχι. Αυτός ο έντιμος άνθρωπος πρέπει να καταντήσει ή στη φυλακή ή στο χώμα ή να τα πάρει. Και όταν αρνείται να τα πάρει, τότε κυρίες και κύριοι έρχεται η λύση της τραγωδίας. Όπως συνέβαινε στις τραγικές παραστάσεις του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή της αρχαίας Ελλάδος. Μια ακόμα τραγωδία που έζησα προσωπικά, με τις επιταγές και τις ενέργειες της πολιτικής μαφίας στη χώρα, ήταν η δολοφονία ενός φίλου, ενός παιδιού που δεν είχε φτάσει ακόμα στα 40 του χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, έκανα μια συνέντευξη με ένα συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος υπηρέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη 15 χρόνια. Αυτό κι αν είναι τραγωδία. Αυτό κι αν είναι ένα τεράστιο σε διαστάσεις πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα εδώ. Δεν κάνεις πλάκα όταν παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Είχα την ευκαιρία στο τότε διαδικτυακό των ραδιομακελάριδων να πάρω μια συνέντευξη από έναν συνταξιούχο αστυνομικό της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος υπηρέτησε 15 χρόνια την οικογένεια Μητσοτάκη και ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι διασταυρωμένο ότι ξέρει πολλά πράγματα. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε και να τη δείτε, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος αστυνομικός κατονόμαζε μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ως πολιτική μαφία στη χώρα. 45 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο γιος του βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν σύμπτωση? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν το πόρισμα της αστυνομίας όταν αυτοκτονία? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ο αδικοχαμένος Δημήτρης Νίνος, με τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, τον πατέρα του Σπύρο Νίνο, αυτοκτόνησε σε μια περιοχή την οποία την ήξερα απ' έξω και ανακατοτά, με μια σφαίρα στο κεφάλι? Ο πατέρας του καταβάλει εδώ και 3 χρόνια τεράστιες προσπάθειες για να αποδείξει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αυτοκτονία, είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα της πολιτικής μαφίας. Μίλησες? Δεν μπορούμε να βρούμε σένα να σε σκοτώσουμε? Να σκοτώσουμε το παιδί σου? Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ο πατέρας ερευνά. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Η αστυνομία... Ποια αστυνομία? Η μισή είναι διεφθαρμένη. Για ποια αστυνομία μιλάμε? Την αστυνομία η οποία δεν έχει βρει ακόμα τα DNA, την αστυνομία που δεν έχει Δεν έχει αποστείλει στον πατέρα ακόμα τη βαλιστική εξέταση? Μα ο πατέρας είχε μιλήσει στους ραδιομακελάριδες. Είχε καταγγείλει την οικογένεια Μητσοτάκη. Και μετά από 45 μέρες βρίσκεται το παιδί του νεκρό, μια σφαίρα στο κεφάλι. Και επιχειρούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι ήταν αυτοκτονία ενός παιδιού που δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα συμβάντα τα συναντήσαμε και στην υπόθεση των Τεμπών. Ο γιος της εισαγγελέως βρέθηκε νεκρός και παγωμένος στο βουνό. Ο διευθυντής Σιδηροδρόμων Ελλάδος σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στο Λαγονίσι. Ένας άλλος σιδηροδρομικός σκοτώθηκε πάλι σε τροχαίο στα Τρίκαλα. 57 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένα πολιτικό έγκλημα. 15 με 20 τα παιδιά αυτά ήταν καμένα, αποτεφρωμένα από ένα υλικό που αποδεδειγμένα ήταν πάνω στο τρένο. Ένα λαθρέο υλικό της μαφίας. Υπόθηκαν πολλά. Γίνεται η δίκη. Έχει υποβαθμιστεί το σύμπαν. Η δίκη των Τεμπών είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Αυτό δεν είναι πολιτικό έγκλημα? Έχουν πεθάνει και έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς είναι δυνατόν εγώ να πιστέψω ότι το παιδί που έπεσε στο γαντάκι του συνταξιούχου αστυνομικού Σπύρου Νίνου, ο οποίος μου μίλησε καταγγέλλοντας την πολιτική μαφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτοκτονίας? Θα έχουμε πολλά να πούμε τη βδομάδα που έρχεται για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θέλω εδώ να ακούσουμε όλο το χρονικό αυτής της πολύ περίεργης υπόθεσης, που για μένα δεν ξεχάστηκε, γιατί νιώθω ηθικά ακάλυπτος. Πήρα μια συνέντευξη από έναν πατέρα που μετά σκοτώσαν το παιδί του. Υπάρχουν βράδια που δεν κοιμάμαι για αυτή την ιστορία, γιατί αισθάνομαι και εγώ συνυπεύθυνος που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του. Ακούστε το.
1: Βρισκόμαστε έξω από τις θεσπιές εδώ στη Διωτεία, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πριν από λίγα 24 ώρα ο Δημήτρης Νίνος, ένα νεαρό αγόρι μόλις 38 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Δημήτρης ήταν πυροβολημένος στο κεφάλι, έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι, ένα διαμπερές τραύμα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο που οδηγεί από τη Θήβα προς τις Θεσπιές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα έπειτα από κλίση ενός διερχόμενου οχήματος. Έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Δημήτρη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Βέβαια, δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Και τώρα που μιλάμε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών για το πώς βρέθηκε πυροβολημένος ο νεαρός Δημήτρης. Είναι στο νοικοδομείο αυτή τη στιγμή η σωρός του και γίνεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δίπλα μου όμως έχω τον πατέρα του Δημήτρη, τον κύριο Σπύρο Νίνο. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει, αν μη τι άλλο, τον Δημήτρη από την πρώτη στιγμή.
2: Συλληπιτήρια καταρχήν, κύριε Νίνο. Συλληπιτήρια.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Τι έχει γίνει με το γιο σας, εσείς τι εικόνα έχετε? Ο γιος σας είχε μια εταιρεία φύλαξης εδώ και περίπου δύο χρόνια. Τι παιδί, τι άνθρωπος ήταν, είχε προβλήματα?
3: Όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε ψυχολογικό, ούτε τίποτα. Είχε έρθει. Μου είπε, πατέρα, θέλω να ανέβω στην επαρχία. Δεν μ' αρέσει η Αθήνα. Έχω κάποια περιουσία, να φτιάξω και μια security και να ξεκινήσω να εργαστώ εκεί. Εντάξει, παιδί μου, ήρθε από εδώ, ξεκίνησε. Είναι παιδί καλό, είναι παιδί της εκκλησίας. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν λεγμένος με οποιοδήποτε, μην με ρωτήσετε, ποινικά, με ποινικούς και τέτοια. Ήταν ένα καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπούσαν όλοι, όπως και εγώ. Όχι επειδή είναι παιδί μου, αλλά εγώ έχω κάνει πολλά στη ζωή. Αυτό το παιδί δεν είχε κάνει τίποτα.
2: Πάντως δεν έχετε φωνή. Κύριε Σπύρο, δεν έχετε φωνή. Είστε έτσι ψυχικά πολύ κουρασμένος. Σας νιώθω δηλαδή ότι πέρα από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή για να βγει η αλήθεια. Με. Όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά λένε οι άνθρωποι πού βρίσκει τη δύναμη ένας πατέρας να βγει και να μιλήσει. Και όμως με όση ψυχική αντοχή σας έχει απομείνει, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε την αλήθεια για το παιδί σας.
3: Το παλεύω, το παλεύω. Αν και μόνος μου θα ασχοληθώ. Δεν πιστεύω στα άλλα. Στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, και το παιδί τελείωσε τη δουλειά του από μια βιομηχανία που ήταν και μου λέει, πατέρα, 4 ώρα πάω να ξαπλώσω στο σπίτι, το οποίο απέχει 20 λεπτά από τη δουλειά του σε ένα χωριό που μένει, στις Θεσπιές. Και ξεκίνησε να πάει. Τον έπαιρνα στον δρόμο συνέχεια, μιλήσαμε κανένα 2 φορές στον δρόμο, σε ένα χρονικό διάστημα. Μετά από εκεί και πέρα το τηλέφωνο του ήταν νεκρό και μετά ξανά άνοιξε το τηλέφωνο του. Και μετά τον μου είπανε, ήρθα να δω το σημείο, το είδα το σημείο, το οποίο δεν δικαιολογεί έναν αυτόχειρα. Μόνο έναν ο οποίος τον έχει εγκλωβίσει, τον έκλεισε και έφυγε έξω. Και μετά έκανε κάποια άλλη δουλειά. Μόνο αυτό έχω.
2: Κύριε Κανιάρη, μπήκατε σε αυτή την υπόθεση. Τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα, έτσι για να κάνουμε έναν διάλογο?
4: Να σας καλημερίσω, κυρία Κουτσελίνη, και την εκπομπή σας, τους συνεργάτες σας. Εγώ πραγματικά και εγώ συμπάσχω με την οικογένεια, είμαι συντοπίτης, έχει συγκλονιστεί ο κόσμος στις Θεσπιές, στη Θήβα, σε όλη τη Βιωτία. Έτυχε και εγώ, είχα την τιμή να γνωρίσω το παιδί του κυρίου Νίνου, το Δημήτρη, ένα αξιόλογο παιδί, πρέπει αυτό να το πούμε, διότι ο πόνος της οικογένειας είναι ανίποτος και το καταλαβαίνετε της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Σε σχέση με το συμβάν, όντως, αυτό που διαπιστώσαμε, κυρία Κουτσελίνη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί βεβαίως, εν αναμονή και της συνδέσεως, είναι, και αυτό έκανε εντύπωση, είναι ότι από το σημείο που θεωρείται ότι βγήκε, εξετράπη το αυτοκίνητο, έχουμε μία πορεία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εκατοντάδων μέτρων μέχρι να βρεθεί το παιδί μέσα στο χαντάκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί. Βεβαίως επισκέφτηκα και την ασφάλεια Θηβών. Μίλησα με τον κύριο διοικητή, ο οποίος ήταν ευγενέστατος, στην προσπάθειά τους να δουν τα στοιχεία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση, κυρία Κουστελίνη, το αντιλαμβάνεστε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση. Εμείς, σεβόμενοι τη τιμή του παιδιού και βεβαίως τους γονείς και όλη την οικογένεια, θα είμαστε δίπλα τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
2: Το καταλαβαίνω, κύριε Κανιάρη, το καταλαβαίνω. Είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής, αλλά παράλληλα η οποιαδήποτε ιατροδικαστική, αυτό που θα δείξει ουσιαστικά θα είναι κάτι που θα είναι ένα πόρισμα. Το πώς ακριβώς συνέβη το κάθε τι μπορεί να έχει από κάτω διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Έτσι το νιώθω κάθε φορά σε τέτοιες υποθέσεις όπου ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
4: Έχετε δίκιο, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό είναι, κυρία Κουτσελίνη, αν θέλετε ταπεινά σας λέω ότι υπάρχουν ερωτήματα και εδώ σήμερα με την ιδιότητά μου βάζω ερωτηματικά.
5: Κύριε Κανιάρη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
4: Φοβούμαι ότι θα είναι πολλά. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρέβη.
5: Ο νεαρός οπλοφορούσε? Γιατί αν λέμε για αυτοχειρία, επειδή αυτό είναι το ένα σενάριο τέλος πάντων που υπάρχει, προϋποθέτει βρέθηκε ένα όπλο έτσι κι αλλιώς εκεί. Και αν αυτό το όπλο που είχε, αν είχε, είναι αυτό που βρέθηκε εκεί.
4: Αυτό δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μαρέβη, διότι είναι σε εξέλιξη. Αν θέλετε, και πραγματικά τολμώ να το πω, διότι επισκεπτόμενος στην ασφάλεια το μέγαρο της αστυνομίας Θηβών, είδα και το όχημα, αλλά δεν είμαι ειδικός.
2: Να ακούσουμε τον Σπύρο. Να ακούσουμε τον μπαμπά του, μέσα από όλα τα στοιχεία και τώρα που ακούτε και τον κύριο Κανιάρη. Τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί, τι είναι αυτό που θέλετε οπωσδήποτε έτσι από αυτή μας την κουβέντα να ακουστεί δημόσια?
3: Επειδή σας θαυμάζω και έχω ακούσει και με τις συνεντεύξεις του συγχωρεμένου του Καραϊβάζ, θα σας πω κάτι. Ο δρόμος, ο παράλληλος που έφυγε το παιδί, είναι ένα ίσιωμα. Δεν φεύγει το αυτοκίνητο, και ειδικά αυτό το παιδί ούτε κοιμότανε, δεν ήταν εξελίχθης. Καλός αθλητής στην πυγμαχία ήταν, γιατί συνήθως χαρακτηρίζουμε τον πυγμάχο με τους μπράβους. ήταν αθλητής. Όταν λέμε ήταν αθλητής, ήταν αθλητής. Έφυγε το αυτοκίνημα, το αυτοκίνητο στο θέμα μας, έρχομαι, έφυγε το αυτοκίνητο παράλληλα και πήγε γύρω στα 500 μέτρα. Ένας αυτόχειρας δεν πυροβολείται και να πηγαίνει εκεί, στον παράλληλο δρόμο. Θα σταματούσε δεξιά ή αριστερά κάπου και θα αυτοκτονούσε, αν το ήθελε να κάνει.
6: Οπλοφορούσε ο γιος σας, κύριε Νίνο, σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Μαρέλης. Οπλοφορούσε.
3: Συγγνώμη, ποιο γύρω.
6: Ο Πέτρος ο Κουσουλόσιμος, οπλοφορούσε ο γιος σας.
3: Α, Κουσουλό. Όχι, δεν οπλοφορούσε.
6: Άρα δεν είχε όπλο.
3: Πώς?
6: Δεν είχε όπλο, δηλαδή. Δεν είχε όπλο. Δεν είχε όπλο.
1: Δεν είχε όπλο, δεν είχε όπλο, δηλαδή.
3: Ναι, δεν είχε όπλο, δεν δικό του.
6: Εδώ πέρα είναι ένα θέμα αυτό.
2: Είναι ένα θέμα και το σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Νίνος.
3: Δεν τελείωσε.
2: Είναι το εξής. Εγώ θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Απλώς κρατάω αυτό που είπε, ότι φαίνεται ότι εδώ, αν έδωσε τέλος σε ένα υποθετικό σενάριο στη ζωή του, φαίνεται ότι έδωσε εν κινήσει σε ένα δρόμο που δεν ήταν κατηφορικός, ήταν μια ευθεία. Αυτό κατάλαβα. Και συνέχισε το αυτοκίνητο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Νίνος.
6: Κάμερες έχει εκεί ο δρόμος. Κάμερες υπάρχουν στον δρόμο, στο δικό δίκτυο εκεί υπάρχουν
3: κάμερες. Έχει κάμερες απέναντι στα φωτοβολταϊκά και έχω ζητήσει να μου τις ψάξω για να δω. Γιατί είναι και μια, συγγνώμη, και μια μηχανή παρατημένη πιο πάνω, ακριβώς στο ίδιο σημείο απέναντι.
7: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
2: Ο κ. Κατερινόπουλος είναι, κύριε Νίνο.
7: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου άνοιξε.
3: Συγχαρητήρια, είναι καλός αξιωματικός.
7: Κύριε Νίνο.
3: Σας ακούω.
7: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου έχει ανοίξει.
3: Ναι. Δεν σας τελείωσα.
7: Ερώτησα για τον αερόσακο του αυτοκινήτου. Γιατί αν επήλθε μια σύγκρουση και λοιπά, θα άνοιγε.
3: Ναι, μπράβο. Να σας απαντήσω. Έφτασαν οι σάκοι και ανοίξανε σε ένα ανάχωμα πολύ μικρό που είναι μόνο οι ρόδες στο ύψωμα του αναχώματος. Και ένα μικρό δεντράκι. Είναι εκεί. Τα 500 μέτρα που μπήκε μέσα το παιδί, που πήγαινε ευθείαν, θα μπορούσε και να φρενάρει επάνω στο ανάχωμα αυτό του δρόμου, το παράλληλο. Οι αερόσακοι ανοίξαν εκεί. Μετά βρέθηκε το παιδί με αίματα πλάγια. Δεξιά.
7: Το αυτοκίνητο εξωτερικά έχει υλικές ζημιές ή μπροστά.
3: Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Να σας πω. Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Μόνο η ποδιά από κάτω μπροστά και αυτό πολύ λίγο.
2: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή πού στρέφετε τις έρευνες?
3: Στον κύριο, να απευθυνθώ και στον κύριο γιατί δεν τελείωσε.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Είχε δεχθεί και τρεις απειλές.
6: Όπα.
3: Για κάποιο λόγο το οποίο δεν μπορώ να σου το πω δημόσια. Θέλω και εγώ μόνος μου θα ενεργήσω.
6: Τις οποίες είχε καταγγείλει τις απειλές αυτές, κύριε Νίνο?
3: Όχι, τις είχα δει εγώ. Θα βρω το κινητό του και θα τις κρατήσει.
5: Είχε να κάνει με εκείνον.
3: Όπως και εμένα.
5: Ή με άλλο πρόσωπο.
3: Όπως και εμένα. Δεν σας άκουσα.
5: Είχε να κάνει με εκείνον. Οι απειλές είχαν να κάνουν με εκείνον, με τη δική του δουλειά ή με κάποιο άλλο πρόσωπο?
3: Όχι. Το πρόσωπο που τον απειλήσανε ήταν για μένα.
5: Α, μπράβο.
8: Το κινητό του βρέθηκε.
5: Το καταλάβαμε αυτό.
8: Το κινητό του το βρήκατε?
3: Δεν ξέρω τίποτα. Έχω ζητήσει, δεν υπάρχει το κινητό του.
6: Αυτές τις απειλές πότε τις δέχτηκε?
3: Πριν 2 μήνες περίπου.
5: Μάλιστα. Άρα κάνατε κάτι εσείς και απείλησαν το παιδί.
3: Εγώ.
2: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι... θέμα είναι, κύριε Νίνο, δεν ξέρω, επειδή αυτή τη στιγμή και εσείς τρέχετε, περιμένουμε την ιατροδικαστική, είμαστε έτσι σιγά σιγά να δούμε και να τα περιμένουμε όλα, θα ξανασυνδεθούμε πάλι με τον Γιώργο μας. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε τελευταίο να ακουστεί από εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε να σας ξεκουράσουμε.
7: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο?
3: Όχι, δεν θέλω να ακουστούν ορισμένα πράγματα, γιατί τα κρατάει για μένα. Είναι ορισμένα πράγματα που τα θέλω
2: καταλαβαίνουμε.
3: Εγώ να τα ψάξω.
2: Καταλαβαίνω, κύριε Νίνο, γι' αυτό και εγώ είμαι διακριτική.
7: Να επιμείνω κάτι.
3: Ξέρω και εγώ πολύ καλά, ξέρω καλά τη δουλειά μου.
7: Το κινητό βρέθηκε.
3: Πώς?
7: Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε.
3: Όχι, δεν έχω κανένα κινητό, δεν έχει βρεθεί.
6: Κύριε Νίνο, ο γιος σας ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας?
3: Δεξιόχειρας είναι, αν θέλετε να...
6: Πώς έπεσε δεξιά τότε, λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Στην ερώτησή σας.
6: Ένα αυτό. Δύο, προφανώς
3: έχουν... Τον είχα.
6: Πέρα από την ιατροδικαστική που περιμένουμε.
9: Αξιότιμη Πατέρα, τα τρεμά μας συλληπιτήρια. Πέρα από την γιατροδικαστική, προφανώς έχει γίνει αυτοψία στο σημείο. Έχουν πάρθει αποτυπώματα και DNA και από το ιστορικό του οχήματος και από το κινητό του λατρεμένου σας γιου που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν γίνει όλα αυτά, φαντάζομαι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο που με ρωτήσατε, δεν σας απάντησα. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Επειδή έμαθα κι εγώ με τα δύο χέρια, έμαθα με τα δύο χέρια. Και δεξιόχειρος είναι στο όπλο και αριστερόχειρος. Ξέρει να ρίχνει και μετά δύο εξίσου.
9: Μάλιστα. Το όπλο ξέρετε. Δεν ξέρετε, δεν έχει γίνει βαλιστική να ξέρουμε αν έχει σωπηθεί κάπου αλλού, αν είναι και σε οικείο περιβάλλον. Αν έχει υφιστεί αριθμό, αν είναι νόμιμο. Δεν ξέρουμε, εντάξει.
2: Okay. Λοιπόν, να σα πω κάτι.
3: Από την που είπε ο χώρος της αστυνομίας, μου είπε ότι ήταν 9.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Ο Δημήτρης Νίνος είχε έρθει σπίτι μου. Είχαμε μιλήσει. Πολλές φορές. Εγώ δεν είδα κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει για μας. Να ξέρετε ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχουν τεράστια πολιτικά συμφέροντα. Αυτή η υπόθεση φέρει μια σφραγίδα. Τη σφραγίδα της πολιτικής μαφίας. Τραγούδι, κύριε Χαλαπίδη.

0: Κυρίες, κύριοι, επιχειρούμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως, όσο φως μπορεί να ρίξεις, σε ένα σκοτάδι, στην υπόθεση της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι όλα όσα αναφέραμε σήμερα είναι ντοκουμενταρισμένα. Δεν μιλάμε ποτέ στον αέρα. Ουδέποτε στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές κάλεσαν οποιονδήποτε δημοσιογράφο να μιλήσει για το θέμα της πολιτικής μαφίας. Φοβούνται την υπόθεση σαν το διάολο το λιβάνι. Γιατί αν αρχίζει να ξετυλίγεται το πουλόβερ, να ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή θα φτάσει πολύ ψηλά, σε ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Και εν μέσω όλων αυτών των στοιχείων, των ντοκουμέντων, εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων, των συμβάντων και των αποδεικτικών στοιχείων, θα φτάσουμε στον αρχηγό της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα, το οποίο επαναλαμβάνω ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Οι τύποι αυτοί δεν παίζουν, διότι είναι τόσα τα χρήματα στα οποία πληρώνουν, με τα οποία πληρώνουν και τα οποία χρησιμοποιούν για να στρατολογούν πληρωμένους δολοφόνους, δεν οροδούν προουδενός. Ξέρουμε πολύ καλά και τι λέμε και τι κάνουμε. Και εν μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα, εύνης είδαμε να ξεπροβάλλει από την επικαιρότητα μία συνέντευξη η οποία σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού και του γιου της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, του δικηγόρου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριος Δημητριάδης επέλεξε μάλλον έναν ανώδυνο δημοσιογράφο, ένα χαβαλέ ουσιαστικά, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει καμία σοβαρή ερώτηση. Ένα χαβαλέ ο οποίος δικαίωμά του να κάνει όποια συνέντευξη θέλει. Αλλά στην παρούσα συνέντευξη δεν προβλήθηκαν τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία. Τι συμβαίνει με τη διακυβέρνηση της Ελλάδος? Πόσο σωστά κυβερνιέται η χώρα? Πόσο σημαντικά θέματα έχουν επηρεάσει την πορεία της χώρας προς την πρόοδο? Πόσο οι πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της θεσμικής αδιαφάνειας? Έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της υπανάπτυξης του ελληνικού τύπου? Έχουν φτάσει τον ελληνικό λαό στα πρόθυρα της πτώχευσης? Προβλήθηκαν κάποιες αχλές ερωτήσεις, στις οποίες ο συνεντευξιαζόμενος πέρασε τα μηνύματα και τις απαντήσεις που ήθελε. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του... Συνέντευξη παροδία του ανιψιού, ο οποίος ήταν για 3 χρόνια στο πλευρό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι υπήρξαν, λέει, συμφέροντα, τον αντιπαλεύονταν, ότι δεν έκανε θελήματα στον εφοπλιστή Μαρινάκη, γι' αυτό και του κήρυξε τον πόλεμο, γι' αυτό τον έφτισε, ή γι' αυτό τον έβρισε, ή γι' αυτό τον χαστούκησε, επειδή δεν του έκανε τα θελήματα. Είναι μια υπεραπλουστευμένη μορφή απαντήσεων, την οποία θα με επιτρέψετε να μην πιστέψω. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη αυτή ήταν προαποφασισμένη. Ο συνεντευξιαζόμενος ήταν έτοιμος να απαντήσει. Όπως και να έχει, μερικά σημεία αυτή η συνέντευξη έχουν ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε.
1: Κριτικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Ήταν ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
0: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
5: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θα λέγαμε, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
6: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
7: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
5: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
8: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
6: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σημειώσω κάτι εδώ. Καταρχήν θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν για να γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Ξαναλέω, θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί οι οποίοι κάθισαν στο σκαμνί όταν θα γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Δεύτερον, θα είναι στην Ελλάδα όλοι αυτοί όταν γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Τρίτον, πώς κρίνεται τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη? οποίος βγήκε σε ανύποπτο χρόνο και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχω μιλήσει για τη συνέντευξη Δημητριάδη. Για ποιο λόγο αναλαμβάνει κάποιος την πολιτική ευθύνη όταν δεν φταίει? Για ποιο λόγο κάποιος τρώει τη σφαίρα, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, εκτός αν κυριολεκτεί ο κ. Δημητριάδης, για να σώσει το μεγάλο αφεντικό? Για ποιο λόγο ο κ. Δημητριάδης μιλάει τόσο γρήγορα, θέλοντας να αφήσει τα πάντα πίσω του? Και για ποιο λόγο παρετείται ο Γενικός Γραμματέας? Είναι κορυφαία η θέση. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί αυτή την περίεργη φρασιολογία, όπως παρατήρησαν κάποιοι? Θέλω να πω εδώ ότι ο σχολιασμός δεν είναι δικός μας. Ο σχολιασμός είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Επίσης, να θέσω έναν ακόμα προβληματισμό. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τεράστια αντιπαλότητα μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, γιατί μεταξύ μου και του κ. Δημητριάδη, της εφημερίδας μας και του κ. Δημητριάδη, υπάρχει μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση. Τον έχουμε μηνύσει, μας έχει μηνύσει κατ' επανάληψη, μας έχει κάνει αγωγές, του έχουμε κάνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όλα θα λυθούν στο ακροατήριο. Αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο, επειδή είμαστε ρεπόρτερ, να κάνουμε τη δουλειά μας και να προβάλλουμε τις απόψεις στις οποίες αντιρρεί ο κ. Δημητριάδης και θεωρεί ότι έχουμε παραβεί τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή ότι τον σκοφαντούμε. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 αγωγές και 5 μηνύσεις, οι οποίες θα δούμε αν όλες πάνε στο ακροατήριο. Και μία δική μας μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Όμως εμείς είμαστε ρεπόρτερ. Θα δεχτούμε τις αγωγές, θα δεχτούμε τις μηνύσεις. Έστω και αν κάποιες, κατά τη γνώμη μας, μηνύσεις και αγωγές είναι slaps. Δηλαδή είναι παραπλανητικές. Είναι αγωγές εκφοβισμού. Αυτό είναι μια δικιά μας υπόθεση και υπόθεση των συνηγόρων μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης, είναι τόσο σφόδρα αντίπαλη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού? Γιατί ένας επιχειρηματίας και εφοπλιστής καταξιωμένος σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο κ. Μαρινάκης, έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Για ποιο λόγο? Θέλετε να ακούσετε ποια ήταν ο σχολιασμός αυτής της συνέντευξης από το ίδιο μέσο? Ακούστε το.
1: Σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Δε ο Χάρης ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
0: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
5: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας? Επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές.

0: Παρά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται, όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
1: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
2: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή, λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
1: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν η υπηρεσία είναι τρομοκρατική, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
4: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
1: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο στο εφετείο αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
5: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εύκολα. Εμείς σήμερα είχαμε την υποχρέωση να προβάλλουμε όλες τις πλευρές μιας τεράστιας αληθινής κινηματογραφικής ταινίας. Ο πολιτικός κόσμος θα πλοκάμια της μαφίας. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο επόμενος Πρωθυπουργός Ελλάδος, και το είπα και νωρίτερα, θα είναι παρελκόμενο της μαφίας. Επίσης, θέλω να ρωτήσω δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτά που γίνονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην υποστηριχτή του κόμματος, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της κυρίας Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της οικογένειας Μητσοτάκη, τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί άλλαξαν άρδιν το τελευταίο χρονικό διάστημα? Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί όλης της ιστορίας. Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης είχε ξεκινήσει δίνοντας και συνεντεύξεις απέναντι στους αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη, όπως τον κ. Τσίπρα. Ακούστε σε λίγο και θα... όχι θα τρίβετε τα αυτιά σας, θα χτυπάτε τα αυτιά σας για το τι είχε δηλώσει ο εφοπλιστής ο κ. Μαρινάκης για τον ίδιο τον κ. Τσίπρα. Δεν τολμάει αυτή τη στιγμή, εγώ σας μεταφέρω πολιτικούς και επιχειρηματικούς συσχετισμούς που θέλω να σας βάλουν σε προβληματισμό. Αυτή την ώρα δεν τολμάει κανένας να γράψει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα ή να πει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε κριτική, παράδειγμα λέω, στον κύριο Τσίπρα, και αυτομάτως στο NGR του κυρίου Μαρινάκη γράφτηκε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι λαγός του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο παράξενα τα πράγματα? Πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί? Ο κ. Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την κυρία Μπακογιάννη. Ποια είναι η άποψη της κυρίας Μπακογιάννη για όλα αυτά που συμβαίνουν στην αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Μαρινάκη, του κ. Δημητριάδη, του κ. Μητσοτάκη? Ο κ. Δημητριάδης είναι ανιψιός της κυρίας Μπακογιάννη. Τα εγκρίνει όλα αυτά η πιο έμπειρη πολιτικά? Γιατί είναι όντως η πιο έμπειρη. Μέσα στην οικογένεια, που ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει συγκεκριμένες αξιωματικές πλευρές στο ζήτημα. Ήταν πάντοτε μια πολιτικά ομοιογενής οικογένεια. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν κάποια από τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη. Προσωπικά προβλήματα. Αυτά δεν είναι του παρόντος για να αναφερθούν. Αλλά παρά το γεγονός ότι πολλά από τα πρόσωπα της οικογένειας Μητσοτάκη αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα, ουσιαστικά είχαν μια αραγή στάση απέναντι στα γεγονότα. Και τώρα βλέπουμε μια πολυκερματισμένη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω εδώ να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά κάτι. Δεν απαντάει. Δικαίωμά του. Αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Σαμαρά, κάποια από τα κορυφαία ονόματα της μαφίας, της πολιτικής μαφίας, είναι φίλοι σας? Κάποια από τα κορυφαία ονόματα της πολιτικής μαφίας στη χώρα σας χρηματοδοτούν? Κάποια από τα κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής μαφίας στη χώρα κάνουν παρέα με συνεργάτες σας? Κάποια ονόματα κορυφαία από το χώρο της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα συναγελάζονται μαζί σας? Έχουν κοινό ταμείο? Σας υποστηρίζουν? Είναι έτοιμα να συνδράμουν στο νέο πολιτικό σας εγχείρημα? Ναι ή όχι? Πείτε μας. Για να μην υποκρινόμαστε εδώ πέρα, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Εγώ δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους. Αλλά αυτά τα ερωτήματα είναι αυτοφυή ερωτήματα. Σας χρηματοδοτούν άνθρωποι της πολιτικής μαφίας? Και ρωτάω και τον κύριο Τσίπρα. Βγήκε ένα πρωτοσέλιδο. Τα λεφτά που τα βρίσκετε για να κάνετε πολιτικές εκδηλώσεις? Για να φτιάξετε ένα πολιτικό κόμμα θες πάνω από 300-400 χιλιάρικα. Ποιος τα δίνει αυτά? Απ' την τσέπη σας αμφιβάλλω. Γιατί από ό,τι ξέρω οι πολιτικοί είστε πολύ τσιγκούνιδες για να βάζετε λεφτά από το εστερημά σας. Αυτούς τους ανθρώπους που ακούτε στα βίντεο να δέρνουν άλλους, τους ξέρετε? Παίξτε το βίντεο της μαφίας, κύριε Χαλαμπίδη. Παίξτε το βίντεο. Να τα ακούσει ο κύριος Σαμαράς. Να μας πει. Αυτός που μιλάει, το ξέρει, το γνωρίζει. Παίξτε το.
4: Σήκω πάνω. Πατσαβούρα.
5: Σήκω πάνω.
4: Κλέφτα.
5: Σήκω πάνω.
4: Κλέφτα που
5: είμαι.
4: Κλέφτα που κλέφτα. Άξις μωρή. Άξις. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Στο γαπί. Ποιο κλέφτες μωρή. Είμαστε μωρή.
5: Αυτό είναι, το ξέρετε που μιλάει? Το ξέρετε που μιλάει αυτό είναι? Έκανε παρέα μαζί σας? Έκανε παρέα με συνεργάτες σας? Εσείς συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, έστωλε συνεργάτη, το ξέρεις αυτόν? Αυτό σκότωνε για λογαριασμό της πολιτικής μαφίας. Το ξέρεις? Παίξε το πάλι. Πάλι, κύριε Χαλαμπή. Δώστε το βίντεο πάλι. Το ξέρετε αυτόν? Είναι κομβικό το σημείο. Το γνωρίζουν οι συνεργάτες σας? Κάνανε παρέα μαζί του? Τσιμπολόγανα με αεροκάματα? Είστε μέλος της πολιτικής μαφίας, κύριε Σαμαρά? Και αν δεν είστε εσείς, είναι συνεργάτες σας? Ορίστε, πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Θα κατέβετε για κόμμα? Ποιο κόμμα? Το κόμμα της μαφίας? Τι λες ήταν τα ελικόπτερα? Τι λες ήταν τα καράβια που κάνανε την Dolce Vita οι δολοφόνοι? Δικά μου? Σε ποιον ανήκουν? Σε μένα? Αυτόν που δέρνει, το ξέρετε? Για πιο υγιή πολιτικό τοπίο μιλάμε? Για πιο υγιές πολιτικό τοπίο μιλάμε? για το υγιές πολιτικό τομείο, ταμείο και τοπίο της μαφίας. Δώστε το.
4: Πατσαβούρα! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Είμαστε για το πουλάκια! Είμαστε μωρί!
5: Είδατε τι ωραία ηχητικά έχουμε! Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε μάθει, δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Τίποτα. Παίξτε τώρα και τη συνέντευξη του κύριου Μαρινάκη, που δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για τον κύριο Τσίπρα. Τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα. Πώς ανεστράφησαν όλα. Πώς. Από τη μια νύχτα στην άλλη. Όχι. Κάποιος λόγος υπήρξε. Παίξτε τη. Παίξτε τι, παίξτε τι. Να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα. Που τώρα όποιος μιλήσει εναντίον του κύριου Τσίπρα καθυβρίζεται από το site του. Δεν είναι άδικο? Πώς ανεστράψαν έτσι οι ρόλοι? Πώς ανεστράψαν έτσι οι ρόλοι? Ας βγει ο εφοπλιστής να μας πει. Μη μας δουλεύετε. Μη μας δουλεύετε. Δεν είμαστε χάνοι.
6: Πριν γεννηθεί ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και όταν γεννήθηκε, πιστεύω ότι γύρω στο 1974 πρέπει να έχει γεννηθεί, οι εταιρείες του πατέρα του κύριου Τσίπρα και του θείου του είχαν πολύ μεγάλα κέρδη. Πολλά εκατομμύρια για την εποχή, που έχει να κάνει με εργολαβίες που έπαιρναν από τη Χούντα. Άρα, για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα περήφανος. Και αυτό το είδαν όλοι οι Έλληνες. Είδαμε ένα γεγονός. Είδαμε τους συσφλογισμούς. Ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Λοιπόν, αυτό είναι σαν να λέμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Σρόιντερ, ότι πώς αισθάνεται ένας κουβάνος πολίτης όταν συζητούν υποθετικά για τον Τσε Γκεβάρα και λένε ότι η οικογένεια του Τσε Γκεβάρα, του γνωστού επαναστάτη, πλούτησε με δουλειές που είχε κάνει με το καθεστώ Μπατίστα. Θα είναι ιδιαίτερα περήφανη. Άρα λοιπόν, για έναν δίθεν αριστερό όπως ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι όταν βλέπουν πώς πλούτησε η οικογένειά του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
5: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιοι μας δουλεύουν και ποιοι μας λένε την αλήθεια. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχετε καταλάβει? Το πιάσατε? Ή να σας το κάνω, να σας το σπάσω σε 5 ευρώ. Ε? Καταλάβατε τι σας λέω? Έγινε αντιληπτό σήμερα? Τα πιάσατε τα νοήματα? Το ελπίζω. Θέλω να είστε καλά πάνω απ' όλα. Να προσέχετε την υγεία σας. Και να μην ξενυχτάτε, γιατί το ξενύχτη κάνει κακό. Ειδικά για τους εργαζόμενους. Είστε επανειδήν. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 18 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στα πλατό, στον ήχο, στην κονσόλα, στα πάντα όλα. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βέρα, καλημέρα Σάβα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κώστα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. Και έχω συγκλονιστεί, έχω ανατριχιάσει, πραγματικά νιώθω δέος από την απάντηση του Γεραπετρίτη στην ιταμή εχθρική πολεμική ενέργεια των Τούρκων να ανακηρύξουν θαλάσσια πάρκα σε περιοχές αμιγούς ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Τη διαβάζω στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, όχι τόσο σκληρά. Όχι τόσο σκληρά. Μην πονάτε τόσο τον Ερντογάν. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα, λέει, απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Μα τι μας λέτε. Μα τι μας λέτε. Τέτοια απάντηση, τέτοια σκληρή απάντηση. Γιατί για να κόψουμε την πλάκα, γιατί όταν μιλάμε για την πατρίδα, η πλάκα τελειώνει. Όταν μιλάμε για την αδιάλειπτη συνέχεια του έθνους, η πλάκα τελειώνει. Όταν μιλάμε για την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας, που κερδίθηκε με αίμα, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Δεν πήραμε τη λευτεριά μας με μελάνι. Με αίμα την πήραμε. Η πλάκα και το χιούμορ τελειώνει. Οπότε, διαβάζοντας πάλι στο πρωτοσέλιδο ότι η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν, εάν η Αθήνα ήθελε να απαντήσει με διεθνές δίκαιο, θα είχε ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ. Θα είχε κάνει άμεσα επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια παντού, βάσει του διεθνούς δικαίου. Γιατί αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο. Εάν λοιπόν, Μητσοτάκη, θες να απαντήσεις με διεθνές δίκαιο, κάνε τώρα επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ακριβώς επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί να μας παραμυθιάζεις ότι απαντάς με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν και να είσαι ακόμα κρυμμένος στα 6 ναυτικά μίλια. Γιατί εδώ πέρα τα είπαμε και χθες και σήμερα επιβεβαιωνόμαστε. Η κερκόπορτα στον Ερντογάν άνοιξε από πρωτίστως από την περιβόητη δήλωση του Γεραπετρίτη, που πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ως υπουργός εσωτερικών είχε πει ότι οι κόκκινοι μας γραμμή είναι στα 6 ναυτικά μίλια.

Και φυσικά με το αδιανόητο γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακήρυξε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Στα 6 ναυτικά μίλια. Σαν να λέει έμπρακτα δηλαδή στον Ερντογάν ότι παιδιά ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει ανοησία στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι άχρηστη, είναι άριστη στην εθνική μειοδοσία, φίλες και φίλοι.

Έχουμε τραγικά γεγονότα αναφορικά με τα ελικόπτερα. Έχουμε τα πολύ νεκρά δυστυχήματα. Έχουμε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Έχουμε τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, ένα μονοκινητήριο το οποίο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ένας χειριστής, ένα νιόπαντρο ζευγάρι έχασαν τη ζωή τους. Συνετρίβει 30 μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο, τώρα το οποίο δεν ξέρουμε, ήταν πιστοποιημένο, δεν ήταν πιστοποιημένο, τέλος πάντων είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Δεν ξέρουμε καν αν συνδέονται αυτές οι συνθήκες με το τραγικό δυστύχημα. Αυτά θα τα βρει η Επιτροπή Διερεύνησης. Αλλά πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Θυμάστε που είχαμε θέσει τότε στο ανατρεπτικό το θέμα του συντονισμού αναφορικά με την τραγωδία της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Καθημερινή σήμερα, τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Και τι διαβάζουμε? Είχαμε ρωτήσει τότε συγκεκριμένα, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός? Διότι όταν επιχειρούν τόσα εναέρια μέσα σε μια περιοχή, ο εναέριος συντονισμός είναι απαραίτητος. Δεν μπορείς να κάνεις συντονισμό από το έδαφος. Δεν γίνεται. Όσα μέτρα και υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και αν έχεις, πρέπει να υπάρχει ένα αέριο συντονισμός που να βλέπει το πεδίο ώστε να συντονίζει. Και τι διαβάζουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παρακαλώ? Κενό στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Τι ερώτημα είχαμε θέσει? Υπήρχε ένα αέριο συντονισμός ή γινόταν επίγεια ο συντονισμός? Και τι λέει η Καθημερινή? Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή ο συντονισμός των εναέριων μέσων γινόταν από το έδαφος και δεν υπήρχε εναέριο συντονισμός. Ακριβώς αυτό που είχαμε ρωτήσει, δεν είχαμε λάβει απάντηση, τη λαμβάνουμε τώρα έπειτα από 16 ημέρες, φίλες και φίλοι, για ένα ερώτημα το οποίο ήταν άμεσα απαντήσιμο. Και τι λέει η Καθημερινή? Ότι μάλιστα ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό, για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή, τι να πω, αν πω για Σομαλία, πιθανόν να τους αδικώ. Ο αξιωματικός της πυροσβεστικής λοιπόν που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Αποχώρησε 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Γινόταν επίγεια ο συντονισμός και ο συντονιστής 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση αποχώρησε, γιατί μετακινήθηκε, λέει, σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, τι ζούμε? Καταλαβαίνετε γιατί εγκληματικές ενέργειες, λάθη, παραλήψεις μιλάμε? Εδώ μιλάμε για το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Δηλαδή τι μαθαίνουμε? Ότι στην Ψάθα ο συντονισμός γινόταν επίγεια. Ο συντονιστής που έκανε έστω και τον επίγειο συντονισμό μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο και ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Δηλαδή, πού να τα πεις αυτά και να σε πιστέψουν? Και επιστρέφουμε στο διθυραμβικό άρθρο πριν από ένα χρόνο περίπου. Όχι, δεν είναι ένας χρόνος, είναι πολύ... Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς, είναι 13 Νοεμβρίου 2025. 13 Νοεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθη στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond του πυροσβεστικού σώματος και μίλησε μάλιστα στο αεροδρόμιο Μεγάρων, χειραψίες, παλαμοκρούστες, και έβγαλε φωτογραφίες με φόντο τα
Diamond DA-62, τα αεροσκάφη επιτήρησης. Τι κάνουν αυτά τα αεροσκάφη? Το είχαμε πει και αυτό, φίλες και φίλοι. Παράλληλα, είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές αποστολές, σε καταπολέμηση πυρκαγιών, έρευνα και διάσωση και για την ενίσχυση επιτήρησης. Τα νέα αεροσκάφη, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Από τον ερχόμενο Απρίλιο θα παραλυθούν και 3 πτυτικά μέσα που έρχονται, άλλα 3 πτυτικά, στο πρόγραμμα Αιγής, τα οποία και σε αυτό είχαμε αναφερθεί. Παρελήφθησαν, αλλά δεν πέταξαν. Ξέρετε γιατί δεν πέταξαν? Γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις συντηρήσεις. Είχανε... Τώρα εντάξει, προσπαθούμε να μετρήσουμε τα λόγια μας, γιατί είναι τρομακτικές οι καταστάσεις που ζούμε, αλλά αυτό, αυτή η ιστορία και με τα Diamond και με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και ελικόπτερα επιτήρησης του πυροσβεστικού σώματος πρέπει να προκαλέσουν την παρέμβαση της δικαιοσύνης, να μάθουμε πέταξαν, γιατί δεν πέταξαν, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ελικόπτερο επιτήρησης ενώ έχουν παραλυφθεί 3 και ποιος φταίει που δεν πέταξαν? Πήγε μήπως να γίνει κάποια λαθροχειρία με τις συντηρήσεις? Πήγαν να φτιάξουν κολπάκια ενώ η ΝΑΜΣΑ, το πρόγραμμα δηλαδή από το οποίο τα αποκτήσαμε, είναι αδιάβλητο και δεν αφήνει περιθώρια ούτε για ρεμούλες ούτε για μίζες. Κάποιοι όμως προσπάθησαν να εφεύρουν τρόπους ούτως ώστε να παρακάμψουν αυτές τις δεσμεύσεις και αυτά τα κριτήρια της απόκτησης των ελικοπτέρων. Αυτά ελπίζουμε να ερευνηθούν, να διερευνηθούν διεξοδικά, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα και μιλάμε για το χρήμα του ελληνικού λαού.

Καλημέρα στον Τίμη. Καλημέρα στον Τίμη. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα σου, Τίμη, αλλά τολμώ να πω ότι προσυπογράφω. Καλημέρα στον Οτίκο. Καλημέρα, μας λέει ότι είναι άκρος επικίνδυνοι αυτοί που μας κυβερνούν, διότι τα ιδιωτικά γίνονται εύκολα δημόσια πάλι. Όλα φτιάχνουν. Τα εδάφη παίρνονται πίσω μονάχα με αίμα. Ακριβώς. Καλημέρα στον Δημήτρη. Γιατί δεν πληρώνουν οι βουλευτές? Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Εδώ πληρώνουμε τα χρέη των κομμάτων μέσω της κρατικής επιδότησης, γιατί δεν πληρώνουν οι βουλευτές, τα στελέχη και τα μέλη των χρεωμένων κομμάτων από τους μισθούς τους. Φυσικά η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στα υπόλοιπα ΜΜΕ δεν ξέρει τίποτα. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θα το πούμε, θα κάνουμε μια παρένθεση, θα επανέλθουμε στο θέμα των πτυτικών μέσων. Αλλά όταν έχεις δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που χρωστούν σορευτικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, σημαίνει ότι εξαρτώνται απολύτως από τις τράπεζες. Εάν ο τραπεζίτης κάνει απαιτητά τα δάνειά τους, όπως θα έκανε για το τελευταίο περίπτερο, για το τελευταίο ψιλικατζίδικο, για τον τελευταίο ιδιώτη που χρωστάει το σπίτι του, ενώ το έχει σχεδόν αποπληρώσει αλλά χρωστάει τους στόκους, εάν πατήσει ένα κουμπί ο τραπεζίτης, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παύουν να υπάρχουν. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να νομοθετήσουν, υπέρ ποιου θα νομοθετήσουν, φίλες και φίλοι? Υπέρ των πολιτών. Μα δεν τους νοιάζει, γιατί οι τραπεζίτες τους κρατούν. Άρα θα νομοθετήσουν υπέρ των τραπεζιτών. Είναι θεωρία συνωμοσίας? Όχι βέβαια, το είδαμε. Το είδαμε διότι η επιλογή Μητσοτάκη να δώσει ασυλία στους τραπεζίτες πριν το τεράστιο σκάνδαλο με τα φαντς και το σχέδιο Ηρακλής φανερώνει ότι ο άνθρωπος είναι απολύτως εξαρτημένος. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν σε κανένα πολιτισμένο ή ακόμα και απολύτιστο κράτος. Σε κανένα. Να δοθεί ασυλία στους τραπεζίτες για να εξαπολύσουν επίθεση στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, να εξαπολύσουν επίθεση και σε αυτούς που δεν έχουν δάνεια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος επιβαρύνει όλους εμάς που πολλοί από εμάς δεν χρωστούν ούτε ένα ευρώ. Το ότι εσύ πας να κάνεις μία μεταφορά χρημάτων και σου κρατούν λεφτά ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και σου κρατούν λεφτά είναι σκανδαλώδες. Είναι δικά σου τα λεφτά. Το ότι καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα Μανώλη. Το ότι το κράτος καταβάλει, για παράδειγμα, για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που επίτηδε στις καθυστερεί 180 εκατομμύρια τόκους ετησίως σε ιδιωτική τράπεζα, επιβαρύνει όλους εμάς, φίλες και φίλοι. Άρα, όταν πάμε να ψηφίσουμε, και Δημήτρη έχεις απόλυτο δίκιο στο σχολείο σου και σε ευχαριστώ κιόλας που το έστειλες, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ψηφίζουμε με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εξαρτημένους από τα χρέη τους. Αρχή δανεισμού, αρχή δουλείας, έλεγαν οι σοφοί.

Καλημέρα στο Βασίλη, η Παναγιά να μας χετπάζει όλους, όλους Βασίλη μου, όλους. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, φωτογραφίες έβγαλε ο Μητσοτάκης στα αεροσκάφη επιτήρησης, δεν είπε ότι θα πάρει και πιλότους. Και είναι ακόμα πιο βαρύ. Καλημέρα στην Βαλεντίνα. Το Voice News έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, η εξέλιξη, η μετεξέλιξη του Ερντογάν, του φίλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ήρεμα νερά. Και ναι, είναι στο Voice News. Ο Ερντογάν πλέον δείχνει τα δόντια του, λέει δεν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να κάνει τον στρατό του Ισλάμ. Δεν θέλει να τον κάνει τώρα το στρατό του Ισλάμ. Εδώ και 4 χρόνια είχαμε παραθέσει αδιάσυστα στοιχεία για το πως ο Ερντογάν θέλει να δομήσει έναν Ισλαμικό στρατό, να είναι αυτός ο αρχηγός και να λειτουργεί τελείως αυτόνομα και αποκομμένα, όπως το έκανε και στην Αρμενία και στη Λιβύη και στο Κουρδιστάν και στο Κουρδικό Ιράκ, για να είμαι ακριβής, και στο και στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς τα όπλα είχαν σταλεί από την Τουρκία, άσχετα αν θέλουν να το κρύψουν αυτό, γιατί και οι Ισραηλινοί, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν τεράστιες δεσμεύσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν βρέχει χρήμα, ξέρετε. Και όπου βρέχει χρήμα το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ και η Τουρκία, να ξέρετε ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες προδοσίες απέναντι στους λαούς. Στους λαούς των διεφθαρμένων πολιτικών. Βράζει, μου γράφει ο Γιώργος, ότι βράζει η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ότι παίρνουν τηλέφωνο στα γραφεία και βρίζουν ακόμα και βουλευτές. Καλά, είχαμε και την περίπτωση της Σαμαρίνος, όπου εξεδιώχθησαν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας από τον μεγάλο χορό, από τον τρανό χορό, και ότι πλέον τα πάρκα είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου, πολύ αργά για δάκρυα. Φαινόταν από το 2019 τι πάει να κάνει ο Μητσοτάκης με την Τουρκία. Ό,τι και να λέμε τώρα, είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Φαινόταν. Ο Κότς, φίλες και φίλοι. Ο Κότς. Και για να επανέλθουμε στο θέμα των ελικοπτέρων. Γενικά, το τεράστιο πρόβλημα είναι οι χώροι προσγείωσης και απογείωσης, δηλαδή τα ελικοδρόμια. Τα ελικοδρόμια στην Ελλάδα δεν έχουν όρους πιστοποίησης, ή υπάρχουν ελικοδρόμια τα οποία δεν έχουν πιστοποίησης. Λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα. Βλέπουμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει αποφάσεις. Δεν είναι τίποτα. Ένα νομοσχέδιο είναι. Το περνάς και ξεμπερδεύεις, και τουλάχιστον νύπτεις τα σχήρα σου ότι εσύ έκανες το χρέος σου, θεσμοθέτησες ελικοδρόμια, οπότε από εκεί και πέρα άσε να τα ρίξεις στο ανθρώπινο λάθος, στο μηχανικό λάθος και τέτοια. Αλλά δεν μπορεί ως κυβέρνηση να επιτρέπεις τις λειτουργίες χώρων οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι για να απογειώνονται και να προσγειώνονται ελικόπτερα, ειδικά όταν έχει αυξηθεί η ζήτηση. Δεν μπορείς να επιτρέπεις εταιρείες πειρατές. Το είχαμε θέσει και στο παρελθόν. Τούρκικα ελικόπτερα στα ελληνικά νησιά, που είχαν άλλο σχέδιο πτήσης, άλλους επιβαίνοντες, δεν πληρώνουν ούτε ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αυστριακά ελικόπτερα, οτιδήποτε, ελικόπτερα από όπου μπορείς να φανταστείς, έχουν κάνει σουρωτήρι τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. Δεν τους ελέγχει κανένας, δεν πληρώνουν φράγκο και προκαλούν τεράστιους κινδύνους. Και εθνικούς κινδύνους, φίλες και φίλοι. Μου γράφεται, και πιθανότατα ισχύει, ότι στις κοσμοπολίτικες σπέτσες, όπου πηγαίνει η βασιλική οικογένεια, ο Κασελάκης, όλοι οι προβεβλημένοι, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο ακόμα και για τις αεροδιακομιδές. Δηλαδή πηγαίνουν οι πάμπλουτοι εκεί πέρα, και ποσός με απασχολούν οι πάμπλουτοι, αλλά για να καταλάβετε γιατί κράτος τσίρκο μιλάμε, ακόμα και στις πέτσες που έχουν τέτοιου επίπεδου τουρισμό, εφοπλιστές, μπρούκλιδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο για να γίνονται αεροδιακομιδές. Δηλαδή αν κάποιος πέσει και χτυπήσει, σπάσει, κάνει, δείξει οτιδήποτε πράγμα που το απευχόμαστε, υπάρχει κενό ασφαλείας στην προσγείωση και απογείωση του ελικοπτέρου που θα πάει να τον σώσει, να τον μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα.

Έτσι, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Εδώ πέρα είναι το τεράστιο θέμα. Εάν πάει ένας ψαράς στα παράνομα τουρκικά πάρκα, τα οποία όμως τα επέτρεψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνουν, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, και τουρκολιβικό μνημόνιο το άφησε και έγινε και αναρτήθηκε στον ΟΗΕ. Δηλαδή, ζούμε το πρωτοφανές. Να έχουν αναρτηθεί στον ΟΗΕ πράξεις οι οποίες καταστρατηγούν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Ανεχθήκαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή την UNCLOS, δηλαδή την νομοθεσία του ΟΗΕ. Ανεχθήκαμε να αναρτηθεί η διαβόητη γαλάζια πατρίδα. Ανεχθήκαμε να αναρτηθεί η έμπρακτη αμφισβήτηση 159 νησιών κατοικημένων από την Τουρκία, όλα αυτά με υπογραφές Συνειδιόγλου. Ανεχόμαστε τώρα τα θαλάσσια πάρκα, αλλά κατά τα άλλα επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία χρησιμοποιεί το δίκαιο εις βάρος της. Ενώ έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, εμείς το καταστρατηγούμε εις βάρος μας. Δεν έχει ξαναγίνει. Πραγματικά για τα σπίτια τους θα το κάνανε αυτό? Δηλαδή, αν κάποιος τους καταπατούσε το οικοπεδάκι τους από τα χιλιάδες οικόπεδα που διαθέτουν, τι θα λέγανε? Είναι μονομερής ενέργεια, ή θα πηγαίνανε και θα τον πετάγανε έξω? Για σκεφτείτε το λίγο. Κύριε Γεραπετρίτη, εάν κάποιος ερχόταν και σας έπαιρνε το μισό διαμέρισμα ή έστελνε ένα περίπτερο στη μέση του οικοπαίδου σας, τι θα λέγατε? Ότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν συμβάλλει στις σχέσεις της καλής γειτονίας?

6-9-43-63-54-51 για τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στους ήχους. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα σε όλους. Ναι. Έχεις δίκιο, Σάκη, και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μεγάλες σκιές. Δηλαδή, οι σχέσεις με την Τουρκία της παρούσας κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν, για να μην πω γενιές πριν. Ναι, Βαλεντίνα, τα θαλάσσια πάρκα είναι εισβολή, είναι τουρκική εισβολή. Είναι ένας ατύλας ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ανέμακτος. Εάν πάει όμως κάποιος Έλληνας ψαράς να ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμά του και να ψαρέψει στα αυτοανακηρυγμένα πάρκα της Τουρκίας, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, το σκεφτόμαστε? Γιατί έτσι ξεκινούν οι εισβολές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία μας έστειλε ένα τελεσίγραφο και εμείς απαντάμε με χλιαρές ανακοινώσεις που ουσιαστικά ρίχνουν νερό στο μήλο της Τουρκίας.

Και μιας και πιάσαμε το δίκαιο, το δίκαιο του Έλληνα έχει στραπατσαριστεί, έχει καταπατηθεί, έχει βιαστεί με αποκλειστική ευθύνη Μητσοτάκη. Θυμάστε τη Siemens. Θυμάστε τότε, τα είχαμε θέσει και τότε, οι παλαιότεροι τα θυμούνται. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, όταν αποκαλύφθηκαν οι μίζες, όταν αποκαλύφθηκαν οι υπερκοστολογήσεις, το πάρτι εκατομμυρίων, όταν η αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής ήταν η μόνη εξεταστική η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Siemens ζημίωσε την Ελλάδα κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ η ζημιά της Ελλάδας από τη Siemens. Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πήγε και τα μαγείρεψε, τα μπαλαμούτεψε που λένε, προκειμένου να περάσει μία συνδιαλλαγή με την εταιρεία που θα έδινε περί τα 300 εκατομμύρια, ακούστε, μέρος των οποίων γύρω στα 70-80 εκατομμύρια, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έστω και αυτά τα ψίχουλα, φίλες και φίλοι, η Siemens δεν τα έδωσε. Δεν έδωσε τίποτα. Μας έκλεψε 2 δισεκατομμύρια ευρώ και έπειτα, με τρομερές μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων, για να είμαστε δίκαιοι, Μητσοτάκη και Σαμαρά Βενιζέλου, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος άνοιξαν την Κερκόπορτα και ο Μητσοτάκης το τελείωσε και η Siemens δεν έδωσε ούτε ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια εταιρεία η οποία καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, παρανόμησε, λάδωσε, έκλεψε 2 δισεκατομμύρια από τους Έλληνες, δηλαδή να οι συντάξεις των συνταξιούχων που κόπηκαν, και στο τέλος δεν πλήρωσε ούτε ευρώ. Γιατί άραγε? Γιατί είχε πληρώσει τα ευρώ εκεί που έπρεπε, φίλες και φίλοι. Μόνο ένας τεράστιος διεφθαρμένος απατεώνας χαρίζει λεφτά σε αυτόν που έκλεψε τον Έλληνα, την Ελληνίδα, την Ελλάδα. Καλημέρα Χρήστο, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Έχει υποχρέωση. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Έχει υποχρέωση στους Τούρκους. Έχει υποχρέωση στη Siemens, όσο για την Novartis, φίλες και φίλοι. Η Novartis, βάσει της έρευνας που έκανε η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο 215 εκατομμύρια, 215 εκατομμύρια, και υποτίθεται ότι θα τα ζητούσαμε πίσω με δικαστική απέτηση, με αστικές ενέργειες. Δεν πήραμε πίσω τίποτα. Αντίθετα, έβρεξαν κάτι εκατομμυριάκια δεξιά και αριστερά για να θαυτεί η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, να θαυτεί το σκάνδαλο, και όπως και στην περίπτωση της Siemens, έτσι και στην περίπτωση της Novartis, το ελληνικό δημόσιο δεν πήρε πίσω ούτε ένα ευρώ.

Και μιας και πιάσαμε τις τράπεζες, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ντίνο. Κώστας και Ντίνο στο καπάκι, έτσι δύο μηνύματα. Καλό, καλό, κάτι θέλει να μας πει αυτό. Στην Εγνατία, τι σκάνδαλο, τι σκάνδαλο είχαμε αποκαλύψει, δεν το είχαμε αποκαλύψει εμείς, η ελληνική λύση και η κοινοβουλευτική της ομάδα το είχε αποκαλύψει, την ντροπολογία μέσα σε άρθρο από άσχετο νομοσχέδιο με το οποίο το ελληνικό δημόσιο χάριζε στον παραχωρησιούχο 240 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος. 240 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν δεκάδες μηνύματα για τον Γολγοθά που διαβαίνουν οι οδηγοί στην Εγνατία, επειδή λέει υπάρχουν θέματα ασφαλείας στις σύραγγες και έχει μονοδρομηθεί η Εγνατία σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιόμετρα ουράς, χιλιόμετρα. Και κανένας δεν λογοδοτεί. Όμως τα ευτράπελα, δεν ευτράπελα, τραγικά είναι, δεν σταματούν εδώ φίλες και φίλοι. Δεν σταματούν εδώ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία συντονισμένη ληστεία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εγνατία, ένα επιβατικό όχημα που μέχρι το 2023, πρόπερση, κατέβαλε 19,30 ευρώ για να διασχίσει ολόκληρη την Εγνατία, το 2028 θα πληρώνει 52,20 ευρώ. 52,20 ευρώ για γιοταχή μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε για τριαξονικό. Ένα γιοταχή για να διανύσει την Εγνατία θα πληρώνει 52,20 ευρώ, εκεί που κατέβαλε μόλις 19,30 ευρώ. Προβλέπεται επίσης κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων για τους ανέργους και η σταδιακή λήξη του καθεστώτος απαλλαγής για περίπου 80.000 κατοίκους παραμεθόριων περιοχών ανάμεσά τους και περιοχές της Υπήρου. Μιλάμε για σχέδιο Ιμπραήμ. Σχέδιο Ιμπραήμ, ερήμωση της Υπαίθρου. Με τέτοιες κινήσεις κάνουν ασύμφορη τη ζωή στην περιφέρεια. Κάνουν ασύμφορη τη ζωή στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας. Κάνουν κόλαση τη ζωή των ακριτών, τη ζωή των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να μείνουν στις πατρογονικές τους εστίες, προκειμένου να τους ξεριζώσουν και να τους ξεσπιτώσουν. Δεν μπορεί να είναι βλακεία, δεν μπορεί να είναι ασυδοσία. Εδώ πρόκειται για σχέδιο οργανωμένο αφελληνισμού της ελληνικής περιφέρειας. Νομίζω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, εδώ ταιριάζει να ακούσουμε το ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για εφιάλτη ο οποίος είναι πραγματικότητα.

Ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων. Σε αυτή την πόλη που μας κλείσαν σαν τα θηρία για να μας ελέγχουν με ευκολία. Και αν δεν έχετε πιστεί ακόμα ότι πρόκειται για ένα καινοφανές σχέδιο Ιμπραήμ ερήμωσης της ελληνικής Υπαίθρου, γιατί η Υπαίθρος είναι η Ελλάδα, έτσι. Δεν το κολονάκι η Ελλάδα, ούτε το παρακράτος του Κολονακίου. Το παρακράτος του Κολονακίου είναι εχθρός της Ελλάδας. Λιμένεται το έθνος, λιμένεται την πατρίδα. Εδώ πέρα, για να καταλάβετε την ασυδοσία των τραπεζών που ελέγχουν πλήρως την εξουσία, ελέγχουν πλήρως το πολιτικό σύστημα και το αποδείξαμε γιατί. Γιατί αν πατήσει το κουμπί ο τραπεζίτης, κλείνει η Νέα Δημοκρατία, κλείνει το Πασόκ, τελειώνουν σαν κόμματα. Έχουμε και τραπεζικό lockout. Απίστευτη μεθόδευση κυβέρνησης τραπεζών για μαζική απόσυρση ATM από την επαρχία. Δηλαδή ο καταστηματάρχης, ο καφετζής, ο μπακάλης θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω POS και στη συνέχεια θα του δίνει το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα από το δικό του ταμείο. Εάν ο έμπορος δεν έχει μετρητά θα μπορεί να λέει όχι στο συνταξιούχο. Δηλαδή προσέξτε, ο συνταξιούχος που μένει σε έναν απομονωμένο χωριό του κλέβουν, του ξυλώνουν το ATM, έχει κλείσει η τράπεζα, έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ, του ξυλώνουν και το ATM και θα πηγαίνει στον καφετζή του χωριού, ο οποίος αν έχει μετρητά θα του δίνει, αν δεν έχει δεν θα του δίνει. Και μαντέψτε, μέχρι 50 ευρώ μετρητά, μέχρι 50 ευρώ μετρητά. Η κυβερνησάρα, ο Μητσοτάκαρος που έγινε κυβέρνηση λέγοντας για τα capital controls, ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, αλήθεια. Γιατί δεν είπες ναι στην εξεταστική για τα capital controls των τραπεζών που κατέθεσε ο Βελόπουλος? Γιατί δεν είπες ναι? Μήπως γιατί κάνεις χειρότερα και μάλιστα τα κάνεις εις βάρος των ακριτών μας, εις βάρος των ανθρώπων που κρατάνε θερμοπύλες με την παρουσία τους στην ελληνική περιφέρεια, την οποία θες ως αντινατιβιστής που είσαι να ξεριζώσεις τους γηγενείς για να φέρεις μουσαφίριδες, κύριε Μητσοτάκη.

Συνεχίζουμε με την κλοπή δημοσίου χρήματος. Θυμάστε για τον Ε65. Θυμάστε. Καλημέρα στη Μαρία. Χρόνια σου πολλά, Μαρία μου, και για τη γιορτή σου. Η Παναγία να μας φυλάει όλους. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Ε65. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια από τα 500 εκατομμύρια. Υπέρ φυσικά του παραχωρησιούχου, ο οποίος θα εισπράττει και τα διόδια, τα οποία τα διόδια αναλύσαμε. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Ένας Γιαννιώτης, ο οποίος δουλεύει στην Ιγουμενίτσα, εκεί που πλήρωνε 4 ευρώ διόδια, θα πληρώνει 11. 11 ευρώ διόδια ημερησίως, το καταλαβαίνετε αυτό. Σαν να του λένε παρετήσου ή μετακόμισε. Φύγει από τον τόπο σου. Η μετακίνηση πλέον στην Ελλάδα λόγω του κόστους βενζίνης, πετρελαίου και των διοδίων είναι απαγορευτική. Ούτε στη Σοβιετική Ένωση αυτά.

Ο Λεωνίδας μου γράφει ότι το μάντρωμα στις πόλεις γίνεται διαμέσου της επιβολής της ηλεκτροκίνησης. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μικρές αποστάσεις, αυτό θέλουν. Εντάξει, Λεωνίδα, εγώ πιστεύω πως όταν επιβάλλεις τον άλλον 50 και 60 ευρώ διόδια για να πάει στο χωριό του, συν το κόστος του πετρελαίου ή της βενζίνης, είναι σαν να του λες κάτσε στα αυγά σου, μην πας πουθενά, άσε το χωριό σου να ερημώσει. Θα πάνε άλλοι εκεί, αυτούς που κάλεσε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist. Αλλά μιας και μιλάμε για πάρτι επάνω στο δημόσιο χρήμα, έχουμε και την περίπτωση του αεροδρομίου του Καστελίου, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, το αρχικό κόστος των 625 εκατομμυρίων εκτινάσεται στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το κόστος διπλασιάζεται και κανένας από την κυβέρνηση δεν βγαίνει να απολύσει.

Νικολαό. 1,5 δις έναν εργολάβο τα έδωσε για πλάκα και μας έχει κάνει σύριαλ το 1,5 δις που θα μοιράσει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες.

Να ακούσουμε λίγο Μητροπάνο, θάλασσες. Με την ησυχία σου, Ανδρέα Γιαννητόπουλη, γιατί ξέρεις, καλοκαίρι, είναι και κόσμος στις παραλίες. Δημήτρης Μητροπάνος, αξέχαστος, φωνή που πραγματικά συγκλονίζει. Και σαν άνθρωπος ο Μητροπάνος ήταν εκπληκτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πραγματικός Έλληνας. Ναι, Σάκη, και αυτό βεβαίως. Αυτό είναι το σχέδιο Ιμπραήμ που λέμε, δηλαδή ερημώνια επαρχία, ερημώνια κριτικές περιοχές, ποιος θα πολεμήσει. Αυτό θέλουνε. Αμέλαντε που δεν θα τους βγει, ό,τι και να κάνουνε. Γιατί θα αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Είναι βέβαιο, εγώ το πιστεύω πραγματικά, έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες, ότι βλέποντας την πατρίδα να κινδυνεύει, θα ξεσηκωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση, και θα απαντήσουν με την πρέπουσα απάντηση στις ερχόμενες εκλογές, τιμωρώντας τους εξαρτημένους, τους εκμαυλισμένους, τους μειοδότες, γιατί ναι, είναι μειοδότες. Δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα από βλακεία, δεν μπορείς να τα κάνεις από ανοησία, δεν μπορείς να παραβαίνεις τον όρκο που έχεις δώσει απέναντι στην πατρίδα, επειδή είσαι ανόητος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και όποιος τα πιστεύει, ζει σε άλλη χώρα. Πάμε, Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα Γιάννη, ναι, έτσι όπως το λες είναι. 150 ευρώ αναπολίτη. Υπόσχεται ο Μητσοτάκης, είδες, λες και το έχει κόψει τα ρήφα βρε Γιάννη. 150 ευρώ το κουπόνι, 150 ευρώ το pass, 150 ευρώ τώρα οι παροχές στη ΔΕΘ, την ώρα που δίνει 1,5 δις σε έναν εθνικό εργολάβο. 1,5 δις σε έναν εθνικό εργολάβο, 150 ευρώ στον Έλληνα πολίτη αφού του έχει πάρει πολλαπλάσια, πολλαπλάσια. Καλημέρα στη Δήμητρα, σε ευχαριστούμε για το υπέροχο μήνυμα Δήμητρα, η Παναγιά μαζί μας. Οι Βρετανοί πραγματικά έχουν κόψει καπίστρι, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει και πηγής δικαιοσύνη. Εντάξει, θα προτιμούσαμε να μην τη μεταδώσουμε αυτή την είδηση. Θα τη μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος τώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Αλλά πραγματικά πιο αυτοκτονική χώρα από τη Βρετανία δεν πρέπει να υπάρχει. Έχουν ξεπεράσει και την Ελλάδα του Μητσοτάκη με αυτά που κάνουνε. Έτσι είναι κύριε του Λονδίνου, όταν κάνεις business με τους Τούρκους γενοκτόνους, τι περιμένεις, δηλαδή τι περιμένεις, να έχεις ωραίο αποτέλεσμα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επανερχόμαστε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: και στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι λουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, στο πρωινό της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μηνυματάρες που αλλού στο Viber στο 69074-83-48-4 μόλις το ανοίξω, μόλις τώρα το άνοιξα για να πούμε τις καθιερωμένες καλημέρες μας και όλα τα σχετικά. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, ακόμη και αν κάνετε διακοπές και ηρεμείτε λιγάκι έτσι από την δύσκολη καθημερινότητα. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περιοδική συννεφιά στον ουρανό της πόλης και υγρασία στο 70%. Υπάρχει μάλιστα και προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη. Επίσης με 24 βαθμούς Κελσίου ξημερώνει και η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 75%. Περιμένουμε, βλέπω, ανέμους έως 4 μποφόρ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχουμε καταιγίδες, ανέμους από δυτικές διευθύνσεις. Ζέστη και σήμερα από ό,τι βλέπω, καλά θα πάει και αυτό. Βαδίζουμε και σιγά σιγά προς το τέλος του Αυγούστου αλλά και προς το τέλος του καλοκαιριού. Βέβαια θα μου πεις τώρα ότι και τον Σεπτέμβριο ακόμη κρατάει το καλοκαίρι, έχει καλές ημέρες σε κάποιες εκ των περιπτώσεων και ολόκληρος ο Σεπτέμβρης ενδείκνεται για θάλασσα, εγώ το συζητώ αυτό το πράγμα, έτσι για κάποια τελευταία μπάνια, οπότε όποιοι μπορούν, γιατί όχι.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα εδώ πέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Πάλι βάλανε φωτιά λύση στη Σαλαμίνα. Εχθές αυτό είναι ξεκάθαρα εμπρισμός. Εμπρισμός. Το θέμα είναι ότι οι περιοχές καίγονται, δάση χάνονται. Θρυνούμε και ανθρώπινες ζωές. Όλα καλά πηγαίνουν. Για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, δύσκολα τα πράγματα. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα και καλό κουράγιο, λέει, σε όσα περνάμε. Θάρρος και δύναμη θέλει, γιατί θα έρθουν και άλλα χειρότερα σε λίγο καιρό. Και εσύ Κώστα, καλή εκπομπή να έχεις. Αν θέλεις πάρε με και κανένα τηλέφωνο. Να σε πάρω τώρα εδώ πέρα στο Viber, να σε βγάλω στον αέρα. Να μου πεις και τι θέλεις. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο του Σκλιβάνο, στην Ξηροκρίνη, καλημέρα. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εκπομπή να έχουμε με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Βασίλη και καλό υπόλοιπο σήμερα από τη σκάλα του Γηθίου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό κάθε μέρα και από άλλο μέρος μας λες την καλημέρα σου. Είναι τα καλά τα οποία έχουν οι οδηγοί των φορτηγών. Και τα καλά του αυτό το επάγγελμα, να μην νομίζεις. Μπορείς και πηγαίνεις κάθε μέρα σε διαφορετικά μέρη. Βέβαια, άμα το κάνεις και συνέχεια κάπου είναι και κουραστικό. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης με υγεία. Καλημέρα στον Πάτροκλο, παγώσαμαν 18 βαθμοί Κελσίου στο Ντόνμπεργκ. Αν το διαβάζω και σωστά κιόλας. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Χάρη. Από τα δροσερά βουνά του Γρανίτη, από τα κοκκινόγια της Δράμας, καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππα. Να φύγει αυτό το καλοκαίρι, λέει, και να μην γυρίσει. Γιατί ρε εσύ Φίλιππα, μια χαρά είναι το καλοκαιράκι. Τι έχει, δεν είχε και πολλές ζέστες φέτος. Κυβέρνηση Μητσοτάκη είχαμε. Μια χαρά, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι το κακό. Τι θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, ότι δεν περνάτε καλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί? Τι έχουμε, τι μας λείπει? Ακρίβεια έχουμε, φτώχεια έχουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε οικονομία. Σκληραγωγούμαστε ρε παιδί μου, για να περάσουμε στην επόμενη πίστα. Μη στεναχωριέστε, καλά είναι, όλα καλά είναι. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα σας, καλημέρα.

Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τετάρτη, στα μέσα και αυτής της εβδομάδος, λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου δεκαημέρου του Αυγούστου, και να επανέλθουμε.

Άστατο θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέγιστη τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε αναμένουμε να έχει και σήμερα ζέστη. Το χειρότερο δεν είναι ότι είναι η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς, το χειρότερο είναι η υγρασία. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, τότε τα πράγματα γίνονται λιγάκι δύσκολα. Και σήμερα βλέπω ότι σαν να έχει υγρασία τώρα το πρωί. Γεια σου Ηράκλητε, καλημέρα από το βροχερό, όπως λέει Λάντσχουτ. Στείλτε μας λίγη δροσούλα εδώ πέρα, δεν είναι κακό. Στον Πασχάλη καλημέρα στους νέους επιβάτες. Με 23,5 βαθμούς και 81% υγρασία. Τι κουφόβραση θέ μου και σήμερα, λέει. Καλές βουτιές σε όλους. Ναι, γιατί όλοι είμαστε στις παραλίες. Τρέχουμε ανέμελοι. Καλά να περνάς Πασχάλη. Εσύ εκεί πέρα την έχεις δίπλα τη θάλασσα. Ό,τι ώρα θέλεις. Μπλουμ μέσα και τελείωσε. Εμείς εδώ καθόμαστε και βράζουμε. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Στην Κρήτη, η οποία Κρήτη ξημερώνει με 24 βαθμούς σήμερα. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς αλιάριδες. Πού είναι ο άλλος ο αλιάριδες, δεν σηκώνεται το πρωί. Δικαιολογίες τώρα. Και δεν είμαι καλά και... Μια χαρά είναι. Άντε να σηκωθεί. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό.

σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, όμως είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια δύο αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώμα. Σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, ο Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια των αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Σαν σήμερα το 1991 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1883 έρχεται στη ζωή η Γκαμπριέλ Κόκο Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γενική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος Deep Purple. Ενώ σαν σήμερα το 1968 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας Νικόλαος Κακλαμανάκης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 14 φεύγει ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, ο οποίος εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Σαν σήμερα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Χριστόφορος Θεοφύλου, γνωστός ως Jim Londos, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι από το 1930 έως το 1946. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος εξέλιψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Πατέρας Παναγιώτης λέει καλύτερα που δεν σηκώνει το σαλιάρι σου, γιατί θα γίνουμε λέει μελομακάρονο με τα σιρόπια σας. Άστα να πάνε και ανεβάζω και ζάχαρο, πατέρα Παναγιώτη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τόσο γλυκούς φίλους που έχω, τι να κάνω, τους αγαπάω κιόλας παναθεμά τους, δεν γίνεται. Καλημέρα Στέλιο και Ασμήν ακούς, δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπώ και πάλι. Θα μας παρεξηγήσουν στο τέλος. Η γυναίκα του να μην ακούει μόνο. Γεια σου Βασίλη μου, λέει σήμερα με το παλιό ημερολόγιο είναι της Αγίας Σωτήρα. Α, με το παλιό, οκ. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα. Εκεί πρέπει να έχετε δροσούλα λογικά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την ώρα τουλάχιστον έχετε δροσούλα. Ξέρω, σήμερα νιώθω ότι έχει πολύ γρασία, νιώθω ότι έχουν κολλήσει τα ρούχα πάνω μου και έχουμε γίνει όλοι εδώ ένα σώμα, μια ψυχή, δεν υπάρχει.

ο Κωνσταντίνος λέει και να ακούει σώθηκε. Λες. Θα τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο τώρα 6 και 20 το πρωί να του πω μια καλημέρα στον αέρα, αλλά ατ κρίμα είναι. Να τον αφήσω να ξεκουραστεί. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα και ο έντυπος τύπος, να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύη. Τι κρίνεται για τις 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη για το ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Άωρα τα εγκάβματα, οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές. Δήλωσε το κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί ο Κασιδιάρης βγάζει μπροστά τον αδελφό του. Τελεσίγραφα και διαγραφές από τη Δούρου. Κωνσταντίνος Τσουκαλός 1937-2026, πνευμαπολιδιάστατο και ανήσυχο. Μέση Ανατολή, ο Τραμπ καίει τους συμμάχους του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, νέος ψυχρός πόλεμος για χάρη της AI. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ο Δήμος ξύλωσε τις ρεζερβέ ομπρέλες. Πανελλήνια πρωτιά σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για το 60ο Γιάλ Καβάλας. Εκολαπτώμενοι σκηνοθέτες. Μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία. Αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ένταξης. Η Δούρου πήρε το όπλο της, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτη, τελεσίγραφος σε Γέρο Βασίλη. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον, η αποπληρωμή του χρέους. Τουρισμός για όλους έως την Παρασκευή, αιτήσεις. SOS εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Οι καύσονες καίνε τις οδιές προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Ιστορία αγάπη στη Λίμνη και δεύτερο ζευγάρι θάλασσα ετών στην Κερκίνη. Στη Σύφνο, τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Αθανάσιος Ντρούγκος, εδάφη του ΝΑΤΟ, σημαδεύει το νέο δίκτυο ντρόνς της Ρωσίας. Εφημερίδα Καθημερινή, ο υψηλός πληθωρισμός οροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Επόμενο crash test το καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν και Χριστοδουλίδη. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε, ένας ερασιτέχνης της γνώσης. Το χωριό που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο Τρίγος, μείωση της παραγωγής. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυβέρνηση, εθνικό καθήκον αματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Στις συμπληκάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος, αέρα στα πανιά των τουρκικών αμφισβητήσεων, τα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή. Εργαζόμενοι της Τεχάν ύψωσαν απεργιακό ανάστημα σε απολύσεις και εργοδοτική ασυδοσία. Ελεγκτές εν αέρης κυκλοφορίας, επικίνδυνες καταστάσεις λόγω εντατικοποίησης και γερασμένων εργαλείων. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση σπρώχνουν ΗΠΑ και Ισραήλ. Εφημερίδα Κόντρα, ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόεδρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Το Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Αυξάνονται οι οφειλέτες, 52,425 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρήματα των μη μισθωτών στον ΕΦΚΑ. Τρεις και ο Κούκος στο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από την Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα Le Point, Κυριάκος Πιερακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Επίθεση από Ελλάς, εργασιακός μεσαίωνας στον τουρισμό με πολλή ώρες βάρδιες, απλήρωτες υπερορίες και εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Δύσκολη η στέγη, αποκαλυπτική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό παράδοξο της Ελλάδος. Εφημερίδα των συντακτών, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Ενίκια φωτιά σε και φοιτητές σε απόγνωση. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Προώρια αποπληρωμή χρέος, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ζητούνται απαντήσεις για τις παράνομες υλοτομήσεις. Τόσο ελικοπτέρου, ποια είναι η μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Champions League, στην Αθήνα το εισιτήριο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Το θυμήθηκαν, πρόστιμο στη Hellenic Train για τα κενά ασφαλεία στα τρένα. Το πολιτικό επιβεβαιώνει τη Δημοκρατία. Διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brenner Gate. Την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, κυβέρνηση στο Σντούκου. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασσέα κομματική εκπρόσωπο Σντούκου που ψελίζει ανυποψία στις δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους αδειάζοντας τις τσέπες των Ελλήνων. Μαζί με τη Φιλανδία, πρωταθλητές Ευρώπης και στους φόρους για τα καύσιμα. Ξαναζεσταίνουν τη 13η σύνταξη για να σώσουν ό,τι σώζεται. Επίσκεψη έκπληξη του Μητροπολίτη Κέρκυρα στη Μόσχα. Εφημερίδα απογευματινή, πονοκέφαλο στο Μαξίμου για δύο ανοιχτά μέτωπα. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Γιώργος Αυτιάς προς Κομισιόν, κόψτε το ευρωχρήμα στον Ερντογάν, παρέμβαση και από Κεφαλογιάννη. Στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα στενά ως νέα επικράτεια των ΗΠΑ. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμηλίου τουρισμού. Η θανατηφόρα άλλα άγνωστη ασθένεια η οποία θερίζει τη Βρετανία. Η Ρένα πήρε το όπλο της, διέγραψε κασιμάτι και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλη. Αυστηρότεροι κανόνες, τουλάχιστον 6 εκδρομές το χρόνο στα δημοτικά σχολεία. Εφημερίδα One Voice, αφού γκραζόμαστε την κοινωνία, πού είναι η Ιθάκη, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Ο άξιος μισθός σας, κύριε Παπαδόπουλο, η ΕΡΤ ανέστησε τον Παρασκευά. Αντζά, οι γκάφες της κρατικής τηλεόρασης του κύριου Γιάννη δεν έχουν τελειώμο. Le Point για Κυριάκο Πιερακάκη, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Συναγερμός στις αγορές, η άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σκορπά τον τρόμο. Mega Deal στα 45,55 εκατομμύρια, συμφωνία Actor Ευρώπης Holdings. Θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κάνει πάρτι για το Αιγαίο. Εφημερίδα Μανιφέστο, σεμνά και με δουλειά. Από το μνημονιακό Τσίπρα στην κανονικότητα, ένας πιερακάκης δρόμος. Σοφία Βούλτευση, συγκοινωνούν τα δοχεία της καταστροφής, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Νίκος Ανδρουλάκης, η κλειψίδρα γύρισε. Κουτσί πάπια, χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης, χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Συνήγορος του πολίτη, ανακοίνωση για την άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ να ασχοληθεί ανεξάρτητη αρχή. Φταίει ο Χατζηπετρής, το εθνικό μας παραμύθι και ο εθισμός στον αφόρητο λαϊκισμό. Εφημερίδα Political, στο δρόμο προς τις κάλπες, τα νέα στρατηγικά σχέδια του Μεγάλου Μαξίμου. Φρένο στα τροχιά δυστυχήματα, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εντατική έλεγχη, έξυπνες κάμερες και οδικά έργα μείωσαν τους θανάτους στην άσφαλτο. Αντιτρομοκρατική υπηρεσία, τα όρατα όπλα της Ελλάδας, πώς ενισχύεται η επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων βίας με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας. Ντούσε τουριστικά σκάφη, κρουαζιέρα, θα σε πάω στην εφορία. Κρίση ντόμινο, εκτοξεύτηκαν οι τιμές πετρελαίου και αερίου. Τραγωδία στην Ψάθα, τη δείχνουν τα στοιχεία και οι καταθέσεις για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Αποκάλυψη, ορμητήριο και κόμβος logistic τρομοκρατών η Τουρκία. Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική στη γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, εάν τη ζητηθεί. Ο ρημαγδός παραβιάσεων στο Αιγαίο από οπλισμένα μαχητικά. Αξίζει να διαβάσετε, η Μελώνη δείχνει τον δρόμο για το μεταναστευτικό. Δεν δέχεται επαναπροωθήσεις από τη Γερμανία. Παυλόπουλος, η αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών είναι και ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απεβίωσε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Προς ενεργειακή κρίση διαρκείας η χώρα. Γάλαζια πατρίδα, δόγμα η διοίκηση της θάλασσας. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε, εμπορική επιστροφή στο σημείο 0. Γεωπολιτικά μέτωπα, ΗΠΑ και Ιράν, ο Τραμπ προσάρτησε τα στενά του Ορμούζ. Ορμούζ και Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Ομόλογα, άνοδος των αποδόσεων υπό τον φόβο του πληθωρισμού. Ρωσία-Ουκρανία κατέρωθεν πλήγματα, αλλά και μυστική διπλωματία. Ευλογιά, 565.000 εγωπρόβατα θανατώθηκαν. Τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει ζημιά. Στο Μαντρί για δύο χρόνια εκτινοτροφία. 20 Αυγούστου 2024 το πρώτο κρούσμα. Η κυβέρνηση επεκτείνεται στα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας και στις 13 περιφέρειες της χώρας. 400.000 αυτοαπασχολούμενοι, έτος φοροελαφρύνσεων το 2027. Εύκα εξαγορά πλασματικών ετών και για επικουρική σύνταξη. Η ρύθμιση στη Βουλή θα προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας. Λιανικές πωλήσεις 2019-2026. Η ακρίβεια δεν έκαμψε τη ζήτηση. Επικίνδυνα φορτία το πλαίσιο αποζημιώσεων της HNS Convention.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 19 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στο Viber στο 6907-483-484 για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό.

καλημέρα από την χώρα εκείνη όπου κάποιοι μπορούν να κλέβουν παγωτά από ένα περίπτερο, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, οτιδήποτε, να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και βέβαια το δικαστήριο να τους κλείσει φυλακή με συνοπτικές διαδικασίες. Κλοπή ιδιωτικής περιουσίας, λέει ο εισαγγελέας. Πώς δεν γίνεται, πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία από τέτοια εγκλήματα. Και μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα τώρα. Παγωτά κλέψαν οι άνθρωποι. Την ίδια μέρα, βέβαια, σε ένα γραφείο το οποίο έχει κάτι πολυτελέστατες δερμάτινες πολυθρόνες, μπορεί να έχει και θέα τη θάλασσα, κάποιοι άλλοι κλέβουν εκατομμύρια από το κράτος. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν λέγεται κλοπή. Λέγεται ανάθεση έργου, λέγεται προϋπολογισμός με αποκλήσεις, έκτακτη δαπάνη ή στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι είναι δημιουργική λογιστική. Και αυτοί, φυσικά ελεύθεροι, να κυκλοφορούν ανάμεσά μας με γραβάτα και μερικές φορές, ακόμη και με δικό τους κανάλι, να εξηγούν γιατί το έκαναν, πώς το έκαναν και φυσικά ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του λαού. Η διαφορά ποια είναι, ότι το παγωτό λιώνει γρήγορα, ενώ τα δημόσια λεφτά λιώνουν λιγότερο. Οπότε λοιπόν την επόμενη φορά που θα δείτε κάποιον να κάθεται στη φυλακή επειδή έκλεψε μερικά παγωτά, θυμηθείτε, στην Ελλάδα δεν τιμωρούμε αυτούς που κλέβουν πολλά, τιμωρούμε αυτούς οι οποίοι κλέβουν φθηνά. Και αναφέρομαι όλο αυτό στο περιστατικό το οποίο έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 42χρονος έκλεψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του και βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέου και ο εισαγγελέας τους είπε: «Στη φυλάκα, παιδί μου». Γιατί άμα κλέψεις παγωτά σε αυτή τη χώρα είσαι επικίνδυνο. Ενώ άμα κλέψεις τίποτα δισεκατομμύρια ευρώ, τίποτα όπι και πέδες κτλ. Και τα μοιράσεις δεξιά και αριστερά, είναι όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς. Στον 42χρονο, λέει, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και διέταξε την έκτηση της ποινής του, καθότι αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ στην σύντροφό του, 45 ετών, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτος, ωστόσο αυτή αφέθηκε ελεύθερη γιατί το δικαστήριο ένεστηλε την ποινή του. Ρε εσείς, μην είστε χαϊβάνια, αλλά άμα είναι να κλέψετε, κλέψτε το δημόσιο, κλέψτε κρατικό χρήμα, δεν θα σας πειράξει κανένα. Θα μοιράσετε και λίγα χρήματα δεξιά και αριστερά και όλο και να κυκλοφορείτε και με γραβάτα. Να φαίνεστε σοβαροί. Κλέβουμε σοβαρά, δεν κλέβουμε άιντε. Πήγατε και κλέψατε να πούμε παγωτά από το περίπτερο. Λογικό είναι να βρεθείτε στη φυλακή. Τέτοιοι εγκληματίες τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνουν? Να βρεθούν και στα σίδερα της φυλακής. Να κάτσει πίσω από τα σίδερα να τρώει παγωτά ένα-ένα κάθε μέρα, να τρώει παγωτό τώρα επί 2 χρόνια για να μετράει τις μέρες. Εν τω μεταξύ τα βάλανε λέει σε σακούλες, δηλαδή με αυτή την κάψα, με αυτή τη ζέστη έξω 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, που λέει και η Φουρέιρα που έλεγε ότι ήταν η Μεξικάνα από την Αλβανία. Πώς τα κουβαλούσατε, δεν γίνανε γάλα αυτά τα παγωτά πανάθεματα? Εννοείται ότι δεν επικροτώ την κλοπή. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Εννοείται ότι οποιοδήποτε απλώνει το ξερό του σε ξένο πράγμα θα πρέπει να κόβεται το χέρι, αλλά δεν γίνεται ρε παιδί μου σε αυτή τη χώρα να λέει ο άλλος ότι να ακούσει είδηση ότι έκλεψαν 100-120 παγωτά, ξέρω εγώ, και πήγανε φυλακή. Ό,τι και αν ήταν, όποιοι και αν ήταν. Και άλλοι να έχουν κλέψει δισεκατομμύρια χρήματα. Έχει γίνει τρελή διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε αυτή τη χώρα. Και να μην έχει πάει φυλακή κανένας τους. Δηλαδή, για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορεί να γίνει. Θα μου πεις τώρα, με την συνοχή όλων μας γίνεται ό,τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, αφού και εμείς φταίμε ρε παιδί μου, μας αρέσει εκεί. Μας φτύνουνε και λέμε ότι βρέχει. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, είναι τραγική όλη η κατάσταση εδώ πέρα στη χώρα μας.

Όπου το χειρότερο είναι ότι οι μεγαλοκαταχραστές, οι μεγαλοκαρχαρίες, δεν πηγαίνει κανείς τους φυλακή. Και ξέρετε, η κλοπή η οποία κάνουν, το θέμα είναι ότι έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς, γιατί τα δικά μας τα χρήματα κλείνουν. Πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης τώρα για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. 13 δισεκατομμύρια ευρώ μας περισσεύουν για να τα πετάξουμε, όχι φυσικά. Τα λέγαμε και χθες, ο Μητσοτάκης τρώνει, ζεσταίνει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα φύγει από την Πρωθυπουργία της χώρας, να πάει προς τα κίθενες. Να τα έχει καλά με τους ξένους, να τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας έφερα ζεστό χρήμα, ξέσκισα 11 εκατομμύρια Έλληνες για να μπορέσω να κάνω κάτι ρε παιδί μου για σας, να σας ευχαριστήσω, να μου δώσετε μια θέση εκεί πέρα, δεν γίνεται. Μην πάμε και φυλακή στα καλά καθούμενα. Ναι, γιατί εντάξει ο άνθρωπος δεν έκλεψε και τίποτα παγωτά, το δημόσιο κλέβει σίγα. Εμάς έχει ξεσκίσει τη φορολογία, γιατί... Και διαφημίζουν τα υπερπλεονάσματα. Ναι, αφού μας έχετε ξεσκίσει, ρε παιδί. Αφού δεν μας έχει μείνει φράγκο με τρύπιες τσέπες, είμαστε όλοι. Πώς να μην έχετε κάνει υπερπλεονάσματα. Και κάποτε πριν γίνει πρωθυπουργός, έλεγε ότι δεν είναι υπέρ των υπερπλεονασμάτων. Μητσοτάκης τα έλεγε και μόλις έγινε πρωθυπουργός. Αχ, σου λέει τώρα να δείτε τι θα πάθετε. Έχει να γίνει το υπερπλεονάσματος τώρα. Και να τα αποτελέσματα. 13 δισεκατομμύρια ευρώ μαζεύτηκαν από την αφέμαξη του ελληνικού λαού. 13 δισεκατομμύρια ευρώ μαζεύτηκαν από το ελληνικό δημόσιο να μην πληρώνει τίποτα προς τους ιδιώτες. Για να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα στους ξένους. Να πάνε εκεί πέρα. Για χάρη της οικογένειας Μητσοτάκη. Για να βολέψουν το καλό παιδί τον Κυριάκο που ήρθε στη χώρα και έβαλε τάξη, ρε παιδί μου. Που έχει μειώσει την ανεργία, που έχουν αυξηθεί οι μισθοί, άσχετο αν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού αυτού, δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην άκρη. Δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Μη στεναχωρεύεστε. Θα το φτιάξει και αυτό ο Μητσοτάκης. Θα σας καταργήσει και τον τραπεζικό λογαριασμό. Τι να τον κάνετε. Σιγά, σάμα της και που τον έχετε, έχετε λεφτά μέσα. Ούτως ή άλλως σας βάζουν το μισθό σας. Για να τον πάρετε να πάτε να πληρώσετε λογαριασμούς. Ας τα δίνουν κατευθείαν στις ΔΕΚΟ και στους ολιγάρχες. Να πάει στα κομμάτια να πάει. Να μην μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία κάθε τρεις και λίγο και αγχωνόμαστε. Μπήκε ο μισθός, δεν μπήκε, πότε θα πληρωθούμε, τι θα γίνει. Δώστε μας και κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Για να πηγαίνουμε να τρώμε και κάτι. Δηλαδή εντάξει μη λιμοκτονήσουμε, κρίμα είναι. Και όλα μια χαρά. Και όλη αυτή η μανούρα για να μην το πούνε δέσμευση καταθέσεων. Άντε παρατάτε μας. Ας το καλό τζάμπα, αγχωνόμαστε. Αγχωνόμαστε να πούμε, να προλάβουμε, να πληρώσουμε τα πάντα για να μην μας μείνει φράγκο μέχρι το τέλος του μήνα. Και να είναι όλοι ικανοποιημένοι, ολιγάρχες, ΔΕΗ, ΟΤΕΗ, ΔΑΠ και τα λοιπά, εκτός από τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δουλεύει για να πληρώνει τους αυτούς. Οπότε για να μας φύγει αυτό εδώ πέρα το άγχος, να μην μπαίνουν τα λεφτά στη μισθοδοσία, στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Τα δίνετε κατευθείαν εκεί πέρα και τελειώνει το πράγμα. Να μην αγχωνόμαστε κι εμείς, αφού ούτως ή άλλως αυτή η δουλειά γίνεται, για μας δεν περισσεύει τίποτα. Για τις διακοπές, άμα είναι να πάμε το καλοκαίρι κάνα τριμεράκι, βάλτε μας και εκεί πέρα κάνα διακοπές πας. Τα ξέρει αυτά ο Μητσοτάκης, θα σας τα εξηγήσει άμα τον ψηφίσει τα άλλη μία τετραετία, θα σας πει πώς γίνεται. Τώρα μπορεί να ακούγεται κομμουνιστικό αυτό που λέω, που κάποτε οι κομμουνιστές ψηφίζανε, αλλά και ψωνίζανε με κουπόνια. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα, σίγα. Κάποτε λέγανε θα έρθουν οι αριστεροί και θα μας πάρουν τα σπίτια. Τελικά ήρθε η Νέα Δημοκρατία και μας τα πήρε τα σπίτια. Έβαργες. Η αριστερά μας πήρε άλλα πράγματα. Η αριστερά μας πήρε την πατρίδα, μας πήρε την αξιοπρέπεια. Πρώτη φορά αριστερά. Θυμάστε, επί Τσίπρα. Άρε, τι ζήσαμε και τότε. Πρώτη φορά αριστερά. Πολύ αριστερά το πήρε όμως και βγήκε άκρα δεξιά, ρε παιδί. Ό,τι και αν είχε πει εκείνη τη χρονική περίοδο, τίποτα να μην έκανε. Τίποτα πραγματικά. Τα ξέσκησε όλο και ο Τσίπρας. Πούλησε τη Μακεδονία. Διέλυσε τους συνταξιούχους. Ξαναψηφίστε τον συνταξιούχη εσείς που θεωρείτε ότι είναι και έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας. Με τον νόμο Κατρούγκαλο, όλα καλά. Η προσωπική διαφορά την πληρώνεται ακόμη. Έμπειρας, τι να κάνουμε, περαστικάς. Εμείς δεν κεγόμαστε ιδιαίτερα, η δικιά μου γενιά, γιατί δεν θα βγούμε ποτέ στη σύνταξη. Το έχουμε πάρει απόφαση. Οπότε μέχρι να πεθάνουμε θα δουλεύουμε. Μη σας πω ότι έτσι πως θα έχει προχωρήσει η τεχνολογία, θα μας σηκώνουν και από το μνήμα, θα μας λένε έλα ρε εσύ να κάνεις ένα 8ωράκι σήμερα, δεν έχω άτομο. Και ας σηκώνεις και πηγαίνεις, τι έκανα. Άτιμη κοινωνία, να πούμε, εκεί μας έχουν καταντήσει αλήθεια. Να μην μπορείς να βρεις ηρεμία ούτε στον τάφο, να σε ανασταίνουν για να πας να δουλέψεις.
Εν τω μεταξύ τώρα αρχίζει και ο άλλος ο Βραχνάς. Ο Βραχνάς για τους φοιτητές. Πού θα βρούμε σπίτι Παναθεμάτου? Ιδιαίτερα για όσους έχουν περάσει σε άλλη πόλη. Εκεί τα πράγματα γίνονται όχι απλά δύσκολα. Εκεί θα πρέπει να τσοντάρει ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, κανένας θείος από το χωριό. Θα πρέπει να τσοντάρουν όλοι μαζί για να μπορέσει να σπουδάσει το παλικάρι η κοπελίτσα, για να πάρει ένα πτυχίο το οποίο θα το έχει κορνιζάρει εκεί πέρα στον τοίχο του σπιτιού, αν δεν φύγει στο εξωτερικό δηλαδή, και θα λέει: α, τι ωραία, ρε παιδί, τελείωσα το πανεπιστήμιο. Πάω να δουλέψω σερβιτόρο για 800 ευρώ. Δεν είναι κακό να δουλεύει κανένα σερβιτόρο, αλλά είναι κακό να έχει ένα πτυχίο πανεπιστήμιο και να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να δουλεύει σερβιτόρο και ντελιβερά. Ο μέσος ντελιβερά σήμερα έχει πτυχίο πανεπιστημίου και 3 μεταπτυχιακά. Ναι, σε τέτοια φάση είμαστε. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και το πρόβλημα είναι ότι τα ενίκια είναι στο Θεό. Και αγχώνονται οι γονείς, και είναι λογικό να αγχώνονται. Σου λέει, θα στείλω το παιδί μου τώρα να σπουδάσει. Πώς τα κομμάτια θα βγάλω χρήματα για να μπορέσω να πληρώνω άλλο ένα νοικοκυριό? Να πληρώνω ένα πανάκριβο ενίκιο, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα ενίκια στο Θεό, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Εδώ πηγαίνει σε κάτι κουτσοχώρια και σου λένε κάτι 400-500 για κάτι μονοκατοικίες. Φαντάσου τώρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, να είσαι και κοντά στα πανεπιστήμια. Βέβαια. Εν τω μεταξύ έχω έναν τύπο εκεί πέρα απέναντι βουμένο. Είναι η στάση των λεωφορείων. Κάθε μέρα βρίζει τους αστικατζίδες επειδή κάνουν θόρυβο, λέει, τα λεωφορεία όταν βάζουν μπρος τις μηχανές τους. Κάθε μέρα το ίδιο βιολί γίνεται, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα, όχι απειλή με μηνύσεις, τον ΟΑΣΤ και αυτά. Αλλά επειδή έχει Airbnb απέναντι, όταν θέλει να νοικιάσει το Airbnb του, στην αγγελία γράφει ακριβώς απέναντι στάση λεωφορείου και το χρεώνει συν 50 ευρώ στο ενίκιο. Βράσει τα διά, αλλά δεν τρέπεστε λιγάκι να πούμε? Άι, στα κομμάτια πια. Δεν έχετε το Θεό σας, ειλικρινά. Δεν έχετε το Θεό σας. Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στο θέμα, το κύριο πρόβλημα τώρα αυτής της περίοδου είναι το ενίκιο για τους φοιτητές, όπου σπίτια δεν υπάρχουν. Οπότε αυτά τα λιγοστά τα οποία υπάρχουν και τα οποία είναι μια τρύπα. Νομίζω ότι τα σκυλόσπιτα είναι πιο μεγάλα από ότι αυτά τα σπίτια και έχουν και μεγαλύτερη άνεση και προσφέρουν και περισσότερα. Αλλά παρόλα αυτά ο ιδιοκτήτης θα σου πει 500. 500 γιατί? Γιατί μπορώ. Γιατί είσαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά έχεις δίπλα σου το πανεπιστήμιο.

και το σούπερ μάρκετ. Πώς θα δικαιολογήσουμε τα 500 ευρώ στα 40 τετραγωνικά? Κάπως πρέπει να το κάνουν. Εν τω μεταξύ, κάτε σπίτια, ρε παιδί. Για να μπαίνεις μέσα και να σε πιάνει κατάθλιψη, ρε, βγαίνοντας να πρέπει να περάσεις πρώτα από ψυχολόγο. Δεν υπάρχει. Λες ότι θα ανοίξει η πόρτα και θα βγει η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ αγκαλιά. Τόσο παλιά μιλάμε, δεν υπάρχει. Κουφώματα τα οποία μπάζουν από παντού. Κάτι πατώματα τα πατάς και νιώθεις ότι παίζεις σε θρίλερ του 60. Ξέρετε τότε που τρίζαν τα πατώματα? Ναι. Άστα να πάνε. Φυσάει ο αέρας, ανοίγουν τα παράθυρα, μπάζει μέσα. Είσαι και στον τελευταίο όροφο, πλάκα από πάνω, το καλοκαίρι ζέστη. Τα πληρώνεις όμως όλα αυτά μέσα στο ενίκιο, Γιατί μπορούνε. Γιατί τους το έχουν επιτρέψει κάποιο. Άλλος έχει μια τρόγλη, μια τρύπα, ας πούμε, και θέλει να βγάλει μηνιά του. Πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα? Οπότε σου λέει, κάτσε τώρα, βρήκαμε ευκαιρία και αυτά τα Airbnb, τα ρημάτια. Όπου πολλοί τα κάνανε Airbnb, ρε παιδί μου. Ναι, σου λέει, κάτσε, ρε, ακόμα 100 ευρώ την ημέρα. Γιατί να βγάζω 500 το μήνα, ενώ μπορώ να τα βγάλω σε μια εβδομάδα? Πρέπει να γίνει και κάτι με αυτά τα Airbnb, όπου εντάξει, παντού έχει γίνει χαμός. Παντού βλέπεις, ξεφυτρώνουν Airbnb. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί το οποίο δεν μπορούσε να το νοικιάσει ποτέ. Ξαφνικά το κάνει ένα κατασκευή, το δηλώνει Airbnb, γεια σας. Τα κονόμησε. Ναι, αλλά έτσι τυρανιόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Τυρανιέται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να βρει σπίτι. Καλά, για να αγοράσει κάποιο σπίτι δεν το συζητώ. Άστο, είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Όπως έλεγε, ποιος το λέγει, ο Μοσκόπουλος το λέγει αυτό. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιος το λέγει. Πού να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Μακρινό όνειρο που ούτε με το πιο κι άλλο, ούτε με το τηλεσκόπιο δεν το βλέπεις αυτό. Αρχικά η τράπεζα δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει δάνειο, κατά πρώτη. Κατά δεύτερον, για να σου δώσει δάνειο, εσύ θα πληρώνεις και από τα 400 ευρώ που θα δίνεις το μήνα, τα 50 θα πηγαίνουν στο κεφάλαιο και τα άλλα 350 θα είναι η τόκη. Και το δάνειο θα μένει έτσι. Και θα έρθει κάποια στιγμή η τράπεζα και θα σου πει, οπ, τι γίνεται, πήραμε δάνειο και δεν μπορούμε να το ξεχρεώσουμε. Ας τα λεφτά σου στην άκρη, φέρ και το σπίτι, άις τα κομμάτια, σήκω, φύγε. Να μην είσαι και μέσα στα πόδια μας, να το πάρουμε το σπίτι, να το δώσουμε σε τίποτα ξένους επενδυτές, να πάει στα κομμάτια να πάει. Και κάπως έτσι χάνεις και το σπίτι σου. Εντάξει. Και χάνεις και την ηρεμία σου. Ενώ άμα ζούσαμε όλοι στα δάση, στα βουνά, μια χαρά θα μας. Τι θα κάνουν, θα μας παίρνανε τα βουνά. Αλλά είναι ικανή να μας βάλουν ενίκιο ακόμη και μέσα στις σπηλιές. Εδώ πληρώνουμε έμφυα στο ίδιο μας το σπίτι. Τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, αυτός ο Έλληνας δεν βαρέθηκε. Να πληρώνει εκεί πέρα έμφυα, ντε και καλά. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, αντί να ξεσηκωθούμε, αντί να πούμε όλοι μαζί, ρε, όλοι μαζί, να πούμε είμαστε 11 εκατομμύρια, να πούμε δεν πληρώνει κανείς έμφυα. Αλλά πού τα χάπατα, οι περισσότεροι θα πάνε να πληρώσουν. Και άμα δεν πληρώσει κανείς, τι θα κάνει, θα βάλει όλη την Ελλάδα πρόστιμα? Κάτι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά πού να συνεννοηθείς με το ΖΕΟ τον Έλληνα τώρα? Πού να καταφέρεις να κάνεις κάτι? Εδώ κάποια στιγμή ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ είχε πει, μία μέρα, ρε, μία μέρα να μην κινήσουμε χρήμα, μία μέρα να μην πάμε να ψωνίσουμε τίποτα. Πού τα ζαγάρια πήγαν όλοι να ψωνίσουν? Λες και θα γίνει κάτι αν μία μέρα δεν κινήσεις χρήμα, έτσι για να τους δώσουμε, ρε παιδί μου, ένα μήνυμα κάτι. Αλλά πού τον Έλληνα δεν είναι? Τόσο χαϊβάνι που είναι ο Έλληνα. Τι να πω. Εδώ τον εγκλωβίσανε μέσω των τραπεζών, τον βάζανε να παίρνει διακοποδάνεια, ορτοδάνεια, δάνεια για να πάει στην τουαλέτα να κάνει την ανάγκη του. 15 πιστωτικές τον βάλανε να αγοράσει, να έχει για να νιώθει ότι είναι φράγκας. Και έτσι του τα πήρανε όλα. Από τότε κοιμισμένοι ήμασταν. Δεκαετία 90, πάρτε δάνεια, λέγανε τότε οι τράπεζες, θυμάστε. Έπαιρναν οι άλλοι δάνεια, κάνανε πλουσιοπάροχη ζωή. Δεν ξέραν ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα επιστρέψουν. Η άλλη είχε 15 πιστωτικές που έγινε κάθε μέρα για ψώνια. Ο άλλος το έπαιζε Μπρούκλις, να πούμε, κάθε μέρα στα μπουζούκια. Γαρίφαλα, ιστορίες αυτά. 6 τα 7 τότε τα μπουζούκια, μην ξεχνιόμαστε. Κάνανε περιουσίες κάποιοι. Και πηγαίνανε, βγάζανε πιστωτικές, ας πούμε, για να πάνε στα μπουζούκια. Και τα αποτελέσματα, μετά ήρθε ο Μποναμάς. Κάτσε να τα πληρώσει μετά. Μπορείς να τα πληρώσεις? Πού να τα πληρώσεις? Μετά σου κάνανε και την τεχνητή οικονομική κρίση για να σου τα πάρουν εντελώς όλα στα χρήματα. Να τα, πάρ' την, περαστικά. Και κάτσε μετά και λέγε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνι. Να, τι να έχουν. Τι να έχουν. Τράπεζες, πιστωτικές, χρέη, αυτά έχουν. Δεν έχουμε αλλάξει, μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι έχουμε αλλάξει. Και τώρα να μπορούσαμε να βγάλουμε 45 πιστωτικές και να πάρουμε 20.

Δάνεια για να το παίζουμε Brooklyn. Πάλι τα ίδια θα κάνω. Αλήθεια, πάλι τα ίδια θα κάνω. Δεν βλέπεις τότε εκείνη την περίοδο. Ο καθένας, ο άλλος έπαιρνε ένα αυτοκίνητο πανάκριβο, ρε παιδί μου, έτσι για να το δει ο γείτονας και να σκάσει από τη ζήλια. Ναι, γιατί είμαστε του φαίνεστε, δεν είμαστε του είστε. Ναι, οπότε αγοράζανε έτσι αυτοκίνητα ακριβά, ξέρω εγώ. Α, εγώ πήρα αυτό το αυτοκίνητο 2.000 κυβικά. Με δάνειο βέβαια, εννοείται. Εννοείται, όλα δανεικά. Και κάποια στιγμή όταν δεν είχες να το ξεχρεώσει, ήρθε η τράπεζα, στο πήρε κοψοχρονιά το αυτοκίνητο, χρωστούσες για από πάνω. Τόσο χαϊμπάνι ήσουν, τι να σε κάνω. Μηδένι στο πηλίκο. Και μετά όλοι αυτοί κλαίγονταν. Μετά οι άλλοι, άλλα κοθόνια. Μα αυτοί με το χρηματιστήριο. Νομίζαν ότι κάποιοι θέλουν να τους κάνουν πλούσιους. Νοιάστηκαν για τους Έλληνες να τους κάνουν πλουσίους. Μέχρι και η κουτσή Μαρία έπαιζε στο χρηματιστήριο. Ο άλλος δεν είχε ιδέα από μετοχές, ομόλογα. Τίποτα ρε παιδί μου, αλλά στο χρηματιστήριο έπαιζε. Σε μία νύχτα μέσα οι μετοχές φούσκες, σκάσανε. Bye bye τα λεφτά. Πηδούσαν από τους Σοφοκλέους, από τα παράθυρα τώρα. Δεν έχετε καταλάβει το τι δούλεμα έχει φάει αυτός ο λαός, ειλικρινά. Πόσο δούλεμα έχουμε φάει. Επενδύανε σε μετοχές φούσκες, κάποια στιγμή όλα αυτά σκάσανε μέσα σε μία νύχτα. Εκεί που είχες κάποια χρήματα, ας πούμε, πάνε. Τι ωραία που περνάγαμε. Και κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα. Αλλά τώρα δεν γίνεται με το χρηματιστήριο, γίνεται με κάτι εταιρείες φαντάσματα. Ναι, που την έχουν πατήσει πάρα πολύ με αυτές τις εταιρείες. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι, ας πούμε, ήταν μια εταιρεία η οποία σου λέει ότι θα επενδύσεις εμάς, θα βάλεις 500 ευρώ κεφάλαιο, θα βλέπεις, λέει, 10 τρέιλερ την ημέρα, βίντεο, και θα σε πληρώνουμε για αυτά τα τρέιλερ. Ναι, άλλη απάντη και αυτό το πράγμα. Προσέχτε ρε, μην είστε τόσο κοιμισμένοι, μην είστε τόσο ζουλάτες. Όταν σας λέει μια οποιαδήποτε εταιρεία, όσο ωραία και αν σας το παρουσιάσει, ότι ξέρεις τι, δώσε μου χρήματα για να σου δώσω μετά και για να και γράψει από κάτω άλλα άτομα, αυτές οι εταιρείες πυραμίδα που λένε και όλα αυτά τα χαζά, τέλος πάντων, ναι, όλα αυτά είναι απάτες. Απάτες, μην δίνετε τα ωραία σας τα λεφτά για στους απατεώνες. Κανένας δεν θέλει να σας κάνει πλουσίους. Ή βλέπω στο διαδίκτυο, ας πούμε, μου πετάγονται κάτι διαφημίσεις. Επενδύστε εδώ, επενδύστε εκεί για να γίνετε, να βγάλετε χρήματα. Μην δίνετε τα λεφτά σας όπου να είναι. Να σας τα πάρουνε θέλουν, όχι να σας τα δώσουν. Ή βλέπεις κάτι τύπους οι οποίοι το παίζουνε μπρούκλιδες με κάτι φεραρικά, με κάτι λαμπορκίνι, με κάτι πόρσε, με κάτι όρσε βλήμα. Και λένε ότι δώστε μας λεφτά να γίνετε κι εσείς πλούσιοι. Λες και τώρα ο άλλος που έχει τόσα χρήματα και φλεξάρει, έτσι να μιλήσω και τη γλώσσα των νέων, το πορσικό και το λαμπορκινικό, θέλει να κάνει εσένα πλούσιο. Χέστηκε αν θα σε κάνει πλούσιο, να σου το πω ξεκάθαρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δε, θέλει να σου φάει τα λεφτά σου. Αυτοί έτσι ζουν από κάτι τέτοια κορόιδα σαν εσένα που τους δίνουν τα λεφτά τους γιατί νομίζουν ότι θα γίνουν πλούσιοι. Δεν το ξέρετε πώς λειτουργεί, το μαθαίνετε τώρα, σήμερα, από εδώ. Μην πετάτε τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά, δεν είναι. Κανείς δεν θέλει να σας κάνει πλούσιους και πόσο μάλλον όταν έρχεται μια δίθεν εταιρεία η οποία σου λέει δώσ' μου χρήματα για να σου δώσω μετέπειτα, να μην πω τι θα σου δώσει. Τους πίστεψε ένας φίλος μου, 6 χιλιάρικα και έχασε. Bye bye 6 χιλιάρικα. Πόσο καιρό έκανα να τα βγάλει αυτά τα 6 χιλιάρικα. Την πατήσαν σε μια νύχτα μέσα, τους έστειλαν απλά ένα email, τους είπαν ότι α, κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία κλείνει τον κύκλο εργασιών της, τους βάλανε να ανοίξουν και γραφεία εντωμεταξύ. Ναι. Στην αρχή τα πλήρωνε η εταιρεία αυτά τα γραφεία, μετά τους το γύριζε, τους λέει τώρα έχετε λεφτά, μπορείτε να τα πληρώσετε, και τους τα πήρε όλα. Φρατ! Όχι, σαν τον Άδωνη, βζουν, έτσι τους τα πήρε. Γι' αυτό να ξέρετε, μην μασάτε, μην παραμυθιάζεστε. Ξυπνήστε λιγάκι και μην πετάτε τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά. Αν έχετε κανένα φραγκάκι στην άκρη, θέλουν να σας τα πάρουν, δεν θέλουν να σας τα δώσουν. Ναι, μην νομίζετε δηλαδή. Μια ζωή χαϊβάνει ο Έλληνας. Μια ζωή από τότε με το χρηματιστήριο, μετά με τις τράπεζες και τώρα με αυτά εδώ τα χάζα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Και κάτι ακόμη, και εσείς που τζογάρετε γιατί νομίζετε ότι θα γίνετε πλούσιοι από τον τζόγο. Ούτε αυτοί θέλουν να σας κάνουν πλούσιους, να ξέρετε. Και αυτοί να σας τα πάρουν θέλουν.
Λοιπόν, όπως έλεγα, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μήνυματα Viberata στο 6907-483-484. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Για να μπείτε, να διαβάσετε, να μάθετε όλα τα ρεπορτάζ, τα νέα, τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας στη χώρα και όχι μόνο. Και κατεβάστε και την εφαρμογή μας, τζαμπαντάν είναι, για σας την κάναμε. Από το κινητό σας τηλέφωνο, Android, iOS, ό,τι έχετε, μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Και βέβαια βρείτε μας και στα social media. Ακολουθήστε μας και εκεί πέρα να γίνουμε μια μεγάλη και όμορφη παρέα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ, μη φύγετε. Θα μετρήσω κεφάλια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει, η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά, είναι η μέρα Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμής και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

Έλεγα προηγουμένως για απατεώνες. Λες και μ' ακούνε, ρε παιδί μου. Συνομιλώ με έναν απατεώνα τώρα. Κυριολεκτικά απατεώνα. Ξέρετε, από αυτούς που σας βρίσκουν στο Facebook και θέλουν να σας φάνε λεφτά. Ναι, αυτός ο απατεώνας τώρα έχει ένα γυναικείο προφίλ. Αυτούς τους πιάνω από μακριά. Και μου στέλνει καλημέρα, τι κάνεις. Λέω καλά εσύ. Και μου λέει, ας τα λέμε καλά. Μου λείπουν, λέει, 130 ευρώ για να δώσω στο ενίκιο. Εν τω μεταξύ ο τύπος, η τύπισσα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι fake το προφίλ και έχει είναι και καλά γυναικείο. Και μου ζητάει συνολικά, λέει, 600 ευρώ είναι το ενίκιο το οποίο θέλει να πληρώσει. Αχ, Παναγία μου. Και μου λέει να, να μπορώ να τα στείλω, λέει, μισό Άιρις για να τη βοηθήσω. Να ξέρετε κάτι, μην πιάνεστε τόσο κοροϊδά, ειλικρινά, γιατί αυτοί βρίσκουν και τα κάνουν. Για να έχει στείλει και σε μένα, προφανώς δεν ξέρει ποιος είμαι. Προσπαθούν να φάνε ό,τι μπορούν. Μην είστε τόσο φιλεύσπλαχνοι. Ναι, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα, δεν.

0: παντού απατεώνες, παντού και καραδοκούνε. Καραδοκούνε. Είτε μέσω μηνυμάτων στο Messenger, είτε μέσω email. Είτε με, ναι, γιατί μπορεί να σας έρθει κανένα email και να σας λέει ότι μία κάμερα της τροχέας κάπου σας κατέγραψε και πατήστε το link και μπείτε μέσα για να δείτε το πρόστιμο και τα λοιπά. Προσέχετε, γιατί θα σας αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό. Έχετε που έχετε πέντε ψίχουλα μέσα, έχετε το νου σας, μην σας τον αδειάσουν και από εκεί πέρα. Και επίσης, άμα σας πάρουν τηλέφωνο και ενημερώστε και τους μεγαλύτερους, τους γονείς σας, παππούδες και τα λοιπά. Αν σας πάρει κανένας τηλέφωνο και σας πει ότι κάπου έχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, βγάλτε τα λεφτά σας έξω και τα χρυσαφικά σας, γιατί παρεμβάλλουν το ρεύμα. Να ξέρετε ότι είναι σπήρα από αυτήν την ευπαθή ομάδα, την οποία όλοι την πληρώνουμε, όπου πραγματικά θέλουν να σας κλέψουν. Ξέρετε, γιατί αυτοί οι υπάλληλοι της ΔΕΗ δεν σταματούν ποτέ να δουλεύουν, δεν βγαίνουν ποτέ σε άδεια, ακόμη και το μήνα Αύγουστο, όπου το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής.
1: Τα χέρια τους στρίβουν τώρα οι διαρρήκτες που πολλά σπίτια μένουν άδεια και έχουν το πεδίο ελεύθερο. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις δεν διστάζουν να εισβάλλουν ακόμη και όταν οι ένικοι βρίσκονται μέσα, απειλώντας τους με λωστούς και σίδερα. Δείτε τα αποκλειστικά βίντεο από τη δράση τους που φέρνει στο φως το Star.
2: Μέρα μεσημέρι και οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν συμμορίες Ρωμά διαρρήκτων να περιπλανιούνται μέσα σε πολυκατοικίες στο Περιστέρι. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τις σκάλες ελέγχοντας τους ορόφους και τα διαμερίσματα.
3: Μπήκανε στο σπίτι μου και κλέψαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Πολλά τιμαλφή, πάρα πολλά. Ήταν πάνω από 20.000. Το σπίτι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακατοσούρα και τι χάλι.
2: Ψάχνουν το πράσινο φως για να εισβάλλουν. Θέλουν να διαπιστώσουν ποια σπίτια είναι άδεια και ποιοι ένικοι λείπουν για διακοπές. Και μόλις αντιλαμβάνονται ότι καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας, αλλάζουν αμέσως στάση. Κρύβουν τα πρόσωπά τους με τα χέρια τους και συνεχίζουν την περιήγησή τους. Και όσοι δεν έφυγαν για διακοπές βρίσκονται αντιμέτωποι με τους διαρρήκτες που εισβάλλουν ακόμα και με τους ενίκους μέσα και τους απειλούν με λωστούς και σίδερα.
4: Δεν μπόρεσα να αντιδράσω, είχαν λωστό και ένα σίδερο οικοδομής και με αυτό χτυπούσαν τη σιδεριά. Λέω, μπορεί να μου φέρουν το λωστό στο κεφάλι.
2: Στην Πετρούπολη, η ομάδα διαρρήκτων εισέβαλε σε μονοκατοικία αφού πρώτα έλεγξε ότι οι ιδιοκτήτες λείπουν για διακοπές. Αφού μπήκαν μέσα, έκλεψαν τα πάντα, από ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τη μαλφή. Μάλιστα, για να τα κουβαλήσουν, χρησιμοποίησαν ακόμη και τα σεντόνια του σπιτιού, αρπάζοντας έτσι κλοπημαία που ξεπερνούν ακόμη και τις 20.000 ευρώ.
5: Είναι και συσκευές, είχαν βγάλει σεντόνια για να φορτώσουν τα πράγματα. Πάνω από 2.000.
2: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει δύο άνδρες να κλέβουν με δίχτυα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στη Σούδα. Έφτασαν με δύο σκάφη και μόλις αντιλήφθηκαν το λιμενικό, τράπηκαν σε φυγή. Οι δύο άνδρες, 33 και 27 ετών, εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, ενώ η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τις 10.600 ευρώ.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Χαμός. Χαμός. Ιδιαίτερα άμα πάτε τίποτα διακοπές. Καλού κακού πείτε ένα γείτονα, ένα φίλο, κάποιο συγγενή. Δώστε του ένα κλειδί από το σπίτι να πηγαίνει κάπου κάπου, να ανοίγει τα παράθυρα. Αφήστε ένα φως αναμένο κάτι, να μην φαίνεται ότι είναι άδειο. Έτσι να ξέρετε. Και ξέρετε τι κάνουν πολλοί διαρρήκτες για να βεβαιωθούν ότι δεν είναι κάποιος στο σπίτι. Βάζουν στην πόρτα ένα σπάγκο, μία κλωστή ή κάτι που δεν φαίνεται. Εάν δεν πάει κανείς να ανοίξει την πόρτα, ο σπάγκος παραμένει εκεί πέρα. Αυτοί ξέρουν που είναι. Εάν πάει κάποιος να ανοίξει την πόρτα, σου λέει ότι όπου μένουν δεν έχουν φύγει. Γι' αυτό καλό είναι πριν φύγετε, εκτός από το να ασφαλίσετε τα πάντα, δεν το συζητώ, πείτε και σε κάποιον ο οποίος είναι της εμπιστοσύνης σας να ρίχνει μια ματιά στο σπίτι. Και βέβαια, ακόμη και όταν είστε μέσα στο διαμέρισμα, πάντα να έχετε κλειδωμένα. Πάντα. Γιατί μια πόρτα ασφαλείας ανοίγει πάρα πολύ εύκολα εάν δεν είναι κλειδωμένη. Πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης, ποτέ μα ποτέ τα κλειδιά πάνω στην κλειδαριά. γιατί μπορούν με μεγάλη ευκολία με έναν μαγνήτη να γυρίσουν την κλειδαριά και να μπουν μέσα στο διαμέρισμά σας, κύριε. Όπως επίσης και να φροντίσετε να κλειδώνουν οι πόρτες των πολυκατοικιών σας. Να μην έχει πρόσβαση κανένας που δεν μένει εκεί μέσα στην πολυκατοικία. Γιατί είπαμε, οι απατεώνες καραδοκούνε, είναι παντού.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και μέσα στο σπίτι να είσαι, δεν μπορεί, δεν σου δίνει το κράτος, ο νόμος, το δικαίωμα του αμήνεστε. Ναι, γιατί άμα βρεθείς εσύ με έναν διαρρήκτη και τον δεις ξαφνικά μέσα στο σπίτι σου, αν αντιδράσεις και του κάνεις ζημιά, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος. Αλλά αυτός αν σου κάνει ζημιά, όλα καλά. Αυτός θα διαφύγει και εσύ θα προσπαθείς να συμμαζέψεις τα συμμάζευτα με. Νομίζω ότι αυτοί οι αστείοι νόμοι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να μπορώ να υπερασπίζομαι το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την περιουσία μου, οτιδήποτε κινδυνεύει μέσα στον ιδιωτικό μου χώρο. Πρέπει να έχω το δικαίωμα να υπερασπιστώ τη σωματική μου ακεραιότητα εάν κάποιος εισβάλλει μέσα στο σπίτι μου. Γιατί ένας ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα διαμέρισμα για να κλέψει είναι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει το οτιδήποτε αν θα βρεθεί σε μια δύσκολη φάση. Μπορεί να βγάλει όπλο, να βγάλει μαχαίρι, να βγάλει οτιδήποτε, να χρησιμοποιήσει κάτι μέσα από το σπίτι προκειμένου να μπορέσει να διαφύγει. Και εκείνη τη στιγμή μάλιστα όπου βρίσκεται σε υπερδιέγερση και οι παλμοί της καρδιάς του έχουν φτάσει τους 180, δεν θα τον νοιάξει τίποτα. Εγώ όμως θα πρέπει κάπως να προστατευτώ. Και αφού η πολιτεία δεν μπορεί να με προστατεύσει από όλους αυτούς, θα πρέπει να προστατευτώ μόνος μου. Και δεν λέω να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους, αλλά όταν ο άλλος θα μπει μέσα στο σπίτι μου, να έχω το δικαίωμα ναι ακόμη και να τον πυροβολήσω. Αμερικανάκια δεν θέλατε να γίνουμε. Αμερικανάκια θα γίνουμε. Θα έπρεπε να υπάρχει νόμος ο οποίος να μου επιτρέπει να υπερασπιστώ την οικογένειά μου, την περιουσία μου κτλ. Δεν είναι δυνατόν να μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι μου και εγώ να πω ότι θα κάνω πως κοιμάμαι. Όχι, δεν θα κάνω πως κοιμάμαι, θα κοιμηθεί αυτός μία και κάτι.

0: τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στη χώρα μας, έρχεται και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των ιατρικών δεδομένων των πολιτών. Ναι. Όλα αυτά τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών, τα οποία θα καταγράφονται μέσα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, και άμεσα η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του καθενός. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά σταδιακά η υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς. Την έναρξη του μέτρου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τις λεπτομέρειες έχει ο Θοδωρής Κουλής.
2: Ακριβώς, Νικόλε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε σχετική του ανάτηση στο κοινωνικό δίκτυο X αναφέρει ότι η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΗ, παραθέτοντας τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών βιολογικά υλικά 1 και 2, ενώ τους επόμενους μήνες θα γίνει και υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων. Ενώ μάλιστα τόνισε, θα δούμε και την σχετική κάρτα, ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στην φροντίδα υγείας.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβατε, και αυτό για το καλό μας γίνεται. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα γίνεται και αυτό για το καλό μας. Θα μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποιοσδήποτε εργοδότης να έχει πρόσβαση ή να του δίνουμε εμείς πρόσβαση ανάλογα στον ιατρικό μας φάκελο, να μπαίνει μέσα και να βλέπει. Α, εσύ τι έχεις αυτό, α, δεν θα σε πάρω στη δουλειά, ή θα σε πάρω αλλά θα σου δίνω λιγότερα γιατί δεν ξέρω. Θα είμαστε από παντού φακελωμένοι πραγματικά. Όλα για το καλό μας γίνονται, να ξέρετε. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται για το καλό μας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, εγώ αυτό βλέπω.

0: Εν τω μεταξύ έχω βρει και ένα βίντεο από το μακρινό 1993. Ένα βίντεο από την σειρά, όσοι τη θυμάστε, «Μάνα είναι μόνο μία». Τότε, το 1993, είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό, πάλι Μητσοτάκη είχαμε. Και τι έλεγαν τότε στην 33 χρόνια πριν, έτσι. 33 χρόνια, πότε πέρασε. Τόσο, ναι, 33 χρόνια πριν, τι λέγανε τότε στην σειρά εκείνη.
1: Πώς την πάτησα έτσι, ξέμεινα, ορίστε, μέσα του μήνα και ξέμεινα. Να πεις ότι είχαμε 20-25 του μήνα, κάπως θα το δικαιολογήσεις. Αλλά έχουμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο και έχω ξεμείνει. Όχι παιδί μου, δεν ψώνησα τίποτα, που πάνε τα λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω. Και παράπονο παιδί να δεν έχω σπάγκος. Απλώς πρέπει να το πάρω απόφαση ότι έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς την πάτησα έτσι, ξέμεινα, ορίστε, μέσα του μήνα και ξέμεινα. Να πεις ότι είχαμε 20-25 του μήνα, κάπως θα το δικαιολογήσεις. Αλλά έχουμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο και έχω ξεμείνει. Όχι παιδί μου, δεν ψώνησα τίποτα, που πάνε τα λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω. Και παράπονο παιδί να δεν έχω σπάγκος. Απλώς πρέπει να το πάρω απόφαση ότι έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Αυτό το μακρινό 1993. Και τότε θυμάστε πως ήταν τα πράγματα, εσείς λίγο μεγαλύτερα. Σίγουρα τα θυμάστε. Σίγουρα θυμάστε την ακρίβεια η οποία υπήρχε, τους χαμηλούς μισθούς, τον υψηλό πληθωρισμό. Μητσοτάκης τότε, Μητσοτάκης και τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο λαός δεν πρόκειται να βάλει ποτέ μυαλό. Μια ζωή χάπατο θα είναι, μια ζωή τους δημιούς του θα πιστεύει, μια ζωή θα νομίζει ότι αυτοί που τον κατέστρεψαν, αυτοί θέλουν ξαφνικά να τον σώσουν. Μια ζωή λάθος, ρε παιδί, μια ζωή.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά, δείχνουν ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση και το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης 19 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Είμαστε στα μέσα και αυτή τη εβδομάδα. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης εξαφανισμένη, ε. Δεν ξέρουμε πού είναι, κάπου διακοπάνουνε. Κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο, την κυρία Σδούκου, η οποία κάτι ανυπόσθεται δικαιολογίες λέει για τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Οι τουρκικές προκλήσεις βλέπουμε ότι δεν έχουν τέλος, είτε σε ρητορικό επίπεδο, είτε επί του πεδίου. Εχθές μάλιστα είχαμε μαζικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και ταυτόχρονη κλιμάκωση της έντασης από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση είναι άπραγη και άφωνη και δεν ξέρουμε καν πού βρίσκεται η διοίκηση της ελληνικής κυβερνήσεως και με αυτόν τον τρόπο επιλέγει να υποβαθμίσει την επικίνδυνη αυτή εξέλιξη η οποία υπάρχει με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Παρ' όλα αυτά, παρόλη την τουρκική επιθετικότητα, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, μάλλον το βλέπουν αυτό ότι είναι άνευ ιδιαίτερης σημασίας όλο αυτό το οποίο έχει γίνει μετά την νέα απόπειρα των τετελεσμένων που θέτει η Τουρκία αντιμετωπίζοντας την επιθετική στρατηγική της Άγκυρας με μια τεράστια απάθεια. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, βλέπουμε ότι είναι εξαφανισμένοι και δεν παίρνουν κάποια θέση επί του θέματος. Έχουν βάλει προφανώς την κυρία Σδούκου να πει κάποιες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά δεν ξέρω αν η αφωνία αυτή οφείλεται σε αμηχανία της κυβέρνησης ή αν οφείλεται σε κάποια μυστική δέσμευση απέναντι στην Τουρκία, την οποία δεν μας την έχουν πει. Η πραγματικότητα όμως, όπως και να έχει, εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Χθες πραγματικά η τουρκική δραστηριότητα ήταν τεράστια σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό αλλά και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Συνολικά είχαμε 12 τουρκικά αεροσκάφη τα οποία εισέβαλαν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας που αφορά το FIR Αθηνών. Οι σχηματισμοί των μαχητικών F-16 έκαναν συνολικά 8 παραβιάσεις, ενώ τουρκικά μη επαδρομένα drones προχώρησαν σε ακόμη 17. Είχαμε επίσης και την παρουσία 2 οπλισμένων τουρκικών F-16, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε μια επικίνδυνη αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, προτού τα εχθρικά αεροσκάφη αναχαιτιστούν από τους Έλληνες πιλότους. Ακόμη όμως και τώρα, μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό έντασης, είδαμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, να επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να δηλώνει με άνεση πως η ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων δεν παράγει, όπως είπε, κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η κυρία Σδούκου, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα, λέει, με έναν δικό της χάρτη, και υποστήριξε ότι η Αθήνα ασκεί επιτυχημένη εξωτερική πολιτική χωρίς να κάνει πίσω. Επομένως λοιπόν, εάν κανείς κοιτάξει πίσω από τα λόγια τα οποία είπε η κυρία Σδούκου, στην ουσία μας είπε ότι δεν έγινε και τίποτα μωρέ από πλευράς Τουρκίας, άρα δεν χρειάζεται να πράξει και τίποτα η χώρα μας. Άρα λοιπόν όλα είναι μια χαρά. Μπορούν τα τουρκικά μαχητικά να μπαίνουν μέσα στον εναέριο χώρο μας, να παραβιάζουν το FIR Αθηνών, η κυβέρνηση να μην είναι πουθενά και όλα μια χαρά. Δεν τρέχει τίποτα. Σε λιγάκι θα δούμε τουρκικές σημαίες να υψώνονται σε ελληνικά νησιά, σε βραχονισίδες. Εγώ δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, θεωρώ ότι η Τουρκία περιμένει τη στιγμή που η χώρα θα μείνει ανοχήρωτη εντελώς, γιατί δεν θα μπορούμε να τα βρούμε στις εκλογές σε κάποια στιγμή έτσι πως έχει γίνει το πράγμα και έτσι πως έχουν μπερδευτεί οι Έλληνες, και θα βρει την κατάλληλη στιγμή και θα κάνει θερμό επεισόδιο. Δεν ξέρω, αλλά για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν να κάνουν θερμό επεισόδιο. Η χώρα είναι πραγματικά ακυβέρνητη. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Παραβιάζει η Τουρκία τον εθνικό εναέριο χώρο μας και η κυβέρνηση δεν είναι πουθενά.

Πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο αναφέρομαι με την Τουρκία και την ανύπαρκτη κυβέρνηση, έχει εκδώσει δελτίο τύπου το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και λέει: αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΟΣΚ και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνου. Εκλογές τώρα για να αποτραπεί εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Αυτό αναφέρει το δελτίο τύπου από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου σε σχέση με τα. Με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία μας λέει η Τουρκία και για τα οποία εντάξει, βαριές εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Σε λίγο που θα τους δούμε θα βλέπουμε τα τουρκικά μαχητικά να κάνουν πτήσεις πάνω από την Ακρόπολη. Εκεί να δω τι θα έχουν να λένε οι κύριοι.

εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει και το μετρό. Να έρθουμε λίγο στα δικά. Το μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά. Ναι, στις 27 Αυγούστου μετράμε μέρες. Πόσο έχουμε σήμερα, 19. Σε 8 μέρες δηλαδή. Άντε να δούμε τι προβλήματα θα βγάλει και προς τα εκεί. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν θα βγάλει προβλήματα, θα αρχίσω να ανησυχώ, θα πω κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Κάνουμε επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και να μην βγάλει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι.

ξέρω, θα κάνουν και εγγένεια εκεί πέρα, να πάμε το παιδί μου. Αλλά τώρα θα μου πεις, έρχεται Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα. Θα πρέπει να δείξουμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πόλη υπόδειγμα. Ναι, ο flyover τρέχει με ταχύτητα φωτός για να είναι έτοιμο το 2027. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να τον δώσουν και πριν από τις εκλογές. Για να έχει να λέει ο Μητσοτάκης ότι κάναμε flyover στη Θεσσαλονίκη. Λες και μας χρειαζόταν το flyover εδώ πέρα. Αλλά σου λέει κάτσε να φάμε και από εκεί φράγκα. Γιατί έχουμε πληρώσει και αν δεν έχουμε πληρώσει και για το flyover. Το μετρό είναι έτοιμο να το παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ, να το πούμε και αυτό. Ότι έχουμε στρέψει το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη. Να τάξουμε και 13η σύνταξη. Κάτσε, περίμενε τώρα αυτοί φοβούμενοι ότι θα χάσουν την καρέκλα. Μπορεί να σας δώσουν οι φίλοι μου συνταξιούχοι και 13η σύνταξη. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν θα τη δώσουν επειδή σας αγαπούν. Θα τη δώσουν, εάν τη δώσουν, επειδή απλά θέλουν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Αλλά έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, το χαμένο έδαφος μάλλον δεν κερδίζεται. Εν τω μεταξύ πολλοί σπέβδουν να βγουν στη σύνταξη εκεί στα 62 και ας είναι και μειωμένοι, δεν πειράζει. Γιατί σου λέει μη γίνει καμιά στραβή και ανέβουν τα όρια ηλικίας και δουλεύουμε μέχρι τα 70. Κάτσε να βγούμε τώρα που μπορούμε. Κάλιο πέντε και στο χέρι, λέει, παρά 10 και καρτέρι. Ακούς εκεί πράγματα, να δουλεύεις μέχρι τα 67 σου. Και αυτό το αποφάσισαν άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ούτε μισή μέρα στη ζωή τους. Ούτε μισή μέρα πραγματικά. Σε έχουν βάλει σένα και εμένα να δουλεύουμε μέχρι τα 67. Μέχρι τα γεράματα εκεί να δουλεύεις. Να πεθάνεις πάνω στη σκαλοσιά στην πολυκατοικία. Να πεθάνεις στο βενζινάδικο που δουλεύεις. Ή μπορεί να είσαι να κάνεις δημόσια έργα εκεί μέσα μέχρι τα 67 σου να δουλεύεις, ρε παιδί μου, σαν το σκυλί. Και αυτό το αποφάσισαν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι μεγαλώνουν με κρατικό χρήμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για εμάς τελικά χωρίς εμάς. Περαστικά μας. Πάμε στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με την υπόθεση Αβραμό, τι έγινε τελικά, λέει, με τη δίκη των Ντεμπών, η λίστα Πάτσι. Τίποτα, όλο μια χαρά, τι να γίνει. Γιατί τι περιμένεις να γίνει, περιμένεις να πάει κανένας φυλακή? Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Είπαμε, σε αυτή τη χώρα μπορείς να πας φυλακή άμα κλέψεις παγωτά, άμα κλέψεις τσίχλες, καραμέλες, μπορεί να βρεθείς στη φυλακή. Άμα κλέψεις κρατικό χρήμα, σε λένε και κύριο. Τα έλεγε ο Σταυρίδης σε μια παλιά ταινία του δεκαετία του 60, ήταν εκείνη η ταινία, πότε ήταν? Που έλεγε ότι άμα κλέψεις τόσα, ας πούμε, πας φυλακή. Κάτσε, άμα μπορέσω να το βρω έτσι, να το θυμηθούμε, γιατί είναι επίκαιρο και πραγματικά δείχνει ότι από τότε στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούσαν έτσι.

0: δηλαδή. Άμα αρπάξει ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Έτσι για να ξέρετε πώς λειτουργεί η Ελλάδα από τότε. Πότε ήταν αυτό το, αυτή η ταινία, δεκαετία 60, από εκεί παλιά πρέπει να είναι. Από τότε υπήρχε κλοπή στο κράτος, αλλά τότε τουλάχιστον τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ρε παιδί μου. Κλέβανε, ναι, μένα, αλλά δίνανε και κάτι στους άλλους. Τώρα τίποτα.

Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στη Γερμανία, καλημέρα και στο Στάθη και σε όλη την οικογένεια. Μόλις πήγα να σου στείλω, μου στείλες. Καλημέρα στον Πάτρο Κλό, πιείτε καφέ λέει, καλημέρα και πάλι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, αλλά τουλάχιστον καφέ ήπιε. Σωστό, σωστά. Πιείτε καφέ, ναι, γιατί όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε πιει καφέ ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, δεν πειράζει. Δίνεις το παρόν καθημερινά εδώ πέρα. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Ο Παναγιώτης καλημέρα, πολύ καλά τα λες. Λέει, εμάς μας τράγγιξε για να δώσει τα λεφτά των ξένων και τα λεφτά που χρωστάει το κόμμα του κάνει την παλαβή. Έλα μωρέ το μάξι. Σιγά χρωστάνε μισό δισεκατομμύριο εκεί πέρα και κάτι παραπάνω. Λεφτά είναι αυτά. Εδώ 13 δισεκατομμύρια θα δώσει. Αφού δεν δίνει από αυτά τα 13 δισεκατομμύρια και ένα μισό δις για να ξεχρεώσει τα χρέη του κόμματός του και να πει ορίστε ξεχρεώσαμε. Δεν τους έχει τι κανούς να το κάνουν. Με κρατικό χρήμα να ξεπληρώσουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τους έχω άνετα. Καλημέρα στο Χάρη. Τι άλλο να κάνει λέει ο Μητσοτάκης. Αχ Ελλάδα μου τραγελαφικά ρε φίλε. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της δράμας. Ναι, τι άλλο θέλετε να κάνει ο Μητσοτάκης, πια πόσα θέλετε να σας δώσει. Τι να σπαθιά να καταπιεί, πρωθυπουργός είναι, δεν είναι μάγος. Σε όριστη, σας αποπληρώνει το χρέος, 13 δισεκατομμύρια. Δεν σας έχει μείνει με βέβαια φράγκο στην τσέπη, αλλά δεν έχει να κάνει, το χρέος αποπληρώνει. Χρέος το οποίο θα μπορούσε να είχε αποπληρωθεί το 2035. Αλλά και κάποιοι βγαίνουν και λένε, αχ να σας διαβάσω μερικά σχόλια, γιατί έχω ανεβάσει βίντεο στο TikTok που μιλάω για αυτό εδώ πέρα.

0: μου λέει η άλλη φίλη. Δηλαδή το χρέος το οποίο θα αποπληρωθεί 9 χρόνια νωρίτερα, που θα το βρουν τα παιδιά σου το 2035. Δηλαδή το ότι τα παιδιά σου δεν θα βρουν καθόλου πατρίδα, καθόλου σπίτι για να μείνουν καθόλου. Τι, αυτό δεν σε πειράζει ρε παιδί μου, το δημόσιο χρέος σε πειράζει. Ναι. Ο άλλος μου λέει μάλλον δεν έχεις πάρει ποτέ δάνειο στη ζωή σου. Η κοινή λογική λέει ότι όταν έχεις χρήματα τα δίνεις για να μειωθούν οι τόκοι. Δηλαδή το να μην αποπληρώσει και να τα ρίξει στην οικονομία είναι κέρδος, λέει. Το να γλιτώσει τόκους δεν είναι κέρδος. Άκου τι λέει ο ανόητος ο τύπος. Θα δώσουμε 13 δισεκατομμύρια για να γλιτώσουμε τόκους 2 εκατομμυρίων. Τι λέτε ρε. Τι λέτε, πόσο ανόητοι μπορεί να είστε μερικοί, ειλικρινά. Άλλος μου γράφει πόσες ανοησίες πια, άλλος μου λέει καλά έκανε και τα έδωσε. Άλλος μου λέει καλύτερα να πληρώνουμε τόκους και μου βάζει μια ηρωνική φατσούλα. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι κλειστομάτιδες είναι. Ο άλλος με λέει ότι είσαι τεράστιος λογιστής. Άλλος, καλά αυτό είναι ένα προφίλ άστο που λέει μπράβο στον πρωθυπουργό μας. Ας δεν με βρίζει. Α, όχι, λέει άλλος, πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας εκθιάζουν όλοι, αλλά η αλήθεια είναι στο TikTok του Σερμέ 2, λέει παρεμπιπτόντος περούκα ή εμφύτευση. Εμφύτευση έχω κάνει, αδερφέ. Εμφύτευση, εγώ και ο Άδωνης έχουμε κάνει, να ξέρετε. Άρε χαϊβάνια κοιμισμένη, γι' αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ρε, αυτή η χώρα. Γι' αυτό μια ζωή κοιμισμένη θα είναι. Μια ζωή εκεί πέρα, χάπατε. Όταν έχεις τόσα χρήματα τα οποία είναι από την φοροαφέμαξη του ελληνικού λαού, δεν πας να τα κουμπίσεις τους ξένους, επενδύεις και από τα χρήματα τα οποία θα σου έρθουν από τις επενδύσεις αποπληρώνεις και το χρέος. Αλλά άντε να δώσεις τώρα στον άλλο τον καρμύρι, τον TikToker, τον δεν ξέρω εγώ τι, πώς λειτουργεί η οικονομία και τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Δημήτρη μου, πολύ καλά τα λες, λέει. Τι μισθούς έχουμε στο δημόσιο, τρίχες να γιάσει το στόμα σου, ο Δημήτρης από τη Βέρη. Άσε το δημόσιο, το έχουν ξεσκίσει, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Αντί να επενδυθούν, λέει, αυτά τα λεφτά τα δίνει για την αποπληρωμή του χρέους. Πάει, πληρώνει δάνεια για να δανειστεί πιο ακριβά, η πλήρης παράκρουση. Έχω κάνει, λέει, νέο σηκώτη με τη βούλτευση που την κάλεσαν στο Μέγκα και έλεγε για τον συνάδελφο του Πασόκ ότι είναι επιθετικό, ενώ δεν τον άφηνε να μιλήσει. Αλλά δεν το είδα. Δεν το είδα αυτό που μου λες. Ένας νοήμων άνθρωπος θα σκεφτεί έτσι ακριβώς, ότι όταν έχω χρήματα τα επενδύω για να μπορέσουν να μου έρθουν άλλα χρήματα. Αλλιώς είναι να τα επενδύσω και αλλιώς είναι να τα πετάξω. Έτσι πάρτε στον αέρα ρε παιδί μου, για να κάνω τα γούστα των ξένων. Αλλά πού να καταλάβει, όλος ο κοιμισμένος τώρα πού να καταλάβει. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα. Στο εξωτικό Βούπερταλ, στον Πασχάλη, καλημέρα. Καλό πρωινό με την Ανατολή του Ηλίου. Ωραία, και η Ανατολή του Ηλίου πίσω από το. Από τα βουνά και πίσω από τις νταλίκες του Δεμάρτ. Ωραία εικόνα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή δουλίτσα, φίλε μου Πασχάλη. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Μόνο για πανηγύρια είναι ο Έλληνες, λέει, και ξέρουν οι απατεώνες οι πολιτικάτιδες μια ζωή και τον ξεζουμίζουν, τον τελειώνουν. Καλά να πάθουμε, αφού είπαμε. Χαϊβάνια είμαστε, δεν ξυπνάμε. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Γερμανία. Α4 ρέι με ομίχλη και 12 βαθμούς Κελσίου. Μου λείπουν 999 ευρώ, λέει, να τα κάνω 1000 για να πάω Μύκονο διήμερο. Ποιο διήμερο, ρε. Με 1000 ευρώ, Μύκονο διήμερο. Με 1000 ευρώ, ούτε μία ώρα δεν σου φτάνουν στη Μύκονο. Πλάκα μου κάνει. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Εγώ είμαι πάνω από 70 ετών και θυμάμαι τότε που ανέβαιναν οι τιμές συνέχεια, ο πληθωρισμός υψηλός. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε, 9 ετών ήμουν το 93, αλλά το θυμάμαι. Θυμάμαι και το τι γράφαν οι εφημερίδες, γιατί μου άρεσε να κρατάω αρχείο από εφημερίδες. Για κάποιο λόγο όταν ήμουν παιδάκι και κρατούσα μάλιστα και τα σκίτσα τα οποία είχαν και τα έχω ακόμη. Άμα ψάξω δηλαδή στο πατρικό μου θα τα βρω. Και. Ναι, θυμάμαι έτσι λίγο πολύ την ακρίβεια η οποία υπήρχε. Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα. Μια κυβέρνηση θέατρο σκιών, λέει. Γιατί προσβάλλεις το θέατρο σκιών? Το θέατρο σκιών προσφέρει και κάτι. Η κυβέρνηση αυτή δεν προσφέρει τίποτα πολύ. Αντιθέτως, μας κλαίει. Καλημέρα στη Σουλτάνα που καλημερίζει όλο το ακροατήριο και καλό πρόγραμμα. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Θεοδόση. Καλημέρα. Ο Δημοσθένης έχει γράψει ένα κατεβατό. Τι να σκοτώσει τον κλέφτη, λέει, θα πας μέσα εδώ, απαγορεύεται τα αμυντικά όπλα, σπρέι πιπεριού, απαγορεύεται, ενώ ο κλέφτης μπορεί να οπλοφορεί, να σκοτώσει. Τι να πεις πραγματικά. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καλημέρα στον Bill the Greek. 36 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ, λέει. Πού στο διάβολο πήγανε? Θα είχαμε, λέει, υποδομές Ελβετίας. Πού πήγανε? Ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε για 100 οικογένειες. Ναι, για 100 οικογένειες είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε για τους ολιγάρχες, για τους τραπεζίτες. Τους έχει κάνει μάγκες όλους αυτούς με τα δικά μας τα λεφτά. Από τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα στη χώρα, έχουν πεθάνει άνθρωποι, έχουν αυτοκτονήσει, έχουν αρρωστήσει. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, αλλά. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Θα ήθελα να στοιχηματίσω, λέει, μαζί στο γράφω δημόσιο αυτό, είτε με ένα τραπέζι των 100 ευρώ, είτε με 100 ευρώ στο χέρι, όποιος χάσει. Εάν αποδέχεστε το στοίχημα, λέει, απάντησέ μου. Το στοίχημα έχει ως εξής. Όταν θα δεις τις εκλογές το 2027, κατά 80% των Μητσοτάκουλα να παίρνουν ποσοστό από 28 έως 33%, τότε θα καταλάβεις και εσύ και θα πιστείς ότι η Νοθεία πήγε σύννεφο, όπως και την προηγούμενη τετραετία που βγήκε. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν έχει ούτε 20% και μένει γύρω στο 18%. Οκ, πήγε το στοίχημα. Πάμε όλοι να ψηφίσουμε, εννοείται. Πήγε το στοίχημα. Το στοίχημα πήγε. Και εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι οι εκλογές δεν είναι στημένες. Μπορώ να σου το αποδείξω με 1002 τρόπους. Αλλά θέλω και εσύ να μου αποδείξεις τον τρόπο με τον οποίο στείνονται οι εκλογές. Θέλω να μου το αποδείξεις πραγματικά. Και όσοι μου λέτε ότι οι εκλογές είναι ένα στημένο παιχνίδι, περιμένω να μου το αποδείξετε. Όχι στα λόγια, αποδείξεις εμπράκτως πώς είναι δυνατόν να στήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένας τρόπος υπάρχει. Από την επιστολική ψήφο, να το ξέρετε. Από την επιστολική ψήφο, η οποία επιστολική ψήφος δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στο φάκελο και μπορεί αυτό που υπάρχει μέσα στο φάκελο να το αλλάξουμε και να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Εκεί πέρα, ναι, μπορεί να γίνει νοθεία. Στην κάλπη δεν μπορεί να γίνει νοθεία. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει νοθεία? Γιατί εκτός από την singular, που η singular logic δεν μετράει. Η singular logic παίρνει τα αποτελέσματα και τα στέλνει στο Υπουργείο και από εκεί πέρα τα κάνει σούμα. Δεν κάνει κάτι άλλο η singular. Αυτό το οποίο γίνεται είναι, τα μετράνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Τα μετράνε, ο Βελόπουλος λέει, υπό τη στέμμα σου λέω πώς στείνονται οι εκλογές. Από την επιστολική ψήφο στείνονται οι εκλογές. Από την αποχή στείνονται οι εκλογές. Απλά τα πράγματα, έτσι στείνονται οι εκλογές, παιδιά. Δεν είναι ότι δεν μπορείς εσύ να πας να ψηφίσεις, ας πούμε, Βελόπουλο, να βγάλεις το Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά να στο αλλάξουν και να βγάλουν Μητσοτάκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν ήταν τόσο εύκολο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Πληρώνουν τους Ρωμά για να τους κλέψουν την ψήφο τους. Εάν ήταν τόσο εύκολο να γίνει η νοθεία, δεν θα δίναν τα ωραία τους τα λεφτάκια στους Ρωμά, δεν θα δίναν τα ωραία τους τα λεφτάκια στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα δικά τους τα site, για να γίνει όλη αυτή η προπαγάνδα, για να πας εσύ και εγώ να τους ψηφίσουμε. Θα πηγαίναν απλά στη singular logic, θα τα βρίσκανε μεταξύ τους και θα τελείωνε το πράγμα εκεί. Τόσο απλά θα ήταν τα πράγματα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός για να μπορέσουν εσένα και εμένα να μας κλέψουν την ψήφο μας και να βγουν κυβέρνηση. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αλλά το στοίχημα πήγε. Και θα βγούμε για τσίπουρο. Καλημέρα στο Σάκη. Τα χρέη του κόμματος δεν τα πληρώνει προωρό όμως. Είπαμε. Δεν δουλεύουμε, λέει, σαν τα σκυλιά. Ο σκύλος είναι έξυπνος, σαν τα γαϊδούρια δεν λέει δουλεύουμε. Έτσι είναι. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Σε ακούω να λες για τα λάθη των αλωνών. Για το λάθος το δικό σου δεν λες ποιο είναι. Έκανες μία βόλτα μέσα στη μέρα στην Θεσσαλονίκη και βλέποντας μία πλατεία έκατε στο Παγκάκι. Όμως στην πλατεία αυτή έπαιζαν μερικά πιτσιρίκια με το τόπι. Κάποια στιγμή ξεφεύγει το τόπι από το μικρό παιδί και χτυπάει τυχαίως δίπλα σου. Τρέχει ο ένας ο πιτσιρικάς να πάρει το τόπι. Μόλις φτάνει δίπλα σου, ένας άλλος αρχίζει να φωνάζει: πρόσεξε, μην χτυπήσει τον μπαρμπεσί. Έπρεπε να δώσει μερικές φαλιάρες γιατί σε έκαναν. Κοίτα, μπάρμπα με έχουν πει. Μπάρμπα με έχουν πει. Έξω από ένα σχολείο τους φεύγει μπάλα, σκάει δίπλα μου και φωνάζει ο άλλος ο πιτσιρικάς: πρόσεχε, θα χτυπήσει τον μπάρμπα. Με είπανε μπάρμπα. Με είπανε μπάρμπα. Αλλά όχι, εντάξει, σφαλιάρες δεν δίνουμε στα μικρά παιδιά. Τα αγαπούμε τα μικρά παιδιά και προσπαθούμε να τα συνετίσουμε με όμορφο τρόπο. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Τι θέλεις, λέει, να κάνει ο Γεραπετρέτης όλες αυτές τις απειλές των Τούρκων? Δύο φορές, λέει, έσπασε τη μέση του μπροστά στον Ερντογάν, τα έδωσε τα διαπιστευτήρια. Ο Κούλης, είπαμε, μονίμως χαρταετό. Είπαμε, ο Γεραπετρέτης είναι ο εθνικός μας ως φιοκάμπτης. Ο Πασχάλης μου λέει: δυστυχώς όλοι αυτοί ψηφίζουν και μας παίρνουν στο λαιμό τους. Καλημέρα στον Χρήστο από το Μόλιβο της Λέσβου. Α, τι ωραία που είναι εκεί πέρα. Πραγματικά βλέπω την εικόνα που μου έστειλε η Ρεμή το μάτι σου. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στον Χάρη Παλιόγρη. Εγώ ήμουν 6 το 93. Είσαι πιο μικρός από μένα. Ο Πάτροκλος λέει: συγγνώμη, θα το πω πρωί-πρωί, αλλά παρατήρησα ότι κοιτάνε τηλεόραση μόνο οι αξιολείπητοι με ταχυκαρδία, βασανισμένοι από πιτυρίδα διάρκεια, βρώμικα πιάτα και μία βρωμερή τουαλέτα και πάνθινες πτήσεις. Γεια σου Σαχαρούλα μου, καλημέρα στον όμορφο Κάλαμο από Δευτέρα Αθήνα. Ο Δημήτρης λέει: πρέπει να καταλάβεις ότι με το Μητσοτάκι είναι όλα πιθανά. Ναι, εντάξει, είναι πιθανόν, αλλά όχι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Υπάρχει ανάλυση στο κανάλι του Σταύρου Καλεντερίδη, λέει, στο YouTube. Το στοίχημα του έχεις ήδη χάσει. Καλά, τέτοιες παπάντζες έχω ακούσει πάρα πολλές. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λοιπόν, όσο για το 41% που μου λες, Δημήτρη μου, από την αποχή το πήρανε το 41%. Η αποχή τους έδωσε το 41%. Γιατί το χάπατο Έλληνας δεν πήγε να ψηφίσει, οι δικοί τους όμως πήγανε. Καλημέρα και στην Νίκη, στην Κατερίνη. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω. Η ώρα περνάει, δελτίο ειδήσεων. Αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε νέες προκλήσεις προχώρησε η Άγκυρα με 22 συνολικά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία στον απόϊχο των ημερών της ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων. Τα τουρκικά αεροσκάφη ανάμεσα τους και οπλισμένα F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, όπου από τα 22 συνολικά πληγέντα κτίρια, τα 5 κρίθηκαν κόκκινα, δηλαδή μη κατοικήσιμα. Πανελλαδικά, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 427 ελέγχους, καταγράφοντας συνολικά 151 μη κατοικήσιμα κτίρια. Το μοιραίο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που κατέπεσε στη Σύφνο είχε λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα, ενώ οι ερεύνες εστιάζουν σε ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο ή σε πρόβλημα υγείας του πιλότου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Χαμηλή μισθή, περιορισμένη ανταποδοτικότητα και η προληπτική λήψη σε φάπαξ οδηγούν σε κύμα μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. Το φαινόμενο ενισχύεται καθοριστικά από το σύστημα που επιτρέπει την άμεση επιστροφή στην εργασία με ελάχιστες κρατήσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι διπλωματικές επαφές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μετά τη λήξη του 60ήμερου μνημονίου. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες και τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και ανέστειλαν τις εμπορικές συναλλαγές μαζί του. Η σοβαρότερη πολιτική πρόκληση αντιμετωπίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παρά την συνέχιση του πολέμου. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως. Η μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνώνουν μεταβλητή έως και 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
2: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κύριες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους όλους είναι συντονισμένοι στον Mage FM στους 99,8. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, μέχρι και τις 10 ακριβώς, θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, κατά τη διάρκεια του οποίου θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στην κονσόλα τον ήχο τις μουσικές επιλογές και τα ψηφιακά, διότι υπάρχει το www.machfm.gr από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος.

Μαζί λοιπόν θα το πάμε μέχρι τις 10 και λέω μαζί διότι όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, να μας δίνετε τη δική σας άποψη, μπορείτε να θέτετε θέματα που δεν έχουμε ακόμα πιάσει εμείς. Να κάνετε τις καταγγελίες σας, αλλά και απλά να μας πείτε καλημέρα. Καλημέρα και από πού μας ακούτε. Πώς το κάνετε αυτό? Με ένα μήνυμα στο Viber. Δωρεάν προφανώς. Viber 6943-63-54-51. Πάμε λοιπόν 6943-63-54-51. Στείλτε μας από πού μας ακούτε. Στείλτε μας την καλημέρα σας. Στείλτε μας αν επιστρέψατε, όπως βλέπω τι κάνετε. Επιστρέψατε από διακοπές κάποιοι. Και μου στέλνετε φωτογραφίες που ήσασταν και πώς περάσατε.

Λοιπόν, είμαστε μία ημέρα επισήμως μετά το τέλος της 60ήμερης δίμηνης σχεδόν ανακοχής που είχαν κάνει Τραμπ και Ιράν. Τελείωσε η ανακοχή, οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς τραβάνε πάλι την ανηφόρα και στην Ελλάδα σπάμε ξανά τα ρεκόρ. Παρά το ότι δεν έχει συμβεί κάτι, εντάξει, είχαμε χτες δύο πυράβλους που υποθέτω ότι έφυγαν από το Ιράν και πήγανε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό ήταν τέλος πάντων το κλου της χτεσινής ημέρας όσον αφορά στο Ορμούζ. Εντάξει, έχουμε και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά τον τάνκερ και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν το λες ότι είμαστε και στη μέση μιας πολεμικής, ανεξέλεγκτης πολεμικής σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα. Όσα βλέπουμε, όλα όσα μας δείχνουν, μας λένε να προετοιμαστούμε για έναν βαρύ, οικονομικά όχι βαρύ ως προς τον καιρό, στον καιρό είμαστε καλά, για έναν βαρύ χειμώνα. Έβλεπα χτες τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, τον συνεπώνυμο, Νίκος Παπαγεωργίου λέγεται ο άνθρωπος. Τον οποίο για κάποιο λόγο τον είχαν καλέσει χτες στα κανάλια. Λες και χτες ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Και προειδοποιούσε λοιπόν για έναν δύσκολο και ακριβό χειμώνα εν ώψη και της έναρξης, λέει, της περίοδου διάθεσης πετρελαίου σε περίπου 2 μήνες. Επειδή σε δύο μήνες θα ξεκινήσουμε να αγοράζουμε πετρέλαιο θέρμανσης, όσοι έχουν λέβητα τέλος πάντων πετρελαίου στην πολυκατοικία, βγήκε και τους προειδοποιεί 2 μήνες πριν. Είμαστε, λέει, πάρα πολύ προσεκτικοί στην κατανάλωση, γιατί έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση. Λες και παίρνεις πετρέλαιο, ας πούμε, και το καταναλώνεις επειδή δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Ας το ρίξουμε έξω σήμερα, αγάπη μου. Ας ανάψουμε τη θέρμανση τώρα μέσα στο καλοκαίρι στο σπίτι ή ας πάρουμε το αυτοκίνητο να βγούμε βόλτα. Και είπε μεταξύ άλλων ο συνεπώνυμος ο Νίκος Παπαγεωργίου: «Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος», λέει, «γιατί έχουμε τα παραδείγματα του παρελθόντος και δείχνουν πού πηγαίνει η κατάσταση». Το διάβαζα αυτό και με πιάσε ψυχούλα μου λίγο. Τι, ποια είναι τα παραδείγματα του παρελθόντος? Ξαναείχαμε πόλεμο, τι εννοείται?

Ένας πόλεμος, λέει, που ξεκίνησε για 4-5 ημέρες, έγινε 4-5 εβδομάδες και κλείνουμε τον 5ο μήνα, προσέθεσε. Έκανε και κάτι εκτιμήσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα και εδώ πέρα σας θέλω προετοιμασμένους, σας θέλω να βαστίξετε. Η αμόλυβη, λέει, αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο το επόμενο τρίμηνο. Άμα, λέει, ο πρόεδρος των πρατηριούχων κοντά στα 2 ευρώ, Αγιαννητόπουλε, ετοιμάσουμε. 2,10 θα βάζεις, έτσι. Θα το μάθουμε το καζολίνο, το κομμάτι που βάζει, που θα είναι κάθε πρωί. Θα το πώς βάζει ο Καψαμπέλης την κλαβδία. Θα παίζουμε εμείς γκασολίνο εδώ πέρα πρωί-πρωί, να βάλουμε φωτιά. Και ακούστε, παιδιά, τι τόλμησε και είπε ο πρόεδρος των πρατηριούχων. Τι τόλμησε και είπε, λέει, επεσήμανε ότι η ελληνική αγορά αντιδρά πλέον, λέει, πλέον πολύ πιο γρήγορα στις διεθνείς εξελίξεις. Πώς το δικαιολογείτε, θυμάστε που λέγαμε εδώ πέρα ότι πέφτει μια στράκα στρούκα στον Περσικό και τρέχουν να αλλάζουν τις τιμές στις ταμπέλες οι πρατηριούχοι. Νομίζετε ότι αυτές είναι γρήγορες αντιδράσεις. Λέει, πλέον το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια πολύ πιο γρήγορη αντίδραση της αγοράς σε οποιοδήποτε γεγονός. Μπορεί να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να μειώνονται, το λέει αυτό πρώτος των πρατηριούχων, και στην Ελλάδα να αυξάνονται. Με συγχωρείς, αλλά αυτό δεν είναι γρήγορη αντίδραση, έτσι. Δεν το λένε στο χωριό μου τουλάχιστον γρήγορη αντίδραση, το λένε αλλιώς. Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί τα διυλισμένα προϊόντα είναι ανεξάρτητα, δεν εξαρτώνται από τις τιμές. Να το λες σωστά. Δεν εξαρτώνται από τις τιμές όταν οι τιμές πέφτουν. Εξαρτώνται από τις τιμές όμως όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Βγήκε λοιπόν και μας είπε, επαναλαμβάνω, το είδα και το μεταφέρω, δεν σας το λέω, με παρεξηγήσετε. Λέει ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να περιμένουν μια μικρή προσωρινή αύξηση, αλλά μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών. Ο κόσμος, λέει, να είναι προετοιμασμένος όχι για μια μικρή αύξηση των τιμών στο λίτρο, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα κόστος στο οικογενειακό εισόδημα κατά 30-40 ευρώ το μήνα, αλλά πρέπει να περιμένει ο κόσμος μεγάλη διάρκεια εντάσεων στις τιμές που θα διατηρούνται αρκετά υψηλά. Όταν λέω αρκετά υψηλά, στα 2 ευρώ το λίτρο, εκεί θα είναι οι τιμές τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και τι φταίει γι' αυτό, τι φταίει γι' αυτό. Έχουν μειωθεί, λέει, τα στρατηγικά από θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που πουλάνε φουλ φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή, που πουλάνε πετρέλαιο, αβέρτα πουλάνε, αβέρτα. Φεύγουν μέχρι και στην Ιαπωνία, δίνουν σε διάφορα κράτη του κόσμου, δεν είχαν ξαναπάρει ποτέ αμερικάνικο πετρέλαιο. Φεύγει και πάει αμερικάνικο πετρέλαιο. Και το καταπληκτικό ήταν εκεί πέρα που μιλούσε για την επάρκεια των ελληνικών δηληστήριων, ότι εμείς βγάζουμε πολύ πετρέλαιο, ρε παιδί μου. Σκεφτείτε, λέει, ότι πάνω από το 65-70% των προϊόντων που διυλίζονται, πετρέλαιο και τέτοια, πάνε στο εξωτερικό, πάνε σε τρίτες χώρες. Όπως παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, που έχει πολύ φτηνότερο πετρέλαιο από ό,τι έχουμε εμείς, αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε να το πληρώνουμε πολύ ακριβά, διότι, λέει, αυτά που είπαμε. Αυτά που είπαμε. Μην ετοιμαστείτε για μια μικρή αύξηση, θα είναι μόνιμα και μεγάλο το κόστος. Καλημέρα στον Τζίμι. Σας είπε, λέει, ότι κυβερνάνε αυτοί είναι όλοι βοσκοί. Αυτός είναι από τα τσακάλια. Τον συνεπώνυμο, εντάξει, ο άνθρωπος πρόεδρος των πρατηριούχων δεν τα οργανώνει. Αυτός απλά δίνει την εικόνα που υπάρχει στην αγορά. Μην τον κατηγορείτε. Καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στο Σάκη. Δεν θα μπορούμε να λέμε θα το κάψουμε φέτος έτσι όπως πάνε τα πράγματα, διότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι εκεί που θα είναι. Και τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο. Μιλάμε για το πετρέλαιο, διότι το πετρέλαιο αποτελεί τη βάση για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι το diesel κίνησης, το diesel, το κανονικό, το, αυτό που μας λέγανε πάρτε αμάξια diesel για να σας έρχεται πιο φθηνά από τη βενζίνη, είναι αυτό το οποίο θα είναι στο Θεό από ό,τι φαίνεται. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δίχως να έχουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο. Έχει λήξει ανακοχή, έχει λήξει ανακοχή. Έχουμε όμως πόλεμο. Δεν υπάρχει πόλεμο σε αυτή τη στιγμή. Παρά τα αυτά, διατηρείται η πολύ υψηλή τιμή του πετρελαίου, η οποία δεν είχε φτάσει τόσο. Κάνω λάθος, Ανδρέα, κάνω λάθος, Ιωάννη. Ούτε στα ντουζένια, όταν πέφτανε κάθε μέρα πύραυλοι, όταν ρίχνανε κάθε μέρα, όταν βαράγανε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και οι δύο πλευρές, και το Ιράν που βαράγε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κτλ. Και οι Αμερικάνοι που βαρούσαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Διότι έτσι και κάνει και πιάσει κανένας πιο βαρύς χειμώνας φέτος, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας, οποιοδήποτε είδους ενέργειας, στη Βόρεια και στην Κεντρική Ευρώπη. Και για τον δηληστηρούχο εδώ πέρα, τον Έλληνα, τον Ελεντζάκια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα είναι πιο συμφέρον να στείλει προς τα πάνω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, θα είναι στην Πολωνία, θα είναι στη Γερμανία, θα είναι στην Δανία, δεν ξέρω τι, να στείλει να πουλήσει ενέργεια εκεί, παρά να τη δώσει σε σένα με τα 2 ευρώ. Εκεί πέρα μπορεί να έχει φτάσει 2,20 τότε, ας πούμε, και σιγά να μην έχουν οι δηληστηρίουχοι, δεν έχουν πατρίδα. Πρώτα θα φροντίζουν την τσέπη τους, όχι την πατρίδα. Οπότε έτσι και κάνει και πιάσει κανένας βαρύς χειμώνας. Ετοιμαστείτε το πετρέλαιο θέρμανσης, ετοιμαστείτε το φυσικό αέριο αν έχετε. Αν είστε στους άλλους που την πατήσατε με τον άλλο τρόπο. Έμελα μωρέ, βγάλτε, είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, βγάλτε τους τέτοιους πετρελαίου. Βάλτε φυσικού αερίου που είναι, θυμάσαι, σκοτωνόντουσαν για το που θα πρωτοπάει το φυσικό αέριο. Όχι, να έρθει σε εμάς. Όχι, γιατί να πάει στη δικιά σας γειτονιά να πάρουμε εμείς όλες να έχουμε φτηνή θέρμανση.

Οπότε κρατήστε αυτό με το βαρύ χειμώνα, να κάνουμε όλη μια προσευχούλα να μην είναι ο βαρύς χειμώνας, διότι μεταξύ άλλων, να ξέρετε, και οι αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε ρεκόρ, όχι γεμάτες, άδειες.

θέματα δεν υπάρχουν. Για κάποιο λόγο είχε πιάσει μια τρελή αισιοδοξία τους Ευρωπαίους. Ή εντάξει, πολύ λογικά δεν θέλανε να αγοράσουν φυσικό αέριο, ας πούμε, όταν οι τιμές ήταν στο Θεό λόγω των πολέμων κτλ. Και δεν γέμισαν οι αποθήκες φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων δεν γέμισαν διότι δεν θέλαμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία. Δηλαδή, τι είχαν πει οι Ευρωπαίοι, οι γραφειοκράτες, οι Βρυξελοκράτες, πρέπει φέτος για να δείξουμε ότι κάνουμε πόλεμο στη Ρωσία κτλ. Να πάρουμε ακόμα λιγότερο φυσικό αέριο από ό,τι είχαμε πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Οκ. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα αγοράσουμε λιγότερο φυσικό αέριο. Και πώς θα αναπληρώσουμε τις προμήθειες? Εντάξει, μωρέ, παιδί μου. Έχει ο Θεός. Δεν τρέχει τίποτα. Οι υπόγειες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα στο 55% της χωρητικότητάς τους. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή του έτους από το 2021, από πριν ξεκινήσει δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, όταν δεν αποθήκευαν διότι ήξεραν ότι έχουν, ξέρω εγώ, τους αγωγούς που φέρνουν συνέχεια. Παράλληλα, οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη έχουν επιβραδυνθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, προφανώς, που αύξησε τις τιμές. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα που αυτό δεν σας το λέει κιόλας κανένας της Ευρώπης, ποιο είναι, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Ότι έχει σκάσει η Ασία, η οποία και αυτή θέλει φυσικό αέριο και αυτή θέλει πετρέλαιο. Έχει σκάσει δυναμικά στην αγορά η Ασία και αγοράζουνε. Κίνα είναι, η Ιαπωνία είναι, η Ινδονησία είναι, η Ινδία είναι, όλες αυτές οι χώρες του και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ασίας, και δίνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν οι Ευρωπαίοι για να πάρουν LNG. Ο στόχος για την Ευρώπη, για τις αποθήκες φυσικού αερίου, είναι να είναι γεμάτες με περίπου 80%, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει ο χειμώνας, όταν τελειώνει το φθινόπωρο. Αυτό φέτος δεν το βλέπω να γίνεται με τίποτα. Και αν υπάρχει λιγότερο φυσικό αέριο στις αποθήκες, σημαίνει ότι η τιμή του θα αυξάνεται. Γιατί αυτός είναι ο νόμος της αγοράς, αγαπητοί. Αλλά ο νόμος της αγοράς φαίνεται ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο όταν αφορά την πώληση στους πολίτες. Διότι όταν είναι για την αγορά δεν ισχύει ο νόμος της αγοράς. Παίρνουμε από όπου είναι φθηνότερα, γιατί λέμε τους Ρώσους δεν τους θέλουμε, οι άλλοι δεν θέλουν αυτό, δεν μας θέλουν, το Ιράν είναι πολύ... κουρεύει τις γυναίκες του και κάτι τέτοια, οπότε εκεί πέρα δεν ισχύει ο νόμος της αγοράς. Αλλά δεν σας θέλω να ανησυχείτε, έρχεται ο Μητσοτάκης στη ΔΕΦ. Θα σας δώσει ένα ξεροκόμματο, θα σας πετάξει να το κρατήσετε, να το έχετε, να το ματσουλάτε όλο το χειμώνα. Ανεβαίνε, λένε 1,5 δις, όχι 2 δις, θα είναι τέτοιο, όχι θα είναι παραπάνω. Θα είναι πακέτα, όχι θα είναι μόνιμα μέτρα. Εν τω μεταξύ γυρνάνε τώρα από διακοπές, δώσατε το κάτι παραπάνω, είσαι πιο χαλαρός διακοπές. Εντάξει, ας κάτσω έξω να φάω, ρε παιδί μου, σήμερα, εντάξει. Ξοδεύεις τα λεφτάκια σου και γυρνάς τώρα. Τι μέρα έχουμε? 19 Αυγούστου. Γυρνάς 19 Αυγούστου και πας στο σούπερ μάρκετ. Και εκεί σε πιάνει απελπισία, γιατί βλέπεις πως έχουν ανέβει τιμές. Ενώ εσύ μου το έπαιζες ρομάτζο την προηγούμενη εβδομάδα. Ήθελες να φας την παραλία, Γιαννητόπουλε. Έχουν βγει και μας πουλάνε κανονικά τρελά. Ήμουν εγώ στο οδήγαγα κάτω στο χωριό που ήμουνα και εγώ στις διακοπές μου και άκουγα μειώσεις στη μέση στα σούπερ μάρκετ. Λέω, τι λες ρε παιδί μου? Τι λέει ρε παιδί μου, τα καταφέρνουνε? Γιατί μου λέγανε έπεσε τόσο ο πληθωρισμός, οι τιμές μειώθηκαν και κάτι τέτοια, και γυρνάω και βλέπω, διαβάζω σήμερα, το καλάθι του σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την αύξηση σε ορισμένα προϊόντα να αγγίζει ακόμα και το 44%.
έπρεπε να είναι 41% για να ταιριάζει καλύτερα. Να πούμε πάρτα. Μπράβο.

Και στο μεταξύ, όλα όσα ανεβαίνουν, δηλαδή μπορεί να πέφτει τιμή στα καρβουνάκια που καίς. Μπορεί να πέφτει τιμή, ξέρω εγώ, στο σύρμα που αγοράζεις μία φορά κάθε δύο χρόνια για να τρίβεις τα κάγκελα, ξέρω εγώ. Έχουν γίνει ακριβότερα. Έχουν γίνει ακριβότερα ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις. Διαβάζω εδώ πέρα ρεπορτάζ. Χαρακτηριστικά λέει από το 2021 έως το 2026 η τιμή στο φρέσκο γάλα έχει ξαυξηθεί κατά 23,1%. Στα τυριά 35,2%. Στα αυγά 36,4%. Και στον καφέ, θέλετε και καφέ, γι' αυτό δεν μπορείτε να αγοράσετε σπίτι, τα έχουμε ξαναπεί. 43,8%. Τρομερό. Από το 2021 στο 2026, όλα αυτά έχουν μία μέση αύξηση, δεν ξέρω, 30%. Και πανηγυρίζουν για το 1% που ενδεχομένως να αυξηθήκαν κάποιοι μισθοί. Καλημέρα, στέλνω Θανάση, όλα είναι ζάχαρη. Ζάχαρη χωρίς καφέ όμως, γιατί είμαι 43,1. Θανάση μου. Μην ξεχνάτε, μου λέει ο Βασίλης, ο Πρωθυπουργός νευριάζει πολύ με την ακρίβεια. Έχεις δίκιο, δεν ήθελα να μην τον τζαντήσουμε πρωί-πρωί. Αλλά και να τον τζαντήσουμε, τι, έχουμε 19 Αυγούστου, λογικά θα είναι στην Κρήτη, θα κάνει διακοπές. Για να μην είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, οπότε θα ηρεμήσει μέχρι να έρθει από την Κρήτη. Καλημέρα, στέλνει ο Φάνης. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Με υγεία, η ακρίβεια λέει να νίκει και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Πάμε να δούμε. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 25, το Ιούνιο του 26, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά ήταν ακριβότερα κατά 2,5%, ενώ ο καφές κατά 4,3%. Για παράδειγμα, ο εσπρέσο των 250 γραμμαρίων από 5,5 που κόστιζε το Σεπτέμβριο του 25, τον Αύγουστο του 26 κοστίζει 6,07 ευρώ. Εγώ είμαι από αυτούς που θυμόμαστε που το παίρναμε το σακουλάκι 3 κάτι. 3 ευρώ κάτι και τώρα είναι στα 7. Δηλαδή πάω, το βλέπω και νευριάζω, παιδιά, γιατί εγώ κυρίως καφέ ψωνίζω, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στην Τίνα που έχει στείλει αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες από τα Τζουμέρκα. Είναι από εκεί που είχαν γίνει οι κατολιστές. Θυμάστε που είχε βρέξει και κόψει τους δρόμους στη μέση, είχαν πέσει τα σπίτια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακρίβεια να συνεχίσουμε. Φέτα από 16 και 8 στα 17 και 6 σε ένα χρόνο. Τα μακαρόνια των 500 γραμμαρίων αύξηση 44%. 44% τα μακαρόνια αύξηση σε ένα χρόνο, ε. Λέει τίποτα, ρε, δεν θα μένει τίποτα. Θα βγαίνουμε να βοσκάμε έξω σαν τις κότες. Και προφανώς αυτό το κύμα της ακρίβειας, τώρα για να πέρα από την πλάκα, για να μιλάμε και σοβαρά, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει. Όταν σου λέει ετοιμάσου να έχεις δίζελ κίνησης το επόμενο διάστημα πάνω από τα 2 ευρώ και κάποια στιγμή θα σταματήσει, υποθέτει και αυτή η κρατική χρηματοδότηση, η οποία βέβαια πάει εξ ολοκλήρου στα δηληστήρια, αλλά μια άλλη νούπα πάει Ευαγγέλιο αυτή. Δεν πρόκειται να σταματήσει η ακρίβεια. Τα πάντα θα γίνονται ακριβότερα. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη θέση που παίρνει, αντί να πάει σε κάποια μείωση φόρων, αντί να πάει σε ελέγχους στην αγορά ώστε να χτυπηθούν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, αντί να ελέγξει το πόσο ακριβώς οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με ενδομηλικές, ας πούμε, εντάξει, θα την πούμε την κίνηση, μην με πιέζετε, με ενδομηλικές συναλλαγές δείχνουν ότι έχουν πολύ μικρά περιθώρια κέρδους, έχει αποφασίσει κάτι συγκεκριμένο. Έχει αποφασίσει να μας τα παίρνει από τη φορολογία και μετά να πουλάει εκδούλευση δίνοντας κάποια επιδόματα, δίνοντας κάποια pass, κάνοντας κάτι τέτοιο. Δίνει κάτι τις περισσότερα και στα φιλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σου παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, ε? Σου λένε γέμισε η πάρος, γέμισε η αντίπαρος, γέμισε η Νάξος.

0: Και όλοι αυτοί προσπαθούν να αλλάξουν την πραγματικότητα προκειμένου να πείσουν τους ήδη πεισμένους, να πείσουν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είτε για κληρονομικούς λόγους επειδή ψηφίζαν οι γονείς τους, δεν ξέρω κι εγώ, είτε για οτιδήποτε άλλο έχουν ένα προσωπικό, έναν έρωτα ρε παιδί μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και όλους τους άλλους πάνε να τους βγάλουν τρελούς. Όπως κάτω στη Σαλαμίνα, το είδατε. Έχει καεί το σπίτι. Έχει καεί ολόκληρο, ρε. Δεν έχει μείνει τίποτα, κολυμπηθρόξυλο. Πήγανε χτες τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και του πάνε δεν τίποτα. Με μια αλυφούλα φτιάχνεται επισκευάσιμο. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφία, έχει καεί το σπίτι, έχουν καταρρεύσει. Και πήγε ο άλλος και βάζει με ένα κίνδυνο σπίτι. Εντάξει, επισκευάσιμο, μπορείς να το φτιάξεις, δεν τρέχει τίποτα, γεια. Πάμε παρακάτω. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να μας ενημερώσει για την κίνηση. Ο Θεός να την κάνει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο φίλτατος ο Ιωάννης.
1: Λοιπόν, όπως διαφαίνεται από τους οδικούς χάρτες, η εικόνα στους περισσότερους, την πλειονότητα των οδικών, έτσι, των οδικών αρτηριών στην πρωτεύουσα και περιμετρικά εμφανίζεται ομαλή, επομένως δεν υπάρχουν έντονα προβλήματα. Όπως αποκαλύπτουν τα ρεπορτάζ αλλά και οδικοί χάρτες, συμφόρηση υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά. Γενικότερα η εικόνα στα λιμάνια της Αττικής, στη Ραφίνα, στο Λαύριο αλλά και στο Πειραιά αντιστρέφεται σταδιακά. Φαίνεται σήμερα πιο έντονα. Οι αφίξεις στο λιμάνι για την πρωτεύουσα είναι περισσότερες πλέον από ό,τι οι αναχωρήσεις. Οι αφίξεις πρόκειται να κορυφωθούν και τις επόμενες ημέρες και δει την επόμενη εβδομάδα. Έως και 90.000 είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έως και τη χθεσινή μέρα. Σήμερα είναι οι περισσότεροι. Επομένως, να έχετε υπόψη κυρίως αυτό, ότι η συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και σε όλες τις ακτές, είτε Τζελέπη, είτε στην ακτή Κονδύλη, είτε και στην Αλιπέδου, αλλά και στις αρχές της λεωφόρου Ποσειδώνου, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, να έχετε υπόψη ότι σήμερα, ιδίως μέχρι και το μεσημέρι, διαφαίνεται να υπάρχει έτσι μια μερική συμφόρηση.

Και πέρα από την κίνηση, κάτι το οποίο επίσης μας απασχολεί συνέχεια είναι και οι λογαριασμοί ρεύματος. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας και την Vulcom. Είναι σημαντικό. Πρέπει να σταματήσετε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα πολλές φορές από λάθος επιλογές. Μην εμπιστεύεστε όσους κυρίως σας ενοχλούν με τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι, τάζοντάς σας την καλύτερη τιμή στο ρεύμα, διότι πολλές από αυτές τις φορές μπορεί να είναι και ψέματα. Η λύση είναι μία και είναι οι άνθρωποι της Vulcom. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν κυριολεκτικά ως οι δικοί σας κατάσκοποι απέναντι στους παρόχους ενέργειας, της αγοράς ενέργειας, παρακολουθούν δηλαδή καθημερινά όλη την αγορά και προσέξτε το αυτό, χωρίς να πληρώσετε εσείς απολύτως τίποτα. Σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια. Γιατί υπάρχει σίγουρα μια πολύ καλή προσφορά. Σύμφωνα με τα επίσημα λοιπόν στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει. Αρκεί να είσαι φοιτητής, να κάνεις ένα μεταπτυχιακό ή να φιλοξενείς και φοιτητή στο σπίτι. Το πάγιο είναι μόλις τα 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,095 ευρώ. Για να καταλάβετε δηλαδή τη διαφορά, στην υπόλοιπη αγορά αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει στο 0,16 ευρώ. Άρα για τεράστια εξοικονόμηση. Και όμως η διαδικασία για να γλιτώσετε εσείς χρήματα είναι πανεύκολη. Για ένα νέο συμβόλαιο ή μια ανανέωση συμβολίου από όλη την Ελλάδα μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 2310-208-808. Το επαναλαμβάνω και μπορείτε να το σημειώσετε στο 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα η δική σας λύση.

Ελληνικό κράτος λοιπόν. Ελληνικό κράτος, όπως λέγαμε, πήγανε στη Σαλαμίνα, εκεί πέρα, στα Περιστέρια. Πρέπει να έχουμε μια αλληλεγγύη εμείς οι κάτοικοι των δυτικών προαστίων με τα Περιστέρια της Σαλαμίνας. Πήγανε λοιπόν τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Πήγανε σε σπίτια και επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές. Πήγανε μεταξύ άλλων και στο σπίτι μιας 50χρονης, η οποία είναι στο νοσοκομείο, έτσι, με εγκάβματα, από τους τραυματίες. Μία από τους 9 τραυματίες που είχαμε από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Και ένα σπίτι το οποίο είχε καεί όλος χερός όμως, δηλαδή είδαμε τις φωτογραφίες. Το χαρακτήρισαν επισκευάσιμο. Και βγήκε η γυναίκα της στην τηλεόραση και έκλαιγε. Επισκευάσιμο, λέει, η ολική καταστροφή κίτρινη, τι να πω. Έχει κάνει ρογμές το σπίτι από τη φωτιά, έχει καεί, δεν ξέρω εγώ τι χρειάζεται. Όχι, λέει, κίτρινο. Είναι, μάλλον θα είναι οι ίδιοι μηχανικοί που υπέγραψαν τις βεβαιώσεις στην Αττικό Μετρό. Τα σπίτια στην Κυψέλη που είχαν γύρει, να πούμε, που δεν ανοίγανε τα παράθυρα, οι πόρτες, γιατί είχε αλλάξει η κλίση του σπιτιού. Ότι δεν έγινε τίποτα, δεν είναι κάτι, με ένα βαψιματάκι θα περάσει. Μου θυμίζει κάτι αγγελίες που βλέπω, ρε, που κοροϊδεύουν, που είναι κάτι αμάξια τρακαρισμένα, ξέρεις, τα έχουν κάνει. Είσαι, έλα μωρέ, με μια άλλη, άμα του βάλεις μια άλλη φούλα θα φτιάξει, δεν είναι τίποτα. Ο γιος ενός φίλου μου πήρε το αυτοκίνητο του στούκαρε. Μην φανταστείς καμιά μεγάλη τράκα. Σε έναν κάδο απορριμμάτων όπως πάρκαρε. Και μου έλεγε ο πατέρας του, γέλαγε. Μου λέει και έρχεται, μου λέει, εντάξει, το γρατζούνισα λίγο. Και πέρα έφυγε λίγο το χρώμα. Με μία αληφή δεν τίποτα. Και πάω, λέει, και ήταν μέσα, είχε μπει βαθούλωμα. Με την ίδια λογική, λογικά. Πήγανε στη Σαλαμίνα και βγάζαν τα σπίτια τα καμένα, τα βγάζανε κίτρινα. Ότι μπορεί να επισκευαστεί, ρε παιδί μου, ναι, μπορεί. Ρίξε θεμέλια και ξεκίνα την επισκευή. Συνολικά στη Σαλαμίνα, στο ΕΑΔΙΟ, καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Το πράσινο να στο βγάλει σημαίνει ότι πέρασε φωτιά, στο κάψε, αλλά δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα, παιδιά, ένα ξεσκονισματάκι. Συνολικά στη χώρα έχουν γίνει 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές, άρα έχουν καεί τουλάχιστον 427 σπίτια. Από αυτά τα 131 βγήκανε πράσινα, τα 145 κίτρινα και τα 151 βγήκανε κόκκινα. Και προφανώς δεν έχουν σταματήσει, διότι σήμερα είναι να πάνε αυτά τα ίδια κλιμάκια, αυτές οι ίδιες ομάδες. Είναι να πάνε στη Μάνη, στην Ανατολική Μάνη, στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου. Το έχουν μοιράσει στο μεταξύ τις ευθύνες για το τι συνέβη, ευθύνες για το πού θα πάει ο καθένας. Διότι η υπουργάρα μας που τον ακούγαμε χτες, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Κώστας Κατσαφάδος, θα πάει στη Χαλκιδική. Αυτές δεν τα προλαβαίνουν. Τα έχουν χωρίσει. Ένας τρέχει στη Μάνη, ο άλλος στην Βιωτία, ο άλλος στην Ανατολική Αττική, άλλος πάει στη Χαλκιδική. Θα μου πεις ποιος θα πάει στη Χαλκιδική να το συνδυάσει με Βουτίτσα. Δεν θα το συνδυάσει με Βουτίτσα. Έτσι θα πάει στη Χαλκιδική. Ο υφυπουργός στέλνει τους άλλους στο Πόρτο Γερμενό. Ο υφυπουργός πάει Χαλκιδική για αυτοψίες. Να δει. Θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής. Με αφορμή γίνεται η επίσκεψη την πυρκαγιά που είχε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στόχος επίσκεψης δεν είναι να κάνει ο υφυπουργός τα μπάνια του. Προσοχή. Αλλά να ενημερωθεί άμεσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. 13 Αυγούστου η φωτιά, 19 Αυγούστου είναι το. Και δεν τρέπονται. Γράφουν στα δελτία τύπου. Στόχος είναι η άμεση ενημέρωση.
για την πορεία των αυτοψιών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Κάτσε ρε παιδιά, τι ανάγκες, αφού είχε βγει ο Σκέρτσος για αυτή τη φωτιά, είχε βγει την επόμενη μέρα, 14-15, πότε είχε βγει ο Σκέρτσος. Και έλεγε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και γλιτώσαμε τα χειρότερα και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που καήκανε μόνο 2.500 στρέμματα. Λες και ήταν δικά του τα στρέμματα αυτά. Στο πλαίσιο της επίσκεψης λέει θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Στο επίκεντρο της σύσκεψης γράφει το GPT, το Υπουργείο, θα τεθούν η αποτίμηση της κατάστασης, η πορεία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών, καθώς και τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Αυτό θα τους δώσουν αδελφούλα. Παίρνα το μία στο κτίριο και θα λάμπει, θα λάμπει. Μακάρι να έχει τελειώσει τουλάχιστον η περίοδος των πυρκαγιών. Χαλαρώσαν κάπως οι άνεμοι. Είδα σήμερα το χάρτη επικινδυνότητας. Ήταν λίγο καλύτερος από χτες. Θα μου πεις και χτες. Ήταν και χτες. Ξέσπασαν καμιά δεκαριά πυρκαγιές, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν λογικά επειδή δεν είχε άνεμο.

Καλημέρα, στέλνω ο Κωνσταντίνος και καλό χειμώνα. Δεν γνωρίζω, αλλά υποδέχομαι. Α, και καλό χειμώνα είναι δικό μου αυτό. Ναι. Άντε, να τελειώνουμε τώρα, αφού γύρισα εγώ από τις διακοπές, ας μπούμε στο χειμώνα. Όχι άλλη ζέστη και τέτοια, ναι. Δεν γνωρίζω, λέει, αλλά υποθέτω ότι οι υπηρεσίες πολυοδομίας πιθανόν να έβγαλαν το σπίτι που είχε καεί ολοσχερώσει ως επισκευάσιμο, κάνοντας δώρο τα έξοδα για την άδεια. Και όλα όσα θα χρειαζόταν να ξαναπληρώσει ο άνθρωπος για να αποκαταστήσει το σπίτι του. Hey, Κωνσταντίνε, σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξο. Πάρα πολύ αισιόδοξο. Μας λείπει, λέει, όμως και ένας Τσίπρας, γράφει ο φίλος ο Σύφης, που λέει να πήγαινε εκεί πέρα να του έλεγε: και να σας δώσουμε λεφτά, θα τα φάτε. Θυμάστε. Θυμάσαι, είχε πάει στο μάτι ο Τσίπρας. Ναι, ρε. Είχε περάσει κάμποσος καιρός από την καταστροφή που είχαν καεί άνθρωποι, του λέγανε ντροπή που δεν έχει πάει και τέτοιες. Και κράζανε την κυβέρνηση, κράζανε τον Τσίπρα από τον πρωθυπουργό. Κανόνισε και πήγαινε, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη πρωί, 10 η ώρα, ξέρεις, είχε μαζέψει τους δικούς του. Βρεθήκαν και κάποιοι άλλοι κάτοικοι και ήταν η κάμερα μπροστά. Και κατέγραψε η κάμερα τον Τσίπρα, λέει: και να σας δίναμε 2 χιλιάρικα, θα τα τρώγατε. Τι θα τα κάνετε. Ναι, είναι επική στιγμή αυτή της ελληνικής πολιτικής κοινής. Ένας ακόμα επίδοξος σωτήρας ξαναέρχεται τώρα να μας ξανασώσει με τη συμπαράσταση ο Τσίπρας. Μας έλειψε ο Τσίπρας και γι' αυτό πρέπει να, πρέπει να τον επαναφέρουμε, να έκανε την κομματάρα του τώρα. Και να έπαιρνες αυτά τα 2.000 ευρώ, τι θα τα έκανες, θα τα σπατάλαγες, θα τα τρώγες. Έτσι για επίσης αυτούς που είχαν καεί. Προφανώς αυτή κάπως, ξέρεις, είχε εμφυλοχωρήσει, δεν ήταν στους οργανωμένους, γιατί θυμάμαι πήγαιναν από πίσω δήθεν κάτοικοι και μετά κάποιοι από αυτούς έγιναν υπουργοί. Μια χοντρούλα ξανθιά, η οποία ήταν εκεί πέρα ως κάτι, ναι, μετά έγινε υπουργός.

Αχ, θυμηθήκαμε τον Τζίπρα. Μας τον θύμισαν βασικά ο ίδιος. Θέλει να ξανακατέβει και στην πολιτική κονίστρα. Πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα τα σημερινά, να δούμε πώς κινείται η επικαιρότης.

ξεκινάμε. Δημοκρατία, κυβέρνηση στο Ντούκου. Σντούκου. Κάνει λογοπαίχνιο με την κυρία Σντούκου. Η οποία βγήκε και μίλησε για τα ελληνοτουρκικά. Από ό,τι καταλαβαίνω από το πρωτοσέλιδο, σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Η εξαφανισμένη, λέει, και άφωνη πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβει

χαλαρουίτα η κυρία Σδούκου. Έχουν βγει όλοι από κάτω και ζητάνε, ρε παιδί μου, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάμε στο ΝΑΤΟ, να κάνουμε τέτοια. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που ζητάνε πιο σοβαρά πράγματα, ας πούμε, όπως διάβαζα το Βελόπουλο που ζήτησε να ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια, να κάνουμε ΑΟΣ κτλ. Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι δεν τα στηρίζουν αυτά, αλλά τέλος πάντων όλοι λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος του οποίου η Σδούκου είναι εκπρόσωπος τύπου. Πάνε και κάνουν ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, και τι θα γίνει με την Τουρκία και τέτοια. Είδα χτες δύο. Δεν κάνουν και μία να την υπογράψουν όλοι. Κάνουν καθένα την δικιά του για να παίξει το όνομά του στις ειδήσεις. Καταλαβες. Είδα τον Αυτιά και τον Κεφαλογιάννη χτες, παραδείγματος χάρη. Που προσέφυγαν στην Ευρώπη για να κάνει ντά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν στο μεταξύ βγήκε προχθές, το είχε ψηλιαστεί τι θα γίνει εδώ πέρα με τα θαλάσσια πάρκα και είπε: παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι προτεραιότητα. Πια τα λέγαμε. Πάνε μέχρι και οι νεοδημοκράτες οι ευρωβουλευτές και κάνουν κάποιες κινήσεις στην Ευρώπη και η Σδούκου μας λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Έχει έξω και το θέμα με τον υπουργό που λέγαμε εδώ πέρα χτες της Κολομβίας που τους παράτησε μέσα στο σεισμό και πήγε και έκανε διακοπάρες. Ναι, ήταν καμιά δεκαριά μέρες στην κυβέρνηση. Είχε κουραστεί ο άνθρωπος, έπρεπε να πάει να κάνει διακοπές. Μόλις, τι, σιγά, 200-300 νεκρούς είχαν, πώς είχαν από το σεισμό στην Κολομβία. Και έχει εφημερίδα και το πρόστιμο στη Hellenic Train για τα κενά ασφαλείας στα τρένα. Ναι, το είχα αυτό να το πούμε ούτως ή άλλως, να ξέρετε. Κρατήστε την ημερομηνία. Χτες, 18 Αυγούστου ήτανε. 18 Αυγούστου. Του 2026. Ανακοινώθηκε η απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Η οποία επέβαλε πρόστιμα 120.000 ευρώ στη Hellenic Train για τα Τέμπη, παιδιά. Παιδιά, μιλάμε τώρα για έγκαιρο. Έγκαιρη παρέμβαση. Κάθε ευρώ από τα 5.000, 10.000 που παίρνουν αυτοί που είναι στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου, όπως λέγεται αυτή η ΡΑΣ, αξίζει τα λεφτά της, διότι πότε έγινε, 28 Φεβρουαρίου του 2023, δεν είχαν γίνει τα Τέμπη. Στις 18 Αυγούστου του 2026 έβαλαν 120.000 ευρώ πρόστιμα μετά από εξώδικα συγγενών, ξέρεις, γίνανε διάφορες κινήσεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω, πρέπει να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να χειροκροτάμε. Και του ζητάει, λέει, τώρα να συμμορφωθούν με συστάσεις ασφαλείας που τώρα κάνανε στη Hellenic Train συστάσεις ασφαλείας, παιδιά, τι να προσέχει. Την εφαρμογή, λέει, άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας των σειρμών. Εκεί σηκωνόμαστε όλοι μαζί και χειροκροτάμε, παιδιά. Αυτά είναι τώρα. 10 Αυγούστου ελήφθη η απόφαση, 18 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκε, δόθηκε στη δημοσιότητα. Ζητάει η ΡΑΣ από τη Hellenic Train να πάρει μέτρα για την πυρασφάλεια των τρένων. Και πρέπει μέσα στον επόμενο μήνα η εταιρεία να υποβάλει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων.

Στο μεταξύ, όλα αυτά που το πρόστιμο υπήρε ασφάλειες κτλ. Λέει δεν αφορά τις περιπτώσεις συγκρούσεων για να βγάλει και την ουρίτσα της απ' έξω. Αφορά την κανονική λειτουργία των τρένων. Ότι μπορούν να πάρουν τα τρένα φωτιά και ενώ πηγαίνουν κανονικά χωρίς να υπάρχει σύγκρουση. Λες, ξέρω εγώ, τι θα κάνει κανένας μπάρμπεκιου και θα του ξεφύγει φλόγα. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία. Αναλυτικός οδηγός, λέει, μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Πρέπει να έχεις απλά 2 μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό, δεν ξέρω κι εγώ, και 4 δικηγόρους για να μπορέσεις να μπεις μέσα σε αυτό το πράγμα, από ό,τι μου λέγανε. Ενώ έχει και ακόμα σώσ εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι καύσονες καίνε τις οδιές, προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Στην υγειά μας, παιδιά. Ακόμα τώρα θα είναι και οι καύσονες. Ναι, δεν είναι ότι διώξαμε τους αγρότες με τις κλωτσές από τα χωράφια τους. Φταίνε οι καύσονες.

Πάμε στα νέα. Τα νέα παίζουν σαν ως πρώτο θέμα λαϊκά ομόλογα. Όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Κάτι ομολογιούχους θυμάμαι εγώ που κλαίγανε με μαύρο δάκρυ που φάγανε κάτι κουρέματα τον καιρό των μνημονίων. Κάτι τέτοια θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω, λέω να μείνω μακριά. Θα τα επενδύσω σε καφέ και μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ αντί να δανείσω το δημόσιο. Η εστία. Η εστία έχει στην πρώτη σελίδα ένα θέμα για την Meridiam, τη γαλλική εταιρεία. Η οποία έγινε μέτοχος, ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, που λέει και λέει ότι ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Like στη γαλλική, λέει η εταιρεία, λοιπόν, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία αν τη ζητηθεί. Αν θα ζητήσει η γαλλική εταιρεία άδεια για να βγει στην Κρήτη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Η ανακαίνιση, λέει, ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Η Καθημερινή ανακαλύπτει ότι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια το 2022. Αντικρούητα κυβερνητικά θα βγει ο κύριος Κέρτσος να τη διορθώσει την Καθημερινή. Να μας πει ότι τι λέτε, παιδιά, είμαστε όλοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Η κόντρα έχει ότι στα εθνικά, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Αντί να επικεντρωθούν, λέει, στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά στο Μαξίμου. Η απογευματινή έχει τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη ή μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζομένους σε πρώην 10 τράπεζες. Όλοι καλά είναι εκεί μέσα. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει στο πρώτο σέλιδο παγκόσμια επιχείρηση αφανισμού της χριστιανικής οικογένειας, πανολεθρία λαού και ηγεσίας με κορονοϊό και άνθρωπο χιμπατζή. Λοιπόν, σηκώθηκε με απειλή, έχει σηκωθεί όρθιος ο Αγιαννητόπουλος και με απειλή, οπότε πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα 2 ευρώ ανά λίτρο έχει εκτοξευτεί η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο. Γεγονός που συμβαίνει εν μέσω της λήξης των κυβερνητικών μέτρων αλλά και της ανόδου του πετρελαίου τύπου Brent που έφτασε πάνω από τα 90 δολάρια. Στις Κυκλάδες η τιμή του καυσίμου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ. Το μοιραίο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που κατέπεσε στη Σύφνο είχε λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα, ενώ οι έρευνες εστιάζουν στην ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο ή σε προβλήματα υγείας του πιλότου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον γιατρό που έφτασε πρώτο στο σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πτώση ήταν σχετικά ομαλή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Πρόστιμα συνολικού ύψους 120.000 ευρώ έχει επιβάλει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στην Hellenic Train για σοβαρές παραβάσεις όσον αφορά τη συντήρηση των τρένων. Ο έλεγχος που ξεκίνησε μετά από διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων των τεμπών επικεντρώθηκε στην έλλειψη ελέγχου υλικών αλλά και στους κανόνες πυραντοχής των καθισμάτων. Η ανεξάρτητη αρχή ζητά από την Hellenic Train την υποβολή σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της ασφάλειας στους σειρμούς. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οι μεταφορές χρημάτων μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS, καθώς ορισμένες κινήσεις ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως δωρεές. Συγκεκριμένες αιτιολογίες ή επαναλαμβανόμενες αποστολές ποσών μεταξύ φίλων και συγγενών μπορεί να οδηγήσουν σε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Οι ειδικοί συνιστούν την προσοχή στη συμπλήρωση της αιτιολογίας και τις τραπεζικές συναλλαγές για την αποφυγή απρόβλεπτων ελέγχων. Σε νέες προκλήσεις εις βάρος της χώρας μας προχώρησε η Τουρκία με 25 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία στον απόϊχο των ημερών της ανακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας. Τα τουρκικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους και οπλισμένα F-16, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, όπου από τα 22 πληγέντα κτίρια τα 5 κρίθηκαν ως κόκκινα. Πανελλαδικά, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 427 ελέγχους, καταγράφοντας συνολικά 151 μη κατοικήσιμα κτίρια. Πληθαίνουν οι αποκαλύψεις σχετικά με τα κενά του συντονισμού στη τραγωδία με τα ελικόπτερα στη Ψάθα. Χωρίς ενεργό συντονιστή, στο σημείο φέρεται να εξελίχθηκε η μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικόπτερων τύπου Μπέλ στη Ψάθα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέρα από το γεγονός ότι απουσίαζε ειδικά εκπαιδευμένος εναέριος συντονιστής, απουσίαζε και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος είχε αποχωρήσει λίγα λεπτά νωρίτερα για άλλη αιστεία φωτιάς που είχε ξεσπάσει, αφήνοντας κενό στην καθοδήγηση των εναέριων μέσων. Στο πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα όσο αφορά τις δαπάνες για την δημόσια παιδεία. Συγκεκριμένα στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώνει με πάταγο η Eurostat, βρίσκεται η Ελλάδα. Το ποσοστό είναι στο 3,3% του ακαθάριστο εθνικού προϊόντος. Η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 4,7% και γι' αυτό αφήνει πίσω της μόνο τη Ρουμανία. Στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 23χρονος προσήχθη ως ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 18χρονου κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στον δρόμο. Το θύμα τραυματίστηκε στη πλάτη και τον αφιένα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Συνελήφθη ένας άνεργος που απείλησε τηλεφωνικά εργαζόμενους της ΔΥΠΑ λέγοντας ότι θα εμφανιστεί στην υπηρεσία με καραμπίνα επειδή δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματός του. Το περιστατικό έγινε γνωστό επειδή η διοικήτρια της υπηρεσίας κατέθεσε άμεσα μηνυτήρια αναφορά στις αρχές. Σταδιακά αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της Αττικής. Οι αφήξεις των εκδρομέων προς την πρωτεύουσα ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις. Το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, η κίνηση περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά εμφανίζει έντονη συμφόρηση. Χαμηλή μισθή, περιορισμένη ανταποδοτικότητα και η προοπτική λήψη σε ΦΑΠΑΞ οδηγούν σε κύμα μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότηση στον ΕΦΚΑ. Το φαινόμενο ενισχύεται καθοριστικά από το σύστημα που επιτρέπει την άμεση επιστροφή στην εργασία με ελάχιστες κρατήσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει διπλωματικές επαφές μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μετά τη λήξη του 60ήμερου μνημονίου. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες και τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και γι' αυτό ανέστειλαν τις εμπορικές συναλλαγές μαζί του. Τη σοβαρότερη πολιτική κρίση αντιμετωπίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παρά την συνέχεια του πολέμου. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και με πρόσχερες νεφώσεις και στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως και 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι. Κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71 για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ συμπληρώνει, οργανώνει, επιτελικός τέλεχος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα, τον ήχο, τις μουσικές επιλογές. Και τρέχει ο Χριστέ Μοκερίδης. Φτιάχτηκα, είχα καιρό να τον δω. Τον είδα εδώ πέρα σε ποιο είναι, στο Μέγκα. Οργανώνει λοιπόν ο Αγιαννητόπουλος και τα ψηφιακά, διότι εκτός από τους 99,8 στο ραδιόφωνο σας, είτε είστε στο αμάξι, είτε είστε στο γραφείο, είτε είστε στο κατάστημα, είτε στη λαϊκή, είτε οπουδήποτε αλλού, μπορείτε να μας ακούτε και από το www.machfm.gr. Μπαίνετε, ανοίγετε το φιλομετρητή σας, φιλομετρητής βεβαίως έτσι λέγει το browser στα ελληνικά, και πληκτρολογείτε στο κινητό, στο σταθερό, στο λάπτοπ, στο τάμπλετ, το κινητό, το ρολόι, ξέρω εγώ, τα γυαλιά σας, αν είναι σαν του Άδων, τα καινούργια, τα ωραία. www.machfm.gr και μας ακούτε. Ξεπεράσω με τον Κερίδη που βλέπω στην τηλεόραση, με πιάνει ένα τσούτσουρο, διότι σκέφτομαι ότι έχει βγει και μιλάει για την Τουρκία και τα εθνικά θέματα, για αυτά ο Κερίδης. Έχει βγει μαζί με τον Πέτρο Παπά του Πασόκ, λέει, βουλευτής Πασόκ, ο οποίος επίσης έχει περάσει ΣΥΡΙΖΑ, έχει περάσει απ' όλα, και έναν άλλον, τον Παυσανία, και αυτός Παπαγεωργίου, ένας ακόμα Παπαγεωργίου, τρίτος σήμερα που αναφέρω, τον Παυσανία Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος Τσίπρα. Σώθηκαμε, αυτός λογικά, εντάξει.

Συζητάνε για τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, χτες το ξεσκίσανε οι Τούρκοι. Έτσι, 25 παραβιάσεις. Είχε τα πάντα όλα. Μπήκανε με UAV, μπήκανε με F-16, μπήκανε με κατασκοπευτικά. Παραβιάσεις, παραβάσεις του εθνικού. Χαμός έγινε. Το κάνανε για να συνοδεύσουν τα διάφορα δημοσιεύματα. Έβγαλε Χουριέτ ένα δημοσίευμα που είχε το μισό Αιγαίο ελληνικό. Όχι και μισό, είπαμε χτες, το λέγαμε, το σχολιάζαμε. Μέχρι τη Χαλκίδα, κάπου εκεί πέρα έφτανε τέλος πάντων το ελληνικό Αιγαίο, έξω από τη Χαλκίδα. Και το υπόλοιπο ήταν τουρκικό.

Καλά πάει αυτή η ιστορία και όταν έχεις τιτάνες της πολιτικής σαν τον Δημήτρη τον Κερίδη. Σαν τον Τάσο τον Χατζη Βασιλείου, τον θυμάσαι αυτό που είχε πάει και μίλαγε τουρκικά, ρε. Είχε πάει στην Τουρκία σε ένα συνέδριο ο υφυπουργός εξωτερικών Έλληνας. Είχε πάει και μίλαγε τουρκικά τους, για να τους δείξει πόσο καλά, ότι είναι, είμαι έτοιμος, παιδιά. Ό,τι θέλετε, είμαι έτοιμος. Έχω μάθει και τη γλώσσα. Αυτοί οι τιτάνες της πολιτικής έχουν αναλάβει την εξωτερική μας πολιτική. Πάλι καλά που ο Ερντογάν δεν δήλωσε τα θαλάσσια πάρκα του να φτάνουν στο Σούνιο. Στην Τουρκία, στο μεταξύ, επικρατεί τελείριο ενθουσιασμού με τα θαλάσσια πάρκα, να ξέρεις. Έχουν βγει όλοι οι αναλυτές, επιτέλους η γαλάζια πατρίδα γίνεται πράξη, τα λοιπά. Εμείς κοιτάμε από την άλλη, κάνουμε ότι δεν έχει γίνει και κάτι σοβαρό.

Εμείς εδώ παίζουμε πρώτο θέμα, αντί να ασχολούμαστε, παίζουν πρώτο θέμα όλα. Ότι έγινε μια δολοφονία στην Αλβανία. Ότι ένας σκότωσε ένα Πορτογάλο τουρίστα στην Αλβανία και τον συλλάβανε μετά. Και το έχουν για κάποιο λόγο, υπάρχει τρέλα με αυτό το θέμα. Έχει βγει ο Ερντογάν. Έχει βάλει τα πάρκα του να περικυκλώνουν το Καστελόριζο, να φτάνουν ανάμεσα σε Λίμνη και Σαμοθράκη. Από το, για να δείχνει ότι πιάνει από το βόρειο μέχρι το νότιο. Σε λίγο θα τα ενώσει τα θαλάσσια πάρκα, θα κλείσει τα όλα μέχρι τη Μύκονο. Άμα τους πεις στη Μύκονο δεν θα πληρώνετε φόρους, ξέρεις, θα μεταφέρουν, θα το κάνουν offshore όλη η πολιτική, όλη η κυβέρνηση. Έχουν βγει οι Τούρκοι αναλυτές και πανηγυρίζουν πραγματικά, δεν κάνω πλάκα, διάβαζα τουρκικά μέσα. Επιτέλους γίνεται πράξη η γαλάζια πατρίδα και βάζουν και λίγο μέσα να σώσουμε τις φώκες. Ναι ρε, να σώ, γιατί είναι περιβαλλοντικά τα πάρκα, τα κάνουν όχι για κανένα λόγο, για να πνίξουν τα ελληνικά νησιά, όχι για να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τους Έλληνες ψαράδες, παραδείγματος χάρη στο Αιγαίο, όχι, το κάνουν για να σώσουν τις φώκες. Και οι δικοί μας τώρα ξέρεις τι ελπίζουν, αυτό είναι η μη επίσημη γραμμή που εκπορεύεται πέραν του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό που περνάει είναι ότι εντάξει μωρέ, κάνανε τώρα ένα χάτι, δεν έγινε και τίποτα, δεν θα πάνε να το επιβάλλουν στην πράξη.

Δεν θα βγουν οι Τούρκοι να συλλαμβάνουν τους ψαράδες, τους Έλληνες άμα μπουν. Αυτό λένε. Θα είναι σε ελεγχόμενη, θα είναι ελεγχόμενη η ένταση. Τα φίδια, λέει ο άλλος ο Σάκης, θέλουν να σώσουν τις φώκες. Αυτό με τις παραβιάσεις μου γράφει, δεν το είδα πιο πάνω, Σάκης. Το κάνουν γιατί έτσι εκπαιδεύονται από τους κάλτρους και συνάμα βλέπουν την ετοιμότητά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία μπορούν να γίνονται παραβιάσεις. Εγώ δεν κάνω ότι δεν θα προσποιηθώ ότι τα ξέρω. Άλλοι λένε ότι γίνεται για να δοκιμάζουν τα όρια κορεσμού. Άλλοι λένε γιατί σηκώνουν αυτοί UAV drones και εμείς σηκώνουμε F-16 και έτσι γίνεται το καθημερινό κόστος πολύ μεγαλύτερο για εμάς. Άλλοι λένε για να χαρτογραφούν. Άλλοι λένε για να εκπαιδευτούν. Τα ακούω όλα και κατά πάσα πιθανότητα είναι και όλα μαζί. Εδώ ο κόσμος καίγεται, βλέπω στο Sky η δυναμική παρουσία της νεολαίας στο ελληνικό πανηγύρι. Ωχ, Παναγιά μου!

Έχουμε εδώ πέρα τους Τούρκους με τον Ερντογάν, τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Διαβάζω και σοβαρούς ανθρώπους να λένε ότι, ξέρετε, έτσι όπως πάει αυτό το πράγμα, οδηγείται νομοτελειακά σε σύγκρουση. Ή θα κάνεις πίσω, θα κάνουμε πίσω εμείς, ή θα κάνουν πίσω οι Τούρκοι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έτσι λένε κάποιοι άνθρωποι. Έχει τα φρέσκα κουλούρια. Το Ιράν που απειλεί, λέει, αν ξαναέρθουν οι Αμερικάνοι να κάνουν κινήσεις, τώρα που τέλειωσε η ιστορία, απειλεί κανονικά με χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον δήλωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι στους Financial Times, στους οποίους μίλησαν. Ξέρεις ποιοι είναι οι αμερικάνικοι στόχοι στην Ευρώπη? Υποτίθεται ότι ο κύριος είναι η Κύπρος, οι Βρετανικές βάσεις και η άλλη η Βουλγαρία. Εάν πάμε σε δεύτερο γύρο πολέμου, λοιπόν, οι Ιρανοί έχουν πει ότι δεν θα χτυπάμε μόνο, ξέρω εγώ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, Ιράκ και η Ιορδανία. Να βάλουμε και την Ιορδανία μέσα. Θα χτυπάμε και στην Ευρώπη. Είχαμε χτες δηλώσεις και από Τραμπ και από τους Ιρανούς ότι οι διαπραγματεύσεις δεν συνεχίζονται, άρα το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάμε σε καινούργια σύγκρουση. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εμείς θα ασχοληθούμε με τη συμμετοχή της νεολαίας στα πανηγύρια. With all the demons that possess beneath the silver moon. Καλημέρα, λέει. Με βάση δηλαδή τη νέα συμφωνία της Τουρκίας, αν το Ιράν χτυπήσει η Σαουδική Αραβία, θα πρέπει να απαντήσει η Τουρκία? Μπα, δεν νομίζω.

Υποτίθεται ότι τυπικά θα έπρεπε να ήταν έτσι, αλλά καμία συμφωνία δεν έχει, δεν ενεργοποιείται. Αν δεν την ενεργοποιήσουν τα μέρη τα εμπλεκόμενα. Εδώ δεν απαντάει η Σαουδική Αραβία όταν χτυπάει το Ιράν τη Σαουδική Αραβία. Θα απαντήσει η Τουρκία. Αυτοί απλά προετοιμάζουν την κατάσταση της επόμενης ημέρας. Η Τουρκία θέλει να γίνει, η Τουρκία θέλει να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και ξέρεις, έκανα ένα ρεπορτάζ χτες, χώνει πολλά λεφτά ακόμα και στις Ηνωμένες, κυρίως μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγανε και αγοράσανε οι Τούρκοι την πρώην γαλλική πρεσβεία, όχι απλά οι Τούρκοι, το κόμμα του Ερντογάν. Την πρώην γαλλική πρεσβεία σε απόσταση λίγων μέτρων από το Λευκό Οίκο. Χώνουνε λεφτά αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον. Χώνουνε πάρα πολλά λεφτά οι Τούρκοι για να έχουνε λόγο. Διάβαζε εδώ πέρα, έχει πάει εκεί πέρα στην Ουάσιγκτον. Ο ανιψιός είναι πρώτος ξάδερφος, δεν θυμάμαι. Ναι, ξάδερφος, Χαλίλ Μουτλού, κρατήστε το όνομα. Ναι, Χαλίλ Μουτλού, κράτα το όνομα, θα το ακούμε όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα. Είναι ξάδερφος αυτός του Ερντογάν, του Ρετζέπ, του Ταγίπ, του Σουλτάνου μας. Και έχει εγγραφεί επισήμως στον κατάλογο ξένων πρακτόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι κάνει αυτός, του έρχεται μετρητό κασέρι από την Άγκυρα και αυτός το χώνει το κασέρι για να αγοράζει αυτό το που είπαμε, το πρώην κτίριο της γαλλικής πρεσβείας, να κανονίζει συναντήσεις με αναλυτές, με μέλη του Κογκρέσου, με. Επί της ουσίας προσπαθεί η Τουρκία με χρήματα και από το Κατάρ, με χρήματα και από τη Σαουδική Αραβία, εκεί είναι η συμμαχία, να αποκτήσει λόμπι μεγάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να αποκτήσει ισχυρό λόμπι που πιέζει. Και από ό,τι φαίνεται, τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει διότι είναι μετά τα γεγονότα, μετά τον πόλεμο στη Γάζα και μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το λόμπι των Ισραηλινών έχει χάσει έδαφος, έχει χάσει πάρα πολύ υποστήριξη. Το ελληνικό λόμπι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εντάξει, παιδιά, μην το συζητάτε καθόλου. Οπότε καλύτερα να μιλάμε για τα παγκύρια, για τα πανηγύρια. Αφού είμαστε για τα πανηγύρια, μου γράφει ο Γιώργος. Μην ξεχνάτε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη φυγαδεύτηκε το 67 από τους Τούρκους. Οπότε μην περιμένετε τίποτα, μου γράφει ο Σάβας. Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει ότι ο υφυπουργός με τόσους Βούλγαρους και ξένους ιδιοκτήτες στη Βόρεια Ελλάδα για τη Χαλκιδική, νομίζω ότι η σύσκεψη καλό θα ήταν να περιλαμβάνει όλη την Νότια Ευρώπη. Πάντως το θέμα είναι ότι είμαστε μίζεροι. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητάμε κάτι άλλο. Είσαστε μίζεροι, μου στέλνει εδώ πέρα η φίλη Βαλεντίνα πρωί-πρωί. Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα λέει στις δαπάνες για την παιδεία. Ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας? Είμαστε, μαντέψτε, προτελευταία θέση στη λίστα των δαπανών για την παιδεία. Μας περνάει και η Βουλγαρία στη συγκεκριμένη έρευνα. Πίσω μας είναι μόνο η Ρουμανία. Μας περνάει μέχρι και η Μάλτα. Λοιπόν, δαπάνες για την παιδεία. Πρώτη η Σουηδία 6,8%, 6,3% η Φιλανδία, το Βέλγιο 6,2%. Εμείς είμαστε στην προτελευταία θέση, πάλι καλά να λέμε.

Αυτό πάντως που κάθε χρόνο ακούω ότι αυξάνεται, κάνουν διορισμούς, αυξάνονται για την παιδεία, δεν ξέρω, δεν αντικατοπτρίζεται στη Eurostat, στα στοιχεία της Eurostat. Ακόμα και όταν τα κύρια έξοδα για την παιδεία πλέον στο μεγαλύτερο αριθμό των ευρωπαϊκών χωρών, ξέρετε, είναι απλά η μισθή των δασκάλων. Δεν υπάρχουν άλλα έξοδα για την παιδεία. World. 185,6 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει για την παιδεία η Γερμανία, η Ελλάδα δίνει 7. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει. Χτίζουμε το μέλλον. Στο μεταξύ, και όσοι πληρώνουμε, ας πούμε, και γίνονται επιστήμονες, φεύγουν από τη χώρα και δεν επιστρέφουν. Βγήκε χτες το Πολίτικο και τους έριξε ένα ξέσχισμα. Παιδιά, ήταν εντυπωσιακό. Θυμάστε τα Rebrain Greece που πανηγύριζαν, πήγανε τις κοκτέιλάρες τους, πήγανε ταξίδια στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Δανία, που τα κοροϊδεύαμε από εδώ πέρα. Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, όχι μόνο δεν γυρνάνε Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα, φεύγουν και περισσότεροι. Ξοδέψανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ, να πηγαίνουν να κάνουν εκδηλώσεις Rebrain Greece και εδώ στο Rebrain και πάρει και βγαίνανε φωτογραφίες και μία έβγαινε και Ραμαίος, μία έβγαινε ο άλλος, μία ο παράλληλος έπαιρνε και την κουστοδία όλοι μαζί. Και τελικά δεν προχώρησε τίποτα. Βγήκε το Πολίτικο χτες, μεγάλο ευρωπαϊκό μέσο, και μιλάει για νέα κρίση αξιοπιστίας για την ελληνική πολιτεία, διότι ακυρώνονται ερευνητικά προγράμματα για τα οποία προσπαθούσαν διάφοροι ακαδημαϊκοί να τα υλοποιήσουν στην Ελλάδα. Και λέει, είχαν μια διαδικασία 2-3 χρόνια για ένα πρόγραμμα. Trust Your Stars, έτσι λεγόταν, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κάνανε οι άλλοι έρευνες, ετοιμάζανε προτάσεις, δίνανε, τους λέγανε θα περιμένουν 2 χρόνια. Περνάνε τα 2 χρόνια, κάνουν αποδεκτές προτάσεις και την άλλη μέρα τους στέλνουν. Την άλλη μέρα, μετά από χρόνια αναμονής. Και την άλλη μέρα τους στέλνουν επιστολή, λυπόμαστε, το πρόγραμμα ακυρώθηκε, βρείτε να κάνετε κάτι άλλο με τη ζωή σας.

0: Οπότε λέει οι επιστήμονες μένουν στο εξωτερικό, δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα. Οι Έλληνες επιστήμονες έτσι σπούδασαν με δικά μας λεφτά. Γιατί όταν πάει κάποιος σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το κόστος υπάρχει. Δεν γεννιούνται ούτε οι καθηγητές πληρώνονται από τα δέντρα, ούτε φυτρώνουν τίποτα. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Σπουδάζεις κάποιον γιατρό, να σπουδάσει ένας γιατρός έχει ένα κόστος, ξέρω εγώ, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, υποθέτω. Με το που παίρνει το πτυχίο του, τα μαζεύει, γεια σας, χαιρετώ, πάω στην Αγγλία που μου δίνουν τριπλάσιο μισθό. Κερδισμένοι οι Άγγλοι, κερδισμένος και αυτός, χαμένοι μένουμε μόνο εμείς. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος από την Κρήτη, Ότικο. Σε όλη την παρέα και βέβαια θα είμαστε στον πάτο αφού μας θέλουν αμόρφωτους και κοιμισμένους. Με τον τρόπο αυτό καταπολεμούν τον ελληνισμό. Αντί να προβάλλουμε την ιστορία που έχουμε την τεράστια, προβάλλουν τζόγο, ναρκωτικά και όπλα. Καλά, δεν νομίζω να έχουμε. Καλά. Κοίτα, τα σχολεία προβάλλουν κάτι εναλλακτικές μορφές οικογένειες, καθήτερα τζόγο, ναρκωτικά και όπλα στα σχολεία. Εγώ δεν έχω δει να προβάλλουν, εκτός αν δες τώρα κάτι πάρτι. Θυμάσαι που κάνουν κάτι πάρτι στην νηπιαγωγεία και ακούγανε τρανό, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Εντάξει, αυτά είναι στο όριο της γελοιότητας. Αλλά είναι Eurostat, οπότε περιμένουμε σε λίγες ώρες ανάρτηση Αδόνδος Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας, να βγει να τη διαψεύσει. Γιατί σιγά τι είναι και αμάν με τους μίζερους της Eurostat να πει, αμάν με τους μίζερους του πολίτικο να βγει να πει. Χτες βγήκε και το έκανε, έτσι. Πάμε όμως, πριν πάμε σε Άδωνη Γεωργιάδη που τον έχω έτσι ετοιμάσει, τον έχουμε στην καρδιά μας ούτως ή άλλως όλοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Να μας ενημερώσει ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη ώρα, όσο περνάνε, μπαίνουμε στις ώρες αιχμής, αυτό που παρουσιάζεται είναι μια παραπάνω έτσι, επιβάρυνση όσο αφορά τη συμφόρηση και τον συνωστισμό, τον κυριολεκτικό που υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά. Άρα, έχετε υπόψη ότι γενικότερα στις ακτές περιμετρικά και λίγο ευρύτερα στην πόλη του Πειραιά αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία είναι αρκετά δύσκολη, όπως φαίνεται από την ακτή η Αιτιωνία έως και Τζελέπη. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε επέκταση και στην Αλιπέδου. Γενικότερα όμως η κατάσταση όσο αφορά τους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι αρκετά καλή, δεδομένου ότι είμαστε ακόμα σε ημέρες όπου οι ρυθμοί είναι χαμηλοί. Επομένως και η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά με ελάχιστες εξαιρέσεις, έτσι λίγο τοπικά όσο αφορά τους πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως Ακαδημία, Σύνταγμα, σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν προβλήματα λοιπόν στην Αττική Οδό, δεν υπάρχουν προβλήματα στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου, ούτε και στη Λεωφόρο Κηφισού, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες που έχω μπροστά μου.

Όξο μιζέρι βγήκε ο υπουργός μας χθες. Όξο μιζέρι βγήκε και είπε. Βγήκε ένας λογαριασμός, να σας κάνω τώρα το τι συνέβη. Βγήκε ένας λογαριασμός Greasing Figures. Έτσι λέγεται στο Twitter. Ναι, δείχνει στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Και έβγαλε κάτι στοιχεία ότι είμαστε αυτά τα κλασικά, η δεύτερη πιο φτωχή στην Ευρώπη με τη Βουλγαρία. Και μία δημοσκόπηση ότι το 70% των Ελλήνων αισθάνονται φτωχοί. Τι να κάνουμε, αφού έτσι αισθάνονται, να βγεις εσύ, πιάστος στη γωνία, Άδωνη, και φοβέριζε τους. Και βγήκε Άδωνης Γεωργιάδης, φωτιά λέμε. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε τον εαυτό μας για τη χώρα μας. Λογικά παίζει να το γράφει από ξαπλώστρα στην Ψαρού, δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί τα ΜΜΕ δυστυχώς παίζουν αρνητικό ρόλο, διότι υπερτονίζουν τα άσχημα. Ναι, δεν φταίει η πραγματικότητα. Όχι, δεν φταίει τα στοιχεία που λέμε τελευταίοι στην παιδεία, τελευταίοι όλα αυτά που βγάζει Eurostat. Όχι. Υπευθαίνε τα ΜΜΕ, λέει, που υπερτονίζουν τα άσχημα. Ναι, έχουμε προβλήματα. Αλλά όλοι δεν έχουν. Έχεις τα ίδια προβλήματα εσύ με το Σουηδό, ξέρω εγώ, έτσι. Με τον Ελβετό τα ίδια προβλήματα έχουμε. Ζούμε σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, αληθές, και σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους. Από την αφάνεια είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακριά από τους μίζερους. Επεισόδιο νούμερο 482 στον πόλεμο του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον της μιζέριας. Κάντε μαζί μου, είστε τώρα μπροστά σε υπολογιστή, έχετε μπροστά σας το κινητό ή κάτι τέτοιο. Πηγαίνετε στο Google, όχι, και γράψτε, είναι η Ελλάδα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Μην πατήσετε τα δημοσιεύματα που αφορούν τα χτεσινά, τις χτεσινές αναρτήσεις του Γεωργιάδη, γιατί βγαίνουν. Πρώτα βγαίνουν, ξέρεις, τα φιλοκυβερνητικά. Είμαστε στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου που γράφει ο Γεωργιάδης. Πηγαίνετε σε ένα από τις τεχνητές νοημοσύνες. Υπάρχει ενσωματωμένο και στην Google. Πηγαίνετε σε όποιο θέλετε, τέλος πάντων. Και κάντε του την Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα ανάμεσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Να δούμε τι μας λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Αν μας λέει αλήθεια ή αν μας πουλάει παραμύθα. Η απάντηση. Όχι, η Ελλάδα δεν βρίσκεται ανάμεσα στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου με βάση τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως το κατακεφαλήν ΑΕΠ ή το συνολικό ΑΕΠ. Είμαστε, λέει, κατακεφαλήν στην 61η θέση. Στο κατακεφαλήν ΑΕΠ το ονομαστικό. Στο συνολικό ΑΕΠ είμαστε στην 50 με 52 θέση. Και γράφει, το AI το γράφει, δεν τα λέω εγώ. Συνοψίζοντας, η Ελλάδα θεωρείται μια ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό βιωτικό επίπεδο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Απέχει σημαντικά το να συμπεριλαμβάνει στο top 30 των πλουσιότερων κρατών του πλανήτη. Σκεφτείτε τι θα είχαν κάνει το Greek Hoaxes, τα παρατηρητήρια fake news της Νέας Δημοκρατίας, αν είχε βγει κανένας άλλος και έλεγε τόσο καραμπινά το ψέμα. Βγήκανε, λέει, και είπαν ότι η δήλωση του Γεωργιάδη βασίζεται σε μια συγκεκριμένη έκθεση της Credit Suisse για τον παγκόσμιο πλούτο που κατατάσσει την Ελλάδα στις 30 θέσεις εξετάζοντας το μέσο ατομικό πλούτο των πολιτών. Δηλαδή βάζει εμένα με τον Νιάρχο, ξέρω εγώ. Με το... να πω, Νάση, δεν θα πω, Νάση, με το... ξέρω εγώ, με τον Μαρινάκη, με τον Προκοπίου, με τον Μελισανίδη, με όλους αυτούς. Και μας χωρίζει δια του δύο, έτσι κάνει. Οπότε έχετε μαζί περιουσία κάτι δισεκατομμύρια. Πήγε και βρήκε μία έκθεση, υποθέτω, που μάλλον αυτή τη βρήκανε μετά, απλά για να δικαιολογήσουν αυτό που είπε. Και είπε καραμπινά τα ψέματα, καραμπινά τα fake news ο Υπουργός Υγείας. Και όλα τα βλέπω εδώ πέρα γίνεται χαμός από site. Δεν έχει βγει κανένας να πει «μας δουλεύει». Απλά αναφέρουν τη δήλωσή του. Κανένας δεν ασχολείται για το αν διασπείρει fake news ο υπουργός. Έχουν βγει και κάτι παπαγαλάκια και βάζουν, λέει, μέσα στο... λέει, μα είπε ότι είμαστε στα top 30 γιατί υπάρχει μαύρη οικονομία, λέει. Βρέρμε!
Υπάρχει καμία χώρα του κόσμου που να μην υπάρχει μαύρο χρήμα. Βρε έρμε! Άμα μετράγαμε το μαύρο χρήμα, ξέρεις πόσο θα μας είχαν ξεπεράσει. Ξέρεις πόσο περισσότερα μαύρα χρήματα υπάρχουν σε άλλες χώρες του κόσμου. Αλλά βγήκε και μας κορόιδευε. Έλεγε ψέματα. Δηλαδή βγαίνει ο υπουργός και λέει για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Λέει ψέματα στο Twitter. Δηλαδή που μένει, γράφει ρε παιδί μου. Θα μου πεις ο μόνος είναι, εδώ πέρα βγαίνει ο Πλεύρης, είχε βγει τώρα ο Πλεύρης το πρωί σε μια εκπομπή, λογικά δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά λογικά θα έλεγε τα γνωστά που λέει για τις επιτυχίες της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό.

Γιατί να κάτσω να τον ακούσω όταν έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε. Ο Ταράκης Αφιουλά του Ανουλά και της Ρίζα. Αυτός είναι ο φίλος μας. Τρία κορίτσια κατά το προηγούμενο έτος. Δεν ξέρουμε τι έκανε τα έτη πριν από αυτό. Προσέγγισε τρία κορίτσια στα οποία προσέφερε ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσεις πράξεις σε βάρος τους. Ένας μόνο, 23χρονος Αφγανός και ψάχνουν να δουν αν είχε και άλλα θύματα στη Θεσσαλονίκη. Θέλετε να πάμε να συζητήσουμε και για όλες τις άλλες υποθέσεις? Ας βγει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να μας πει ότι το μεταναστευτικό το έχουμε λύσει, λέει, στην Ελλάδα και γι' αυτό κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Είναι τρομερό πως σε μία ημέρα χτες πέσανε τόσα... πώς να το πω, ρε παιδί μου, ήρθαν τόσες διαψεύσεις των επίσημων κυβερνητικών αφηγημάτων, είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε αφορά το πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα ή το πόσο πλούσια δεν είναι, είτε αφορά την παιδεία, και δεν κουνιέται φίλο. Έχουνε βγει, βγαίνουνε οι υπουργοί στα κανάλια. Και διαψεύδουν την πραγματικότητα. Στον ταξί μου κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση. Τι 23χρονος λέει, μάλλον 33χρονος είναι αυτός, όπως βλέπουν τη φωτογραφία. Ναι, έχεις δίκιο. Επειδή είπε ότι γεννήθηκε αυτός το 2003, εμείς κάνουμε ότι τον πιστεύουμε. Λογικά είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 4-5 χρόνια, οπότε τότε δήλωνε ασυνόδευτος ανήλικος και γι' αυτό δίνει τώρα, τον δείχνουν στα 23. Στο μεταξύ, μιας και είπαμε ασυνόδευτους ανήλικους, Ισπανία, Θεούτα, εκεί πέρα που μπήκανε, που κάνανε το ντου και μπήκανε όλοι οι τύποι. Και η Κομισιόν βγήκανε διάφοροι στις Βρυξέλλες και είπαν ότι πρέπει να επιστραφούν και οι ανήλικοι στο Μαρόκο, οι ανήλικοι που εισέβαλαν στη Θέουτα, σε αυτό το θύλακα, τέλος πάντων, της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική. Το λένε αυτό οι Βρυξέλλες την ίδια στιγμή που εδώ πέρα στην Ελλάδα Κάνουνε ειδικές ρυθμίσεις για όσους δηλώνουν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Και κάνουνε ειδικές ρυθμίσεις διότι μέσω των ασυνόδευτων ανήλικων, τώρα να σας πω την αλήθεια, όπως είναι, χωρίς περικοκλάδες, χωρίς μασκαρέματα, χωρίς μακιγιάζ και make-up, μέσω των ασυνόδευτων ανήλικων βγάζουνε λεφτά οι διάφορες ΜΚΟ, μπαίνουν ευρωπαϊκά χρήματα στην Ελλάδα που τα διαχειρίζονται τα Υπουργεία και πάνε σε διάφορα, σε catering, στο ένα το άλλο, δήθεν για τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Και βγήκε χτες και υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητούν να επιστραφούν και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Άλλο που έχει αστείο σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση και τη Θέουτα. Βγήκε το TikTok και η Meta, η εταιρεία αυτή που έχει το Facebook και αυτά, και είπανε ότι θα αυξήσουν τον έλεγχο στις αναρτήσεις που αφορούν, προσέξτε, την μεταφορά στη Θέουτα, μόνο σε αυτή, μόνο στην Ισπανία. Γιατί είναι γνωστό ότι οι δουλέμποροι, οι διακινητές, οι οποίοι συνήθως είναι ανήλικοι πλέον, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τους νόμους, βάζουν ανήλικους να κουμαντάρουν τις βάρκες, τουλάχιστον προς την Ελλάδα, χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής διοκτήσεις προκειμένου να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. Δηλαδή, αν δείτε, κυκλοφορούν δεκάδες βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν τύπους να φτάνουν στην Ελλάδα, να αποβιβάζονται στην Κρήτη. Έχουν μάλιστα και μια ελληνική σημαία και από κάτω το τηλέφωνο του διακινητή. You

Αυτοί αποφάσισαν να δράσουν για κάποιο λόγο. Εδώ πέρα τους αφήνουμε να ερχόμαστε και εμείς υποδιόμαστε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Βγαίνει παντού. Όλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, όλοι βγαίνουν και λένε: έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το μεταναστευτικό, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους μετανάστες. Μπλα μπλα μπλα. Όλα αυτά που λένε. Τα λένε μάλιστα γιατί υπάρχει και μεγάλη κόντρα για επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που βγαίνει και λέει: δεν έχουμε πρόβλημα. Στείλτε μας κι άλλους επί της ουσίας. Γιατί όταν λες: δεν έχω πρόβλημα, το έχω λύσει το πρόβλημα, λες, είναι σαν να λες: δώσε, στείλε και από εδώ μπάρμπα, στείλε σε μένα.

Αλλά μας από ό,τι φαίνεται για τους υπουργούς έχει μεγαλύτερη αξία το να αυτοδοξάζονται, να αυτοθαυμάζονται. Και να ξέρετε, κυκλοφόρησαν χτες διάφορα. Θυμάστε που είχε πανηγύριζο Πλεύρης, λέει, που είχε κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία που θα σταματούσαν οι επιστροφές μεταναστών και αυτά. Αυτό από ό,τι φαίνεται πάει στα σκουπίδια, διότι η Γερμανία αυστηροποιεί έτι περαιτέρω την πολιτική της όσον αφορά τις επιστροφές μεταναστών. Είναι σε ένα μεγάλο μπιφ με την Ιταλία αυτή τη στιγμή. Σήμερα υποτίθεται ότι η γερμανική αστυνομία θα πάει και θα συλλάβει την πρώτη δικαστική τέτοια. Είναι μια πιλωτική υπόθεση νομίζω από το Σουδάν ή από τη Σομαλία, δεν είμαι βέβαιος. Μια τύψα η οποία είχε κάνει αίτηση ασύλου στην Ιταλία, έφυγε από την Ιταλία και πήγε και έκανε αίτηση ασύλου και στη Γερμανία. Απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου της στη Γερμανία και θα πάει να τη συλλάβει η γερμανική αστυνομία, όχι για να τη γυρίσει στη χώρα της, στη Σομαλία ή στο Σουδάν, αλλά για να τη γυρίσει στην Ιταλία. Αυτή είναι μια πιλωτική περίπτωση. Διότι ό,τι συμβεί σε αυτή την περίπτωση, με ό,τι προχωρήσουν οι Γερμανοί, υποτίθεται ότι θα συμβεί και σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανθρώπων που έκαναν αίτηση ασύλου στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και μετά βρέθηκαν στην Γερμανία. Το Μάρτιο είχε κάνει κάτι ανακοινώσει ο Πλεύρης ότι έκανε μια συμφωνία με τη Γερμανία, λέει, και μηδένισαν τις επιστροφές που ήταν να γίνουν από παλιά, από την εποχή του Δουβλίνου, και θα ερχόντουσαν, θα μας επέστρεφε η Γερμανία μόνο καινούριους, όσους έμπαιναν από τις 12 Ιουνίου και μετά, που είναι σε ισχύ το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται τώρα, είναι υπό αμφισβήτηση. Είναι υπό αμφισβήτηση από πλευράς Γερμανίας, η οποία λέει, αφού το ξεκινάει με την Ιταλία, είναι πολύ πιθανόν, έτσι τουλάχιστον δείχνει στο εσωτερικό της Γερμανίας, να το κάνει και με την Ελλάδα.

Να ξέρετε, από... θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με την Ιταλία. Η Ιταλία βάζει κόντρα, δεν δέχεται, δεν είναι σαν και εμάς οι Ιταλοί. Οπότε θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Διότι αν δείτε να επιστρέφουν μετανάστες από τη Γερμανία στην Ιταλία, είναι πάρα πολύ πιθανόν το επόμενο διάστημα να συμβεί και εδώ, να συμβεί και στη χώρα μας. Η Γερμανία οδηγείται προς εκλογές σιγά σιγά, διότι θα καταφέρει από ό,τι φαίνεται ο Μέρτς να σπάσει τα ρεκόρ, να τον ρίξουν οι ίδιοι του οι βουλευτές, διότι οδηγεί το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία της Γερμανίας να το πούμε έτσι, σε καταστροφή. Το AfD, το κόμμα το ταυτωτικό της Γερμανίας, είναι μπροστά με πολλές μονάδες.

Στο μεταξύ, να ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτοί που περιμένουμε ή που ενδεχομένως να έρθουν από τη Γερμανία. Η ιστορία με τις βάρκες που φτάνουν συνεχίζεται κανονικότατα όλο το διάστημα. Δηλαδή, όσο μιλάμε τώρα, οι βάρκες φτάνουν. Είναι δεδομένο. Έβλεπα χτες βιντεάκι, κατεβαίνουν πια, δεν τους βρίσκει πια ούτε το λιμενικό και η Frontex. Κατεβαίνουν μόνοι τους. Ghost landings. Χτες πιάσανε στη Λέζο καμιά σαρανταριά. Δηλαδή, αρχίσαν οι ροές ξανά και από την Τουρκία. Βρίσκουν κυκλώματα συνεχώς στη Θεσσαλονίκη. Έχουν φτάσει σε σημείο οι διακινητές επειδή ακριβώς έκανε ο Πλεύρης τον νόμο που προστατεύει τους ασυνόδευτους ανήλικους. Δεκατετράχρονα παιδιά, δηλώνουν τουλάχιστον 14 ετών, να είναι οι διακινητές, να είναι αυτοί που παίρνουν τις βάρκες και τις μεταφέρουν όλοι από το Σουδάν, νότιο Σουδάν. Την Παρασκευή που μας πέρασε έγιναν 4 συλλήψεις. 4 συλλήψεις διακινητών. Αυτοί οι διακινητές ήταν όλοι από το νότιο Σουδάν και δήλωσαν ηλικίες από 14 έως 19 ετών. Δηλαδή ένα 14χρονο ήταν ο καπετάνιος σε μια βάρκα που μετέφερε 70-80 ανθρώπους.

και αντί να τους πάρεις να τους βάλεις σε ένα αεροπλάνο να τους γυρίσεις πίσω, αυτός ο 14χρονος, ακόμα και διακινητής αν είναι, ακόμα και αν καταδικαστεί, ακόμα και αν μείνει για κάποιο καιρό στη φυλακή, που δεν θα μείνει τώρα ένα 14χρονο στη φυλακή για διακίνηση λαθρών μεταναστών, μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα το κάνει κανένας δικαστής αυτό. Ούτε μετά τον επιστρέφει στη χώρα του.

Αλλά δεν πειράζει τώρα. Εμείς τους άλλους έχουμε άλλες προτεραιότητες, έχουμε άλλα πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Έγινε χαμός χτες, μαθαίνω, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, ε. Χαμός, βέβαια. Έτσι πήρε το μάτι μου.

Είναι χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, διότι λέει παραχωρείται τάφος τιμητικά. Τιμητικά τάφος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ξέρεις, θέλει τρελό βίσμα για να βρεις το πρώτο νεκροταφείο. Εδώ πέρα για το τρίτο παίζανε ξύλο μέσα την άλλη φορά για το ποιο θα ταφεί. Στο Πάολα Ρεβενιώτη, μια γνωστή λέει τρανς προσωπικότητα. Γιατί? Για την προσφορά της στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Με μια απόφαση που έβγαλαν από την καμπούρα τους, για να μην πω από πού πραγματικά την έβγαλαν, στο Δήμο Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας και οι εισήγησαν της παράταξής τους. Έτσι, της παράταξης του Δούκα. Αυτή η παράταξη κυβερνά το Δήμο Αθηναίων. Ό,τι γουστάρουν κάνουν αυτοί στο Δήμο, με την ίδια λογική που η κυβέρνηση κάνει ότι θέλει με τη δικαιοσύνη, με αυτά που ανέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφάσισαν να δώσουν δωρεάν τάφο, να παραχωρηθεί τάφο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στο Πάολα Ρεβενιώτη, διότι προσέφερε υπηρεσίες του ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Βέβαια, ο κανονισμός των κημητηρίων ορίζει σαφώς ότι δύναται να παραχωρούνται τάφη για τριετία, τιμή ένεκεν πρόσκαιρα ή στο διηνεκές, για να θάβονται πρόσωπα και μόνον αυτά με εθνική, κοινωνική και πολιτική δράση που προσέφεραν μεγάλες στο έθνος υπηρεσίες. Τώρα θα μου πεις τι έθνος, τι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ο Χάρης ο Δούκας σου λέει το έθνος μας είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μπορεί να αντισθάνεται έτσι ο άνθρωπος, ξέρω εγώ τι να πω. Και βγήκε, στο μεταξύ έγινε εκεί πέρα μια μάχη, ήταν η Ελένη Παπαδοπούλου, η δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, και λέει ρε παιδιά, μόνο αυτή καταψήφισε από ό,τι λέει, οι άλλοι είχαν φύγει όσοι ήταν. Και έμεινα, λέει, με την παράταξη Δούκα, γράφει, τον Ανταρσία και το ΣΥΡΙΖΑ να βγάζουν λογίδρια για την προσφορά του Πάολα και για το τι είναι έθνος. Πρότεινε δε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, τον θυμάστε αυτός της Ανταρσία που ήταν σε διάφορα τέτοια, να κάνουμε και άγαλμα στο Σύνταγμα ή να δώσουμε το όνομα Πάολα Ρεβενιώτη σε πλατεία. Κατέβασα, λέει η Παπαδοπούλου, αντιπρόταση να ονομάσουμε το αεροδρόμιο Πάολα Ρεβενιώτη. Γιατί να μην ονομάσουμε, να βάλω και εγώ το λουθαράκι μου, να προσθέσω ζήτηση, γιατί μόνο να ονομάσουμε και 2-3 σχολεία. Σχολείο Πάολο Ρεβινιώτη Βίρονα, Αμπελοκήπων, Χαλανδρίου, ε! Πολύ ωραία! Και βλέπω εδώ πέρα μία Μάρου Ευαγγελίδου, αντιδήμαρχος, λέει... Όλοι είμαστε, λέει, κομμάτι του έθνους, και προσφέροντας τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Athens Pride, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το Πάολα Ρεβενιώτη, προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στο έθνος, παιδιά. Έτσι. Με την ίδια λογική, να δώσουν τζάμπα, ξέρω εγώ, να δίνουν στο πρώτο νεκροταφείο τάφους σε όποιον προσέφερε, ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε ομάδα. Στους συνδεσμίτες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και αυτή κομμάτι του ελληνικού έθνους. Δεν μπορούμε να το πάμε με την ίδια ακριβώς λογική. Μου στέλνει η Βαλεντίνα την πρόταση για να ταφεί που ήταν στις 28 Ιουλίου. Έγινε χτες, συζητήθηκε. Προφανώς πέρασε, παιδιά, θα το κάνουμε με δικά μας έξοδα. Γιατί δεν θα πάρει λεφτά το πρώτο νεκροταφείο, θα τα πάρει τα λεφτά. Πώς θα λειτουργεί αν δεν τα πάρει τα λεφτά? Θα τα πληρώσουν οι Αθηναίοι πολίτες. Πάρτε. Πάρτε. Πάολα Ρεβενιώτη, μια χαρά. Θεωρήθηκε θρύλος της αθηναϊκής τρανς κουλτούρας, γράφει η πρόταση που έγινε. Τότε τα δικαιούται όλα, παιδιά. Τα δικαιούται. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής της ήταν το περιοδικό Κράξιμο, όπου ανέδειξε μέσα από αυτές... Δεν τα λέω, δεν φταίω εγώ, έτσι είναι, αυτά είναι αλήθεια. Ανέδειξε μέσα από αυτό την κρυμμένη queer ιστορία της πόλης. Τράβα γύρευε. Αυτό είναι η προσφορά στο έθνος. Είναι η προσφορά στο έθνος. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουν μεταφέρει την έννοια του έθνους. Είδατε να το κάνουν θέμα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Όχι, ασχολούνται με το να μας πούνε ότι μπορεί και να είμαστε στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου που προσπαθούν να μαζέψουν τα μαζευτά του Αδόνιδος Γεωργιάδη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σφύριξε και έληξε, δεν έχει άλλο εκπομπή. Άλλο εκπομπή αύριο πάλι. Για το πεδίο της μάχης, διότι ακολουθεί Ανδρέας Παπακυριακόπουλος μέχρι τις 12, ε. Σχόλασε ο γάμος που λέει και ο Τικός. Σηκώθηκε ο Αγιαννητόπουλος, σχόλασε ο γάμος. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Άντε 8 και 1, εντάξει, τώρα μην το... δεν έγινε και τίποτα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στα μικρόφωνα είπαμε ο Ανδρέας. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα 2 ευρώ ανά λίτρο εκτοξεύτηκε η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο, γεγονός που συμβαίνει εν μέσω της λήψης των κυβερνητικών μέτρων αλλά και της ανόδου του πετρελαίου τύπου Brent που έφτασε πάνω από τα 90 δολάρια. Στις Κυκλάδες η τιμή του καυσίμου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ. Το μοιραίο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που κατέπεσε στη Σύφνο είχε λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα, ενώ οι έρευνες εστιάζουν σε ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο ή σε πρόβλημα υγείας του πιλότου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον γιατρό που είχε φτάσει πρώτο στο σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πτώση ήταν σχετικά ομαλή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Πρόστιμα συνολικού ύψους 120.000 ευρώ έχει επιβάλει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στη Hellenic Train για σοβαρές παραβάσεις όσο αφορά τη συντήρηση των τρένων. Ο έλεγχος που ξεκίνησε μετά από διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων των Τεμπών επικεντρώθηκε στην έλλειψη ελέγχου υλικών αλλά και στους κανόνες πυραντοχής των καθισμάτων. Η ανεξάρτητη αρχή ζητά από την Hellenic Train την υποβολή σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της ασφάλειας του σειρμού. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι μεταφορές χρημάτων μέσω του διατραπεζικού συστήματος Άιρις, καθώς ορισμένες κινήσεις ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως δωρεές. Συγκεκριμένες αιτιολογίες ή επαναλαμβανόμενες αποστολές ποσών μεταξύ φίλων και συγγενών μπορεί να οδηγήσουν στη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στη συμπλήρωση της αιτιολογίας και τις τραπεζικές συναλλαγές για την αποφυγή απρόβλεπτων ελέγχων. Σε νέες προκλήσεις εις βάρος της χώρας μας προχώρησε η Τουρκία με 25 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία στον απόϊχο των ημερών της ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων. Τα τουρκικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους και οπλισμένα F-16, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ελληνικά μαχητικά επιφυλακής. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, όπου από τα 22 πληγέντα κτίρια από την πυρκαγιά, τα 5 κρίθηκαν ως κόκκινα. Πανελλαδικά, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 427 ελέγχους, καταγράφοντας συνολικά 151 μη κατοικήσιμα κτίρια. Πληθαίνουν οι αποκαλύψεις σχετικά με τα κενά του συντονισμού στη τραγωδία με τα ελικόπτερα στη Ψάθα. Χωρίς ενεργό συντονιστή, στο σημείο φέρεται να εξελίχθηκε η μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικόπτερων τύπου Μπέλ στη Ψάθα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέρα από το γεγονός ότι απουσίαζε ειδικά εκπαιδευμένος εναέριος συντονιστής, απουσίαζε και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος είχε αποχωρήσει λίγα λεπτά νωρίτερα για άλλη εστία φωτιάς που είχε ξεσπάσει, αφήνοντας έτσι κενό στην καθοδήγηση των εναέριων μέσων. στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τις δαπάνες της για την δημόσια παιδεία. Συγκεκριμένα στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώνει με πάταγο η Eurostat, βρίσκεται η Ελλάδα. Το ποσοστό είναι στο 3,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 4,7% και γι' αυτό αφήνει πίσω της μόνο τη Ρουμανία. Στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 23χρονος προσήχθη ως ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 18χρονου κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο δρόμο. Το θύμα τραυματίστηκε στη πλάτη και τον αυχένα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Συνελήφθη ένας άνεργος που απείλησε τηλεφωνικά εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, λέγοντας ότι θα εμφανιστεί στην υπηρεσία με καραμπίνα επειδή δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματός του. Το περιστατικό έγινε γνωστό επειδή η διοικήτρια της υπηρεσίας κατέθεσε άμεσα μηνυτήρια αναφορά στις αρχές. Σταδιακά αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της Αττικής. Οι αφήξεις των εκδρομέων προς την πρωτεύουσα ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις. Το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδιούχων αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, η κίνηση περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά εμφανίζει έντονη συμφόρηση. Στην διεθνή επικαιρότητα, σκληρή στάση κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων του. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το δικαστήριο για πολιτικοποίηση και καταχρηστική άσκηση εξουσίας, προαναγγέλλοντας μάλιστα ευρύτερη εκστρατεία για τον περιορισμό της δράσης του. Σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι διπλωματικές επαφές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μετά τη λήξη του 60ήμερου μνημονίου. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες και τα ασθενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Την ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και ανέστειλαν τις εμπορικές συναλλαγές μαζί του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά ήθριος με ηλιοφάνεια αλλά και με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 19 Αυγούστου, Εθνοσωτήριο, έτος 2026. Εκτάκτος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στο πλατό και στις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Και τα όργανα έχουν ξεκινήσει, φίλες και φίλοι. Εάν πιστεύετε ότι ζείτε σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, δυστυχώς είστε λάθος. Σέβεται μόνο τα δικαιώματα των κολλητών. Εάν είσαι μπουρλάς, μπορείς να ανταλλάσσεις μηνύματα στο WhatsApp με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για να παζαρεύετε τις τιμές των εμβολίων, έπειτα να λέτε ότι τα μηνύματα εξαφανίστηκαν και να μην δίνετε λογαριασμό. Εάν όμως είστε πολίτης και όχι κολλητός, πλέον όλες οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούμε στο κινητό, ακόμα και αυτές που υποτίθεται ότι έχουν end-to-end encryption, δηλαδή από άκρον εις άκρο κρυπτογράφηση, είναι πλέον διαβλητές και παρακολουθούμενες από τις αρχές της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μου πεις, ποιος θα διαφωνούσε να παρακολουθηθούν οι εφαρμογές για να αποτραπούν τυχόν εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες? Ουδείς. Έλαντε που όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Το είδαμε εδώ πέρα με το Predator. Το Predator τι ήτανε? Ένα πολύτιμο εργαλείο για να χτυπηθούν δουλεμπορικά κυκλώματα, εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις, ισλαμιστές, κατάσκοποι, οτιδήποτε. Και γιατί το χρησιμοποίησαν εν τέλει? Για να παρακολουθούν πολιτικούς αντιπάλους, για να παρακολουθούν δημοσιογράφους υπέρ τραπεζιτών, κανείς δεν το λέει αυτό, για να παρακολουθούν υπουργούς υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, για να παρακολουθεί ο Μητσοτάκης το σύμπαν προκειμένου να εξασφαλίσει την μακροημέρευση του καθεστώτος του.

Θα μου πεις, μα πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί η Ούρσουλα να παρακολουθεί τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες μας στο κινητό, αφού οι πλατφόρμες εγγυώνται την κρυπτογράφηση. Εκεί είναι το κόλπο, φίλες και φίλοι. Εκεί ακριβώς είναι το κόλπο. Όπως αποκαλύπτουν οι data journalists σε μια πολύ εντελεχή έρευνα, η παρακολούθηση θα γίνεται με το που στέλνετε το μηνυματάκι σας πριν αυτό κρυπτογραφηθεί από την πλατφόρμα. Δηλαδή, θα πάτε να στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp, αλλά θα έχει ήδη η συσκευή σας αναλάβει το ρόλο του ρουφιάνου για να αποστείλει το περιεχόμενο σε γιγαντεία data centers, να τσουπ και τα data centers, που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και θα επιλέγουν τις ύποπτες συνομιλίες, ύποπτες τώρα, ύποπτες θα πούμε στη συνέχεια τι είναι ύποπτη συνομιλία, και θα επιλέγει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για το εάν θα αποστέλλονται στις αρχές εκάστου κράτους. Δηλαδή, αν είσαι Έλληνας και τελέσεις μία ύποπτη συνομιλία στο WhatsApp, για παράδειγμα, έχουμε πιάσει το WhatsApp, δεν είναι τυχαίο, παιδιά, το WhatsApp είναι το πλέον διάτρητο από όλα τα συστήματα, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θα στέλνετε λοιπόν το περιεχόμενο της συνομιλίας στις διοκτικές αρχές της χώρας, ούτως ώστε να προβαίνουν στα δέοντα.

Καλημέρα στον Οτίκο. Ναι, ναι, Οτίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Παρακολουθούσαν μέχρι και τις γυναίκες τους. Γι' αυτό το πήραν το Predator εδώ πέρα. Γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Predator στην Ελλάδα επωλήθη κανονικά στις διοκτικές υπηρεσίες, οι οποίες το πήραν για να το κάνει εν τέλει ο Μητσοτάκης φίλο και φτερό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να υπαχθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο Μέγαρο Μαξιμού, όχι στο Μέγαρο Μαξιμού άοριστα, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, το βρήκε το κλειδί. Και εμένα μου λέει, όταν βρίζουμε το βλαμένο με μπλοκάρουν. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι όλο το ζουμί. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα οργουελικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο θα ποινικοποιεί ακόμα και τη γνώμη και την άποψη. Και θα το αποδείξουμε αυτό που λέμε. Είχαμε το δεδομένο ότι όλη αυτή η διαδικασία της παρακολούθησης θα γίνεται, όπως είπαμε, με ένα μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι όμως έχουμε ασχοληθεί με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε διαβλέψει και έχουμε παρατηρήσει κάτι ανατριχιαστικό. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη λογοκρίνει την άποψη. Δηλαδή, εάν πεις εσύ, γράψε μου μία ανάλυση με αφορμή τη σύλληψη του Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που νάρκωνε και βίαζε 13χρονα κοριτσάκια, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, για αντίστοιχες περιπτώσεις Αφγανών, Πακιστανών, Σύρων στη Θεσσαλονίκη, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που πουλούσαν ναρκωτικά σε κοριτσάκια και τα βίαζαν, θα σου γράψει ότι κάτι τέτοιο είναι ρατσιστικό και δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη που θα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθούν τους διαλόγους θα εξαιρεί κάποιους Ισλαμιστές που προφανώς ριζοσπαστικοποιούνται και θέλουν να κάνουν ενέργειες, και δεν μιλάμε τώρα για τρομοκρατικές ενέργειες, μιλάμε ας πούμε για την έκνομη δράση της μουσουλμανικής αδελφότητας, η οποία ενώ έχει ανακηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθεί στην Ευρώπη να χρηματοδοτεί τεμένη Ισλαμικά κέντρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκεί πέρα θα υπάρχει free pass, θα υπάρχει δηλαδή ασυλία, αλλά θα ποινικοποιείται η άποψη, η πολιτική. Καλημέρα, καλημέρα στη Βέρα. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, Βέρα. Άλλο τώρα εννοούσε ο Κωνσταντίνος και το είπε έτσι χιουμοριστικά. Όντως δεν σε μπλοκάρουν όταν ταχώνεις έξυπνα. Προσέξτε όμως, για του λόγου του ασφαλές, να δούμε τι συμβαίνει στη Γερμανία, το οποίο το είχαμε στυλιτεύσει και στο παρελθόν. Αλλά έχουμε το παράδειγμα του καγκελαρίου Μέρτς. Δεν μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα, δεν μιλάμε για μια υποτιθέμενη δικτατορία, αλλά μιλάμε υποτίθεται για τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία. Τι έκανε λοιπόν ο Μέρτς? Ψήφισε το άρθρο 188 του ποινικού κώδικα της Γερμανίας, το οποίο άρθρο τι λέει? Ότι όποιος χλεβάζει πολιτικό αντιμετωπίζει διώξεις. Τι έγινε λοιπόν στην πράξη, έτσι? Γιατί εντάξει, πολλές φορές ψηφίζονται κάποια άρθρα που έχουν ένα σταλτικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν υλοποιούνται. Ο Μέρτς λοιπόν, φίλες και φίλοι, οδήγησε στο εδόλιο του κατηγορουμένου εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες Γερμανούς πολίτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε δικογραφία είναι ξεχωριστή και δεν μπορούν να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, επειδή η Γερμανία, η καγκελαρία δεν το επιτρέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αποκαλούσαν τον Μέρτς Πινόκιο και ψεύτη Φρίτζ. Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε ακραίοι όταν εκφράζουμε τις ανησυχίες μας? Το να αποκαλέσεις έναν εκλεγμένο καγκελάριο, πρωθυπουργό, πρόεδρο ως Πινόκιο δεν είναι υβριστικό. Είναι ο ορισμός της αξιολογικής κρίσης. Και όμως ο ψεύτης Φρίτζ και ο Πινόκιο, αυτοί οι χαρακτηρισμοί, οδήγησαν Γερμανούς πολίτες στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και μάλιστα όχι κύριε Μέρτς, μην με διώξετε και εμένα. Ο καγκελάριος Μέρτς είχε χρησιμοποιήσει επίσης πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συλλέγει από το αχανές διαδίκτυο, να σαρώνει εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια και να κρίνει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης τι είναι ποινικά κολάσιμο. Καταλάβατε λοιπόν τι μας ετοιμάζουν για την επόμενη μέρα? Διότι όποιος έχει εμπιστοσύνη στην Ούρσουλα ότι θα τηρήσει την νομιμότητα, τις δημοκρατικές αξίες και τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, συγγνώμη, αλλά πλανάτε πλάνη νυχτρά. Μιλάμε για την Ούρσουλα, η οποία δίνει το πράσινο φως στην περιβόητη επιχείρηση Ειρήνη. Τη θυμάστε την επιχείρηση Ειρήνη? Τα πολεμικά πλοία, τα οποία υποτίθεται ότι θα απέτρεπαν το λαθρεμπόριο, την παροχή όπλων στους Ισλαμοφασίστες της Λιβύης και δι' τους τουρκόψυχους Ισλαμοφασίστες της Λιβύης, αυτούς που υπέγραψαν το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με την Τουρκία. Και εν τέλει, όχι μόνο δεν απέτρεψαν τα όπλα που έστελνε η Τουρκία στη Λιβύη, όχι μόνο δεν απέτρεψαν την παράνομη μετανάστευση και τους δουλέμπορους οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια
στέλνοντας παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τώρα λέει θα κάνουν νιοψίες σε πλοία που υποτίθεται ότι ανήκουν στο ρώσικο σκιώδη στόλο. Ακούστε τώρα, ακούστε τι κερκόπορτα ανοίγουν. Δηλαδή έχει στείλει η Ελλάδα ας πούμε φρεγάτα η οποία δεν μπορεί να ανακόψει ούτε την αποστολή όπλων στη Λιβύη από τους Τούρκους, που για εμάς είναι ο ορισμός της εθνικής απειλής. Κάθε τουρκικό όπλο στη Λιβύη είναι όπλο κατά της Ελλάδος. Η Λιβύη είναι τα νότια σύνορα της Ελλάδας. Όχι μόνο δεν μπορεί να ανακόψει τους δουλέμπορους οι οποίοι φορτώνουν κανονικά από τη Λιβύη και ξεφορτώνουν στη Γάβδο και την Κρήτη, αλλά τώρα θα υποχρεωθούν να τελέσουν και πράξη διεθνούς πειρατείας. Γιατί το να κάνεις νιοψία σε ένα εμπορικό, σε ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο δεν είναι στρατιωτικό στόχος, δεν μεταφέρει όπλα, είναι πράξη πειρατείας. Και εσείς μου λέτε μετά ότι η Ούρσουλα και η παρέα της θα σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες οι οποίες στήριξαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα την Ευρώπη. Ο Μέρτς λοιπόν, και μάλιστα αυτό το αποκαλύπτει το Πολίτικο, δεν το αποκαλύπτει κάποιο αντισυστημικό μέσο, έχει προκαλέσει τέτοια οργή σε ολόκληρη τη Γερμανία που πλέον βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, όταν μιλάμε για αριστερά κόμματα ή το AfD, ζητούν άμεσα την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου του ποινικού κώδικα της Γερμανίας, άμεσα, ενώ οι λεγόμενοι συστημικοί, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι άλλου, οι πράσινοι της Γερμανίας είναι πιο μαύροι και από τη νύχτα εντωμεταξύ. Θέλουν να αναθεωρηθεί, για να καταλάβετε, δηλαδή ένας φασιστικός νόμος που σε καθιστά κατηγορούμενο, αν πει στον πρωθυπουργό σου, τον πρόεδρο σου, τον καγκελάριό σου Πινόκιο, θέλουν λέει να τον αναθεωρήσουν, δηλαδή όχι το Πινόκιο για παράδειγμα. Ενώ τα κόμματα των υποτιθέμενων άκρων αριστερά και δεξιά θέλουν το αυτονόητο, να καταργηθεί άμεσα αυτός ο γκεμπελίστικος

Λεφτά υπάρχουν λοιπόν όσον αφορά τη λογοκρισία. Να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, της Ούρσουλας δηλαδή, πέρασε ως έκτακτο μέτρο, το θυμάστε, το κορονοϊό. Σας έχουμε και νέα. Τα έκτακτα μέτρα του κορονοϊού που ήταν μία πρόβα για την απόλυτη καταστολή των δημοκρατικών ελευθεριών όπου πρωτοστάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τώρα μπαίνουν και στο θέμα της ελευθερίας των επικοινωνιών, καθώς το πρόγραμμα που προτάσει η Ούρσουλα για την παρακολούθηση των Ευρωπαίων πολιτών θα σαρώνει 450 εκατομμύρια πολίτες πριν ακόμα σταλεί το μήνυμα από τις συσκευές τους.

Ευρωπαϊκή Ενωσάρα, φίλες και φίλοι, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρατηγεί τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της, αλλά αφήνει τους Τούρκους ανενόχλητους και ανεξέλεγκτους να εισβάλλουν σε περιοχή ελληνικής, άρα και ευρωπαϊκής εθνικής κυριαρχίας. Και θα μου πεις, τι λες ρε μεγάλε. Όταν εσύ έχεις εδώ πέρα γεραπετρίτιδες και μητσοτάκηδες που ανοίγουν την Κερκόπορτα για να μπουν οι Τούρκοι, τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Να πούμε καταρχήν την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, στον Μιχάλη, στη Βέρα, στον Ξενοφόντα, στο Φάνη, στο Θανάση, στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματα 6943-6354-51 στο Viber. Τα διαβάζουμε όλα. Κάποια φυσικά δεν μπορούν να διαβαστούν, αλλά λέμε την άποψή μας. Να πούμε ότι όντως υπάρχει ο τεράστιος κίνδυνος για τη δημιουργία τετελεσμένων, όχι από την ενέργεια με το προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα που αποτελούν εισβολή και κατοχή σε περιοχές ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, αλλά από το 2019 από το Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Τουρκολιβικό Μνημόνιο, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο αναρτήθηκε στον ΟΗΕ ως επίσημη διεκδίκηση της Τουρκίας, στον ΟΗΕ έτσι, και δεν κάναμε τίποτα. Η επιστολή για την αμφισβήτηση των 159 ελληνικών νησιών, όχι βραχονησίδων, νησιών, αναρτήθηκε και αυτή στον ΟΗΕ. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες καταστρατηγούν τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, αλλά η άχρηστη, όχι η άχρηστη, είναι άριστη κυβέρνηση. Έβγαζε εδώ πέρα δελτία τύπου για να τα διαβάζουν οι χαχόλοι και να λένε τα κανάλια. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν ήταν απάντηση, ήταν κύκλοι που απαντούσανε στις βάρβαρες προκλήσεις και επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Όταν ο άλλος σου καταθέτει επιστολή στον ΟΗΕ και εσύ απαντάς με ανακοίνωση κύκλων για να την παίξει το πρώτο θέμα και τα κανάλια και να πούνε «αχ, τι σκληρά που απάντησε ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης», τότε μιλάμε για ένα συνειδητό σχέδιο εξαπάτησης των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη μειοδοτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έναντι της Τουρκίας, η οποία έχει μία εξήγηση. Ξέρετε, υπάρχει στο διεθνές δίκαιο ένας όρος. Η σιωπηρή αποδοχή. Δεν θα σας τον πω στα λατινικά, γιατί μπερδεύομαι και εγώ όταν το διαβάζω. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες πράξεις και εσύ δεν απαντάς αναλόγως και αρμοδίως, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή και να δημιουργήσει τετελεσμένα όσον αφορά την μελλοντική δικαστική αντιπαράθεση ή τη δικαστική διεκδίκηση του εχθρικού ή του rival state, όπως λέγεται, δηλαδή του ανταγωνιστικού κράτους. Εδώ πέρα δεν έχουμε ανταγωνιστικό κράτος, έχουμε ένα εθνικό κράτος, προαιώνιο εχθρό, την Τουρκία. Λοιπόν, εάν ήθελες εσύ πραγματικά να απαντήσεις σκληρά ή έστω να απαντήσεις για να είσαι νομικά κατοχυρωμένος αύριο μεθαύριο, θα έπρεπε, εκτός από επίσημες επιστολές επί των επιστολών της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και κατά του Γκουτιέρες, γιατί δεν μπορεί να είσαι Ηνωμένα Έθνη, να έχεις ψηφίσει το νόμο για το δίκαιο της θάλασσας, το Montego Bay, να τον έχεις υιοθετήσει στο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και να δέχεσαι κράτος μέλος του ΟΗΕ να σου καταθέτει επιστολή που πετάει στα σκουπίδια το νόμο που εσύ ψήφισες. Αλλά θα μου πεις, ποιος το είπε αυτό? Το πει σαν Κελαροπούλου? Το έλεγε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος μέχρι την άνοιξη του 2020, όταν τον καρατόμησε ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο που είχε κατατεθεί στον ΟΗΕ επί μήνες ολόκληρους δεν είχε αναρτηθεί. Με το που έφυγε ο Παυλόπουλος και ανέλαβε η Κατερίνα Σακελαροπούλου, τσουπ, ο Γκουτιέρες βρήκε την αφορμή και έκανε αυτή την τρομερή, την απίστευτη παρανομία που κανονικά θα έπρεπε να έχει στοιχήσει τη θέση του και να έχει και νομικές και ποινικές ευθύνες. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, πραγματικά ήθελε να απαντήσει στην Τουρκία, θα είχε συγκαλέσει από προχθές, από τις 16 Αυγούστου συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα είχε συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εμείς πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα, προσέξτε εδώ, δεν σηκώνει βέτο. Δεν μπορεί δηλαδή ο τουρκόψυχος Ισπανός να γυρίσει και να πει όχι, εγώ δεν δέχομαι. Δέχεσαι μεγάλε,
Γιατί είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Τελείωσε. Άμα δεν το δεχτείς, δεν έχεις δικαίωμα βέτο, αποχώρησε. Να αποχωρήσεις, να σηκωθείς, να φύγεις, να πας αλλού, να πας στο Μαρόκο, που σε λίγο θα σε καταπιούνε, έτσι όπως πας. Έπρεπε λοιπόν να έχει συγκληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να έχει εκδοθεί επίσημη καταδίκη κατά της Τουρκίας, γιατί, επαναλαμβάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα παίρνει αποφάσεις που έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και τι πιο εύκολο να γίνει, ούτε όπλα, ούτε σκάφη, ούτε τίποτα. Για να μην μας λένε οι Μητσοτακικοί, μα πόλεμο θέλετε? Όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να πράξετε τα αυτονόητα για να προασπίσετε την εθνική κυριαρχία, έστω και επί χάρτου. Εάν έρθει η ώρα επί του πεδίου, ξέρουν οι Έλληνες τι θα κάνουν. Δεν θα περιμένουν εσένα, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά τώρα που είμαστε ακόμα στο νομικό επίπεδο, γιατί αύριο μεθαύριο θα συλλάβουν Έλληνες ψαράδες οι Τούρκοι, κύριε Μητσοτάκη, και έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι. Έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι με αυτές τις κερκόπορτες που ανοίγουν. Θα έπρεπε ήδη να έχετε προβεί στη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην επίσημη καταδίκη των τουρκικών επιθετικών ενεργειών κατά της Ελλάδας, άρα και της Ευρώπης, και στην σύνοδο κορυφής, έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να δεσμευθούν όλοι, όλοι πάνω σε αυτό που ήδη έχουν υπογράψει, δηλαδή την υιοθέτηση του Montego Bay, του δικαίου της θάλασσας, ως μέρος του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Ότι μετά κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει πίσω. Κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει τα γλυκά μάτια στην Τουρκία. Τόσο απλά.

Κωνσταντίνε, ναι, Κωνσταντίνε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και οι Αλβανοί, πρόσεξε, οι Αλβανοί που ο Μητσοτάκης ήταν αγκαλιά με το Ράμα. Έτσι, δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για βλαμμένους, μιλάμε για δόλιους. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι αγκαλιά με το Ράμα, να στηρίζεις δηλαδή ο Γεραπετρίτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριφέρθηκε ως συνήγορος της Αλβανίας. Να ανοίξουν αμέσως τα κεφάλαια, να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας την ώρα που η Αλβανία εκδίδει χάρτες όπου φτάνει μέχρι την Άρτα. Διδάσκει στα σχολεία τη Μεγάλη Αλβανία. Και εμείς ανοίγουμε χάρτες. Έχουν στοχοποιήσει την εθνική, την αμιγώς εθνική, πολιτισμική και πληθυσμιακή κοινότητα της Βορείου Ήπειρου, η οποία δεν είναι μειονότητα, είναι πλειοψηφία στη Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, είναι Ελλάδα. Έτσι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο βρίσκεται υπό αλβανική διοίκηση για κάποια λάθη του παρελθόντος. Δεν μπορεί λοιπόν ο Ράμα να διώκει ανελέητα τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Δεν μπορεί ο Ράμα να διδάσκει στα σχολεία του ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Άρτα. Δεν μπορεί ο Ράμα να χαϊδεύει τους φασίστες Ναζί τσάμιδες, τους συνεργάτες των Ναζί. Και εσύ να ανοίγεις τα κεφάλαια της Αλβανίας και να βγαίνεις ως υπερασπιστής της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία. Είναι μειοδοσία. Και την εθνική μειοδοσία δεν τη συγχωρεί η ιστορία. Όσο πανίσχυρος και αν νομίζει ότι είναι ο μειοδότης, όσο και αν δεν τον νοιάζει να τον πουν μειοδότη, δηλαδή βαλόμεθα πανταχώθεν και οι δικοί μας λένε, βγάζουν κάτι νερόβραστες έτσι τώρα ανακοινώσεις, οι οποίες είναι προκλητικές. Στην ουσία ρίχνουν νερό στο μήλο της Τουρκίας. Έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωση όπου μιλάει για θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Από πότε το λέμε, φίλες και φίλες, εσείς που μας ακούτε τουλάχιστον εδώ και κάποια χρόνια, ότι ο όρος θαλάσσιες ζώνες για το Αιγαίο είναι προδοτικός. Δεν υπάρχει καμία διαφορά που να αφορά θαλάσσιες ζώνες. Δεν διαπραγματεύεται η Ελλάδα θαλάσσιες ζώνες. Γιατί στις θαλάσσιες ζώνες είναι 5 διαφορετικά τα επίπεδα, συμπεριλαμβάνονται και τα χωρικά μας ύδατα. Τα χωρικά ύδατα, ξέρετε τι είναι. Σαν να διαπραγματευτεί στην πλατεία Συντάγματος. Λογίζονται ως έδαφος. Δεν μπορείς λοιπόν και στην ανακοίνωση, ακόμα και όταν η Τουρκία κάνει αυτή την επιθετική ενέργεια, εσύ να μιλάς για θαλάσσιες ζώνες. Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνη. Η νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Όχι γενικώς υφαλοκρηπίδα, λένε υφαλοκρηπίδα και ως. Όχι. Είναι μόνο η νησιωτική υφαλοκρηπίδα προς Ανατολάς. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κο και στην Κάλυμνο, γιατί θα βγούμε Τουρκία. Λογικό είναι αυτό. Εκεί πέρα είναι μοναδική διαφορά μας. Δεν θα διαπραγματευτούμε την υφαλοκρηπίδα της Μαγνησίας, ούτε της Εύβοιας. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Όποιος λοιπόν αναφέρεται σε θαλάσσιες ζώνες γενικώς, συνειδητά πλέον, γιατί το λέμε εδώ και χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, διαπράττει εθνική μειοδοσία και ρίχνει νερό στο μήλο της Τουρκίας.

Καλημέρα Νίκο, ναι, όλα είναι χρήμα, αλλά δεν είναι μόνο το χρήμα. Υπάρχουν και βαθύτερα αίτια. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Για παράδειγμα, δες τι κάνει η Γερμανία με την Ουκρανία. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Θέλουν να πάρουν την εκδίκησή τους για τη συντριβή τους από το Στάλιν το 1945. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση, οι ημιοδότες, ναι, πάντα υπάρχει το οικονομικό όφελος ή πάντα υπάρχει ο εκβιασμός. Είτε σε λαδώνουν, είτε σε κρατάνε. Αλλά και το να σε λαδώνουν, να ξέρετε ότι είναι η απόλυτη σκλαβιά. Γιατί? Θυμάστε τα ίμια. Θυμάστε τις μίζες της Siemens. Οι μίζες της Siemens είχαν προηγηθεί της νύχτας των ημίων. Ένας υπουργός έπαιρνε χορηγίες από τη Siemens, χορηγίες εισαγωγικά, λαδωνότανε, μίζες ήτανε, για να περάσει ο ΟΤΕ τότε ένα καλώδιο. Ερχότανε λοιπόν ο Χριστοφοράκος, δεν ερχότανε ο Τουρκαλάς με το Φέση και τη Μουστάκα και να πει, έλα εδώ ρε, πάρε τον μπαχτσίση σου να μας δώσεις τα ίμια. Όχι. Ερχόταν ο κύριος Χριστοφοράκος με το περιποιημένο μουσάκι, με τα πράσινα ματάκια, με το κουστούμάκι και έλεγε στον χι υπουργό του Σιμίτη, έλα εδώ αγόρι μου, πάρε τώρα ένα καλωδιάκι, θα περάσουμε. Πέρναγε το καλώδιο. Ο κύριος Χριστοφοράκος ήταν νυμφευμένος με την Νουκρεντίν Ντεμιρέν. Η Νουκρεντίν Ντεμιρέν, Τουρκάλα όπως καταλαβαίνετε, είναι κόρη, ήταν κόρη τότε, του νούμερο 2 της Siemens, του Ντεμιρέν, ο οποίος διαχειριζόταν τα μαύρα ταμεία της Siemens. Προσέξτε τώρα. Ο Χριστοφοράκος ήταν παντρεμένος με την κόρη του Μιζαδόρου της Siemens. Του Τούρκου Μιζαδόρου της Siemens. Εσείς πιστεύετε, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Χριστοφοράκος μοίραζε τις μίζες στους υπουργούς και στα κόμματα, δεν πήγαινε μετά στη γυναίκα του στη συζυγική κλίνη για να πει να πει τι έκανε την ημέρα του? Δεν θα τον ρώταγε λοιπόν η πανέμορφη και συμπαθέστατη Νουκρεντίν, για βρήμ, πώς πήγε σήμερα η μέρα σου? Και τι θα της έλεγε ο Χριστοφοράκος? Δεν θα της έλεγε, ξέρεις, λάδωσα και δύο υπουργούς, ρε παιδί μου, εκεί πήγα στη Μεγάλη Βρετάνια, εκεί πέρα είχαμε μια ωραία σουίτα με κάμερες. Έδωσα μια βαλίτσα στον τάδε, έδωσα και την άλλη βαλίτσα στον άλλον και νομίζουν πως πήραν τις βαλίτσες για ένα καλώδιο. Χα, χα, χα, μπορεί και να γελάγανε. Κατακλείδα. Κάθε μίζα της Siemens, κάθε μάρκο, κάθε ευρώ ήταν εις γνώση του τουρκικού βαθέως κράτους. Γιατί έτσι λειτουργεί η Τουρκία, έτσι λειτουργεί η Γερμανία, έτσι λειτουργούν οι υπηρεσίες. Όταν λοιπόν έγινε η μαύρη νύχτα των ημίων, όπου έχασαν τη ζωή τους τα τρία παλικάρια μας, Γιαλοψός, Καραθανάσης, Βλαχάκος, αθάνατοι, ξέρετε ποιοι διαχειρίστηκαν την τύχη εκείνης την τύχη του έθνους εκείνη τη μαρτυρική νύχτα? Ο φύλαρχος των Μιζαδόρων, ο Θεός να τον συγχωρέσει, δεν ξέρω αν μπορεί να τον συγχωρέσει Σιμίτης, και ένας υπουργός ο οποίος έπειτα αποδείχθηκε πως είχε πάρει μίζες από τη Siemens. Όταν λοιπόν τότε ο ναύαρχος Βασιλικόπουλος της ΕΙΠ πήγε με έναν ογκώδη φάκελο για τα ίμια, για να ενημερώσει, πολύτιμος φάκελος με πολύτιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο χάρτης, όπου η ίδια η Τουρκία αναγνώριζε την ελληνικότητα των ημίων, τον είχανε 4 ώρες και περίμενε έξω στο σαλονάκι. Και μετά από 4 ώρες, ξέρετε ποιος τον υποδέχθηκε? Ο λαδωμένος από τη Siemens υπουργός. Και λέω εγώ τώρα, εάν εγώ ήμουνα Τούρκος του βαθέως κράτους και είχα αυτή τη δυνατότητα να έχω τέτοια επαφή, να διαχειρίζομαι μαύρα ταμεία της Siemens και να διαχειρίζομαι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, ξέρετε τι θα έκανα? Θα έδινα στην υπουργάρα τη μίζα, λέγοντάς του πως είναι για το καλώδιο. Και μετά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο τώρα, ακόμα και για τους πλέον εξελιγμένους πράκτορες, να πάνε σε έναν υπουργό και να του πούνε, έλα εδώ ρε, πάρε τόσα για να προδώσει τα ίμια, έλα εδώ ρε, πάρε τόσα για να προδώσει την Κάσο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Σου έχουν δώσει τη μίζα σε μια σουίτα όπου σε γράφουν με 10 κάμερες. Υποτίθεται για να περάσεις εσύ το καλώδιο του ΟΤΕ και να ζημιωθεί το κράτος κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, έχεις πάρει εσύ τη μίζα σου
και έπειτα σου ξαναχτυπάει την πόρτα ο κύριος με το μουσάκι, όχι με το φέση και τη μουστάκα, ο πατριώτης εδώ το δικό μας παιδί ρε παιδιά. Και σου λέει, ξέρεις, εκεί πέρα υπέστειλε τη σημαία. Μα τι είναι αυτά που λες, αυτό είναι προδοσία. Μα έχε μωρέ προδοσία, πώς κάνεις έτσι τώρα. Πώς κάνεις έτσι τώρα. Μα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς. Μα δεν μπορώ. Θυμάσαι τη βαλίτσα που είχες πάρει για το καλώδιο. Δεν ήταν μόνο για το καλώδιο.

Είχαμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα, το αποκαταστήσαμε. Είπαμε το Viber είναι μόνο για τα μηνύματα, έτσι, όχι τηλέφωνο. 6943635451 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και συνεχίζουμε. Ναι, Βαλεντίνα μου, το ξέρουμε το θέμα αυτό με τη νεοσύστατη εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο στους αρχαιολογικούς χώρους και στην Ακρόπολη. Και βέβαια με το 1 ευρώ για να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει την ανάγκη του. Βέβαια αυτό, να πούμε ότι συμβαίνει παντού, έτσι, σε όλους τους μεγάλους χώρους, όλοι και στην Ευρώπη χρεώνουν την τουαλέτα. Εδώ δεν το ξέραμε, αλλά το θέμα είναι πώς δίδονται αυτοί οι διαγωνισμοί και πώς παίρνονται αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ μάθαμε τώρα για κατασκευαστική, η οποία επί Μητσοτάκη έχει πάρει 800 εκατομμύρια, όχι από τις γνωστές, από τις άγνωστες. Εδώ τρώνε και οι άγνωστοι, όχι μόνο οι γνωστοί. Ωραία, ναι. Λύθηκε το θέμα με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε, Σάβα, για την άμεση παρέμβασή σου, την καλημέρα μας. Έχουμε εταιρεία που έχει και ΚΕΚ, μάλιστα, που έχει πάρει και αυτό δεκάδες εκατομμύρια και τώρα διερευνάται από την Ευρωπαίη Εισαγγελέα. Γιατί κάναν το λάθος, ξέρεις, να πάρουν δημόσιο χρήμα. Δεν μαθαίνουν από το μάστορα το Μητσοτάκη που τώρα που πήρε ο Κότς κάτι εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη. Σου λέει, εγώ δεν θα δώσω ευρωπαϊκά κονδύλια, μην βρω κανένα μπελά πάλι και τρέχω με την κοβέση. Θα δώσω ελληνικά κονδύλια. Από την πλάτη του Ραγιά. Λεφτά στον Κότς που πήρε εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη νύχτα. Και πανηγυρίζει γιατί η Ούρσουλα του έδωσε το δικαίωμα να το κάνει με την περιβόητη ρήτρα διαφυγής ενέργειας.

0: αλλά ένα πέπλο σιωπής εκτός εξαιρέσεων καλύπτει όλες αυτές τις λαθροχειρίες του καθεστώτος Μητσοτάκη και φτάνει στο σημείο να αναρωτιέσαι πού είναι οι πένες σας, πού είναι οι πένες σας κύριοι δημοσιογράφοι. Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ρίχτω, με πιάσες.
1: Ευθύμης 2011, πού είναι οι πένες σας, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουν πού είναι οι πένες τους, 10 χρόνια.

Αυτό που έλεγε ο Ευθύμης στο «Πού είναι η πένα σας», ότι εισάγαμε βέβυλα ήθη και έθιμα. Πραγματικά η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για τον Αφγανό, ο οποίος νάρκωνε και βίαζε 13χρονα κορίτσια και πουλάγε ναρκωτικά σε ανήλικα παιδιά, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Είναι ένα μόντους βιβέντι, ένας τρόπος δράσης αυτών των εγκληματιών, αυτών των κτηνών, που δεν μπορώ να πω ότι και τα ισόβια είναι αντίστοιχη ποινή, γιατί τι κάνανε αυτοί. Ήταν αυτό που είδαμε στη Βρετανία, φίλες και φίλοι, και συμβαίνει ακόμα και σήμερα. 250.000 κοριτσάκια από τη Βρετανία βιάστηκαν, εθίστηκαν στα ναρκωτικά, κομματιάστηκαν κυριολεκτικά ψυχικά και σωματικά από συμμορίες Πακιστανών και άλλων, κυρίως Ισλαμιστών, και λέω κυρίως Ισλαμιστών, γιατί αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες των κοριτσιών που επιβίωσαν, από τις φρικτές μαρτυρίες των θυμάτων, που μεταξύ άλλων όλες συνέκλυναν στο εξής, ότι βιάζονταν γιατί ήταν αλόθρησκες, πράγμα το οποίο τους το υπενθύμιζαν οι βιαστές τους κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου τους. Προσέξτε τώρα εδώ γιατί δίνουμε βάση σε αυτή την είδηση. Διότι πριν από 2 χρόνια και κάτι είχε συλληφθεί Σύρος παράνομος μετανάστης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έδωσε ναρκωτικά σε ένα 17χρονο κορίτσι και το βίασε. Αυτός ο τύπος λοιπόν, εάν θυμάμαι καλά από το δικαστικό ρεπορτάζ, αθωώθηκε. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Υπήρχε άλλη μια 17χρονη την οποία την

Βλέπουμε τη δικαιοσύνη δυστυχώς να μην επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Δεν μπορεί να αθωώνεις. Δεν μπορεί εσύ να θεωρείς ότι ένα κορίτσι 17 χρονών μεθυσμένο έδωσε συνένεση σε δύο Πακιστανούς να το βιάσουν. Δεν μπορείς. Δεν στέκει. Δεν στέκει. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα πάνω στο έγκλημα αυτό που γίνεται. Και πρέπει να το σταματήσουμε τώρα πριν να είναι αργά. Πριν ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Και επειδή το ακούω το επιχείρημά σας που θα... που λέτε εντάξει και που ήταν οι γονείς. Κοιτάξτε, οι γονείς έχουν τη βασική ευθύνη. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά μην έχετε πάντα στο μυαλό σας μια οικογένεια δομημένη όπου υπάρχει μητέρα, ο πατέρας, έστω και με τις δυσκολίες που αναγκάζονται να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι επειδή εργάζονται. Φανταστείτε ότι στη Μεγάλη Βρετανία στόχευαν κυρίως σε κορίτσια από διαλυμένες οικογένειες. Όπου δεν υπήρχε η γονική μέρημνα, όπου παιδιά. Πραγματικά δεν είχαν αυτή την προστασία, αυτή την αγκαλιά που μπορεί να δώσει μια οικογένεια. Οπότε μην ρίχνουμε αμέσως το ανάθεμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πραγματικά η οικογένεια είναι απούσα για άλλους λόγους. Αν και ναι, είναι απόλυτη ευθύνη κυρίως του πατέρα να διασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού του. Να το διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών του. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σκεπτικό για να υποβαθμίσουμε τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους και της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω, κοριτσάκι να βιάζεται από ναρκέμπορο αφού τον άρκωσε και εσύ να μου λες ότι είναι αθώος, ότι είχε συνένεση. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, το να δίνεις ηρωίνη σε ανήλικο παιδί, έστω και μισό γραμμάριο, θα έπρεπε να επισύρει εισόδια κάθερξη χωρίς αναστολή, τίποτα. Μπαίνεις μέσα και δεν ξαναβλέπεις το φως του ηλίου. Δεν λέω τώρα να γίνουμε και Κίνα, γιατί δεν μπορούμε, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το εμπόριο ναρκωτικών επιφέρει θανατική ποινή, γιατί μετά θα μας ανοίξουν και άλλες. Θα μπουν και άλλες ιδέες και άλλα δαιμόνια στο μυαλό μας. Γιατί στην Κίνα, ξέρετε, η πολιτική διαφθορά επιφέρει θανατική ποινή. Εάν φας δηλαδή λεφτά, εάν φας δημόσιο χρήμα, εάν δώσεις μία δουλίτσα υπερτιμολογημένη οτιδήποτε, πηγαίνεις στο εκτελεστικό απόσπασμα και υπάρχει μία διαφορά. Δηλαδή, έκανες μία συμφωνία με μία ιδιωτική επιχείρηση, φανταστείτε δηλαδή είναι ο Νοβάρτης, το σκάνδαλο να έχει γίνει στην Κίνα. Εκεί πέρα δεν θα υπήρχαν αδιευκρίνιστα, δεν θα υπήρχαν, ξέρεις, εγώ δεν πήρα μίζα. Τι λέει η νομοθεσία στην Κίνα? Ότι μεγάλε, έκανες πλάτες στην ιδιωτική εταιρεία και προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων στο κινέζικο δημόσιο, πηγαίνει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Υπάρχει ένας μόνο αστερίσκος. Εάν δεν αποδειχθεί ότι πήρες μίζα, παραμένεις φυλακισμένος μέχρι να πεθάνεις, απλά δεν εκτελείσαι. Εάν αποδειχθεί ότι πήρες μίζα, πας στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα εκεί. Δεν λέμε εμείς ότι μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και την πολιτισμένη Ευρώπη. Απλά το παραθέτουμε ειδησογραφικά για να δείτε τη διαφορά διακυβέρνησης και εν τέλει πώς αποτυπώνεται αυτή η διακυβέρνηση. Και με όρους ανάπτυξης και με όρους εθνικής κυριαρχίας και με όρους εθνικής ενδυνάμωσης ενός κράτους.

Έχεις δίκιο, Σάβα, για ποια δομημένη οικογένεια μιλάμε όταν εδώ πέρα το κράτος, το ίδιο η κυβέρνηση διαλύει την οικογένεια με γονέα 1, γονέα 2, ο Μίτσος και ο Κίτσος και δεν συμμαζεύεται. Για ποια οικογένεια. Έχεις δίκιο. Αλλά μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε η κοινωνία, εμείς είμαστε αυτοί που θα διορθώσουμε και τα κακοσκήμενα με τις σωστές αποφάσεις. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο για το μύχο, το άλλο αυτό διαμάντια, το άλλο αυτό μπουμπούκι που ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με τη λίστα την οποία, προσέξτε, την είχανε στα άδυτα του Μαξίμου και έδιναν επιλεκτικά διαρροές ονομάτων, τα οποία ονόματα εν τέλει δεν πήγαν καν κατηγορούμενοι. Δηλαδή, προσέξτε, είχαν τη λίστα με όλους, με τα 210 ονόματα, και προσπαθούσαν να βρουν από τα 210 ονόματα μη στελέχη του μητσοτακισμού για να τα δώσουν βορρά στο δημόσιο διάλογο για να ξεπληθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης. Έτσι, γιατί υπήρχε σαφής εμπλοκή του μύχου με το επιτελικό κράτος, όπως ήθιστε να λέμε.

ο Τζο εδώ πέρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ανοίγει την κουβέντα με την αποχέτευση σε Γέρακα και Παλίνη. Να πούμε ότι σε Γέρακα και Παλίνη υπάρχουν βόθροι. Παρότι έχουν πληρωθεί συνδέσεις των σπιτιών, δεν υπάρχει βιολογικός ή αντλιοστάσια και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγηθούν τα λίμματα. Μιλάμε για έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τότε τίποτα. Χώρια τα πρόστιμα που πληρώνουμε και το κερασάκι βέβαια, οι εκενώσεις βόθρων που φορτώνουν και επιβαρύνουν τους πολίτες φυσικά, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Και μιλάμε για ένα έξοδο οικίας περίπου 2.000 ευρώ ετησίως, όπως μας λέει ο Τζο. Την ξέρω την περίπτωση, Τζο, και είναι πραγματικά ντροπή και έσχος που βλέπεις κάτι βιλάρες και δεν έχουν αποχέτευση. Είναι με βόθρο.

0: Από πότε φωνάζουμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη των 27, όπου οι καταθέσεις των πολιτών μειώνονται αντί να αυξάνονται, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και στη Βουλγαρία. Επί τρία συναπτά έτη, οι αποταμιεύσεις των πολιτών αυξάνονται, τα λεφτά που έχουν στην τράπεζα. Στην Ελλάδα, επί τρία χρόνια, οι καταθέσεις μειώνονται. Και έβγαινε ο Σκέρτσος με κάτι σοφιστίες να μας πει: όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι ακριβώς αυτό που σας λέγαμε, ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Η ακρίβεια έχει διαλύσει τον Έλληνα. Ο Έλληνας αναγκάζεται να τρώει από τα έτοιμα. Αυτά που έχει όσοι έχουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στα έξοδα επιβίωσης, για να επιβιώσουν. Γι' αυτό και μειώνονται οι καταθέσεις. Και έρχεται σήμερα η Καθημερινή με ένα πρωτοσέλιδο βόμβα και τι αποκαλύπτει? Ότι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις και ότι η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί όπως λέει ο Σκέρτσος, αλλά έχει μειωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ. 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποτίθεται είμαστε εκτός μνημονίου. Υποτίθεται ότι δεν έχουμε capital controls. Και βλέπουμε την αξία των αποταμιεύσεων έχει μειωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022. Αυτό που ουρλιάζαμε και λέμε εδώ και μήνες. Και πήγε η κυβέρνηση των Αρίστων να μας διαψεύσει. Θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Θα τα καλύψουμε όλα με λεπτομέρειες.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου για τις διατακτικές σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι. Λόγω της ακρίβειας, το σημερινό όριο θεωρείται ξεπερασμένο, καθώς όποιο ποσό το ξεπερνά φορολογείται κανονικά ως εισόδημα. Το μέτρο αφορά σημαντική μερίδα των εργαζομένων που λαμβάνουν καθημερινή οικονομική ενίσχυση για το γεύμα τους. Στα 2 ευρώ ανά λίτρο εκτοξεύθηκε η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο. Το γεγονός συμβαίνει εν μέσω της λήξης των κυβερνητικών μέτρων αλλά και της ανόδου του πετρελαίου τύπου Brent που έφτασε πάνω από τα 90 δολάρια. Στις Κυκλάδες η τιμή του καυσίμου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ. Φοβερές καταγγελίες εξαπολύουν οι εργαζόμενοι της διαχειρίστριας εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ σχετικά με τους όρους και την διαχείριση του αυτοκινητόδρομου μετά την ιδιωτικοποίησή του. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες αποτελούν πρόσχημα για την διασφάλιση υπέρογκων κερδών του παραχωρησιούχου και τον τριπλασιασμό των τιμών στα διόδια. Παράλληλα, καταγγέλνουν τη μετακύληση εκατομμυρίων ευρώ από δημόσιους πόρους και αποθεματικά στον ιδιώτη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Το μοιραίο ελικόπτερο Bell 206 που κατέπεσε στη Σύφνο έχει λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα. Ενώ οι έρευνες εστιάζουν σε ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο ή σε πρόβλημα υγείας του πιλότου, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον γιατρό που είχε φτάσει πρώτο στο σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πτώση ήταν σχετικά ομαλή. Οι αρχές συνεχίζουν πάντως τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Πρόστιμα συνολικού ύψους 120.000 ευρώ έχει επιβάλει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων στη Hellenic Train για σοβαρές παραβάσεις όσο αφορά τη συντήρηση των τρένων. Ο έλεγχος που ξεκίνησε μετά από διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων των τεμπών επικεντρώθηκε στην έλλειψη ελέγχου υλικών αλλά και στους κανόνες πυραντοχής των καθισμάτων. Η ανεξάρτητη αρχή ζητά από την Hellenic Train την υποβολή σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της ασφάλειας στους σειρμούς. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οι μεταφορές χρημάτων μέσω του διατραπεζικού συστήματος Άιρις, καθώς ορισμένες κινήσεις ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως δωρεές. Συγκεκριμένες αιτιολογίες ή επαναλαμβανόμενες αποστολές ποσών μεταξύ φίλων και συγγενών μπορεί να οδηγήσουν σε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Σε νέες προκλήσεις εις βάρος της χώρας μας προχώρησε η Τουρκία με 25 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία στον απόϊχο των ημερών, μάλιστα της ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων. Τα τουρκικά αεροσκάφη ανάμεσά τους και οπλισμένα F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, όπου από τα 22 πληγέντα κτίρια τα 5 κρίθηκαν ως κόκκινα. Πανελλαδικά, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν πραγματοποιήσει 427 ελέγχους, καταγράφοντας συνολικά 151 μη κατοικήσιμα κτίρια. Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα όσο αφορά τις δαπάνες της για τη δημόσια παιδεία, συγκεκριμένα στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώνει με πάταγο η Eurostat βρίσκεται η Ελλάδα. Το ποσοστό είναι στο 3,3% του ΑΕΠ. Η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 4,7% και γι' αυτό αφήνει πίσω της μόνο τη Ρουμανία. Στην διεθνή επικαιρότητα, σκληρή στάση κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων του. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το δικαστήριο για πολιτικοποίηση και καταχρηστική άσκηση εξουσίας, προαναγγέλλοντας μάλιστα ευρύτερη εκστρατεία για τον περιορισμό της δράσης του. Η σοβαρότερη πολιτική πρόκληση αντιμετωπίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παρά τη συνέχιση του πολέμου. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης στο Κίεβο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
3: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα.
0: Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στα πλατό και οι μουσικάρες που ακούτε είναι έργο Αγιαννητόπουλου, όπου Ανδρέας και Μάλαμα, έτσι πρέπει να το καθιερώσουμε αυτό, Ανδρέα. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά, θα επιστρέψουμε στο θέμα των καταθέσεων, στο θέμα της ακρίβειας. Βγήκε η έκθεση που αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους φόρους στα καύσιμα, είναι στη δεύτερη θέση της Ευρώπης μετά την Φινλανδία, μόνο που η μισθή στην Φινλανδία είναι τετραπλάσια από τους μισθούς στην Ελλάδα, έχει μια διαφορά, δηλαδή άλλο να πληρώνει 1 ευρώ φόρου στο λίτρο ο Φινλανδός και άλλο να πληρώνει 0,99 το λίτρο ο Έλληνας με τους πενιχρούς μισθούς. Αλλά έχουμε σοβαρότατες εξελίξεις όσον αφορά την περιοχή μας γεωπολιτικά. Και αυτό που έγινε χθες στη Συρία δεν πρέπει να το περνάμε στα ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό. Το Ισραήλ σφυροκόπησε την βάση, την αεροπορική βάση στο Ιντλίπ της Συρίας λίγες ημέρες, ίσως και ώρες από την επίσκεψη Τούρκων αξιωματικών στη βάση, όπου μετέφεραν εξοπλισμούς, μετέφεραν μη επανδρωμένα καθώς και συστήματα ελέγχου και ραντάρ. Με 8 αεροσκάφη το Ισραήλ ισοπαίδωσε κυριολεκτικά την αεροπορική βάση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, γιατί είχαμε ολονύχτια αντιπαράθεση σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο χορός της αντιπαράθεσης έπειτα από τους βομβαρδισμούς ξεκίνησε με την ανακοίνωση του Νετανιάχου. Το γραφείο του Νετανιάχου, δηλαδή ο Νετανιάχου, έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Ότι ενώ το Ισραήλ και η Συρία είχαν συμφωνήσει σε ένα status quo σε θέματα ασφαλείας, η Συρία βρισκόταν στα πρόθυρα να το παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση. Προσέξτε τώρα, τι λέει η πρώτη παράγραφος ανακοίνωσης. Ότι τουρκικές δυνάμεις στη Συρία συνιστούν απειλή για το Ισραήλ. Κρατήστε το αυτό. Το Ισραήλ, συνεχίζει η ανακοίνωση, προειδοποίησε επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων δηλαδή, θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές κατά της ασφάλειάς του και είναι ανοιχτή στο να επιστρέψει το status quo. Τι μαθαίνουμε εδώ πέρα? Ότι η Συρία είχε υποσχεθεί στο Ισραήλ ότι δεν θα πατήσει Τούρκο στρατιώτη σε Συριακό έδαφος. Η Συρία παραβίασε αυτή τη συμφωνία. Το Ισραήλ αντέδρασε και ισοπαίδωσε τη βάση. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πεδίο, έκανε και ισχυρούς βομβαρδισμούς πυροβολικούς στην επαρχία Ντάραα. Φυσικά, τη σκυτάλη, γιατί πάγωσε, καταλαβαίνετε, ειδικά στην Τουρκία, επικράτησε παγωμάρα, την πήρε ποιος άλλος, ο διεφθαρμένος τουρκόψυχος τον Μπάρακ, ο οποίος δυστυχώς είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για ολόκληρη την περιοχή. Ο τον Μπάρακ, θα τα πούμε αμέσως μετά, τι εστί τον Μπάρακ και γιατί αντιδρά έτσι, εξέφρασε την αντίθεσή του στον Ισραηλινό βομβαρδισμό και αποκάλυψε ότι η Τουρκία δεν προειδοποιήθηκε εκ των προτέρων για τα Ισραηλινά πλήγματα στη βάση της Αμπού Αλντουχούρ της Συρίας κοντά στα τουρκικά σύνορα και αφού εντόπισε Ισραηλινά αεροσκάφη να κατευθύνονται προς το έδαφος της θα μπορούσε εύλογα να προετοιμάσει τη δική της απάντηση. Προσέξτε τώρα. Οι Ισραηλινοί δεν ενημέρωσαν την Τουρκία, πήγαν και ισοπαίδωσαν τη βάση. Η βάση ήταν κοντά στα συροτουρκικά σύνορα. Οι Τούρκοι, λέει, εντόπισαν τα Ισραηλινά αεροσκάφη τα οποία πραγματοποίησαν τα πλήγματα και θα μπορούσαν να προετοιμάσουν τη δική τους απάντηση. Δηλαδή, ο Μπάρακ λέει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να καταρρύψει τα Ισραηλινά αεροσκάφη που επιχείρησαν σε Συριακό έδαφος. Ευτυχώς, λέει, ψύχρεμα μυαλά κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Δηλαδή, ο Μπάρακ αποθεώνει την Τουρκία επειδή η Τουρκία δεν αντέδρασε κατά τη διάρκεια του Ισραηλινού βομβαρδισμού. Φανταστείτε να είχε αντιδράσει. Ο Τον Μπάρακ τώρα, γιατί ο Τον Μπάρακ είναι ουσιαστικά ο αχυράνθρωπος της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Τον Μπάρακ έχει κάνει business εκατοντάδων εκατομμυρίων με το Κατάρ. Το Κατάρ είναι ο χρηματοδότης της Τουρκίας και της Ισλαμιστικής Τρομοκρατίας. Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι ένας τύπος, ένας δυτικός που κάνει business με το Κατάρ είναι διεφθαρμένος, είναι τουρκόφιλος, είναι εχθρός της Ελλάδας και της ανθρωπότητας, της πολιτισμένης ανθρωπότητας τέλος πάντων. Γιατί υπάρχει και η άλλη ανθρωπότητα που τα πιάνει από το Κατάρ. Και δεν είναι μόνο με κελεμπίες, είναι και με κοστούμια, όπως είδαμε και πριν. Ο Μπάρακ αντλεί αυτή τη δύναμη που έχει επειδή ως επιχειρηματίας είχε πάρει ένα δάνειο του γαμπρού του Τραμπ, χρώσταγε ο γαμπρός του Τραμπ 70 εκατομμύρια δολάρια, είχε αναλάβει αυτό το δάνειο και το κούρεψε. Μιλάμε λοιπόν για μία αήθη ενέργεια. Αυτό είχε γίνει βέβαια πριν ο Τραμπ γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πάβει όμως ουσιαστικά να λάδωσε με 70 εκατομμύρια δολάρια την οικογένεια Τραμπ. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει κουμάντο ο Μπάρακ σε Τουρκία, Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Και δυστυχώς ο Τραμπ φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μπορεί να τον ξεφορτωθεί, γιατί οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μεγάλες σκίες. Όταν σου έχει κάνει τέτοια ευεργεσία 70 εκατομμύρια δολάρια, πώς θα τον ξεφορτωθείς?
Το θέμα ποιο είναι? Εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό που μας έλεγε και ο φίλος ο Σάββας πριν, ότι με το χρήμα αγοράζονται τα πάντα. Όταν λοιπόν δέχεσαι τέτοια δώρα από τέτοιους ανθρώπους, γίνεσαι έρμεό τους με καταστροφικές συνέπειες και για τη χώρα σου και για το έθνος που υποτίθεται ότι εκπροσωπείς, αλλά και για την ίδια την πολιτική σου υπόσταση.

Λοιπόν, τώρα για να δείτε το μέγεθος της ρεμούλας. Έχουμε τεράστιο θέμα με την υπόθεση των πληστηριασμών, έτσι, και αυτό που πέρασαν ντάλα 15 Αύγουστο, ντάλα 15 Αύγουστο, για να χάσουν άνθρωποι τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Τώρα είναι επί του πιεστηρίου που λένε. Γιατί υπάρχει ο νόμος 5072 του 2023, άρθρο 5, παράγραφος 5, όπου αναφέρεται ρητά η απαγόρευση απόκτησης ακινήτων από τους servicers. Στα πλαίσια, τη γράφει συγκεκριμένα στο άρθρο 5, στο πλαίσιο της διαχείρισης πιστώσεων, διαβάζω το νόμο τώρα όπως είναι, δύναται να διαχειρίζονται τα ακίνητα που αποτελούν ασφάλεια για τις πιστώσεις που διαχειρίζονται και έχουν μεταβιβαστεί στο δικαιούχο της απαίτησης. Στους services όμως δεν επιτρέπεται η απόκτηση διαμέσου μεταβίβασης, εκχώρησης ή ακόμα και από εθελοντική εκποίηση ή από πληστηριασμό ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τις πιστώσεις που αυτοί διαχειρίζονται. Αυτό πραγματικά είναι βόμβα. Και εδώ πέρα διαβάζω και από χρήστες ότι ύπουλα εφαρμόστηκε ο νόμος μέσα στον Αύγουστο και θέλουν τον κόσμο να χάσει τις προθεσμίες του, γιατί τα περισσότερα ακίνητα τα πήραν οι ίδιοι servicers, άρα είναι παράνομοι και άκυροι πληστηριασμοί αυτών των ακινήτων. Είναι τεράστιο το θέμα και θα πρέπει να επανέλθουμε να μιλήσουμε και με κάποιον ειδικό, γιατί εάν ισχύει ο νόμος επαναπροσδιορισμού των δικασίμων για τους πληστηριασμούς, είναι μηχανισμός που οδηγεί σε μαζική απώλεια δικαιωμάτων και τετελεσμένων. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα Άλε Ισκαντάρ από Αρτέμι σε μουσική σταμάτηση Πανουδάκη.

Και έχεις Ανδρέα Γιαννητόπουλε, το Μητσοτάκη και τα φερέφωνα να σου λένε για το οικονομικό θαύμα ότι αποπληρώνει, λέει, τα χρέη τα μελλοντικά του 2035. Προσέξτε, πιάνει ο Μητσοτάκης και αποπληρώνει ρυθμισμένα χρέη, ρυθμισμένο χρέος το οποίο έχει κάτω από 1,5% επιτόκιο και πανηγυρίζει την ίδια στιγμή που δανείζεται με 4% από τις αγορές. Αυτό το πράγμα, κανονικά, εάν είχε γίνει στην Κίνα, ξέρεις Ανδρέα Γιαννητόπουλη, θα είχε γίνει έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά είπαμε, δεν υιοθετούμε εμείς τέτοιες πρακτικές, δηλαδή τώρα να εκτελούνται πολιτικοί, δηλαδή ντροπή, δηλαδή δεν τους λυπούνται τους ανθρώπους. Πάμε στα δικά μας. Αυτό το πράγμα είναι επιεικώς ανεξήγητο και το ότι παρουσιάζεται διθυραμβικά το καθιστά ύποπτο. Δηλαδή, κάνεις κάτι το οποίο είναι παλαβό. Αν το έκανε κάποια... Φανταστείτε τώρα, είσαι διευθύνων σύμβουλος μιας ιδιωτικής επιχείρησης, κανονικής ιδιωτικής επιχείρησης, όχι τύπου Τέρνα, κανονική ιδιωτική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί κανονικά με τους όρους της ελεύθερης οικονομίας και πιάνεις και παίρνεις τα διαθέσιμα ή τα μη διαθέσιμα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει διαθέσιμα, βγαίνει κάθε τρεις και λίγο σε αγορές για να δανειστεί. Και αποπληρώνεις ένα χρέος το οποίο έχει 1,5% επιτόκιο, λαμβάνοντας δάνεια με 4% επιτόκιο. Δηλαδή, ουσιαστικά μπαίνεις μέσα 2,5% λόγω επιτοκίου και βγαίνεις και πανηγυρίζεις. Εάν ήταν διευθύνων σύμβουλος εταιρεία και έπαιρνε αυτή την απόφαση, πρώτον θα τον είχαν διώξει και δεύτερον θα είχε μηνυθεί, θα τον είχαν μηνύσει κιόλας και θα ζητούσαν και αποζημιώσεις για τις ενεργές του. Εδώ πέρα βγαίνει και πανηγυρίζει. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Ναι, Νίκ, καλημέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Αντί να δώσω στον κόσμο που έχει τεράστιο πρόβλημα να κάνει προεξόφληση, είπαμε δεν εξηγείται αυτό που κάνει. Δεν εξηγείται αυτό που κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Στην πραγματικότητα των αριθμών, για να δείτε πόσο καλά πάει η ελληνική οικονομία επί Μητσοτάκη, δηλαδή ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μία ανυπολόγιστη καταστροφή που δεν ξέρω πραγματικά πού θα οδηγήσει όταν έχουμε την ευχάριστη στιγμή να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία. Τι θα βρει ο επόμενος? Οφειλές προς ΕΦΚΑ το 2019 ήταν 35,4 δισεκατομμύρια. Τα τέλη του 2025 είχαν φτάσει τα 51,3 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση της πραγματικής αγοράς. Γιατί ξέρετε, οι ασφαλιστικές εισφορές μένουν απλήρωτες όταν πραγματικά υπάρχει ένδια και δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε μικρομεσαίος, είτε οτιδήποτε. Είναι μία δαπάνη την οποία θα την πληρώσεις. Και μόνο αν δεν έχεις λεφτά στην τσέπη που να σε γδάρουνε, δεν έχεις λεφτά, τότε δεν θα την πληρώσεις. Έχουμε λοιπόν μια ηλικιώδη αύξηση της τάξης των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6 χρόνια. Χρέη προς servicers το 2019 ήταν 23,5 δισεκατομμύρια. Το 2025 έχουν εκτιναχθεί στα 91,5 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 84% ήταν μη εξυπηρετούμενα. Δηλαδή μιλάμε για μία αύξηση της τάξης σχεδόν των 70 δισεκατομμυρίων σε 6 μόλις χρόνια, εκ των οποίων τα 84% είναι μη εξυπηρετούμενα. Αυτό βρωμάει. Όζι, εάν αναλογιστούμε και το σχέδιο Ηρακλής, όπου έχει περάσει τα κερατιάτικα στο δημόσιο κορβανά και το δημόσιο θα υποχρεωθεί να αποζημιώσει τα κοράκια αγνώστου ταυτότητας, εάν δεν πληρωθούν.

Και έχει και καλύτερο. Ληξιπρόθεσμα χρέη νοσοκομείων. Το 2019 ήταν στα 294 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 είναι στο 1 δισεκατομμύριο 397 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αύξηση 375%. Όσο για τον εσωτερικό δανεισμό της κυβέρνησης, το λεγόμενο κρυφό δημόσιο χρέος, αυτό που βάζουν κάτω από το χαλί προκειμένου να ισχυρίζονται ότι έχουν μειώσει το δημόσιο χρέος, άλλο τεράστιο ψέμα αυτό. Άλλο τεράστιο ψέμα αυτό από την κυβέρνηση που κατέριψε κάθε παγκόσμιο ρεκόρ δημοσίου χρέους και διελληνικού χρέους. Το 2019 ο εσωτερικός δανεισμός της κυβέρνησης ήταν στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025, στα τέλη του 2025, έφτασε τα 62,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει αδειάσει τα ταμεία για να κρύβει το χρέος, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για τριπλασιασμό του εσωτερικού δανεισμού. Γεγονός που θα το βρούμε μπροστά μας και θα είναι συντριπτικό.

Εξακολουθώ να λέω ότι αυτή η παρανοϊκή ενέργεια της πρόωρης αποπληρωμής ρυθμισμένου χρέους με χαμηλό επιτόκιο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί δεν έχει καμία επίπτωση μακροοικονομικά, ίσα ίσα επιβαρύνει το δημόσιο ταμείο, γιατί δανειζόμαστε ακριβότερα, και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η πρεμούρα γιατί γίνεται, γιατί αποπληρώνει συγκεκριμένα χρέη τα οποία είναι ρυθμισμένα και επιβαρύνει το δημόσιο με νέο δανεισμό, με πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Βλέπει κάτι, ετοιμάζει κάτι, έρχεται κάτι πολύ δυσμενές και προσπαθεί να τακτοποιήσει κάποιους δανειστές της αρεσκίας του. Και σταματώ εδώ.

Όσο για τη δημόσια παιδεία, είπαμε, η κυβέρνηση θέλει σών και καλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είδαμε το φιάσκο με την απόφαση του ΣΤΕ που δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Την ίδια στιγμή που είμαστε στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία. Μόλις το 3,3 του ΑΕΠ κατευθύνεται στην παιδεία, έναντι 4,7% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης σύμφωνα με τη Eurostat, έτσι. Πάντα επικαλούμαστε επίσημα στοιχεία, γιατί ήταν επίσημα είναι ακόμα χειρότερα. Έχουμε άλλο ένα ασημένιο μετάλλιο, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες αυξήσεις της πτωχεύσης επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ποσοστό πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 31,6% καταντάζοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση. Μας περνάει μόνο η Εσθονία με 31,8%. Έτσι, η Εσθονία που τώρα παρακαλάνε για επίσημα, για να πάρουν δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λέει επλήγησαν από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που πρώτες οι χώρες της Βαλτικής της υπερψήφισαν. Με τα τέσσερα της ψήφισαν.

Ενώ βουίζουν τα εκατομμύρια, έχουμε δώσει δισεκατομμύρια, υπάρχει και η τρομακτική είδηση ότι όχημα μεταφοράς προσωπικού που μετέφερε 18 άτομα του ελληνικού στρατού, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες, προς την Αθήνα, ενώ πήγαινε εντός των ορίων ταχύτητας, έσκασε το λάστιχό του και λίγο έλειψε να έχουμε τραγωδία. Η είδηση, όπως την αποκαλύπτει το zoogla.gr, δείχνει μάλιστα και φωτογραφία του ελαστικού, το οποίο είναι παραγωγής 2013. 2013. Τόσα δισεκατομμύρια για Ραφάλ, για τις Μπελαρά, καπέλο στο καπέλο η Μπελαρά, 200 εκατομμύρια καπέλο, και δεν βρέθηκαν 2-3 χιλιάρικα να αλλάξουν τα ελαστικά των οχημάτων στα οποία μπαίνουν Έλληνες στρατιώτες.

Βάλε ένα στοιχείο από ατσάλι, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Βάλε ένα στοιχείο από ατσάλι, γιατί με αυτά που μαθαίνουμε θα πέσουμε από τα σύννεφα. Θα πηδηχτούμε από το παράθυρο που έλεγε και ο συγχωρεμένος.

0: Άστο το στίχια πατσάλι, γιατί θα μας σπάσουν τα νεύρα με αυτά που βλέπουμε τώρα. Είναι εξωφρενικό. Παγίδες λέει στις συναλλαγές μέσω του Άιρις. Πότε μπαίνει φόρος από το πρώτο ευρώ. Είχαμε αποκαλύψει εδώ την υπόθεση με τον παππού που έδωσε στην εγγονή του λεφτά γιατί σπούδαζε 60 ευρώ το μήνα από τη σύνταξή του. Η οποία σύνταξή του είναι φορολογημένη. Φορολογημένη. Έχει πληρώσει όλους τους σκασμένους φόρους και έδινε 60 ευρώ το μήνα στην εγγονούλα του, η οποία σπούδαζε από την Εύβοια, ο τόπος καταγωγής, στοιχείο. Και έπιασε ο Πιτσιλής και η ΑΔΕ και του έβαλαν πρόστιμο. Έβαλαν πρόστιμο στον παππού που έστελνε λεφτά στην εγγονή του μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Την ώρα που αφήνουν ανεξέλεγκτους Πακιστανούς, Σύρους, οτιδήποτε, κάθε καρδιασκαρίδι, εγκληματίες, να βγάζουν μαύρο χρήμα. Χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες, χρήμα από δουλεμπόριο, ναρκεμπόριο, έστω ακόμα και χρήμα από παράνομη εργασία, να το εξάγουν στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, μέσω των MoneyGram και όλων αυτών των οργανισμών, και να σου λένε, είχε καταθέσει ο Στέλιος Οβοτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ερώτηση. Οι απαντήσεις είναι πραγματικά να λες ότι δεν πρέπει απλά να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει απλά να φύγουν. Δεν μπορούμε, λέει, να τους ελέγξουμε, γιατί είναι βελγική εταιρεία. Σοβαρά. Σοβαρά, ρε μεγάλε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας. Και ποιος υπέγραφε την απάντηση? Ποιος υπέγραφε την απάντηση? Η πρώην σύζυγος του κυρίου Ευκλήθη Τσακαλώτου, η οποία είναι σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις? Και πάνε τώρα να μας πούνε ότι οι μεταφορές χρημάτων. Θες να δώσεις στον ξαδερφό σου, στο θειό σου, στον αδερφό σου λεφτά, έχει μία ανάγκη να του κάνεις μεταφορά, μπορεί να μπουν να στιφορολογήσουν. Δηλαδή, ούτε επί ποια Σοβιετία? Ποια Σοβιετία? Ο Μητσοτάκης εξελίσσεται στον Έλληνα Λένιν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα φοβάσαι να στείλεις λεφτά ακόμα και στο παιδί σου, μπας και η ΑΔΕ το θεωρήσει ύποπτο. Και σου σκάσει ένα φόρο και μετά, ξέρετε, μόνο που θα τρέχεις, μόνο οι προσφυγές, μόνο οι ενστάσεις, μόνο που θα αναγκαστείς να πληρώσεις και δικηγόρους σε πολλές περιπτώσεις, τελείωσε. Είσαι χαμένος από χέρι. Μιλάμε τώρα για χαράτσι, το οποίο παραπέμπει σε νεοοθωμανική κατοχή.
1: Στοιχεία πατσάλι και πάλι, ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία πατσάλι και πάλι, πάλι. Στοιχεία πατσάλι και πάλι, ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: λέμε!
1: 6-9-43-63-54-51 6-9-43-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. Η υπόθεση αυτή με τις μεταφορές χρημάτων είναι πραγματικά εξοργιστική. Ούτε ο Orwell δεν θα το είχε προβλέψει. Προσέξτε τώρα. Εάν είσαι συνδικαιούχος στο λογαριασμό με τη μητέρα σου, με τον αδερφό σου, για τους χιλόγους, γιατί θες να υπάρχει ένα κάτι γίνεται, κάτι σου συμβαίνει. Άνθρωποι είμαστε. Πας και τσακίζεσαι. Θέλεις κάποιον να μπορεί να αναλάβει τα έξοδα. Εάν λέει αποδειχθεί ότι ακόμα και σε λογαριασμό που υπάρχουν συνδικαιούχοι, κοινός τραπεζικός λογαριασμός με πάνω από έναν δικαιούχο, εάν αποδειχθεί ότι τα χρήματα, λέει, τα χρησιμοποίησε ο δικαιούχος, μπορεί να θεωρηθούν δωρεά προς τρίτο πρόσωπο. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι τρομεροί. Είναι τρομεροί. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο ενισχύει την εγκληματικότητα, ενισχύει την παραβατικότητα, αφήνει το μαύρο χρήμα να φεύγει με τεράστιες ζημιές. Με ζημιές δισεκατομμυρίων. Δισεκατομμύρια φεύγουν κάθε χρόνο από παράνομες δραστηριότητες μέσω των συστημάτων αυτών. Ξέρετε τα μαγαζάκια που πάει ο άλλος με το πάκο, τα λεφτά τα δίνει, τα στέλνει στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, οπουδήποτε. Και εδώ βάζουν την τελευταία λέξη της τεχνητής νοημοσύνης, βάζουν μηχανές για να ελέγχουν τους πολίτες. Βάζουν μηχανές για να ελέγχουν τους Έλληνες. Μηχανές, πάμε.

0: ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 24. Μάρμαρα κοινοβουλίων, μάρμαρα τάφων. Πάνω τους καρφωμένα πανιά και σύμβολα πολέμου. Γιατί η ίδια μάνα που σε χλεβάζει είναι η ίδια μάνα που σε σκεπάζει. Αυτό διάβαζα σε ένα διάδρομο που είχα ξαπλώσει. Σκοτάδι μου φώτιζαν οι λέξεις. Οι μηχανές δεν απειλούνται από τα συνθήματα των τοίχων, αρκεί να μην διαβάζονται. Η στόλη ένα μάτσο σκλάβι απάντησε η μηχανή. Και τράβηξε τη σκανδάλη κάτω από τη σημαία.
1: Και μιας και μιλάμε για μηχανές. Εμβολιάζουν, λέει, τον πληθυσμό με άγνωστες. Ο κορονοϊός ήταν το απόλυτο πείραμα. Το απόλυτο πείραμα υποταγής. Και τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε τα γεγονότα με το Φάουτσι. Έχουμε άλλη οβιδιακή εξέλιξη. Ο στενός συνεργάτης του Φάουτσι, ο David Morens, ομολόγησε την ενοχή του σε συνωμοσία για σχέδιο να αποκρύψει στοιχεία που συνδέονται με επιχορηγήσεις για τον κορονοϊό από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, που ήταν ο Φάουτσι. Μάλιστα, ενώ είχε σταματήσει η επιχορήγηση του εργαστηρίου της Γιουχάν με τίτλο, προσέξτε, «Κατανόηση του κινδύνου εμφάνισης κορονοϊού από νυχτερίδες», βασισμένο σε ισχυρισμούς ότι ο κορονοϊός προέκυψε από τη νυχτερίδα, επειδή έφαγε ο Κινέζος μία νυχτερίδα στην αγορά της Γιουχάν. Ο Morens, λοιπόν, και άλλοι συνωμότες συμφώνησαν να κρύψουν, να εξαφανίσουν σκόπιμα τις επικοινωνίες τους και να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω κρυφών λογαριασμών και όχι από τους επίσημους λογαριασμούς, προκειμένου να μην μπορεί έπειτα η κυβέρνηση Τραμπ που ανέλαβε να διερευνήσει την πραγματική προέλευση του κορονοϊού. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι επίσημη ανακοίνωση του επικεφαλής του FBI, του Κας Πατέλ, και η έρευνα, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν σταματάει εδώ, παραμένει σε εξέλιξη μέχρι να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται εν τέλει σε αυτό που ονομάστηκε πανδημία του κορονοϊού και τώρα εξελίχθηκε σε τεράστιο σκάνδαλο του κορονοϊού με εκατομμύρια νεκρούς και 3 εκατομμύρια εσόδων για τους εκλεκτούς.

Πολύ, πολύ πετυχημένο το μήνυμα και το ερώτημα, αγαπητέ φίλε Λευτέρη. Πολύ πετυχημένο και το προσυπογράφω. Η θεία από τον Ήγηρα του Γιάννου Παπαντονίου, που υποτίθεται ότι του έδωσε τα εκατομμύρια που είχε στην Ελβετία, τα οποία έλεγε ότι δεν είναι δικά του. Στην αρχή έλεγε ότι δεν τον ξέρω το λογαριασμό και απειλούσε με μηνύσεις και αγωγές. Έπειτα έλεγε όχι, δεν είναι, είναι του πρώην άντρα της γυναίκας μου. Έπειτα είναι της γυναίκας μου. Πάει στη δικαιοσύνη, δικάζεται και προβάλλει το εξωφρενικό επιχείρημα ότι εν τέλει μου τα είχε δώσει μια αυτιά που είχα από τον Ήγηρα. Η θεία από τον Ήγηρα του έδωσε κάτι εκατομμύρια. Και η ελληνική δικαιοσύνη το δέχτηκε σαν δικαιολογία. Αλήθεια, κύριε Πιτσιλή, αυτό το έμβασμα της θείας από τον Ήγηρα φορολογείται με 40%? Τον φορολογήσατε τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου, αφού η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη με απαράμιλη απόφαση δέχθηκε ότι τα λεφτά δεν ήταν από μίζες για τα εξοπλιστικά, αλλά ήταν από τη θεία του από τον Ήγηρα. Τον φορολογήσατε? Το δέχτηκε η ελληνική δικαιοσύνη. Τι κάνετε, κύριε Πιτσιλή? Του σκάσατε τη φορολογία του 40%, όπως θα σκάσετε στον αδερφό άμα δώσει λεφτά στον αδερφό του. Νόμιμα φορολογημένα λεφτά. Για αυτά τα εκατομμύρια τον φορολογήσατε τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου, εσείς που θέλετε να φορολογήσετε τον παππού που στέλνει χαρτζηλίκι στην εγγονή του. Κύριε Πιτσιλή.

Η πρωτοφανής λέλαπα και καταστροφή. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό δρόμο, προσοχή στο τιμόνι, προσοχή στο τιμόνι. Όχι, όχι από την Ιγυρία. Η θεία του Γιάννου Παπαντονού ήταν από τον Ήγυρα. Είχα κάνει και εγώ το συγκεκριμένο λάθος, αλλά μετά μόλις μίλησα με παράγοντες της δίκης, ήταν από τον Ήγυρα και όχι από την Ιγυρία. Και όχι, μάλλον δεν φορολόγησε ο κύριος Πιτσιλής τα εκατομμύρια του Παπαντονίου που του τα στείλε η θεία του από τον Ήγυρα. Φορολογεί μόνο τον παππού που στέλνει 60 ευρώ στην εγγονή, η οποία σπουδάζει. Η άλλη μία τεράστια όψη της καταστροφής που αφήνει πίσω το Μητσοτάκης, εκτός από την οικονομική καταστροφή και την εθνική, τα καταστροφή στα εθνικά θέματα, είναι φυσικά η πύρινη λέλαπα. Είναι πραγματικά ο Πρωθυπουργός που αφήνει πίσω του κυριολεκτικά καμένη γη. Επί ημερών Μητσοτάκη, 4,23 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη. 4,23 εκατομμύρια στρέμματα από το 2019 επί Μητσοτάκη μέχρι σήμερα.

Το καλοκαίρι του 2021 ήταν η καταστροφή της Βόρειας Εύβοιας και συνολικά οι καμένες εκτάσεις τότε έφτασαν το 1,3 εκατομμύρια στρέμματα. Ναι, ναι, ο Νέρωνας οχριά. Θα ζήλευε ο Νέρωνας, θα ζήλευε. Το 2023 είχαμε τη μεγάλη καταστροφή στον Εύρο, η μεγαλύτερη πυρκάγια που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Περισσότερα από 930.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ η καταστροφή στη Δαδιά άφησε πίσω πληγές ανοιχτές, ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Το 2024 είχαμε τη φωτιά στη Βορειοανατολική Αττική και οι πυρκαγιές φυσικά συνεχίστηκαν και το 25 και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Μιλάμε για μια ασύλλητη καταστροφή πρωτοφανούς διάρκειας.

πρέπει να απαντήσουν. Υπήρχε ένα αέριο συντονισμός στην Ψάθα όπου συγκρούστηκαν τα ελικόπτερα? Όταν επιχειρούν ένα αέρια μέσα με τέτοια συχνότητα σε τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή, είναι απαραίτητος ο εναέριος συντονισμός. Και το πρώτο ερώτημα που θέσαμε, φίλες και φίλοι, λίγες ώρες μετά τη συντριβή, μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, ήταν το εξής απλό. Υπήρχε ένα αέριο συντονισμός ή ο συντονισμός γινόταν επίγεια γεγονός απαράδεκτο? Ενεργοποιήθηκαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής για τα οποία πανηγύριζε ο Μητσοτάκης? Γιατί εμείς γνωρίζαμε τουλάχιστον τα αεροπλάνα, αλλά και κάποια από τα ελικόπτερα δεν είχαν ενεργοποιηθεί, γιατί είχαν πάει να κάνουν ματσακονιά, που λένε στο χωριό μου, με τις συντηρήσεις. Και το είχαμε πει και αυτό έγκαιρα, φίλες και φίλοι. Κάναμε αυτό το ερώτημα. Δεν έλαβε απάντηση. Το ξανακάναμε. Συνεχίζαμε να το ρωτούμε, γιατί ήταν η πεμπτουσία της τραγωδίας και του λόγου της τραγωδίας. Και μάθαμε χθες, φίλες και φίλοι, ότι δυστυχώς οι υποψίες μας έγιναν βεβαιότητα και ότι δεν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο αξιωματικός πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων, δηλαδή γινόταν επίγειο συντονισμός των εναέριων μέσων, γεγονός απαράδεκτο, αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση, μετακινήθηκε σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Μα ποιον δουλεύετε? Συντονισμός εναέριος σε ελικόπτερο που βρίσκεται σε άλλη περιοχή, ενώ πριν ήταν επίγειος αλλά διεκόπη?

Σε καμιά πυρκαγιά δεν είδα αυτά τα θωρακισμένα πυροσβεστικά που βρέχανε τους πυροσβέστες που διαδήλωναν στο Σύνταγμα. Σε αντίθεση με την περίπτωση που κάηκαν δύο ήρωες μέσα στο αγροτικό πυροσβεστικό. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν έγινε μια αναδάσωση στην Ελλάδα, μου γράφει εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος, έγινε μια αναδάσωση στο κεφάλι γνωστού υπουργού. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτή την αναδάσωση μπορούμε να την προσμετρήσουμε στα αναδασωτέα στρέμματα που ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε πει. Δεν μπορούμε να τα αναδασώσουμε όλα. Δεν μπορούμε. Λες και το ξέρε ότι θα κάψει 4 εκατομμύρια και πλέον στρέμματα για να πει δεν μπορούμε να τα αναδασώσουμε. Έχουμε, λέει, δεσμεύσεις να βάλουμε 7,5 μεγαβάτα για να ανεμογεννήσουμε. Κάπου πρέπει να μπουν. Αυτό είχε μπει στη Βουλή. Κάπου πρέπει να μπουν. Και έχουν το θράσος. Και έχουν το θράσος και πανηγυρίζουν.

Λοιπόν, η νέα πρέσβης του Ισραήλ δεν έχει σχέση με το Predator. Δεν έχει σχέση με το Predator. Είχε μεσολαβήσει για την NSO. Η NSO είναι η Ισραηλινή εταιρεία που έχει το Pegasus, το άλλο σύστημα παγίδευσης τηλεφώνων. Έτσι, δεν έχει, ίσα-ίσα που ήταν και σε σφοδρή αντιδικία οι δύο εταιρείες μεταξύ τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι το σκάνδαλο του Predator ξέσπασε όταν ήδη είχε συγκληθεί η Ευρωπαϊκή Αρμόδια Επιτροπή για το Pegasus. Γι' αυτό και λέγεται Pega η Επιτροπή. Pega, έτσι από το Pegasus. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ λοιπόν στην Ελλάδα δεν είχε εμπλοκή στο Predator, είχε εμπλοκή στο Pegasus, στην εμπορία του συγκεκριμένου κατασκοπευτικού λογισμικού στην Γκάνα, η οποία μάλιστα έγινε νομιμότατα, όπως έχουμε πει. Είναι νόμιμη η πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού, εφόσον γίνεται με όλες τις διαδικασίες, έτσι, μόνο σε επίσημες διοκτικές αρχές κράτους, το οποίο δεν υπόκειται σε κυρώσεις από το Ισραήλ. Αυτή είναι η διαδικασία. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γήθιο, αδερφέ Γιάννη. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το μόνο συντονισμό που έχουν οι κυβερνώντες είναι η καταστροφή του έθνους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί πέρα είναι απολύτως συντονισμένοι.

0: Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πούμε εδώ πέρα, προσέξτε, ανθρωπιστές στην πλάτη του Κασίδη. Έχουμε τη βουλευτή του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, την Ρέιτσελ Μάσκελ, η οποία ήταν από τις υπέρμαχους της παράνομης μετανάστευσης. Ήθελε να δώσουν άσυλο σε όλους, όποιος μπαίνει μέσα. Δήλωνε ότι 20.000 δεν είναι αρκετοί, 30.000 δεν είναι αρκετοί. Θα συνεχίσουμε, λέει, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο κορεσμού μας, αναφερόμενοι στους Σύρους πρόσφυγες, έτσι, υπέρμαχος. Δεν πειράζει, λέει, ας περιμένουμε και μια εβδομάδα παραπάνω για να επισκεφθούμε δημόσιο νοσοκομείο, αρκεί να πάρουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες. 20-30 χιλιάδες έλεγε στις δηλώσεις της. Και όταν ήταν να γίνει δομή για να στεγάσει μόλις 1.200 ετούντες άσυλο σε τοποθεσία κοντά στην εκλογική της περιφέρεια στο βόρειο Yorkshire, το καταψήφισε και σήκωσε παντιέρα. Όχι, λέει, δεν αντέχει η περιοχή 1.200 ετούντες άσυλο. Όταν είναι για τα ψηφαλάκια, πάει ο ανθρωπισμός περίπατο. Όταν είναι για το μεροκάματο, όταν γεμίζει η τσέπη, όλοι γινόμαστε ανθρωπιστές. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ανεχθήκατε την πολυλογία μας για 2 ώρες. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Τα μπέρδεψα. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στους ήχους και στην επιμέλεια και στα πάντα όλα. Και αύριο, Θεού θέλοντος, 10 η ώρα το πρωί πάλι μαζί στο Μάχη FM 99,8. Εμείς 10 η ώρα το βράδυ θα τα ξαναπούμε στο ανατρεπτικό, στο alert. Φίλες και φίλοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέες αιτήσεις ακυρότητος κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αδειών λειτουργίας των 7 νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας. Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Πάνο Λαζαράτο, το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιήθηκαν για την αδειοδότηση διαφοροποιούνται από εκείνα που θα πιστοποιηθούν τελικώς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τις άδειες τριών άλλων μη κρατικών ιδρυμάτων σε σχετική προσφυγή του καθηγητή. Σοβαρές πολιτικές και ηθικές ευθύνες καταλογίζονται στη κυβέρνηση για την αθόρυβη ακύρωση του ερευνητικού προγράμματος Trust Your Stars ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ως στόχο την ανάσχεση του brain drain και τον επαναπατρισμό επιστημόνων. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, το έργο αφαιρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς κανείς από την κυβέρνηση να μπει στο κόπο να ενημερώσει τους δικαιούχους για διάστημα 10 μηνών. Πανεπιστημιακοί καταγγέλουν πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς το κράτος. Την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου για τις διατακτικές αίτησεις από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι. Λόγω της ακρίβειας, το σημερινό όριο θεωρείται ξεπερασμένο, καθώς όποιο ποσό το ξεπερνά φορολογείται κανονικά ως εισόδημα. Το μέτρο αφορά σημαντική μερίδα των εργαζομένων που λαμβάνουν καθημερινή οικονομική ενίσχυση για το γεύμα τους. Στα 2 ευρώ ανά λίτρο εκτοξεύτηκε η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο, γεγονός που συμβαίνει εν μέσω της λήξης των κυβερνητικών μέτρων αλλά και της ανόδου του πετρελαίου τύπου Brent που έφτασε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι διεθνώς. Στις Κυκλάδες η τιμή του καυσίμου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ. Σφοδρές καταγγελίες εξαπολύουν οι εργαζόμενοι της διαχειρίστριας εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ σχετικά με τους όρους και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου μετά την ιδιωτικοποίησή του. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες αποτελούν πρόσχημα για τη διασφάλιση υπέρογκων κερδών του παροχωρησιούχου και τον τριπλασιασμό των τιμών στα διόδια. Παράλληλα, καταγγέλνουν τη μετακύληση εκατομμυρίων ευρώ από δημόσιους πόρους για αποθεματικά στον ιδιώτη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητίως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοκοπήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πώς μπορείς και τι θα σέβεις έναν λαό? Πώς μπορείς δηλαδή να τον ελέγξεις? Να μην αντιστέκεται, να μην αντιδρά. Όλα εκείνα τα σημεία που μπορείς να κάνεις ένα λαό να μην αντιστέκεται και να μην αντιδρά, εφαρμόστηκαν στη χώρα μας. Το σημαντικότερο, τον οδηγεί στην πείνα, στη φτώχεια, ώστε ο μοναδικός του σκοπός και στόχος να είναι η επιβίωσή του. Στο να μπορέσει να επιβιώσει, να βγάλει τη μέρα του, να βγάλει τη βδομάδα του, να βγάλει το μήνα του. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θέλεις κάποιους από αυτούς τους πιο ευάλωτους να τους ευεργετήσεις με μια δουλειά, με ένα επίδομα, ώστε να σε ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι αυτό που λέμε το πελατειακό σύστημα. Υπάρχουν και οι άλλοι ομάδα ανθρώπων που βολεύονται με καλές δουλειές, με τα κλειτή, δημοσιοπάλοι, που είναι οι μισθοφόροι, οι ταλιμπάν αυτοί. Άρα λοιπόν το πέτυχαν με τη φτώχεια. Μας στοχοποίησαν οριστικά και αμετάκλητα, με συνέπεια να μπορούν να εξαργυρώνουν συνειδήσεις δια των βολεμάτων, δια του βολέματος ή του επιδόματος. Αυτή είναι μια τακτική της εξουσίας. Μια τακτική της ελίτ παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα, η πατρίδα μου, όπου φτωχοποίησαν τους Έλληνες για να μπορούν να τους έχουν ελεγχόμενους. Για να φτάσουν στο τελευταίο στάδιο που είναι αυτός ο έλεγχος ο οικονομικός, προηγήθηκε αυτό που λέμε ο αφελληνισμός της χώρας. Χτυπήθηκε η γλώσσα, χτυπήθηκε η θρησκεία, χτυπήθηκε ο πολιτισμός και η ιστορία. Ένας λαός ανιστόρητος, απαίδευτος, αγράμματος, και δεν εννοώ να πάει πανεπιστήμιο, στα βασικά τουλάχιστον που δεν γνωρίζει, είναι ευκολόπλαστος σαν την πλαστελίνη. Τον κάνεις ό,τι θέλεις και αν πεινάει κιόλας, τον έδεσες. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό κάνει η ελίτ στη χώρα μας, η πλουτοκρατία. Αυτό κάνουν οι ολιγάρχες στη χώρα μας. Απομυζούν το κράτος. Τρώνε από τις άρκες του ελληνικού κράτους, παιδιά. Όλοι τους. Λεφτά που είναι των Ελλήνων, φτωχών, μικρομεσαίων και των υπολείπων Ελλήνων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς. Με αριθμούς. Και επειδή είναι μακριά από την κοινωνία όλοι τους, και λέω είστε μακριά από την κοινωνία οι υπόλοιποι πολιτικοί, θα δώσω αριθμούς. Έχω μια τετραμελή οικογένεια. Να δούμε το προφίλ της οικογένειας. Να το δούμε. Είναι δύο εργαζόμενοι. Δύο άνθρωποι. Δουλεύουν στην οικογένεια. Έχουν δύο παιδιά. Δύο παιδιά σχολικής ηλικίας, γυμνάσιο και λύκειο. Η διατροφή το μήνα δεν είναι 750 ευρώ, ρε παιδιά? Τα εισοδήματα των δύο ανθρώπων αυτών, των δύο εργαζομένων, είναι από 2.200 μέχρι 2.800. Σε καλές περιπτώσεις. Γιατί μπορεί να είναι και 800 και 900, παιδιά. Σας λέω στις καλές περιπτώσεις. Ωραία. Η διατροφή είναι 750 ευρώ. Τόσο είναι. Τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. 750, πόσο μας βγαίνει εσύ να τρώνε την ημέρα? 25 ευρώ την ημέρα. Για τέσσερα άτομα. Για τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα να τρώνε 25 ευρώ την ημέρα φαγητά. Ψωμάκι, γάλα, τυράκι. Λέμε τώρα, έτσι. Λέμε. Ένδυση υπόδηση. Άτι, τέσσερα άτομα, δεν θα χρειαστούν 120 ευρώ, ρε παιδιά, για ρούχα? Θα χρειαστούν, δεν θα χρειαστούν? Κάτσε ρε φίλε, τέσσερα άτομα. Να πάρει ένα μπλουζάκι μάνα από το παιδί, ο πατέρας. Ένα παπουτσάκι να πάρεις. Βενζίνη 160 ευρώ. Μίνιμουμ θα βάζουν. Ρεύμα 140 ευρώ. Για τέσσερα άτομα είναι αυτά, παιδιά. Παραπάνω είναι. Νερό 25 ευρώ. Ίντερνετ σταθερό και τα λοιπά 30 ευρώ. Κινητά θα έχουν όλοι. Από 50 ευρώ, 50 ευρώ το μήνα. Θα μου πει κόψε τα κινητά. Κόψε το ένα, κόψε το άλλο, μην τρώμε κιόλα. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ξένες γλώσσες, τα παιδιά σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο δεν θα πάνε. 260 ευρώ. Χαρτζηλίκη τα παιδιά, ένα εκατοστάρικο το μήνα, εξωσχολικές δραστηριότητες. Κάνα 200 ευρώ θα δώσουν. Φροντιστήριο προετοιμασίας. Όλα τα παιδιά κάνουν, δεν γίνεται του γείτονα να κάνει. Θα κάνει το δικό μου το παιδί. 300 ευρώ. Εδώ, σε αυτά που είπα, δεν βάζω μέσα και προσωπικά έξοδα γονιών. Δηλαδή, οικογενειακή βόλτα, ένα τραπεζάκι ρε παιδιά, να πάω να φάω ένα Σάββατο μια Κυριακή έξω. Λέω σαν άνθρωπος. Ή εφορία. Να βάλουμε και εφορία. Δεν τα βάλα αυτά σου, τα βάλα προσωπικά. Εφορία. Σε μηνιές δώσε 150 ευρώ.
το μήνα. Σύνολο όλα αυτά κάνουν 3.470 ευρώ το μήνα. 3.470 ευρώ. Άρα η οικογένεια είναι 600 ευρώ μέσα το μήνα. 600 ευρώ. Χωρίς διακοπές, χωρίς άλλα έξω. Πώς να ζήσει ρε η οικογένεια έτσι. Πώς να κάνει παιδιά και να λύσουμε το δημογραφικό άλλος ρε. Ρε είστε με τα καλά σας. Σας κοροϊδεύουν και αυτό λέω. Κατώτατος μισθός τουλάχιστον 1.600 ευρώ. Τουλάχιστον. Καθαρά. Καθαρά. Στην τσέπη. Συντάξεις. 900 ευρώ η μικρότερη σύνταξη που να είναι παιδιά. Για να ζει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς. Αυτά θα δώσει η ελληνική λύση. Θα τα κόψουμε από τους λίγους που μας σουλάνε τα πολλά και θα τα δώσουμε στους πολλούς που δεν μπορούν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Και τι πέτυχαν όλοι, τι πέτυχανε. Τη φτωχοποίηση του Έλληνα. Τη φτωχοποίηση. Ο κατήφορος της Ελλάδος είναι ανεξέλεγκτος. Κατρακυλάμε μέρα με την ημέρα. Από τη 14η θέση που ήμασταν το 95 περίπου. Ακούστε. 14η θέση αγοραστική δύναμη. Το 95, αν σας πάω και προγενέστερα, ήμασταν περίπου στην 1η θέση, 8η θέση. 80. Και πριν. Στην αγοραστική δύναμη οι Έλληνες. Σας πήγα στο 95. Ήμασταν στην 14η θέση. Σήμερα είμαστε στην 27η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην τελευταία. Στην αγοραστική δύναμη. Τι μπορεί να αγοράσει μια οικογένεια, ένας άνθρωπος. Ο ορισμός της απανθρωποίησης. Ο ορισμός. Σε 30 χρόνια μας ξεπέρασαν όλοι και η Βουλγαρία ακόμα και οι κομμουνιστικές χώρες. Όλοι και αυτοί γελάνε οι ανόητοι στο Μαξίμου και ο Τσίπρας αποτυχημένος. Οι ελεηνές πολιτικές τους που φτωχοποίησαν τους Έλληνες πάνε και τους ψηφίζουν οι βολεμένοι. Πηγαίνετε αυτοί που κάνετε αποχή, ψηφίστε. Πηγαίνετε, ψηφίστε επιτέλους. Δεν ξέρω, εγώ τα λέω. Και τι άλλο πέτυχαν, να τα πούμε όλα τώρα. Τι άλλο πέτυχαν Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Σαμαράς, όλη αυτή η κλίκα η πολιτική, γιατί περί κλίκας πρόκειται. Και η απόδειξη είναι ότι βγαίνει ο Άδωνης και υβρίζει, ο Σπύρος Γεωργιάδης, βρίζει τον Τσίπρα, το λέει ανέντιμο, γιατί έκανε λέει ποινικό κώδικα στα μέτρα λέει των ποινικών κακούργων για να την κοπανίσουν, αλλά δεν λέει ο Σπύρος Γεωργιάδης ότι με βάση τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ο συνεπώνυμός του, ο Γεωργιάδης ο Νίκος, που ήταν κατηγορούμενος για παιδεραστία, δεν δικάστηκε. Με τον νόμο του Τσίπρα δεν δικάστηκε. Για να καταλάβετε πόσο βουτυγμένοι όλοι τους είναι στην πόχα, την βρώμα, την εισοδεία. Κατά τα λοιπά θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί. Θα σώσουν. Μη σας πω ότι θα σώσουν. Πάμε τώρα, γιατί ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Τους νόμους, τα παράθυρα και μετά κατηγορεί τον προηγούμενο. Έτσι πάει η δουλειά. Είναι ή όχι η Ελλάδα τρίτη ακριβότερη σε ρεύμα στην Ευρώπη χώρα. Τρίτη ακριβότερη είμαστε. Τρίτη ακριβότερη στο ρεύμα στην Ευρώπη είμαστε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τρίτη στην Ευρώπη ρε παιδιά. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Κλειστά τους λιγνίτες. Εξορίξεις καθυστερούν στην καθυστέρηση. Τρίτη πιο ακριβή. Και εμείς τι λέμε. Δωρεάν ρεύμα στους Έλληνες μπορούμε να δώσουμε από τους λιγνίτες. 300 δις δωρεάν. Δεν λέω τζάμπα. Αλλά στο 1/5 της τιμής. Αντί για 100 ευρώ να πληρώνετε 20 ευρώ ρε παιδιά. 25 ευρώ. Γίνεται. Ολόκληρο το σχέδιο υπάρχει. Είμαστε τέταρτη πιο ακριβή στην Ευρώπη στα καύσιμα. Στα καύσιμα. Ένατη στον κόσμο στην τιμή της βενζίνης είναι οι Έλληνες, η Ελλάδα. Το μήνα Ιούλιο. Πέμπτη πιο ακριβή στα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Αν συνυπολογίσεις βέβαια ότι οι άλλοι που είναι, αν θεωρούμαστε εμείς είμαστε κάτω από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, οι μισθοί που παίρνουν εκείνοι είναι τριπλάσια από τους δικούς μας. Τριπλάσια, παιδιά. Είμαστε τελευταία χώρα σε μισθούς και αγοραστική δύναμη το 25. Το 25 είναι αυτά. Και το 26 το ίδιο. Δεν άλλαξε τίποτα. Στο ίδιο μετερίζουμε. Φτωχοποίηση των Ελλήνων. Και τι κάνει η ανόητη, ενώ εξαρτώμασταν με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το παίρνουμε τώρα 200% πιο ακριβά γιατί τα παίρνουν οι Τούρκοι τα λεφτά.
το φέρνουν από Αζερμπαϊτζάν και μας το πουλάνε ως τουρκικό, ενώ ως Αζερμπαϊτζάν είναι ρωσικό. Τι κάνανε? Έκανε πόλεμο με τους εντάξεις με τον Πούτιν. Πόλεμο, μόνος του έτσι. Αποφάσισε ένα πρωί για να κάνω πόλεμο με τον Πούτιν. Έτσι. Δεν έχω τι να κάνω, κάνω πόλεμο. Πάνε να παίξετε τένις εσύ με τον Κασελάκη και εσύ, όπως ο Σπύρος Γεωργιάδης. Παίξτε τένις, κύριο Χαβαλέ, κάντε μεταξύ σας. Σας νοιάζει ο πόνος του Έλληνα? Χαβαλετζίδες. Χαβαλετζίδες είστε. Και τώρα η Μόσχα τι κάνει? Γυρίζει την πλάτη στη Δύση και απευθύνεται στο Πεκίνο, στην Κίνα. Εβαθύνει τη συμμαχία της και καλά κάνει. Εδώ τώρα το βλαμμένο, το καθυστερημένο η Κάλλας, που είναι και εκπρόσωπος υπουργός άμυνας, δεν ξέρω την κάθε Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψώνιο. Βέβαια δεν είναι βλαμμένο. Μια χαρά είναι, γιατί από τη χώρα της περνούν όλα τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάνε και που πάει στην Ουκρανία. Οι τραπεζές της διοχετεύονται δισεκατομμύρια. Κράτα και κάτι της αδειά. Αυτό τους φαίνεται και όλα είναι καλά. Η Κάλλας λοιπόν θέλει να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Έτσι γουστάρει. Οι πορδές. Εννοώ, έτσι, το ελάχιστο, το μικρόν, το απειροελάχιστο, το ποντίκι που βρυχάτε, να το πω έτσι. Το Ρόιντερς λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο πληροφορίες που προκαλούν, λέει, ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Κοιμούνται όρθιοι βέβαια και πληρώνουν Σουήδες ξενοδοχείο. Δεν τις πληρώνουν αυτοί, τις πληρώνουμε εμείς οι Σουήδες, αλλά περνάνε καλά αυτοί. Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά στην Κίνα το 1925 μετά από έγκριση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, του Αντρέι Μπελούσοφ. Το Νοέμβριο του 1925 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαιδεύσεως 3 εβδομάδων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πεκίνου με αντικείμενο, ακούστε, ραδιολογικές απειλές χημικού πολέμου, βιολογικές επιθέσεις προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι επειδή λέγονται διάφορα, τους ακούω καμιά φορά και γελάω. Η Κίνα δεν είναι έτσι, είναι υποδιέστερη. Η Κίνα το 2030 θα προσπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι σε επίπεδο αριθμών μόνο, αλλά και ποιότητος. Η αλήθεια είναι ότι η Κίνα έχει ξεφύγει. Στα εξοπλιστικά της, στα προγράμματά της και στα ειδικά της όπλα. Ακούστε που σας λέω, βγαίνουν κάποιοι ειδικοί ανόητοι, δεν σε ξέρουν τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος λέει το της Κίνας είναι έτσι, είναι αλλιώς βαρύ και κάνει αυτό. Ρε μεγάλη, το έχεις πετάξει. Παίρνετε ένα προσπέκτ, το διαβάζετε από κάπου και το λέτε προσπέκτους. Χαλαρώστε λίγο. Τα μυστικά που έχει η Κίνα, όπως και η Αμερική έχει μυστικά. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι η Ρωσία έχει μυστικά στρατιωτικά. Δεν μας τα λένε όλα. Σιγά μας τα πούνε, λύθη είναι. Ας πούμε, ο πύραγος Ζιγκόν, πώς λέγεται, ο Ζιγκόν δεν λέγεται, ο ρωσικός. Δεν το ξέραμε, το είδαμε και πάθαμε σοκ. Πάθαμε σοκ με τις δυνατότητές του. Έτσι και οι Κινέζοι. Και μάλιστα έβγαλε το Reuters κάτι έγγραφα εκεί πέρα για την Κίνα και τη Ρωσία, για χημικές απειλές, πυρηνικές απειλές. Μάλιστα. Μα ακούστε λίγο, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Μέσα στο μυαλό κάποιων είναι να κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη, ξέρω. Το να κάνεις πόλεμο με τη Ρωσία είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη. Γιατί αν στριμωχτεί η Ρωσία, μπορεί να κάνει και χρήση πυρηνικών όπλων. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβάνονται τα δίποδα που είναι στις Βρυξέλλες. Αυτοί οι τύποι απίθανοι και απίστευτοι, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να αυτοκτονούν, να δολοφονούν την Ευρώπη. Μια χαρά είναι η Ρωσία. Να ενωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη και να είμαστε μια Ευρώπη πραγματική, ισχυρότατη. Ισχυρότατη. Αλλά τι να σας κάνω, έχετε τα πρακτοράκια του Biden και των υπολείπων κολλητών, που ενώ βλέπουν ότι ο Τραμπ τα βρίσκει, τα βρήκε με τους Ρώσους, όσο τα βρήκε, δεν ανακατεύεται με την Ουκρανία. Αυτοί οι λίθοι παίρνουν τα λεφτά των Ευρωπαίων και τα δίνουν στους Ουκρανούς, στον Ζελένσκι, ο οποίος είναι μέχρι εδώ βουτυγμένος στη διαφθορά. Κανείς δεν ξέρει την περιουσία του. Ο Ζελένσκι είναι από τους πλουσιότερους πολιτικούς στον πλανήτη. Μία από τις πλουσιότερες οικογένειες πολιτικές στην Ευρώπη είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η οικογένειά του. Μητσοτάκηδες. Από τις πλουσιότερες οικογένειες, τι έχω να τα πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρουν τι έχουν. Μάλλον αυτοί ξέρουν τι έχουν. Εμείς δεν ξέρουμε τι έχουν και δεν ξέρουμε από πού τα απέκτησαν. Γι' αυτό και λέω, θα ελέγξω όλα τα πόθενε και θα τα δημεύσω περιουσίες. Θα τους τα δημεύσω, παιδιά, και τα ακίνητα και ό,τι κλέψανε. Όχι σαν την άλλη που μου έκανε κόμμα για να σώσει την Ελλάδα και έπαιρνε από φαντς ακίνητα φτωχών ανθρώπων. Τα ίδια κάνουν και αυτοί. Πίσω από τα φαντς είναι η πολιτική, σας λέω. Και οι τραπεζίτες. Μην κοροϊδευόμαστε. Πίσω από τα φαντς είναι οι τραπεζίτες και η πολιτική. Τα είχα πει
Το 21 ή 20 δεν θυμάμαι στη Βουλή με ονόματα και στοιχεία. Τα αποκάλυψα ένα προς ένα. Δεν κρύφτηκα. Βγήκα μπροστά. Μπροστά ήμουν εγώ. Όπως και για τον Λιμπερόπουλο, μπροστά ήμουν εγώ. Είχα πει να τον κάνει εισαγγελέα ο Μητσοτάκης για να γλιτώσει τα δικαστήρια να πάει φυλακή. Τον έκανε πάνω στον Αρεοπάγο. Όπως είχα πει ότι μπορεί να φέρουν και διάταξη για να μην πάει στο δικαστήριο ο Ντίλαν και ο Δημητριάδης. Αλλά κατά τα λοιπά η αγράμματη αστοιχεί ότι τα όρξ του Βαρυπινίτη λέγανε ότι εγώ καλύπτω τον Δημητριάδη, που εγώ αποκάλυψα το σκάνδαλο. Εγώ! Μπίζιος Λαβράνος, εγώ αναφέρθηκα σε αυτούς. Αυτοί αναφέρθηκαν. Αλλά έρχονται και σκυλεύουν πάνω στη δουλειά των άλλων με πρόστιχο τρόπο, με βρώμικο τρόπο. Το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Κάνουν αντιπολίτευση σε εμάς. Όχι στο Μητσοτάκη. Όχι στους υπολείπους. Μόνο σε εμάς, όλοι από ακροδεξιούς, ναζιστές, βαρυπινίτες, δεξιούς, κεντρώους, ό,τι δηλώνει καθένας. Όλοι με την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Γιατί δεν θέλει το σύστημα η ελληνική λύση να γίνει το τσουνάμι που θα συμπαρασύρει τη διαφθορά, την πόχα, την κλοπή, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Να επιστρέψουμε στους φτωχούς τα λεφτά αυτά, να τα δώσουμε πίσω. Δεν θέλει το σύστημα. Εμείς θέλουμε. Αν με ψηφίσετε, θα το κάνουμε κιόλας. Αυτό θέλουμε. Να βοηθήσουμε. Τίποτα άλλο.

0: Πάμε στο επόμενο. Απολιθωμένο δάσος. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στο απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο. Το έχω επισκεφτεί 3-4 φορές. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αν πάτε. Συγκλονιστικό. Αλλά θέλω να δούμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πώς ήταν το δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια.
1: Δείτε το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν ένας καταπράσινος, επίγειος παράδεισος. Στην εποχή του Μειόκαινου, το κλίμα εδώ ήταν υποτροπικό. Λιγάντιες σεκόγες, πανέμορφες βελανιδιές και φοινικές συνέθεταν ένα πυκνό δάσος γεμάτο ζωή που κάλυπτε κάθε σπιθαμή αυτών των λόγων. Όμως αυτή η μοίρα του παραδείσου σφραγίστηκε βία. Τεράστια ηφαίστεια στα βορειοανατολικά του νησιού εξεράγησαν, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό με τόνους ηφαιστειακής τάκτης και αερίων. Κατακλυσμιαίες βροχές μετέτρεψαν τη στάχτη σε γιγάντια κύματα λάσπης. Αυτές οι λασπορές έπνιξαν την κοιλάδα, θάβοντας το δάσος και απομονώνοντάς το τελείως από οξυγόνο. Η αποσύνθεση σταμάτησε. Τότε ξεκίνησε το θαύμα. Θερμά ιαματικά νερά, πλούσια σε περίπλιο, πότισαν τους θαμμένους κορμούς. Μόριο προς μόριο, το ξύλο αντικαταστάθηκε από χαλαζία, μετατρέποντας τα ζωντανά κύτταρα σε αιωνιά πέτρα. Εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης έφερα ξανά στο φως αυτό το θαύμα. Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Ένα ζωντανό παρελθόν παγωμένο στον χρόνο.
0: Ξέρετε, περνάς στον δρόμο για να πας στο μουσείο που έχουν και βλέπεις δεξιά και αριστερά παιδί μου κορμούς δέντρων. Απολιθωμένους. Κατεβαίνεις κάτι, τους ακουμπάς και βλέπεις. Γίνεται τρομακτική προσπάθεια βέβαια στην περιοχή να διατηρηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε στη Λέσβο στο απολιθωμένο δάσος, είναι εξαιρετικό το μέρος. Εντυπωσιακότατο. Έτσι. Και μας θυμίζει κάτι. Αυτά περί κλιματικής αλλαγής και άλλων παραμυθιών. Ότι αλλάζει το κλίμα, αλλάζει γιατί αλλάζει ο πλανήτης. Δεν αλλάζει το κλίμα γιατί παίρνεται η Ελλάδα. Μια ζωή επί χιλιετηρίδες και επί αιώνες γινόταν αυτό. Η γη είναι ζώσα κατάσταση. Ζει, αναπνέει. Βρυχυδμοί εφιστείων, εκρήξεις εφιστείων, εν πάση περιπτώσει. Έχουν συμβεί μεταβολές τέτοιες. Αλλαγή των πόλων, μετατόπισή τους, γνωστά πράγματα για να ασχολούνται σοβαρά. Όχι συνωμοσιολογικά όπως κάποιοι άλλοι ανόητοι θέλουν να λένε ότι υφίσταται. Αλήθεια είναι. Άλλο αυτό όμως, και άλλο επειδή παίρνει αγελάδα να μην πίνουμε γάλα ή να μην τρώμε κρέας αγελαδινό γιατί παίρνει αγελάδα. Είναι γελοιότητος όλα αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λόπουλο, στην πρωινή μας παρέα. Σήμερα τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελιαρός.
2: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγεις για διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επαγγελματίες άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψη για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι? Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον. Κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβαινε πάω στο Σέιξουκ, πάω στα φυλάκια, μιλούσα με τις δασοφύλακες. Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγε ένα ρεπορτάζ στον Μέγκα πριν μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά τουτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του τικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25, τα πέραμε τώρα εδώ 30. 11 τράκτορα αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Sky Crane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδος διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή που σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, της αρβίλας. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
1: Στο συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
1: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει τον Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το μάτι που κουκούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα, ένα αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση.
1: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι, είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση.
1: Όχι, εγώ εμπιστεύω με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει ένα τεμπέλι, έναν άεργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο τοποθενέσχες τους.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν και εμάς.
0: Άρα δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου.
1: Ποιες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τη σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται θα μέσα ενημερώσει σας κύριε Μουσική, το συγγνώμη μου το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς. Όταν το λέω Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπακτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγω, της κυρίας Καριστιανού Επασφαλός. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε
2: δημοσκοπήσεις. Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε, όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: διαβάζετε
2: plan B.
0: Τι απασχολεί τον Νικολάου. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς μάτια, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες τρεις μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών, ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι είναι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ. Και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές, που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
1: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγής και ειλικρινής από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
1: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός.
2: Πάει
1: Μπουγάρα στην Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε με λίγο.
2: Τώρα το είπε τυχαία, από εκεί είμαι.
1: Ωραίοτατα, 2.000 την βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας
2: που
1: τζάμπα πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα, φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι
1: επιπλέον. Υπάρχει πόθεν έσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Ξέρετε.
3: Το κάνουμε.
1: Βλέπουμε. Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
3: Το κάνουμε. Και εμείς όμως. Κάθε χρόνο το κάνουμε.
1: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει? Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρα κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
1: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
1: πανεύκολο.
2: Το πρόβλημα?
1: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βετζινά, ένα στα τρία βετζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ, το Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκησε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την ισχοκέρδεια. Πιάνω το βετζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βετζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια. Είναι ισχοκέρδεια, παιδιά. Εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
3: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
1: Τι πολέμους?
3: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
1: Ένα
3: και,
1: πόλεμο έχουμε.
3: Και στην
1: Μεσογείο.
3: Που επηρεάζουν τις τιμές του.
1: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία.
4: Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το Σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός συνδυασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος έστεισε τις ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον ελληνικό λαό, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος κονομάει? Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε ιστόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να περνά χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι ιστόλοι. Μίνιμουμ σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες τελειώνει ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά ξέρετε υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν αν δεν τα κυβουάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
3: Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
3: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακόπες.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
4: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
3: Μάλιστα, Χαλκιδική δεν πας καθόλου δηλαδή.
4: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιανό, Σερβό και κατάσταση.
3: Είναι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
4: Σε πουλάνε, όχι, δεν είναι γύρω μου σου έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο χωρίς να έλεξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, το ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σε ξετινάξουν κύριε Μουσιο. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω. Και αγοράζει 1.000.000 βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στη Βουσέλη.
2: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
4: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και στα νησιά.
4: Και στην Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον. Πάμε τώρα σε ένα ιστορικό παράδειγμα. Πώς χρεοκόπησε η μεγαλύτερη αυτοκρατορία παγκοσμίως? Η Ισπανική αυτοκρατορία. Κανένας δεν ξέρει, αλλά η πιο ισχυρή οικονομικά αυτοκρατορία του κόσμου ήταν η Ισπανική αυτοκρατορία. Η Ισπανία. Η Ισπανία τον 16ο αιώνα κυριαρχούσε σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε η Μεγάλη Βρετανία. Μόνο η Ισπανία υπήρχε, παιδιά. Ισπανία. Η αυτοκρατορία της εκτινόταν, ακούστε τα σύνορα έτσι, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και οι άνθρωποι έλεγαν ο ήλιος δεν δει ποτέ στην Ισπανία. Η Ισπανία δεν είναι και μόνο την Νότια Αμερική, είχε και αποικίες στην Ασία παιδιά, Φιλιππίνες και τα λοιπά, είχε φτάσει μέχρι εκεί. Πριν βγουν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, η κατάκτηση όμως του Μεξικού και του Περού άνοιξε τα μεγαλύτερα ορυχεία χρυσού και ασημίου στον κόσμο. Το Περού και η Αργεντινή, κυρίως η Αργεντινή, έχουν τα μεγαλύτερα ορυχεία ασημίου. Από πού αποδεικνύεται? Αργεντίνα. Από πού βγαίνει το Αργεντινή? Άργυρος. Άργυρουμ. Λατινικά Αργεντίνα. Ασήμι. Τα πήραν οι Ισπανοί. Τι έγινε όμως? Αυτή η διόγκωση του χρήματος ήταν και η αχίλλειος πτέρνα τους.
5: στόλοι θησαυρών έγιναν στόχος πειρατών και κρατικών επιθέσεων. Όταν λέμε κρατικών επιθέσεων, να ξέρετε, οι πειρατές δεν ήταν φυσικά πρόσωπα όπως νομίζουμε κάποιοι. Η Μεγάλη Βρετανία έδωσε εντολή να χτυπηθούν τα πλοία των Ισπανών από δίθεν πειρατές, όχι κρατικούς πειρατές, ιδιώτες και Ολλανδοί χρησιμοποίησαν την πειρατεία ως οικονομικό πόλεμο. Πειρατές υπήρχαν και στη Μεσόγειο, μεμονωμένοι. Αλλά στην περιοχή εκεί του Ατλαντικού ωκεανού, κυρίως Καραϊβική και τα λοιπά, ήταν κρατική η πειρατεία για να χτυπηθεί η ισπανική οικονομία. Έκλεβαν λοιπόν τις μεταφορές χρυσού και ασημιού από τη Λατινική Αμερική οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι, και οι Ισπανοί ζοριζόταν. Εξακολουθούσε να χρεοκοπεί. Πώς, ενώ είχε τεράστιο πλούτο. Μισό λεπτό. Τι κάνει οι Ισπανοί, έπεσαν στην παγίδα. Αφού έχω αποθέματα, μπορώ και αγοράζω ό,τι θέλω. Δηλαδή, έχω χρυσό και ασήμι. Τι θέλω για αγαθά, τα φέρνω από την Ινδία. Τα αγοράζω. Σιτηρά τα φέρνω από εκεί. Δεν παρήγαγαν καν. Σταμάτησε η επαρχία να παράγει. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κλεινό ναύτι, στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Όλοι είχαν χρυσό και ασήμι στις τσέπες τους. Ένιωθαν πάπλουτοι, αλλά δεν παρήγαγαν. Με συνέπεια, τα προϊόντα να αυξάνονται οι τιμές τους και οι μισθοί να μειώνονται. Πώς, με τον πληθωρισμό. Έλεγε ο άλλος, πόσο κάνει ένα ψωμί, μία λίρα. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι όλοι οι πολίτες στην Ισπανία έχουν πολλές λίρες. Άρα αυξάνω το προϊόν μου. Το κάνω 5 λίρες. Για να οικονομήσω εγώ. Τι έγινε έτσι, από τη στιγμή που δεν παρήγαγαν και τα εμπορεύματα που τους πολλούσαν μετά οι άλλοι, τα έδιναν πιο ακριβά. Γιατί δεν παρήγαγαν οι ίδιοι. Πέσα και σε άλλη παγίδα. Οι αποικίες δούλευαν, έστελαν τα λεφτά, οι αποικίες τους. Από Ασία, από Αμερική. Όχι να δημιουργούν αξία και υπεραξία πρωτογενούς τομέα, αυτό που λέω εγώ. Όχι. Η Ισπανία πόνταρε πάντα τα πάντα στο χρυσό και στο ασήμι. Έτσι οι αντίπαλοι δημιούργησαν συστήματα, εμπορικά δίκτυα και βιομηχανία. Αυτό κάνει η Βρετανία και η Ολλανδία. Ό,τι έκλεβαν, οι βασιλείς δώσαν εντολή να γίνεται πρωτογενείς τομέας και βιοτεχνίες. Και οι Γάλλοι το κάνουν αυτό. Ξέρετε, οι Γάλλοι είχαν καλά κλωστή υφαντουργία. Πολύ καλά. Το μετάξι δεν το δούλευαν πολύ. Οι Ισπανοί έτρωγαν μόνο. Τι μου θυμίζει, δανειζόμαστε τρώμε, δανειζόμαστε τρώμε. Να η χωρίς τη δημιουργία πρωτογενής τομέα, χωρίς τη δημιουργία βιοτεχνίας, βιομηχανίας. Αυτό έκανε η Ελλάδα 30 χρόνια τώρα. Γιατί οι ηγέτες ήταν ανίκανοι. Η Βρετανία λοιπόν και η Ολλανδία επένδυαν σε εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα, ενισχύοντας την ανθρώπινη και οικονομική δύναμή τους. Καθώς οι στόλοι θησαυρών χάνονταν από πειρατές Άγγλους και Ολλανδούς, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ισπανίας μετατράπηκε σαν δυναμία. Δεν παρήγαγαν, τους κλέβαν τους θησαυρούς και τι κάνανε,

0: λοιπόν που δεν παρήγαγε, μόλις κλέβανε μία σοδιά χρυσού και ασημιού που ερχόταν από την Λατινική Αμερική, τι κάνανε, ξέρετε, δανεισόταν. Με υπέρογκα επιτόκια. Και η χώρα που είχε τεράστιο πλούτο χρεοκόπησε τον 17ο αιώνα 4 φορές. Γιατί περίμεναν να έρθει το καράβι, λέγανε τα καράβια με το χρυσό, μήνα Μάιο, Ιούνιο. Αυτοί δανειζόταν το Γενάρη. Ό,τι κάνουμε τώρα με τον ΕΠΚΕΠΕ. Για να πληρώσουν από καταβολές του Ιουνίου, δανειζόμαστε Γενάρη από την Πειραιώς για να κονομάει 180 εκατομμύρια η Πειραιώς. Παρασιτικές δουλειές. Και ποιος είναι στην Πειραιώς? Ο Μιστακίδης. Και κάποιοι άλλοι φίλοι. Και ο Γουάτσο, όμως λέει τους Γουάτς, πώς λέγονται αυτοί. Και ξέρετε ότι το ασήμι και ο χρυσός δεν τρώγονται. Όσο και να έχεις σπίτι σου, αν δεν έχεις ζητάρι, δεν έχεις τροφή, δεν έχεις κρέας, πεθαίνεις στην πείνα. Έτσι την πάτησε, φίλες και φίλοι, η Ισπανία. Γιατί ο πραγματικός παραγωγικός ιστός είναι η παραγωγικότητα. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Τα συστήματα και τους θεσμούς που αντέχουν στον χρόνο. Παράγω προϊόντα, πουλάω, μεταπουλώ. Και έτσι χρεοκόπησε η Ισπανία, ενώ ήταν πάμπλουτη. Είχε ασήμι, είχε χρυσό. Τελείωσε ο πρόβλημας. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέες αιτήσεις ακυρότητας κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των άδειων λειτουργίας των 7 νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας. Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Πάνο Λαζαράτο, τα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιήθηκαν για την αδειοδότηση διαφοροποιούνται από εκείνα που θα πιστοποιηθούν τελικά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τις άδειες τριών άλλων μη κρατικών ιδρυμάτων με σχετική προσφυγή του καθηγητή. Σοβαρές πολιτικές και ηθικές ευθύνες καταλογίζονται στην κυβέρνηση για την αθόρυβη ακύρωση του ερευνητικού προγράμματος Trust Your Stars ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ως στόχο την ανάσχεση του brain drain και τον επαναπατρισμό επιστημόνων. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, το έργο αφαιρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς κανείς από την κυβέρνηση να μπει στο κόπο να ενημερώσει τους δικαιούχους για διάστημα 10 μηνών. Πανεπιστημιακοί καταγγέλουν πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς το κράτος. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεσπίζοντας αυστηρούς κανόνες και σαφή όρια για την προστασία του περιβάλλοντος των τοπικών κοινωνιών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει οριζόντιο ανώτατο όριο κάλυψης 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα για τα νέα φωτοβολταϊκά και τον αποκλεισμό τους από περιοχές Natura, δάση και αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, τα αιωλικά πάρκα αποκλείονται οριζόντια από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου για τις διατακτικές σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι. Λόγω της ακρίβειας, το σημερινό όριο θεωρείται ξεπερασμένο, καθώς όποιο ποσό το ξεπερνά φορολογείται κανονικά ως εισόδημα. Το μέτρο αφορά σημαντική μερίδα των εργαζομένων που λαμβάνουν καθημερινή οικονομική ενίσχυση για το γεύμα τους. Το μοιραίο ελικόπτερο Bell 206 που κατέπεσε στη Σύφνο είχε λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα. Οι έρευνες εστιάζουν σε ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο του έλικα ή σε πρόβλημα υγείας του πιλότου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Διεθνή επικαιρότητα, περισσότερες από 240 γυναίκες φέρεται να έχουν πέσει θύματα υψηλόβαθμου υπαλλήλου Γαλλικού Υπουργείου, ο οποίος τις νάρκωνε εν αγνία τους με διουρητικές ουσίες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας. Ο δράστης τις οδηγούσε στη συνέχεια σε δημόσιους χώρους προκειμένου να τις παρακολουθεί να χάνουν τον έλεγχο της ούρησης, διατηρώντας μάλιστα αρχείο με λεπτομερείς καταγραφές αυτών των συμβάντων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Σιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Σιλιγιάννη, υπάρχουν έντονες ανησυχίες, έχουμε δεχθεί αρκετές καταγγελίες για τις ένοπλες δυνάμεις, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που παρετούνται και θέλω να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση και θέλω να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και παλαιότερα μας είχατε εξηγήσει, θέλω να την ξανανοίξουμε τη συζήτηση γιατί θέλω να προσθέσω και κάποια νέα ερωτήματα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ παρετήσεων στη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία μετά τη μεταπολίτευση και σε καιρό ειρήνης και από στελέχη τα οποία είναι αρκετά εξειδικευμένα, έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, είναι περιζήτητα στην αγορά και δυστυχώς είναι τεράστια απώλεια από τις ένοπλες δυνάμεις γιατί έχει ματώσει ο ελληνικός λαός για να σπουδάσουν αυτά τα στελέχη, στρατιωτικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών και για να τα μορφώσει σε σεμινάρια και σε σχολεία του εξωτερικού σε εξειδικευμένα οπλικά συστήματα και είναι μεγάλη πληγή για τη χώρα να φεύγουν τέτοια στελέχη για να δουλεύουν για ιδιωτικές εταιρείες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό είτε να δουλεύουν για άλλες χώρες, για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών. Όταν μάλιστα ξέρουμε ότι υπάρχει το μερό δημογραφικό πρόβλημα και γνωρίζουμε ότι γενικά η προσέλκυση πλέον στις ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις χώρες της Δύσης αλλά κυρίως στη δικιά μας που αντιμετωπίζει και το πιο εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη στο μέλλον. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να στερούμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει με κάθε τρόπο η πολιτεία αφενός με να δώσει κίνητρα να παραμείνουν όσοι υπηρετούν και αφετέρου θα πρέπει να κάνει την καριέρα της στις ένοπλες δυνάμεις ελκυστική και να εμφυσίσει και στην κοινωνία και γενικά και στην παιδεία και τα λοιπά ένα αίσθημα φιλοπατρίας το οποίο έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι και αυτό μία από τις γενεγεσιουργικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να μην είναι το μόνο κίνητρο το οικονομικό, να υπάρχει και το αίσθημα της φιλοπατρίας, αλλά αυτό καλλιεργείται από την οικογένεια, από τα σχολεία κτλ. Όμως εδώ η πολιτεία κάνει και τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι πρέπει για να κρατήσει στις ένοπλες δυνάμεις στελέχη τα οποία αποφάσισαν με πλήρη συνείδηση να σταδιοδρομήσουν παρά τις αντιξιότητες και που τέλος πάντων με ένα αίσθημα αυτοθυσίας μέχρι τώρα υπηρετούσαν. Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο τις συνεχείς απογοητεύσεις και τις ματαιώσεις των ελπίδων των οραμάτων τους και γενικά της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής γιατί μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες. Οπότε είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου είναι και λογικό το φαινόμενο που παρατηρείται και νομίζω πρέπει να υπάρξει αντιστροφή της πολιτικής που επικρατεί τα τελευταία χρόνια ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που θα μπορούν να τα αποκριθούν στην αποστολή τους και στο ρόλο τους.
0: Για οικονομικούς λόγους αποχωρούν?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι, γιατί αυτό είναι μια εύκολη αιτία. Είναι ότι οι συνθήκες και γενικά διαβίωσης, επαναλαμβανόμενες έτσι, αποστολές, υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας, το άγχος και η καταπίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο προσωπικό είναι τεράστια. Και όσο φεύγουν στελέχη, τόσο φορτώνονται αυτοί που μένουν στην υπηρεσία, φορτώνονται με επιπλέον καθήκοντα όπως είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα και επιπλέον και με περισσότερες υπηρεσίες, με περισσότερο φόρτο. Από την άλλη βλέπουμε ότι η χώρα δεν είναι ότι τέλος πάντων εξυγχρονίζεται και παίρνει καινούργια οπλικά συστήματα και ουσιαστικά δεν παίρνει προσωπικό. Το προσωπικό καταραίει. Δηλαδή οι στρατιωτικές σχολές είναι με σύνθεση κάτω από το 50% ειδικά των υπαξιωματικών τα τελευταία χρόνια. Παράγουν δηλαδή πολύ λιγότερο κόσμο. Οι διαγωνισμοί για επαγγελματίες οπλίτες που έπρεπε να έχουν γίνει και να έχουν προσληφθεί 40.000 δεν έχουν προσληφθεί ούτε 10.000 και οι τελευταίοι διαγωνισμοί συνεχώς αποτυγχάνουν με τη λογική ότι ένα 50% προσέρχεται που παλιά ήταν περιζήτητες οι θέσεις αυτές. Από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά, μας τα είπε και ο Υπουργός ότι υπάρχει τεράστιο κύμα φυγής στο εξωτερικό από στελέχη, από νεαρούς που είναι προστράτευση τέλος πάντων για σπουδές ή για άλλους λόγους, για βιοποριστικούς λόγους, υπάρχει αποφυγή στράτευσης γενικότερα των νεαρών. Άρα με ποια λογική, πώς θα επανδοθεί το στράτευμα και ποιοι θα εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουν και σε μια χώρα η οποία έχει εκτεταμένα σύνορα και θαλάσσια και χερσαία και τα οποία ας πούμε απαιτούν να υπάρχουν μονάδες και στο στρατό Ξηράς και στα νησιά, οι οποίες πρέπει να είναι σε πλήρη σύνθεση. Δεν μπορούν να είναι με 20 και με 30% που λέει ο Υπουργός τώρα και να λέμε ότι έχουμε ας πούμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, όταν μάλιστα έχουμε ένα κίνδυνο. Δεν είμαστε Ελβετία, έχουμε μια απειλή δεδομένη, έχουμε μια απειλή διαρκή, που κάθε μέρα σχεδόν βγαίνει μια ανακοίνωση που δείχνει τις επιθετικές διαθέσεις ας πούμε της Τουρκίας ξεκάθαρα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε το πρόβλημα ή να το κρύβουμε ας πούμε κάτω από το χαλί. Πρέπει οι αποφάσεις να είναι και άμεσες και πρέπει να είναι και δομημένες σωστά, να έχουν δηλαδή μελετηθεί ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί όχι για μικρό χρονικό διάστημα, για πρόσκαιρα, αλλά να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου. Να υπάρξει μια στρατηγική αλλαγή, στρατηγική και για το δημογραφικό αλλά και για τη σύνθεση του στρατεύματος, από πού θα πάρουμε στρατιώτες, από πού θα πάρουμε στελέχη, τι είδους στελέχη θέλουμε, πόσες μονάδες θέλουμε, δηλαδή θέλει γενικά ένα σχεδιασμό από την αρχή για μένα και δεν γίνονται αποσπασματικές κινήσεις και γίνονται και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση, οι οποίες και απογοητεύουν τα στελέχη και τα οδηγούν στην παρέτηση. Δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικοί οι λόγοι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Στόλο, ναι, καλούνται τα στελέχη, να, ειδικά στα αυλία που είναι της πρώτης ετοιμότητας, δηλαδή φρεγάτες, τον Πυλάκατη, Πυραυλάκατη κτλ., να είναι σε εμπλό, ας πούμε, τις 200 μέρες το χρόνο τουλάχιστον. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή ο νέος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Όταν μέχρι τα 30, 40, 50... Τώρα απαιτεί το νέο με το νέο νομοσχέδιο να είναι μέσα στο καράβι συνεχώς και αποφεύγει από τη μια φρεγάτα, πάει στην κανονιοφόρο, ξαναγυρίζει σε φρεγάτα κτλ. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είτε θα κάνει οικογένεια ή και να κάνει οικογένεια θα βλέπει τα παιδιά του ας πούμε και τη γυναίκα του 50 μέρες το χρόνο, γιατί ακόμα και τις μέρες που θα είναι στον ναύσταθμο δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει υπηρεσίες, δεν θα έχει καθήκοντα, δεν θα είναι σε συντήρηση το πλοίο παραδείγματος χάρη στον ναύσταθμο Κρήτης ή κάπου αλλού, είτε θα είναι σε αποστολές διεθνείς. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο αυτό το στέλεχος να παραμείνει, γιατί με τα χρήματα που έπαιρνε, που παίρνει στο ναυτικό τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει πάει στο εμπορικό ναυτικό, να ταξιδεύει σχεδόν το ίδιο και λιγότερο και να παίρνει 5 φορές περισσότερα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει για τα στελέχη που περνούν στα νησιά, στον Εύρο και οπουδήποτε αλλού. Εξάλλου να πούμε ότι το κόστος ζωής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και για όλους τους πολίτες, αλλά επιπλέον για τους στρατιωτικούς που μετακινούνται κάθε τριετία στο στρατό Ξηράς και λιγότερο από νησί στον Εύρο και σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ αυξημένα νίκη, παραδείγματος ακόμα και στην Κρήτη και στην Καλαμάτα ή και στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά τα στελέχη δίνουν το μισό σχεδόν του μισθού τους έτσι, για ενίκεια. Και από την άλλη δεν λαμβάνουν τίποτα, δεν λαμβάνουν επίδομα ενοικίου, δεν λαμβάνουν κάποια ενίσχυση και οι μονάδες που πηγαίνουν να υπηρετήσουν δεν έχουν οικείματα να στεγάσουν οικογένειες τις περισσότερες φορές ή τα οικείματα είναι ελάχιστα και καταλαμβάνονται από τους πιο υψηλόβαθμους. Άρα λοιπόν αυτά τα στελέχη ματώνουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικογένειας όσον αφορά την ενοικίαση αλλά και τις μετακινήσεις. Γιατί να πω και αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι ο στρατιωτικός, και θυμάμαι και τη δικιά μου την εμπειρία, για να μετακινηθεί από και προς τη μονάδα από το σπίτι που μένει, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδεύει και 50 και 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Λοιπόν, με δικό του αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα, και αυτά τα έξοδα δεν τα καλύπτει κανείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύεται το κόστος σχεδόν στα 2/3 του μισθού του για να καλύψει τις ανάγκες της στεγαστικής της οικογένειας και των μετακινήσεων. Τι θα μείνει για την οικογένεια, τι θα μείνει για τα παιδιά, τι θα μείνει για τα φροντιστήρια, τι θα μείνει για τα υπόλοιπα. Είναι τρομερή κατάσταση και αυτές οι λίγες αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, έχουν τέλος πάντων υπερκαλυφθεί από το κόστος που έχει προκύψει από την ακρίβεια και στα ενίκια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, οπότε τα στελέχη είναι σε απόγνωση. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που φεύγουν, γιατί σου λέει ο άλλος, θα πάω στο σπίτι μου, θα πάω στο χωριό μου, όπου έχει ιδιόκτητη κατοικία, θα κάνω μια άλλη δουλειά, ακόμα και delivery να κάνω, ακόμα και μια δουλειά που τέλος πάντων δεν είναι και ιδιαίτερα, πώς να το πω, στα προσόντα μου και στις ικανότητές μου, μπορεί να μου δίνει περισσότερα και να είμαι και κοντά στο σπίτι μου χωρίς να δαπανώ το και να βλέπω και την οικογένειά μου.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το σχέδιο που έχει ο Υπουργός. Διότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και τα παρατηρώ, κύριε Τσιλιγιάννη, κατανοώ το ότι θέλει να αποδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις, θέλει να περάσει σε ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, γιατί έχουμε ακούσει και κάποιες φράσεις που λένε από πολίτες σε οπλίτες, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για ανατοϊκό στρατό και για ιδιώτες. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πού το πάνε. Θέλω τη δική σας άποψη.
1: Ναι, έχει μιλήσει ο κύριος Υπουργός, ευτυχώς είναι λαρίστατος και μας τα λέει κατά καιρούς. Στην αρχή δυσκολευόμασταν να τα πιστέψουμε, θεωρούσαμε ότι είναι λιγάκι έτσι, πώς να το πω λίγο, υπερφύαλες και υπερβολικές εκφράσεις, αλλά τελικά έχει μιλήσει κατά καιρούς και έχει δείξει ποιο είναι το σενάριο που ακολουθείτε. Δυστυχώς για μένα, γιατί και εγώ στην αρχή δυσκολευόμουν να τα πιστέψω ότι εκεί οδηγούμαστε, αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αυτό το στρατό πολιτών, όπως τον λέει. Τέλος πάντων, έχει δει αυτά τα φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία ή το κουλτούρα αυτοθυσία στην Ευρώπη και διάφορα άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Τώρα βλέπουμε και την προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει ακόμα και ο προσανατολισμός του στρατεύματος. Κυκλοφόρησε προχτές πάνω σκράρι ένα άρθρο, δεν ξέρω, δεν έχει προς το παρόν ας πούμε διαψευστεί, που μιλάει ότι αλλάζει η αποστολή του στρατού Ξηράς και από εκεί που ήταν η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας, βλέπουμε να περιλαμβάνεται μέσα στο άρθρο ότι από εδώ και πέρα θα καλύπτει στη συμβολή της αποτροπής κάθε μορφής απειλής ή ότι η διεξαγωγή επιχειρήσεων που απαιτούνται για τη συμβολή στη διαφύλαξη παραγωγής σταθερότητας, λέει, στον ευρύτερο χώρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και η ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κτλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι γενικά υπάρχει μια κουλτούρα πλέον του να φύγουμε από το στρατό στο στράτευμα το οποίο είναι προσανατολισμένο καθαρά στην άμυνα και την υπεράσπιση της χώρας και της εθνικής ανεξαρτησίας και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι ένας στρατός επαγγελματικός, μισθοφορικός, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι και τόσο, πώς να το πω, μορφωμένος και να έχει ειδικά προσόντα, γιατί τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων και την εξασφάλιση των υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων θα τη δώσουμε σε ιδιώτες. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή που έγινε με τις ΔΕΚΟ στο δημόσιο τομέα, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου. Προσπαθούμε να την κάνουμε και στο στρατό, δηλαδή ό,τι αφορά υπηρεσίες, ό,τι αφορά συντήρηση οπλικών συστημάτων κτλ. Θα τα δίνουμε σε εταιρείες. Το είπε και στη Βουλή ο κ. Υπουργός, ότι η Dassault λέει συντηρεί τα Rafale στη Γαλλία. Οπότε γιατί να μην τα συντηρεί και στην Ελλάδα. Εξάλλου δώσαμε τη συντήρηση των Rafale για 10 χρόνια με 300 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι κόστησαν 1 δισεκατομμύριο, άρα που σημαίνει ότι στα 30 χρόνια, αν τα κρατήσουμε 30 χρόνια, θα έχουμε αγοράσει 2 φορές τα Rafale. Κάπως έτσι δηλαδή σχεδιάζεται η συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Αυτή είναι η λογική που σκοπεύουν να επικρατήσει και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του στρατεύματος, όποιες είναι αυτές, αποφύλαξη, τροφοδοσία, άλλες υπηρεσίες. Και θα έχουμε ένα στρατό ο οποίος θα είναι ευέλικτος, εύκαμπτος, πολύ μικρότερο σε αριθμό, κυρίως για να εξασφαλίζει τις ανάγκες της συμμαχίας, της όποιας συμμαχίας, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ΝΑΤΟ, και δευτερευόντως η άμυνα της χώρας και η ανεξαρτησία, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά τα έχουμε αφήσει να τα διαχειρίζονται άλλοι. Νομίζω δηλαδή ότι πλέον έχουμε αποφασίσει σαν χώρα, η πολιτική μας τουλάχιστον, οι ηγεσίες μας, έχουν αποφασίσει ότι δεν μας πέφτει και πολύ λόγος αυτό, άλλοι αποφασίζουν για τις τύχες μας. Άρα δεν έχει και νόημα να σπαταλάμε τόσα δισεκατομμύρια για να έχουμε ένοπλες δυνάμεις ετοιμοπόλεμες και ικανές να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε έτσι απειλή. Ίσως οι εγγυήσεις που λαμβάνουν, αν τις πιστεύουν, γιατί εγώ δεν θα τις πίστευα, είναι τέτοιες που τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση για μένα ότι είναι εξασφαλισμένοι και ότι δεν απαιτείται να υπάρχει τόσο, όπως να το πω, ικανό στράτευμα σε αριθμό και σε προσόντα των στελεχών, αλλά αυτό που απαιτείται είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες των συμμαχιών που έχουμε και οι συμμαχίες σε περίπτωση κινδύνου θα μας υπερασπίσουν. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ είναι το αφήγημα που υποκρύπτεται κατά καιρούς από τα μισόλογα που ακούγονται, γίνεται αντιληπτό. Και ενώ στην αρχή δυσκολευόμουν, όπως είπα και εγώ, να το πιστέψω, βλέπω με τα δύο τελευταία χρόνια και με τους νόμους που έρχονται, αλλά και γενικότερα με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις κυρίως του Υπουργού, αλλά και την πολιτική που ασκείται, ότι προς τα εκεί βαδίζουμε.
0: Προσνατοϊκό στρατό δηλαδή, κύριε Σιλιγιάννη.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουμε σε νατοϊκό στρατό. Και
0: ναι, απλά συγγνώμη σας διακόπτω. Τι εστί νατοϊκό στρατός, να εξηγήσουμε λίγο στο ακροατήριο.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον πόλεμο του με το Ιράν, έχει μείνει απ' έξω το μεγαλύτερο μέρος του. Και αυτή τη στιγμή τον πόλεμο το διεξάγει η Αμερική, το Ισραήλ και κάποιοι πρόθυμοι σύμμαχοι, οι οποίοι είναι οι χώρες του κόλπου που έτσι κι αλλιώς είναι εμπλεκόμενες γιατί πλήττονται, και εμείς με το πρόσχημα και της Κύπρου είμαστε από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες, με την λογική ότι παρέχουμε πρώτα απ' όλα τις βάσεις των Αμερικανών στη χώρα μας, τις νατοϊκές να τις πω έτσι, όλες τις ευκολίες και τις βάσεις που έχουμε, ενώ πάνω χάρη Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και τα λοιπά έχουν απαγορέψει ακόμα και τον εναέριο χώρο τους να χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Και επίσης βλέπουμε ότι συμμετέχουμε και με τα Patriot, ας πούμε, τα οποία τα στείλαμε στη Σαουδική Αραβία, και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις, έστω και αμυντικές, όπως λέει η κυβέρνηση. Βέβαια για το Ιράν οι αμυντικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς τις λαμβάνει το Ιράν αυτές τις επιχειρήσεις. Και επίσης και πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, πιθανότητα και για τη βάση της Σούδας, αλλά και στη Βουλγαρία. Όλα αυτά δείχνουν μια, τέλος πάντων, όχι άμεσα ενεργό συμμετοχή, μια έμεσα συμμετοχή σε αυτό το πόλεμο. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ του σήμερα, είναι ό,τι θέλει ο Αμερικάνικος παράγοντας, ακόμα και αν είναι παράλογο, πρέπει να το στηρίξεις, γιατί αλλιώς μπαίνει σε δυσμένεια. Εδώ η Σαουδική Αραβία και πλήττεται και ουσιαστικά είναι και από τους καλύτερους πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αγοράζοντας 900 δισεκατομμύρια οπλικά συστήματα, και παρόλα αυτά προχθές τους προσέβαλε ο Τραμπ, ας πούμε, με χιδαίο τρόπο τον πρίγκιπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουν ενδιασμούς να εκβιάσουν την υποστήριξή σου και να την απαιτήσουν κιόλας. Το θέμα είναι ότι εμείς με ποια ανταλλάγματα τη δίνουμε, και αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός έτσι να υποστεί θυσίες για αυτό το σκοπό και με τι ανταλλάγματα θα τις υποστεί. Γιατί είναι άλλο να συμμετέχει σε μια συμμαχία η οποία, ας πούμε, με κοινή απόφαση και η οποία είναι λογική, και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαλόγου και διαπραγματεύσεων κτλ., θα συμμετάσχει σε μια επιχείρηση και μάλιστα όπως έχει γίνει στο παρελθόν και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τα λοιπά, και άλλο να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά διαλυμένη, δεν έχει προσανατολισμό, ουσιαστικά λειτουργεί με εκβιασμούς και με την πίεση του ισχυρού παράγοντα και την απειλή, εκμεταλλευόμενη και την απειλή της Τουρκίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και κρίσιμο να πει κανείς ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, και αν η Ελλάδα κρατάει αυτή τη στιγμή τις σωστές ισορροπίες ή τέλος πάντων έχει τη σωστή στάση και δεν θα βγει μπούμεραν όλο αυτό το πράγμα σε βάρος μας στο μέλλον. Από την άλλη, για μένα το κρίσιμο είναι αυτό που είπα πριν. Με τι ανταλλάγματα και τι εγγυήσεις και πόσο θα τηρηθούν αυτές εάν ποτέ εμείς υποστούμε πραγματικά, ας πούμε, η απειλή, ας πούμε, γίνει πραγματικότητα. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ποια είναι η απειλή και γνωρίζουμε και πόσο σοβαρή είναι. Το θέμα είναι ότι η προϊστορία δεν έχει δείξει ότι οι συμμαχίες όταν χρειάστηκε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο στο παρελθόν με το Κυπριακό, αλλά να θυμίσω και με τα Ίμια, να θυμίσω και πρόσφατα με το καλώδιο στην Κάσο. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και δεν βλέπω να είμαστε, ούτε να ζητάμε και να απαιτούμε ανταλλάγματα όταν πρέπει.
0: Η χώρα δεν θα είναι εκτεθειμένη με αυτό το σχέδιο που έχει στο μυαλό το Δένδιας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφέστατα εκτεθειμένη. Θέλω να πιστεύω ότι τέλος πάντων η ηγεσία, τουλάχιστον η στρατιωτική, που τον συμβουλεύει, αν τον συμβουλεύει, γιατί υπάρχει και περίπτωση να δουλεύει ανάποδα, να συμβουλεύει ο κύριος Δένδια στη στρατιωτική ηγεσία, μάλλον να τη λέει τι να κάνει. Ελπίζω ότι ισχύει ότι η στρατιωτική ηγεσία συμβουλεύει τον κύριο Δένδια. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σενάρια και να έχει υπόψη όλες τις παραμέτρους και να γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα που αναλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση από κάθε ενέργεια στρατιωτική, γιατί οι στρατιωτικές ενέργειες δημιουργούν και έχουν πολιτικές προεκτάσεις και διπλωματικές. Οπότε, εάν λοιπόν η στρατιωτική ηγεσία έχει λάβει όλα αυτά υπόψη της και έχει εκτιμήσει ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και της εθνικής άμυνας κτλ., εμείς σαν πολίτες οφείλουμε να το χειροκροτήσουμε. Αλλά πολύ αφιβάλλω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπω από τη συμπεριφορά του κυρίου Υπουργού ότι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αγνοεί παντελώς μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις πρώην αρχηγών και πρώην ΑΓΕΘΑ και πρώην γενικά στρατηγών και ναυάρχων κτλ., οι οποίοι βγαίνουν και καταγγέλουν αυτή την πολιτική, καταγγέλουν αυτές τις συμπεριφορές, και που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά και τη συμπεριφορά του Υπουργείου προς τα στελέχη, τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμων, κυρίως τους υπαξιωματικούς που είναι η ιεραρχοκρατία τους, αλλά και γενικότερα γενικά στα θέματα και στις κατευθύνσεις της πολιτικής στην εθνική άμυνα και στην εξωτερική πολιτική που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί η εμπειρία έχει δείξει και η γνώση τους ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, άλλοι παράγοντες είναι που αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει. Εμείς μάλλον ακολουθούμε το...
0: Όταν λέτε στρατιωτική ηγεσία, ποιοι είναι αυτοί που, ας πούμε, δίνουν κάποιες συμβουλές? Είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
1: Θα έπρεπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ και γενικά οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, αλλά και οι κλάδοι, ας πούμε, επιχειρήσεων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
0: Κύριε Τσιλιγιάννη, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο τρόπος σκέψης, βέβαια, παράλληλα με όσα ακούει, λειτουργεί. Η σκέψη μου γενικά, όχι ο τρόπος σκέψης, η σκέψη μου παράλληλα λειτουργεί. Βλέπω εδώ πέρα τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Είχαμε πρόσφατα ένα σκάνδαλο υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούσανε και στρατιωτικούς. Μήπως παίζει ρόλο, εγώ ρωτάω τους ακροατές, όχι εσάς κύριε Τσιλιγιάννη, δεν θέλω να σας φέρω σε αυτή τη θέση. Μήπως παίζει ρόλο αυτό το σκάνδαλο, μήπως κάποιοι στρατιωτικοί είναι όμοιροι μιας κατάστασης, ρωτάω, ή δεσμευμένοι, ή τους κρατάνε από κάπου και δεν μπορούν να αντιδράσουν με τον ανάλογο τρόπο? Αυτό, κύριε Τσιλιγιάννη, ήθελα να το θέσω στο ακροατήριο και θα συνεχίσω τη συζήτηση μαζί σας, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε το ότι, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι αντιδράνε μέσα στο στρατό και άλλοι δεν αντιδράνε. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
1: Ναι, πιστεύω ότι και ο παράγοντας, εντάξει, δεν ήθελα να αναφερθώ, αλλά και ο παράγοντας που βάζεται έχει τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμα και της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή είναι σε υπηρεσία στη χώρα, αλλά γενικότερα και των ενόπλων δυνάμεων, στελέχη, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, αστυνομικοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και πάρα πολλοί άλλοι, παρακολουθούν το μετοπρέτατο, και ποιος ξέρει και όσοι άλλοι που δεν μάθαμε, που δεν είναι στις λίστες, που υποτιεύτηκαν, έτσι, γιατί αυτά που μάθαμε ίσως είναι ένα μέρος μόνο από αυτούς που παρακολουθούνταν μέχρι που ξέσπασε το σκάνδαλο. Άρα λοιπόν θέλουμε να μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι έχουν αρχεία και υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκβιασμού, και με αυτό το υλικό να εκβιάζουν και την κυβέρνηση, να εκβιάζουν από τον Πρωθυπουργό, τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο, άρα και μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ότι απλώς εκβιάζονται. Όταν ο κύριος Υπουργός, να θυμίσω, στο νομοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία, είπε στις επιτροπές ότι απέλυσε ουσιαστικά τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, ουσιαστικά είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί διαφωνούσε με το σχεδιασμό της δομής των ενόπλων δυνάμεων για την πρώτη στρατιά ήταν τότε, αν θυμάστε καλά το, η συζήτηση για τη στρατιά. Και ουσιαστικά είπε ο Υπουργός ότι διαφωνούσε ο Αγεθά με το σχέδιο και αναρωτηθήκαμε εμείς οι πολίτες, είναι δυνατόν ο Υπουργός να έχει σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και να το υποβάλει να το επιβάλλει μάλλον στον Αγεθά, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο? Ο Αγεθά θα έπρεπε να έχει σχέδιο επιχειρησιακό για το ποιες μονάδες πρέπει να κλείσουν και ποιες πρέπει να μείνουν ανοιχτές και ο Υπουργός να το εγκρίνει, όχι το ανάποδο. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κάποιος, από πού το έφερε το σχέδιο αυτό ο κύριος Υπουργός? Δηλαδή υπάρχει κάποιο παράκεντρο που αποφασίζει ποιο θα είναι το σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και το οποίο επιβάλλεται στο στράτευμα και οι αρχηγοί απλώς κουνάνε το κεφάλι και το αποδέχονται? Επίσης, ο σχεδιασμός για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων...
0: Συγγνώμη κύριε Ψηλιγιάννη, μια παρένθεση εδώ πέρα. Συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτό δεν είναι παράνομο? Να επεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στη στρατιωτική ηγεσία? Με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν είμαι νομικός, πάντως είμαι...
0: Δηλαδή, συγγνώμη που το ρωτάω έτσι ευθέως. Έτσι ευθέως το ρωτάω. Είναι νόμιμο ο Υπουργός να δίνει εντολές στον αρχηγό του στρατού?
1: Δεν είναι στα καθήκοντά του και σίγουρα δεν είναι με την έννοια ότι δεν είναι, προβλέπεται ο Υπουργός, έτσι, να παίρνει αποφάσεις. Μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει κάποιο σχέδιο που θα του φέρει η ηγεσία, αλλά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και θέματα τακτικής και τα λοιπά, αυτά τα κρίνουν οι ένοπλες δυνάμεις και δεν έχει καμία δουλειά ο Υπουργός να έχει άποψη σε αυτά, ή τέλος πάντων ακόμα και αν έχει άποψη δεν μπορεί να την επιβάλλει, και ακόμα χειρότερο δεν μπορεί να τα διαφημίζει και να τα λέει αυτά τα πράγματα και δημόσια. Δηλαδή για μένα είναι, μάλιστα θυμάμαι ο κύριος Κατρίνης τότε ως τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, του ζήτησε να ανακαλέσει. Δηλαδή φανταστείτε πόσο προκλητικό ήταν αυτό το σχόλιο, που του ζήτησε ο τομεάρχης άμυνας της αντιπολίτευσης να ανακαλέσει το σχόλιο του, γιατί ήταν πραγματικά ακραίο να λες τέτοιο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση του πώς διαχειριζόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις και τι προσανατολισμό τους δίνουμε, πώς φτιάχνουμε τη δομή, με ποια κριτήρια την εξετάζουμε. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι δεν έχουμε καθίσει σαν χώρα με τη συγκεκριμένη απειλή που αντιμετωπίζουμε, με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που αφορούν το δημογραφικό, τη βαθιά γύρανση του πληθυσμού, το ότι έχουμε μια τεράστια...
0: Συγγνώμη κύριε Τσιλιγιάννη που σας ξαναδιακόπτω, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, αλλά ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να εξετάσει αν ο Υπουργός αυτή τη στιγμή των ένοπλων δυνάμεων δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις? Διότι έχω δει εγώ προσωπικά τον κύριο Δένδια να κάθεται μπροστά από ένα μπάνερ που έγραφε Rotary Club και να λέει ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Και ποιος μου λέει εμένα, εγώ σαν Γρηγόρης μιλάω, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συμφωνήσει με κάποιους να κλείσει ή να τα στρατόπεδα και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα για να είμαστε εκτεθειμένοι? Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα έπρεπε να ελέγξει αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιον άλλο στόχο?
1: Ναι, έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να τον ελέγχει η κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕΑ, θα έπρεπε να ελέγχουν τον Υπουργό, να του βάζουν φρένο. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να τον ελέγχει, να λέει όχι κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα δεν το αποδεχόμαστε. Θα έπρεπε να παραιτείται εάν δεν συμφωνεί και να βγαίνει να καταγγέλει. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι άμυρος ευθυνών. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Πρωθυπουργό κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις, για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Απευθυνθήκαμε, τον βάλαμε και αυτόν προς τις ευθύνες τους. Στις ευθύνες του, και όμως αδιαφόρησε. Δηλαδή το νομοσχέδιο ψηφίστηκε παρότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη είναι στα κάγκελα, είναι στα καρφιά, παρετούνται, είναι σε απογοήτευση, είναι σε κατάθλιψη, δεν ξέρουν τι ακριβώς τους ξημερώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο Πρωθυπουργός και η υπόλοιπη κυβέρνηση, και δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στον κύριο Δένδια, παρότι ο κύριος Δένδιας είναι ο πρωταγωνιστής. Και να πω και κάτι άλλο, θα δούμε και χειρότερα. Προχτές, και το λέω αυτό για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, προχτές πριν 15-20 μέρες, 15 Μαρτίου αν θυμάμαι καλά, είχαν συνεδριάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Κάλλας εκεί, η Υπουργός Άμυνάς μας, ας πούμε, μας είπε ότι δεν θα πάρουμε μέρος, δεν θέλανε να στείλουν τις ασπίδες, ας πούμε, στα στενά του Ορμούζ. και είπαν ότι δεν συμφωνούν οι χώρες, είναι ανένδοτες. Προχτές επανήλθε πάλι με Twitter και είπε ότι οι ασπίδες, έτσι, θα πρέπει, δεν μπορούμε να υποστούμε κρίσιμο και δεύτερης διαδρομής, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε το άλλο, και πρέπει να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε τις ασπίδες και στα στενά του ορμούς. Το λέω αυτό για να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες τις ασπίδες, η οποία είναι μια επιχείρηση στην οποία, να θυμίσω, συμμετέχει Φρεγάτα από την αρχή ελληνική, να τις δείτε να λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, εκτρέπονται από αυτό που είχαμε αποφασίσει αρχικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτά που είπαμε και πριν, οι σχεδιασμοί, οι οποίοι έρχονται από αλλού, έρχονται απ' έξω, και παρότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκεπτική και κρατάει, έτσι, κρατάει επισημείωση όσον αφορά τις μεγάλες χώρες, και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία αλλά και η Αγγλία, δεν βλέπουμε να έχουν ένθερμη συμμετοχή σε όλο αυτό το πράγμα, η Ελλάδα από την άλλη έχει άλλη αντιμετώπιση και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, επικίνδυνη η κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή μας. Είναι όπως το είπαμε και πριν, δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι δεν ασκούμε εμείς εξωτερική πολιτική στη χώρα, ότι ακολουθούμε εντολές, οδηγίες. Τώρα, αν αυτό θα αποβεί σε όφελος της χώρας ή σε ζημία, μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είμαστε και ουδέτεροι. Βλέπουμε ότι όλοι οι άλλοι κρατάνε μια στάση ουδετερότητας. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Κυρίως οι Τούρκοι, αλλά και αρκετοί Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε αποφασίσει να συστρατευτούμε πλήρως. Το κακό είναι ότι δεν κρατάμε, πώς να το πω, και μια στάση έτσι ήπια ή καταλλαγής, και βγαίνουμε και περηφανευόμαστε. Πάνω σκάρι, για μένα ήταν και είναι ατόπιμα να βγαίνει να διαφημίζεις το ότι οι Patriots στη Σαουδική Αραβία αποκρούν, ας πούμε, πάνω σκάρι, βαλιστικούς πυράβλους ή ντρόν των Ιρανών. Ουσιαστικά όχι μόνο στοχοποιείς την πυροβολαρχία, βάζεις και την Ελλάδα συνεχώς στο κάδρο ως εχθρικά διακείμενη σε ένα πόλεμο που δεν μας αφορά άμεσα. Τι να πω, είναι για μένα πολλά τα θέματα στα οποία μπορεί να ελεγχθεί ο Υπουργός και η κυβέρνηση για τη στάση τους τα τελευταία δύο χρόνια, και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετριοπάθεια, δεν υπάρχει έτσι μια σύνεση, μια σοφροσύνη.
0: Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι θα μας κοστίσει αυτή η κίνηση.
1: Ναι, είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μας κοστίσει. Σίγουρα μας κοστίζει, με την έννοια ότι εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο. Από ό,τι φαίνεται εξοδεύουμε πυρομαχικά τα οποία δεν μας περισσεύουν, και μάλιστα πανάκριβα πυρομαχικά, από ό,τι διαβάζω. Έχουμε στείλει και πυράβλους Patriot μεγάλο αριθμό με μυστικές αποστολές. Έχουμε στείλει και άλλα οπτικά συστήματα. Και διαρκώς ανοίγεται αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται μας περισσεύανε τα οπτικά συστήματα, στείλαμε ένα σωρό στην Ουκρανία, στείλαμε ένα σωρό πυρομαχικά, ίσως έχουμε μισοαδειάσει στις αποθήκες. Τώρα στέλνουμε τα Patriot, τα οποία κοστίζουν, να θυμίσω, 3 εκατομμύρια ο κάθε πύραυλος, η PAC-3, και στέλνουμε και άλλα οπτικά συστήματα, και μπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και με χώρες οι οποίες στο παρελθόν, Κατάρ και τα λοιπά, Σαουδική Αραβία, δεν ήταν και απόλυτα φιλικές με τη χώρα μας. Ειδικά το Κατάρ, να θυμίσουμε ότι χρηματοδοτούσε και την Τουρκία και στον πόλεμο και στην εμφύλιο της Λιβύης με αμοιβές στους ISIS στελέχη που πηγαίναν εκεί και πολεμούσαν στον εμφύλιο. Δηλαδή μέσω της Τουρκίας υπήρχε, πώς να το πω, γενικότερα μια χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που έκανε ως πρόξη η Τουρκία και στη Λιβύη και στη Σομαλία και αλλού. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά είναι προς όφελος της χώρας. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Θα πρέπει, ο χρόνος θα δείξει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Και αν αυτοί οι άνθρωποι και οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο μέλλον θα ανταποδώσουν αυτές τις υπηρεσίες που τέλος πάντων σε εισαγωγικά παρέχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την υποστήριξη, είτε επιστρέφοντας τα οπλικά συστήματα με νέα πιο καινούργια, τέλος πάντων πιο εξελιγμένα, είτε αν ποτέ χρειαστεί που το απεύχομαι να έχουμε οποιαδήποτε εμπλοκή με τους Τούρκους, αν θα μας στηρίξουν σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι το έχουν κάνει στο παρελθόν παρασκηνιακά. Εγώ πάντως δεν το είδα στην υπόθεση της Κάσου με το καλώδιο. Είδα ότι επί ένα χρόνο η Ελλάδα προσπαθούσε με την Κύπρο να ρίξει αυτό το καλώδιο, τέλος πάντων, και ότι δεν υπήρξε ενεργός υποστήριξη ούτε από την Ευρώπη, ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από τους Αμερικάνους σαν παράγοντα, αλλά ούτε και από τα αραβικά κράτη. Άρα κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά το ποια θα είναι τα ανταλλάγματα και ποια θα είναι τα κέρδη από τη στάση της Ελλάδας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πλέον είμαστε αυτόνομοι και αν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μόνοι μας. Και αναγνωρίζω το ότι σαν ένα προτεκτοράτο η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άμα έχετε διαφορετική άποψη θέλω να μου την πείτε. Απλά, εφόσον με τη δική μου οπτική γωνία δεν είμαστε αυτόνομοι, πρέπει να διαλέξουμε μία πλευρά. Διαλέξαμε να πάμε με την Αμερική και το Ισραήλ. Είχαμε άλλη επιλογή.
1: Κοιτάξτε, είναι σοφό αυτό που είπατε. Είμαι της ίδιας άποψης και εγώ. Έχουμε φροντίσει μόνοι μας το κάναμε αυτό, είναι κατόρθωμά μας να γίνουμε προτεκτοράτο. Πάντα σε κάποιο βαθμό είχαμε εξάρτηση, αλλά τα τελευταία χρόνια γίναμε απόλυτα και με τη χρεοκοπία μας και με τη συμπεριφορά μας, τα σκάνδαλά μας, την απόλυτη, έτσι, πώς να το πω, διάλυση της χώρας όσον αφορά την παιδεία, το δημογραφικό και τα υπόλοιπα, τα οποία τα αφήσαμε να γιγαντωθούν. Το αίσθημα φιλοπατρίας και γενικά το αίσθημα της αγάπης που έχει ο Έλληνας προς την πατρίδα του, προς τις υποχρεώσεις του και τις νομικές, τις φορολογικές, σε όλα, τη συνέπειά του κτλ. Φροντίσαμε όλο αυτό το πράγμα να ξεχαρβαλωθεί, που λέγεται ελληνική πολιτεία, να φτάσει σε αυτά τα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με τα σκάνδαλα, με την απόγνωση, με την κατάθλιψη, με την ακρίβεια. Και οπότε είναι λογικό όταν φτάνεις σε αυτή την εξαθλίωση να είσαι, ας πούμε, απελπισμένος, να προσπαθείς να πιαστείς από οπουδήποτε μπορείς. Τώρα μας έχουν τίνει χείρα συμμαχίας, υποτίθεται, αλλά αυτές είναι λυκοφιλίες στις διεθνείς σχέσεις. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι και νομίζω περισσότεροι πολίτες που έχουν διαβάσει λίγο ιστορία και έχουν και λίγο, έτσι, γνώση της πραγματικότητας και ασχολούνται, είναι της ίδιας άποψης. Είναι λυκοφιλίες. Το Ισραήλ, να θυμίσω, πριν 15 χρόνια ουσιαστικά ήταν αυτό που φρόντισε να φτιάξει την τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί και να γίνει αυτή που είναι σήμερα. Έτσι. Δηλαδή ήταν εχθρός μας, συντηρούσε την τουρκική βιομηχανία, την ανέδειξε. Να θυμίσω ότι και πρόσφατα βοήθησε το Αζερβαϊτζάν μαζί με την Τουρκία στον πόλεμο κατά της Αρμενίας. Είναι ένας σύμμαχος αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει λόγους να είναι κατά της Τουρκίας, γιατί είναι το καθεστώς Ερντογάν θεωρητικά εχθρικό μαζί του κτλ. Παρότι που έχουν ένα τεράστιο, έτσι, έχουν τεράστιες συναλλαγές.
0: Μήπως είναι έτσι ένα εργάκι στημένο όλο αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει και υποκρισία, μπορεί να συμφέρει αυτή η στάση.
1: Σαφέστατα στις διεθνείς σχέσεις όλα, αλλά λέω ότι ακόμα και αύριο το πρωί δεν είναι ότι ο Ερντογάν είναι αθάνατος, αύριο το πρωί αλλάζουν τα πράγματα και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν αλλάζουν οι συνθήκες και ξαναγίνονται πάλι σύμμαχοι και φίλοι όπως ήταν και στο παρελθόν. Το να στηρίζεσαι λοιπόν σε παροδικές συμμαχίες. Οι Αμερικάνοι έχουν δείξει στο παρελθόν ότι δεν μας έχουν υποστηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αθυμηθώ τα ίμια που ζήσαμε, ότι περισσότεροι από εμάς, ας πούμε, και την ενεργεία τότε και τα ζήσαμε σε πρώτο ρόλο. Αλλά και πρόσφατα με τις όποιες αντιπαραθέσεις μας και τα λοιπά. Υπήρξε η κόντρα με τους S-400 με την Τουρκία και τα λοιπά, υπήρξε μια απόσταση την οποία ο Τραμπ με το που ήρθε προσπαθήσε να τη γεφυρώσει. Και σταδιακά πιστεύω, εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση, μπορεί να τους δώσει και τα F-35 και ό,τι άλλο τους δώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σχέσεις παροδικές, συμμαχίες δεν είναι μόνιμες οι διεθνείς, πρέπει η χώρα να επανακάμψει, πρέπει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, πρέπει η χώρα να ξαναβρει αποστολή και στόχο, να θυμηθεί την ιστορία της, να θυμηθεί την κληρονομιά της, την πολιτιστική, και να ξαναγίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένας φάρος για όλη την ανθρωπότητα, και από εκεί ξεκινάνε όλα. Τα υπόλοιπα θα λυθούν. Γιατί εμείς έχουμε φροντίσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να απογοητεύουμε τους πολίτες, να απογοητεύουμε τον κόσμο με κάθε ευκαιρία. Και αν δεν βρούμε πάλι, δεν κάνουμε ένα reset και να έρθουμε πράγματι στις ρίζες μας, την ιστορία μας, τον ρόλο μας, τον ιστορικό, τον πολιτισμό μας κτλ., δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα να επιβιώσουμε. Όπου και να στηριχτούμε, τα στηρίγματα αυτά είναι προσωρινές πατερίτσες, προσωρινά έτσι μπαστούνια, δεν πρόκειται να αντέξουν για πολύ και αύριο το πρωί μπορεί και να αλλάξουν, να στραφούν και εναντίον μας. Γι' αυτό πρέπει μόνοι μας να χαράξουμε πολιτική και πρέπει να βρούμε το δρόμο και τις αντιστάσεις που πρέπει να έχουμε για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που έπρεπε να ήμασταν. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή διάθεση τέτοια από την πολιτική έτσι, ηγεσία και βλέπω ότι ουσιαστικά έχουν απολέσει κάθε αίσθημα και κάθε διάθεση να πολεμήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και στηρίζονται στα στηρίγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως και τα οποία επαναλαμβάνω για μένα είναι πολύ έτσι
0: ανησυχητικά. Ανησυχητικά θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας.
1: Ανησυχητικά, ναι.
0: Ανησυχητικά. Και πραγματικά πρέπει να σκεφτεί όλος ο ελληνικός λαός το τι έρχεται και το τι θα συμβεί στο μέλλον, διότι πρέπει να είμαστε προληπτικοί και πάνω απ' όλα να υπάρχει μια οργάνωση η οποία θα αποτρέψει τα χειρότερα. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Τσιλιγιάννη, σε όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε, που αύριο μεθαύριο θα τους έρθει το χαρτί να πάνε στο στρατό, για όσους έχουν πάρει αναβολή. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια πάνε και δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα είτε ψυχολογικά είτε παθολογικά για να πάρουν Ι5. Δεν θέλουν να πάνε στο στρατό και τους δίνεται αυτό το χαρτί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, κύριε Τσιλιγιάννη, και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω να μου πείτε γιατί λειτουργεί έτσι η στρατονομία και πώς γίνεται οι περισσότεροι να παίρνουν Ι5 χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε Ισραήλ, τέλος πάντων να το μιμηθούμε.

0: μετά αυτός ο χρόνος που θα υπηρετήσουν 9, 10, 12 μήνες, 15, δεν ξέρω πόσοι θα είναι, να είναι συντάξιμος και να προσμετρηθεί στη σύνταξή τους. Το δεύτερο θα είναι να τους δίνεται ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ασχολίες που θα έχουν στο στρατό με την εξειδίκευση που θα λάβουν και την εκπαίδευση που θα πάρουν, να τους δίνεται ευκαιρία να μπορούν, ας πούμε, και στο δημόσιο, στην αστυνομία, στα άλλα σώματα κτλ. Να μπορούν, στην πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, να μπορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους δήμους, να μπορούν να έχουν ένα κίνητρο, να έχουν μια πρημοδότηση για να βρίσκουν δουλειές μετά, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα κίνητρο είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Το άλλο που πρέπει να γίνει αφορά όχι την πολιτεία μόνο, αφορά και, και τους πολίτες, αφορά τις οικογένειες. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουν, να λέμε 200 χρόνια από το Μεσολόγγι και η αυτοθυσία των Μεσολογγιτών και να γίνονται, να γράφονται διθύραμοι, να βγαίνουν βιβλία, έκτακτες εκδόσεις, εφημερίδες, πανηγύρια, ο Πρωθυπουργός, επισκέψεις, παρελάσεις, δινόμαστε τσολιάδες και πάει λέγοντας. Και από την άλλη, να συκοφαντούμε την πατρίδα, τη φιλοπατρία, το αίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα στα σχολεία, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς, και να κοιτάμε πώς θα βρούμε ροσφέτη, το παιδί μας να υπηρετήσει δίπλα από το σπίτι μας, να υπηρετήσει αν είναι, να μην υπηρετήσει καθόλου, να πάρει απαλλαγή κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, δείχνουν ότι δεν αγαπάμε τον τόπο μας. Αν δεν υπερασπιστείς τον τόπο σου εσύ, δεν υπερασπιστείς τα κόκαλα των προγόνων σου, δεν υπερασπιστείς τους γονείς σου, τους παππούδες σου, τις γιαγιάδες σου που δεν μπορούν, ποιος θα τους υπερασπιστεί? Θα έρθει ο μετανάστης δηλαδή να αναλάβει την άμυνα της χώρας? Ποιος θα έρθει εδώ να πολεμήσει για σένα, ας πούμε? Γενικά ο Έλληνας έχει μια αντιμετώπιση ότι εγώ να κοιτάξω το σπίτι μου και απ' έξω ας καίγεται όλος ο κόσμος. Μα θα καεί και το σπίτι σου αν καίγεται όλος ο κόσμος.
1: Αν δεν είμαστε ενωμένοι και αν δεν λειτουργούμε μαζικά και αν δεν υπερασπιζόμαστε όλα αυτά που είπατε, βέβαια και εννοείται ότι θα τελειώσουμε, θα αφανίσουν, θα μας αφανίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Κύριε Σιλιγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό
1: υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
0: Εσείς, καλή Ανάσταση.
1: Γεια σας, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο εξώδικο κατά της ελληνικό μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας απέστειλαν 88 κάτοικοι και ιδιοκτήτες της Κυψέλης, καταγγέλλοντας σοβαρές ζημιές από την διάνοιξη της σύραγγας του μετρό. Στις πληγές πολυκατοικίες καταγράφονται επικίνδυνες ρογμές και πλημμυρισμένα υπόγεια. Οι τοπικές επιχειρήσεις υφίστανται βαρύτατη οικονομική καταστροφή με κατακόρυφη πτώση τζίρου που φτάνει έως και το 80%. Οι κάτοικοι απαιτούν την άμεση αναστολή των εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και να παραδοθούν τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη για την παρουσία επικίνδυνου αμυάντου στον εξοπλισμό ανεμογεννητριών στο ολικό πάρκο Τιμένιο στη Βόρεια Κινουρία. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει τα σοβαρά κενά στους ελέγχους ασφαλείας και στην προστασία της δημόσιας υγείας από τις ενεργειακές επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, σφοδρή κριτική ασκείται στην κυβέρνηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθεται σήμερα σε εφαρμογή, το οποίο κατηγορείται μάλιστα ότι ευνοείται επιχειρηματικά συμφέροντα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, η καταστροφική πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα της Λάρισας ερευνάται πλέον ως πιθανός εμπρησμός, καθώς υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε ύποπτη φιγούρα λίγο πριν την καταστροφή. Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναδεικνύει τις στενές φιλικές σχέσεις της ιδιοκτησίας του εργοστασίου με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ανιψιό του Πρωθυπουργού. Συναγερμός επικρατεί στην ελληνική διπλωματία λόγω των φόβων για το ενδεχόμενο επέκτασης της κρίσης από την Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες απειλές του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Νέες αιτήσεις ακυρότητος κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αδειών λειτουργίας των 7 νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας. Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Πάνο Λαζαράτο, το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιήθηκαν για την αδειοδότηση διαφοροποιούνται από εκείνα που θα πιστοποιηθούν τελικά. Σοβαρές πολιτικές και ηθικές ευθύνες καταλογίζονται στη κυβέρνηση για την αθόρυβη ακύρωση του ερευνητικού προγράμματος Trust Your Stars ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ως στόχο την ανάσχεση του brain drain και τον επαναπατρισμό επιστημόνων. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, το έργο αφαιρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς κανείς από την κυβέρνηση να μπει στον κόπο να ενημερώσει τους δικαιούχους για διάστημα 10 μηνών. Φοβερές καταγγελίες εξαπολύουν οι εργαζόμενοι της διαχειρίστριας εταιρείας Εγνατίας Οδό ΑΕ σχετικά με τους όρους και τη διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου μετά την ιδιωτικοποίησή του. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες αποτελούν πρόσχημα για τη διασφάλιση υπέρογκων κερδών του παραχωρησιούχου και τον τριπλασιασμό των τιμών στα διόδια. Το μοιραίο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που κατέπεσε στη Σύβνο έχει λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα. Οι έρευνες εστιάζουν σε ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο του έλικα ή σε πρόβλημα υγείας του πιλότου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Στην διεθνή επικαιρότητα, περισσότερες από 240 γυναίκες φέρεται να έχουν πέσει θύματα υψηλόβαθμου υπαλλήλου Γαλλικού Υπουργείου, ο οποίος τις νάρκωνε εν αγνία τους με διουρητικές ουσίες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας. Ο δράστης τις οδηγούσε στη συνέχεια σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να τις παρακολουθεί να χάνουν τον έλεγχο της ούρησης, διατηρώντας μάλιστα αρχείο με λεπτομερείς καταγραφές αυτών των συμβάντων. Σκληρή στάση κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων του Ουάσιγκτον. Κατηγορεί το δικαστήριο για πολιτικοποίηση και καταχρηστική άσκηση εξουσίας, προαναγγέλλοντας ευρύτερη εκστρατεία για τον περιορισμό της δράσης του. Ένας 28χρονος Πορτογάλος τουρίστας δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο στο Εξαμήλι της Αλβανίας. Η τραγωδία συνέβη όταν ο άτυχος νέος προσπάθησε να παρέμβει για να χωρίσει καυγά που είχε ξεκινήσει για μια γυναίκα. Η αλβανική αστυνομία έχει περάσει χειροπέδες σε 11 άτομα, ανάμεσά τους και στον 29χρονο βασικό ύποπτο που εντοπίστηκε κρυμμένο σε πόρτ παγκάζ αυτοκίνητου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία τοπικά είναι οι 37 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα.
1: Συγγνώμη.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς.

0: το σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Βουφόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στον αγώνα. Κύριε Βουφόπουλε, από όσο γνωρίζω, έχετε κάποιες πληροφορίες για αυτούς τους πυροβολισμούς όπου ένας 89χρονος στον ΕΦΚΑ έχασε τον έλεγχό του.
1: Στον ΕΦΚΑ, μετά στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο τέλος του Ειρηνοδικείου, το οποίο από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν φυλάσσεται, αλλά είναι και πλήρως ακατάλληλο να φιλοξενεί τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Που δέχεται κόσμο με πολύ μεγάλη προσέλευση τις ώρες αιχμής το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει με ενόπλο, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από εκεί. Έχονται διαπράξει πολύ σοβαρά δικήματα. Δεν ξέρω, για αυτό το σημερινό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
0: Τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι από όσο γνωρίζω και κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο ταξί με κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του. Έφτασε σε απόσταση κοντινή από τον ΕΦΚΑ Κεραμικού μέχρι τη Λουκάρεως. Είναι περίπου 5 χιλιόμετρα διαδρομή έκανε και εκεί ξεκίνησε να πυροβολάει. Ξέρουμε τον λόγο, για ποιο λόγο ξεκίνησε να πυροβολάει?
1: Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τον λόγο. Το αν ήταν ψυχολογικός, αν ήταν επιπροσωπικό, τι προβλήματα έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε έρμεα της τύχης. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να ζούμε από τύχη, κάνοντας απλά τη δουλειά μας. Οι δικηγόροι, ο κάθε πολίτης που πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και για να το συνδυάσω και με το πιο επίκαιρο θέμα, ελάχιστη το 1% της αστυνομικής δύναμης της Λάρισας, που φυλάει τη δίκη των Τεμπών χωρίς κανένα λόγο, θα μπορούσε να φυλάει την είσοδο αυτού του δικαστηρίου.
0: Ναι, λογικό
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δηλαδή μην έχουμε από το α στο ω μετάπτωση ραγδαία και απότομη.
0: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, οι γραμματείς του πρωτοδικείου, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ό,τι διαβάζω. Ο άνθρωπος λέει άφησε και κάποιες επιστολές για τις εφημερίδες. Αυτές τις επιστολές θα πρέπει να τις δούμε τι γράφουνε.
1: Θα τις δούμε τις επιστολές. Αυτό που ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφόρου σου, Γρηγόρη μου, είναι το εξής. Μέσα στο χώρο εκεί που έγινε όλο αυτό το περιστατικό λειτουργούν και κάποια φωτοτυπικά, κάποιες επιχειρήσεις φωτοτυπιών, ο ένας εκ των οποίων τυχάνει και προσωπικός μου φίλος. Θέλω να σου πω ότι η καραμπίνα φέθηκε στο σημείο εκείνο που εργάζεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει αναφέρει κανείς τίποτα για το εξής. Δεν υπάρχει κατάλληλη έξοδος διαφυγής. Δηλαδή αν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα σε αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να διαφύγεις από πουθενά. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά όχι μόνο τρόμαξε, δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε να διαφύγει εγκλωβισμένος κάτω από μία σκάλα, εκεί λειτουργεί αυτό το φωτοτυπικό για να καταλάβεις. Και μπροστά του ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το συμβάν. Οι γραμματείες εκτεθειμένες στην είσοδο του καθενός, ο οποίος μπορεί από απλά να τις τραμπουκίζει, να τις βρίζει, μέχρι να φτάσουμε σημαίνει την πυροβολή. Αυτές δεν είναι συνθήκες τώρα σοβαρού κράτους και σοβαρής λειτουργίας διοίκησης.
0: Σωστό.
1: Και μάλιστα εγώ θα σου πω και κάτι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Εγώ θεωρώ ότι το κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες που στεγάζει πάσχουν από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να έχει λύσει η διοίκηση. Να σου αναφέρω μόνο ένα ελάχιστο περιστατικό που είχε συμβεί εκεί με πελάτη δικό μου. Ανάπηρη καθυλωμένη σε καροτσάκι, ήταν κλειδωμένη σε τουαλέτες αναπήρων και δεν υπήρχε κανείς, δεν γνώριζε που είναι το κλειδί. Δηλαδή, σε αυτό το κτίριο δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πού βρίσκεται η διοίκηση, ποιος το εποπτεύει, ποιος το διοικεί. Και είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού ότι κανείς δεν φυλάει τις πόρτες, κανείς δεν ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία στη μία πόρτα, στην άλλη πόρτα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, άρα είναι ευάλωτο το δικαστικό μέγαρο.
1: Ορίστε.
0: Άρα το δικαστικό μέγαρο δεν έχει σωστά μέτρα ασφαλείας.
1: Δεν ξεκίνησε, θεωρώ, με προσδοκία να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Και αφού εξελίξεται όμως έτσι η κατάσταση και είναι το κεντρικό δικαστήριο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και προορίζεται να δεχτεί και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Γίνανε εργασίες πολυδάπανες για το πάρκο μπροστά του, γίνανε 1,200. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την είσοδο σε κάθε δικαστικό μέγαρο με μηχανήματα, X-ray. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός τοποθετημένη αστυνομική από εδώ και από εκεί, αλλά ή θα υπάρχει παντού έλεγχος ή να μην υπάρχει. Δεν έχει νόημα να φυλάμε την είσοδο του Τεμπών ή την είσοδο του Τεφετίου, λες και θα γίνει κάτι τρομερό, και δικαστήρια τέτοια που μπορεί με τεράστια προσέλευση πολιτών, χωρίς στοιχεία, ανωνυμία πλήρης, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας μια καραμπίνα, είναι ποτέ δυνατόν.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συναντήσει στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου πήγα να παρακολουθήσω μία δίκη να καπνίζει ο άλλος μέσα στο κτίριο, να καπνίζει κανονικά, τσιγαράκι. Και αναρωτιόμουν, τον κοιτούσα και αναρωτιόμουν και έλεγα δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Δηλαδή μία κατάσταση, μπορεί να είναι κάτι έτσι τώρα που να φαίνεται περίεργο που το σχολιάζω, αλλά...
1: Μοιάζει με το περιστατικό που σου είπα πριν.
0: Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο κύριε Φουφόπουλε, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να τηρούνται.
1: Όχι, και πηγαίνει προοδευτικά όσο επιτρέπεται το μικρότερο, δεν επιτρέπεται και το μεγαλύτερο και φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, μιας και αναφέρατε τα Τέμπη. Και ξέρω ότι είστε συνήγορος τραυματία. Πήγατε χθες, σίγουρα ασχολείστε ενεργά με όλη την υπόθεση. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι Γολγοθά ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη δική σας άποψη.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός... μιας χαόδους προσπάθειας εκτός από τους συνηγόρους των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών, από όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και από την κεντρική δίκη του κράτους και την κυβέρνηση, να πολυσυργήσει αυτή η δίκη. Το ανεκδίκητο 30 ημέρες αναβολή, διακοπή προκειμένου να γίνουν εργασίες, ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, ενώ δεν υπάρχει κανένα, σε 30 μέρες τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε αυτήν την αίθουσα. Είναι μια σάλα που έχει κάποιους κάθετους τείχους 5 το πολύ. Χρειάζονται 30 μέρες. Και ερχόμαστε μετά εντός Ιουνίου να έχουμε 5 αλλεπάλληλα διήμερα. Οι καταστάσεις αυτές, Γρηγόρη, είναι πολύ διαφορετικά να τις ζεις, πολύ διαφορετικά να τις βλέπεις εξ αποστάσεως.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος εξ αρχής να φτιαχτεί, έτσι με τον τρόπο φτιάχτηκε, όπως και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να γίνονται μικροαλλαγές. Κάθε φορά θα έχουμε 30 μέρες για να κρεμίζουμε έναν τείχο. Και να βάζουμε τον έναν από πλάγια λουξά και κάθετα.
0: Αναφέρθηκε... Αναφέρθηκε ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θεωρώ ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια, έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η δίκη όπως πρέπει.
1: Η δίκη αυτή, εδώ είχαμε συνεργαστεί, μια πολυπρόσωπη δίκη, πάντα προβλέπεται να κρατήσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει με τόσο μεγάλα σχετικά. Έτσι όπως πάει αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί τελικά και σε αυτό το Μέγαρο. Διότι από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει, ότι φιλοξενούμαστε στην καλύτερη αίθουσα σχεδόν του κόσμου, του πλανήτη, της Ευρώπης, της Ελλάδας. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δύο φορές έχει κριθεί ακατάλληλη και ανακαινίζεται. Έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, στο τέλος θα φύγουμε και από εκεί και ο Θεός με τιμών. Πού θα πηγαίνουμε και πού θα δικάζουμε. Αν καλοκαιριάσει, μας βλέπω σε υπαίθριο αμφιθέατρο.
0: Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουμε συνέχεια αναβολές για αυτή τη δίκη, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πλημελήματα και ότι παραγράφονται στα 5 ή 3 χρόνια.
1: Το ρητό είναι πολύ συγκεκριμένο, που δεν μπορείς να θωθείς, πας και παραγραφεί. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, θα γνωρίζεις.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτός είναι ο στόχος.
1: Φυσικά, για μένα κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο στόχος. Και για να μην είναι πια όσο περνά τα χρόνια το θέμα επίκαιρο, το θέμα ζεστό και τα περισσότερα πρόσωπα να ανήκουν πια στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Προσχηματικές κινήσεις του δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο υποστήριξε κατηγορίας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου πρέπει να είναι κατηγορουμένη. Τώρα θα κάνω τα ψέματα.
0: Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Άμα δεν είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί κατηγορούμενοι, ποιος θα είναι. Υποστήριξη κατηγορία είναι το δημόσιο.
0: Σε ποιο βαγόνι ήταν ο τραυματίας που εκπροσωπείται, αν επιτρέπετε?
1: Στο τρίτο.
0: Στο τρίτο. Επέζησε σίγουρα.
1: Στο ξαναπεί, το λέω στο δικό μου, είναι ο ορισμός του ζούμε από τύχη. Είχε εισιτήριο για το δεύτερο και κατά σύμπτωση είχε περπατήσει να κάτσει στο τρίτο. Αν ήταν στο δεύτερο.
0: Φέρει κάποια τραύματα σοβαρά.
1: Τραύματα σοβαρά στην κεφαλή, στο σώμα, στα χέρια. Από τα πιο σοβαρά προβλήματα, χρόνια μόνιμα που. Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά κατά το κατηγορητήριο, είναι ψυχολογικά, οι ψυχολογικές συνέπειες αυτού του δυστυχήματος, του εγκλήματος, που δεν μπορούν να σβήσουν και δεν θα σβήσουν ποτέ.
0: Πολύ σωστό, γιατί είχαμε και μια γυναίκα, αυτό από τις μάρτυρες στο έγκλημα των Τεμπών που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε ότι εγώ έχω εφιάλτες. Βλέπω και ακούω τις φωνές τους στα όνειρά μου. Δηλαδή... Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περιγράφουμε και εγώ και εσείς κύριε Φουφόπουλε το ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ κατά τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του δικού μου, το λέω όπως και άλλοι, το υπόθηκε αυτό στο δικαστήριο, ότι ενώ είχαν προσκομιστεί έγγραφα και για τις ψυχιατρικές επιπτώσεις και για τις μόνιμες συνέπειες, δεν ελήφθησαν υπόψη καν, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ δεν εξεταστήκαμε κατά την ανάκριση τώρα, τι να συζητάμε.
0: Δεν εξεταστήκατε, έτσι.
1: Να συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν ένα κλείσει αρωνάρων, ό,τι γράφανε.
0: Για ποιο λόγο δεν εξεταστήκατε όμως, δεν σας δέχθηκαν.
1: Τρία αιτήματα δικά μου δεν ούτε καν εξετάστηκαν, δεν ήταν ανύπαρκτα. Μάρτυρες που προτείναμε δεν εξετάστηκαν. Όλα αυτά τώρα φυσικά ανήκουν στο παρελθόν και πάμε στον μπροστά. Αλλά στον μπροστά που πάμε, να πάμε όμως. Και να πάμε και επί της ουσίας. Και όχι με τεχνάσματα και πόσες φορές αυτή η αίθουσα θα αλλάξει. Είναι το πιο απροκάλυπτο τέχνασμα για να πάμε πίσω.
0: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν, να ανακρίνουν μια κατάδεση από έναν τραυματία των Τεμπών.
1: Δεν σου λέω μάρτυρα που προτείναμε να εξεταστεί ο μάρτυρας, που προτείναμε να εξεταστεί ο ίδιος ο παθόν.
0: Ναι, ο τραυματίας αυτός δήλωσε το τι έζησε.
1: Από ελάχιστο σεβασμό στο πρόσωπό του να τον καλέσει η δικαιοσύνη, η ανάκριση να τον δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
0: Δηλαδή δεν δέχτηκαν να εξετάσουν την κατάθεση του τραυματία σας.
1: Η κατάθεση είναι στο σώμα της μηνύσεως, που βάλει μια μήνυση. Λοιπόν, και προτείνει κάποιο μάρτυρα.
0: Ναι.
1: Στοιχειοδός αυτός ο μάρτυρας πρέπει να κληθεί να εξεταστεί. Κάτι μπορεί να έχει να πει. Θα μπορούσε ο μάρτυρας να αποδείξει στην ανάκριση το ψυχολογικό μόνιμο πρόβλημα του εντολέα. Το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα.
0: Ναι, ο μάρτυρας ποιος ήταν, λέει, ήταν ο εντολέας σας.
1: Ο πατέρας του εντολέα μου, ο οποίος τον πήρε από το νοσοκομείο της Λάρισας, ήταν εκεί την πρώτη στιγμή. Ναι. Για μας είχε να εισφέρει σε διαδικασία όπως και άλλοι μάρτυρες προτάθηκαν.
0: Ο εντολέας σας όμως κατέθεσε.
1: Όχι, δεν κατέθεσε.
0: Γιατί δεν κατέθεσε.
1: Δεν εκλήθη να καταθέσει. Πάρα πολύ δεν εκλήφθη.
0: Δεν κάνατε εσείς κάποια, ας πούμε, αίτηση να καταθέσει.
1: Φυσικά. Και είναι εξεταστεί από πραγματογνώμονα.
0: Απίστευτο.
1: Ρε, μπρος στιγμή αυτά.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή, αυτό από της μάρτυρας.
1: Αυτή τη στιγμή τι αναβάθμιση τώρα κατηγορητηρίου και τε αυτά έπρεπε να έχουν γίνει τη στιγμή και στον χρόνο πρέπει να γίνουν. Και βλέπεις όμως ότι από πλευράς της πολιτικής, της υποστηρικής κατηγορίας, από πλευράς δικής μας δηλαδή, δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να κόλλησε η δική συνδίκη. Αν αυτό που λες με κάποιον που θέλει να επιμείνει σε αιτήματα τέτοιου είδους, πώς θα πούμε ότι κολλήσει η εργική δίκη. Εμείς τι λέμε, προχωρήστε μπροστά, πάμε.
0: Συγγνώμη, επειδή είστε δικηγόρος, σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να καταθέσουν δεν είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή, και τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον δέχτηκαν να καταθέσει. Είναι απίστευτο αυτό, είναι φοβερό.
1: Έτσι είναι, εγώ.
0: Δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Χίλια συγγνώμη κύριε Φουφόπουλε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
1: Έχουν γίνει σημεία και πέρατα.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να μην έχουν καταθέσει. Τραυματίας ο άνθρωπος, θέλω να πω τι έζησα. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Άρα που είμαστε σε μια δικογραφία που δεν περιέχει την πυρόσφαιρα.
1: Αυτό που λες τώρα, ναι. να λέμε, να υπονοείται ή να το λένε και ευθέως, ότι η δικιά μας πλευρά, η από εδώ πλευρά, κολλησιεργεί τη δίκη.
0: Α, το λένε και αυτό.
1: Πόσο
0: ναι.
1: πιο απροκάλυπτα μπορεί κάποιος να λέει ψέματα. Πόσο πιο πολύ. Με τι επιχειρήματα μπορεί να το στηρίξει. Η δε συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου, ειλικρινά σου λέω, είναι απαράδεκτη. Επίοικος και νομικός και ηθικός απαράδεκτη.
0: Κύριε Φουφόπουλε, συγγνώμη λίγο για να το καταλάβω μια τελευταία φορά, γιατί πολύ φοβάμαι το ότι έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν κατέθεσε ο τραυματίας που εκπροσωπείται, που έζησε ενεργά το έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν τον κάλεσε κανένας και πήγατε κάνατε μία αίτηση και δεν τη δέχθηκε η δικαιοσύνη?
1: Έτσι όπως το λες γενικά δεν είναι η διαδικασία αυτή ακριβώς. Όταν υποβάλεις μία μήνυση, το περιεχόμενό της είναι και κατάθεση. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και σε ένα αστυνομικό τμήμα που κάποιος υποβάλει μία μήνυση. Ναι. Στη συνέχεια, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Κατά την ανάκριση, υποστηρίζουν την κατηγορία, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει, να εκθέσει τις απόψεις του, να υποβάλει κάποιο οποιοδήποτε αίτημα. Να προτείνει μάρτυρες. Έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Αρκέστηκαν στο τι γράφαν οι μηνύσεις και οι καταθέσεις. Οι πρώτες.
0: Άρα κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και κάνανε και αιτήσεις για να καταθέσουν και δεν τους δέχθηκαν.
1: Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο αριθμό. Ούτε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ναι, δεν έχει κάνει κάποια ειδική αίτηση. Θέλω να έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω, να καταθέσω. Προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο παθόν καταθέτει.
0: Και αυτό δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Άρα οι αυτόπτες μάρτυρες που ζήσανε ενεργά.
1: Το εντολέσμα από γιατρό πραγματογνώμονα του δικαστηρίου. Κάνε την ποινική, προδικά για την ανάκριση. Σου μιλάω τώρα για την ανάκριση. Από την πρώτη στιγμή το έτοιμο αυτό. Και εγώ δεν σου λέω αν υπήρχαν δεν υπήρχαν χημικές ουσίες, γιατί δεν μπαίνω καν στην ουσία αυτή. Τι λέω, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει, έναν τραυματία που έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Θέλω να εξεταστεί πέραν από το, από το πρώτο έγγραφο του νοσοκομείου της Λάρισας που πήγε εκείνη τη στιγμή. Από πραγματογνώμονα διορισμένο το δικαστήριο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό.
0: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν και να επιτρέψουν σε έναν αυτόπτη μάρτυρα στο έγκλημα των Τεμπών να καταθέσει.
1: Σωστά.
0: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
1: Και όμως αληθινά, αρκέστηκαν στις μηνύσεις προς ό,τι γράφαν τα έγγραφα της πρώτης στιγμής του νοσοκομείου.
0: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και δεν κατέθεσαν, που αυτό δεν προβλέπεται, γιατί σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να πούνε το τι ζήσανε είναι αυτόπτες μάρτυρες. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε ότι δεν θέλανε την άποψή τους, κύριε.
1: Μιλάω για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία τώρα, για παθόντες.
0: Για παθόντες, βέβαια.
1: Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν, αλλά παθόντες του μιλάω τώρα.
0: Παθόντες αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο.
1: Σωστά.
0: Αυτοί κάποιοι δεν κατέθεσαν, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Έλα Χριστέ και Κύριε. Έλα Χριστέ και Κύριε. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Απίστευτα. Άρα βρισκόμαστε, αυτό πήγα να σας πω πριν, σε μια φάση όπου υπάρχει μια δικογραφία που δεν έχει τα βασικά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και τα οποία όπως και να το κάνει δεν μπορούν να συμπληρωθούν στην παρούσα φάση. Δεν θα έχει κανένα νόημα πρακτικό, θεωρώ εγώ. Και δεν έχουμε σκοπό να πολυσυρίσουμε τη δίκη για τέτοιου είδους αιτήματα. Στην πραγματικότητα να καταλαβαίνει τι έγινε. Τις ιατρικές εξετάσεις της πραγματογνωμοσύνης τις έχουν κάνει. Εμείς τουλάχιστον τις έχουμε κάνει από μόνοι μας.
0: Ναι, αλλά για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και εμείς και οι ακροατές. Ένα λεπτό, κύριε Φουφό. Εδώ πέρα έχουμε μια δικογραφία που δεν έχουν καταθέσει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε μια δικογραφία στην οποία δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα. Έχουμε μια δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών στην οποία δεν υπάρχει το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα. Τι δικογραφία είναι αυτή? Και επίσης, ξέρω ότι έχουν σπάσει τις δίκες και δεν τις συγχωνεύουν για να μπορούν να πάνε οι κατηγορούμενοι και να ισχυριστούν αυτά που θέλουν και για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συγκεκριμένα που θα καταθέτουν οι μάρτυρες ή αυτοί που κάνουν τις μηνύσεις, ώστε να μπορούν να βάζουν περισσότερα εμπόδια. Κατά τη δική σας άποψη, δεν θα έπρεπε να είναι μία κεντρική δίκη που θα συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα ζητήματα?
1: Είναι τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους, η συνάφεια είναι προφανής, μπορούσε και χρονικά και τεχνικά να γίνει, να συνενωθούν και έτσι έπρεπε να γίνει. Όσο διασπάς μια δικογραφία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μην μπορεί να γίνει κατανοητό και στο δικαστή και στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη το σύνολο και η έκταση του κάθε κλίματος. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, τι έχει γίνει, ποιος θέλει. Πώς το ένα πολιτικό μέσο που εισφέρεται σε μια δίκη μπορεί να φανεί χρήσιμο και στην άλλη. Συλλογικά πρέπει να βλέπεις τα πολιτικά στοιχεία ώστε να μπορείς και να μπορούν και οι δικαστές να σχηματίσουν μια πλήρη δικανική πεποίθηση, μια ορθή κρίση. Να δουν αυτά που μπροστά τους που θα εισφερθούν να είναι συνολικά αποτυπωμένα. Όχι αποσπασματικά. Να πάρουμε αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, να τις εισφέρουμε σε αυτό το δικαστήριο. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση από το διοικητικό της Αθήνας που καταλογεί διευθύνους δημοσίου. Ταυτόχρονα το δημόσιο δηλώνει υποστήριξη κατηγορίας. Καταλαβαίνεις τι χάος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το δημόσιο υπόλογο υποστηρίζει την κατηγορία.
0: Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό για παράδειγμα το έχουμε ξαναναφέρει για τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά εσείς το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Και εφόσον το επιβεβαιώνει ένας δικηγόρος αυτό το πράγμα, γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Γιατί άλλο το να ακούμε κάποιες δηλώσεις και άλλο να το έχει ζήσει ένας άνθρωπος ενεργά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως θα έπρεπε.
1: Να σου το πω πολύ πιο απλά. Ακριβώς αυτό που λέω, να σου το πω πολύ πιο απλά. Καταθέτεις μία μήνυση. Προτείνεις ένα μάρτυρα και ζητάς να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο ίδιο σου το σώμα να διαπιστωθεί, να αναπληρωθεί στο ποινικό δικαστήριο. Αρκούνται στη μήνυση που έχεις υποβάλει και στα σχετικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Η εξέλιξη, θες το ψυχιατρικό κομμάτι, θες ότι είχε να εισφέρει ο μάρτυρας ο οποίος ήταν και την πρώτη στιγμή, θες το οτιδήποτε. Ή θα εμένεις, δεν θα βοηθήσεις δηλαδή στο να πάει η διαδικασία μπροστά, θα επιμένεις τα αιτήματά σου με αποτέλεσμα να πολυσυρηγήσει η διαδικασία ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει όπως έχει για να πάνε μία ώρα ταχύτερα στο σκαμνί κατηγορούμενοι. Είναι λοιπόν το δίλημα αυτό. Και οι περισσότεροι αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσει σωστά βέβαια και με πλήρη διαφάνεια και με όλα τα στοιχεία διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλά πράγματα δεν γίνανε. Φυσικά κάποια δεν έχουν διαφορετικά με κάποια άλλα. Το ότι δεν εξετάστηκε, ας πούμε, από γιατρό ένας τραυματίας, δεν έχει διαβαρύνει με το αν υπήρχε πυρόσφαιρα ή όχι και τις αιτίες του. Καθένα έχει τη βαρύτητά του.
0: Μια κυρία είχε βγει εδώ πέρα στον αέρα και είχαμε κάνει μια συζήτηση, η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασιλική, γιατί βγάλαμε αρκετά πρόσωπα, η οποία είχε πει ότι είχε προβλήματα στο αναπνευστικό της, πήγε στο νοσοκομείο και δεν της δίνανε τη γνωμάτευση. Δεν της δίνανε τη γνωμάτευση προφανώς, γιατί θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε κάποια δικογραφία, σε κάποια μήνυση, συγγνώμη.
1: Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία που σου λέω, για τον κάθε είναι διαφορετικά, τα οποία έπρεπε να τα αναζητήσει η ανάκριση.
0: Σωστά, και όχι ο καθένας ξεχωριστά.
1: Αναγκαστήκαμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά να συλλέξει όσα περισσότερα μπορεί, τα οποία και θα εισφέρουμε στη δίκη αυτή τη στιγμή.
0: Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να καταθέσουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την τροπή. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουν να δείξουν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
1: Το θέμα είναι αυτό να γίνει γρήγορα, να προλάβουμε τυχόν παραγραφές και να προλάβουμε να μην κλείσει εντελώς η υπόθεση με τα φόπλακα.
0: Άρα γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστήριο. Τα απαντήσατε όλα για τη δίκη των τεμών. Γι' αυτό, φίλοι μου.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στη δίκη. Για να παραγραφούν τα πλημελήματα. Τελείωσε, το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί οι συγγενείς, οι δικηγόροι και διάφορα πρόσωπα έχουν να καταθέσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορέσουν να δείξουν το ότι ευθύνονται και άλλοι και υπουργοί.
1: Η ίδια δικαιοσύνη από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων απεφάνει ότι έχει ευθύνη το δημόσιο. Δεν τα λένε οι δικηγόροι της υποστής κατηγορίας. Δεν έχει διαβάσει ο κόσμος αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων που βγήκε τώρα. Εξαιρετική αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη. Τελεία. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι λοιπόν, υπουργός ο οποίος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και δεν είναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπό την ευρεία έννοια το δημόσιο που το θυμάται έχει εκπροσωπείται από τη στενή του έννοια, παρουσιάζεται με τη στενή έννοια λοιπόν δημόσιο που το θυμάται από την ευρεία έννοια, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και φοιτητής και θύμα. Και ειδικά σε μια τέτοια υπόθεση που ξεκάθαρη η ευθύνη του δημοσίου έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Ναι, αλλά παρατηρώ τώρα διάφορες υποθέσεις και ακούω και αυτά που λέτε και για τη δίκη των τεμπών. Και για παλαιότερα είχαμε κάνει και μια συζήτηση για το ΔΔΕ, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις τραυματοκλοπές. Και είχε ανοίξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και εκεί πέρα, όπου οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, όπως και τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων λοιπόν, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτή τη χώρα τελικά τι γίνεται, κύριε Φουφόπουλε?
1: Σε αυτή τη χώρα βασιλεύει το ανεύθυνο. Με το ΔΔΕ, αν θυμάσαι, σου είχα ξαναφέρει, ήμουν από τους πρώτους οι οποίοι το παλέψαμε με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες πολίτες οι οποίοι δεν αποδέχονταν την κατηγορία της κλοπής και δεν αποδέχονταν και ηθικά, αν το θέλεις, ότι θα πληρώσω ένα ποσό ως υποτιθέμενης ρευματοκλοπής για πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι λέγεται ρευματοκλοπή δεν αλλάζει κάτι, κατηγορία είναι κλοπή. Κατηγορείται ένας άνθρωπος είτε άδικα είτε όχι στην έκταση που έχει για κλοπή. Μπορεί να έχει συνέπειες στη δουλειά του, στην καριέρα του, στην προσωπικότητά του.
0: Εννοείται αυτό, ναι. Και όταν αθωώνεται δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση προφανώς.
1: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Μέχρι να διωγγωθεί και να πάρει έκταση το ζήτημα αυτό, έχουν καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί οποίοι δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή. Τα λεφτά αυτά τα έχει πράξει ο ΔΔΕ. Όταν ξεκίνησε αυτή η συλλογική προσπάθεια, περίπου να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ομαδικές αγωγές και θα ασκήσουν άμεσα. 7 Ιανουαρίου παρευρέθησαμε εκπρόσωπο των περισσότερων από αυτών και τεχνικό σύμβουλο στον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αν το είχες καθόλου ακούσει, εκθέσαμε όλα τα στοιχεία. Μας προέτρεψε και ο ίδιος, ενέσκεψε το θέμα και το μελέτησε. Και όντως μας συνέστησε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άκουσε για εκείνες τις περιβόητες 15.000 υποθέσεις που επανεξετάζονται. Τα άκουσε για εκείνη την άτυπη συμφωνία ότι δεν θα γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικίες. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχουμε πάρα πολλές πράξεις του ΔΔΕ με τις οποίες ανακαλεί πράξη επιβολής προστίμων και επιστρέφει χρήματα. Διαδικασίες χωρίς επιδόσεις εγγράφων χωρίς δικαστικό επιμελητή, εναγνία των ενδιαφερομένων. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το ψάξει σε βάθος και να μην αρκεστείς ότι επιστρέφονται ποσά από διάφορες υποθέσεις. και πρόστιμα.
0: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λειτουργίας αυτών των εταιριών, από αυτό το καρτέλ ενέργειας, όπως το ονομάζουν οι περισσότεροι στην πιάτσα, διότι χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχει καταναλώσει. Χρεώνουν δηλαδή ποσά, συγγνώμη, τα οποία δεν έχει καταναλώσει ο Έλληνας πολίτης, με τη δικαιολογία το ότι δεν πέρασαν να μετρήσουν, ότι δεν βρήκαν το ρολόι και κάτι τέτοιες τρέλες. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Να μου στέλνεις εμένα, για παράδειγμα, έναν λογαριασμό, το ότι σου χρωστάω 500 ευρώ, ενώ εγώ έχω καταναλώσει 50 ευρώ ρεύμα.
1: Πάμε τώρα στο εξής γενικότερο ζήτημα. Ποιος εποπτεύει όλη αυτή το καρτέλ ενέργειας, πώς το λες, και όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Εποπτεύει η τέος ΡΑΕ, τώρα ΡΑΗ. Σωστά. Οι καταγγελίες που γίνονται τώρα από πολίτες απευθύνονται και στη ΡΑΗ οι περισσότερες. Και όταν έχουμε έλεγχο από αυτή την αρμόδια αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι εδώ πέρα δεν έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία, ήταν βεβαιασμένη, ήταν άδικη, αυτό δεν πρέπει να αρκείται στην επιστροφή ενός προστίμου ή στην ανάκληση ενός εγγράφου. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λάθος επέβαλε πρόστιμο και ανάγκασε έναν άνθρωπο να πληρώσει ποσά δυσβάστατα. Για άλλους ανθρώπους, ειδικά συνταξιούχους, ποσά των 1.000 και 2.000 ευρώ είναι καταστροφικά, δεν έχουν να φάνε. Τα ζουν με δανεικά. Έχουν διακοπές ρεύματος συνταξιούχους. Έχω υποθέσεις αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε για να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Και να τα πληρώσουν όχι γιατί τα χρωστάνε ή τελικά δεν δικαιώθηκαν. Διότι αν δεν πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ο ίδιος ο Δεδία την ορίζει, παίρνοντας και μη, απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Και ποιος μου λέει εμένα αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο, όπως συζητούσαμε τις προάλλες και με κάποιον άλλο καλεσμένο? Ποιος ξέρει άμα έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο για να αθωωθούν και στην τελική θα πάρουν τα λεφτά αυτά πίσω? Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία αυτή.
1: Και όταν το ποσό είναι αυτό που λέμε μία ή άλλη, δηλαδή ένα ποσό που σου λέω ένα πρόστιμο 700 ευρώ, 1000 ευρώ, μαζί με το διαχειριστικό κόστος όλα μαζί, αξίζει το ρίσκο για έναν άνθρωπο να το κάνει? Που θα έχει αντιμετωπίσει ένα αστικό δικαστήριο, ένα ποινικό δικαστήριο, ενστάσεις.
0: Και η κυβέρνηση και το κράτος να μην κάνει τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες ενέργειας, δυστυχώς.
1: Εγώ ό,τι μπόρεσα περισσότερο να κάνω, σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, με πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, ήταν να το φτάσω σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πραγματικά σου μιλάω στον εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού, τον κύριο Τζεβέλα, του εξέδεσε ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα. Πώς να παρέμβει θεσμικά, τεχνικά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, το ότι ό,τι βγαίνει εν αγνία μου είναι και νόμιμο. Να δημιουργείται de facto κατάσταση ρευματοκλοπής, με οποίο δεν έχει λάβει ποτέ γνώση και ιδέα.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι εγώ τώρα. Για αυτό το θέμα, όταν βλέπω το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πρόσωπα που λένε το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθούν ενεργά. Ασχολείται ενεργά ο κύριος Τζαβέλας. Ποια είναι η απόφαση που έχει βγάλει κόντρα σε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Δηλαδή ακόμα συμβαίνει κύριε Φουφόπουλε.
1: Να κατεργηθεί άμεσα αυτό το μονοπόλιο του ΔΔΕ, άμεσα, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μπορεί να μην ανήκει στο κεντρικό δημόσιο αυτή η επιχείρηση, η οποία συστήνεται ως ιδιωτική και επιβάλλει πρόστιμα στηριζόμενη σε νόμους, βιάζει διακοπές ρεύματος πάλι στηριζόμενη σε νόμους, αλλά από την άλλη είναι μια ιδιωτική εταιρεία που της επιτρέπει να λειτουργεί ως τι? Ως όργανο επιβολής προστίμων. Που δεν είναι ακριβώς, γιατί κατά την ακρίβεια του λόγου δεν πρόκειται περί πρόστιμου. Πρόκειται περί ποσού απολεστήσεως ενέργειας. Που υπολογίζεται με βάση με ένα τεκμαρτό τρόπο κατανάλωσης, με μέσο όρο όμορων ακινήτων, με διαδικασίες πλήρως αδιαφανείς. Πλήρως. Αυτό το ζήτημα να ξέρεις θα έχει συνέχεια δυστυχώς.
0: Θα έχει συνέχεια, δικαίωση θα έχει, γιατί...
1: Θα λέω ακροατές ότι θεωρώ προσωπικά εγώ ότι το επόμενο ζήτημα που θα ανακύψει μόλις ξεχαστεί και μείνει πίσω, όπως ξεχαστεί και μείνει πίσω, αν το καταφέρουμε τελικά και το κερδίσουμε, το ζήτημα του ΔΔΕ θα είναι τα ύδατα. Εξού και η επωνυμία της ΡΑΗ πλέον, που έχει συμπεριλάβει απόβλητα και ύδατα. Σύντομα θα ακούσεις και νεότερες εξελίξεις για το
0: νερό. Άρα περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο χρεώσεων που επιβάλλονται από δήμους καταναλώσεις νερού. Εκεί να δεις αδικαιολόγητα ποσά και μάχη που δίνουν πολίτες σε περιοχές και πέριξ του νομού Αττικής και σε νησιά. Συλλέγουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ομάδα που συλλέγουμε στοιχεία για αυτές τις χρεώσεις, για το ζήτημα του νερού. Και σύντομα θα ακούσει εξελίξει γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα.
1: Συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα λέμε το νερό νεράκι και θα το πληρώνουμε σαν χρυσάφι.
0: Και θα μας κόβουν και το νερό στο τέλος. Δηλαδή, να πείστε αυτά τα
1: πράγματα. Στον ίδιο τρόπο που κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποια μηνύματα και πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό από ακροατές οι οποίοι λένε ότι μας χρεώσανε ποσά τα οποία δεν είχαμε καταναλώσει. Κάτι εξωφρενικά ποσά. Και δεν μιλάω για ρευματοκλοπή και για πρόστιμο. Μιλάω για λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τα λογικά πλαίσια των τιμών του ρεύματος. Δηλαδή λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, ένα σπίτι στο χρόνο πάνω να έχει καταναλώσει 7.000 ευρώ ρεύμα.
1: Πρόσεχε. Θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές το εξής. Την καταμέτρηση την κάνει ο ΔΔΕ. Άρα λοιπόν η ευθύνη των ενδείξεων του μετρητή είναι από το ΔΔΕ. Οι χρεώσεις και η τιμολόγηση που είναι από τον κάθε πάροχο δεν γίνεται αυθαίρετα. Υπολογίζουν μόνοι τους τις
0: κοινωνικές. Ναι, και εμένα ποιος μου λέει, κύριε Φουφόπουλε, ότι ΔΔΕ δεν πειράξει το ρολόι μου για να μου χρεώσουν περισσότερα λεφτά και να μπορέσουν να βγάλουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μάτια μας όλων 2014.
0: Πώς θα είναι 14 τα μάτια μας, αφού δεν ενημερώνουν όταν έρχονται να μετρήσουν τα ρολόγια, κύριε Φουφόπουλε?
1: Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό που βρίσκεται πάνω στον λογαριασμό και να ενημερώνεται πότε είναι η επόμενη καταμέτρηση, να προσέχει τους μετρητές. Σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και να τους φωτογραφίζουν σε τι κατάσταση είναι, τις ενδείξεις, ό,τι σε περισσότερα μέτρα μπορούν να λάβουν, να λάβουν.
0: Πάλι δηλαδή ο πολίτης να τρέχει να μαζέψει αυτούς που πάνε να τον κλέψουνε.
1: Πάντα ο πολίτης, μόνο ο πολίτης.
0: Τι θα πρωτοκάνει ο πολίτης, θα πάει δουλειά, θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα τρέξει να συλλέξει.
1: Για το μετρητή, κατά την έξοδο.
0: Να τον βγάλει φωτογραφία και το μετρητή. Αν ο μετρητής όμως ξαφνικά δείξει ότι οι αριθμοί του έχουν καταναλώσει πολύ περισσότερο, θα μπορέσει να βρει το δίκαιο του, πιστεύετε? Και επίσης μου στέλνουν και κάποιοι ακροατές το ότι πάνε για διακανονισμούς και ότι τους ζητάνε το 60% του ποσού, που είναι παράλογο αυτό το ποσό, για να υπάρξει επανασύνδεση. Δηλαδή κάνουν και deal.
1: Φυσικά ακριβώ.
0: Κάνουν και deal.
1: Ελάχιστο όριο, κατά το οποίο δεν μπορεί να έχει ρεύμα, αν έχει διακοπή. Για λόγω κλείσης.
0: Τι να πω, δηλαδή είμαστε ακόμα και εκεί θύματα. Ακόμα και στην κατανάλωση ρεύματος θύματα. Και για το νερό το ίδιο πράγμα έρχεται από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Φουφόπουλος.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και ύποπτο ότι σύντομα το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Τώρα, εάν θυμάσαι ότι εδώ στην Αττική είχαμε ζήτημα με την πτώση της στάθμης του νερού στο Μόρνο κλπ. Και κατά σύμπτωση, όταν διωγγώθηκε το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ξεχάστηκε το ζήτημα αυτό και ξαναγέμισε η λίμνη. Εγώ δεν θα πω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Ας ανατρέξει ο κόσμος στις ημερομηνίες, ας δει περίπου από τις 7 Ιανουαρίου που πήγαμε στον κύριο Σακελέ και μετά πώς το μπήκε μπροστά το ζήτημα του ΔΔΕ, πώς ήρθαν 15.000 επανέλεγχοι υποθέσεων ρευματοκλοπών και πώς έμεινε λίγο πίσω προς το παρόν το ζήτημα του νερού. Και ανέβηκε η στάθμη, πάλι της λίμνης. Αυτά λίγο να τα δούμε και να προσέχουμε το τι μελιγενέστε αύριο το πρωί.
0: Άρα μιλάμε για πιθανότητες το ότι θα έρθει το καρτέλ υδροδότησης.
1: Το φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Καρτέλ υδροδότησης λοιπόν είναι το επόμενο σκάνδαλο.
1: Και δυστυχώς τα ποσά αυτά, αν φτάσουν αναλογικά στα ποσά χρεώσεων του ρεύματος, δεν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να ανταπεξέλθει στον βιοπορισμό του. Δεν θα μπορείς να πληρώνεις και να εξασφαλίσεις τα βασικά αγαθά, νερό και ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό αγαθό, όπως και το νερό.
0: Βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του, να μπορεί να πιει νεράκι και να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα σπίτι. Δηλαδή, τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
1: Η διακοπή αυτών των παροχών δεν μπορεί να γίνεται εν μια νυχτή και μόνο λόγω φυλών. Κατά τη γνώμη μου, τώρα σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση για να το ελέγξει, να δει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν υπάρχει φυσικά πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και να σου πω και μόνο ότι το αίτημα το αρχικό που είχα αποστείλει στον κύριο Σαγγελέ, το είπα για κάτι δια ραντεβού, το είχα αποστείλει και στον ΔΔΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακόμα και ο ΔΔΕ, να σου δώσω καταλάβεις, το πρωτοκόλλησε και μου έδωσε αριθμό. Στον Σαγγελέ, το είπα που πήγα. Στο Υπουργείο ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου μου δώσανε στην αλληλογραφία μας. Πέρασε ανύπαρκτο και εξαφανισμένο το ζήτημα, τα συγκεκριμένα και το αίτημα. Μιλώντας εκείνη τη στιγμή περίπου ως δικηγόρος, χοντρικά θα σου πω 5.000 ανθρώπων, επειδή διαμαρτύρονταν.
0: Το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η ΡΑΕΗ, όπως είπατε πριν, είναι υπεύθυνη να ελέγχει για το αν στέλνουν σωστούς λογαριασμούς στα σπίτια?
1: Είναι υπεύθυνη να ελέγχει τα πάντα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, αλλά το όποιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας, ναι, είναι η αρμόδια αρχή να το ελέγχει.
0: Πρέπει να, καταλάβουμε λίγο κάτι.
1: Δεν μπορεί να ελέγξει αν στη δικιά σου, στη δικιά μου οικία έχει έρθει 100 ευρώ παραπάνω χρέωση. Αν όμως γίνονται καταγγελίες για θεσμικές παρεμβάσεις, δηλαδή παραβάσεις, δηλαδή για ζητήματα που προβλέπει ο νόμος και δεν μπορεί να, να παραβιάζονται, ναι, και έχει αρμοδιότητα να ελέγξει. Μα έτσι φτάσαμε ακριβώς και στις ανακλήσεις των εγγράφων για τις δραματοκλοπές. Θεωρώ ότι λόγω της παρέμβασης της αρχής.
0: Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα ευρώ κύριε Φουφόπουλε, να χρεώνουνε έξτρα σε κάθε λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα ας το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα υπάρχουνε 10 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος. Ένα ευρώ παράνομα να χρεώνουνε οι εταιρείες από το καρτέλ ενέργειας, υπάροχοι ενέργειας, στους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, βγάζουνε 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ελέγχει δηλαδή η ΡΑΕΗ, η ρυθμιστική αρχή ενέργεια, αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων, το αν αυτές οι εταιρείες χρεώνουν έστω, λέω εγώ έστω, ένα ευρώ επιπλέον, γιατί πιστεύω ότι χρεώνουν πολύ περισσότερα.
1: Έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει, και όχι μόνο να ελέγχει, να επιβάλλει και κυρώσεις, όπως και επιβάλλει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά αυτά δεν γίνουν από μόνο τους, Γρηγόρη. Θα πρέπει ο κόσμος να συλλέγει στοιχεία, να μπορεί να τα τεκμηριώνει και να τα στέλνει και να καταγγέλει. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν κατάσταση αυτή και μπήκαν μπροστά. Και έκαναν καταγγελίες, επώνυμες, δεν φοβήθηκαν, δεν υπέκυψαν ότι δεν μπορεί να τα βάλεις με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ, με οποιοδήποτε κεντρικό φορέα. Και μπήκαν μπροστά και πήγαν και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και αθώθηκαν.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά όμως.
1: Από εκεί ξεκινάει πάντα η κάθε νίκη, κάθε επιτυχία, κάθε τι που φαίνεται μπροστά. Ξεκινάει από τον κάθε συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται να υποστεί αυτή την αδικία και αυτή την κατάσταση.
0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βουνά και τις πλαγιές που ανήκουν στον ελληνικό λαό που προσθέσανε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στην ουσία παίρνουν περίπου το 43% από τις ΑΠΕ για να λειτουργεί το ρεύμα στην Ελλάδα και εξοικονομούν και από εκεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν μας δίνουν και κανένα ενίκιο για τα βουνά και τις πλαγιές
1: μας. Είναι έλεγχος πρώτα απ' όλα από που ήρθαν αυτές οι ανεμογεννήτριες και από πού τις αγοράσαμε και σε τι ποσά και στον ισολογισμό τελικά να αποφέρουν τίποτα ή όχι και από πόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί και από εκεί πέρα. Άσκοπα και άδικα.
0: Πόσα λεφτά δώσανε εννοείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά στην Ελλάδα? Αφήστε το, την έχω ελέγξει τη λίστα. Τα περισσότερα έχουν πάει.
1: Να δούμε και τελικά έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Σε φίλους και συνεργάτες. Σε φίλους και συνεργάτες, κύριε Φουφόπουλε. Θέλω, επειδή έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνουμε ένα σχόλιο μια που αναφέρατε τον κύριο Τζαβέλα. Και για την υπόθεση των υποκλοπών, το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση, χωρίς να θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γνωρίζει ο κόσμος τι έχει συμβεί, το ανέλησα την πρώτη ώρα, θέλω μόνο να μου πείτε αν θεωρείτε σωστό να μην ανασύρουν από την αρχιοθέτηση μία υπόθεση τόσο σημαντική, όπου παρακολουθούσαν ανθρώπους που έχουν κρίσιμες θέσεις και ρόλους σε αυτή τη χώρα, όπως είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και άλλα φυσικά πρόσωπα, και να λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε υπάρχει κάτι να ελέγξουμε, ενώ υπάρχει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής της Ιντελέξα, που έχει δηλώσει ότι υπάρχουν email που δείχνουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, που λέει ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά τα πουλάνε μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Εγώ για να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, κάθε ζήτημα, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να αρχιοθετείται. Δεν πρέπει να υπάρχει καν η έννοια της αρχιοθέτησης σε υποθέσεις τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας έκτασης. Αυτές οι υποθέσεις δεν πρέπει να αρχιοθετούνται, πρέπει για κάθε τυχόν αδίκημα να ξεσκονίζονται μέχρι κεραία, να φτάνουμε σε βάθος τέτοιο ώστε να μην μείνει στον Έλληνα πολίτη.

0: Άμα πάνε να κάνουνε, συγγνώμη σας διακόπτω.
1: Τι μπορεί να συμβεί σε μένα, σε σένα και στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Βρε σε μένα και σε σένα, άμα γινότανε, θα ήταν πιο χαλαρό το θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρχηγό ΓΕΘΑ, Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρωθυπουργούς. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα πάνε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα παρακολουθούσαν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι πρόσωπα πολιτικοί, οποιοδήποτε τέλος πάντων, και πάνε και κάνουν μια μήνυση για κατασκοπία, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξανανοίξει το θέμα?
1: Δεν μπορώ να σου πω για κάτι συγκεκριμένο πρόσωπο σε τι στάδιο βρίσκεται η πορεία του. Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιος έχει ήδη κάνει κάποιες έργες και κάποιος δεν έχει κάνει.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Άμα κάνουνε, άμα, πείτε ότι δεν κάναν τίποτα μέχρι στιγμής.
1: Το συγκεκριμένο αδίκημα, επειδή έχει την βαρύτητα που έχει, την έκταση που έχει, ναι, μπορεί να ανασυρθεί ανά πάσα στιγμή η υπόθεση.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άμα πάει κάποιος να κάνει μια μήνυση για κατασκοπία. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό, η κατασκοπία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, κύριε Φουφόπουλε.
1: Για δες όμως πήγαν τα πρόσωπα αυτά σαν φυσικά πρόσωπα. Όχι σαν θεσμικά πρόσωπα με την ιδιότητά του, σαν φυσικά πρόσωπα. Πήγαν.
0: Δεν πήγανε, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί?
0: Μήπως φοβούνται.
1: Αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση τον καθένα.
0: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Να είναι και πιασμένοι μέσω αυτής εδώ πέρα της παρακολούθησης από κάποιες παράνομες δραστηριότητες, από κάτι τέτοιο, και να είναι εγκλωβισμένοι και να φοβούνται να κάνουν την επόμενη κίνηση.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί αν πάρει έκταση και ανασυρθεί μια υπόθεση, είναι φυσικά αυτός που την εκκινεί θα δημοσιοποιηθούν και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν θέλει.
0: Να μπράβο, άρα εκεί είμαστε. Είναι όλοι μπλεγμένοι και κάθε ελληνικός λαός. Και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, κύριε?
1: Η ερώτηση είναι ένας, δεν υπάρχει που να μην είναι και να μπει αυτός μπροστά.
0: Ένας που να έχει τη βολιά του καθαρή για να πάει να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
1: Θα τον στηρίξουμε και όλοι μαζί.
0: Θα τον στηρίξουμε όμως, θα τον στηρίξουμε, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπω κρατάει και γενικά τα περισσότερα πρόσωπα κρατάνε την ουρά τους απ' έξω σε τέτοια ζητήματα.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Ναι, άμα βγει κάποιος μπροστά, εγώ το δηλώνω εδώ και έχω μάρτυρα σας, κύριε Φουφόπουλε, ότι θα τον στηρίξω ενεργά.
1: Το λέω και εγώ, μαζί θα πάμε για να τον στηρίξουμε. Τον πρώτο που θα βγει και θα πει πάμε. Να δούμε το σκάνδαλο αυτό.
0: Έγινε, κύριε Φουφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά,
0: εγώ. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αξιολογούνται ως αξιόπιστες οι πληροφορίες για πιθανές ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της βάσης, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι εξελίξεις σχετικά με πιθανό αίτημα συνδρομής από τη Βουλγαρία και διατηρείται η υφιστάμενη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο. Νέο εξώδικο κατά της ελληνικό μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας απέστειλαν 88 κάτοικοι και ιδιοκτήτες της Κυψέλης, καταγγέλλοντας σοβαρές ζημιές από τη διάνοιξη της σύραγγας του μετρό. Στις πληγήσεις πολυκατοικίες καταγράφονται επικίνδυνες ρογμές και πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις υφίστανται βαρύτατη οικονομική καταστροφή με κατακόρυφη πτώση τζίρου που φτάνει έως και το 80%. Οι κάτοικοι απαιτούν την άμεση αναστολή των εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και να παραδοθούν τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του voicenews.gr, νέο προεδρικό διάταγμα για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εισάγει μια αδιαφανή διάκριση προσωπικού σε εισαγωγικού και μη εισαγωγικού κλάδου, εγείροντα σοβαρέ ανησυχίε για αυθαίρετου περιορισμού στην υπηρεσιακή εξέλιξη. Όπω επισημαίνει το Voice News, η ευνηδιαστική αυτή αλλαγή προκαλεί έντονη αναστάτωση στου εργαζομένου, οι οποίοι παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τι σοβαρέ μισθολογικέ και εργασιακέ επιπτώσει τη νέα δομή. Η νέα Εθνική Στρατηγική Στεγαστικής Πολιτικής της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 5200 του 2026 υπαριθμών 1, απόφαση της Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής, προβλέπει τη σύσταση ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής για τον κεντρικό συντονισμό και την κάλυψη του κενού μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η θεσμοθέτηση αυτού του κεντρικού μηχανισμού ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές προτάσεις που είχε διατυπώσει η ελληνική λύση για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη για την παρουσία επικίνδυνου αμιάντου στον εξοπλισμό ανεμογεννητριών στο αιωλικό πάρκο Τιμένιο στη Βόρεια Κινουρία. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει τα σοβαρά κενά στους ελέγχους ασφαλείας και στη προστασία της δημόσιας υγείας από τις ενεργειακές επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, σφοδρή κριτική ασκείται στην κυβέρνηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθεται σήμερα σε εφαρμογή, το οποίο κατηγορείται ότι ευνοεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, η καταστροφική πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα της Λάρισας ερευνάται πλέον ως πιθανός εμπρισμός, καθώς υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε υποπτή φιγούρα λίγο πριν από την καταστροφή. Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναδεικνύει τις στενές φιλικές σχέσεις της ιδιοκτησίας του εργοστασίου με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ανιψιό του Πρωθυπουργού. Νέες αιτήσεις ακυρότητος κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αδειών λειτουργίας των 7 νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας. Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Πάνο Λαζαράτο, το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιήθηκαν για την αδειοδότηση διαφοροποιούνται από εκείνα που θα πιστοποιηθούν τελικά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τις άδειες τριών άλλων μη κρατικών ιδρυμάτων σε σχετική προσφυγή του καθηγητή. Σοβαρές πολιτικές και ηθικές ευθύνες καταλογίζονται στην κυβέρνηση για την ακύρωση του ερευνητικού προγράμματος Trust Your Stars ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ως στόχο την ανάσχεση του brain drain και του επαναπατρισμού επιστημόνων. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, το έργο αφαιρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς κανείς από την κυβέρνηση να μπει στον κόπο να ενημερώσει τους δικαιούχους για διάστημα 10 μηνών. Πανεπιστημιακοί καταγγέλουν την πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς το κράτος. Το μοιραίο ελικόπτερο Bell 206 που κατέπεσε στη Σύφνο είχε λάβει πιστοποιητικό συντήρησης μόλις 1,5 μήνα πριν από το δυστύχημα. Οι έρευνες εστιάζουν σε ενδεχόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο του έλικα ή σε πρόβλημα υγείας του πιλότου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει επιβάλει υποχρεωτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα αντίστοιχα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον γιατρό που έφτασε πρώτο στο σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πτώση ήταν σχετικά ομαλή. Στην διεθνή επικαιρότητα, σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, ο έλεγχος στο πέρασμα του Ορμούς φαίνεται να γέρνει υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς περισσότερο από το 80% των πλοίων επιλέγουν τη διαδρομή του Ομάν, παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις του Ιράν για την καταβολή διοδίων. Παρά τις στρατηγικές των χωρών του κόλπου και τη χρήση αχαρτογράφητης σκοτεινής κίνησης για την αποφυγή των επιθέσεων, οι ροές πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα σκαρφαλώσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Βρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
6: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτ. Καλησπέρα Δημήτρη.
7: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
6: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
7: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
6: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
7: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μίλαγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γιώργος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα, πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθεραυγός και υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στον δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Παλαντήρ. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Παλαντήρ ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
6: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
7: Φυσικά αντισυνταγματικό ήτανε. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Παλαντήρ μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Παλαντήρ έχει μια θυγατρική, η Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Παλαντήρ είναι μια πανίστα, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Παλαντήρ και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Παλαντήρ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά όλα δολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Παλαντήρ μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις. Και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα μέσα να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε, αλλά και πού πάμε. Αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το τσίπ της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο τσίπ, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι, αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα, αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΡΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακός στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
6: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
7: ήδη
6: το πούμε.
7: Ήδη εφαρμόζονται.
6: Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
7: Δηλαδή εδώ, στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Επάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε, αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
7: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η Κλεοράς Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΆΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες. Γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι. Κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γιώργος Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε η Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό, ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών. Η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates. Σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα. έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνεται η βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση, παραπληροφόρησης. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο τραπ, πρόσεξε, τραπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 66 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αμερικάνικου λαού, οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, για αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε, η Επιτροπή Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση. Και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση. Παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουνε ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι. Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν την δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών? Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφών κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ταυτούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στον δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα εκείνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
6: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
7: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
6: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται, ρε φίλε?
7: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
6: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
7: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
6: Και
7: έτσι
6: πιστεύω,
7: το έχουν σχεδιάσει.
6: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
7: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμε αμάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και απολαγόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι, είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας, χωρίς να σκεφτεί καθόλου, ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που... στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλκμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο, υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς οι σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
8: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
7: Σωστό.
8: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές, για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
7: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι, έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
8: Ο πληθωρισμός.
7: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους στόχους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το αποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείδερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το αποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
8: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
7: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Όλο, δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν. Γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή είναι η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
8: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
7: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί? Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στους data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη. Και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ η δική μας, τι να σου πω, η άσχετη, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν, κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου στο ραδιόφωνο.
8: Όχι, κανένας πουθενά, όχι.
7: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
8: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
7: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίσουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
8: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
7: Ναι, το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
8: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουνε.
7: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
8: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
7: Καλό απόγευμα.
8: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή και ξερή βλάστηση στο Γέρα Κατοικής κοντά στο τοπικό νεκροταφείο και δίπλα στην Αττική Οδό. Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανθούσας έχει ενεργοποιηθεί το 112 στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο με επίγεια και ενέργεια μέσα για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αξιολογούνται ως αξιόπιστες οι πληροφορίες για πιθανές ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Σούδα για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της βάσης, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι εξελίξεις σχετικά με πιθανό αίτημα συνδρομής από τη Βουλγαρία και διατηρείται η υφιστάμενη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων η απόφαση για την παραχώρηση τιμητικού τάφου στην τρανς ακτιβίστρια Πάουλα Ρεβενιώτη. Η αντιπολίτευση έθεσε ζητήματα τήρησης των κριτηρίων του κανονισμού των κημητηρίων και διαφάνεια σχετικά με τις σχετικές δημοτικές δαπάνες. Νέο εξώδικο κατά της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας απέστειλαν 88 κάτοικοι και ιδιοκτήτες της Κυψέλης, καταγγέλλοντας σοβαρές ζημιές από την διάνοιξη της σύρεγγας του μετρό. Στις πληγήσεις πολυκατοικίες καταγράφονται επικίνδυνες ρογμές και ακόμα πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις υφίστανται βαρύτατη οικονομική καταστροφή με κατακόρυφη πτώση τζίρου που φτάνει έως και το 80%. Οι κατοίκοι απαιτούν την άμεση αναστολή των εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και να παραδοθούν τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του voicenews.gr, νέο προεδρικό διάταγμα για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εισάγει μια αδιαφανή διάκριση προσωπικού σε εισαγωγικού και μη εισαγωγικού κλάδου, εγείροντα σοβαρέ ανησυχίε για αυθαίρετου περιορισμού στην υπηρεσιακή εξέλιξη. Όπω επισημαίνει το Voice News, η ευνηδιαστική αυτή αλλαγή προκαλεί έντονη αναστάτωση στου εργαζομένου, οι οποίοι παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τι σοβαρέ μισθολογικέ και εργασιακέ επιπτώσει τη νέα δομή. Η νέα Εθνική Στρατηγική Στεγαστικής Πολιτικής της Κυβέρνησης ΦΕΚ 5200 του 2026 υπ' αριθμών 1 απόφαση της Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής προβλέπει τη σύσταση ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής για τον κεντρικό συντονισμό και την κάλυψη του κενού μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η θεσμοθέτηση αυτού του κεντρικού μηχανισμού ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές προτάσεις που είχε διατυπώσει η ελληνική λύση για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη για την παρουσία επικίνδυνου αμιάντου στον εξοπλισμό ανεμογεννητριών στο αιωλικό πάρκο Τιμένιο στην Βόρεια Κινουρία. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει τα σοβαρά κενά στους ελέγχους ασφαλείας και στην προστασία της δημόσιας υγείας από τις ενεργειακές επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, σφοδρή κριτική ασκείται στην κυβέρνηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθεται σήμερα σε εφαρμογή, το οποίο κατηγορείται ότι ευνοεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, η καταστροφική πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα της Λάρισας ερευνάται πλέον ως πιθανός εμπρισμός, καθώς υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε ύποπτη φιγούρα λίγο πριν από την καταστροφή. Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναδεικνύει τις στενές φιλικές σχέσεις της ιδιοκτησίας του εργοστασίου με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ανιψιό του Πρωθυπουργού. Νέες αιτήσεις ακυρότητος κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αδειών λειτουργίας των 7 νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας. Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Πάνο Λαζαράτο, το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιήθηκαν για την αδειοδότηση διαφοροποιούνται από εκείνα που θα πιστοποιηθούν τελικά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τις άδειες τριών άλλων μη κρατικών ιδρυμάτων με σχετική προσφυγή του καθηγητή. Σοβαρές πολιτικές και ηθικές ευθύνες καταλογίζονται στην κυβέρνηση για την ακύρωση του ερευνητικού προγράμματος Trust Your Stars ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ως στόχο την ανάσχεση του brain drain και τον επαναπατρισμό επιστημόνων. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, το έργο αφαιρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς κανείς από την κυβέρνηση να μπει στον κόπο να ενημερώσει τους δικαιούχους για διάστημα 10 μηνών. Ο Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία τοπικά θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως και τα 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε, αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αδερφέ. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
15: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
14: Ε?
17: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
17: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

Καλώς ήρθατε, τη Μάχη FM 99,8, Δευτέρας Παρασκευή. Πρώτο Οικονομία και βέβαια Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή η ενημερωτική εκπομπή που σας δείχνει πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλα κουρέματα σε τράπεζες και δημόσιο. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη και σήμερα έκτακτα θα κάνουμε το live που μαζεύει τώρα χιλιάδες ακροατές. Στις 8 θα δούμε και μπαλίτσα, ρε παιδιά. Είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Να δούμε την μπαλίτσα. Άρα, 8 η ώρα όλοι ανοίγουμε στις πλατφόρμες TikTok, YouTube και μιλάμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν θέλω να ακούω ότι δεν είσαστε φτωχοποιημένοι. Είσαστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Δηλαδή, είσαστε λίγο, αλλά εντάξει και θα το δούμε και έτσι κι αλλιώς. 2-10-7-10 εκπομπή, έτσι θα πάει σήμερα. 2-10-7-10-8.000. Πώς είναι η ζωή σας και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 2-10-7-10-8.000. Θέλω να βγείτε δυνατά, με ψυχή και να πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζετε. 694-363-5451. Θέλω μηνύματα. Από την ξαπλώστρα, από το εργοστάσιο, από το βράχο, από πού είσαστε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Το οικονομικό μην μου το πείτε, γιατί είστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Μερικώς. Όχι ολικά. Μερικώς.

0: Ξεκινάμε ωραία, αλλά ελαφρά τραγουδάκια να κάνουμε διάθεση.
1: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Έλα ρε Σάκα ρε. Γεια σου Σάκη.
1: Μέσα στο πόνο τα παράπονα κι εγώ.
0: Ωραία, ελαφριά, χαρμόσυνα τραγούδια να κάνουμε διάθεση.
1: Σε εδώ που είναι η αγάπη που μου είπες. Θα μου δώσεις δηλώσεις.
0: Ποιος πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις, ρε? Ποιος πιστεύει σήμερα αυτούς που βγαίνουν στα διάφορα κανάλια τα συστημικά και λένε την ιστορία της ζωής τους? Ποιος πιστεύει? Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις? Ποιες δηλώσεις? Βάλ το, πες το δυνατά, ρε.
1: Δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Σήμερα θα πάμε πανηγυρικά με τραγούδια ελαφριά. Πάμε για, βάλ το επόμενο ελαφρύ. Ποιο είναι? Τι είναι αυτό? Ωραίος. Καλό μεσημέρι στον Κορυδαλό, σε όλη τη Β' Πειραιά, σε όλη την Ομογένεια, σε όλη την Επικράτεια. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, 8 η ώρα θα γίνει χαμός, θα σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. Θέλω σήμερα να μαζευτούμε 1 εκατομμύριο, παιδιά, να σπάσουμε το ρεκόρ. Όλοι σήμερα στις πλατφόρμες, στο YouTube, στο TikTok, στην εκπομπή λέγεται Πέσα στον Χαλκιώτη, είναι η μοναδική εκπομπή που δεν μιλάω καθόλου εγώ. Στέλνετε μηνύματα, παίρνετε μέρος και μιλάτε εσείς μεταξύ σας. Εγώ απλά καθοδηγώ τον απλό πολίτη, τον ανώνυμο, αυτόν που τον έχουν παραμυθιάσει στο ποίημα, στο παραμύθι, λέμε τώρα.

Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Αν βλέπατε έναν αξιωματικό, ρε παιδί μου, τη κυβέρνηση και σε έλεγε λάδο, ρε Μαρία, Τάκη, Γιώτα, Κώστα, ποιο είναι αυτό που δεν αντέχει σήμερα? Ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα το βασικό? Ένα. Το υπουργικό τζίνι, δηλαδή αυτό το τζίνι που μετατρέπει την επιθυμία σου σε πράξη. Τι θα το ρωτάγατε? Ποια είναι η βασικότερη σας, έτσι, κατάσταση που είναι δύσκολη και δεν μπορείτε να τη λύσετε? Ποια είναι αυτή, για να πούμε.

0: Θα μας πήγε αριστερά το περιβόλι και χαρά.
1: Θέλω να βγαίνετε όλοι, αλλά θα βγαίνετε κατά κατηγορίες. Δηλαδή πρώτα θα βγει η κατηγορία που πάνε Μύκονο πάνω από 25 μέρες. Μην βγει από πάρω 20. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Θέλω να βγείτε και θα μου πείτε, πάω Μύκονο για ένα μήνα. Πάμε πρώτα Μύκονο, μετά πάρω. Δέχομαι και αυτούς που πάνε εξωτερικό. Ποιοι θα πάνε διακοπές και πόσες μέρες και ποιοι θα πάνε στο μπαλκόνι τους, θα χτυπήσουν το Google ωραίο νησί, θα πάρουν ένα καφεδάκι, φραπεδάκι και θα πίνουν τον καφέ και θα είναι με το σκύλο τους και θα κάνουν διακοπές στο μπαλκόνι. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από ένα μήνα, θέλω να μου πείτε, και θα ξεκινήσω με τη Μύκονο. Ο Εφραίμος και τελαδίστε γελί, γιατί γελάς? Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μερικός. Μερικός. Φιλιά, φιλιά.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

2, 17, 18 χιλιάδες. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από μήνα, Μύκονο, άντε να βάλω και την Πάρο μέσα, έτσι. Γιατί εδώ έχω δεχτεί 2 μηνύματα. Ο ένας μου λέει θα τη βγάλω στο μπαλκόνι, και ο άλλος μου λέει θα πάω Σαλαμίκονο. Ο φίλος μου ο Μάκης, μέχρι εκεί θα πω. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν, Σάγκη, δεν μπορώ να το πω αυτό ρε φίλε, δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν για το καλό το δικό μας, και το πρώτο πράγμα που σκέπτονται είναι πού θα πάει ο απλός πολίτης διακοπές. Δηλαδή σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, ας μην έχω να φάω. Δεν θα έχω να φάω ρε παιδί μου, αλλά θα πάρουν τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι πολίτες που με ψηφίσανε, που με αγαπάνε και βγαίνω στην πόλη και μου πετάνε τριαντάφυλλα και λουλούδια. Κάθονται και σκέφτονται πόσο πολίτης θα κάνει καλύτερες διακοπές. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για πάρτε ρε τα τηλέφωνα, με νευριάζετε και αρχίζω και φωνάζω. Είναι έτσι τα πράγματα. Σκέφτονται οι πολιτικοί μας πώς θα πάει περισσότερο διακοπές ο πολίτης? Τι λέτε εσείς, σκέφτονται?

Ποιοι θα πάτε ρε διακοπές? Πάνω από ένα μήνα Μύκονο, τι είναι, ντρέπεσαι να το πείτε? Εγώ θα μου πεις, με λένε Γιάννη, πες περικλείεσαι. Είσαι από τον Κορυδαλό, πες από τα Τρίκαλα, δεν σε ελέγχουμε εδώ. Να βγει ο κόσμος που είναι ευχαριστημένος και να πει εγώ θα πάω διακοπές ένα μήνα. Γιατί δεν κατάλαβα. Και θα πληρώνω και 200 ξενοδοχεία και 200 θα χαλάω την ημέρα. Μια χαρά είναι η οικονομία. Δεν θέλω να ακούω ότι έχετε πρόβλημα, τουλάχιστον έχετε μερικός. Όχι ολικό. Έτσι δηλώνονται στα κανάλια. Μερικός του μερικού Αμερική κτλ.

2-10-7-18.000 και 694-363-5459 έχουν περισσότερα μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα κύριε Γαβρίλ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ρένα, σπέτσες. Γιάννης Παπαδόπουλος θα πάει ο φίλος μας στην Κρήτη 3 εβδομάδες, να περάσει καλά αδελφέ. Ο Νικόλας θα πάει στον Μπαλκόνισο. Μπαλκόνισο, είναι το Μπαλκονίσι δίπλα εκεί, ωραία είναι και εκεί. Την υγεία μας δάχμα ρε Νικόλα, την υγεία μας. Λοιπόν, αρχαία Ολυμπία θα πάει ο φίλος μου Αποστόλης. Ο Σάκης είναι λίγο σκληροπυρηνικός. Είναι λίγο σκληροπυρηνικός ο Σάκης. Να σε καλά Σάκη όπου κι αν είσαι.

για να μιλήσουμε σοβαρά. Θα σας δώσω την δυνατότητα να μιλήσετε, αλλά δεν θέλω να ακούω για ακρίβειες. Δεν υπάρχει καμία ακρίβεια. Είναι στο μυαλό μας αυτό. Ή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μας πιέζουν οι τράπεζες, μας πιέζουν τα φαντς. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε στο τελευταίο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί θα πούμε λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε, ευνοϊκές ρυθμίσεις. Γιατί καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Α, γεια σου ρε Σάκη, ό,τι λέει ο Σάκης. Δεν είστε, λέει ο Σάκης, φτωχοί, αισθάνεστε φτωχοί. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, άμα δεν έχεις να φας τη 16η μέρα, είναι μια άλλη ιστορία. Άκουσα ένα καλό. Ο Φεβρουάριος λέει είναι ο καλύτερος μήνας του πολίτη, γιατί είναι 28 μέρες. Δεν είναι άσχημο αυτό. Να κάνουμε όλους το μήνες 28.

Και μην ξεχάσετε σήμερα 8 η ώρα η μεγαλύτερη διαδραστική κοινωνική εκπομπή στο ελληνικό TikTok. Πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο, παιδιά. Όλοι σήμερα μπαίνουμε μέσα για να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο και μετά πάμε να δούμε μπάλα. Εγώ προσπαθώ σε όλες τις εκπομπές μου να ακούγεσαι εσύ. Ο καλεσμένος είσαι πάντα εσύ. Εσύ ο απλός πολίτης που ταλαιπωρείσαι, που δυσκολεύεσαι, που είσαι επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος. Εσύ. Θέλω να ακούγεσαι εσύ. Εγώ εντάξει, βγαίνω 15 χρόνια στη τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ. Μένα με ενδιαφέρει εσύ. Μπορείς να πάρεις 1 ευρώ παραπάνω. Και ας ψηφίσει ό,τι θέλεις. Το Βούδα ψήφισε, δεν με νοιάζει. Εάν δεν καταλαβαίνεις, κάνω ό,τι νομίζεις.

Πάμε voice news. Πάμε voice news να διαβάσουμε νέο κρατικό. Μπαίνουμε voice news τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα και ενημερωνόμαστε. Νέο κρατικό μπάχαλο μετά την Εθνική και η Alpha Bank χρέωνε παράνομα 0,80 λογαριασμούς. Για πάμε να δούμε και τι γίνεται. Τράπεζες χρεώνουν έτσι για όνομα θεωρεί ψέματα. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυπικοί. Αλλά θα και θα γίνει μόνο τα τελευταία 15 χρόνια. Εντάξει, μην κάνετε έτσι.

Εγώ προσπαθώ στις εκπομπές μου όχι να σας δίνω ειδήσεις, γιατί οι ειδήσεις τα ακούτε από παντού. Εγώ θέλω μαζί να αναλύουμε τις επιπτώσεις των ειδήσεων. Καταλάβατε, παιδιά, τις επιπτώσεις. Γιατί εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ το στεγαστικό. Τι σημαίνει στεγαστικό? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Τι γίνεται με τα σπίτια? Πληρώνει 800 ευρώ ενίκιο. Τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ο ΕΚ. Λύνεται. Τόσο απλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει η είδηση, με ενδιαφέρει οι επιπτώσεις που έχουν στον πολίτη. Άρα εσείς θα καταλάβετε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε την κοινωνική συζήτηση όπως κάνουμε το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όχι 9.30, 8 η ώρα. Πείτε γνωστούς, φίλους, συγγενείς, αδέλφια, θείες. Μιλάμε κοινωνικά πέρα από χρώματα και κόμματα. Έτσι, παιδιά, ακούω.

0: Θα διαβάσω λίγο από την αρχή του φίλου μου του Κώστα. Είναι σημαντικό, ακούστε το. Σταμάτησε λίγο και ακούστε. Διακοπές τα τελευταία 2 χρόνια πάμε στο γυναικοχώρι, έναν οικισμό κοντά στην Άφπαχτο. Πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Μέχρι να το διαβάσω. Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει. Ρε, για πάμε. 2-17-18.000. 2-17-18.000. 694-363-5451. Για αυτούς που λένε ότι υπάρχει ακρίβεια και χρυσοκέρδια στο σούπερ μάρκετ, δεν θα συμφωνήσω. Είναι μερικός. Δεν θέλω να είστε υπερβολικοί. Τώρα, αν πάει 5 κιλά ντομάτες σε ένα κατοστάρικο, μην πάρετε ντομάτες. Ακρίβεια το μοσχάρι, μην πάρετε μοσχάρι. Τώρα σε λίγο θα ακριβεί και το νερό, δεν θα κάνουμε. Ήρθε όμως η στιγμή να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, την υποθέτηση που έχει κάνει για την ακρίβεια. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι η υπερφορολόγηση και εσχροκέρδεια. Μόνη λύση, τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση. Κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων που εσχροκερδούν και ποινές βαρύτατες σε όσους κλέβουν τους Έλληνες.
0: Γεια σου ρε Μάκα ρε, γεια σου Μάκη φίλε μου, γεια σου φίλε μου, γεια σου.

ξέρετε, εμείς πριν τις εκπομπές ετοιμάζουμε θέματα και τα παρουσιάζουμε, τα σχολιάζουμε. Εγώ αφήνω πάντα όλα αυτά στην άκρη, γιατί τα σημαντικότερα θέματα δεν τα γράφω εγώ, τα γράφετε εσείς. Σήμερα ο παρουσιαστής είμαι εγώ, αλλά τα θέματα, οι πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και βλέπω ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, γιατί έχω και μια συνήθεια και κάνω βόλτες παντού. Λοιπόν, εκεί που με βλέπετε, εκεί που δεν με βλέπετε, ακούω εκεί που νομίζω ότι δεν ακούω, βλέπω εκεί που νομίζω ότι δεν βλέπω. Έχω ανθρώπους που με ενημερώνουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, 32 χρόνια είμαστε στη γύρα. Δεν ήρθαμε χθες το βράδυ με το Αλέξη Τωτό. Κοκκινό χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Μετά αυτό το τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι, θέλω να βάλει ο φίλος μου Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Είναι πιο διάσημος από τον ηθοποιό του Χαραλαμπίδη. Εσείς δεν τον ξέρετε, τον ξέρουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις, φίλε Εφρέμ, το τραγούδι «Τη γάτα» του Πλούταρχου και θα την αφιερώσω σε αυτούς που κρατάνε εξουσία και νομίζουν ότι την έχουν για πάντα. Και εκεί που ήταν ψωμόλισσες, αποκτήσανε περιουσίες, αποκτήσανε αξιώματα. Και η γάτα, λέει, που είχε, λέει, μια γάτα και τη μάζεσαι από τον δρόμο, δεν είχε να φάει γάτα, ήταν να πεθάνε, την πείνα. Την πήρα λοιπόν τη γάτα, την έκανα μάγκισσα και στο τέλος η γάτα δεν της άρεσε ούτε τα ψάρια. Ο άνθρωπος, ο αχάριστος. Η γάτα που δεν είχε να φάει, τελικά τώρα η γάτα κάνει τη δύσκολη στα ψάρια. Μόλις τελειώσει θα το ακούσουμε. Το αφαιρώνω σε όλους όσους έχουν εξουσία και δεν θυμούνται την ταπεινή τους προέλευση και ότι όλα αυτά δεν είναι για πάντα. Τίποτα δεν είναι για πάντα. Τίποτα.

Όταν θέλεις τα 2-3 του μισθού σου για να νοικιάσεις σε ένα σπίτι, όταν το σούπερ μάρκετ μια τριμελούς τετραμελούς οικογένειας πάει περίπου τα μισά του μισθού σου μέσα στις άκρες, όταν στεναχωριέσαι που το παιδί σου δεν έχει να πάρει δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, δεν είναι για όλους. Όχι, δεν είναι για όλους. Μην τρελάθουμε. Όταν εγώ κάνω κούρεμα σε μια οικογένεια 50-60-70% και κλαίνε και μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ να πετύχουμε αυτό το κούρεμα, αλλά κάτσε ρε γαβλίο να δούμε αν μπορούμε να το πληρώνουμε. Όταν έχετε κάνει τους Έλληνες επέτες, μου έχουν πει να μην τη λέω αυτή τη λέξη, εγώ θα τη λέω. Και παρακαλάνε για να πάρουν 5 και 10 ευρώ ποιοι συνταξιούχοι, οι περήφανοι συνταξιούχοι που έχουν χτίσει αυτή τη χώρα. Όταν η γιαγιά, η περήφανη, ο παππούς δεν μπορούν, καλά και ο θείος και η θεία, ναι, για τα ίδια χάλια είναι όλοι. Εγώ όταν ήμουν 15-16 χρονών, εγώ πήγαινα με τη μάνα μου, γιατί ο πατέρας ήταν ναυτικός, Θεός χωρέσεις, πήγαινα εξοχή, όχι 5 μέρες, εξοχή. Και ήρθε η τεχνολογία, ήρθε η δημοκρατία, θα είναι όλα αυτά τα ωραία και τελικά την καταντήσαμε. Να σκεφτόμαστε για διήμερο. Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα που ζει σήμερα και παρακαλώ πολύ, αυτή είναι η ευχαρίστηση δική σας. Να είστε στην τηλεπορία και να ζητάτε 5-10 ευρώ να μπορείτε να πάρετε άλλη μια μέρα να τη βγάλετε. Πάμε στη γάτα. Ακούστε, παιδιά, θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το τραγούδι. Έτσι. Και θα βάλετε ανθρώπους που έχετε βοηθήσει, ανθρώπους που έπρεπε να συμφωνούν διαφορετικά. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να ελέγξει το μυαλό των άλλων. Το δικό μας μπορεί να ελέγξουμε, αλλά ακούστε.

Αυτός που ξέρει τις βασικές αρχές της οικονομίας, την ακριβή τιμή σε ένα προϊόν, τις πάει ο ανταγωνισμός. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που αντιμετωπίζετε με τα σπίτια που πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα, χρηματοοικονομικά, όποιος επενδύσει σε εκείνη τα κερδίζει. Από την άλλη όμως, ο ανταγωνισμός μπορεί να κατεβάσει τιμές. Αν θες όμως να σπάσεις τιμές.

Έλα, πάμε μακελιό.gr. Πάμε, διαβάζουμε. Τσουνάμι. Μαζική φυγή προς τη σύνταξη. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 110.000 οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Κράξ το ασφαλιστικό της χώρας με δημογραφική έκρηξη και χώρα γερόντων.

τα πούμε και σε λίγο, αλλά αν έχετε χρέη σε τράπεζες, ΦΑΣ ή δημόσιο, μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε πρώτα. Ένα τηλεφωνό μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ποιες επιλογές έχετε. 210-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την, για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε την περίπτωσή σας. Σε όλα τα ραντεβού, στα περισσότερα είμαι και εγώ. Νίκη, Ακολουδαλό και Μαρούση. Κλείστε ένα ραντεβού στο 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

προσέχτε λίγο τους λύκους με μορφή προβάτου. Προσέχτε τους επαγγελματίες που θέλουν να σας βοηθήσουν. Προσέχτε τους επαγγελματίες που το παίζουν ότι βοηθάνε, ότι είναι ευαίσθητοι. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Αυτό το καλοκάγαθο το πρόσωπο μέσα από πίσω έχει ένα λύκο άγριο. Πολύ άγριο όμως.

Πριν πείτε ένα δεν γίνεται, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξετάσει τη δική σας περίπτωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Καμία επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν προδικάζει την επόμενη. Κανένα κούρεμα δεν προδικάζει το επόμενο. Όμως, 2-10-49-64-5-69 και σήμερα θα τα πούμε στο αλέτο 8 η ώρα και βέβαια και στις πλατφόρμες στα social έχουμε ταυτόχρονες παντού ενημερώσεις. Μην ξεχάσετε σήμερα να μπούμε όλοι 8 η ώρα στις πλατφόρμες στα social, στο TikTok, σε όλες τις πλατφόρμες. Θέλω να μαζευτούμε πολύ. Πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Θέλουμε να περάσουμε το 1 εκατομμύριο. Άρα, παρακαλώ, όλοι μαζί στις πλατφόρμες, γιατί θα μιλήσουμε για την οικονομία, εσύ δηλαδή, και έχω ένα special καλασμένο. Σπέσια, θες να σου πω ποιος είναι?

Παιδιά, ο καλεσμένος μου, ο επίσημος καλεσμένος, είσαι εσύ. Μόνο εσύ. Είσαι εσύ ο επίσημος καλεσμένος. Εσύ με τα προβλήματά σου, με να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, εσύ. Ακούγεται ο απλός πολίτης, συζητάμε τα πάντα πάνω από κόμματα και χρώματα. Όλες οι θέσεις είναι δεκτές. Πάμε να συζητήσουμε κοινωνικά, πάμε να δούμε πού εξελίσσεται και πού φτάνει αυτή η χώρα και πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Τελευταίο 20 λεπτό θα δώσουμε και λύσεις για χρηματοοικονομικά θέματα, για τους πληστηριασμούς που βλέπω ότι σιγά σιγά 68.000 πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα, κανένας δικός μου πελάτης. 28.000 πληστηριασμοί, κανένας δικός μου πελάτης. Κάτι λέει. 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69.

0: Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίζει για εσάς. Ρωτήστε, ενημερωθείτε και μετά πάρτε την απόφασή σας. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Το λέμε όλοι, το λένε όλοι. Άρα για λύσεις, όχι ότι και ότι πάμε, λέει, στο Χαλκιώτη. Τα δείξαμε τα κουρέματα για πρώτη φορά σε πανελλαδική εμβέλεια πριν 13, 14, 12 χρόνια στο Μακελιό. Για όσους έχουν απορίες είναι αυτά. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
0: Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι κάθε υπόθεση έχει την ίδια λύση. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ ότι θα εξετάσω σοβαρά τη δική σας υπόθεση μετά από 32-33 χρόνια, πόσο είμαι, ούτε εγώ θυμάμαι. Από μωρό. Το πιο ακριβό λάθος είναι να μην ζητήσεις ενημέρωση όταν τη χρειάζεσαι. Για αυτό σου λέω. 2-10-49-64-569. Πάρε μας τηλέφωνο, θα σου πούμε γίνεται, δεν γίνεται και βέβαια ανεξάρτητα με τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ανεξάρτητα, πολλές υποθέσεις που δεν είχαν χειριστεί με θετικό αποτέλεσμα, 711.150 θα πληρώσει ατόκος. 2-10-49-64-569. Καμία διαπραγμάτευση, δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Ήταν στον πληστηριασμό, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στον νόμο Κατσέλη. Άρα, Γαβρίλος Χαλκιώτης, φράγιδα. Και το ξαναλέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να προδικάσει την επόμενη. Έτσι να είμαστε φιλαράκια, παιδιά.

Ελλάδα, 8 η ώρα, μην ξεχάσεις. Πάμε για ρεκόρ. Να πάμε να κάνουμε το ρεκόρ μας και μετά να δούμε την παλίτσα που γουστάρουμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, μην λείψε κανείς, μάγκες.

Αν νιώθετε ότι έχετε φτάσει στα διέξοδο, ίσως είναι η στιγμή να μιλήσετε με ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιες υποθέσεις. 32 χρόνια εμπειρίας μπορούν να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να τα παρατήσετε και να κάνετε κάτι πολύ απλό. Να σηκώσετε το τηλέφωνό σας και να καλέσετε 210-49-64-569. Απλά πραγματάκια θέλω. Έχω αυτά τα δάνεια, έχω πληστηριασμό, έχω διαταγή πληρωμής, έχω πάει όπου έχω πάει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ όλους τους προηγούμενους. Είτε έχουν φέρει καλό αποτέλεσμα, δεν έχουν φέρει. Θεωρώ ότι όλοι προσπαθήσανε, εντάξει. Άρα υπάρχει και μία τελευταία λύση. 210-49-64-569. Γιατί εμείς τι λέμε σήμερα στο Alert? Τι λέμε? Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Μήπως είσαι ο επόμενος? Για σκέψου. Και αυτός ο 711 χιλιάρικα τελειωμένη υπόθεση ήταν, έτσι. Απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό και στον πληστηριασμό. Έτσι. Για πάμε. Για παίρνουμε 210-49-64-569. Δεν χάνουμε κάτι. Μπορεί και να γίνεται, που ξέρεις.

0: Παιδιά, μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δείτε την ισχύ στη δική σας την περίπτωση. Τι γίνεται, τι ισχύει στη δική μου την περίπτωση, είναι ερώτημα που πρέπει να μου θέσετε. Γεια σας, είμαι από την Θεσσαλονίκη. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα μπορούμε. Πρέπει να κατέβω Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Έχουμε πολλούς πελάτες που τους έχουμε βοηθήσει και έχουν κάνει κουρέματα. Έχουμε κάνει μάλλον διαπραγματεύσεις με κούρεμα και χωρίς κούρεμα. Έχω δημόσιες οφειλές. Έχω κατεσχημένο λογαριασμό. Έχω φορολογικά προβλήματα. Τι να κάνω. Μου δεσμεύσαν τον λογαριασμό. Τι να κάνω. Θα κλείσω την επιχείρησή μου. Χρωστώ παντού. Τι να κάνω. 2-10-49-64-569. Για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις. Έχουμε και μεγάλες εταιρείες που χρειαζόμαστε. Η εμπειρία μας βοηθάει πάρα πολύ και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσωπικό, έχουν εισοδήματα, έχουν κύκλο εργασιών και είναι το αποτέλεσμα από τα τόσα χρόνια που έχετε προσπαθήσει εσείς, οι γονείς σας, και εκεί έχουμε κάνει τρομερά αποτελέσματα. Τρομερά. Ένα 800, κουρέψαμε 800. Πολλά. Να μου πείσαμε κι εγώ, δεν το ξέρω. Πάρε 2-10-49-64-569.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

τελευταία μας επιτυχία που σας είπαμε, κάναμε 50% κούρεμα στις δημόσιες οφειλές και σε ασφαλιστικές οφειλές. Δεν είναι για όλους, δεν είναι για πάντα, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από εσάς που λέτε μπα, αποκλείεται σε μένα. Και αυτοί μπα, αποκλείεται σε μένα, λένε. Όταν ήρθαν στο ραντεβού, αυτά μου λέγανε. Κάναμε την προσπάθεια και φέραμε το καλό αποτέλεσμα. Άρα, μην απογοητεύεστε. Υπάρχει δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσουμε. Εξάλλου, εμείς λέμε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό δεν σας συμβαίνει. Λέμε καλέστε 2-10-49-64-569. Καλέστε, απλά λέμε. Μπορεί όμως να σας δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για τι επιλογές έχετε και τι επιλογές υπάρχουν για τη δική σας προσωπική περίπτωση. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι φαρς, είτε είναι δημόσιες οφειλές, για τη δική σας και μοναδική περίπτωση. Άρα 2-10-49-64-569.

0: Βοηθά. Αν ξέρεις, βοηθά.
1: Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα.
0: Και θα σας δώσω μια τελευταία συμβουλή, αν θέλετε να μ' ακούσετε και αν επιτρέπετε από μένα να σας δώσω μια συμβουλή. Επειδή πάνω από 32 χρόνια βλέπω καθημερινά δανειολήπτες, βλέπω καταστάσεις, βλέπω οικογένειες, για μένα κάθε δάνειο είναι μια οικογένεια, μια ιστορία που κρύβεται από πίσω. Θα σας δώσω λοιπόν μια συμβουλή και αν θέλετε να ακούτε. Μην παίρνετε αποφάσεις με βάση το φόβο. Πάρτε αποφάσεις με βάση τη σωστή ενημέρωση. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσετε την οικονομική σας αξιοπρέπεια που για κάποιους λόγους εσείς δεν φταίτε, αλλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Άρα εγώ για να μπορέσω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα πρέπει να ενημερωθώ σωστά. Σε μια οικογένεια που τη σήμερα τους έδωσα 5 εναλλακτικές. Με κοιτάγανε, 5 εναλλακτικές. Αυτά δεν μπορεί να τα δώσει μόνο ένας εξοδικαστικός στεγνά. Εκεί συνδυάζουμε επιστημονικές προσεγγίσεις και φέρνουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήσετε να χάσουμε, να χάσετε τα σπίτια χωρίς να τα παλέψουμε. Δεν λέω θα σώσω όλα τα σπίτια, δεν λέω θα κάνω 50% κούρεμα. Αν αναλάβω εγώ τον πληστηριασμό, θα το σώσω σίγουρα. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω. Φέρτε μου 300 ευρώ να σου το υπογράψω. Φέρτε μου 300 χαρτιά να σου το υπογράψω. Όμως, πολλές φορές χρειάζεται και προκαταβολή. Μα εσύ διαφημίζεις πληστηριασμού στο μάτι χωρίς προκαταβολή. Βεβαίως δεν είναι σίγουρο. Κανονικά θέλει προκαταβολή. Λοιπόν, άρα και πληστηριασμό να έχεις. Διαταγή πληρωμής. Να έχεις πάει κάπου, να έχεις πάει στον Εφραίμερ. Επειδή και σου είπε δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 2-10-49-64-5-69. Εγώ μπορεί να μπορώ, ρε παιδί μου. Εγώ μπορεί να μπορώ. 450.000, ακούστε τώρα, ακούστε ένα ωραίο. 450.000 το δάνειο στο πληστηριασμό. 300.000 κούρεμα. Το πήγαμε σε 150.000. Τον έχασε. Τον εξοδικαστικό. Το ξανά έκανα εγώ πάλι. Άρα και για περιπτώσεις που έχετε χάσει, προσέξτε λίγο τι σας λέω. Για περιπτώσεις που έχετε χάσει, μην απελπίζεστε. Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πάρετε τώρα στο 2-10-49-64, όχι σε 2 λεπτά. Τώρα 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Με αγάπη. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα και αν εσείς δεν έχετε πρόβλημα, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, έτσι ώστε οι συνάνθρωποι μας να μην χάσουν τα σπίτια τους. Αυτοί που δεν θέλουν όμως να αριθμίσουν, έχουμε και τη διαδικασία της ολικής διαγραφής. Η οποία είναι μια νομική διαδικασία, θα την εξηγήσουν οι δικηγόροι και με την πρώτη ευκαιρία που θα ξανάρθει η κυρία Μπορντώνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Στέφανος Χίος με εκπομπή Δυναμίτη Ράδιο Μακελάριδες. Και τι ώρα είναι τώρα, η ώρα είναι 5. Τρώτε κάτι, πίνετε ένα καφεδάκι, ξεκουράζεστε και 8 παρα 5 στα social. Πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Φιλιά πολλά, σας περιμένω όλους. Δεν θέλω μόνο να μπείτε, δεν θέλω μόνο like, δεν θέλω να μπείτε μόνο. Θέλω να πάρετε την εκπομπή στα χέρια σας και να, με τα μηνύματά σας να πάμε την εκπομπή, να πάμε στην καρδιά του απλού πολίτη, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, που είναι η βασική τους υποχρέωση, την ευδαιμονία των πολιτών. Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, νότα-νότα, να βοηθήσουμε να περνάει λίγο καλύτερα ο πολίτης. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αξίζουν πολλά, μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν αντέχω να ζήσω.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει η συνάρτηση του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμύριων ευρώ εντός του 2026. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαπτιστής το Κιλκής. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θηβάς. Ολοκληρώθηκε αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής μετά την καταστροφή και φωτιά της 13ης Αυγούστου. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Συνελήφθη η 26χρονη υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας.

0: και αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής στερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χιό.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μια εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Σ' όλη σου τη ζωή έπινες. Σε νυχτούσες. Γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ ακληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιό σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμιες μπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνον αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτόν, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Κυρίες, κύριοι, είναι η στεντόρια φωνή των αποκαλυπτικών ραδιομακελάριδων. Σήμερα δεν σας πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ας πάμε μια βόλτα στη γη και στην ελληνική γη. Επιχειρούμε διείσδυση στα άδυτα του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κυβερνάει και διαφεντεύει τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Ποιος έδωσε δικαίωμα σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα με συγκεκριμένες πολιτικές ιδιότητες να αναλάβουν τα ασκήπτρα του οργανωμένου εγκλήματος και παράλληλα με τον κρατικό προϋπολογισμό να φτιάξουν ένα δεύτερο μεγάλο παρακρατικό προϋπολογισμό. Τον παρακρατικό προϋπολογισμό των μαύρων ταμείων της μαφίας. Πιστέψτε με, τα ποσά που διακινούνται αυτές τις ώρες από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα πρέπει όλοι να βάλετε κάτω να σκεφτείτε σαν υγιείς Έλληνες πολίτες από πού μπορεί να φτιαχτεί το παραταμείο της χώρας. Το ταμείο του παρακράτους της χώρας. Θα μπορούσε να εξευρεθεί. Να εξευρεθούν πόροι από τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών, που είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πόροι από το γεγονός ότι στείνονται συνέχεια εξωχώριες ή μαϊμού εταιρείες, με αποτέλεσμα να εισπράτεται ο ΦΠΑ, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα φόρο διαφυγής να εισπράτεται ο κλεμμένος ΦΠΑ της χώρας. Να εισπράττονται τεράστια ποσά μαύρου χρήματος από την καθημερινή αντλία του Έλληνα πολίτη, δηλαδή του λαθρεμπορείου καυσίμων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το τράφικι, από τη διακίνηση λαθρομεταναστών, από τις κατασκευές. Η μαφία είναι μέσα σε όλα. Είναι δικτυωμένη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να είναι δουλοπάρικος. Το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από σκανδαλοζούμιδες. Από σκανθαροζούμιδες. Καστανάνθρωπους. Έχετε δει την ταινία στο Netflix? Τον καστανάνθρωπο. Δείτε το. Εγώ αυτούς τους τύπους τους αποκαλώ καστανάνθρωπους. Είναι τα εμετικά ανθρωποειδή, τα οποία καταχρώμενοι την εμπιστοσύνη της λαϊκής βούλησης παρισέφρισαν στους αρμούς της εξουσίας και αυτοαναγορεύτηκαν σε αρχηγούς της ελληνικής μαφίας της χώρας. Η διαφορά είναι τεράστια. Υπουργοί μαριονέτες είναι επιθύμια όργανα της μαφίας. Τους βλέπετε. Ξέρετε ποιοι είναι. πήραν ακόμα και το Ταμείο της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της χώρας και το έκαναν πλυντήριο μαύρου χρήματος. Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους στα πόστα συγκεκριμένων διαφημιστικών εταιριών και τους έχουν κάνει πυθύνια όργανα τους. Με αποκομιδή τεραστίων ποσών. Από τις συναλλαγές, ακόμα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιούν παραδημοσιογράφους. Ρουφιάνους. Φταίχτες. Κουκουλοφόρους. Αρουραίους. Για να περνάνε τις δικές τους απόψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν καταστήσει ένα συγκεκριμένο κλάδο της δημοσιογραφίας, χοντρό πλοκάμι της μαφιόζικης τρομοκρατίας. Εκβιάζουν. Περνούν τα μηνύματα της μαφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι στάδιο διαφθοράς είναι ο κλάδος των δημοσιογράφων. Εκεί μαζεύεται ο αποταμιευτήρας του μαύρου χρήματος της μαφίας, το οποίο έχει υπερκεράσει τα 2, 3, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τεράστια ποσά, τα οποία μαζεύονται για να μπορούν να πληρώνουν τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και τους επιχειρηματίες και να τους έχουν μίσθαλα όργανα τους. Για να το κάνουν όμως αυτό, οι ντόπιοι προαγωγοί της χώρας, οι ντόπιοι νταβαντζίδες της χώρας, θα έπρεπε να βγάλουν από τη μέση όλους αυτούς που τους ενοχλούσαν. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με 15 σωματοφυλακές στο ΡΕΚΑΜ, γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με μπράβους, γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να χρησιμοποιούν ακόμα και μεροκάματα της ελληνικής αστυνομίας με επίλεκτα στελέχη της Ελλάς. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται αυτούς τους οποίους έχουν κλέψει. Φοβούνται γιατί οι δουλειές τους είναι στο καθεστώς της παρανομίας. Όταν είσαι ένας φιλίσκος πολίτης, δεν χρειάζεσαι 15 και 20 άτομα να σε φρουρούν. Κάτι συμβαίνει. Η μισή ελληνική αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Βαράνε μεροκάματα. Ο πρώην αρχηγός, ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής μαφίας, ο Παπαχρήστος, είχε παρισφρήσει στην εκκλησία, στον κρατικό μηχανισμό και μέσα στον εφοπλιστικό κλάδο. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της οικογένειας Λάτσι. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά φρουρούσε τη Μαριάννα Λάτσι. Η κυρία Λάτσι είχε δίπλα της έναν άνθρωπο της μαφίας. Φανταστείτε τι γίνεται στους υπόλοιπους εφοπλιστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για να μπορέσεις λοιπόν να ανακυκλώσεις, να φυτρώσεις, να κεντρώσεις, όπως λένε στο χωριό μου, το κεφάλι της μαφίας, χρειάζεται να εξαφανίσεις όλους τους μη αρεστούς οι οποίοι γράφουν, ενεργούν, κάνουν ρεπορτάζ ή δουλεύουν νόμιμα στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο βίντεο, το οποίο είναι πολύ διδακτικό. Δώστε το, κύριε Χαραλαμπίδη.
4: Μαφιόζικη δολοφονία. Με θύματα δύο άνδρες λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στον Κορυδαλό. Οι εκτελεστές τους γάζωσαν με καλάσνικοφ, πυροβολώντας 60 φορές. Ο ένας έπεσε νεκρός μέσα στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε, ενώ ο δεύτερος λίγα μέτρα πιο μακριά.
5: Δεκάδες αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την όδο Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλό, όπου τη νύχτα της Τετάρτης έπεσαν νεκροί ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης από πυρά Καλάσνικοφ. 18 λεπτά μετά τις 11 γίνεται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης για απάνω τους πυροβολισμούς.
6: Βγήκα έξω, Είδα τον κόσμο που έτρεχε από εκεί και σε 5-10 λεπτά περίπου ήρθε η αστυνομία.
5: Οι πρώτοι ένστολοι που φτάνουν στο σημείο βρίσκουν τη θωρακισμένη Mercedes του 38χρονου Βασίλη Ρουμπέτη με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Στο κάθισμα ο 38χρονος με πολλαπλά τραύματα από Καλάσνικοφ. Κυλίδες αίματος τους οδηγούν στο υπόγειο και από τον καράζ, έναν χώρο που εντοπίζουν νεκρό τον 31χρονο Διονύση Μουζακίτη που έχει παντρευτεί την αδελφή του. Ο 38χρονος με τον γαμπρό του επέστρεψαν στο σπίτι του πρώτου. Ο συνοδηγός κατέβηκε για να ανοίξει την καραζόπορτα και εκείνη την ώρα δύο άνδρες με τα πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ στα χέρια προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ. Στην ήσυχη γειτονιά του Κορυδαλού οι πυροβολισμοί έκαναν τους πάντες να βγουν στα μπαλκόνια τους.
7: Είναι πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που έγινε. Ακούσαμε ένα δυνατό ήχο και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Μέχρι να βγούμε να δούμε τι είναι, ακούσαμε και ένα δεύτερο δυνατό ήχο. Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα τζιπ να φεύγει τρέχοντας πολύ, πολύ γρήγορα. Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, βγήκαμε όλοι από τη γειτονιά να δούμε τι γίνεται και καταλάβουμε ότι υπήρχε σίγουρα ένας νεκρός.
8: Τον εκτέλεσαν ακαριαία μέσα στο όχημα, ενώ στη συνέχεια ο συνοδηγός του, τραυματισμένος, βγήκε έξω και λίγο πιο μετά κατέληξε λίγα μέτρα πιο μακριά από το αυτοκίνητο.
5: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφθάνουν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Και οι δύο όμως είναι νεκροί. Σταδιακά οι αστυνομικοί εντοπίζουν 60 κάλικες από Καλάσνικοφ σε διάφορα σημεία.
9: Θεωρούμε δεδομένο ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Ο οδηγός του οχήματος και οι δύο εκτελεστές με τα Καλάσνικοφ. Είναι πιθανό να υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στο παρόν στάδιο της έρευνας.
5: Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε να φλέγεται λίγη ώρα αργότερα σε ένα τούνελ στο Σκαραμαγκά. Οι δράστες διένυσαν μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων με το κλεμμένο τζιπάκι και έφτασαν μέχρι την περιοχή του Σκαραμαγκά. Εδώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο τούνελ, το πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας θεωρούν δεδομένο πως επέλεξαν με προσοχή το συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και είναι απομονωμένο. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση, αν και με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει καταστραφεί ολοσχερός.
4: Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αστυνομικών. Μανώλη, η σύζυγος του 38χρονου κατέθεσε στις αρχές.
5: Επίσημη κατάθεση δεν έχει δώσει, αλλά τα στελέχη των ανθρωποκτονών είχαν μια πρώτη προφορική επαφή μαζί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το παραμικρό και πως δεν έχει κάποιο στοιχείο στη διάθεσή της που θα μπορούσε να διευκολύνει την έρευνα των αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά, σε δεύτερο χρόνο, σε λίγες ημέρες, θα κληθεί να καταθέσει και επίσημα και τις έχουν τονίσει φυσικά να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί τους εάν θυμηθεί κάτι, έστω και κάτι που φαίνεται ανούσιο κατά την άποψή της.
4: Τώρα φαίνεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καλά οργανωμένη ενέργεια και το ερώτημα είναι τι βλέπουν οι ερευνητές της ασφάλειας.
5: Στο τμήμα ανθρωποκτονιών κάνουν λόγο για ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου που προέρχεται από το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και από τον τρόπο δράσης, το λένε αυτό, τον τρόπο δράσης των εκτελεστών, αλλά και από το προφίλ των θυμάτων. Ο 38χρονος είχε ποινικό παρελθόν, ενώ για τον γαμπρό του υπάρχουν διάφορα πληροφοριακά δεδομένα στα γραφεία της ασφάλειας. Η έρευνα των αστυνομικών γίνεται τώρα σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η περιοχή του Κορυδαλού, σε μια ακτίνα γύρω από το σημείο της εκτέλεσης. Γίνεται στη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και στο σημείο από όπου έχουν κλέψει το τζιπ, το όχημα διαφυγής. Αναζητούν μαρτυρίες, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ευελπιστούν ότι θα τους βοηθήσουν να βρουν στοιχεία για τους εκτελεστές.
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο πιο κομβικό σημείο της εκπομπής. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτός που υποκατέστησε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τρίωρη ταινία σήμερα. Μια τρίωρη ταινία που ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σας είπα νωρίτερα ότι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της χώρας, ο οποίος είχε πρόσβαση στην εκκλησία, στην πολιτική εξουσία, στο τραπεζικό σύστημα, στον κατασκευαστικό κλάδο, και σε ένα κομμάτι των Ελλήνων εφοπλιστών ήταν ο δολοφονημένος στην Παλίνη Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ και ήταν ένας σατανικός νους. Αυτός επηρέαζε πολιτικά πρόσωπα, είχε άμεση πρόσβαση στα υπουργικά γραφεία και ουσιαστικά επηρέαζε και τις εκλογές. Όταν δολοφονήθηκε και βγήκε από τη μέση, αυτός που ανέλαβε και αυτό αναγορεύτηκε σε αρχηγός της Κόζα Νόστρα στη χώρα, ήταν πολιτικό πρόσωπο, το οποίο προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και ήταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα λέω νομίζω πολύ απλά. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο συγκεκριμένος πυρήνας ανθρώπων έχει στρατολογήσει πολλά πρόσωπα από το χώρο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά πρόσωπα από το επιχειρήν, πολλά πρόσωπα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία παρέχεται αφιδός μεροκάματο, μηνύο μεροκάματο, και πολλά πρόσωπα τα οποία είναι στενοί συνεργάτες πολιτικών. Είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι γενικοί γραμματείς υπουργείων, είτε αυτοί είναι υπεύθυνοι προεκλογικών συγκεντρώσεων και κομματικών εκδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά είναι τεράστια. Διότι στην ίδια αυτή ιστορία εμπλέκονται άμεσα και δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας. Εισαγγελείς, ανακριτές και δυστυχώς πρόσωπα και από τον Άριο Πάγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση, ο οποίος είναι συνταξιούχος πια. Τι ψυχή θα παραδώσεις στο ανώτατο θεϊκό πρόσωπο που κανονίζει και διαφεντεύει τις μοίρες μας? Κύριε Ζήση, ποιος είναι ο βίος σας? Είναι διευγής? Αισθάνεστε ικανοποιημένος που φύγατε με τις χειρότερες κριτικές από το δικαστικό σώμα? Κύριε Ζήση, αν είχατε συνείδηση, και μιλάω για δικαστική συνείδηση, αν είχατε επαγγελματική συνείδηση, θα τους είχατε δώσει όλους στεγνά. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε ο νόμος των Πεντίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο νόμος των μεταμελημένων. Ήταν ο νόμος των προστατευομένων μαρτύρων. Επιχειρήθηκε από έντιμους Ιταλούς δικαστές αυτό που ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να μας ρίξει τάξη στα μάτια, αποκάλεσε επιχείρηση καθαρά χέρια. Ποτέ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, κύριε Χρυσοχοΐδη, επιχείρηση καθαρά χέρια? Ποτέ. Πήρατε ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα δώσατε στον τότε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Αλλά μετά, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας έδιωξαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και σας έδιωξαν αυτοί που ανέλαβαν ως αρχηγοί της ελληνικής μαφίας. Και επειδή το φυσήξατε και δεν κρύωνε, επειδή όποιος φυσάει το χυλό καίγεται και στο γιαούρτι, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα νωρίτερα ότι για να μπορέσεις να εξοβελήσεις και να επικυριαρχήσεις στον χώρο των παραταμείων της μαφίας, για να μπορέσεις να βάλεις στο χέρι πολιτικούς, δικαστές και διεφθαρμένους αστυνομικούς, αλλά και επιχειρηματίες που δεν πάει το μυαλό σας, είναι να εξαφανίσεις όποιους σας φέρνει αντίρρηση. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, με τον νόμο των όπλων. Ένας από αυτούς που είχε κάτσει στη μύτη της πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα από τη μαφία ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες, κορυφαίου ολιγάρχη της χώρας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η τύχη του? Ακούστε τι.
11: Μαφιόζικη εκτέλεση με 97 σφαίρες. Το όχημα των πληρωμένων δολοφόνων πλησιάζει το τζιπ του 44χρονου που βρίσκεται σταθμευμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Φρατζή. Οι δύο εκτελεστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια βγαίνουν από το όχημα και πλησιάζουν το στόχο τους. Ο ένας από τους δράστες φτάνει στην πόρτα του οδηγού και αδειάζει το καλάσνικοφ. Ακολουθεί και ο δεύτερος εκτελεστής. Μόλις αδειάζουν, οι γεμιστήρες γεμίζουν ξανά και συνεχίζουν να πυροβολούν. Ο ένας εκτελεστής ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με ένα πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον 44χρονο που δεν έχει προλάβει να αντιδράσει και βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από την περιοχή. Η εικόνα έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μέσα στο θωρακισμένο μαύρο τζιπ του κοίταται νεκρός ο 44χρονος ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο της νύχτας, που εμφανίζεται σε σειρά από δικογραφίες της Ελλάς για την δράση της Greek Mafia. Οι εκτελεστές προσέγγισαν τον 44χρονο από αυτόν εδώ το δρόμο. Όταν εκείνος επιχείρησε να μπει στο θωρακισμένο όχημά του, άδειασαν τα Καλάσνικοφ, στη συνέχεια κέμισαν ξανά τους γεμιστήρες και όταν βεβαιώθηκαν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους, έφυγαν και πάλι από την οδό Κασομούλη. Το τζιπ των εκτελεστών προσέγγισε το όχημα του 44χρονου που ήταν σταθμευμένο δίπλα από το βενζινάδικο σε αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο στην οδό Φρατζή. Αμέσως μετά την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου, οι δράστες έφυγαν με κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη. Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει εκτός από το τζιπ μία μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση στην οδό Κασομούλη μετά την εκτέλεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για υποστηρικτική ομάδα των δολοφόνων. Ένας κάτοικος της περιοχής που έχει βγάλει βόλτα το σκύλο αρχίζει να τρέχει ακούγοντας τους πυροβολισμούς.
12: Σαν έκρηξη ακούστηκε. Σαν έκρηξη δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά ακούστηκαν 2 ή 3 τρομερές εκρήξεις. Αργά το βράδυ. Ναι.
11: Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης.
13: Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 κάλικες.
14: Άδειαζαν τα Καλάσνικοφ και τα ξαναγέμιζαν.
15: Ένας έριχνε, πιστεύετε, ή
14: τουλάχιστον 2 εικάζεται ότι έριχναν 2 Καλάσνικοφ. Για να είναι σίγουροι, αδειάσανε 5 γεμιστήρες. Εικάζεται ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα υποστήριξης, η οποία ακολουθούσε το όχημα στο οποίο υπήρχαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοποιοί, οι οποίοι εκτέλεσαν και αυτό το συμβόλαιο.
11: Τουλάχιστον 97 κάλικες από τα πολεμικά Καλάσνικοφ των δραστών εντοπίστηκαν έξω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
16: Θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας. Για το συγκεκριμένο χτύπημα φαίνεται ότι είναι άκρως επαγγελματικό. Συνήθως τέτοια χτυπήματα σε μεγάλα ονόματα της νύχτας φέρνουν απαντήσεις.
11: Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το όχημα των εκτελεστών. Οι δράστες λίγη ώρα μετά την επίθεση έβαλαν φωτιά στο τζιπ και το εγκατέλειψαν στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι εκτελεστές είχαν τοποθετήσει στο τζιπ στο οποίο επέβαιναν πλαστές πινακίδες, οι οποίες παρέπεμπαν σε όχημα ίδιου τύπου που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα γίνει μια προσπάθεια να ανακτηθεί ο αριθμός πλαισίου από τα υπολείμματα του καμένου οχήματος, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί τον τρόπο που έφτασε στην κατοχή των πληρωμένων δολοφόνων.
17: Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει.
11: Ο 44χρονος είχε γίνει στόχος εκτελεστών και τον Οκτώβριο του 2018, όταν δέχτηκε δολοφονική επίθεση έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τα Καλάσνικοφ των εκτελεστών είχαν πάθει εμπλοκή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει με τραύματα στα άκρα.
18: Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις καθώς οι έρευνες τρέχουν. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
19: Καλησπέρα.
18: Εξασφάλισες ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί πρώτοι φθάνουν εκεί, ανοίγουν την πόρτα και αντικρίζουν το αποτρόπαιο θέαμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο τώρα, αφού πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αποφασίσαμε να αλλοιώσουμε την εικόνα, γιατί πραγματικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν μπορεί
19: είναι
18: να
19: μεταδοθεί. Είναι πολύ σκληρό, η πόρτα ήταν ήδη ανοιχτή. Είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν μερικά λεπτά αργότερα όταν έχουν ειδοποιηθεί από τους περίοικους αλλά και τους περαστικούς. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές και μπορούμε να ακούσουμε και το τι ακριβώς διαβιβάζει το κέντρο προκειμένου να διασφαλίσει τον χώρο της άγριας εκτέλεσης του 44χρονου.
18: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν μετά την εκτέλεση. Πάμε να το δούμε.
20: Δεν διέχεται κανένας περιμετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4-2-6-1 όχημα. Δεν διέχεται κανένας περιμετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4-2-6-1 όχημα. Δεν διέχεται κανένας περιμετρικά εκεί του.
18: Λοιπόν, είναι τα πρώτα λόγια προς το κέντρο των αστυνομικών. Υπάρχουν μάρτυρες λοιπόν, το συμπεραίνουμε από αυτό που ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ, όπως καταγράφηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση. Είναι το θύμα, μπαίνει στο αυτοκίνητό
19: είναι
18: 2
19: παρά 5, έχει βγει από την επιχείρηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, μπαίνει στο αυτοκίνητό είναι κάτω ακριβώς από την κάμερα.
18: Είναι κάτω από την κάμερα.
19: Έχει και αντίθετα στην κατεύθυνση του.
18: Ακριβώς
19: του
18: αυτό.
19: Δρόμου. Φτάνει το ασμιλέξους, ο πρώτος εκτελεστής αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυτα από το τζάμι του οδηγού, τελειώνει η γεμιστήρια του, πέφτει κάτω μάλιστα. Ο δεύτερος στράτης που βρίσκεται πίσω αριστερά, από το πίσω τζάμι του συνοδηγού, πυροβολεί και εκείνος. Του έχει πέσει και η γεμιστήρια που είναι γεμάτη, την πιάνει, ξαναγεμίζει, αδειάζει πάλι και το δεύτερο Καλάζικοφ, παίρνει ξανά τη σκυτάλη. Βλέπουμε από εδώ και ο δεύτερος εκτελεστής πυροβολώντας και φτάνουμε στο σημείο που ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβολεί και δίνει τις χαριστικές βολές για να είναι
18: σίγουρο ότι θα σκοτώσει.
19: Ακριβώς αποτέλεσμα. Όλο αυτό χρονομετρημένα έχει διαρκέσει 28 δευτερόλεπτα, Γιάννη.
18: Τώρα, πάμε να σταθούμε σε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το βίντεο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι το θύμα ήταν υποψιασμένο, φοβόταν ότι μπορούσε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στόχο, γι' αυτό σταθμεύει το όχημά του αντίθετα από την κανονική φορά του συγκεκριμένου δρόμου και το βάζει κάτω από κάμερα ώστε να μπορεί όσο είναι μέσα στο κατάστημα να δει αν κάποιος θα επιχειρήσει δολιοφθορά ή οτιδήποτε
19: ακριβώς,
18: άλλο.
19: Να το επιβλέπει, να βλέπει αν υπάρχουν κάποια προσέγγιση ύποπτου του αυτοκινήτου ή κάποιου που να έχει σταθμεύσει, ακόμα και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και μάλιστα όταν τον βλέπεις και βγαίνει από την επιχείρησή του, στέκεται και ο ίδιος επιβλέπει και επιτηρεί το χώρο προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι ύποπτο που να κινείται γύρω του. Και μάλιστα να σου πω ότι γνωρίζουμε ότι είχε και στην κατοχή του ένα πιστόλι μάρκα Glock και στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου ένα πολεμικό Καλάσνικοφ.
18: Στο αυτοκίνητο λοιπόν υπήρχε Καλάσνικοφ, προφανώς δεν πρόφθασε διότι όλα έγιναν αστραπιαία να το χρησιμοποιήσει για να μηνθεί.
19: Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συνήθως συνοδευόταν από 4 άτομα τα οποία μάλιστα κινούνταν με 4 μοτοσυκλέτες γύρω του. Ακριβώς κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα.
18: Άρα τον παρακολουθούσαν, γνώριζαν πότε δεν θα έχει τη φύλαξη από τους ανθρώπους αυτούς και προφανώς επωφελήθηκαν για να το
19: χτυπήσουν. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής. Εκτός αν υπήρχε κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν αποκλίνουν φυσικά να υπήρχε παρακολούθηση και κατόπτευση και του χώρου αλλά και του συγκεκριμένου.
18: Να είχαν κάνει δηλαδή πρόβα τις προηγούμενες ημέρες.
19: Θα μπορούμε να το πούμε ακριβώς πρόβα. Ενδεχομένως να κάνουν μια χρονομέτρηση, μια χαρτογράφηση είτε τη διαδρομή είτε ακόμα και τις συνήθειες που έχει ο 44χρονος.
18: Επομένως οι έρευνες θα εντοπιστούν και στις προηγούμενες.
19: Από το σημείο της εκτέλεσης πρώτα απ' όλα μέχρι και το σημείο σε χώρο αναψυχής στο Σκαραμαγκά, όπου έκαψαν το όχημα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε κλαπεί όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου από περιοχή της Αττικής και των Δυτικών Προαστίων το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο όχημα πινακίδα πλαστή που αντιστοιχούσε σε ίδιου χρώματος και τύπου όχημα. Ήταν καλά προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται γνώριζαν, ενδεχομένως το είχαν ξανακάνει όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής.
18: Τώρα, να σταθούμε στο θύμα. Είναι γνώριμος των αρχών, ποινικός, έχει βαρύ παρελθόν, έγινε άλλη μια απόπειρα όπως ακούσαμε το 2018 και στάθηκε τυχερός γιατί έπαθε εμπλοκή τον Καλάσνικοφ των επίδοξων εκτελεστών του. Τι άλλο γνωρίζουμε γι' αυτό?
19: Θα σου πω τις φράσεις που άκουσα από αξιωματικό που έχει χειριστεί και υποθέσει στην Greek Mafia και με το συγκεκριμένο άνδρα, το οποίο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Ζαμπόν. Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει. Είναι χαρακτηριστικά η φράση του. Αυτό φαίνεται να έκανε ο ίδιος στον Ράμπο. Είναι μια δολοφονία που εξελίχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2023, στον Κορυδαλό, μαζί με τον κουνιάδο του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματικός, ότι DNA και του Ράμπο αλλά και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα μία μέρα, λίγες ώρες μάλλον μετά την δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου.
18: Είναι αυτό που είπε ένας περίοικος, ότι ξανά είχαν βρει στην περιοχή αυτοκίνητο με όπλα και το συνέδεσε.
19: Ακριβώς, 2 Καλάζικοφ, 2 πιστόλια, 2 αλεξίσφαιρα, μπιτόνια βενζίνης και 2 χειροβοβίδες. Και μάλιστα συνδεόταν άμεσα η υπόθεση του Κορυδαλού, ουσιαστικά με την προσπάθεια εκτέλεσης του 44χρονου, ενδεχομένως σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και ο ίδιος, θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, προχώρησε, πρόλαβε ουσιαστικά τους 2 επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλό.
18: Πάμε να δούμε τώρα σε τι άλλες έκνομες δραστηριότητες εμπλέκεται.
19: Ξεκινάει ουσιαστικά η εγκληματική του σταδιοδρομία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά η αστυνομική, από το 2012, όπου συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λιμενόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλό, τη Γλυφάδα, τα Καμίνια και τον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο τώρα του 2012, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας, του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την Greek Mafia.
18: Να σκοτώσει, να δολοφονήσει δικαστική λειτουργό.
19: Ήταν μάλιστα ουσιαστικά η γυναίκα η οποία έκανε την δίκη για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου, όπου ουσιαστικά ήταν κατηγορούμενα όλη η τριαδρία, θα σου έλεγα, της ηγεσίας της Greek Mafia.
18: Δεν το εκτέλεσε το συμβόλαιο. Τι έγινε λοιπόν?
19: Το Νοέμβριο ακριβώς το 2000, πληροφορίες σχετικές είχε πάρει από τη Λίτσα εισαγωγικά, που ήταν συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ηγετών της Greek Mafia. Το Νοέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία.
18: Και έτσι δεν προφθάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο.
19: Ακριβώς, και προφυλακίζεται κιόλας για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα. Το Νοέμβριο όμως του 2012 και συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της Προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικού λειτουργού.
18: Είναι υπήρχε η ένα συγκεκριμένη που ήταν στόχος.
19: Ακριβώς, υπήρχε ένα
18: είδαν ότι δεν μπόρεσε να την εκτελέσει εκείνος.
19: Εκείνος που μάλιστα και ανέφερε χαρακτηριστικά στις συνομιλίες του με 3 γαλάζνικοφ και 2 πιστόλια με δικιά του ουσιαστικά εκτελεστική ομάδα και δεν τον ενδιέφερε, όπως υπήρχε σε διαλόγους, αν μαζί της υπήρχε και συνοδός αστυνομικός, τον οποίο θα εκτελούσε και εκείνον όπως ανέφερε. Και σε αυτή την περίπτωση, να σου πω ότι σύμφωνα με την δικογραφία, κατηγορούμενη είναι ένας τριδεξάχρονος Σύριος και ένα ακόμα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για πενταπλή δολοφονία στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο.
18: Ας τρέξουμε λίγο, αν και είναι βαρύ το παρελθόν του, για να φτάσουμε όταν πια.
19: Εδώ είναι και το 2015, ναι. Συμμετοχή σε άλλη εκβιαστική ομάδα, όπου κατηγορήθηκαν τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018, εδώ στην
18: εδώ,
19: περιοχή,
18: λοιπόν,
19: στο παλιό φάριο,
18: στο επίμαχο.
19: Ακριβώς, ναι. Εξελίσσεται η δολοφονία του γνωστού με το προσωνύμιο Καράφλας Σαρμπέλας Ιντέζη. Ναι. Αυτή η δολοφονία αποδόθηκε μεταξύ άλλων που φερόταν ύποπτος, αλλά δεν είχε σχεδεθεί ποτέ κάτι σε βάρος του, στον 44χρονο.
18: Στο σημερινό θύμα.
19: Ακριβώς στο σημερινό θύμα.
18: Και σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία που το αποδίδεται, έγινε, να υποθέσουμε, η απόπειρα δολοφονίας του σημερινού θύματος στον Πειραιά το 18 που δεν πέτυχε.
19: Να σου πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν τα δικιά του απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στην Ακτή Κονδύλη, είχε εξελιχθεί και η δολοφονία μιας γυναίκας, γνωστής Μπελαμάφια, συγγνώμη, στην Κηφισιά, πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου άντρα. Και τότε, στις 29 Οκτωβρίου του 2018, ένα λευκό βαν προσέγγισε το όχημα του 44χρονου στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά, πυροβόλησε ο εκτελεστής με πολεμικό καλάζικοφ εν κινήσει από το λευκό βαν. Αυτό ωστόσο έπαθε εμπλοκή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομική, έριξε μόνο 3-4 σφαίρες, τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι, και οι δράστες και σε εκείνη την περίπτωση είχαν κάψει το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση.
18: Ούτε σε κινηματογραφική ταινία όλα αυτά.
10: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες και σήμερα επιχειρούμε μια διείσδυση, μια τολμηρή δημοσιογραφική διείσδυση στα άδυτα όχι του ελληνικού υποκόσμου, αλλά στα άδυτα της πολιτικής μαφίας. Αυτός που ακούσατε, αυτόν τον οποίο σκότωσαν με 100 σφαίρες για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι θα πεθάνει, δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος είχε κατηγορηθεί για βομβιστικές επιθέσεις σε εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Ξεκάθαρος επηρεασμός του ελεύθερου φρονήματος του απονέμου δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές που κάνουμε. Και αυτά τα οποία ακούτε δεν είναι αναφορές δικές μας. Είναι αναφορές συστημικών καναλιών. Ποιοι ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαιναν στο μέρος αυτό και έκαναν αυτοψίες κάθε φορά που σκοτωνόταν το παρελκόμενο ενός ισχυρού επιχειρηματία της χώρας? Διότι ο συγκεκριμένος που δολοφονήθηκε ήταν αρχηγός του εκτελεστικού βραχίωνα των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών συγκεκριμένου ολιγάρχη της χώρας, το οποίο δεν το αμφισβήτησε ποτέ και ο ίδιος. Είχε δηλώσει μάλιστα δημόσια, ναι, ήταν φίλος μου. Άλλο όμως να είσαι φίλος σου και να σου δίνει ο άλλος τα μισά βενζινάδικα της χώρας. Αυτός ο συγκεκριμένος, με το όνομα Βαγγέλη Ζαμπούνης, ήταν ένα πρόσωπο που είχε κατηγορηθεί ότι επιχειρούσε να επηρεάσει και να τρομοκρατήσει Έλληνες δικαστές. ούτως ώστε οι αποφάσεις στα δικαστήρια και για τον επιχειρηματία και για όσα έκανε ο ίδιος ήταν φοβισμένες, δειλές και φοβικές. Να ο επηρεασμός της δικαστικής εξουσίας. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, όπου οι δικαστές δεν δέχονται την πληρωμή, φωλιάζει μέσα τους ο τρόμος. Εάν είχατε πάει στο συγκεκριμένο σημείο στο Χαλάνδρι, όπου εξεράγει ένας ισχυρότατος εκρηκτικός μηχανισμός, θα είχατε καταλάβει τι σας λέω. Το μισό σπίτι ήταν κατεστραμμένο. Αυτή η βόμβα με το δυναμίτι, εάν υπήρχε μέσα ο δικαστικός λειτουργός, θα τον είχε εξαϊλώσει. Επιχειρήθηκε λοιπόν από το αντίπαλο κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο ήλεγχε συγκεκριμένος επιχειρηματίας της χώρας, ολιγάρχης της χώρας, η απευθείας αντιπαράθεση με το κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο υπερίσχυσε το δεύτερο. Διότι είχαν και περισσότερα λεφτά και μπορούσαν να κάνουν καλύτερο παιχνίδι στο μοίρασμα της τράπουλας. Θέλω να αντιληφθείτε ότι αυτή την ώρα η Ελλάς επικυριαρχείται από το καθεστώς της πολιτικής μαφίας. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η διαφθορά πολιτικών προσώπων, αστυνομικών, ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν δικάζουν τίμια, δεν δικάζουν έντιμα και απαλλάσσουν κατηγορούμενους από επισφαλείς δίκες και επισφαλή ακροάσεις και ακροαματικές διαδικασίες, επισφαλείς ακροαματικές διαδικασίες, δεν δικάζουν ορθά. Φοβούνται να τους σκοτώσουν. Όσοι δικαστές δεν τα παίρνουν, πρέπει να πληρωθούν. Εάν κάνεις το λάθος και δεν πληρωθείς, θα καταλήξεις στον τάφο. Θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουμε λίγο και το δικαστικό σώμα, στο οποίο δεν παρέχεται από το κράτος επαρκή προστασία για να κάνει τη δουλειά του. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν έντιμοι αεροπαγίτες, έντιμοι δικαστές του πρωτοδικείου, έντιμοι εφέτες της χώρας, τους οποίους τους έχουν αφήσει χωρίς αστυνομική φύλαξη. Και αυτό γίνεται σκεμμένα. Είναι επιταγή και διαταγή της μαφίας, μην τους δίνετε αστυνομικούς. Να νιώθουν καθημερινά τον τρόμο στο πετσί τους. Και όταν πηγαίνουν στην έδρα και τους κοιτάζουμε στα μάτια, να αποφαίνονται αθώος ο κατηγορούμενος. Καταλάβατε πώς μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της πολιτικής μαφίας και τη δικαστική εξουσία. Ρώτησε κανένας κάποιους έτοιμους δικαστές αν θέλουν να δικάσουν σωστά και δεν μπορούν? Ρώτησε κάποιος έτοιμους δικαστές εάν τους είπαν τη φράση που έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία? Μα γιατί μας δικάζετε, έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία στους δικαστές του Ντι Πιέτρο στην επιχείρηση κατά τα χέρια. Γιατί μας δικάζετε? Και έλεγε ο δικαστής, γιατί έχω παιδιά και θέλω τα παιδιά αυτά να ζήσουν μια ενέρατη ζωή. Και γύριζε ο μαφιόζος και ξέρεις τι έλεγε στο δικαστή? Ξέρετε τι του έλεγε? Ξέρουμε ότι έχεις παιδιά και ξέρουμε και σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά σου. Αντιλαμβάνεσαι τον τρόμο στο δικαστή? Είναι εύκολο να κατηγορούμε τους δικαστές, αλλά και στην Ελλάδα η δικαστική εξουσία έχει χύσει αίμα. Έχει χυθεί αίμα και στους Έλληνες δικαστές. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά δυστυχώς και η δικαστική εξουσία έχει πληρώσει τα χτυπήματα της μαφίας. Πόσοι δικαστές δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη που ήταν ένα παρεμφερές, εξτρεμιστικό, αριστερό κίνημα μαφίας? Διότι αυτοί εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Μου είπε κάποια στιγμή ένας φίλος σε ένα σχόλιο ότι στην Ιταλία η μαφία κατέστειλε τις ερυθρές ταξιαρχίες. Λάθος, φίλε. Η μαφία συνεργάστηκε στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Και μία από αυτές τις συνεργασίες ήταν και η δολοφονία του τότε πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού μετά, Άλτο Μόρο. Η μαφία στις φυλακές συνεργάστηκε με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και ξέκαναν τον τότε πρώην πρωθυπουργό Άλτο Μόρο όταν τον βρήκαν στο πορ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Μην παραξενευτείτε λοιπόν. Αν αυτή η πολιτική μαφία που περιγράφουμε αύριο το πρωί αποφασίσει να βγάλει τον επόμενο πρωθυπουργό στη χώρα, έχετε κάτι υπόψη σας? Πάει κάπου το μυαλό σας? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Πόσο αδέσμευτος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Ποια θα είναι η επιλογή της μαφίας για να ανακηρύξει τον πρωθυπουργό της Ελλάδος? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Θα είναι ένα πληρωμένο πιόνι της μαφίας? Για αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Θα έχουμε πρωθυπουργό της Ελλάδος χρηματοδοτούμενο της μαφίας? Κι όμως, αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, και θα επιστρέψουμε με τη συνέχιση αυτού του πραγματικά μοναδικού ντοκιμαντέρ στα άδικτα της πολιτικής μαφίας. Σας ξαναλέω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Τα ονόματα είναι δύο. Δύο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα να σας πούνε.

αγαπητή, μου λέει η αγαπητή Αφροδίτη, άρα είμαστε εκ των προτέρων καταδικασμένοι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι πολύ που θα σου το πω, Αφροδίτη μου, δεν θα σε απογοητεύσω, αλλά από αυτά που ξέρω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος του οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας. Τελεία και παύλα. Θα το δείτε και θα μου στείλετε και γράμμα.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε σε αυτό το τρίωρο αποκαλυπτικό της εκπομπής να πούμε όσο περισσότερο γίνεται, να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε για το σύστημα της πολιτικής μαφίας που κυβερνάει τη χώρα. Ξυπνήστε! Στην Ιταλία χρειάστηκαν 30 χρόνια για να εξιχνιαστεί το σύστημα διαφθοράς του πολιτικού κόσμου. Ο Ανδρεώτη, ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν άνθρωπος της μαφίας. Ο Μπετίνο Κράξη, ο τότε ανώτατος πολιτικός της Ιταλίας, αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή για τη μαφία. Η Μελόνι, την οποία οι Έλληνες πατριώτες την έχουν σε υπόλοιψη, κατεβάζει στρατό στη Νότια Ιταλία για να χτυπήσει τα πλοκάμια της μαφίας. Στην Ελλάδα οι δικαστές είτε από τρόμο είτε από φόβο

ο αποταμιευτήρας του μαύρου ταμείου της πολιτικής μαφίας. Μα είστε τόσο ανόητοι, είστε τόσο αφελείς να πιστεύετε ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ένα Μητσοτάκι. Θα ήταν ηλίθιο να το πιστεύαμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ελλάδος είναι παρελκόμενο και μαριονέτα της μαφίας. Επίσης, πολιτικά κόμματα λαμβάνουν χρήμα της μαφίας. Κυρίες και κύριοι, εγώ πάω μέχρι εκεί που φτάνει το πόδι μου. Μέχρι εκεί που έχω αποδεικτικά στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός της πολιτικής μαφίας στη χώρα να είναι συγγενικό πρόσωπο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων και να μην του κάνουν τίποτα? Πώς απέφυγε αυτός ο άνθρωπος όλα τα δικαστήρια? Δεν είναι μόνος του. Η ιεραρχία είναι πυραμιδοειδής. Είναι μια πυραμίδα 7 υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τους βλέπετε λαλίστατους, που τους βλέπετε μαχόμενους, που τους βλέπετε με την επίφαση και την επικάλυψη του μανδύα της ετοιμότητας και κυρίως σε νευραλγικούς τομείς της χώρας. Είναι όλοι τους πιασμένοι. Και κάτι ακόμα που θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Όποιοι πάνε απέναντί τους και δεν είναι στα νερά τους, πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να πεθάνουν.

Ποια Αμερικανή, αγαπητή μου κυρία Βέρα, ποια Αμερικανή? Πάψαμε να είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και μας έχουν περιλάβει μαφιόζοι, και επειδή αποκλείεται οι Αμερικανοί να μας άφησαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι αν οι μαφιόζοι έχουν αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω μας. Γιατί ξέρει ο Τραμπ τι του γίνεται? Το μόνο που δεν ενδιαφέρει τον Τραμπ στην Ελλάδα είναι να πουλήσει οπλικά συστήματα. Δεν αντιλαμβάνεστε ποια είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ? Θέλετε να σας πω ποιοι ήταν προσκεκλημένοι του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στην κατοικία του? Άνθρωποι της μαφίας ήταν. Για ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη. Έχετε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ και το σκυλολόι του ενδιαφέρεται για το ποιοι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα? Την Ελλάδα τους ενδιαφέρει να την κυβερνήσουν πιόνια του συστήματος της μαφίας που θα αγοράζουν οπλικά συστήματα. Όταν θέλουν να φορτώσουν στον κύριο Δένδια 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε drones, ποιος κυβερνάει τη χώρα, εγώ ή ο Τραμπ? Κυβερνάει τη χώρα η μαφία των αμυντικών εξοπλισμών. Ξέρετε πόσα χρήματα γυρνούν στη χώρα? 1,5 με 2 δις μαύρο ταμείο από τις μίζες των οπλικών συστημάτων. Είμαστε εντελώς τρελοί. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Στις αυτοψίες που έγιναν για αυτές τις υποτιθέμενες ανεξιχνίασες δολοφονίες, ένα κομμάτι των ανθρώπων που πήγαν εκεί να κάνουν αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος ήταν διεφθαρμένοι. Όταν πήγαν τα στοιχεία στους φακέλους των ανθρωποκτονιών, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν: εξαφανίστε τα στοιχεία των μαφιόζων. Γιατί παρακολουθούσε η μαφία το τηλέφωνο της πρώην διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της ΔΕΕ, της κυρίας Μινιάτη? Δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο της κυρίας Μινιάτη? Ήταν η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Για τον απλούστατο λόγο ότι αλλίωναν τα στοιχεία στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τις έστερναν μισές δικογραφίες. Πώς εξαφανίστηκε το τηλέφωνο του κυρίου του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Πώς μπήκε το σειραπτικό επάνω στην κάρτα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Ο Καραϊβάς δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάς ήταν συνομιλητής της μαφίας. Βάσει της δικογραφίας

0: Πρέπει να τα λέμε όλα αυτά και να τα γνωρίζετε. Να είστε πλήρως ενήμεροι. Ο Καραϊβάς συνομιλούσε με τη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που δείχνουν ότι ο Καραϊβάς, ο δολοφονημένος δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάκτης ετών, είχε πρόσβαση στη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που λένε ότι ο Μακαρίτης Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα γνωρίζετε. Γιατί οι δικηγόροι του δεν είναι λαλίστατοι? Γιατί δεν εξηχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση Καραϊβάς? Γιατί αυτοί που πήγαν στο ακροατήριο αθωώθηκαν με παρεμβάσεις της μαφίας. Ποιοι πήγαν στο ακροατήριο ως κατηγορούμενοι? Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παρήχαν προστασία στα πολιτικά πρόσωπα της μαφίας. Αυτοί που βάφτισαν τα παιδιά τους έξω από εκκλησίες και τους φρουρούσαν εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω? Βάφτιζαν τα παιδιά τους οι μαφιόζοι που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάς, που πληρωνόταν από τη μαφία, και τους φιλούσαν, τους φύλαγαν στις ταράτσες της Αρεόπολης εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Τι άλλο να σας πω δηλαδή? Συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, έπαιρνε 5.000 από το δολοφονημένο μαφιόζο Παπαχρήστο. Τι άλλο να σας πω πια? Έχετε αντιληφθεί ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Ποιος το διέψευσε? Ποιος το διέψευσε? Ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω αυτά, διότι η έρευνα γίνεται από το 2020. Νομίζω ότι η απόλυξη αυτής της έρευνας θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο για τη μαφία, για να μπορέσουμε εκεί να γράψουμε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε από το μικρόφωνο. Πιστέψτε με, η κατάσταση είναι τραγική, απογοητευτική. Και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Το πολιτικό σύστημα είναι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο ακόμα. Όσοι πήγαν κόντρα, όσοι έκαναν έρευνες στη μαφία, όσοι έκαναν έρευνες για την πολιτική μαφία, ήταν προγραμμένοι για τα Κυπαρίσια.
1: Η ενέδρα, κυρίες και κύριοι, έστησαν άγνωστη τα ξημερώματα στον δημοσιογράφο Στέφανο Γείο. Ο εκδότης δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε στο λαιμό και τα πλευρά και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Ο Στέφανος Γείος, τραυματισμένος με δύο σφαίρες, κατευθύνεται με το αυτοκίνητό του στο Σισμανόγλιο μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις του και τον παραλάβουν οι γιατροί. Ο εκδότης λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του στα Βρυλίσια. Ενώ ετοιμαζόταν να μπει στον καράζ, ένα άτομο το οποίο φορούσε μαύρα ρούχα τον πλησίασε από την πλευρά του οδηγού και τον πυροβόλησε 2 φορές με ένα 9 πιστόλι. Μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο λαιμό και μία δεύτερη στα πλευρά, αρκετά κοντά στο στήθος.
3: Παρόλο που μένω δίπλα, εδώ μπροστά, θα μπορούσε να ακούσω όλα. Δεν άκουσα κάτι.
2: Σύμφωνα με μαρτυρία της συζύγου του, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός του Στέφανο Χίου, πιθανόν με τον δράστη. Μέχρι να κατέβει όμως στο δρόμο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έφυγε από το σημείο με κάποιον συνεργό του. Στη συνέχεια, ο εκδότης έφτασε στο Σισμανόγλιο και από εκεί μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του Στέφανο Χίου θα συλλέξουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά του να διαπιστώσουν εάν στο συγκεκριμένο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης σε βάρος του δημοσιογράφου. Σημείο μετά την δολοφονική επίθεση αποκλείστηκε από αστυνομικούς ασφάλειας που προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.
0: Κυρίε Κυρίες, κύριοι, καταρχήν υπόθηκαν ανακρίβειες. Απλώς το έπαιξα το βίντεο γιατί ήταν συναδέρφο από το Open. Ουδέποτε λιποθύμησα μετά τις σφαίρες. Τα έχουμε πει αυτά. Άγιος Παντελεήμων. Την προηγούμενη μέρα της Αγίας Παρασκευής, μετά ο Αγίος Παντελεήμων. Ο γιατρός των φτωχών. Προσέξτε, υπάρχει σημειολογία εδώ. Ο Άγιος Παντελεήμων ήταν ο γιατρός των φτωχών. Ο γιατρός που γιατρεύε τους φτωχούς και δεν έπαιρνε πενταράκι. Από εκείνη τη μέρα, όχι πίστεψα στο Θεό, γιατί πίστευα πάντα στο Θεό. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα, όταν δέχτηκα το οστικό κύμα της πρώτης σφαίρας, μα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή. Είναι αυτός που ορίζει με τα δισεκατομμύρια ευρώ του ταμείου του, του ταμείου της μαφίας, τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αλλά πιστέψτε με, πολλές φορές νιώθεις ένα αόρατο χέρι να σε βουτάει από το κεφάλι και όταν δέχεσαι την πρώτη σφαίρα και πέφτεις κατά γης στο δάπεδο του συνοδηγού, γιατί εκεί έφτασα. Έφτασα από την θέση του οδηγού στο δάπεδο του συνοδηγού. Εκεί συνειδητοποίησες ότι σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αισθάνθηκα ένα αόρατο χέρι να με βουτάει και να με επαναφέρει πάλι στη θέση του οδηγού. Διαφορετικά, μετά τη δεύτερη σφαίρα, δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθιος. Οδήγησα, πήγα στο Σισμανόγλιο και μετά στο ΚΑΤ. Δεν σας εύχομαι ποτέ να νιώσετε αυτά που ένιωσα. Να ξέρετε όμως ένα πράγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση όλων που γύρισαν από την κόλαση. Κύριε Χαλαμπίδη, πάμε σε break και θα επανέλθουμε.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 αύριο Πέμπτη σχεδόν στη μισή Ελλάδα, μεταξύ των οποίων στον Εύρο, τη Μαγνησία, τη Βιωτία, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Αττική. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως οι ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035, είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό, επιμένει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι, μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη στην Κροατία ενός Ουκρανού που φέρεται να εμπλέκεται στη δολιοφθορά των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022. Και αύριο Πέμπτη σε ολοκλήρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα η ραδιοφωνική συχνότητα βάφεται με το χρώμα της μελαγχολίας. Αυτό έχει μείνει κιόλας να σημαίνει blues, αλλά και της απόλυτης λύτρωσης. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αρχή, στον βαθύ αμερικανικό νότο, και θα μιλήσουμε για την ιστορία των blues με μερικά σημεία σταθμούς στη μουσική τους ιστορία. Τα blues δεν γεννήθηκαν στα οδεία, αλλά στα χωράφια του βαμβακιού, στις βαμβακοφυτίες, ουσιαστικά στο δέλτα του Mississippi. Ήταν οι κραυγές του αγρού, field hollers, βαθύτατα επηρεασμένη μουσική από τα gospels, την θρησκευτική μουσική των μαύρων, και τα τραγούδια της δουλειάς. Η ανάγκη των ανθρώπων να εξορκίσουν πόνο, σκλαβιά, ιστορίες σκλαβιάς, η κοινωνική σκλαβιά, μοναξιά, με μία απλή δομή, αλλά μία απίθμενη ψυχή που επηρέασε και σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία. Χωρίς τα blues δεν θα είχαμε rock and roll. Βασικά, χωρίς τα blues δεν θα είχαμε swing. Χωρίς το swing δεν θα είχαμε rock and roll. Χωρίς το rock and roll δεν θα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Tango and the Political Economy of Passion. Το τάγκο και η πολιτική οικονομία του πάθους, όπου υποστηρίζεται ότι τα blues είναι ένα συγγενές μουσικό είδος με το τάγκο, με τα πορτογαλικά φάντος, αλλά και με το ελληνικό ρεμπέτικο. Κοινωνικό φαινόμενο, φαινόμενο λιμανιών, φαινόμενο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ας ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας των blues του Δέλτα, του Δέλτα δηλαδή, του Δέλτα του Mississippi, τον Charlie Patton. Και ας ακούσουμε ως πρώτο σταθμό σε αυτή μας την εκπομπή το διάσημο και επιδραστικό κομμάτι του Pony Blues.

Και από το 1929 ας μεταφερθούμε στο 1936, σε μια από τις πλέον διάσημες ιστορίες στην μεγάλη διαδρομή των blues. Υπάρχει ένας θρύλος που στοιχιώνει ακριβώς τη μουσική ιστορία και λέει πως ένας νεαρός, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, βρέθηκε σε μια διασταύρωση τα μεσάνυχτα, το περίφημο Crossroads, και πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να μάθει να παίζει κιθάρα όπως κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνσον, μέσα σε 29 μόλις ηχογραφήσεις, άλλαξε τον ρου της μουσικής. Η τεχνική του στην ακουστική κιθάρα, όντως χάθηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε και έπαιζε κιθάρα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός και μοναδικός. Η τεχνική του λοιπόν ήταν τόσο σύνθετη που κάποιοι νόμιζαν, πολλοί νόμιζαν όταν τον άκουγαν, ότι έπαιζαν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έφυγε νωρίς, ίσως είναι ο πρώτος του κλαμπ των 27. Θυμίζω Τζάνις Τζόπλιν, θυμίζω Κέρτ Κομπέιν, θυμίζω Τζίμι Χέντριξ, τόσους και τόσες άλλες. Στα 27 του λοιπόν χρόνια πέθανε, αλλά το φάντασμά του, η ψυχή του, καλύτερα ζει σε κάθε νότα που ακούμε σήμερα. Είδου λοιπόν το διάσημο Crossroads Blues από τον Ρόμπερτ Τζόνσον.

Στη δεκαετία του 20 και του 30 βεβαίως και διαμέσου της ιστορίας, αλλά κυρίως στην αρχή, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, τα blues δεν ήταν μόνο αντρική υπόθεση. Οι empresses of the blues, οι αυτοκράτηρες του blues, οι γυναίκες, έφεραν αυτή τη μουσική στις μεγάλες σκηνές, την έβαλαν στα vaudeville shows στις πόλεις. Η απόλυτη star εκείνης της εποχής, σε αυτό το επίπεδο, ήταν η Bessie Smith. Με μια φωνή η οποία μπορούσε να γκρεμίσει τείχους. Τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά τραγούδησε από τις πρώτες και για τη γυναικεία χειραφέτηση. Η μουσική της ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα blues της επαρχίας και τη jazz της πόλης. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε τη δύναμη μιας φωνής που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Bessie Smith, St. Louis Blues.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Αφροαμερικανοί, όπως τους λέμε σήμερα, μαύροι πιο απλά, εκείνη την εποχή οι ίδιοι αποκαλούσαν τον αυτό τους νέγρο, έφυγαν από τον Νότο για τον Βορρά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά στα εργοστάσια, και μαζί τους πήραν τη μουσική τους. Στο Σικάγκο πάντως, ο θόρυβος της πόλης ήταν τόσο δυνατός που η ακουστική κιθάρα δεν αρκούσε πια. Και εδώ πάμε σε μια επανάσταση. Τα blues έπρεπε να ηλεκτριστούν. Ο ήχος έγινε πιο τραχής, πιο δυνατός, πιο επιθετικός, και η Maxwell Street συγκεκριμένα στο Σικάγο έγινε το κέντρο αυτού του νέου ηχητικού κόσμου. Η κιθάρα μπήκε ουσιαστικά στον ενισχυτή και ο ηλεκτρικός ήχος άρχισε να διαμορφώνει αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε rock and roll. Εδώ λοιπόν στα πρώτα του σπέρματα από τον Big Bill Brunzi το κομμάτι Key to the Highway.

0: say goodbye. Cause I'm gonna walk the soul highway, baby, until the day I die.
1: Ας μείνουμε στο Σικάγο, πολύ κλειδί για την ιστορία των blues και της δυτικής μουσικής του τελευταίου ενός αιώνα τουλάχιστον εν γέννη. Και να παρατηρήσουμε βεβαίως ότι αν τα blues είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Muddy Waters. Από τον Mississippi ήρθε στο Σικάγο, έβαλε την κιθάρα στην πρίζα και με τον Muddy η μπάντα απέκτησε και τύμπανα, απέκτησε και μπάσο και πιάνο. Το διάσημο παγκοσμίως Hoochie Coochie Man δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ισχύως. Ο Muddy Waters δεν έπαιζε απλά μουσική, δημιουργούσε μια ολόκληρη κουλτούρα. Το όνομά του και τα τραγούδια του θα εμπνέουν για χρόνια αργότερα και θα συναντήσουν κάποτε μια παρέα νεαρών από το Λονδίνο, οι οποίοι ακριβώς ονόμασαν την μπάντα τους, εμπνευσμένοι από εκείνον, Rolling Stones. I'm your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Πιάνω ο Muddy Waters ήταν η αρχοντιά του Σικάγο. Ο Howling Wolf, λύκος που γρυλίζει, λύκος που αληχτάει, ήταν η ομή βία. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήταν τρομερά επιβλητικός, με ύψος σχεδόν 2 μέτρα και μία φωνή που ακουγόταν σαν να έτριβες πέτρες, σαν να κοπάναγες πέτρες μεταξύ τους. Ο Wolf ήταν τρομακτικός και καθυλωτικός ταυτόχρονα. Η κόντρα του με τον Muddy Waters για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα τραγούδια του συνθέτη Willie Dixon έγραψε ιστορία, και ένα από αυτά είναι το Smokestack Lightning, κεραυνός στην μουσική, ένας πρωτόγονος ύμνος, μια αναφορά στα τρένα που μετέφεραν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους, αλλά και μακριά από τη φτώχεια. Ντυμένο, είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riffs, μουσικές φράσεις στην ιστορία. Smokestack Lightning, Howling Wolf.

Τελευταίο κομμάτι από τη δεκαετία του 50. Πριν ήμασταν στο 54, νομίζω λίγο πιο πριν, στο 1952. Τώρα πάμε στο 1957. Και κάνουμε μία αναφορά στη φυσαρμόνικα, η οποία στα blues και αργότερα στη rock and roll δεν υπήρξε ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Το είπανε το πιάνο της τσέπης. Πιάνο τσέπης είναι η δεύτερη φωνή του τραγουδιστή. Και καλλιτέχνες όπως ο Little Walter την απογείωσαν χρησιμοποιώντας και ενισχυτές για να της δώσουν έναν ήχο που έμοιαζε ουσιαστικά με σαξόφωνο. Ο Little Walter απεκλήθηκε ο Jimi Hendrix της φυσαρμόνικας, διότι έφερε μια επανάσταση στον ήχο, κάνοντας αυτό που έβγαζε ως σχετικό αποτέλεσμα να κλαίει, να ουρλιάζει, να γεμίζει τον χώρο, μέσα από ένα όργανο το οποίο μπορείς να το έχεις στην τσέπη σου, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει και όλο το βάρος της ανθρώπινης ψυχής. Little Walter, Juke, 1957.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, μεταφερόμαστε σε μια άλλη πλευρά των blues που έμελε να κυριαρχήσει, μια πιο λυρική, πιο εκλεπτισμένη. Και πάμε βεβαίως να συναντήσουμε τον βασιλιά, τον B.B. King. Στο 1962 το παγκοσμίως διάσημο και αγαπημένο κομμάτι «The Thrill Is Gone». Ο B.B. King δεν χρειαζόταν να παίξει χιλιάδες νότες. Το αρκούσε μία και ένα χαρακτηριστικό βιμπράτο, αυτή η δόνηση της χορδής, ούτως ώστε να σε κάνει και να δακρύσεις ακόμα. Η κιθάρα του, η Λουσίλ, νομίζω το όνομα της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφός του για δεκαετίες, και με αυτήν ο B.B. έβγαλε τα blues από τα κακόφημα μπαρ, τα πήγε στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτή η μουσική έχει μια μοναδική ευγένεια. Το «The Thrill Is Gone» παραμένει το απόλυτο δείγμα του πώς η θλίψη μπορεί να γίνει υψηλή.

παράλληλα σχεδόν με τον BB King αναδύεται και η εμβληματική ηγετική μορφή, η φιγούρα του John Lee Hooker. Ο John Lee Hooker ήταν ο μάστορας του boogie, η λίγο πιο ταχύς, πιο crooner, με μια μουσική η οποία δεν χρειαζόταν περίπλοκες αλλαγές συγχορδιών. Το blues είναι θεμελιακά απλό ως είδος. Ένα ακόρντο, το χτύπημα του ποδιού στο ξύλινο πάτωμα, πιο παλιά και με ένα καπάκι κοκακόλας κολλημένο στη σόλα του παπουτσιού, ακριβώς για να κρατάει το ρυθμό. Υπνοτική η φωνή του John Lee Hooker. Όλα αυτά αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα είδος μέσα στο είδος που θα ήθελε για πάντα την υπογραφή του. Ο Hooker έκανε τα blues να ακούγονται αρχαίγωνα, σχεδόν σαμανικά. Ήταν ο ήχος του ρυθμού που σε αναγκάζει να κουνηθείς ακόμα κι αν η καρδιά σου είναι βαριά. Το boom boom είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα εν τέλει είναι και η πιο σύνθετη ελκυστική μορφή πολυπλοκότητας. Τέλη δεκαετίας 60 προς τέλη νομίζω 1967, John Lee Hooker, boom boom.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτη σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Τίθεται σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποδίκευσης. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως οι ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000.

0: Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει η συνάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την προώρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035, είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Στο νοσοκομείο της Κρατουμένη, μετά από φωτιά στις φυλακές διαβατών στη Θεσσαλονίκη, το περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της εξωτερικής φρουράς. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη στην Κροατία ενός Ουκρανού που φέρεται να εμπλέκεται στη δολιοθωρά των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022. Και αύριο την Πέμπτη σε ολόκληρη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Προετοιμάσαμε το έδαφος, το είπαμε μέχρι τώρα στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος στην ιστορία και την διαδρομή των blues. Στα μέσα της δεκαετίας περίπου του 50, τα blues απέκτησαν ένα παιδί. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το rock and roll. Καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry ή ο Bo Diddley πήραν αυτή την 12-μέτρη μουσική δομή των blues και ανέβασαν ταχύτητα και προσέθεσαν στίχους που πλέον μιλούσαν για την εφηβεία, μιλούσαν για τα αυτοκίνητα, μιλούσαν για τον έρωτα. Είμαστε η γενιά των baby boomers εκείνη την εποχή που κατακλείζει τις πόλεις σε μια μεταπολεμική Αμερική που ανθεί. Μιλά πλέον σε όλους αυτό το μουσικό είδος και μιλά και στα παιδιά των λευκών. Ο Bo Diddley έφερε λοιπόν αυτόν τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό που απέκτησε και όνομα, το Bo Diddley Beat το έλεγαν, που ήταν μια άμεση σύνδεση με τις αφρικανικές μεν ρίζες, αλλά φερμένη στα μέτρα της εποχής. Η μουσική δεν ήταν πια μόνο για να ξορκίζεις τον πόνο, ήταν και για να γιορτάζεις την ελευθερία. Για μια γενιά που ήθελε να ξεσκάσει μετά από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για μια άλλη γενιά, η οποία γνώρισε μόνο άνθηση και ήθελε διαρκώς να γιορτάζει. Bo Diddley, Bo Diddley.

Και κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνέβη κάτι το οποίο ορισμένοι το θεώρησαν παράδοξο. Ενώ στην Αμερική τα blues άρχισαν πλέον να θεωρούνται παλαιομοδίτικα, στην Αγγλία μια νέα γενιά μουσικών τα ανακάλυπτε και τα ανακάλυπτε με πάθος. Τα ερωτευόταν. Rolling Stones, Yardbirds, Animals. Yardbirds συνδεδεμένοι και με τεράστιους μουσικούς όπως ο Jimmy Page ή ο Eric Clapton. Animals του Eric Burdon. Οι Blues Breakers του John Mayall άρχισαν να μελετούν τους δίσκους του Muddy Waters και του Buddy Guy, λες και ήταν ιερά κείμενα. Οι Βρετανοί λοιπόν έφεραν τα blues στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επέστρεψαν στην Αμερική ως αντιδάνειο, με πολύ περισσότερη ένταση, με πολύ περισσότερο ηλεκτρισμό, και αυτή ίσως είναι η στιγμή μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και τους Beatles, που τα blues έγιναν η παγκόσμια γλώσσα του rock and roll. Αναφέρουμε τους Beatles διότι και εκείνοι διεκδικούν την πατρότητα της μεταφοράς των blues στα βρετανικά μουσικά μέτρα, μια κόντρα η οποία κράτησε δεκαετίες. Κρατάει μέχρι και σήμερα, αν το σκεφτούμε. Έχουμε 2026 και ο Jimmy Page, ακόμα ο εμβληματικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, οι οποίοι ίσως πήγαν τον blues εκεί που δεν το έχει πάει κανένας άλλος ποτέ, τελεία, ακόμα πλακώνεται σε πολλά εισαγωγικά με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, τον Keith Richards, τον οποίο θεωρεί έναν απλοϊκό μουσικό που παίζει με 3-4 συγχορδίες, ενώ ο Keith Richards λέει στον Jimmy Page ότι εντάξει, το παράκανες και αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει σχέση με την πραγματική καρδιά των blues. Πάμε λοιπόν στις αρχές του δεκαετίας του 60. Rolling Stones, νομίζω από το άλμπουμ Sticky Fingers, όχι, λάθος, θα σας πω σε λίγο από ποιο, I'm a King Bee και δυνάμωστε τα ραδιόφωνα.

Αναφερθήκαμε σε αυτόν πριν από λίγο. Έρικ Κλάπτον. Ο θεός της κιθάρας. Για κάποιους, ή τουλάχιστον του έμεινε αυτός ο τίτλος. Ορισμένοι πιστεύουμε ότι δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος κιθαρίστας, εξαιρετικός, δεν το συζητάει κανένας, αλλά όχι ο θεός της κιθάρας, όμως πρωτοπόρος. Εξού και στα μέσα της δεκαετίας του 60, στους τοίχους του Λονδίνου, εμφανίστηκε το σύνθημα «Clapton is God». Ο Eric Clapton είναι θεός, ο οποίος μέσα από τους Blues Breakers πρώτα, αργότερα τους Cream, με πέρασμα και από τους Yardbirds, πήρε το παίξιμο του Buddy Guy ή ενός άλλου καλλιτέχνη, του Freddie King, και του έδωσε έναν όγκο, ηχητικό όγκο, πρωτόγνωρο. Ήταν η εποχή του blues rock. Η κιθάρα δεν ήταν πλέον σε καμία περίπτωση όργανο συνοδείας, εδώ είναι η τομή, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που μπορούσε να κάνει extended solos, μεγάλα solo στην κιθάρα. Εκεί είναι ουσιαστικά η τρομερή επίδραση του Eric Clapton. Διότι φέρνει σε εισαγωγικά μια σοβαρότητα μέσα από μια τεχνική αρτιότητα στα blues και την παρουσιάζει στο μαζικό κοινό της rock. Πάμε λοιπόν από Blues Breakers, All Your Love.

Και αν ο Έρικ Κλάπτον ήταν ο Θεός, ο Τζίμι Πέιτζ τι ήταν? Ας πούμε ότι ήταν ο εξωγήινος. Ο Χέντριξ πήρε τα blues του Δέλτα και τα έστειλε στο διάστημα. Μιλάμε για μια εποχή διαστημικών ανταγωνισμών. Εδώ κάτω στη γη τη μουσική έστειλε στο διάστημα αυτός ο πολύ περίεργος καλλιτέχνης. Χρησιμοποίησε πρώτος το feedback, το whammy bar, εφέ ουσιαστικά, δημιουργώντας, πώς να το πω, ηχητικά τοπία που κανείς δεν είχε φανταστεί. Παραμορφώσεις στον ήχο εντελώς πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές, σε μια απόδοση η οποία ήταν μια επέλαση. Ο Τζίμι Χέντριξ έκανε ένα γιουρούσι στον ήχο. Αν αφαιρέσεις όμως βέβαια τα εφέ, στον πυρήνα του ο Χέντριξ ήταν ένας αυθεντικός bluesman. Η απόδειξη ίσως αυτής της πρότασης, αυτής της σκέψης, είναι το Red House. Και είναι η απόδειξη ότι μπορούσε να παίξει παραδοσιακά blues με την ίδια άνεση που έπαιζε το πιο ακραίο ψυχεδελικό rock που είχε δει μέχρι τότε ο πλανήτης και το πιο αυθεντικό που ίσως είδε ποτέ. Jimi Hendrix, λοιπόν, και Red House.

Οδεύουμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι Led Zeppelin παίρνουν τα blues και τους δίνουν ένα βάρος το οποίο ονομάστηκε hard rock. Μιλήσαμε πριν για τον Jim Page, λάτρης του Willie Dixon, λάτρης του Howling Wolf. Έχτισε πολλά από τα τραγούδια των Led Zeppelin πάνω σε κλασικά, παλιά, παραδοσιακά blues θέματα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την δύναμη του John Bonham στα τύμπανα. Όχι ότι πάει πίσω ο John Paul Jones σε άλλα συνοδευτικά όργανα με και μαντολίνο, αλλά ο Bonham έκανε κάτι το οποίο ήταν μυστηριακό σχεδόν. Δεν θα το παίξουμε τώρα, αλλά αναζητήστε το When the Levee Breaks, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε ένα κομμάτι του Lead Belly. Δεν τον αναφέραμε, αλλά είναι από τους πυλώνες της ιστορίας των blues, με κομμάτια δικά του, όπως για παράδειγμα το House of the Rising Sun ή το Where Did You Sleep Last Night, σας θυμίζω, Nirvana Unplugged, ή το Irene. Ο Jimmy Page, λοιπόν, χρησιμοποίησε πολλά δάνεια και έκανε πολλές διασκευές από τους παλιούς bluesmen με τον John Bonham στα τύμπανα, και το When the Levee Breaks είναι ίσως το πιο μυστηριακό από όλα τα κομμάτια, με μια ηχογράφηση σε μια υπαυλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε τα drums να παίζουν στον χώρο της σκάλας και τα μικρόφωνα να κρέμονται από την οροφή. Με όλο αυτό τα blues ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε κάτι τεράστιο και ικανό να γεμίζει σταδία. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Εδώ είναι το πώς τα blues για άλλη μια φορά επηρεάζουν και καθοδηγούν την ιστορία του rock and roll. Παλιά στοιχεία φιλτραρισμένα μέσα από ενισχυτές, αλλά και μέσα πλέον από πλέον περίτεχνες τεχνικές μηχανικής του ήχου, sound engineering. Εμείς θα σας ακούσουμε ένα από τα πιο απλά, σε πολλά εισαγωγικά, bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, τα δεκάδες bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, αλλά συγχρόνως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το δίωρο διπορικό με μια διαπίστωση. Τα blues δεν πέθαναν ποτέ. Τα blues είναι εδώ. Alive and kicking. Μεταλλάχθηκαν, επηρέασαν τη rock, τη soul, το funk, ακόμα και το hip hop, προφανώς. Χωρίς rock and roll δεν έχεις surf, χωρίς surf δεν έχεις punk, χωρίς punk δεν έχεις hip hop, θα σου πούνε κάποιοι. Δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Το βασικό είναι ότι κάθε φορά που ένας κιθαρίστας μπεντάρει μια χορδή, κάθε φορά που ένας τραγουδιστής βάζει την ψυχή του πάνω από τις νότες σε πάρα πολλά είδη μουσικής, τα blues είναι εκεί. Από τον Stevie Ray Vaughan μέχρι τους White Stripes πιο πρόσφατα, η φλόγα παραμένει, αναμένει, η φλόγα καίει. Γιατί όπως έχει πει και ο Willie Dixon, τα blues είναι οι ρίζες και όλα τα υπόλοιπα είναι οι καρποί. Κλείνουμε με έναν μάστορα της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Stevie Ray Vaughan, και το κομμάτι Pride and Joy.

πάμε για τον bonus track. Εδώ και δύο περίπου ώρες ταξιδεύουμε σε ένα τρένο το οποίο ξεκίνησε από τα λιμάνια του Δέλτα του Μισισιπί, πέρασε από το Σικάγο, το Λονδίνο, τις παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα γεμάτα στάδια των εκστατικών οπαδών και πιστών της θρησκείας του rock and roll. Ας κάνουμε μια στάση στην παιδική ηλικία της γενιάς των Gen Xers. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στα παιδικά πάρτι με τις μπόμπες και τα κεφτεδάκια που ακόμα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια χόρευαν, ο αργός χορός, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μια συγκρατημένη αγκαλιά ανάμεσα σε μικρά παιδιά, λεγόταν blues, να χορέψουμε blues. Στα blues ακούγαμε μέχρι Mariah Carey και μόνο blues δεν ήταν ορισμένα από αυτά. Ήταν ξεκάθαρη slow rock ή pop. Ορισμένα όμως, τα οποία σφράγισαν,

συγκινητικούς σταθμούς και σας χαιρετώ με το απαράμιλο, ξεχωριστό, μοναδικό, πάντα διαχρονικό κομμάτι του Gary Moore, Still Got the Blues. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, όπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Λόγω του δύσβατου της περιοχής και της ανάγκης για γρήγορο περιορισμό του μετόπου πριν πέσει το φως της ημέρας, η επιχείρηση ενισχύθηκε από αέρος με 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψη νερού. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Δύσκολη μέρα και η αυριανή, καθώς για την Πέμπτη προβλέπεται υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 σχεδόν στη μισή χώρα και συγκεκριμένα στον Εύρο, τη Μαγνησία, τη Βιωτία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Αττική. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο. 80 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν σε 2 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Την ώρα που η Κρήτη βουλιάζει εκ νέου για μείωση των ροών, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κύριος Πλεύρης είχε το θράσος να ζητήσει από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για τα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών εκτός της Ευρώπης, μια πρόταση που η Ελληνική Λύση την έχει καταθέσει τεκμηριωμένα από το 2020, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στην Σύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, παρασύροντας στο θάνατο 3 ανθρώπους. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με το Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας

0: Ουκρανίας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Και αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις τα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 19 Αυγούστου, Εθνοσωτήριον έτος 2026. Εκτάκτος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στο πλατό και στις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Και τα όργανα έχουν ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, εάν πιστεύετε ότι ζείτε σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, δυστυχώς είστε λάθος. Σέβεται μόνο τα δικαιώματα των κολλητών. Εάν είσαι μπουρλάς, μπορείς να ανταλλάσσεις μηνύματα στο WhatsApp με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για να παζαρεύετε τις τιμές των εμβολίων, έπειτα να λέτε ότι τα μηνύματα εξαφανίστηκαν και να μην δίνετε λογαριασμό. Εάν όμως είστε πολίτης και όχι κολλητός, πλέον όλες οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούμε στο κινητό, ακόμα και αυτές που υποτίθεται ότι έχουν end-to-end encryption, δηλαδή από άκρον εις άκρο κρυπτογράφηση, είναι πλέον διαβλητές και παρακολουθούμενες από τις αρχές της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μου πεις, ποιος θα διαφωνούσε να παρακολουθηθούν οι εφαρμογές για να αποτραπούν τυχόν εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες? Ουδείς. Έλαντε που όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Το είδαμε εδώ πέρα με το Predator. Το Predator τι ήτανε? Ένα πολύτιμο εργαλείο για να χτυπηθούν δουλεμπορικά κυκλώματα, εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις, ισλαμιστές, κατάσκοποι, οτιδήποτε. Και γιατί το χρησιμοποίησαν εν τέλει? Για να παρακολουθούν πολιτικούς αντιπάλους, για να παρακολουθούν δημοσιογράφους υπέρ τραπεζιτών, κανείς δεν το λέει αυτό, για να παρακολουθούν υπουργούς υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, για να παρακολουθεί ο Μητσοτάκης το σύμπαν προκειμένου να εξασφαλίσει την μακροημέρευση του καθεστώτος του.

Θα μου πεις, μα πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί η Ούρσουλα να παρακολουθεί τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες μας στο κινητό, αφού οι πλατφόρμες εγγυώνται την κρυπτογράφηση. Εκεί είναι το κόλπο, φίλες και φίλοι. Εκεί ακριβώς είναι το κόλπο. Όπως αποκαλύπτουν οι data journalists σε μια πολύ εντελεχή έρευνα, η παρακολούθηση θα γίνεται με το που στέλνετε το μηνυματάκι σας πριν αυτό κρυπτογραφηθεί από την πλατφόρμα. Δηλαδή, θα πάτε να στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp, αλλά θα έχει ήδη η συσκευή σας αναλάβει το ρόλο του ρουφιάνου για να αποστείλει το περιεχόμενο σε γιγαντεία data centers, να τσουπ και τα data centers, που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και θα επιλέγουν τις ύποπτες συνομιλίες, ύποπτες τώρα, ύποπτες θα πούμε στη συνέχεια τι είναι η ύποπτη συνομιλία, και θα επιλέγει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για το εάν θα αποστέλλονται στις αρχές εκάστου κράτους. Δηλαδή, αν είσαι Έλληνας και τελέσεις μία ύποπτη συνομιλία στο WhatsApp, για παράδειγμα, έχουμε πιάσει το WhatsApp, δεν είναι τυχαίο, παιδιά, το WhatsApp είναι το πλέον διάτρητο από όλα τα συστήματα, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θα στέλνετε λοιπόν το περιεχόμενο της συνομιλίας στις διοκτικές αρχές της χώρας, ούτως ώστε να προβαίνουν στα δέοντα.

Καλημέρα στον Οτίκο. Ναι, ναι, Οτίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Παρακολουθούσαν μέχρι και τις γυναίκες τους. Γι' αυτό το πήραν το Predator εδώ πέρα. Γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Predator στην Ελλάδα επωλήθηκε κανονικά στις διοκτικές υπηρεσίες, οι οποίες το πήραν για να το κάνει εν τέλει ο Μητσοτάκης φίλο και φτερό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να υπαχθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο Μέγαρο Μαξιμού, όχι στο Μέγαρο Μαξιμού άοριστα, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, το βρήκε στο κλειδί. Και εμένα μου λέει, όταν βρίζουμε το βλαμμένο με μπλοκάρουν. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι όλο το ζουμί. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα ορουελικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο θα ποινικοποιεί ακόμα και τη γνώμη και την άποψη. Και θα το αποδείξουμε αυτό που λέμε. Είχαμε το δεδομένο ότι όλη αυτή η διαδικασία της παρακολούθησης θα γίνεται, όπως είπαμε, με ένα μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι όμως έχουμε ασχοληθεί με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε διαβλέψει και έχουμε παρατηρήσει κάτι ανατριχιαστικό. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη λογοκρίνει την άποψη. Δηλαδή, εάν πεις εσύ, γράψε μου μία ανάλυση με αφορμή τη σύλληψη του Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που νάρκωνε και βίαζε 13χρονα κοριτσάκια, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, για αντίστοιχες περιπτώσεις Αφγανών, Πακιστανών, Σύρων στη Θεσσαλονίκη, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που πουλούσαν ναρκωτικά σε κοριτσάκια και τα βίαζαν, θα σου γράψει ότι κάτι τέτοιο είναι ρατσιστικό και δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη που θα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθούν τους διαλόγους θα εξαιρεί κάποιους Ισλαμιστές που προφανώς ριζοσπαστικοποιούνται και θέλουν να κάνουν ενέργειες, και δεν μιλάμε τώρα για τρομοκρατικές ενέργειες, μιλάμε ας πούμε για την έκνομη δράση της μουσουλμανικής αδελφότητας, η οποία ενώ έχει ανακηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθεί στην Ευρώπη να χρηματοδοτεί τεμένη Ισλαμικά κέντρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκεί πέρα θα υπάρχει free pass, θα υπάρχει δηλαδή ασυλία, αλλά θα ποινικοποιείται η άποψη, η πολιτική. Καλημέρα, καλημέρα στη Βέρα. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι η Βέρα. Άλλο τώρα εννοούσε ο Κωνσταντίνος και το είπε έτσι χιουμοριστικά. Όντως δεν σε μπλοκάρουν όταν ταχώνεις έξυπνα. Προσέξτε όμως, για του λόγου του ασφαλές, να δούμε τι συμβαίνει στη Γερμανία, το οποίο το είχαμε στυλιτεύσει και στο παρελθόν. Αλλά έχουμε το παράδειγμα του καγκελαρίου Μέρτς. Δεν μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα, δεν μιλάμε για μια υποτιθέμενη δικτατορία, αλλά μιλάμε, υποτίθεται, για τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία. Τι έκανε λοιπόν ο Μέρτς? Ψήφισε το άρθρο 188 του ποινικού κώδικα της Γερμανίας, το οποίο άρθρο τι λέει? Ότι όποιος χλεβάζει πολιτικό αντιμετωπίζει διώξεις. Τι έγινε λοιπόν στην πράξη, έτσι? Γιατί, εντάξει, πολλές φορές ψηφίζονται κάποια άρθρα που έχουν ένα σταλτικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν υλοποιούνται. Ο Μέρτς λοιπόν, φίλες και φίλοι, οδήγησε στο εδόλιο του κατηγορουμένου εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες Γερμανούς πολίτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε δικογραφία είναι ξεχωριστή και δεν μπορούν να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, επειδή η Γερμανία, η καγκελαρία δεν το επιτρέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αποκαλούσαν τον Μέρτς Πινόκιο και ψεύτη Φρίτζ. Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε ακραίοι όταν εκφράζουμε τις ανησυχίες μας? Το να αποκαλέσεις έναν εκλεγμένο καγκελάριο, πρωθυπουργό, πρόεδρο ως Πινόκιο δεν είναι υβριστικό. Είναι ο ορισμός της αξιολογικής κρίσης. Και όμως ο ψεύτης Φρίτζ και ο Πινόκιο, αυτοί οι χαρακτηρισμοί, οδήγησαν Γερμανούς πολίτες στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και μάλιστα ο Φρίτζ είχε... όχι, όχι κύριε Μέρτς, μην με διώξετε και εμένα. Ο καγκελάριος Μέρτς είχε χρησιμοποιήσει επίσης πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συλλέγει από το αχανές διαδίκτυο, να σαρώνει εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια και να κρίνει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης τι είναι ποινικά κολάσιμο. Καταλάβατε λοιπόν τι μας ετοιμάζουν για την επόμενη μέρα? Διότι όποιος έχει εμπιστοσύνη στην Ούρσουλα ότι θα τηρήσει την νομιμότητα, τις δημοκρατικές αξίες και τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, συγγνώμη, αλλά πλανάτε πλάνη νυχτρά. Μιλάμε για την Ούρσουλα, η οποία δίνει το πράσινο φως στην περιβόητη επιχείρηση Ειρήνη. Τη θυμάστε την επιχείρηση Ειρήνη? Τα πολεμικά πλοία, τα οποία υποτίθεται ότι θα απέτρεπαν το λαθρεμπόριο, την παροχή όπλων στους Ισλαμοφασίστες της Λιβύης και δι' τους τουρκόψυχους Ισλαμοφασίστες της Λιβύης, αυτούς που υπέγραψαν το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με την Τουρκία. Και εν τέλει, όχι μόνο δεν απέτρεψαν τα όπλα που έστελνε η Τουρκία στη Λιβύη, όχι μόνο δεν απέτρεψαν την παράνομη μετανάστευση και τους δουλέμπορους οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια
στέλνοντας παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τώρα λέει θα κάνουν νιοψίες σε πλοία που υποτίθεται ότι ανήκουν στο ρώσικο σκιώδη στόλο. Ακούστε τώρα, ακούστε τι κερκόπορτα ανοίγουν. Δηλαδή έχει στείλει η Ελλάδα, ας πούμε, φρεγάτα, η οποία δεν μπορεί να ανακόψει ούτε την αποστολή όπλων στη Λιβύη από τους Τούρκους, που για εμάς είναι ο ορισμός της εθνικής απειλής. Κάθε τουρκικό όπλο στη Λιβύη είναι όπλο κατά της Ελλάδος. Η Λιβύη είναι τα νότια σύνορα της Ελλάδας. Όχι μόνο δεν μπορεί να ανακόψει τους δουλέμπορους, οι οποίοι φορτώνουν κανονικά από τη Λιβύη και ξεφορτώνουν στην Κάβδο και την Κρήτη, αλλά τώρα θα υποχρεωθούν να τελέσουν και πράξη διεθνούς πειρατείας. Γιατί το να κάνεις νιοψία σε ένα εμπορικό, σε ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο δεν είναι στρατιωτικό στόχος, δεν μεταφέρει όπλα, είναι πράξη πειρατείας. Και εσείς μου λέτε μετά ότι η Ούρσουλα και η παρέα της θα σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες οι οποίες στήριξαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα την Ευρώπη.

Ο Μέρτς λοιπόν, και μάλιστα αυτό το αποκαλύπτει το Πολίτικο, δεν το αποκαλύπτει κάποιο αντισυστημικό μέσο, έχει προκαλέσει τέτοια οργή σε ολόκληρη τη Γερμανία, που πλέον βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, όταν μιλάμε για αριστερά κόμματα ή το AfD, ζητούν άμεσα την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου του ποινικού κώδικα της Γερμανίας, άμεσα, ενώ οι λεγόμενοι συστημικοί, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, άλλου, οι πράσινοι της Γερμανίας είναι πιο μαύροι και από τη νύχτα εντωμεταξύ. Θέλουν να αναθεωρηθεί, για να καταλάβετε, δηλαδή ένας φασιστικός νόμος που σε καθιστά κατηγορούμενο, αν πει στον πρωθυπουργό σου, τον πρόεδρο σου, τον καγκελάριό σου Πινόκιο, θέλουν, λέει, να τον αναθεωρήσουν, δηλαδή όχι το Πινόκιο για παράδειγμα. Ενώ τα κόμματα των υποτιθέμενων άκρων αριστερά και δεξιά θέλουν το αυτονόητο, να καταργηθεί άμεσα αυτός ο γκεμπελίστικος νόμος.

Λεφτά υπάρχουν λοιπόν όσον αφορά τη λογοκρισία. Να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, της Ούρσουλας δηλαδή, πέρασε ως έκτακτο μέτρο, το θυμάστε, το κορονοϊό. Σας έχουμε και νέα. Τα έκτακτα μέτρα του κορονοϊού που ήταν μία πρόβα για την απόλυτη καταστολή των δημοκρατικών ελευθεριών όπου πρωτοστάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τώρα μπαίνουν και στο θέμα της ελευθερίας των επικοινωνιών, καθώς το πρόγραμμα που προτάσει η Ούρσουλα για την παρακολούθηση των Ευρωπαίων πολιτών θα σαρώνει 450 εκατομμύρια πολίτες πριν ακόμα σταλεί το μήνυμα από τις συσκευές τους.

Ευρωπαϊκή Ενωσάρα, φίλες και φίλοι, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρατηγεί τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της, αλλά αφήνει τους Τούρκους ανενόχλητους και ανεξέλεγκτους να εισβάλλουν σε περιοχή ελληνικής, άρα και ευρωπαϊκής εθνικής κυριαρχίας. Και θα μου πεις τι λες ρε μεγάλε. Όταν εσύ έχεις εδώ πέρα γεραπετρίτιδες και μητσοτάκηδες που ανοίγουν την Κερκόπορτα για να μπουν οι Τούρκοι, τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Να πούμε καταρχήν την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, στον Μιχάλη, στη Βέρα, στον Ξενοφόντα, στο Φάνη, στο Θανάση, στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματα 6943-6354-51 στο Viber. Τα διαβάζουμε όλα. Κάποια φυσικά δεν μπορούν να διαβαστούν, αλλά λέμε την άποψή μας. Να πούμε ότι όντως υπάρχει ο τεράστιος κίνδυνος για τη δημιουργία τετελεσμένων, όχι από την ενέργεια με το προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα που αποτελούν εισβολή και κατοχή σε περιοχές ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, αλλά από το 2019 από το Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Τουρκολιβικό Μνημόνιο, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο αναρτήθηκε στον ΟΗΕ ως επίσημη διεκδίκηση της Τουρκίας, στον ΟΗΕ έτσι, και δεν κάναμε τίποτα. Η επιστολή για την αμφισβήτηση των 159 ελληνικών νησιών, όχι βραχονησίδων, νησιών, αναρτήθηκε και αυτή στον ΟΗΕ. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες καταστρατηγούν τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, αλλά η άχρηστη, όχι η άχρηστη, είναι άριστη κυβέρνηση. Έβγαζε εδώ πέρα δελτία τύπου για να τα διαβάζουν οι χαχόλοι και να λένε τα κανάλια. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν ήταν απάντηση, ήταν κύκλοι που απαντούσανε στις βάρβαρες προκλήσεις και επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Όταν ο άλλος σου καταθέτει επιστολή στον ΟΗΕ και εσύ απαντάς με ανακοίνωση κύκλων για να την παίξει το πρώτο θέμα και τα κανάλια και να πούνε «αχ, τι σκληρά που απάντησε ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης», τότε μιλάμε για ένα συνειδητό σχέδιο εξαπάτησης των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη μειοδοτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έναντι της Τουρκίας, η οποία έχει μία εξήγηση. Ξέρετε, υπάρχει στο διεθνές δίκαιο ένας όρος. Η σιωπηρή αποδοχή. Δεν θα σας τον πω στα λατινικά, γιατί μπερδεύομαι και εγώ όταν το διαβάζω. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες πράξεις και εσύ δεν απαντάς αναλόγως και αρμοδίως, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή και να δημιουργήσει τετελεσμένα όσον αφορά την μελλοντική δικαστική αντιπαράθεση ή τη δικαστική διεκδίκηση του εχθρικού ή του rival state, όπως λέγεται, δηλαδή του ανταγωνιστικού κράτους. Εδώ πέρα δεν έχουμε ανταγωνιστικό κράτος, έχουμε ένα εθνικό κράτος, προαιώνιο εχθρό, την Τουρκία. Λοιπόν, εάν ήθελες εσύ πραγματικά να απαντήσεις σκληρά ή έστω να απαντήσεις για να είσαι νομικά κατοχυρωμένος αύριο μεθαύριο, θα έπρεπε, εκτός από επίσημες επιστολές επί των επιστολών της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και κατά του Γκουτιέρες, γιατί δεν μπορεί να είσαι Ηνωμένα Έθνη, να έχεις ψηφίσει το νόμο για το δίκαιο της θάλασσας, το Montego Bay, να τον έχεις υιοθετήσει στο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και να δέχεσαι κράτος μέλος του ΟΗΕ να σου καταθέτει επιστολή που πετάει στα σκουπίδια το νόμο που εσύ ψήφισες. Αλλά θα μου πεις, ποιος το είπε αυτό? Το πει Σακελαροπούλου? Το έλεγε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος μέχρι την άνοιξη του 2020, όταν τον καρατόμησε ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο που είχε κατατεθεί στον ΟΗΕ επί μήνες ολόκληρους δεν είχε αναρτηθεί. Με το που έφυγε ο Παυλόπουλος και ανέλαβε η Κατερίνα Σακελαροπούλου, τσουπ, ο Γκουτιέρες βρήκε την αφορμή και έκανε αυτή την τρομερή, την απίστευτη παρανομία που κανονικά θα έπρεπε να έχει στοιχήσει τη θέση του και να έχει και νομικές και ποινικές ευθύνες. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, πραγματικά ήθελε να απαντήσει στην Τουρκία, θα είχε συγκαλέσει από προχθές, από τις 16 Αυγούστου συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα είχε συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εμείς πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα, προσέξτε εδώ, δεν σηκώνει βέτο. Δεν μπορεί δηλαδή ο τουρκόψυχος Ισπανός να γυρίσει και να πει όχι, εγώ δεν δέχομαι. Δέχεσαι μεγάλε,
Γιατί είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Τελείωσε. Άμα δεν το δεχτείς, δεν έχεις δικαίωμα βέτο, αποχώρησε. Να αποχωρήσεις, να σηκωθείς, να φύγεις, να πας αλλού, να πας στο Μαρόκο, που σε λίγο θα σε καταπιούνε. Έτσι όπως πας. Έπρεπε λοιπόν να έχει συγκληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να έχει εκδοθεί επίσημη καταδίκη κατά της Τουρκίας, γιατί, επαναλαμβάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα παίρνει αποφάσεις που έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και τι πιο εύκολο να γίνει, ούτε όπλα, ούτε σκάφη, ούτε τίποτα. Για να μην μας λένε οι Μητσοτακικοί, μα πόλεμο θέλετε? Όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να πράξετε τα αυτονόητα για να προασπίσετε την εθνική κυριαρχία, έστω και επί χάρτου. Εάν έρθει η ώρα επί του πεδίου, ξέρουν οι Έλληνες τι θα κάνουν. Δεν θα περιμένουν εσένα, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά τώρα που είμαστε ακόμα στο νομικό επίπεδο, γιατί αύριο μεθαύριο θα συλλάβουν Έλληνες ψαράδες οι Τούρκοι, κύριε Μητσοτάκη, και έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι. Έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι με αυτές τις κερκόπορτες που ανοίγουν. Θα έπρεπε ήδη να έχετε προβεί στη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην επίσημη καταδίκη των τουρκικών επιθετικών ενεργειών κατά της Ελλάδας, άρα και της Ευρώπης, και στην σύνοδο κορυφής, έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να δεσμευθούν όλοι, όλοι πάνω σε αυτό που ήδη έχουν υπογράψει, δηλαδή την υιοθέτηση του Montego Bay, του δικαίου της θάλασσας, ως μέρος του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Ότι μετά κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει πίσω. Κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει τα γλυκά μάτια στην Τουρκία. Τόσο απλά.

Κωνσταντίνε, ναι, Κωνσταντίνε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και οι Αλβανοί, πρόσεξε, οι Αλβανοί που ο Μητσοτάκης ήταν αγκαλιά με το Ράμα. Έτσι, δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για βλαμμένους, μιλάμε για δόλιους. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι αγκαλιά με το Ράμα, να στηρίζεις δηλαδή ο Γεραπετρίτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριφέρθηκε ως συνήγορος της Αλβανίας. Να ανοίξουν αμέσως τα κεφάλαια, να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας την ώρα που η Αλβανία εκδίδει χάρτες όπου φτάνει μέχρι την Άρτα. Διδάσκει στα σχολεία τη Μεγάλη Αλβανία. Και εμείς ανοίγουμε χάρτες. Έχουν στοχοποιήσει την εθνική, την αμιγώς εθνική, πολιτισμική και πληθυσμιακή κοινότητα της Βορείου Ήπειρου, η οποία δεν είναι μειονότητα, είναι πλειοψηφία στη Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, είναι Ελλάδα. Έτσι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο βρίσκεται υπό αλβανική διοίκηση για κάποια λάθη του παρελθόντος. Δεν μπορεί λοιπόν ο Ράμα να διώκει ανελέητα τους Έλληνες της Βορείου Ήπειρου. Δεν μπορεί ο Ράμα να διδάσκει στα σχολεία του ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Άρτα. Δεν μπορεί ο Ράμα να χαϊδεύει τους φασίστες Ναζί τσάμιδες, τους συνεργάτες των Ναζί. Και εσύ να ανοίγεις τα κεφάλαια της Αλβανίας και να βγαίνεις ως υπερασπιστής της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία. Είναι μειοδοσία. Και την εθνική μειοδοσία δεν τη συγχωρεί η ιστορία. Όσο πανίσχυρος και αν νομίζει ότι είναι ο μειοδότης, όσο και αν δεν τον νοιάζει να τον πουν μειοδότη, δηλαδή βαλόμεθα πανταχώθεν και οι δικοί μας λένε, βγάζουν κάτι νερόβραστες έτσι τώρα ανακοινώσεις, οι οποίες είναι προκλητικές. Στην ουσία ρίχνουν νερό στο μήλο της Τουρκίας. Έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωση όπου μιλάει για θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Από πότε το λέμε, φίλες και φίλες, εσείς που μας ακούτε τουλάχιστον εδώ και κάποια χρόνια, ότι ο όρος θαλάσσιες ζώνες για το Αιγαίο είναι προδοτικός. Δεν υπάρχει καμία διαφορά που να αφορά θαλάσσιες ζώνες. Δεν διαπραγματεύεται η Ελλάδα θαλάσσιες ζώνες. Γιατί στις θαλάσσιες ζώνες είναι 5 διαφορετικά τα επίπεδα, συμπεριλαμβάνονται και τα χωρικά μας ύδατα. Τα χωρικά ύδατα, ξέρετε τι είναι. Σαν να διαπραγματευτεί στην πλατεία Συντάγματος. Λογίζονται ως έδαφος. Δεν μπορείς λοιπόν και στην ανακοίνωση, ακόμα και όταν η Τουρκία κάνει αυτή την επιθετική ενέργεια, εσύ να μιλάς για θαλάσσιες ζώνες. Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνη. Η νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Όχι γενικώς η υφαλοκρηπίδα, λένε υφαλοκρηπίδα και ως. Όχι. Είναι μόνο η νησιωτική υφαλοκρηπίδα προς Ανατολάς. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κο και στην Κάλυμνο, γιατί θα βγούμε Τουρκία. Λογικό είναι αυτό. Εκεί πέρα είναι μοναδική διαφορά μας. Δεν θα διαπραγματευτούμε την υφαλοκρηπίδα της Μαγνησίας, ούτε της Εύβοιας. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Όποιος λοιπόν αναφέρεται σε θαλάσσιες ζώνες γενικώς, συνειδητά πλέον, γιατί το λέμε εδώ και χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, διαπράττει εθνική μειοδοσία και ρίχνει νερό στο μήλο της Τουρκίας.

Καλημέρα Νίκο, ναι, όλα είναι χρήμα, αλλά δεν είναι μόνο το χρήμα. Υπάρχουν και βαθύτερα αίτια. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Για παράδειγμα, δες τι κάνει η Γερμανία με την Ουκρανία. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Θέλουν να πάρουν την εκδίκησή τους για τη συντριβή τους από το Στάλιν το 1945. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση, οι ημιοδότες, ναι, πάντα υπάρχει το οικονομικό όφελος ή πάντα υπάρχει ο εκβιασμός. Είτε σε λαδώνουν, είτε σε κρατάνε. Αλλά και το να σε λαδώνουν, να ξέρετε, ότι είναι η απόλυτη σκλαβιά. Γιατί? Θυμάστε τα ίμια. Θυμάστε τις μίζες της Siemens. Οι μίζες της Siemens είχαν προηγηθεί της νύχτας των ημίων. Ένας υπουργός έπαιρνε χορηγίες από τη Siemens, χορηγίες εισαγωγικά, λαδωνότανε, μίζες ήτανε, για να περάσει ο ΟΤΕ τότε ένα καλώδιο. Ερχότανε λοιπόν ο Χριστοφοράκος, δεν ερχότανε ο Τουρκαλάς με το Φέση και τη Μουστάκα και να πει έλα εδώ ρε πάρε τον μπαχτσίση σου να μας δώσεις τα ίμια. Όχι. Ερχόταν ο κύριος Χριστοφοράκος με το περιποιημένο μουσάκι, με τα πράσινα ματάκια, με το κουστούμάκι και έλεγε στον χι υπουργό του Σιμίτη, έλα εδώ αγόρι μου, πάρε τώρα ένα καλωδιάκι θα περάσουμε. Παίρνα και το καλώδιο. Ο κύριος Χριστοφοράκος ήταν νυμφευμένος με την Νουκρεντίν Ντεμιρέν. Η Νουκρεντίν Ντεμιρέν, Τουρκάλα όπως καταλαβαίνετε, είναι κόρη, ήταν κόρη τότε, του νούμερο 2 της Siemens, του Ντεμιρέν, ο οποίος διαχειριζόταν τα μαύρα ταμεία της Siemens. Προσέξτε τώρα. Ο Χριστοφοράκος ήταν παντρεμένος με την κόρη του Μιζαδόρου της Siemens. Του Τούρκου Μιζαδόρου της Siemens. Εσείς πιστεύετε, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Χριστοφοράκος μοίραζε τις μίζες στους υπουργούς και στα κόμματα, δεν πήγαινε μετά στη γυναίκα του στη συζυγική κλίνη για να πει να πει τι έκανε την ημέρα του? Δεν θα τον ρώταγε λοιπόν η πανέμορφη και συμπαθέστατη Νουκρεντίν για βρήμ, πώς πήγε σήμερα η μέρα σου? Και τι θα της έλεγε ο Χριστοφοράκος? Δεν θα της έλεγε, ξέρεις, λάδωσα και δύο υπουργούς ρε παιδί μου, εκεί πήγα στη Μεγάλη Βρετάνια, εκεί πέρα είχαμε μια ωραία σουίτα με κάμερες, έδωσα μια βαλίτσα στον τάδε, έδωσα και την άλλη βαλίτσα στον άλλον και νομίζουν πως πήραν τις βαλίτσες για ένα καλώδιο. Χα, χα, χα, μπορεί και να γελάγανε. Κατακλείδα. Κάθε μίζα της Siemens, κάθε μάρκο, κάθε ευρώ ήταν εις γνώση του τουρκικού βαθέως κράτους. Γιατί έτσι λειτουργεί η Τουρκία, έτσι λειτουργεί η Γερμανία, έτσι λειτουργούν οι υπηρεσίες. Όταν λοιπόν έγινε η μαύρη νύχτα των ημίων, όπου έχασαν τη ζωή τους τα τρία παλικάρια μας, Γιαλοψός, Καραθανάσης, Βλαχάκος, αθάνατοι, ξέρετε ποιοι διαχειρίστηκαν την τύχη εκείνης την τύχη του έθνους εκείνη τη μαρτυρική νύχτα? Ο φύλαρχος των Μιζαδόρων, ο Θεός να τον συγχωρέσει, δεν ξέρω αν μπορεί να τον συγχωρέσει Σιμίτης, και ένας υπουργός ο οποίος έπειτα αποδείχθηκε πως είχε πάρει μίζες από τη Siemens. Όταν λοιπόν τότε ο ναύαρχος Βασιλικόπουλος της ΕΙΠ πήγε με έναν ογκώδη φάκελο για τα ίμια, για να ενημερώσει, πολύτιμος φάκελος με πολύτιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο χάρτης, όπου η ίδια η Τουρκία αναγνώριζε την ελληνικότητα των ημίων, τον είχανε 4 ώρες και περίμενε έξω στο σαλονάκι. Και μετά από 4 ώρες, ξέρετε ποιος τον υποδέχθηκε? Ο λαδωμένος από τη Siemens υπουργός. Και λέω εγώ τώρα, εάν εγώ ήμουν Τούρκος του βαθέως κράτους και είχα αυτή τη δυνατότητα να έχω τέτοια επαφή, να διαχειρίζομαι μαύρα ταμεία της Siemens και να διαχειρίζομαι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, ξέρετε τι θα έκανα? Θα έδινε στην υπουργάρα τη μίζα, λέγοντάς του πως είναι για το καλώδιο. Και μετά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο τώρα, ακόμα και για τους πλέον εξελιγμένους πράκτορες, να πάνε σε έναν υπουργό και να του πούνε, έλα εδώ ρε πάρε τόσα για να προδώσεις τα ίμια, έλα εδώ ρε πάρε τόσα για να προδώσεις την κάσο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Σου έχουν δώσει τη μίζα σε μια σουίτα όπου σε γράφουν με 10 κάμερες. Υποτίθεται για να περάσεις εσύ το καλώδιο του ΟΤΕ και να ζημιωθεί το κράτος κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχεις πάρει εσύ τη μίζα σου
και έπειτα σου ξαναχτυπάει την πόρτα ο κύριος με το μουσάκι, όχι με το φέση και τη μουστάκα, ο πατριώτης εδώ το δικό μας παιδί ρε παιδιά. Και σου λέει, ξέρεις, εκεί πέρα υπέστειλε τη σημαία. Μα τι είναι αυτά που λες, αυτό είναι προδοσία. Μα έχε μωρέ προδοσία, πώς κάνεις έτσι τώρα. Πώς κάνεις έτσι τώρα. Μα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς. Μα δεν μπορώ. Θυμάσαι τη βαλίτσα που είχες πάρει για το καλώδιο. Δεν ήταν μόνο για το καλώδιο.

Είχαμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα, το αποκαταστήσαμε. Είπαμε το Viber είναι μόνο για τα μηνύματα, έτσι, όχι τηλέφωνο. 6943-6354-51 για τα μηνύματα σας στο Viber. Και συνεχίζουμε. Ναι, Βαλεντίνα μου, το ξέρουμε το θέμα αυτό με τη νεοσύστατη εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο στους αρχαιολογικούς χώρους και στην Ακρόπολη. Και βέβαια με το 1 ευρώ για να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει την ανάγκη του. Βέβαια αυτό, να πούμε ότι συμβαίνει παντού, έτσι, σε όλους τους μεγάλους χώρους, όλοι και στην Ευρώπη χρεώνουν την τουαλέτα. Εδώ δεν το ξέραμε, αλλά το θέμα είναι πώς δίδονται αυτοί οι διαγωνισμοί και πώς παίρνονται αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ μάθαμε τώρα για κατασκευαστική, η οποία επί Μητσοτάκη έχει πάρει 800 εκατομμύρια, όχι από τις γνωστές, από τις άγνωστες. Εδώ τρώνε και οι άγνωστοι, όχι μόνο οι γνωστοί. Ωραία, ναι. Λύθηκε το θέμα με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε, Σάβα, για την άμεση παρέμβασή σου, την καλημέρα μας. Έχουμε εταιρεία που έχει και ΚΕΚ, μάλιστα, που έχει πάρει και αυτό δεκάδες εκατομμύρια και τώρα διερευνάται από την Ευρωπαίη Εισαγγελέα. Γιατί κάναν το λάθος, ξέρεις, να πάρουν δημόσιο χρήμα. Δεν μαθαίνουν από το μάστορα το Μητσοτάκη που τώρα που πήρε ο Κότς κάτι εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη. Σου λέει, εγώ δεν θα δώσω ευρωπαϊκά κονδύλια, μην βρω κανένα μπελάπαλι και τρέχω με την κοβέση. Θα δώσω ελληνικά κονδύλια. Από την πλάτη του Ραγιά. Λεφτά στον Κότς που πήρε εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη νύχτα. Και πανηγυρίζει γιατί η Ούρσουλα του έδωσε το δικαίωμα να το κάνει με την περιβόητη ρήτρα διαφυγής ενέργειας.

0: αλλά ένα πέπλο σιωπής εκτός εξαιρέσεων καλύπτει όλες αυτές τις λαθροχειρίες του καθεστώτος Μητσοτάκη και φτάνει στο σημείο να αναρωτιέσαι πού είναι οι πένες σας, πού είναι οι πένες σας κύριοι δημοσιογράφοι. Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ρίχτω, με πιάσες.
1: Ευθύμης 2011, πού είναι οι πένες σας, Xenobite Productions, στα Urban Studios.

Αυτό που έλεγε ο Ευθύμης στο «Πού είναι η πένα σας», ότι η σάγα με βέβυλα ήθη και έθιμα. Πραγματικά η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για τον Αφγανό, ο οποίος νάρκωνε και βίαζε 13χρονα κορίτσια και πούλαγε ναρκωτικά σε ανήλικα παιδιά, δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Είναι ένα μόντους βιβέντι, ένας τρόπος δράσης αυτών των εγκληματιών, αυτών των κτηνών, που δεν μπορώ να πω ότι και τα ισόβια είναι αντίστοιχη ποινή, γιατί τι κάνανε αυτοί. Ήταν αυτό που είδαμε στη Βρετανία, φίλες και φίλοι, και συμβαίνει ακόμα και σήμερα. 250.000 κοριτσάκια από τη Βρετανία βιάστηκαν, εθίστηκαν στα ναρκωτικά, κομματιάστηκαν κυριολεκτικά ψυχικά και σωματικά από συμμορίες Πακιστανών και άλλων, κυρίως Ισλαμιστών, και λέω κυρίως Ισλαμιστών, γιατί αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες των κοριτσιών που επιβίωσαν, από τις φρικτές μαρτυρίες των θυμάτων, που μεταξύ άλλων όλες συνέκλυναν στο εξής, ότι βιάζονταν γιατί ήταν αλόθρησκες, πράγμα το οποίο τους το υπενθύμιζαν οι βιαστές τους κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου τους. Προσέξτε τώρα εδώ γιατί δίνουμε βάση σε αυτή την είδηση. Διότι πριν από 2 χρόνια και κάτι είχε συλληφθεί Σύρος παράνομος μετανάστης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έδωσε ναρκωτικά σε ένα 17χρονο κορίτσι και το βίασε. Αυτός ο τύπος λοιπόν, εάν θυμάμαι καλά από το δικαστικό ρεπορτάζ, αθωώθηκε. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Υπήρχε άλλη μια 17χρονη την οποία την προσέγγισαν 2 υπήκοοι Πακιστάν σε βενζινάδικο και βρέθηκε μεθυσμένη και βιασμένη και η δικαιοσύνη αθώωσε τους Πακιστανούς. Δηλαδή προσέξτε τώρα, έχουμε έναν τρόπο δράσης τον οποίον τον είδαμε από τη Βρετανία και έρχεται στην Ελλάδα. Έχουμε Ισλαμιστές, γιατί όλα τα παραδείγματα εγώ που θυμάμαι έχουν να κάνουν με αυτούς που θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να βιάζουν αλόθρησες. Μιλάμε για τους τουρκόψυχους Ισλαμιστές, Σουνίτες, οι οποίοι ναρκώνουν, πουλάνε ναρκωτικά σε ανήλικα παιδιά και τα βιάζουν, έπειτα τα εθίζουν και τα παραδίδουν στα νύχια συμμοριών ή ακόμα και πελατών σε εισαγωγικά. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη δυστυχώς να μην επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Δεν μπορεί να αθωώνεις, δεν μπορεί εσύ να θεωρείς ότι ένα κορίτσι 17 χρονών μεθυσμένο έδωσε συνένεση σε 2 Πακιστανούς να το βιάσουν. Δεν μπορείς, δεν στέκει, δεν στέκει. Είναι έγκλημα πάνω στο έγκλημα αυτό που γίνεται και πρέπει να το σταματήσουμε τώρα πριν να είναι αργά, πριν ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Και επειδή το ακούω το επιχείρημά σας που λέτε εντάξει και που ήταν οι γονείς. Κοιτάξτε, οι γονείς έχουν τη βασική ευθύνη. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά μην έχετε πάντα στο μυαλό σας μια οικογένεια δομημένη όπου υπάρχει η μητέρα, ο πατέρας, έστω και με τις δυσκολίες που αναγκάζονται να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι επειδή εργάζονται. Φανταστείτε ότι στη Μεγάλη Βρετανία στόχευαν κυρίως σε κορίτσια από διαλυμένες οικογένειες, όπου δεν υπήρχε η γονική μέρημνα, όπου παιδιά πραγματικά δεν είχαν αυτή την προστασία, αυτή την αγκαλιά που μπορεί να δώσει μια οικογένεια. Οπότε μην ρίχνουμε αμέσως το ανάθεμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πραγματικά η οικογένεια είναι απούσα για άλλους λόγους. Αν και ναι, είναι απόλυτη ευθύνη κυρίως του πατέρα να διασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού του. Να το διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών του. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σκεπτικό για να υποβαθμίσουμε τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους και της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω, κοριτσάκι να βιάζεται από ναρκέμπορο αφού τον άρκωσε και εσύ να μου λες ότι είναι αθώος, ότι είχε συνένεση. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, το να δίνεις ηρωίνη σε ανήλικο παιδί, έστω και μισό γραμμάριο, θα έπρεπε να επισύρει εισόδια κάθριξη χωρίς αναστολή, τίποτα. Μπαίνεις μέσα και δεν ξαναβλέπεις το φως του ηλίου. Δεν λέω τώρα να γίνουμε και Κίνα, γιατί δεν μπορούμε, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το εμπόριο ναρκωτικών επιφέρει θανατική ποινή, γιατί μετά θα μας ανοίξουν και άλλες. Θα μπουν και άλλες ιδέες και άλλα δαιμόνια στο μυαλό μας. Γιατί στην Κίνα, ξέρετε, η πολιτική διαφθορά
επιφέρει θανατική ποινή. Εάν φας δηλαδή λεφτά, εάν φας δημόσιο χρήμα, εάν δώσεις μία δουλίτσα υπερτιμολογημένη οτιδήποτε, πηγαίνεις στο εκτελεστικό απόσπασμα και υπάρχει μία διαφορά. Δηλαδή, έκανες μία συμφωνία με μία ιδιωτική επιχείρηση, φανταστείτε δηλαδή η Νοβάρτης, το σκάνδαλο να έχει γίνει στην Κίνα. Εκεί πέρα δεν θα υπήρχαν αδιευκρίνιστα, δεν θα υπήρχαν, ξέρεις, εγώ δεν πήρα μίζα. Τι λέει η νομοθεσία στην Κίνα? Ότι μεγάλε, έκανες πλάτες στην ιδιωτική εταιρεία και προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων στο κινέζικο δημόσιο, πηγαίνει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Υπάρχει ένας μόνο αστερίσκος. Εάν δεν αποδειχθεί ότι πήρες μίζα, παραμένεις φυλακισμένος μέχρι να πεθάνεις, απλά δεν εκτελείσαι. Εάν αποδειχθεί ότι πήρες μίζα, πας στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα εκεί. Δεν λέμε εμείς ότι μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και την πολιτισμένη Ευρώπη. Απλά το παραθέτουμε ειδησογραφικά για να δείτε τη διαφορά διακυβέρνησης και εν τέλει πώς αποτυπώνεται αυτή η διακυβέρνηση. Και με όρους ανάπτυξης και με όρους εθνικής κυριαρχίας και με όρους εθνικής ενδυνάμωσης ενός κράτους. Έχεις δίκιο, Σάβα, για ποια δομημένη οικογένεια μιλάμε όταν εδώ πέρα το κράτος, το ίδιο η κυβέρνηση διαλύει την οικογένεια με γονέα 1, γονέα 2, ο Μίτσος και ο Κίτσος και δεν συμμαζεύεται. Για ποια οικογένεια? Έχεις δίκιο. Αλλά μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε η κοινωνία, εμείς είμαστε αυτοί που θα διορθώσουμε και τα κακοσκήμενα με τις σωστές αποφάσεις. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο για το μύχο, το άλλο αυτό διαμάντια, το άλλο αυτό μπουμπούκι, που ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με τη λίστα την οποία, προσέξτε, την είχανε στα άδυτα του Μαξίμου και έδιναν επιλεκτικά διαρροές ονομάτων, τα οποία ονόματα εν τέλει δεν πήγαν καν κατηγορούμενοι. Δηλαδή, προσέξτε, είχανε τη λίστα με όλους, με τα 210 ονόματα και προσπαθούσαν να βρουν από τα 210 ονόματα μη στελέχη του μητσοτακισμού για να τα δώσουν βορρά στο δημόσιο διάλογο, για να ξεπληθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης, έτσι, γιατί υπήρχε σαφής εμπλοκή του μύχου με το επιτελικό κράτος, όπως ήθιστε να λέμε.

Τζο εδώ πέρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ανοίγει την κουβέντα με την αποχέτευση σε Γέρακα και Παλίνη. Να πούμε ότι σε Γέρακα και Παλίνη υπάρχουν βόθροι. Παρότι έχουν πληρωθεί συνδέσεις των σπιτιών, δεν υπάρχει βιολογικός ή αντλιοστάσια και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγηθούν τα λίμματα. Μιλάμε για έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τότε τίποτα. Χώρια τα πρόστιμα που πληρώνουμε και το κερασάκι βέβαια, οι εκενώσεις βόθρων που φορτώνουν και επιβαρύνουν τους πολίτες φυσικά, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Και μιλάμε για ένα έξοδο οικίας περίπου 2.000 ευρώ ετησίως, όπως μας λέει ο Τζο. Την ξέρω την περίπτωση, Τζο, και είναι πραγματικά ντροπή και έσχος που βλέπεις κάτι βιλάρες και δεν έχουν αποχέτευση. Είναι με βόθρο.

Από πότε φωνάζουμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη των 27, όπου οι καταθέσεις των πολιτών μειώνονται αντί να αυξάνονται, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και στη Βουλγαρία? Επί τρία συναπτά έτη οι αποταμιεύσεις των πολιτών αυξάνονται, τα λεφτά που έχουν στην τράπεζα. Στην Ελλάδα επί τρία χρόνια οι καταθέσεις μειώνονται. Και έβγαινε ο Σκέρζος με κάτι σοφιστίες να μας πει: όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι ακριβώς αυτό που σας λέγαμε, ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Η ακρίβεια έχει διαλύσει τον Έλληνα. Ο Έλληνας αναγκάζεται να τρώει από τα έτοιμα, αυτά που έχει, όσοι έχουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στα έξοδα επιβίωσης, για να επιβιώσουν. Γι' αυτό και μειώνονται οι καταθέσεις. Και έρχεται σήμερα η Καθημερινή με ένα πρωτοσέλιδο βόμβα και τι αποκαλύπτει? Ότι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις και ότι η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί όπως λέει ο Σκέρτσος, αλλά έχει μειωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ. 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποτίθεται είμαστε εκτός μνημονίου. Υποτίθεται ότι δεν έχουμε capital controls. Και βλέπουμε την αξία των αποταμιεύσεων έχει μειωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022. Αυτό που ουρλιάζαμε και λέμε εδώ και μήνες. Και πήγε η κυβέρνηση των Αρίστων να μας διαψεύσει. Θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Θα τα καλύψουμε όλα με λεπτομέρειες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, με το σκεπτικό της απόφασης να είναι ότι η επιλογή του νομοθέτη δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαίωμα. Επιστρέφει η ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 13 με 14 δολαρίων μέσα σε δύο εβδομάδες. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα και τα προϊόντα οικιακής χρήσης. Πρωτοφανής διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, τονίζει η ελληνική λύση, την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη ΔΕΘΗ, αποκάλυψε ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμα και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Εξαιρούνται ωστόσο μεταξύ άλλων έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε επιφυλακή αρμόδιες αρχές και αύριο, καθώς για την Πέμπτη προβλέπεται υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Συνεχίζονται με αμοιωτή ένταση μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο, με 80 παράνομους μετανάστες να έχουν περισυνελεχθεί σε δύο διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Μάστιγα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων, συγκλονιστικά στοιχεία από την Ποεδίν αποκαλύπτουν ότι το 2025 1000 παιδιά έως 16 ετών προσήλθαν με σοβαρά ή λιγότερα σοβαρά προβλήματα υγείας στα νοσοκομεία από χρήση αλκοόλ.

0: Και αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Καλαμάνη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο machfm 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο machfm 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ για
1: πάντα. Όχι, δεν σημαίνουν αυτά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Διάση Ακλαμάνη στο μικρόφωνο. Θοδωρής Βαρβαρής εκεί στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Και ετοιμαστείτε να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή. Το 2-17-18.000 δικό σας, 2-17-18.000, για να κουβεντιάσουμε με χαμηλότερους τόνους από ό,τι ήταν το φινάλε της χθεσινής βραδιάς. Έτσι, όχι ακραία πράγματα, όχι όσο μπορούμε πιο λογικά πράγματα, γιατί χθες με ξεματιάζανε μια ώρα μετά την εκπομπή. Έτσι, το τελευταίο πεντάλεπτο ενώ επτάλεπτο. Λοιπόν, σήμερα οφείλω να το χρησιμοποιήσω τον πανταζόνα και αύριο το φοράω. Παρόλο που κάθε μέρα θέλω να φοράω μια διαφορετική μπλουζίτσα. Το έχω σαν αρχή αυτό, ειδικά όταν γίνεται και γύρισμα. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό μου είδωσε ο Χρήστος Πανταζόνας σήμερα. Του κάνω αργότερα ένα σχόλιο εκεί πέρα για το, ειδικά το 74. Αλλά σήμερα τώρα ξεκινάω έτσι, να είναι καλά, γιατί είναι πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι, είναι και σαν να είμαι αρχηγός ομάδος, με αριστερά, δεξιά, σαν έχω περιβραχιόνια. Λοιπόν, Πανταζόνα στο όνομα, το μεγάλο όνομα αυτό στο ρούχο, πόσα χρόνια, πόσα χρόνια, αν και είναι νεότατος, 40 χρόνια, 50 πρωταγωνιστή. Λοιπόν, α πούμε αργότερα, του κάνω ένα σχόλιο σχετικά αυτό που περισσότερο εγώ ρίχνω βάρος, πέρα από την αξία κάποιου στη δουλειά του, εκείνο τα δεδομένα του 1974. Αργότερα το φέρει κουβέντα. Πάμε τώρα, 2-10-7-10. Θα δούμε το φίλο μας εδώ μέσα που γράφει: γεια σου Λιάκο Πεχταρά. Όχι, επειδή είπα περί βραχιόνιο δεν παίζω μπάλα. Για εσάς που είστε εκεί και βλέπετε από το διαδίκτυο. Λοιπόν, τα μεσημέρια παιδιά, Βελόπουλος Κυριάκος, τι ωραία βίντεο που ανεβάζει, ή μάλλον τι ωραίες θέσεις που, γιατί δεν λέει τίποτα και το βίντεο. Το βίντεο μπορεί να είναι κάτι, αν κάποιος δεν έχει λόγο, τι να το κάνει στο βίντεο. Το λέω έτσι επειδή το πετυχαίνω σε αυτά που λέει τα διάφορα τις θέσεις. Ένα από αυτά ήταν κάτι με τη στέγαση και τέτοια, που να πρωτοπράγμα τα δούμε όλα. Να το φέρει κουβέντα αργότερα να κάνουμε. Τα μεσημέρια λοιπόν 12:00 ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο Χίος με την υπογραφή του Ράδιο Μακελάριδης. Ενώ το Σάββατο είναι 4-7. 5-6 κάθε μέρα, 4-7 το Σάββατο. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή κιόλας. Πάμε, Θοδωρή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη μας.
1: Καλησπέρα.
2: Ευαγγελία από Εύβοια.
1: Κυρία Ευαγγελία, τώρα ναι, έγινε, σου έχω πει ένα βράδυ σαν ανταποκρίτρια είσαι από την Εύβοια.
2: Αμάν, γι' αυτό δεν παίρνω πρώτη, γιατί θα μου την πεις με το
1: δεν
2: καλό.
1: Δεν πειράζει, καλό είναι.
2: Να σε καλά, θέλω να σε πάντα καλά. Λοιπόν, εχθές ξεκίνησα να πω κάτι, αλλά ο ήχος ήταν, δεν άκουγα τίποτα και αναγκάστηκα να πω μια καληνύχτα.
1: Ναι.
2: Είπα ότι, χαριτολογώντας το είπα, ότι η Τουρκία, είμαι χαρούμενη γιατί μου άφησε την πατρίδα μου, την Εύβοια και τις Κυκλάδες,
1: ναι.
2: Τα άλλα τα θέλει για πάρτι της. Επειδή θα μας πιέσει πολύ λοιπόν, εκεί μες στο φθινόπωρο, θα πιεστεί η κυβέρνηση να ανακηρύξει όλους τα 12 μίλια. Αυτό όμως είναι κάζους μπέλι για την Τουρκία ως γνωστόν, δηλαδή γιατί απολέμου. Οπότε ετοιμαζόμαστε για ένα φθινόπωρο περιπατειώδες, Οκτώβριο-Νοέμβριο εκεί μέσα. Εύχομαι όχι, αλλά και στο Ιράν δεν πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Mm.
2: Θα μετακομίσει από την Κάρπαθο ο Μητσοτάκης τους Πάτριοτ, να τους φέρει λέει στη Σούδα, γιατί απείλησε το Ιράν εν ολίγης, να βομβαρδίσει και καλά να πλήξει αμερικανικές βάσεις όπου βρίσκονται τριγύρω στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Με αυτές τις ωραίες συνθήκες έχουμε μπροστά μας το φθινόπωρο.
1: Ναι.
2: Αυτά ως προς την ανταπόκρισή μου. Να είστε καλά και καλή εκπομπή, κύριε Καλαμάνη.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ολιγόλογοι και ουσιαστικά αυτά που λέει, κύριε Ευαγγελία, έτσι. Γι' αυτό τη λέω σαν ανταποκριτρία και ο τρόπος με τα λόγια που τα λέει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλό χειμώνα με υπομονή, Γιάννα Αλασοπούλου. Γεια σου, Γιάννα. Να είσαι καλά. Καλό για όλο τον κόσμο. Εντάξει, σχεδόν τελειώνει το καλοκαίρι, παιδιά. Όπου να είναι τώρα, τέλειωσε. Δηλαδή, δεν είναι η ζέτη, δεν είναι αυτή που λες και η ψυχολογία που είναι Ιούνιος. Πόπο, πάμε για μπάνι. Ιούλιος, πόπο, τώρα. Έχουν πια είναι η κάμψη πια του καλοκαιριού. Έτσι είναι ακόμη, ο κόσμος να περνάει καλά και ό,τι κάνει βολτίτσες, ό,τι ακόμη, αλλά η πρώτη επιστροφή της Κυριακής ήταν άντε 10, πιστεύω τις 100, 15, επόμενη Κυριακή είναι 40 με 60, 70% και μετά η επόμενη πια γυρνάει όλος ο κόσμος, όπου αν έχει πάει εννοώ, έτσι. Τις Κυριακές αυτές είναι οι πιο χαρακτηριστικές της επιστροφής του κόσμου από όπου και αν έχει πάει ο καθένας. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000, πάμε δεύτερη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Κακραμάνη.
1: Καλησπέρα.
3: Δέσποινα ονομάζομαι.
1: Γεια σου κύριε Δέσποινα.
3: Σας πήρα. Καταρχήν, πώς λέει, είσαστε καλά?
1: Να είσαι καλά. Ναι, ρε κύριε Δέσποινα, λογικά. Λογικά.
3: Απλώς πήρα να ενημερώσω, να, αυτό που λέω τώρα να ακουστεί, ναι, να το ακούσουν και οι υπεύθυνοι. Ένα μοναστήρι που είναι με το παλιό και έχω κάποιες γνωριμίες και δεν είναι μόνο σε αυτό το μοναστήρι, είναι και σε άλλα πολλά.
1: Ναι.
3: Μου λέει και ρώτησα τι θα ψηφίσεις άμα γίνουν εκλογές. Λέω Βελόπουλο.
1: Ναι.
3: Και τι γυρίζει και μου λέει. Το Κασιδιάρη να ψηφίσουμε, γιατί από το Άγιο Όρος κάτι μοναχή στέλνει τις ανιψιές τους, τις ξαδέλφες τους στα μοναστήρια με το παλιό και τους λένε ότι ο Κασιδιάρης είναι χριστιανός και πάει στο Άγιο Όρος και εξομολογείται και να ψηφίσετε αυτό να είναι. Έχουν πιάσει τα μοναστήρια με το παλαιό, στέλνουν από εκεί από το Άγιο Όρος δικά τους άτομα στα μοναστήρια και καθοδηγούν δηλαδή και τις γερότσες να καθοδηγούν το ποίμνιό τους να ψηφίσουν Κασιδιάρη.
1: Ναι, πες του,
3: κύριε
1: Δέσποινά μου, Δέσποινά μου. Πεις, καλά, Βελόπουλος δεν πήγε στο Άγιο Όρος, δεν είναι χριστιανός, τι είναι, Βελόπουλος?
3: Όχι, από το Άγιο, όχι, ότι είναι χριστιανός και πάει και εξομολογείται και πρέπει αυτό να αναψηφίσουμε. Τον Κασιδιάρη, καταλαβαίνετε τι παιχνίδι παίζεται.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ.
3: Δεν
1: μπορώ να πω τίποτα εγώ. Λέω απλώς η.
3: Όχι, λέω τι γίνεται.
1: Η καλόγρη αυτή να έλεγε κανένα άλλο επιχείρημα. Δεν πω βέβαια στον όνομα του Ηλία τίποτα. Απλώς και μόνο έλεγα το εξής. Αυτή η καλόγρια. Να έλεγε για κανέναν αντίχριστο, αντίθεο, να ήταν ο Βελόπουλος, να το πει αυτό το επιχείρημα. Αλλά για ποιον το είπε, για τον Βελόπουλο. Να έλεγε για κανέναν άλλο από αυτού που είναι. Βλέπουν σαν διάβολο το Σταυρό, ναι, αλλά. Δεν ήταν επιχείρημα καλό, γιατί να είναι καλά. Άλλο, δεν κρίνω τον άνθρωπο τον Κασιδιάρη. Είναι χριστιανός ο Βελόπουλος.
3: Το γέροντα το Μεθόδιο το ξέρει? Λέω πώς το ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Λέει έρχεται εδώ πέρα. Λέω ρώτα τον πατέρα, τον Μεθόδιο, ναι, το γέροντα, να σου πει ποιος είναι ο Βελόπουλος και να σου πει και για τον Κασιδιάρη. Ναι. Οπότε ας σου ελέγξει αυτό ο κύριος Βελόπουλος. Ποιοι είναι αυτοί από το Άγιο Όρος που έχουν στρατεύσει δικά τους άτομα να πηγαίνουν στα μοναστήρια με το παλαιό και να ξεσηκώνουν τον κόσμο για τον Κασιδιάρη?
1: Α,
3: γι' αυτό πήρα να το ενημερώσω.
1: Σου είπα αυτή η ηγουμένη ότι από το Άγιο Όρος δίνεται γραμμή, εννοείς?
3: Ναι, ναι, ότι αυτή λέει που πήγε στο δικό της το μοναστήρι, τώρα ανιψιά, είπε μια νου γέροντα είναι, ανιψιά του, ξαδέρφη του, κάτι συγγενής.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε, βάζουν δικά τους άτομα.
1: Ναι.
3: Και παραπλανούν τις μοναχές και οι μοναχές τώρα πιάνουν το πίμνιο και να τους λέει να λένε και να μην ξέρουν. Εγώ τις είπα, πρόσεξε να προσέξετε, λέω πάρα πολύ, μην κάνετε αυτό το λάθος. Αλλά εγώ ήθελα να το ενημερώσω, να ακουστεί αυτό το πράγμα, οπότε ο κύριος Βελόπουλος ας πιάσει να δει τι τα κάνουν αυτά μέσα από το Άγιο Όρος. Να ελέγξει και από πού προέρχονται όλα αυτά. Και να ρωτήσει και τον ηγούμενο το. Μεθόδιο. Να δούμε τι, να πει και εκείνος την άποψή του πάνω σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι και να πω. Πρώτον, δεν ξέρω αν άνθρωπος ο Κασιδιάρης θα κατέβει ή όχι. Δεν ξέρω, παιδιά. Σε αυτό το θέμα.
3: Εγώ πιστεύω ότι ακούστηκα τώρα, τα ακούσανε.
1: Ναι.
3: Και ότι.
1: Εντάξει, ας το είπες ακόμη και σαν πληροφορία, παιδί, το οποίο.
3: Ναι, σαν πληροφορία σας πήρα.
1: Δεν είναι κατηγορία. Όποιος γουστάρει Κασιδιάρη, κατέβει Κασιδιάρη. Όποιος γουστάρει Βελόπουλο. Δηλαδή. Δημοκρατία έχουμε, ρε κυρία.
3: Το ξέρω, αλλά επειδή ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζονται τώρα. Ναι. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε.
1: Ναι, περισσότερο το θεωρώ, πρόσεξε. Περισσότερο το θεωρώ μήπως είναι πίσω από την πλάτη, κάτω από τη ζώνη που λέμε το Βελόπουλο, παρά να τα ψηφίζουν Κασιδιάρη. Μήπως είναι κατηγορία το Βελόπουλο, χωρίς να ισχύει για τον άνθρωπο το Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Σε ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία. Ευχαριστώ, παιδιά. Σε αυτά τα πράγματα. Εγώ λίγο Δεν όποιον και να μου λέγατε, άφησε που ο Καστιάς δεν ξέρω, βγαίνει. Με την έννοια κατεβαίνει, κάνει κόμμα και τέτοια. Δεν τα ξέρουμε, παιδιά, αυτά ακόμη. Έτσι, και κάτι που δεν. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ε, γεια σας.
1: Καλώς τον.
4: Ο Γιώργος η Μιλία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Μόνο ΑΕΚ.
1: Ναι, θα τα καταφέρετε την εβδομάδα.
4: Ναι, εντάξει. 0-0 ήρθαμε. Καλά είναι. Πιστεύω εδώ πέρα θα τους κερδίσουμε.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
4: Έχουμε καλό προπονητή, έχουμε καλή ομάδα.
1: Και πρώτη γκολ να φάτε να τα αποδώσετε μετά.
4: Ναι, και ελπίζω και όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Βέβαια.
4: Όλες, όχι μόνο η ομάδα μου.
1: Το είπαμε και χθες, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, ανεξάρτητα πως καλά. Το 0-0 καλό είναι.
4: Καλό είναι, δεν είναι άσχημη ομάδα και αυτή. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είναι, τώρα δεν είναι και ό,τι και ό,τι. Και ναι. Ειδικά και με τη, έκανε και προκρίσεις και με τους Κοζάκους εκεί και με τους άλλους.
1: Ναι.
4: Δεν είναι κακή ομάδα.
1: Μπήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Βουλγαρία και αρχίζει και αναδεύεται, τη βοηθάνε σε διάφορα, ναι.
4: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, αλλά και εμείς είμαστε καλή ομάδα, έχουμε καλό προπονητή, πρόεδρο. Πιστεύω εδώ μέσα θα τους κερδίσουμε.
1: Πιστεύω και ευχόμαστε την άλλη εβδομάδα να προκριθεί, και αυτό έλειπε να μην προκριθεί μέσα στο, μέσα εκεί στο κλουβί σας η
4: Ναι, τελείωσε.
1: Προχωράμε.
4: Και θέλω να πω για αυτό που λέει η κυρία, δεν νομίζω να ισχύει αυτά που λέει. Εδώ τουλάχιστον που μένω εγώ, που έχω παλιοημερολογίτες, γιατί εγώ δεν είμαι με το παλιό, είμαι με το νέο, αλλά μας έχουν μπερδέψει τα μπούτια με αυτά τα που ακούω και τέλος πάντων. Εδώ πέρα όλοι οι Βελόπουλοι θα ψηφίσουν, αυτούς που ξέρω εγώ, έτσι. Αυτούς που ξέρω, όλοι οι Βελόπουλοι, και ο κόσμος δεν την ξαναπατά, Ηλία. Δεν κάνει πειράματα πλέον. Τελείωσε. Και ο Κασιδιάρης, τον είδαμε και τον Κασιδιάρη που πήγε και στήριξε εκεί τους Σπαρτιάτες, και είδαμε τα χαΐρια τους. Αντί αυτοί οι 12 βουλευτές να έρθουν στο Κυριάκο τον Βελόπουλο, πήγαν εκεί. Και τι έγινε, τίποτα. Μετά ξανά βάλανε εκεί κάποιους άλλους παλαιοημερολογίτες, πώς τους λένε αυτούς.
1: Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε αυτό, Γιώργο. Θα πέσεις έξω, μην τα αναλύεις.
4: Ναι, με το δάσκαλο.
1: Τα πες έξω, επιφανειακά φαίνονται αυτά.
4: Το είδαμε και αυτό.
1: Και είναι
4: Ναι, μπορούσαμε, θέλω να πω, μπορούσε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να έχουμε 40 βουλευτές και όχι 12, κατάλαβες.
1: Ναι.
4: Ο κόσμος πρέπει επιτέλους να καταλάβει και να μην τον κοροϊδεύουν, να μην είναι πρόβατο ο κόσμος.
1: Ωραία.
4: Πρέπει
1: να έχουμε αυτές τις εκλογές εκπλήξεις. Λοιπόν,
4: εγώ αυτό βλέπω.
1: Εντάξει,
4: αλλά και ο κόσμος να μην παρασέρεται και να έχει μυαλό Οδυσσέα. Αυτό να έχει ο Έλληνας. Μυαλό Οδυσσέα.
1: Ωραία.
4: Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα έχουμε, παιδιά, φοβερές εκπλήξεις. Άφησε που μέχρι τις εκλογές. Έχουμε διάφορα πράγματα που θα γυρίζουν και τα δεδομένα από ό,τι είναι τα λογικά ή από ό,τι είναι αυτά που δείχνουν και αυτά που φαίνονται και αυτά τα χαπός είναι όλα ομαλά. Βλέποντας, κάνοντας και βλέποντας, και βλέποντας ή κάνοντας τελικά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνεις, Ηλία?
1: Καλά.
5: Καλά είσαι, κύριε Μαρία.
1: Ναι,
5: είναι
1: Μαρία,
5: Βουγγρία.
1: Ναι, κύριε Μαρία. Ναι.
5: Εγώ έχω να πω ότι για τα σαράβαλα που κυκλοφορούν και άλλο τι καίγουν οι πυροσβέστες και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούν, άλλο τι καίγονται και άλλο τι χαλάν και πέφτουν κάτω και σκοτώνται ο Κουσμάκης, και το μαξί μου δεν τους νοιάζει για τίποτα. Ούτε για τα ελικόπτερα ούτε για τα αεροπλάνα που σβήνουν τις φωτιές. Αυτό έχω να πω.
1: Να είσαι ούτε καλά, για... Μαρία. Καλό σου βράδυ, Μαρία. Καλό σου βράδυ. Γεια σου, Μαρία. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ωραία,
6: αισιόδοξη. Εγώ είμαι.
1: Να σου πω, περίμενε, Παναγιώτη, θα συνεχίσει την αισιοδοξία σου. Αισιόδοξα που ξεκινήσαμε σήμερα. Εδώ είσαι. Έλα,
6: Πάνω.
1: Πού είσαι?
6: Εγώ είμαι, έτσι.
1: Έλα, Παναγιώτη, έλα, εσύ να συνεχίσει την αισιοδοξία, έλα.
6: Άρα, Ιλιάκο, καλά που έχουμε και εσένα και γελάμε λίγο. Με την καλή έννοια, έτσι.
1: Ναι, μωρ, τι να κάνουμε, ξέρεις κάτι. Αν το πάρουμε και δεν το κάνουμε και λίγο ανάλαφρο μερικές φορές.
6: Να το διακομωδήσουμε.
1: Ξεκινήσαμε,
6: έχεις δίκιο.
1: Είδες πως πύραυλος η κυρία από την Ευαγγελία που την έβια εναντίον των πάντων. Μετά η επόμενη γυναίκα πληροφορία πάλι και αυτό. Αυτό μετά η Μαρία.
6: Πάμε λοιπόν σε ένα τώρα. Δεν μας αφήνουν, ρε,
1: ουδιαίως στάνομαι σε ένα τώρα. Προχώρα.
6: Δεν μας αφήνουν, ρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που σου είχα πει χθες, να προσθέσω δηλαδή. Άμα επιτρέπεις, θα διαβάσω κάτι. Αποκάλυψη Ιωάννου. Μικρή γραμμή είναι. Και το τρίτον της γης κατεκάει. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει. Και πας χόρτος κλωρός κατεκάει. Και ου μετανόησαν εκ των έργων αυτών. Λοιπόν, μία τοποθέτηση αυτή, η οποία παληθεύτηκε, έτσι. Όλα έχουν καεί. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δέντρο, χόρτα, τίποτα. Πράσινο. Όλα κατεκάηκαν. Το άλλο που θέλω να πω, επειδή βγήκε ο κύριος Άγγελος και είπε κάτι, να είναι γελός άνθρωπος προς Θεού, είπε κάτι για τα βουνά που είπα εγώ για τις φωτιές. Ο Πατροκοσμάς είχε πει καλότυχοι όσοι ζήσουν στα βουνά. Γιατί θα προστατευτούν από τις δύσκολες εποχές και τις μεγάλες δοκιμασίες. Και κάτι ακόμα για τον κύριο Άγγελο, είπε κάτι για την κυρία, για την Δόμνα Μιχαηλίδου, ότι πέρασε κάτι πολύ σοβαρό. Το σέβομαι. Αλλά λέει, Ηλία, πες μου κάτι, με το χέρι στην καρδιά. Ο Πλεύρης κόντεψε να ψοφήσει. Θυμάσαι τι είχε πάθει, που μπήκε νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι, το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
6: Και στο τσάκ τη γλίτωσε, θαύμα, η Παναγίτσα τον έσωσε, κυριολεκτικά. Και τι έκανε, εκτίμησε τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε, ή η τρίτη, αν ήταν η τετάρτη, δεν ξέρω, το θείο δώρο ζωής. Όχι, κάνει αυτά που κάνει με την κυβέρνηση. Και μην μου πεις ότι δεν έχει συμβάλει στην καταστροφή της Ελλάδος, σε μεγάλο βαθμό, και όμως δεν εκτίμησε το ότι γλίτωσε, το ότι σώθηκε. Η κυρία Μιχαηλίδου, λοιπόν, να πω στον κύριο Άγγελο, με όλο το σεβασμό, μπορεί να πέρασε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά ίσα-ίσα από εκτίμηση προς τα θεία δεν κάνεις αυτά, δεν περνάς τα νομοσχέδια, δεν ψηφίζεις τα νομοσχέδια αυτά που ψηφίζεις για την ενάντια στους Έλληνες με τέτοιο μένος και πας με το σύστημα του Αντίχριστο. Έτσι νομίζω εγώ, η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή. Ένας που περνάει κάτι πολύ σοβαρό με την υγεία του, αν μη τι άλλο, στρώνει. Γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Όχι πας με τους διαβόλους.
1: Ωραία,
6: αυτό
1: πάνω.
6: Ήλια.
1: Εντάξει, πάνω μου.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Δεν τα σχολιάζω τώρα αυτά, έτσι, και για το παιδί τον Πλεύρη που πέρασε τότε εκείνο το θέμα της υγείας του. Νέο παιδί και από τους ψιλοσοβαρούς ανθρώπους. Δεν μπορώ να το. Και μας επηρεάζει και ο πατέρας Πλεύρης. Εγώ που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι αν έχει μείνει ένας που να ξέρει ιστορία και να είναι Έλληνας, έστω και όπου τοποθετούν και ό,τι κάνουν, αυτό είναι θέμα του καθενός στο μυαλό που έχει. Δεν δέχονται τις αλήθειες και τις θεωρούμε φασιστικές. Μας πειράζει η αλήθεια, και όποιος πει την αλήθεια αυτούς τους καιρούς, πρέπει να είναι ή φασίστας ή εθνικιστή, δεν ξέρω τι διάλασμα. Γι' αυτό αφήστε να είμαι ξεμπερδεμένος εσωτερικά. Να μην μπερδεύουμε εξωτερικά μιλώντας. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Ο κύριος Ηλία μου.
1: Έλα.
7: Ο κύριος Σταύρος είμαι.
1: Έλα, Σταύρο μου, έλα.
7: Έλα, τι κάνετε, καλά.
1: Καλά, Σταύρο μου, εσύ.
7: Λοιπόν, σας είχα πει χθες το βράδυ για κάποιον που έχω γράψει για ένα παιδί από την Κύπρο τότε και από τη Βόρεια Ήπειρο.
1: Ναι.
7: Πέρα από τη Ματάκη να πούμε.
1: Ναι, α, ναι, που μου είπε, ναι, φέραμε κουβέντα, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, ναι. Αν θέλετε να τα ακούσετε.
1: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, αρχίζω. Παιδί μου και βλαστάρι μου, της άνοιξης λουλούδι, σου αφαιρέσαν τη ζωή ένα Σαββάτο βράδυ. Αγαπούσες τη ζωή και έκανες όνειρα πολλά, μα όλα χαθήκανε και εσύ μαζί με αυτά. Ήσουν παιδί της Ελλάδας σε μια πατρίδα σκλαβωμένη, μα ο αγώνας για τη λευτεριά πάντα ήταν στην ψυχή σου. Λευτεριά φώναξε στη χώρα μας όλοι να είμαστε ενωμένοι. Με αγώνες και θυσίες για τις πατρίδες μας τη δικαιοσύνη. Αυτά είπες και σου αφαίρεσαν τη ζωή. για την πατρίδα την γλυκιά μας.
1: Αυτό είναι για το Κωνσταντίνο το παιδί, ε?
7: Ναι, για το παιδί στην Κύπρο που σήκωσε τη σημαία.
1: Α, για το σημείο, νόμιζα που λες για τη Βόρειο Ήπειρο.
7: Και για τη Βόρειο Ήπειρο το ίδιο πράγμα είναι.
1: Το βάζεις και τα δύο, βάζεις και τα δύο.
7: Γιατί και τα δύο μαζί.
1: Βάζεις και τα δύο, καλά λες. Ναι, και βάζεις τον πυροβολισμό που έγινε, που ανεβαίνει το να κάνει σημαία.
7: Ναι,
1: το ένα παιδί και το άλλο το παιδί που φωνάει με ελληνική σημαία και τον πάνω του ράμα η...
7: Και το σκοτώσατε οι Αλβανοί.
1: Οι μάγκες, ναι.
7: Τη σημαία και στην Κύπρο το ίδιο, στα κατεχόμενα έβαλε τη σημαία της Κύπρου και το σκοτώσαν οι ναι. Τούρκοι. Λοιπόν, είναι πολεμένος λόγος αυτός. Και η Κύπρο έχασε πολλά άτομα, όπως έχασα και εγώ κάποιον ειδικό όνομα γνωρούμενο ακόμα.
1: Ναι, γιατί μου είπες και για ένα παιδί που μου είπες ότι αγνοούμενο και ήταν. Όταν λέμε αγνοούμενος είναι θεός χωρέστους, με καταλαβαίνεις πως. Δεν έχουν έλεος οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν είναι...
7: Ναι, γι' αυτό πάντα είμαι στην παράσταση σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τα παιδιά τους, που είναι άδικα να πούμε.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο μου.
7: Ναι.
1: Να είσαι καλά.
7: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό πήγα να κάνω προθέσεις ένα σχόλιο και το σταμάτησα για το που ξεκίνησα την αρχή και του λέω πως του φοράω ρούχα του φίλου του Πανταζόνα, όσο περισσότερο είναι αυτό που πολέμησε ο άνθρωπος στην Κύπρο, ο Χρήστος Πανταζόνας, το έχω καμάρι που είναι φίλος, του έχω πει 100 φορές, του ξαναλέω ένα φορά, βάλε μια φωτογραφία 2 μέτρα εκεί μέσα, δίπλα του σκοτωνόταν ο διοικητής του, πιο πέρα ο λοχαγός του, όλοι τους, και έζησε, γλίτωσε ο Πανταζόνας, πολεμούσε, πολέμησε ο άνθρωπος αυτός. Πόσοι έχουν πολεμήσει στην Κύπρο. Δεν θα πει αυτό πως όσοι δεν έχετε πολεμήσει δεν είστε πατριώτες, άλλο λέω. Πόσοι που αυτά τα παιδιά που σωθήκαν από αυτό που συνέβη τότε και με τα δάχτυλα των ξένων και μην το πιάσουμε κουβέντα τόσο, είναι υπέρ τιμή σε αυτούς που έλαβαν μέρος αφού ζήσανε. Γιατί αν είχαν φύγει, τι τιμή να είναι και τι οικογένειες τώρα κλαίνε και τι. Αυτά για το φίλο μου τον Χρήστο τον Πανταζόνα που ήταν κάτω και την ημέρα της 20 Ιουλίου το κάπου που τηλεφωνηθήκαμε να πει τα χρόνια πολλά και μου λέει τώρα είμαι στη μεγάλη αυτή των πολεμιστών, των Ελλήνων, τους τιμούσαν στην Κύπρο εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
8: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
8: Επειδή ακούω οι συναγωγές έχουν σε όλα δίκιο. Γι' αυτό και εγώ σήμερα αποφάσισα να σου πω ένα μύθο του Εσώπου με τη δικιά μου αργό. Γιατί αν αυτά τα σαπρόφυτα που κυβέρνησαν και περνάνε μέχρι σήμερα μαθαίνανε την ιστορία αυτού του ιερού τόπου, τότε δεν θα στεκόταν στο εξουσία ούτε μια μέρα. Ξέρετε και η αλήθεια. Η αλήθεια ή το ψέμα είναι ένα μαλακό όπλο. Αν το κρατήσει όμως παραπάνω από όσο πρέπει, γίνεται φίλη και χτυπάει για σένα τον ίδιο. Δεν συμφωνείς?
1: Ναι, βέβαια.
8: Κάποτε συναντήθηκε η αλήθεια με το ψέμα.
1: Ναι.
8: Καλημέρα, αλήθεια, λέει το ψέμα. Καλημέρα, καλημέρα, του λέει αυτή. Λέει πολύ ωραίος καιρός σήμερα. Σηκώνει τα μάτια της στον ουρανό η αλήθεια και του λέει ναι, πολύ ωραίος. Ήταν από λίγο το ψέμα να βάζει το χέρι του μες στο νερό. Και τη λέει πω και το νερό πολύ ζεστό. Αυτή δεν του είχε εμπιστοσύνη. Βάλε γιατί το χέρι του μες στο νερό. Και του λέει πράγματι ρε μπάρκα. Πολύ ζεστό. Μπορεί η αλήθεια δεν θα κάνουμε ένα μπανάκι μαζί να τροχιστούμε. Γιατί όχι ρε μπάρκα. Πέφτουν μες στο νερό και αρχίζουν και κολυμπάνε. Έλα όμως που το ψέμα κάνει τα μπρος πίσω. Γυρίζει έξω στεριά. Κλέβει τα ρούχα της αλήθειας και το βάζει στα πόδια. Πιένονται αυτοί που καριέρα γυμνή έτσι όπως ήταν. Ψάχνει τα ρούχα της και δεν τα βρίσκει. Κι όλοι οι περαστικοί που τη βλέπανε γυμνή τη γυρίζανε την πλάτη. Για μια αποτροπή για να κρύψει τη γνήμια της ξαναμπήκε μέσα στο νερό. Κι όλοι τρέχανε πίσω από το ψέμα για την πόρα για τα ρούχα της αλήθειας. Το δίδαγμα είναι ένα. Όταν τον ψεύτη εμπιστευτείς και πει στο μυστικό σου, ψεύδι στον κλέφτη να το πει και θα έρθει ο κακό σου. Γιατί όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μετά τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα είναι και ψεύτες και κλέφτες. Ονοείτο να του τα λέω.
1: Να σου πω, Κώστα μου, ένα πράγμα πριν μου φύγεις. Πώς πάμε η ανάρρωση?
8: Το παλεύουμε.
1: Από πόνους.
8: Πολύ πάμε. Όχι του αρένα πάω. Παρά από... πάνω μου κάνουν ασύλι. Μου κάνουν τους πάνω μου κάνουν τώρα κατεκτογράφη. Που να με στείλουν λέει. Ίσως το γεννηματά. Γιατί μάλλον λέει δεν είναι. Έπιασα καλά το επίτευμα.
1: Τι λες μου.
8: Θα μου το κάνουν αλλαγή. Θα κάνουν κάτι. Τα δεν μπορούμε να ασύλι.
1: Εσύ πονάς.
8: Δεν βαριέσαι Ηλία. Κι εγώ κάποιες αμαρτίες πληρώνω. Όλοι δεν είμαστε αμαρτωλοί.
1: Βέβαια.
8: Κάτι πληρώνω κι εγώ. Γιατί δεν ήμουν Άγιος ποτέ. Το έχω παραδεχτεί. Ήμουν ένας άνθρωπος με πάθη, αδυναμίες και λάθη. Έχω κάνει πράγματα στη ζωή μου Ηλία για τα οποία ντρέπομαι. Και πράγματα που θα μπορούσα να κάνω για καλό και δεν τα έκανα για τα οποία λυπάμαι. Αλλά θα πούμε άνθρωπος και θα κάνω και λάθη. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
8: Ο σκοπός είναι να μπορούμε να τα παραδεχόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Το προσπαθώ. Έτσι νομίζω.
1: Σωστά.
8: Και έτσι μου τον Παπακώστα, τον Παππούλη, συγκυρία από την Εύβοια, την Ευαγγελία, συγκυρία Σοφία που προχθές που μίλησε για μένα και είπε τα καλύτερα λόγια και σε όλους τους ακροατές. Να είστε όλοι καλά και
1: να σε καλά Κώστα μου, περαστικά και σιδερένιος να είσαι μετά από αυτό το ατύχημα που έγινε. Ο φίλος μας ο Κώστας, αυγολέμονος αυτό ονομάζεται, εγώ Κώστα το αυγολέμονος, αλλά αφού το γουστάρει τώρα και αφού τον έχουμε καθιερώσει έτσι, λοιπόν να είναι καλά, να είναι καλά. Και όποιος είναι σε κάποιο κρεβάτι πόνου, μακάρι να μην υπήρχαν παιδιά τα κρεβάτια πόνου, αλλά όλοι τα έχουμε περάσει. Για κάτι μικρό, για κάτι τουλάχιστον να μην είναι πολύ μεγάλο και να είναι περαστικά. Η άτιμη υγεία. Δυστυχώς η αρρώστια είναι για τους ανθρώπους. Και όταν λέμε αρρώστια, είναι και τα ατυχήματα μέσα. Δεν είναι θέμα αρρώστια με την έννοια κάποιον. Α, τώρα περπάταγε, μου λέει ο Κώστας αυτό, πάτησε μια τσαγιονάδα, πώς έγινε. Έτσι όταν τηλεφωνήθηκαμε από εδώ και μου λέει η Ηλία, τι ήταν η κακιά, όπως λέμε, αυτό που φέρει το κακό που δεν φέρνει. Δεν φέρνει ο χρόνος, λέει το φέρνει η ώρα. Λοιπόν. Μετά το φίλο μας τον Κώστα και όλους όσους όλοι το παραμικρό αν έχετε, εύχομαι να είστε καλά. Να πω ένα, εχθές παιδιά ήμουν αδιάβαστος και μου ήρθαν δύο μηνύματα από τον Στέφανο το Χιό, τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να τα διαβάσω και την ώρα για να είμαι διαβασμένος. Πραγματικά τον ευχαριστώ και το λέω γιατί αξίζει σαν κίνηση που έκανε. Μου έστειλε για το Bet Shop που δεν ήξερα εγώ. Μου πήρε ένας φίλος και μου έλεγε πού είναι αυτά τα παιχνίδια. Και μου στείλε αναλυτικά, καταπληκτικά πράγματα ο Χίος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαία η εκτίμηση που το έχω. Σαν κίνηση που έκανε, που μου έστειλε, που πραγματικά δεν ήξερα εγώ τι είναι το Bet Shop. Και βρίσκονται με τα στοιχεία που μου στείλε φοβερά πράγματα από. Χιλιάδες πελάτες, δεν το περίμενα, δεν ήξερα παιδιά να πάρουν τέτοια παιχνίδια. Είμαι άσχετος σε αυτά, δεν παίζω κιόλας. Και μπορεί να το ακούτε τώρα, χτυπήσανε μπιέλα αυτές οι εταιρείες, κάποιες εταιρείες, μεταξύ αυτών και αυτή η εταιρεία, που μας βγήκε ένας ευγενέστατο παιδί Κωνσταντίνος που νόμιζε στην αρχή ότι κάνει πλάκα ή θέλει να κάνουμε πλάκα. Κι όμως έτσι ήταν το παιδί, και μετά τους κατέστησαν και ότι ήταν σαν χρήματα δικά τους. Μέσα σε αυτά που μου στείλε ο Χίος ήταν και το ότι επιστρέφονται κάποια στιγμή. Υπόθηκε πως θα επιστραφούν τα χρήματα αυτών. Ο Κωνσταντίνα, αν ακούς, είναι καλό σημείο αυτό. Σε αυτά που μου έστειλε και διάβασα, άκου, 44 εκατομμύρια τζίρο την ημέρα παίζουν, ρε παιδιά. Οι Έλληνες ποντάρουν. 44 εκατομμύρια τζίρο την ημέρα. 44 εκατομμύρια, ξέρετε όμως τι φοβάμαι. Σε αυτά τα στοιχεία το φοβερό μου στείλε ο Στέφανος ο Χίος. Καταπληκτικά πράγματα, μου κάνει εντύπωση ότι η ημέρα του Λουκέτου είχε 177.000 πελάτες αυτή η εταιρεία παίξηματος. Την ημέρα του Λουκέτου 177.300, δεν ξέρω, πελάτες. Και μου κάνει το κακό και αυτό, όταν διάβασα όλα αυτά που μου στείλε, λέω μέσα μου πω αυτό ίσως κάτι τέτοια όμως να την πληρώνουν και οι Έλληνες. Δηλαδή, παίζουν 44 εκατομμύρια την ημέρα και μπορεί αυτά να βλέπουν κάποιοι να γδέρουν τον Έλληνα που του βγαίνει η Παναγία, να τα φέρει πέρα με την οικογένειά του και πώς θα τα βγάλει πέρα με τον Νίκη όλα. Δεν θέλω να κατηγορήσω αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν, αλλά άκου, 44 εκατομμύρια παίζουν, ποντάρουν την ημέρα. Αν το σκεφτείς καλά, άμα τα ακούς κανείς από τους έξω, αυτοί είναι πλούσιοι εκεί κάτω. Και ας βγαίνει η Παναγία του λαού. Πώς να θέλω να κατηγορήσω αυτούς που παίζανε. Παίζουν τα 177.000 πελάτες την ημέρα που ήσταμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι φοβερά τα στοιχεία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Στα αλήθεια έτσι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
9: Γιάννης από Αθήνα. Τι κάνετε, κύριε Ηλία?
1: Γεια σου, κύριε Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη μου.
9: Ακούστε να δείτε. Το έχω ψάξει το θέμα. Εδώ 1/3 ευρώ πάει στο τζόγο πλέον. Και το 1/3 ακόμα πάει στην πορνεία και στα ναρκωτικά. Είναι δεκάδες εταιρείες οι διαδικτυακές, όπου παίζουν κυρίως νέοι με ψηφιακό τρόπο, με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή το χατζηλίκι που τους δίνει το σύστημα ή και οι μπαμπάδες, οι μαμάδες και τα λοιπά πηγαίνουν στον τζόγο, σχεδόν όλα. Φυσικά θα πείτε από πού καταφέρουν να πάνε στις καφετέρειες ή στα κέντρα και τα λοιπά. Είπαμε, υπάρχει πορνεία για τα ναρκωτικά. Δυστυχώς έχουμε καταδείξει μια χώρα τζόγου, πορνείας και ναρκωτικών με αυτό το σύστημα, αυτό το σάπιο το σύστημα. Δεν σας πήρα όμως γι' αυτό. Απλώς σας πήρα για κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον και πιο ανησυχητικό. Όλοι ξέρουμε τη σημερινή είδηση που έκανε πάταγο παντού. 13 δις έδωσε η σημερινή κυβέρνηση, η διαχειριστική αυτή η σημερινή κυβέρνηση, με τη σημερινή αγοραστική δύναμη του ευρωνομίσματος. Δηλαδή, αυτό τώρα εγώ πώς να το χαρακτηρίσω? Αρχίζει από απιστία μέχρι παράβαση καθήκοντος και προχωράει σε κατάχρηση εξουσίας, μη σας πω έως και σε κάτι προδοσία. Γιατί? Αυτά τα λεφτά έπρεπε να δοθούν το 2035. Μα το 2035, αν δίναμε τα 13 δις, εγώ σας λέω 14 δις με τους τόκους κτλ., θα αξίζανε με την σημερινή αγοραστική δύναμη μόνο 5 δισεκατομμύρια. Και με την τωτινή φυσικά αγοραστική δύναμη. Με άλλα λόγια, τι κάνανε? Χάσανε 8 δισεκατομμύρια. 8 ζωντανά δισεκατομμύρια, γιατί το ευρωνόμισμα καταραίει διαρκώς. Ουσιαστικά ένα ευρώ είναι 70 με 100 παλιές γερές δραχμές. Τι συμβαίνει εδώ? Έπρεπε να επέμβει αυτεπαγγέλτος ο Γενικός Εισαγγελέας του Κράτους και το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Γιατί εδώ μιλάμε για απιστία. Εφόσον μπορείς να τα δώσεις αργότερα και να είναι μόνο 5 δις η αγοραστική τους δύναμη.
1: Είπαμε, κύριε Γιάννη μου, μπορεί να μην ακούσεις εκπομπή χθες. Μία κυρία το έδειξε και είπα κι εγώ. Εάν γλιτώναμε πολλά λεφτά, ψιλοαξίζει. Αλλιώς γιατί να μην τα δώσεις μετά από τόσα χρόνια και να μην βοηθήσεις ανθρώπους που βάλλονται αυτούς τους καιρούς. Σωστά.
9: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα υπάρχει ευρωνόμισμα το 2030 ή το 2035. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ο λαός να είναι σε εγρήγορση.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
9: Γεια σας.
1: Δεν την άφησα τον άνθρωπο να τα πλώνει και δεν απλώνεται ποτέ ο κύριος Γιάννης. Και περισσότερο από εσάς μου λέτε ουσιαστικά πράγματα, αλλά επειδή το είπαμε και χθες και το φέραμε κουβέντα και είπαμε ακριβώς το ίδιο ερωτηματικά. Αν ήταν μετά από τόσα χρόνια, ρε άνθρωποι, δώστε τα εκεί πέρα μετά από χρόνια. Κι άσε να αναπνέουμε τώρα εδώ. Δώσε μην σήμερα και άφησε μην το ωφέλιμα. Άσε το αύριο. Άσε το αύριο. Δεν λαβαίνει τα μέτρα να κάνει το μεγάλο νοικοκύριο, αν δώσει 10 χρόνια πριν λεφτά. Και δεν είναι αυτό έχουμε εναντίον της. Κάθε φορά νιώθω και λίγο τύψεις. Έχω και φίλους νεοδημοκράτες. Έχω κάθε κόμμα τους φίλους. Και μου λένε, ρε Καγραμμέ, κρατάς ισορροπίες πολύ καλές. Μπράβο, σου λέω, τι να κάνω. Αλλά δεν μπορώ να μην σας βάζω χέρι όταν ξαφνικά ακούς κάτι τρελά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνεις το κορόιδο σε αυτά που εγώ. Δεν είμαι εκπομπή αυτής της μορφής. Έχουμε άλλες άξιες εκπομπές να κάνουν τις κρίσεις για την κυβέρνηση και όλα και όλα. Αλλά και εγώ πόσο να κρατήσω ισορροπίες όταν βλέπω κάτι στραβά που εγώ. Σαν νοικοκύρης αν ήμουν, αυτό θα έλεγα τι, αντέρευ θα του δώσω λεφτά ρε χρόνια, δεν πανάνε, ας είναι παραπάνω όσα λεφτά να είναι, μετά από 10 χρόνια, μην πω τίποτα ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή η νοικοκυροσύνη μας μάρανε που είναι εις βάρος του Έλληνα για νοικοκυροσύνη, αλλά για να είμαστε εντάξει προς τους έξω νοικοκύριδες, κάτι θα έλεγα τώρα. Κάτσε θα διαβάσω λίγο εδώ πέρα τώρα γιατί θα χαλάσω τις καρδιές και τα αυτιά των νεοδημοκρατών. Λοιπόν, λίγο ακόμα αντέχουν τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, λέει ο Δήμος. Δήμο, για πού, για αυτά που ακούς εδώ? Φυσικά, όποιος μπαίνει εδώ μέσα πρέπει να είναι δυνατός, φίλε. Δεν υπάρχει εδώ φλου και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα, ο Ανάρχος Χρόνος. Σωστό. Και πάμε μετά. Καλησπέρα από Αγγλία σε όλη την παρέα. Γεια σου, Δημήτριε. Ο Δήμος, τι μας λέει ο Δήμος? Α, σχετικά με την προηγούμενη, σαν για να τη διαβάσαμε, Βασιλοπούλου, έτσι, ωραία. Και ένας φίλος μου ρωτάει γιατί θέλαμε πειράξει να πω εναντίον του. Πάει ρε φίλε τώρα, πάει να φτάρεις, είσαι ακόμη πίσω 15-20 χρόνια. Ρε. Αυτά τα κάναμε τότε και τι κάνει ο φίλος μου Αλκύλος ο Μπουνιάς για να κάνω τάχα τα πω εναντίον ενός από τους λαμόγια δημοσιογράφους που δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα και κάνουν κριτική. Φτός, Πυριόχος, 3-4 εκεί πέρα ήταν οι γάγκρινες του καλλιτεχνικού χώρου. Τι με ρωτάς να κάνω για να χαρείς, να πω εναντίον του Κακομοίρη του Μπουνιά, τι να του πω. Έχω εγώ το βήμα αυτό, δεν έβγαλα αποθυμένα για αυτούς. Αλλά αφού μου φέρεις κουβέντα και να σε φτιάξω λίγο, έτσι αν είναι φίλος, αν το χαίρεσαι. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 να πω τώρα για ένα φίλο, ένα καλό, ένα μεγάλο χορευτή. Για αυτόν τον άνθρωπο έχω ξανακάνει ένα σχόλιο, παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι κάποιοι ρεπόρτεροι, δημοσιογράφοι είναι λίγο αγράμματοι. Αυτός ο άνθρωπος ξανάδωσε μια συνέντευξη το Βαγγέλη, τον φοβερό, τον Θεό σχολέστονα, τον Βαγγέλη το Σιλινό. Και γράφαν από κάτω, μεγάλο κανάλι, κορυφαίο, ε! Ένας φίλος του Βαγγέλη Σιλινού μιλάει. Και οι αγράμματοι που κάνανε το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ειδήσεις, το κανάλι δεν θα πω γιατί είναι σαν κακοήθεια, ή οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που ήταν μέσα στην κεντρική εκπομπή την ώρα εκείνη, αγράμματος αυτός που έπαιρνε συνέντευξη. Αγράμματο το καλλιτεχνικό της υπεύθυνος και πέρα τι διευθυντή είχαν. Και λέγανε ένας φίλος, ρε άνθρωπο Άγγελος Χατζής ήταν, ο κορυφαίος χορευτής της λυρικής σκηνής μας ήταν. Και τον είδα αυτές τις μέρες με κόκκινο, για να σας θυμίσω ποιος είναι, ένας λίγο γεματούλης που ήταν στυλάκι, λες ήταν ουρούγευ της Ελλάδος ήταν αυτό το παιδί. Λοιπόν, και τον είδατε προθέσει να μιλάει σε όλα τα κανάλια με ένα σπαρακτικό ύφος για τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Αυτό το παιδί που είδατε εκεί ήταν ο Άγγελος ο Χατζής, ο οποίος έλεγε με ουσιαστικό τρόπο, χωρίς να βγάζει αποθυμένα πολύ, αλλά και με πολύ πίκρα του κάηκαν εκεί το ανθρώπου το σπιτάκι που είχε, αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, και έλεγε για όλους όσοι πάθανε, για τα δύο ανθρώπους ψυχές που χάσαμε εκεί που πεθάνανε, που καήκανε, για τα άλλα σπίτια που είχαν καεί, για όλα ό,τι συνέβαινε γύρω. Και επειδή τον είδα και ήταν τόσο άξιος άνθρωπος που αξίζει να πούμε τώρα την καλή κουβέντα και με τον τρόπο που έλεγε, που διαμαρτυρινόταν έτσι ο άνθρωπος, τον είδα να δει συνέντευξη σε όλα τα κανάλια και που δεν ξέρω από κάτω μήπως του γράφανε, για το είδα από βίντεο εγώ, μου το στείλανε μια φίλη, δεν αποκλείεται από κάτω να μπορεί να γράφανε κιόλας ένας από τη Σαλαμίνα μόνο και αν μην γράφανε ποιος ήταν. Δεν ξέρω αν κάποιος είδε το περιστατικό αυτό να μου γράψει. Ήταν ικανή να ανάσχεται, να ρωτήσει τώρα τι δουλειά κάνεις φίλε. Δεν είναι κακό να ρωτήσεις κάποιον τι δουλειά κάνεις και να σου πει ο άλλος και να ξέρεις πριν τον βγάλεις στον αέρα τι είναι και να γράψεις από κάτω μετά ο τάδε. Έτσι. Αλλά θα μου πεις τώρα ψιλοπράγματα ψάχνω. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως... Κάτω στη Λευκάδα είναι ένας μάγκας καπετάνιος, παιδιά, αν το δείτε μέσα στα, γιατί μας έχουν κατακλείσει τώρα αυτά, TikTok, βίντεο, διάφορα, Instagram, τι διάλο, ένας λεβέντης που με χορούς και τραγούδια υποδέχεται στο καραβάκι του, σε αυτά περνάνε απέναντι και κάνουν κάτι, ξέρετε, τοπικές εκεί, πώς τις λέμε, κρουαζιέρες. Και κάνει των ανθρώπων φανταστική την κρουαζιέρα. Χορεύει πάνω τραβάει, ξεπτώει τους ξένους, τους Έλληνες. Ένας ωραίος δούλος. Πρέπει να βγάλω μια μέρα έναν άνθρωπο που πρωταγωνιστεί τα καλλιτεχνικά πράγματα εκεί στον Ιντρί, τον Νικόλα το Βερίκιο. Ένα παιδί το οποίο κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις σε διάφορες εποχές του χρόνου σε αυτά που κάνουν, αλλά και αλλού τον έχω δει σε κάποιο κανάλι με κάτι αντικείμενα του μεγάλου που τιμάει τη Λευκάδα. Τίμησε τη Λευκάδα και την Ελλάδα και το παγκόσμιο, πέρα από κάποια ερωτηματικά που έχετε, πώς έκανε τα λεφτά του, ο Νάσης. Μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα πολλούς Ωνάσιδες. Μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα πολλούς Ωνάσιδες. Λοιπόν, να βγάλω τον Νίκο το Βερίκιο, τον Νικόλα εκεί πέρα το Βερίκιο, να μας πει και για αυτόν τον καπετάνιο που έχει κάνει πάταγο εκεί κάτω στα καραβάκια, στα καράβια, το καράβι του, που κάνει τις κρουαζιέρες. Και βέβαια να μου πει και αυτά τα θέματα με τον Σκορπιό του Ωνάση. Είναι ο μόνος μπορεί να μου πει. Έχω μάθει πως αυτός του εμπιστεύονται αντικείμενα του Ανάση και πάει σε μια μεγάλη εκπομπή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα μέχρι να μιλήσω μαζί του. Ο Νάσης, ο οποίος κάποια στιγμή στη Λευκάδα, Λευκαδίτης είμαι, αλλά αδικήθηκε. Και μετά αυτός ήταν που έκανε χρυσή τη Λευκάδα σήμερα και το Σκορπιό, όταν πήγε top του κόσμου, κορυφαίος, και δεν του δίνανε ούτε νερό στην αρχή. Να τα λέμε αυτά. Δεν μας συμφέρει σαν Λευκαδίτης, αλλά να τα λέμε. Και μετά τον κάλεσαν το 65 στις γιορτές λόγου και τέχνης που έχουμε σε λίγες μέρες στη Λευκάδα, τα μεγάλα φολκλόρ και τις μεγάλες γιορτές αυτές, με μπαλέτα από 20 κράτη από όλο τον κόσμο. Ο Μαζεβελάκης εκεί, ο πρώτος που έκανε αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη μεγάλη, αυτό το που άνοιξε αυτό το δρόμο της Λευκάδας. Και αν είναι αλήθεια αυτό το κουσκούς που ξέρω κρυφά από κάτω από Λευκαδίτη, του είπε: θα έρθω, θα φέρω την κάλας και θα μου δώσετε νερό. Δεν του δίνανε νερό του Ανάση. Έρε, παντρεπόμαστε εκεί πέρα, όποιοι Λευκαδίτες ήταν υπεύθυνοι. Γι' αυτό θέλω μια μέρα τον Νίκο το Βερίκιο να μου τα πει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
10: Βασίλης από Δυτικά Προάστια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
10: Καλό από καλό καιρό, ναι, σε όλους τους Έλληνες και σε σένα, και καλά να περνάτε πάντα και το χρόνο με υγεία να ξαναπάς.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου.
10: Θα ήθελα με αυτή την παρέμβαση που κάνω να θίξω ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη έξαρση. Έχει να κάνει με τους ηλικιωμένους. Με θλίβει πραγματικά, βλέποντας κάθε μέρα όλο και περισσότερους να εκμεταλλεύονται αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Ναι.
10: Φτάνει κάποιος στη ζωή του, στα 65 του, έχει ολοκληρώσει τον επαγγελματικό του βίο και σε κάποια στιγμή και αυτός πρέπει να ξεκουραστεί. Έτσι λέει η λογική.
1: Ναι.
10: Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να βγει. Γιατί δεν πιάνεις μια δουλειά, γιατί δεν κάνεις κάτι να μας βοηθήσεις. Πιο πολύ τα παιδιά του τώρα το πιέζουν. Κάνε κάτι, κάθε μέρα του τρώνε την ψυχή. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος, οι πιο πολλοί το κάνουν. Δουλεύουν και συνεχίζουν. Και 70 και 75. Δεν φτάνει αυτό που πάνε και δουλεύουν μετά τη σύνταξη. Θα πάνε να πάρεις τα παιδιά από το σχολείο, θα τα πας στο φροντιστήριο, θα τα φέρεις, θα τα κρατήσεις, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, όπα, μάγκες, εσείς που είστε τα παιδιά των γονέων, που αυτή την κάνανε την υποχρέωσή τους, πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στα πρέπει και τα θέλω σας. Και θέλω να πω με αυτό. Αν δεν ήσασταν ικανοί να κάνετε οικογένεια, να μην την κάνατε.
1: Σωστό.
10: Δεν σέβονται τα παιδιά αυτή την εποχή και τους ηλικιωμένους. Δεν μπορεί ο 75ης, ο 80ης να κάνει τον επιλογία και να επιβληθεί πού? Σε σημερινά 15χρονα και 20χρονα που δεν τον βλέπουν καν τον παππού. Ξέρεις πότε, Ηλία μου, τον βλέπουν? Κάθε 28 του μήνα που θα πάει για τον 50ρικο. Λοιπόν, δεν υπάρχει σοβαρό. Ακούω κατά καιρούς για λαϊκές δημοκρατίες να περάσει εξουσία στον κόσμο. Ακούω κάτι θεωρία στο φανταστικό κόσμο του Πίτερ Παν. Θράσος ανέβει και τσαμπουκαλίκι βλέπω. Στα 30, στα 40, στα 50, μια βόλτα στους δρόμους θα σας πείσει. Έχω ακούσει κατά καιρούς, κλείνοντας με αυτό, λέει πόσο απογοητευμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι θέμα απογοήτευσης, είναι συνειδητοποίησης. Δείτε το τι γίνεται και τι περιμένει ότι θα αλλάξει. Τι νομίζετε ότι μπορεί να αλλάξει? Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτοί που ξέρουν θα αποδημήσουν εις κύριο σε μερικά χρόνια, που εύχομαι να έχουν 200 χρόνια ζωή. Και αυτοί που έρχονται τους έχετε φάει την ψυχή. Καληνύχτα σας.
1: Γεια σου,
10: καλό
1: Βασίλη.
10: Κουράγιο σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Έδειξε ωραία θέματα και ειδικά όπως λέτε, είδατε παππούς γιαγιά τώρα και καλά όταν έχεις και καλά παιδιά και σου αναγνωρίζουν αυτή τη συμπαράσταση που τους κάνεις. Γιατί έχουν πέσει στις πλάτες, γι' αυτό και τα παιδιά μας έχουν τραθεί. Έχουν πέσει στις πλάτες μανάδων, γιαγιάδων και παππούδων, γιατί κάθε παντρεμένη και κάθε παντρεμένος, χωρισμένος, είναι ας πάνε τα παιδιά, ας καθαρίσουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Μην πειράζεται κανείς, όλοι είμαστε περισσότεροι χωρισμένοι, αλλά πρέπει να παίρνουμε και την ευθύνη σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και κοινωνικά, και μετά λέμε τα παιδιά μας δεν μας ακούνε καθόλου, δεν μας συνέχουν, αφού τα παιδάκια κάποια στιγμή ήταν τόσο μόνα που καμιά μάνα δεν είναι κοντά στα παιδιά, μια και θέλει σήμερα να είναι, αφού έχει να εξαρτοποιηθεί από τον άντρα και αφού κάποτε στήριζε ο άντρας που ήταν οι καλές γυναίκες και οι καλοί άντρες. Και τώρα θέλουν να το παίρνουν τις αμπουκάδες οι γυναίκες όπως τους άντρες. Και αφού θέλουν να δουλεύουν, αλλά δεν τους νοιάζει και το παιδί που θα μείνει και ποιος θα το κρατήσει. Και δεν τους νοιάζει τι απόσταση θα έχουν συναισθηματική μεταξύ τους. Ας είναι καλά η γιαγιά που τραβάει το λούκι ο παππούς. Αυτό είναι φαύλος κύκλος, μην πούμε τίποτα. Δεν πιάνεται εύκολα αυτό. Γιατί είναι και τα υπέρ και τα εναντίον. Και τη μάνα πρέπει να δουλέψει γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Το δε πατέρα, ήθεστε αυτός να φέρνει το βάρος της οικογένειας. Κακά τα ψέματα. Λίγοι, εγώ πιστεύω, είναι οι πατεράδες οι οποίοι είναι πολύ γάιδαροι. Μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν, να με συγχωρέσουν οι γυναίκες, τις αγαπάμε, τις λατρεύουμε, μάνα μας γέννησε, αλλά αυτούς τους καιρούς πολλές μανάδες, πολλές οικογένειες είναι αιτία αυτών που τραβάνε, με πρώτη αιτία των μανάδων. Λυπάμαι, δεν θέλω να κατηγορήσω γυναίκες, δεν με συμφέρει κιόλας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάνε εκείνες οι γυναίκες, οι μανάδες, τέσσερα παιδιά, αντέχαν τα πάντα, δουλεύανε, κάνανε, σκιζότανε. Βέβαια την ίδια στιγμή σου λέει και μου λέει: γυναίκα, όταν έχω τον πλαχανά ή έχω έναν ο οποίος δεν έχει καμία σειρά να μου στηρίξει την οικογένεια, έχει γίνει ένας φαύλος κύκλος. Έχει γίνει ένας φαύλος κύκλος. Λοιπόν, σήμερα πόσο γιο μήνας, αγαπητέ Θοδωρή, 19. 19. 19 και 19 Αυγούστου 2026 σήμερα. 2000. Κοίτα σύμπτωση. 19 Αυγούστου 2026. 1826. 19 Αυγούστου. Φοβερό. Πέθανε η γυναίκα του Καραϊσκάκη. Αυτόν τον άνθρωπο που, όπως λέω και στο Ρόμο του Κολοκοντρώνη, πήγε από Φιλικό, πήγε από Τουρκικό Βό, πήγε από τι Βόλη πήγε. Πήγε από ξένο Βόλη, συμμάχων μας. Πήγε από ελληνικό Βόλη. Πώς πήγε εκεί κάτω σε μια συμπλοκή αστεία που έγινε, πήγε να δει τι έγινε και έγινε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, παιδιά, Καραϊσκάκης, αυτή η μορφή, τον βάζει μέσα στις τέσσερις μετά το Κολοκοτρώνη, είναι τις τέσσερις τέτοιες μορφές. Μακάρι να γεννιόταν Έλληνες σήμερα τέτοιοι. Πέθανε η γυναίκα του και έστειλε ένα γράμμα στην οικογένεια, στην κυβέρνηση τότε. Απέθανε η γυναίκα μου και ήθελα να υπάγω να οικονομήσω τα παιδιά μου. Δηλαδή να συμπαρασταθώ στα παιδιά μου, οικονομήσω στα χωριά. Οι πιο παλιοί λέγαμε τη λέξη να την οικονομήσω, να βοηθήσω δηλαδή τα παιδιά μου. Αλλά δεν αφήνω την πατρίδα μου. Προτιμώ και αυτή τις οικίες μου, την παντελή καταστροφή, για να είμαι στην κρίσιμη στιγμή στην πατρίδα μου. Τα ακούς και λες πως είναι εξωγήινα, τα έχουν πει Έλληνες. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός υπάκουει ο Κακομοίρης που στα Λαμόγια το 21 και βοηθούσε και εξυπηρετούσε και την ώρα την πατρίδα του, την οποία κυβερνούσαν τα Λαμόγια το 21. Κολέτης, Μαυροκορδάτος και κάτι άλλο, μην πω τίποτα άλλο και χαλάσω καμιά καρδιά εκεί, κάποιον άλλον εκεί. Είτε αυτή είναι Πελοπόννησος, είναι αυτή είναι Στεριανή πάνω. Λοιπόν, κάποια άλλα Λαμόγια συνεργάτες μαζί με τον Κολέτη και τον Μαυροκορδάτο και κάναν ό,τι μπορούσαν να τον εξοντώσουν. Ό,τι μπορούσαν. Δεν του στέλνανε πολεμοφόδια. Τον αφήνανε να εγκαταλείπει, να τον στριμώξουν οι Τούρκοι. Και τι να θυμηθεί κανείς σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά έτσι σαν περιστατικό Έλληνα που λες δεν γίνονται. Ρε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν σύνορα. Ρε. Τι διάλογο ήταν για την πατρίδα τους αυτή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε τι μπορούμε να μοιάζουμε εμείς τίποτα. Πού να μοιάσεις. Είμαστε. Λοιπόν, 2-17-10-8.000. 2-17-10-8.000. Ελάτε. Παρόλο που τώρα πάμε σε γραμμές. Ναι, γιατί με αφήσατε λίγο, αλλά βρήκα την ευκαιρία. Ακόμη και αυτό το σημερινό που είναι για το Καραϊσκάκη, που είναι πατριωτικό, είναι. Ας το θυμόμαστε τουλάχιστον κάποιοι να δυναμώνει το πατριωτικό μας. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Τι κάνεις.
1: Καλά.
11: Δεν με γνώρισες.
1: Γνώρισα, αλλά μιλάω σιγά.
11: Γιατί τις έπιασες. Το είδες αυτό με το καϊκάκι πώς τους πάει έξω. Τους
1: είδες.
11: Χωροτραβάνε.
1: Είδες, Μαρία, για να σου δείξω τις αναγνώρισα.
11: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Το είδες αυτό με το καϊκό, ο Λεβέτης, ο καπετάνιος.
11: Ναι, και τι χορό ξένοι τραβάγανε με ελληνικά τραγούδια.
1: Λεβέντης ο τύπος, θέλω να μου πει μια μέρα για αυτόν και κρίμα που ήμουν στη Λευκάδα. Έρεπε να κάνω μια βόλτα.
11: 50 ευρώ η κρουαζιέρα του.
1: Έπρεπε να πάω να τον βρω αυτό να του κάνω να μου πει πέντε λόγια ή να το ξέρω και από κοντά πώς είναι.
11: Τον είχανε στην τηλεόραση αρκετή ώρα και τον είδα και τον ευχαριστήθηκα. Λέω, κοίτα τι ωραία.
1: Έλα,
11: που περνάει.
1: Πού τον είχανε.
11: Δεν θυμάμαι, τον βγάλανε ότι κάνει αυτές τις κρουαζιέρες.
1: Όχι τα βίντεο αυτά που είναι κομμάτια-κομμάτια.
11: Όχι, όχι, όχι. Τον βγάλανε σε εκπομπή και έλεγε και όλα ότι 50 ευρώ η κρουαζιέρα.
1: Πόσο?
11: 50.
1: 50, ε. Πήγαινε όμως, κοίτα που πάει, κατάλαβα.
11: Φέγε τον γυρνά, του γυρνάει όλο τον τόπο. Θα πιούνε, θα φάνε με αυτά τα λεφτά.
1: Α, μέσα φαγητά, όλα μέσα.
11: Του κέρναγα, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα, τίποτα.
11: Ναι. Με έναν αδερφό του, φίλο του. Αυτοί οι δύο το έχουν, δύο το έχουν. Και γίνεται ο χαμός.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει, ρε Μαρία, να δεις τον Έλληνα τι μιζέρια που έχουμε. Γι' αυτό δεν πάμε καλά η ράτσα μας, ρε παιδί μου. Είδα σε μερικά από τα βιντεάκια από τον Πετυχαίνω και λέω μπράβο, άρε το μπαρμπά, πώς τον λένε εκεί πέρα. Μακάρι να το συναντήσω, που εγώ φταίω φέτος, μπορούσα να το συναντήσω. Λοιπόν, και γράφουν από κάτω κάτι ηλιθιότητες, κάτι βλήματα και λες, καλά, ρε, δεν βλέπεις ότι είναι λεβέντης και ξεσηκώνει τον κόσμο γιατί ο άλλος έχει πάει για διασκέδαση. Άμα βλέπει ένα με κατεβασμένο τιμούρι, του χαλάς και τη βόλτα που πάει να κάνει.
11: Αν είδε
1: και γράφουν από κάτω, κοίταξε τον, κάτι ηλιθιότητα. Τι είναι αυτό, ρε, ο Έλληνας, τι είναι αυτό.
11: Είναι, πώς το λένε, βλάκες με πατέντα. Δεν πρόκειται να του συναγωνιστεί άλλος στη βλακεία. Γιατί το είδα, το χάρηκα, ο κόσμος ευτυχισμένος, τόσο χαρούμενος. Και αυτός ένας αλέγκρος άνθρωπος, ένας έτσι...
1: Λεβέντης.
11: Ένας αφρατούλης, τι να σου πω, ο άλλος ήταν στο τιμόνι, αυτός μίλαγε.
1: Αχα.
11: Ναι.
1: Γιατί εγώ τον έχω δει τον εδώ, σε βιντεάκια που είναι πάνω στην πλώρη, καλά που δεν ανέβηκε στο κατάρτι πάνω και χορεύει.
11: Μαζί με όλους, συσηκώνει. Δηλαδή είναι το κάτι άλλο, εγώ το είδα και μόνο που το είδα λίγο, το ευχαριστήθηκα, λες και ήμουνα και εγώ μέσα εκεί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν διαβάσω, θα ακούσω τη Μαρία να... Η κυρία Μαρία να πείτε ό,τι θέλει ακόμη και μετά θα διαβάσω τα τηλεοπτικά μηνύματα. Πάμε. Έλα Μαρία.
3: Κοίταξε να δεις. Αφού έχεις να διαβάσεις. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα τι ήθελα να πω. Είμαι κι εγώ μια γιαγιά που τους είπα έπα, όπα.
2: Να σου πω, εγγονάκια έχουμε.
3: Έχω 26 χρονών εγγόνι.
2: Ελεύθεριο.
3: 17 και 16.
2: Μπράβο ρε Μαρία.
3: Και έχω και 55 χρονών κόρη.
2: Έλα.
3: 54 γιο και 45.
2: Όπω, να συνόλει καλά.
3: Ξέρεις, είδες πόσο χρονών είμαι. Από 15 και 16 ήμουνα μαμά.
2: Τι λες,
3: μωρέ. Δεν είχα μαμά να με βοηθήσει. Εγώ είμαι ορφανή από τα 4 μου χρόνια.
2: Όπω, 15 γέννησες,
3: Ναι, την κόρη μου. Και που λες, η κόρη μου πάει στα 56 τώρα.
2: Όπω.
3: Ναι.
2: Και περνάστε κοντά, ξέρεις γιατί. Γιατί εσείς μεγαλώνετε σαν αδερφές λίγο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή όταν η μία ήταν μία 30 ή άλλη 45, νέα γυναίκα.
3: Όχι, ήταν η κόρη μου 25. Όχι, ήταν η κόρη μου 20 και εγώ 35.
2: Βέβαια.
3: 36 χρονών ήμουνα και πήγε ο γιος μου στρατιώτης.
2: Βέβαια, τι λες τώρα.
3: 36 χρονών.
2: Μ' αρέσουν αυτά, τα βλέπω καμιά μάνα ρε παιδί με κόρη, πατέρα με γιο ή πατέρα με κόρη.
3: Μόνη μου, δεν με βοήθησε κανένας. Έκανα 3 παιδιά και δόξα τω Θεώ και καλά παιδιά. Και, αλλά όταν με παραφορτώσανε με εγγόνια, λέω όπα, όπα. Ναι. Αν θέλετε, Φιλιππινέζα, γιατί μου κάνει παράπονο μία από τις νύφες μου, ότι πάω στην άλλη. Η άλλη λέω είναι όλη μέρα όρθια στη δουλειά της. Εσύ είσαι κάθεσαι. Εγώ θα πάω να βοηθήσω και
2: να βοηθάς την πιο αδύνατη.
3: Ναι, και μου, ναι, γιατί η άλλη κουραζόταν όλη μέρα.
2: Ναι.
3: Καλή τη ώρα, τώρα είναι εξοχή με το γιο μου. Ναι. Και λέω, ακούστε, αν θέλετε Φιλιππινέζα να βρείτε, εγώ είμαι γιαγιά.
2: Ναι.
3: Μπορεί να τους κακοφάνηκε, δεν με νοιάζει.
2: Δεν πειράζει, εντάξει.
3: Έχεις... Όχι, είπα αυτό που ένιωθα.
2: Έχεις κάνει και εσύ δουλειά αυτήν την ώρα που έχεις 3 παιδιά και τα μεγάλωσες και αυτή μου λες τώρα και τα εικόνα.
3: Μόνη μου, 15 χρονών παιδάκι και 16
2: τώρα.
3: Πάλι, τρελάθηκα.
2: Δεν θέλεις και εσύ να μπεις στα βάσανα από μικρή. Λοιπόν. Αλλά τα χαίρεσαι τώρα όμως. Να σε καλά Μαρία.
3: Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά Μαρία. Να σε καλά. Είδα παιδιά στη Λευκάδα έναν τύπο που χαιρετήκαμε γιατί κάπως έτσι έφερε πως το έφερε κουβέντα. Λες ένα κοριτσάκι ταινίες ο κύριος και τέτοια. Δεν γνωρίζαμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και όλους του χωριού τους ανθρώπους ή γαμπρί και διάφορα. Πότε τι να κάνεις του λέω. Είχε μια κόρη δίπλα κούκλα. 5 μου λέει έχω. Δεν κατάλαβα του λέω πόσο χρόνο είσαι. Δεν θα ήταν ο άνθρωπος να είναι καλά, τον έχει ο Θεός καλά. Φαινόταν 40, 35, 40 μπορεί να ήταν και 50 ο άνθρωπος, με κάτι κούκλες. Δηλαδή ένα πράγμα, ας πούμε, που πόσο το χαίρομαι όταν βλέπω. Πατέρα με κόρη, πατέρα με γιο, μάνα με κόρη. Και που είναι να στείλανε και κοντά, να έχει κάνει. Μου λέει: έχω και 2-3 εγγόνια. 3-4 κόρες, είδα και αυτή την κούκλα, και εγγόνια. Και ο άνθρωπος αυτός, λέω: με δουλεύεις. Λοιπόν, έτσι μου θύμισε η Μαρία τώρα. Ακούστε να διαβάσω τώρα λίγο όμως παιδιά, εδώ πέρα, λίγο πάμε εδώ. Αδελφέ μου και καλέ μου Ηλία ο Δήμος, εμείς φτιάχνουμε τις μέρες μας, λέει ο Δήμος, ενώ ο Σπύρος μπορεί και να γράψει κάτι άλλο τώρα, Δήμο μου θα σε διαβάσω μετά, ο Σπύρος λέει, Ηλία η δημόσια βιβλιοθήκη στο Γουδί, έκλεισε, την κατεδάφισαν, έφτιαξαν καφετέρειες και όλη την ημέρα δείχνει τηλεόραση τζόγο. Στοίχημα διαφήμιση, θέλουν αγράμματη την νεολαία και ανιστόριστη. Σπύρος Καμπίτσης, έχεις απόλυτα δίκιο. Έτσι είναι φίλε, γι' αυτό και στο τραγούδι στην αρχή λέμε, μας θέλουν τάχα, σοφούς λένε το πάντων, τι ψέματα οι αλήτες, ηλίθιος προπάντων. Ό,τι και να σας πω, τα έχω βάλει μέσα στο τραγούδι εκείνο που αρχίζει η εκπομπή μου. Έχεις απόλυτα δίκιο Σπύρο. Λοιπόν, Αλεξάνδερ, πάτησε τον Αντρέα. Φυλακές ενηλίκων. Φοβερή ατάκα, ωραία, ωραία σκηνή αυτή. Έτσι και ωραίο ξύλο. Και μην είδατε εκεί πέρα που σε κατευθήκαμε στο ξύλο, δεν τον άγγιξα. Κάναμε ξύλο, έκανα προβουτά τα μαλλιά του, το πήρε στο μαθηματάκι σου αγόρι μου και δεν τον άγγιξα καθόλου. Το καλό παιδάκι αυτό, τον Άκη το Γευτόπουλο, το γιο του διευθυντή των φυλακών, του Λευτέρη. Του Λευτέρη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Δήμος, έστω και μια φορά, εάν απλώσουμε το χέρι μας προς το Χριστό, δεν το ξεχνάει ποτέ. Ωραία. Ενώ ο Αλεξάνδρος μου ξαναθυμίζει πάλι ταινία, όχι Φυλακές Ανηλίκων τώρα αυτή τη φοβερή, δεν μου λέει, με το μουστάκα που τον αδειάζω και λέει πολύ ζελοκοτών. Λοιπόν, και καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βαλάντης, γεια σου φίλε Βαλάντη. Και καλησπέρα κύριε Ηλία. Μετά το φίλο μας στο Βαλάντη και αφού διαβάσαμε και τους φίλους μας εδώ και τον Αλέξανδρο και τον Δήμο και όλους, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Ηλία.
2: Καλησπέρα σου.
4: Η Ουρανία είμαι.
2: Ουρανία.
4: Μ' ακούς?
2: Βεβαίως Ουρανία.
4: Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που άκουσες ότι ήμουν ανευριασμένη και είπα κάποια πράγματα. Δεν ήξερα ότι ήμουν στον αέρα. Και δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό.
2: Να σου πω κάτι.
4: Ναι.
2: Να πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, νόμιζα ότι ήταν άλλη κυρία και όχι εσύ.
4: Ναι, αλλά εγώ δεν λέω ψέματα.
2: Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν στο κάνω να σε καλύψω τίποτα. Και μάλλον σου είπα το εξής για να σε καλύψω, αφού ήσουν εσύ. Στο σκυλάκι μιλάς, ε.
4: Λέω, έχεις δει το γραπτό μου που σου έγραψα καλησπέρα?
2: Άκου, λέω, κάτσε να της δώσω πάσα που νόμιζα την άλλη κυρία και να κάνω τα ότι μιλάει σε σκυλάκι της και αν είχε δεν έχει σκυλί δεν έχει σημασία. Όχι ότι μιλάγανε μεταξύ τους το παραμικρό κόντρα δύο άνθρωποι.
4: Ήμουνα πολύ στεναχωρημένη.
2: Ναι. Τουλάχιστον σήμερα είσαι καλά.
4: Εχθές δεν είχα διάθεση να πάρω τηλέφωνο ούτε και να εμφανιστώ.
2: Ναι.
4: Γιατί όταν στεναχωριέμαι για κάποια πράγματα δεν μου περνάει αμέσως.
2: Και δεν έπαιρνε σε μένα να με βρίσεις, Ουρανία?
4: Δεν βρίζω γενικά.
2: Δεν κατάλαβε να πάρεις σε μένα να βρίσεις, να ξεσπάσεις.
4: Που επιμένουν σε κάποια πράγματα.
2: Ναι παιδί μου, εάν έπαιρνε σε μένα να με βρίσεις, λέω.
4: Γιατί να σε βρίσω?
2: Πάρε να ξεσπάσεις. Άμα δεις δεν είσαι καλά.
4: Όχι, δεν μου φταίς εσύ. Θα βρίσω αυτούς που φταίνε. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
2: Να σου πω κάτι, Ουρανία.
4: Ναι.
2: Μεταξύ μας και στα σπίτια τα έχουμε και με τους δικούς μας μερικές φορές. Μπορεί να είναι στιγμή παράξενη.
4: Δεν πολύ... έχει να κάνει με δικούς μου ανθρώπους. Έχει να κάνει με τρίτα πρόσωπα.
2: Ναι.
4: Μου έχουν βγάλει το λάδι εν ολίγης και με έχουν φέρει... Άντε να μην πω.
2: Ναι.
4: Όση υπομονή και να κάνει ένας άνθρωπος και από ό,τι διάβασα λέει ο Θεός να κάτι για την υπομονή τώρα δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι εγώ δεν το έχει πει.
4: Ότι να μην κοιτάω μόνο την υπομονή ο καθένας μας, να μην κοιτάμε την υπομονή μόνο γιατί δεν είναι καλό. Γιατί ξεφεύγεις και φεύγεις από τα όρια.
2: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω κι εγώ γιατί δεν έχω μιλήσει τώρα τελευταία με τον Θεό.
4: Τα παιδιά σου τι κάνουν, Ηλία?
2: Καλά.
4: Καλά. Εσύ?
2: Λογικά. Ξέρεις, έχω αντικαταστήσει, σας λέω ξανά, τη λέξη καλά με το λογικά. Όταν είναι λογικά τα πράγματα, αντέχονται όλα. Τι να πω καλά?
4: Άκου να σου πω, ναι. Το καλά το λέμε από συνήθεια.
2: Ναι.
4: Θέλουμε να είναι όλα καλά τα πράγματα.
2: Ναι.
4: Αλλά στην πορεία δεν μας βγαίνουν και όλα καλά. Ναι. Από συνήθεια λέμε. Καλά,
2: βέβαια,
4: καλά,
2: βέβαια,
4: καλά.
2: Βέβαια.
4: Έτσι άλλο θα πεις.
2: Σωστά, σωστά.
4: Ωραία. Πήρε να σου πω την καλησπέρα μου. Έχω γράψει, δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Σου έχω γράψει την καλησπέρα μου.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν τα έχεις διαβάσει. Αν
2: δεν,
4: τα
2: έχω, δεν μπορώ να καταλάβω εσένα. Αφαιρούν εσένα μόνο? Δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα, ρε Ουρανία, δικό σου. Περίμενα και βλέπω πολύ καλά. Έχω μάτι γαρίδας. Δεν να πεις ότι σε περνάω, εκτός κι αν ανάτο. Όχι. Α, γράφει ένας μπαλάντης για σένα. Ήρεμη η κυρία Ουρανία σήμερα. Α, το έγραψε τώρα που σ' ακούει.
4: Ποιο?
2: Αχα, δεν έγραψες τίποτα εδώ πέρα, όχι. Ο Βαλάντης καλησπέρα
4: έχω
2: και η Ηλία.
4: Έχω γράψει.
2: Ο Νίκος καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, Νίκο.
4: Έχω γράψει, Ηλία. Τα διαγράψαν. Ό,τι
2: ουρανία,
4: γράφω
2: ουρανία,
4: σε
2: ουρανία,
4: στο...
2: ουρανία, ουρανία, ουρανία.
4: Σε σένα και στον Γρηγόριο τα γράφω.
2: Ουρανία.
4: Τα διαγράφουνε.
2: Δεν υπάρχει ουρανία πουθενά, δεν είσαι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Το διαγράψανε.
2: Λοιπόν, ωραία, ουρανία μου. Σε ευχαριστώ.
4: Γεια σου, ουρανία. Καλή συνέχεια.
2: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, η Μερούλα. Εσύ είσαι στον αέρα και εγώ στον αόρατο. Μερούλα, δεν σε καταλαβαίνω τι είναι. Τον αόρατο τι είμαι. Εσύ στον αέρα μου γράφεις και εγώ στον αόρατο. Στον αόρατο τι. Μήπως θέλει να πεις εγώ σε βλέπω ωρατε, στην... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο. Αγέζω, αγγελούστα... Άγγελος. Άγγελε, άκου φίλε μου κάτι. Θέλω να μου διευκρινίσεις τι λες το πολύ μαστούρα. Είσαι εσύ σε πολύ μαστούρα, εννοείς. Για βάλε μου να σου κάνουμε κάνα μαθηματάκι αν θες φίλε. Γιατί εμείς δεν έχουμε βάλει το τσιγάρο στο στόμα μας. Οπότε αν είσαι εσύ στην πολύ μαστούρα, γράψε μου, δεν θα χαρώ καθόλου βέβαια, αλλά γράψε μου σε παρακαλώ να βοηθήσω. Μερούλα, Ηλία, όταν υπάρχει αγάπη και σεβασμός, δεν τσακώνεται κανείς για λίγο. Α, πάσω για λίγο και μετά το συζητάς. Αυτό είναι το πιο σωστό. Το καταφέρνουμε όμως, γιατί είναι και τα νεύρα. Η γιατρός μας, Αθηνά Ξανθοπούλου. Γεια σου γιατρέ μου. Η γιατρός μας να μας πει από πού μας στέλνει μήνυμα. Μας παρακολουθεί, όπως ξέρω πώς παρακολουθεί, φανατικά Χίο. Έχω μάθει, γιατρέ, ότι Στέφανο ακόμη και σε επαναλήψεις παρακολουθείς. Και, καλά, και πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, ο Βαλάντης, χωρίς υπομονή κυρία μου, τώρα θα ήμασταν όλοι για το Δαφνί. Σωστά. Μερούλα. Αχα, επειδή δεν λέμε είδες μόνο το Βαλάντη και σου είπα την καλησπέρα μου. Περίμενε ρε Μερούλα. Περίμενε ρε Μερούλα. Να σε βρω εδώ πέρα. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Πολύ ζελοκοτών. Πατήσε τον Ανδρέα, γιατί ο Σπύρος μας είπε αυτό για τη δημόσια βιβλιοθήκη που δεν το σχολιάσαμε καθόλου και μας είπε κάτι φοβερό άνθρωπος. Κλείνουν βιβλιοθήκες, κάνουνε οποιοδήποτε είναι υπεύθυνοι, δεν ξέρω κυβερνητικά αν είναι δήμοι αυτοί και την ίδια στιγμή φτιάχνουν εκεί γιατί έχουν ζώα την νεολαία, σωστά. Δεν είναι μέρη μου θυμίζει και την ουρανία. Δεν είπε πουθενά αλλού καλησπέρα Ηλία, πουθενά. Όχι. Και η ουρανία που λέει. Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λες για. Είναι κάποιοι φιλερές, φίλε Σπύρο, είναι κάποιοι καταστροφή πολιτισμού. Θα κάνω ένα σχόλιο μετά πάνω σε αυτό που λες για τη βιβλιοθήκη. Δεν σε πέρασα έτσι, φίλε. Απλώς θα διαβάσω και τα άλλα. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ και ο κ. Θοδωρή Μπαρμπαρής δίνει το λόγο να έρθουν μέσα άνθρωποι. Πάμε, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία. Ο Άγγελος είμαι.
2: Γεια σου.
5: Δεν σου γράψα εγώ αυτό το μήνυμα για μαστούρι, γιατί αυτά δεν είναι στο ύφος μου ούτε στο ήθος μου αυτά, έτσι.
2: Α, περίμενε. Δεν πρόκειται να είσαι εσύ, Άγγελε, αυτός.
5: Εντάξει.
2: Γράφει ένας Άγγελος εκεί πέρα και το λέει πολύ μαστούρι, ενώ πώς τον εαυτό τον βρίσκει έτσι να μας γράψει να το βοηθήσουμε, ότι κάνουμε κανένα κουβέντα το παιδί.
5: Μπορεί.
2: Πάμε, Άγγελε.
5: Τώρα που είπαμε για βιβλιοθήκες.
2: Ναι.
5: Η μεγαλύτερη καταστροφή όλων των εποχών, Ηλία, είναι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και θα σου πω.
2: Ναι.
5: Εδώ και τέσσερα Σάββατα, ναι. Τρία Σάββατα,
2: ναι.
5: Έχει μια εκπομπή ο Sky, γιατί ακούω το Sky και την Ευγενία Μανολίδου, έχει μια εκπομπή κάθε Σάββατο 9 με 10 στο Sky για την ελληνική μυθολογία. Για την ελληνική μυθολογία.
2: Περίμενε. Και... Έχει... Συγγνώμη, Αγγελέ. Είναι, ναι. Και εγώ την εκτιμώ αυτή. Έχει εκπομπή που κάνει για, ναι, αρχαία, από αυτό που ξέρουμε, αρχαιοελληνικά και τέτοια.
5: Ναι, ναι, ναι. Την έχει κάθε, θα σου πω, κάθε Σάββατο το πρωί στις 9 με 10 στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Α, ράδιο Sky. Α, έτσι.
5: Και ανεβάζει καθηγητές πανεπιστημίου. Μιλούσαν όπως μίλαγε η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου στην πρώτη και ανέλησε όλη την, αναλύουν όλη την ελληνική μυθολογία.
2: Τι λες?
5: Είναι τρομερό, τρομερό. Και άκουε έναν καθηγητή φιλόλογο στη δεύτερη εκπομπή και θα σου πω που μπορείς να την ακούσεις, που μίλαγε για την καταστροφή της Αλεξάνδρειας. Πόσο κακό έκανε παγκόσμια, παγκόσμια.
2: Τι τα κάψανε, έκανε. Τα κάψανε ή τα πήρανε εσύ?
5: Τα πήρανε και είναι τα περισσότερα στο Βατικανό, έχουμε και στο Άγιον Όρος.
2: Βέβαια, είναι σε κάποιες βιβλιοθήκες κρυφά, κρυμμένα, ναι.
5: Ναι, ναι, κρυμμένα και την κάψανε, έτσι, και τα πήρανε. Εξαφανίσανε όλον τον ελληνικό πολιτισμό, όλη τη γνώση. Ναι. Υπάρχει ένας Στοβαίος, Γρηγόριος Στοβαίος λέγεται, ναι, ο οποίος ήταν καθηγητής, έκανε μάθημα σε πλουσιόπεδο της εποχής, θα λέγαμε.
2: Ναι.
5: Και αυτός πήγαινε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και αντέγραφε διάφορα κομμάτια, ναι, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα κτλ.
2: Από αυτόν έχουν μείνει πολλά.
5: Το ξέρεις το Στοβαίο?
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
5: Μπράβο ρε Ηλία, σε χαίρομαι, σε εκτιμούσα, τώρα τρέφω απεριόριστη εκτίμηση για σένα. Μπράβο ρε Ηλία.
2: Και από τη Δευτέρα, Άγγελέ μου, από τη Δευτέρα, επειδή πρώτη εβδομάδα τώρα κάνουμε το χαβαλέ και τέλεια, από Δευτέρα μέσα αυτά που βάζω στην εκπομπή είναι κάθε μέρα και έναν αρχαιοέλληνα, είτε μπράβο, αυτό είναι σοφό, είτε αυτό είναι επίτευγμα, είτε αυτό είναι συγγραφέας, οτιδήποτε.
5: Μπράβο ρε Ηλία, πρέπει έτσι να σηκώσουμε λίγο τον ελληνικό πολιτισμό, ρε γάμος.
2: Ναι.
5: Να τον σηκώσουμε όσο μπορούμε και εμείς, εμείς ανύπαρκτοι είμαστε σχεδόν, αλλά να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι, ρε γάμο.
2: Ναι.
5: Ένα χεράκι για αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό. Μας διαλύσανε.
2: Τι προγονεί μας, τι επίγονοι είμαστε άμα δεν προσέξουμε τις προγόνες μας.
5: Βεβαίως. Και θα σου δώσω μια συμβουλή για τα παιδάκια σου.
2: Ναι.
5: Εγώ την κόρη μου είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου τώρα.
2: Μπράβο, κύριε.
5: Την ξεκίνησα με το καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη στα 12 της.
2: Mm-hmm.
5: Καζαντζάκης απαραίτητος, Παπαδιαμάντης απαραίτητος, mm-hmm, ο Παλαμάς, ο συμπατριώτης σου, ο Κάλβος, ο Ανδρέας, τρομερός,
2: mm-hmm,
5: απειώνιος ήταν και ο Ανδρέας, ο Κάλβος.
2: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και μόλις προχώρησε το παιδί λίγο, άρχισε και διάβαζε Πλάτωνα, διάβαζε και ξέρεις, διευρύνε το εγκέφαλος.
2: Yeah,
5: yeah. Διευρύνε το εγκέφαλος. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, θα σου πω αυτό και κλείνω. Το πρώτο μάθημα που μάθαμε στα παιδιά τους ήταν η μουσική. Γιατί η μουσική διευρύνει τον εγκέφαλο, όπως το διευρύνει τα μαθηματικά. Όπως το διευρύνει η αρχαία ελληνική γλώσσα.
2: Yeah.
5: Διευρύνε το εγκέφαλος. Ψάχνεται ο εγκέφαλος. Ανοίγει. Έτσι πρέπει.
2: Βέβαια.
5: Έτσι πρέπει.
2: Βέβαια, Άγγελε, βέβαια. Έχεις έτσι δίκιο. Και τη μικρή που την ελέγχω πολύ, γιατί το πρώτος είναι πια να είναι καλά, είναι 35, ναι, έχει πάρει το δρόμο του, ας κάνει και ασεβαστεί όσο έχω πει και ότι έχω προσπάθει να του περάσω. Ναι. Το δεύτερο είναι περισσότερο της μάνας της, το τρίτο που το ελέγχω πολύ, σε πληροφορώ εδώ και 3 χρόνια, στα 11 της έγραψε βιβλίο.
5: Μπράβο, ρε Ηλία.
2: Η μικρούλα που βγει εδώ και μου έχει μιλήσει κάτι φορές, Παραμυθοϊστορίες, έτσι το ονόμασε εκδοτικό οίκος, της μικρής Δημιλίας. Και έγραψε τη Τσίκλισσα. Τώρα μου έχει ξεφύγει λίγο με το κινητό και τέτοια, Άγγελέ μου.
5: Τώρα ξεκινάμε.
2: Μου έχει ξεφύγει λίγο το άτιμο, ενώ το πήγαινα φοβερό καλό δρόμο. Δηλαδή, 10 και μισό, 11 χρονών, και έβγαλε βιβλιαράκι. Της λέω μια μέρα Δημιλάκη μου, πάρε μια δραχμή. Μου έγραψε κάτι και σου έδωσα ένα ευρώ. Και λέω μια δραχμή. Μου ξαναγράφει κάτι και μου κάνει 1,5. Ξαναγράφει, τη δίνω 1,5 ευρώ. Για να το κάνω, ξέρεις, δεν το 1,5 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι ότι θα τα χρησιμοποιήσει κάπου. Λοιπόν, και την κατάφερα 1,5 ευρώ, 2 ευρώ που γράφω, μου γράφει πραγματάκια σε ένα τσίρκο, ένα παιδάκι που είναι ένα λιονταράκι και έκανα βιβλίο. Τώρα όμως μου ξεφύγει λίγο ο έλεγχος μετά, μην πω τίποτα με αυτά μέσα.
5: Βέβαια. Ηλία, θέλω να σε παρακαλέσω να ζητήσω κάτι από τους ακροατές εδώ.
2: Ναι.
5: Αν κάποιος έχει το ελληνικό λεξικό του Ιωάννου Πασά, ήταν ένας πολύ μεγάλος, θα σου πω, το λεξικό, το αρχαιοελληνικό λεξικό του Ιωάννου Πασά, αυτή τη στιγμή, επειδή είχα το δικό μου και το έχασα, το κλέψανε προφανώς.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, το πληρώνω μέχρι 600 ευρώ αυτή τη στιγμή, γιατί ψάχνω σε όλους, όπου μπορώ και προς αυτό και δεν μπορώ να το βρω. Είναι ένα τρομερό λεξικό, το λεξικό του Ηλίου, το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου.
2: Ναι.
5: Έγραφε ο Ιωάννης Πασάς, ο Κατράκης, οι οποίοι είχαν κάνει και μια ομάδα Ηλία και προσπαθούσαν. Υπάρχει ένα έργο του Αριστοτέλους που λέγεται «Οργάνων όργανων». Mm. Προσπαθούσαν να σπάσουν τους κωδικούς και δεν μπορούσαν. Η NASA έχει ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να σπάσει τους κωδικούς που περνάει ο Αριστοτέλης μέσα σε αυτό το βιβλίο και δεν μπορούν. Είναι ένα από τα τρομερότερα βιβλία που υπάρχουν, πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έχω διαβάσει 15 φορές, το διαβάζω από 25 χρονών. Είναι, τι να σου πω,
2: έχω ακουστά χωρίς να έχω διαβάσει. Έχω ακουστά χωρίς να το έχω διαβάσει. Να σου πω αυτό που λες, λεξικό, όχι εγκυκλοπαίδια, έτσι.
5: Όχι, λεξικό. Λεξικό.
2: Δηλαδή λεξικό, περίμενε, γιατί έχω δύο σπίτι, έχω δύο τα οποία μου τα έχουν κάνει δώρο τηλεθεατές από σε κανάλια όταν έκανα με το πολύ καλό λεξικό του Γιωβάνι. Έκανα μία εκπομπή που λεγόταν Ελλήνων γλώσσα στο Καρατζαφέρι, το ΑΡΤ. Ελλήνων γλώσσα και έλεγα κάθε μία λέξη και μου απαντάγανε και τους έδινα δώρο.
5: Ναι.
2: Παράδειγμα, Άγγελε. Άπτο. Άπτον. Και ρωτάγα, παίρνω, κυρία Μαρία μου, τι θα πει άπτον. Αν μου βρίσκε αυτό που δεν αγγίζεται η Ηλία μου, έπαιρνε δώρο.
5: Ναι.
2: Λοιπόν,
5: ναι.
2: Αυτό είναι του Γιωβάνι. Για να δω τα δύο άλλα αρχαία που έχω εκεί πέρα, μήπως είναι τίποτα από αυτά που λες.
5: Λέγεται. Και δεν με ενδιαφέρει περισσότερο η ερμηνεία, αλλά η ετυμολογία.
2: Ετυμολογία, δηλαδή, ωραία.
5: Σήμερα άκουσα από κύριο, από κάποιον γευσηγνώση, Κοκάλα λέγεται, για τη λέξη Αρκαδία. Είναι Αρκαδία. Το Άρκα δεν ξέρω τι σημαίνει. Το Άρκα δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη Άρκα. Αρκαδία. Έτσι.
2: Ψάχνεις ετυμολογίες τέτοια που είναι πολύ σημαντικά. Άγγελε, περιμένω τρεις γραμμές, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Όχι, εγώ συγγνώμη.
2: Σε ευχαριστώ και θα σου απαντήσω σε αυτό που είπες. Θα το σημειώσω, θα σου απάντηση. Μήπως κάνει κανένα αστείο, κανένα θαύμα. Ήρθανε δύο άνθρωποι, πω, τι μου έχουν μέσα τα χρόνια, τι δώρα. Αυτά είναι δώρα. Τι με νοιάζουν λεφτά και τέτοια. Και μου φέρανε, μου λέει, πάρτο, μου λέει, θα σου χρειαστεί. Και μου δίνει ένα αρχείο. Δεν το είχα ανοίξει, να είμαι ειλικρινής. Πώς το λέμε, βιβλίο, δετημένο με μαύρο τόμ. Δύο. Είναι δύο αυτά. Αλλά τώρα είναι διαφορά το ότι λεξικά είναι. Λεξικά, γιατί έλεγα που να χρησιμοποιήσω τέτοιο. Και μου είπε ο Καρατζαφέρης και χρησιμοποίησα του Γιωβάνι. Ένα καταπληκτικό λεξικό, όπου εκεί έκανα το Ελλήνων γλώσσα στο κάθε μεσημέρι. Έκανα αυτό το πραγματικά μια φοβερή εκπομπή, ας πούμε. Που αν ήταν σε κάποιο από τα πρώτα κανάλια θα έχει αφήσει ιστορία. Απλώς τα πρώτα κανάλια και βάζουν κάποια καλά, την ίδια στιγμή πετάει και αν στο Fame Story ήταν το 2005, αν χόρευε η τάδε. Κατρελά πράγματα εκεί πέρα, οπότε χάνουν και την αξία τους. Δεν κρατάνε το επίπεδο που πρέπει σε τέτοιου είδους εκπομπές. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
2: Καλώς την κυρία Άννα.
6: Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Καλές εκπομπές να έχετε, καινούργιες.
2: Να είσαι καλά, κυρία Άννα.
6: Καλά η οικογένειά σας, πώς θα περάσατε.
2: Εντάξει, λογικά τίποτε το
6: ίδιο. Εντάξει, μπορεί τι να κάνει και ζέσες πολλές εδώ στην Αθήνα. Εγώ δεν κατέβγα, θα κατέβω αργότερα κάτω. Είναι διαφορετικά. Εμάς η Αρκαδία βρέχει νερά πολλά φέτος.
2: Επί, ήσουν κάτω ή εδώ.
6: Όχι, εγώ τώρα είμαστε εδώ, θα πάμε αργότερα κάτω. Θα φύγει ο γιος μου, δουλεύει στη Σκάφο και θα έρθει να πάμε κάτω.
2: Είσαι, θα πάρουμε τις βροχές εσύ.
6: Πού είσαι, θα πάω να μάσω ηλιές, κύριε Κακλαμάνη.
2: Τι κάνει εκεί πέρα ο κύριε Λευτέρης.
6: Ο κύριε Λευτέρης θα σου πει, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Βρέχω εδώ πέρα στην παρέα μου, λέει τραγούδια, τραγουδάει όλη μέρα.
2: Να είναι
6: καλά. Λέει διάφορα, καταλαβαίνεις τώρα. Την καλησπέρα έχεις λέει.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά, γι' αυτό τον κουβέντια σου.
6: Ακούς κύριε Κακλαμάνη, είδα σήμερα, είδα στο πόδι, ας ετήσω, γιατί τώρα θα τα πούμε σήμερα. Είδα σήμερα, παίρνουν από την Ουκρανία, παιδιά εδώ πέρα, στις κατασκηνώσεις ελληνικές. Εδώ πέρα τα δικά μας τα παιδιά που δεν έχουν. Τι πράγματα είναι αυτά, κύριε Κακλαμάνη, το είδα και στενοχωρήθηκα.
2: Καλά, τόσα λεφτά που έχουμε δεν μπορεί ο Ζελέσκι να τους κάνει η κατασκήνωση των παιδιών.
6: Τα δικά μας τα λεφτά, κύριε Κακλαμάνη, ρωτάνε τον καθένα που τα κόψανε και δεν έχουν όσο και τέλος. Και λένε, θα σου πω και αυτό, κύριε Κακλαμάνη, λένε για τις πολυτεχνές έχουμε λέει αυτά. Εμείς τώρα μεγαλώσαμε τα παιδιά, εντάξει, εγώ δεν θέλω να πάρω. Αλλά αυτές τις τρεις τέσσερις να πάρουν γάλα. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί τα κόψανε, κύριε Κακλαμάνη, δεν είναι λάθος.
2: Τι να πω, ρε, κύριε Άννα μου.
6: Και πώς θα του κόψουν τα λεφτά, το ρωτάνε τον καθένα που δούλευε, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ έχω το γιο με 35 χρόνια και του δίνει 1500. Είναι σε μια δουλειά δύσκολη, δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα.
2: Και λοιπόν, καλά το παιδί που παίρνει τόσο δύσκολη δουλειά. Το, για άλλη μισθή που είναι 700, 600, 800.
6: Ναι, αλλά όμω ακούστηκε τα γραμμάτια, έχει 36 χρόνια. Αλλά ξέρει τι, δίνει σε τόσα δίνει νίκιο, 600.
2: Αν το παιδί να τα βγάλει πέρα.
6: Ναι.
2: Όταν σου παίρνουν. Τι λες μου.
6: Η γυναίκα του κάπου πάει και δουλεύει, δεν έχει μόνιμη δουλειά, αλλά είναι σε αυτό, έχει 2-6 χρόνια. Θέλω να σου πω, τα πράγματα τα έχουν ακριβήνει, κύριε Καγκλαμάνη.
2: Πολύ,
6: δεν
2: πολύ.
6: Είναι πράγματα αυτά που έχουν κάνει.
2: Πολύ, πολύ και εκδέρνουν το. Και τα, όλα είναι εις βάρος του κοσμάκι.
6: Θα σου πω αυτό, κύριε Καγκλαμάνη. Το 1976 έβγαλα το χωριό, αυτό θα σου πω και θα σε κλείσω, ναι, γιατί περιμένει κάτι. Έβγαλα το χωριό και πήγα στο Άργο, στα Ποτόπουλο. Ναι. Λοιπόν, γιατί ήταν ο χειρό του Νοσέ, το χωριό. Λοιπόν, είχα 4 παιδιά, τον παππού, τον πεθόν γυαλιά, έτσι και 2,5-8. Λοιπόν, δεν πέραμε 6.500 διανύμια. Αλλά δούλευα έξω εγώ στα εργοστάσια και στα πορτοκάλια, έπαιρνα στα πορτοκάλια για 180 δραχμές. Και κέραστο. Και είμαστε τόσα οικογένεια. Και δεν είναι αυτό να με τέτοια δυσκολία να καταλάβω. Ήταν και δουλειά τότε, κύριε Καγκλαμάνη.
2: Ναι. Έχεις δίκιο, κύριε Άννα. Πιο παλιά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς έγινε η ζωή έτσι και έχει δυσκολέψει για τον κόσμο.
6: Δίκιο είσαι αυτό. Εσεβόμαστε, κύριε Καγκλαμάνη, τους γονείς μας. Εγώ τα παιδιά μου και τα πεθερικά μου και τους γονείς μου. Μα πού να τους κλείσει το χέρι. Τα άλλα του πόνου τα βιάφια, κολοκύθια, πού να τους φιλίσουν τα χέρια. Τίποτα.
2: Ωραία. Κυρία Άννα, σε ευχαριστώ.
6: Καληνύχτα, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καληνύχτα, κυρία
6: Άννα. Καληνύχτα, κυρία Άννα.
2: Να είσαι καλά, κυρία Άννα μου. Να είσαι καλά.
6: Θα τα πούμε, άντε, καλή σου νύχτα. Γεια, γεια.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά σε διαβάσω εκεί πέρα, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Καγκλαμάνη, είμαι ο Νίκος.
2: Γεια σου, κύριε Νίκο.
7: Σου είχα πει χθες για το ΕΓΚΕ, το όνομα που δίνει και παίρνει στην Τουρκία πλέον, αλλά επειδή δεν το σχολίασε κανένας συνακροατής, δεν το
2: σχολίασε. Ναι, περίμενα από μέχρι και τον Τούρκο του παιδιού και δεν λέω ειρωνικά Τούρκο, εδώ πέρα που μπαίνει, που δεν έχει μπει σήμερα, στο διαδικτυακό κανάλι, που το ρώτησα αν ισχύει αυτό ότι βγάλουν τα παιδιά τους ΕΓΚΕ και Αιγαίο.
7: Για πείτε μου, απάντηση.
2: Δεν είμαι με πήρε, σου λέω, που το ζήτησα χθες.
7: Ναι.
2: Δεν είχε κανένα πέρα από τη δική σου τη γνώμη.
7: Είναι πασιφανές, το βλέπω στα σύριαλ που έχω παραγωγή. Είναι δευτερεύον αυτό που ήθελα να πω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χαίρομαι να ακούω πολλούς συνακροατές. Για κάποιους αποχρώντες λόγους, δηλαδή την κυρία Ουρανία για την... Χριστέ μου, τι όμορφη φωνή που έχει η κυρία Ουρανία. Τον Άγγελο για τις γνώσεις και το επίπεδο που έχει. Τον Αυγολέμωνο έχουμε περαστικά, δεν ξέρω πώς πάει και νομίζω ότι πάει καλά, ελπίζω. Τον Αθανάσιο ήθελα να ακούσω λίγο παραπάνω, ο οποίος έχει καλές απόψεις για θέματα και το βλέπω απουσιάζει πολύ αρκετά.
2: Μα μας παίρνει και από το Πικέρμι περίπου ο Θανάσης.
7: Ναι, χαίρομαι όταν τον ακούω, αλλά νομίζω ότι είναι πολλές φορές που όχι κομπλάρει, δεν τον αφήνεται να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει μέχρι τέλος. Όχι εσείς, γενικά η ροή του προγράμματος.
2: Όχι, άμα θέλει όμως και έχει κάτι άλλο.
7: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό παιδί ο Αθανάσιος. Ο Μπαρμπακώστας επίσης, χαίρομαι να τον ακούω. Τον Αυγολέμωνα θα ήθελα να τον ακούσω. Και μια κυρία επίσης που είναι από την Ερέτρια, την οποία δεν την ακούω τελευταία και με στεναχωρεί, γιατί φαίνεται αγωνίστρια. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
2: Ερέτρια.
7: Από Ερέτρια, ναι, εκεί είναι. Δεν το θυμάμαι το όνομα. Θα ήθελα να την ακούω γιατί έχει σωστές απόψεις και σταθερές. Και μ' αρέσει έτσι το στυλ να πω. Οι απόψεις που έχει μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά της.
2: Δεν πειράζει τώρα, μου λες μερικούς ανθρώπους και είναι άλλοι.
7: Θέλω να πω, είναι μια ομάδα η οποία καλό θα ήταν να συνεχίσει να υπάρχει, ας πούμε. Το Γιώργο επίσης από τα Πατήσια, ο οποίος ψάχνεται.
2: Βέβαια.
7: ψάχνεται σαν παιδί, σαν άνθρωπο.
2: Μας παίρνει και μας λέει διαφορετικά πράγματα το παιδί.
7: Ναι, ναι, είναι σημαντικά αυτά. Και...
2: Όλοι πάντως, κοίτα, δεν θέλω να κάνω κουπλιμέντο.
7: Πολύ χαίρομαι να τους ακούω. Πολύ χαίρομαι.
2: Να σε καλά, Νίκο Μάκου. Επειδή κάποιοι άλλοι γουστάρουν άλλους, άλλοι γουστάρουν άλλους, εσύ μπορεί να σου κάνει εντύπωση αυτή. Γενικά πάντως έχουμε ένα παζλ, καλές φωνές, καλά πράγματα μας λένε όλοι.
7: Ναι, ναι.
2: Και έξυπνα.
7: Έχετε δίκιο.
2: Δεν τους ξεχωρίζω εγώ. Απλώς ξεχωρίζω να πω γεια σου Μπαρμπακώστα, σαν τον έχουμε σαν τον μασκότ που είσαι 97 χρονών άνθρωπος. Όπως και ο άλλος, ο κύριος Απλατεία. Έχω μέρη να τον ακούσω πώς το λέμε τον κύριο 97 χρονών από πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Αμερικής, ναι. Μας έχει πει. Να μας πάρει ο... κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
7: Και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Ανά Θάνος, να είναι καλά. Μάνος, ο Μάνος.
7: Μάνος.
2: Κύριος Μάνος, προσπαθώ να θυμηθώ όσο... Μεγάλωσα κι εγώ πήγα, μην νομίζεις 30 τώρα. Νίκο, σε ευχαριστώ Νίκο.
7: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ Νίκο, πάμε από μια γραμμή. Σε ευχαριστώ. Μεγάλωσα παιδιά. Μου θύμισε κι ένας φυλακές ανηλίκων, ήμουν 30, όταν γύρναγα φυλακές ανηλίκων. Με το μουστάκα πως ήμουνα, το 86, με το μουστάκα ήταν μεγάλη, ήμουν μεγαλύτερος από τους φυλακές ανηλίκων. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πώς περνά τα χρόνια, ρε παιδιά. Πω, ρε. Όπω δεν το πιστεύω ότι έχω πάει 40. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Δεν είμαι εγώ στενής αυτός που βλέπετε. Έτσι.
8: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
8: Λοιπόν.
2: Πατέρας.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα σου.
8: Πήρα για να απαντήσω στο.
2: Το όνομά σου.
8: Δάφνη από Ηράκλειο.
2: Έλα, Δάφνη, ναι.
8: Πήρα να απαντήσω στον κύριο που αναρωτήθηκε τι σημαίνει Αρκαδία.
2: Ναι.
8: Είναι η κάρα του Δία. Κατά μία εκδοχή γεννήθηκε στην Αρκαδία ο Δίας, mm-hmm. και σημειωτέων όλη αυτή η αποστολή των Ολυμπίων, η εμφάνιση των Ολυμπίων ήταν αποστολή, mm-hmm. διότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία και δέχεται κάθε σε αποστάσεις χιλιάδων χρόνων, mm-hmm. αποστολές οι οποίες έρχονται και σαρώνουν και ξαναφτιάχνουν και είμαστε τώρα σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο μακριά είναι αυτό που λέω.
2: Λες να αλλά θα να γίνει. Μας κουπίσουνε.
8: Ο Πλάτων μίλησε για το εξέφνης και την παράλλαξη,
2: mm-hmm.
8: όπου με ανησυχεί τελευταία η εμφάνιση αυτών των σεισμών,
2: mm-hmm.
8: όπου ταράζεται, ταλαντώνεται η γη και μπορεί να γύρει ο άξονας και να έχουμε δραματικά πράγματα. Και δεν φταίει καμιά κλιματική αλλαγή.
2: Ποια κλιματική αλλαγή, αυτά είναι παραμύθια.
8: Ναι, η γη είναι ζωντανός οργανισμός και είναι ρυθμισμένη σε συγκεκριμένους χρόνους να παράγει γεγονότα. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί διότι δεν... Μας στέρισαν τη γνώση, γι' αυτό γίναμε μικροί, mm. ενώ ήμασταν γίγαντες, ήμασταν μεγάλοι. Και αυτό το έκαναν επιμελώς οι εχθροί. Αυτή όλη η πολιτική που είναι τώρα επάνω, όχι τώρα και πολλά χρόνια, είναι εχθροί. Εάν τον δεις αυτόν σαν εχθρό, θα λειτουργήσεις διαφορετικά. Αν τον βλέπεις σαν χαζό που δεν καταλαβαίνει ή πώς να πω, ο νους του είναι στα οικονομικά να μαζέψει χρήματα κτλ.
2: Ναι.
8: Είσαι εκτός. Είναι εχθροί. Λοιπόν, αυτό για τον κύριο για την Αρκαδία.
2: Ναι.
8: Είναι αναγραμματισμός. Το Άρκα είναι κάρα του Δία. Από εκεί φυγαδεύτηκε ο Δίας και πήγε στην Κρήτη όπου και εκεί τον φύλαγαν, λέει οι κουρίτες που έκαναν θόρυβο για να μην καταλάβει το σύστημα την εμφάνιση του καινούριου.
2: Ναι.
8: Δηλαδή είναι αλληγορία αυτή, έτσι.
2: Ναι.
8: Είναι ολόκληρη αλήθεια, μεγάλες αλήθειες μέσα στη μυθολογία που έφυξε ο κύριος που είπε πριν.
2: Ναι.
8: Και έχω υπόψη μου εγώ αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχουν μυθολογικές σχολές στην Αμερική, ασχολούνται με τη μυθολογία και όλοι οι επιστήμονες έχουν σκύψει στη μυθολογία και προσπαθούν να βρουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν για το παρελθόν και για το μέλλον. Το παρόν έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Την ώρα που μιλάμε ήδη είναι παρελθόν αυτό
2: βέβαια.
8: Που μιλάμε τώρα. Το μέλλον έχει σημασία, αλλά το μέλλον πάντοτε χτίζεται στο παρελθόν.
2: Mm.
8: Έχει διαπραχθεί μια τεράστια ύβρις εις βάρος των Ελλήνων και της Ελλάδος, κυρίως της Ελλάδος. διότι η Ελλάδα είναι πρωτεύουσα του πλανήτη, της γαλαξιακής αποικίας. Όχι γιατί το λέω εγώ επειδή είμαι Ελληνίδα, αλλά έτσι είναι. Όποιος ενσκύψει και εντρυφήσει στα αρχαία κείμενα, στην αρχαιολογική γραμματεία, όσοι υπάρχει, και τη διαβάσει όμως πολλές φορές, γιατί όσο κάθε φορά που τη διαβάζει θα ανακαλύψει και καινούργια πράγματα. Να σου πω κάτι, στη Ραψοδία 20 της Οδύσσιας υπάρχει κάτι το οποίο δεν το κατάλαβαν κάποιοι και δεν το έσβησαν. Λέει ο Αλκίνος όταν πήγε στο νησί των Θεάκων, που βέβαια δεν είναι η Κέρκυρα, είναι στον κόλπο του Μεξικού, και η τρία που έγινε η χειραπαταγή είναι η σημερινή Νέα Υόρκη. Έχουν βγει αυτά, τα ξέρουμε, έρχονται κάθε χρόνο.
2: Συγγνώμη, ξαναπέρουν το τελευταίο, η τρία.
8: Η τρία που έγινε ο Τροϊκός πόλεμος είναι η σημερινή Νέα Υόρκη. Σε εκείνο το σημείο έγινε ο πόλεμος.
2: Περίμενε όμως ένα πράγμα. Μέχρι ο Σλίμαν να βρει την τρία.
8: Βρήκε.
2: Νομίζαμε πως είναι παραμύθι η τρία.
8: Ναι, όχι, η τρία δεν είναι παραμύθι, είναι αληθινή ιστορία.
2: Ναι.
8: Και αποτυπώνει ίσως τον πόλεμο, τη θεομαχία ή τη γιγαντομαχία.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη, ρε Δάφνη.
8: Ένα
2: αφού
8: λεπτό,
2: τα απέδειξε τη εφτάλοφο πόλη.
8: Ένα λεπτό, περίμενε, σε παρακαλώ. Εκεί που βρήκε ο Σίλμαν αυτά, μας έδειξαν καταρχήν καμιά επιγραφή, καμία. Ήταν ένα πλούσιο βασίλειο, η Πέργαμος ας πούμε, που υπήρχε εκεί. Και η Ακαδημία των Βάσκων, με δύο φωτισμένους καθηγητές, το ξεκίνησαν αυτό και κάθε χρόνο τον Αύγουστο έρχονται στην Ολυμπία και κάνουν συνέδριο οι ομιλητές. Οι ομιριστές έχουν κάνει προσκλητήριο όλων των ομιριστών του κόσμου.
2: Ναι, παιδί μου, την τρία θέλω λίγο. Γιατί όταν δεν έχουμε κάποιο στοιχείο σε κάτι, ανατρέπονται και τα λόγω. Σέβομαι το λόγο σου, αλλά.
8: Θα σου πω αυτό τώρα.
2: Ξεκίναγε ο Αγαμέμνονας και αυτοί να πάνε στη Νέα Υόρκη να πολεμήσουν.
8: Αυτό, ένα λεπτό. Εσύ πιστεύεις ότι ο Οδυσσέας πάλευε μέσα στο Αιγαίο για να βρει την Ιθάκη. Λοιπόν, αφού
2: μπορεί να ξανήκει και Μεσόγειο θάλασσα.
8: Άφησε με να σου πω κάτι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έψαξαν πολύ, έχουν μια ακαδημία στη Βασκονία, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι απόγονοι της στρατιάς του Ηρακλέους κλπ. Και η ακαδημία τους έχει την επωνυμία επάνω Αθήνε. Λοιπόν, έκαναν προσκλητήριο σε όλους τους ομιριστές του κόσμου και μαζεύονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή τον Αύγουστο στην Ολυμπία, και καθένας παρουσιάζει τη μελέτη που έκανε όλη τη χρονιά πάνω στην Οδύσσια.
2: Ναι.
8: Έχουν αποφανθεί λοιπόν, σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην Οδύσσια, ότι η Τρία και η Νέα Υόρκη ελέγεται Τρία και το Λονδίνο ελέγεται Νέα Τρία. Αυτό, αν το ψάξεις, θα το βρεις. Λοιπόν, εκεί έγινε ο πόλεμος.
2: Ναι, αλλά δεν μου λέει τίποτε, και στην Αμερική έχουμε 35 Αθήνες.
8: Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι καινούργια. Αυτό
2: δεν είναι καινούργια.
8: Είναι καινούργιες Αθήνες που έχουν δημιουργηθεί.
2: Ακριβώς, γιατί να μην είναι καινούργια και η Τρία λοιπόν.
8: Η Τρία είναι παλιά, είναι πριν από τις Αθήνες που γράψαμε.
2: Το 1800
8: τώρα.
2: Τόσο είχαμε Αθήνα στη Νέα Υόρκη. Είναι μια πολιτεία 5.000 μαύρη και λέγεται Αθήνα.
8: Εγώ τώρα μιλάω
2: λοιπόν,
8: για κάτι χιλιάδες.
2: Ωραία.
8: Δάφνη
2: μου, δεν θα τα αναλύσουμε αυτό. Περιμένουμε 5 γραμμές.
8: Ένα λεπτό.
2: Σε ευχαριστώ για τη σκέψη σου.
8: Ένα λεπτό. Εγώ μιλάω τώρα για κάτι χιλιάδες χρόνια π.Χ.
2: Ναι,
8: λοιπόν,
2: ναι.
8: Μπες στο site της Βασκονίας, εκεί της Ακαδημίας των Βάσκων.
2: Ωραία.
8: Και θα τα βρεις όλα αυτά.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δάφνη. Ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Γενικά στη ζωή μου προσπαθώ σε κάθε εκπομπή να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά στο ρεαλισμό. Δεν θέλω, αν ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών, δεν θέλω δηλαδή να είναι κάποιος βρήκε πως είναι, δεν τώρα να υποτιμήσω τη Δάφνη τώρα τη σκέψη προς Θεού, αλλά να υπάρχει και μια λογική, δηλαδή τώρα αν λέμε πως ξεκίνησαν κάτω από τη Σπάρτη, κάτω από την κάτω, πως τους λέμε εκεί πέρα που είπαμε Μενέλαος, αυτά κάτω και πήγανε στην Αμερική, κάτι δεν μου πάει καλά. Έτσι, κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή κάτι αφήνω και τη διέστησή μου πολλές φορές να δουλεύει και να κάνει εκπομπή. Δεν δέχομαι δηλαδή μερικά πράγματα να ξεπερνάνε το όριο της. Υπάρχουν πολλές απόψεις σε πολλά πράγματα. Αλλά τεκμηριωμένα κάτι, εκεί πέρα γίνεται χαμός τώρα, αν η Ιθάκη εκεί, θα είναι η Λευκάδα, η Ιθάκη. Εκεί πέρα έχω τα ερωτηματικά εγώ, το τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όπω δεν διάβασα καθόλου εδώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Περιμένανε κάποιοι άνθρωποι. Παρακαλώ. Ναι.
9: Ακούτε.
2: Ναι.
9: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
9: Ονομάζομαι Μπάμπης, ναι, από τον Κορυδαλό περνώ, κύριε Κακλαμάνη.
2: Να είσαι καλά, κύριε Μπάμπη.
9: Και εσείς. Για να βοηθήσω τον φίλο ακροατή που πήρε τηλέφωνο και ψάχνει για λεξικά,
2: ναι,
9: και είπε ότι διαθέτηκε ένα ποσό μέχρι 600 ευρώ.
2: Για το Πασά.
9: Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω αυτό το λεξικό,
2: ναι,
9: αλλά μπορώ να τον συμβουλέψω,
2: ναι,
9: με πολύ λιγότερα χρήματα,
2: ναι,
9: να προμηθευτεί τρία βασικά λεξικά, τρία-τέσσερα,
2: ναι,
9: να του τα απαριθμίσω, να τα ένα-ένα, να του τα πω, ας τα σημειώνει,
2: ναι,
9: για να έχει υπόψη, ναι, του κιόλας.
2: Ναι.
9: Πρόκειται πρώτα για το μεγάλο ετυμολογικό λεξικό, λέγεται Etymological Magnum Lexicon, ένα βυζαντινό λεξικό του 11ου αιώνα.
2: Ωραία.
9: Ακούτε.
2: Πολύ καλά σ' ακούνε.
9: Αυτό,
2: ναι, ναι,
9: αυτό μπορεί να το βρει τώρα αυτή τη στιγμή στο βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος στην Αθήνα.
2: Ωραία.
9: Στα 120 ευρώ.
2: Ωραία. Προχωράμε.
9: Αυτό να έχει υπόψη του ότι είναι βυζαντινό, εκδόσεις του Πελεκάνου.
2: Αφού μου λες 1100, σωστά, ναι.
9: Ναι, εντάξει. Ένα,
2: μετά
9: αυτό
2: Χριστόν,
9: θα το βρει τώρα άμα ψάξει, ναι, στο Λαβύρινθο στα 120 ευρώ.
2: Ναι, προχωράμε.
9: Να μπορεί να πάρει καινούρια,
2: ναι,
9: από το βιβλιοπωλείο της Πολιτείας στην Αθήνα.
2: Πολιτεία. Μεγάλο όνομα Πολιτεία, βέβαια.
9: Βεβαίως. Να πάρει το επίτομο λεξικό της ελληνικής γλώσσας των Λίντελ και Σκοτ, το οποίο είναι και αυτό πάνω από 100 χρονών.
2: Ωραία.
9: Αυτό θα το βρει τώρα σε προσφορά, το έχουν στα 50 ευρώ.
2: Ωραία.
9: Εκεί.
2: Προχωράμε όμως γρήγορα επίσης, γιατί ζητάει ο άνθρωπος συγκεκριμένα του Πασά. Σε αυτό μου έχεις λύσει.
9: Ακούστε, κοιτάξτε, αν θέλει τώρα να μελετήσει την ελληνική γλώσσα και οτιδήποτε σχετικό με την αρχαία ελληνική γραμματεία,
2: ναι,
9: θα τα βρει στα λεξικά που του λέω,
2: ναι,
9: που σας αναφέρω.
2: Που μου είπες μέχρι τώρα,
9: είναι,
2: δύο. Σωστά.
9: Ωραία. Το λεξικό των Λίντελ και Σκοτ το έχει αυτή τη στιγμή στα 50 ευρώ.
2: Ωραία.
9: Εκεί πέρα.
2: Προχωράμε το τρίτο. Το τρίτο, προχωράμε το τρίτο.
9: Το τρίτο. Το λεξικό Σουίδα. Λεξικό Σουίδα, 10ος αιώνας μετά Χριστού.
2: Ναι.
9: Εντάξει.
2: Σπουδαίο
9: και
2: αυτό.
9: Θα το βρει αυτό στην Πολιτεία πάλι σε προσφορά, 28 με 30 ευρώ, κάπου εκεί το έχουν τώρα σε προσφορά.
2: Ωραία.
9: Εκδόσεις Θύραθεν. Λεξικό Σουίδα, 10ος αιώνας μετά Χριστού. Και μπορεί να βρει,
2: ναι,
9: εγώ το έχω από μια έκδοση που, επανέκδοση που βγάλανε τα νέα,
2: ναι,
9: κάποια στιγμή, ένα λεξικό κυρίων ονομάτων που έχει άπαντα τα κύρια ονόματα,
2: mm-hmm,
9: που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Μυθολογικό, ιστορικό και γεωγραφικό λεξικό ονομάτων, εντάξει.
2: Ναι.
9: Αυτό είναι του κάποιου Ανέστη Κωνσταντινίδη,
2: mm-hmm,
9: και η πρώτη έκδοση ήταν το 1900,
2: mm-hmm,
9: 126 χρόνια πριν.
2: Yeah.
9: Εντάξει. Λοιπόν, όσο για το Αρκαδία,
2: ναι,
9: να του πω, γράφει το ετυμολογικό λεξικό,
2: ναι,
9: προέρχεται από το από τη λέξη Άρκιος, σημαίνει δηλαδή, όμως θα σας πω, ο Αρκάς, ο γενάρχης των Αρκάδων,
2: ναι,
9: πρόσωπο μυθολογικό, ήταν γιος του Δία. Λοιπόν, το Αρκάς προέρχεται από το Άρκιος, που σημαίνει ο ικανός, ο χρήσιμος, ο φέλιμος.
2: Το Αρκάς.
9: Ο Άρκιος είναι ο ικανός, ο φέλιμος.
2: Άρκιος με κάπα.
9: Από όπου προκύπτει και το Αρκάς.
2: Ναι, Άρκιος. Εντάξει. Με κάπα.
9: Ορίστε.
2: Με κάπα και γιώτα Άρκιος.
9: Έτσι, ακριβώς. Προέρχεται από το ρήμα αρχαίο. Είναι ρήμα αρχαίο και σημαίνει από μία έννοια στον Όμηρο.
2: Ναι.
9: Ως αποκρούω ή κρατώ μακριά ένα πράγμα, αποσοβώ, εντάξει, αναφέρεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα.
2: Ναι.
9: Και κρατώ μακριά, απομακρύνω σε Σοφοκλή. Mm. Συναντάται ακόμα.
2: Ωραία, δεν θέλω. Και ακουμπάμπη, σε ευχαριστώ, μου έδωσε καλές πληροφορίες. Δεν θέλω περισσότερο, γιατί δεν είναι μια εκπομπή ειδικό θέματος. Το σε ευχαριστώ πάντως. Μας έδωσε ωραίες πληροφορίες. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Στα αλήθεια, γιατί μας είπα, άκουρε το 1100 το Σουδαίας, το οποίο πάντα αναφέρονται όταν διάβαζα κάποια συγγράμματα, λες Σουδί και λες τώρα τι είναι αυτό. Τα άκουσα απόψε μετά από πολύ καιρό που όταν διαβάζω, λέω υπάρχει τέτοιο λεξικό. Ωραίες πληροφορίες μας έδωσε. Άγγελε, ό,τι συγκράτησες και εσύ από εκεί, ο Άγγελος μας τα είπε. Αυτά ή ο Νίκος. Τώρα σας έχω μπερδέψει, να δεν πειράζει. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Φέρα.
2: Και μετά να διαβάσω τα μηνύματά σας. Γεια σας.
10: Τι κάνουμε, Ηλία, είμαστε καλά?
2: Ναι, όνομα.
10: Λοιπόν, πήρα να καταθέσω το παράπονό μου και όχι να σε βρίσω. Είμαι λοιπόν η Μαρία. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ειλικρινά δεν περίμενα εχθές, κλείνοντας την εκπομπή, να κάνεις... ίσως εκμεταλλευόμενος την εξουσία που σου δίνει το μικρόφωνο, να πεις κάποια λόγια τα οποία εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν σαν άνθρωπο, σαν ιδιοσυστασία. Στο λέω πάρα πολύ ταπεινά και με αγάπη, γιατί είναι κρίμα όταν άθελά του ένας άνθρωπος εξαπολύει ένα μένος κάποιων δαιμονίων, να μπορεί εκείνη την ώρα να θάψει άδικα ότι κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο.
2: Περίμενε, ρε Μαρία, εσύ εξαπέλυσες δαιμόνια για τους αστυνομικούς και μιλάς σε μένα υπογάιδερο στον πεντινό κεφάλα.
10: Πάλι τα ίδια άρχισε.
2: Εντάξει, Μαρία, δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μαρία, δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου και είσαι δεύτερος άνθρωπος 1,5 χρόνο 400 εκπομπές που με φέρεις σε δυσκολία να σου κλείσω το τηλέφωνο. Με πήρες προθέσεις, άλλαξε την Παναγία στους ανθρώπους αστυνομικούς όλους. Όλοι στο ίδιο καζάνι, ποιο δεν ζει, ποιο δεν είναι με τσοχλάνια παντού. Σε όλα τα επαγγέλματα έχουμε, είμαστε σκατά. Δεν αφιβάλλω. Αλλά χθες άλλαξε, προχθές άλλαξε τα φώτα αστυνομικούς. Πέρυσι το βράδυ και σου λέω, ρε Μαρία, δεν σε κατηγόρησε καμία γυναίκα. Δύο-τρεις άντρες είπαν, καταπέλτησε αυτή η κυρία Μαρία τους αστυνομικούς, και αυτά παιδιά δικά μας είναι, του λαού είναι, και εγώ το πιστεύω. Εγώ είπα και κάτι παραδείγματα, ότι περιμένει το τσοχλάνι που πάει να πιάσει ο κακομοίρης αστυνομικός, και αν δεν τον πυροβολήσει, δεν μπορεί να. Οι νόμοι μας και οι δημοκρατίες μας τα έχουν αυτά που είναι τελείως ηλίθια πράγματα. Ο εργαζόμενος που του ζητάμε την τάξη να τον πυροβολήσουν πρώτα και μετά να μπορέσει αυτός. Εγώ το θεωρώ τρελό. Λοιπόν, και σου λέω να κάνω μια κατευναστικό αυτό. Λέει, φογκαρίζεις, λες διάφορα. Και εκμεταλλεύτηκα εγώ να πω εναντίον σου και με παίρνεις και απόψε να είσαι η ίδια και να λες δαιμονικά και αφήνοντας πουνούμενο δαιμονικά ποιους. Σε μένα που έκανα αυτά τα σχόλια ή σε κάνα τηλεθεατή που σε έκρινε. Όχι, Μαρία μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, και είσαι γυναίκα και σε προσέχω, αν είσαι άντρας θα μαλώναμε πολύ. Κάνεις λάθος, ούτε το λόγο θέλω να στερήσω, αλλά μη μου παίρνεις και μου παίρνεις μια τέως εμπάθεια πια της αστυνομικούς, ρε εσύ Μαρία. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδί μου, να με. Θέλεις κοινωνία ή θέλεις μην πω τίποτα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσω στην ώρα και μετά πάμε στη γραμμή. Πάμε, Μαρία, με συγχωρεί, λυπάμαι που σου κλείσα. Και λυπάμαι που είσαι γυναίκα, δεν τα βάζω με γυναίκες. Λοιπόν, έχει κουράσει η Μαρία ταπεινά και με αγάπη το λέω και εγώ και χθες μας χάλασε την εκπομπή το τελευταίο δεκάλεπτο και τώρα πάλι το ίδιο. Ορίστε. Ορίστε και δεν έχω κανένα μήνυμα εγώ, κανένα δικό μου να μου στέλνει. Αυτό είναι ο Δήμος, ε. Κοίταξε. Μερούλα, κρίμα στο όνομα μπρε, μου γράφει η Μέρη τώρα. Ακούς τι γράφει τώρα για αυτή τη γυναίκα. Αν λοιπόν εγώ σαν δικό Μαρία, κοίτα ο κόσμος τη γράφει, άσε με εμένα. Εμένα πες μου πως είμαι ο πιο άδικος που υπάρχει. Δες τι γράφουνε. Λοιπόν, και προχωράω, τα δύο τελευταία διάβασα πρώτο. Περνάω. Άννα, σε ευχαριστούμε. Βαλάντη και Μέρη, σας αγαπώ, αν ελεύθερα. Αγάπη μου, εσύ θα με κρατάς, εσύ μπροστά και η Άννα πίσω να με κρατάει κόντρα. Κάποιο γράφει μεταξύ σας, καλά κάνετε. Βαλάντη, να ακούτε. Πρόσφατα συντήσεις αυτό. Άννα, τώρα, Μέρη, δεν ξέρω τι γράφει. Ηλία, εδώ χανόμαστε, κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, τι γινόταν προ Χριστού, άστο. Επειδή κουβεντιάζαμε πριν, σωστά. Δεν υπάρχει Ακαδημία Βάσκων. Η ιδέα ότι η Τρία βρισκόταν εκτός Μικράς Ασίας είναι περιθωριακή και εμφανίζεται μόνο σε μεμονωμένους ερευνητές ή ερασιτεχνικές θεωρίες. Αυτά για τη Δάφνη από το Δήμο. Έχουμε την ίδια γνώμη, Δήμο μου. Δεν υπάρχει. Για μένα είναι ο καθένας να λέει ό,τι θέλει μέχρι να αποδειχθεί κάτι και να πούμε ναι σε αυτό και δίκιο. Λοιπόν, πάμε. Άλλο. Γιατί κάποιοι λέει που κοιτάμε τόσο πολύ σε, να παραπέμπουμε σε ιστορία, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε και προχωράμε. Δεν βλέπω τι άλλο, παιδιά. Ωραία, μέχρι και σας διάβασα όλους. Α, εδώ Δήμο. Μπορεί να είμαστε αδύναμοι, αλλά όχι καταδικασμένοι. Είμαστε θνητοί, αλλά όχι νεκροί. Γεννηθήκαμε, αλλά δεν πεθαίνουμε ποτέ. Είναι ο φίλος μας ο Δήμος, που έχει πάντα ένα ωραίο λόγο και με ενδιαφέρουν πάντα. Λοιπόν, ο λόγος του. Για πάμε τώρα. Πάμε σε επόμενη γραμμή.
11: Ναι.
2: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
2: Όνομα.
11: Γιάννης.
2: Έλα, κύριε, έλα Γιάννη.
11: Εγώ βλέπω τώρα εδώ στο κριτικό δελτίο.
2: Ναι.
11: Τη συγκέντρωση που είχαν κάνει οι Πακιστάνοι εδώ.
2: Ναι.
11: Αλλά παιδιά, έχω αναστατωθεί τόσο πολύ που μου έρχεται να βαρύσω κεφαλιά, σαν τάμια, σαν τουβάρια. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να πω κάτι κουβέντες, αλλά δεν θέλω, είναι ο σταθμός.
2: Έχεις δίκιο ρε Γιάννη, τι να πεις, καταλαβαίνω στον Αντρέα Παπα, στον Παπα...
11: Εδώ πριν το 1821, αυτούς είχαμε και μας φάζανε και τώρα... Και τους διώξανε Κολοκοτρώνες, Καρασκάκη, τους διώξανε, τους στείλανε στο... από εκεί που ήρθανε. Και τους έχουμε τώρα εδώ χάμω, ρε. Mm. Και ξεκόνουνε σημαία με την Τουρκία μαζί, ρε. Ρε, μας έχουνε καταλάβει, το ξέρετε. Και εσείς μου λέτε για το λεξικό του Λίντερσκο, τα ξέρω αυτά, που είπε ο κύριος προηγουμένως. Όλα αυτά τα λεξικά που λέει, τα ξέρω, τα έχω δει.
2: Δεν μου λέει τίποτα να τα ξέρεις.
11: Τι κάνουμε τώρα.
2: Περίμενε, Γιάννη, περίμενε. Περίμενε, δεν υποτιμάμε την κουβέντα του αλλού. Έκανε ένα άλλο ψάξιμο, άλλος.
11: Όχι, εγώ λέω τώρα τι κάνουμε.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Εδώ να πάμε την κουβέντα σου και άλλο τώρα κάτι άλλο που ψάχναμε πριν και πνευματικά. Μην απορρίπτεις τίποτα.
11: Και εγώ σου λέω, έχω τέτοια.
2: Ναι. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, άκου τώρα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σηκώνει σημαία και είναι μαζί με τους Τούρκους και κάνουμε εμείς τους έχουμε φίλους.
11: Λέει εδώ αύριο μεθαύριο θα ξυπνήσει και θα πει το σπίτι που μείνεις εσύ είναι δικό μου.
2: Ναι.
11: Το καταλαβαίνεις.
2: Βέβαια.
11: Έτσι θα σου πει.
2: Σωστά.
11: Ότι ήδη τα λένε. Τα λένε ήδη. Αφού έχουν ονομάσει την Αθήνα, Ισλαμαμπάντ έχουν ονομάσει. Αυτοί οι ίδιοι, αυτοί δηλαδή οι Πακιστανοί.
2: Ναι.
11: Τι δήμαρχος είναι αυτός, εσύ, Ηλία.
2: Ναι, Γιάννη μου, κοίτα. Αυτά πολύ σωστά σου λέω. Γι' αυτό με πήγε στο άλλο που δεν με ενδιαφέρει η άλλη κουβέντα για το να άλλον σε ένα κρατή.
11: Ναι, το παίρνω πίσω.
2: Ναι, ρε Γιάννη, να σου πω.
11: Αυτό τι δήμαρχο είναι.
2: Απίβδησε με αυτά που βλέπει στο ανατρεπτικό, ε.
11: Ναι. Σου λέω τρέμω ολόκληρο τα νεύρα μου, σου λέω.
2: Ναι.
11: Τρέμω ολόκληρο τα νεύρα μου. Υπερέξα αυτή την πατρίδα 36 μήνες.
2: 28 εγώ, έχει δίκιο, ναι.
11: Τι θα δω, ρε, τι θα δω.
2: Ηρέμησε λίγο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κάνω ό,τι μπορείς τώρα, κοιτά. Δεν θα βρούμε το δρόμο μας, πιστεύω.
11: Και έχεις και τους κάτι άρχες που πέρα βρέχει, ρε.
2: Ναι.
11: Ωραία, Παναγία μου. Ρε, πού το κοίτα, ρε, που τους έκανα.
2: Να σε ηρεμήσω και σένα, Γιάννη. Ηρέμησε, ο Θεός βοηθός, και να δούμε τι θα κάνουμε. Να σε καλά, Γιάννη.
11: Να πονήσουμε και εμείς τα χέρια μας, η Ηλία μου.
2: Να σε καλά, έχεις δίκιο, ρε Γιάννη. Τι να σου πω τώρα, άσε μένα. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Τα λέμε όποτε θέλει. Έχει δίκιο άνθρωπος. Λοιπόν, άκου τώρα, έκανα μία σύγχυση, παιδιά. Με μπερδεύεις με το Δήμο Ηλία. Κι είναι ο Δημήτρης από την Αγγλία το παιδί. Αλλά ρε Δημήτρη, τη διαφορά που έχεις, ρε άνθρωπε. Δημήτρη Τρία, έχει κουράσει η Μαρία ταπεινά και με αγάπη το λέω κι εγώ, και χθες μας χάλασε, αυτός είναι ο Δημήτρης. Ωραία. Και πάμε, ρε Δημήτρη, λίγο πριν, να βρω εδώ πέρα το άλλο που με μπερδεύεται με τον Άστο Βαλάντη. Άστη Μερούλα. Δημήτρης, δεν υπάρχει Ακαδημία Βάσκο. Εσύ είσαι, Δημήτρη, από την Αγγλία, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, φίλε, γιατί ο Δήμος μου γράφει Δημήτρη και συνεχίζει μετά το Δημήτρη κάτι άλλο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Του Δημήτρη είναι όλα αυτά τα λόγια από την Αγγλία. Η ιδέα ότι οι τρία βρισκόταν εκτός Μικράς Ασίας, περιθωριακή, και εμφανίζεται μόνο σε μεμονωμένες ερευνητές και ασθενικές θεωρίες και τέτοιες, έχουμε την ίδια γνώμη, Δημήτρη. Δεν κάνω στροφή σε τίποτα. Αφού είσαι εσύ ο Δημήτρης από την Αγγλία, έχουμε σένα την ίδια γνώμη τώρα. Εντάξει, δεν θα πει αυτό. Αν το έλεγε ο Δήμος, θα έλεγα με το Δήμο. Δεν κάνω, λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω, και απόψε γίνεται χαμός και μέσα στο εχθές 9.500 μέσα στο κανάλι το διαδικτυακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι παρακολουθείτε και τηλεοπτικά, να τα ακούνε και το ράδιο που θέλουν να μπουν. YouTube, Ηλίας Κακλαμάνης, πατάνε ελεύθερο είναι και βλέπουν. 8.500 προχθές, 9.500 χθες. Όχι εδώ που είναι εκατοντάδες χιλιάδες το ραδιομάχη που έχει αυτούς τους φοβερούς συνεργάτες με αυτά τα ονόματα που αναφέρω κάθε τόσο. Δεν μιλάω για το Βελόπουλο το μεσημέρι 12.00. Λέω για τον Στέφανο το Χίο 5 με 6 ραδιομακελάριδες. Λέω για τον Γρηγόρη το Σετ και όλους τους άλλους άξιους ανθρώπους. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες είναι εδώ. Γι' αυτό έχει αυτή τη δυναμική, αυτό το φοβερό ραδιόφωνο, το ραδιομάχη. Παιδιά, ραντεβού αύριο στις 9 με 11 από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο. Το Θοδωρή το Βαρμπαρί που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να σε ευχαριστήσουμε και να σας λέμε όσο μπορείτε, αντέχετε στα τρελά που βλέπετε γύρω σας, μη σας ανεβαίνει καμία πίεση και κανένα χάρτη το μυαλό σας. Μείνετε όσο γίνεται πιο ήρεμοι. Καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

Ελάτε να γεμίσουμε τα μέσα μας, ελάτε να γεμίσουμε τα έξω μας. Να φορτίσουμε με λίγα λόγια τις μπαταρίες μας. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Θα το λέω πάντα και θα το τονίζω. Αλήθεια. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Είμαστε 5 λεπτάκια σχεδόν. Ναι, 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Όπως κάνουμε βέβαια τις καθημερινές. Πήραμε σκυτάλι από τον καλό μας τον φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Όλα τα άλλα ισχύουν εσύ τον Viber και τα μηνυματάκια που έρχονται. Συν. Μισό λεπτάκι όμως, έτσι, μισό λεπτάκι με τις κλήσεις, μισό λεπτάκι. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Πρέπει και επιβάλλεται, συγγνώμη, έτσι. Λοιπόν, σκητάλη είπαμε τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Καγλαμάνη. Πάντα. Δύναμη με θετική ενέργεια. Θοδωρής Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας, έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας για τα πάντα όλα. Μισό λεπτάκι, έτσι, λίγο την κατανόηση. Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να προλάβουμε τα πάντα όλα. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα, γιατί και εκεί δεν τα προλαβαίνουν όλα με τις φορολογικές δηλώσεις. More than tax. Είναι μαζί μας, είναι μαζί σας, είναι δίπλα σας.

0: στο πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο του νομού Αττικής. Πρώτο. Με τη χρυσή πλακέτα, γιατί έχουν ακολουθήσει και άλλες χρυσές πλακέτες. Το πρώτο, το νούμερο ένα, το number one λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα, με την Μαρία μας την Ιλιαράκου. Και τους συνεργάτες βέβαια, δεν το ξεχνάμε, τηλέφωνο επικοινωνίας για το More Than Tax στο 210-95-99-381. Τώρα πάμε παρέα με το Μιχάλη, με τα τραγουδάκια και θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, θα βάλουμε και τα τραγουδάκια. Χωρίς άγχος και χωρίς καταπίεση. Να πω καλησπέρα και στο φίλο μου το Σάκη το Πουσδούνι. Το τοξοτάκι! Για να δω βάχη σήμερα.
1: Μια γιορτή καρδιά, εδώ τα λέμε όλα.
0: Το πω με το ζόρι μια καρδουλίτσα.

Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, να καλησπερίσουμε σιγά σιγά έτσι. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user. Αλέξανδρε, καλησπέρα παλικάρι μου. Καλή βραδιά να έχουμε, που θα την έχουμε. Να καλησπερίσουμε την ακριβή μας, την φίλη μας την ακριβή από τον Ευήρωνα.

0: Ορίστε, ορίστε, ορίστε η καρδούλα, ανυπομονούσα κι εγώ. Ορίστε, ορίστε, μία, εγώ πόσε. Το ξωτάκι. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Viber και απλό μηνυματάκι και χωρίς παγωτάκι, έτσι. Χωρίς παγωτάκι. Καλησπέρα, Μπέκη μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Έχει πολύ γρασία, παιδιά, δεν είναι θέμα ζέστης. Τώρα έχει 26 βαθμούς. Έβρεξε σε ορισμένες περιοχούλες και χθες. Και έχει πάρα πολύ γρασία. Δεν είναι υπερβολική ζέστη. Δεν έχει τα σαραντάρια τώρα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μινά. Μινά μου, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Μάμα, ακόμα το πρώτο μας ραντεβού.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπολή. Άρχοντα το ραδιοφόνο. Λεβεντάκο μου, μην υπερβάλλουμε εσύ από το Περιστέρι μεριά. Πιτσούνι City. Ευχαριστώ πάντως, έτσι, ομορφό παιδό. Ευχαριστώ. Μαρακί. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη. Φωτάκο μου στο Κολωνάκι, καλησπέρα.

Αγαπάμε ή θέλουμε να μας αγαπάνε όπως είμαστε. Κάποιος που προσπαθεί να αλλάξει κάποιον, κάποιος προσπαθεί έστω να κάνει μία μικρή μεταβολή, δεν λέγεται τόσο. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι έρωτας. Κάτι εκεί σκοτώνει. Το καλό, το αυθεντικό, όπως το γνωρίζεις, όπως το ξέρεις.

Το ίδιο λέμε, Λεβεντάκο μου, το ίδιο. Δεν ήξερα όμως ότι είναι αυτό που λέμε ο βοριάς, έτσι. Νοτιά, έχει νοτιά. Έχει νοτιά, γι' αυτό και έχει λίγο υγρασία. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου, τον Στρατή από την πανέμορφη την Κάριστο. Όμορφες καλησπέρες στέλνω, Στρατή μου, να είμαστε πάντα γεροί, δυνατοί. Δεν το συζητάω. Καλησπέρα, Πινελόπη μου, εγάλεο μεριά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Λοιπόν, θα σας πω και λίγο κάτι αύριο, ίσως εδώ με τον κύριο Σάκη τον Μπουσδούνη. Πείτε λίγο περισσότερα. Θα αναλάβει τα ηνία. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Ορίστε με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Πίτσα Ζεάκης, το νούμερο ένα στην πίτσα. Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Δημακό!

0: Ευλογημένοι
1: ευλογημένοι να είμαστε, Γιώργο μου, και να είναι όλα καλά. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Καλή βάρδια στα μεγάλα και τα βαριά τιμόνια. Γιώργο μου, να είμαστε καλά. Σου πω και για τον φίλο μας εδώ, το Βαγγέλη, το Αρχοντόπουλο. Έτσι πρόκειται βέβαια. Εδώ να δει, Σαμαντά, Σαμαντά. Καλησπέρα Χριστίνα μου, καλησπέρα στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα. Να περάσουμε όμορφη βραδιά, βεβαίως να περάσουμε. Να μην κάνουμε σχόλια διάφορα τέτοια, μην κάνουμε δε. Είτε καλοπροαίρετα, είτε κακοπροαίρετα, είναι σχόλιο. Να περάσουμε όμορφα, εγώ αυτό θέλω. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Ο Ξηφίας κάνει τη διαφορά σήμερα, έτσι. Ο Ξηφίας κάνει τη διαφορά. Αλήθεια, αλήθεια. Λίγο ριγανίτσα, λίγο τσαλάκι.

εδώ τα λέει όλα. Ο Νότης, ο μεγάλος, ο άρχοντας, τα είπε όλα. Μακριά δεν γίνεται. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας από το Χαϊδάρι το 943. Στέλνουμε όμορφες καλησπέρες. Φανταστικές, όμορφες. Να καλησπερίσω τον Δημήτρη μας. Από το Περιστέρι. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Φώτης θα κάνει λίγο υπομονή. Φώτη μου, έρχεται το τραγουδάκι σου που ζήτησες με την πόλη πάνω. Γιατί είμαστε εδώ, για τα τραγούδια. Για τις αρεσκίες σας πάντα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Θοδωρή τον Παρπαρή. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

να καλησπερίσω τον Δημήτρη όμως, τον Τρικαλινό. Τον φίλο μου τον Δημήτρη, το Αρχοντόπουλο, τον Τρικαλινό. Φώτη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Φίλος μας ο Φώτης από το Κολιονάκι. Καλησπέρα κύριε Σιαδόπουλε. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε.

Επιλεκτικό σου φίλο μου, Φώτης, εκεί στο Κολωνάκι. Βέβαια, τώρα Κολωνακιώτη, δεν το συζητάμε, ουρανία μου. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Αγγίζουν πολλές φορές τραγούδια. Αγγίζουν καταστάσεις, τις καταστάσεις που περνάμε, που έχουμε περάσει. Είναι λογικό σε κάποια στιγμή, είναι η απόλυτη λογική. Είναι όντως η απόλυτη λογική. Εδώ δεν χωράνε να πούμε πράγματα. Πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Ένα Νίκο Οικονομόπουλο για την Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Δημητράκο, από πάνω, ψηλά. Χριστίνα μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι και είμαστε εδώ. Είμαι εδώ. Θα είμαστε εδώ.

0: μια ψυχή. Δω και εκεί. Και στον Πειραιά, εκεί με τις σημαίες. Έτσι, Γιώργο μου, Γιώργο ταξιτζή μου, μεγάλες στιγμές. Θα πάρεις, θα το δεις. Θα το δεις. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Κατερίνα. Δεν είναι περιέργεια, Κατερίνα μου, όλο αυτό. Καλησπέρα στην Αγία Μαρίνα, το 1424 είναι η φίλη μας η Κατερίνα. Κατερίνα μου, κάτι επαγγέλλομαι. Ανεπάγγελτος και άνεργος δεν. Δεν είμαι από οικογένεια που τα είχανε. Δεν είμαι από εφοπλιστική οικογένεια, ούτε καν, ούτε καν. Καθόλου, καθόλου. Κάτι επαγγέλλομαι, ανεπάγγελτος δεν είμαι πάντως, έτσι. Πάμε σε ένα παλικάρι που μιλήσαμε πρώτη φορά, ενθουσιασμένο και θέλω τον ενθουσιασμό. Είναι από τις Σέρες μας, ακούει ιντερνετικά, από το ίντερνετ του Μάχη 99,8. Είναι ο φίλος μας ο Νέστορας εδώ και θα ακούσουμε, λέει, θέλει Παντελή Παντελίδη. Δεν θα ακούσουμε μόνο ένα τραγουδάκι, Νέστορα, θα ακούσουμε, θα σας βάλω κι άλλο τραγουδάκι, θα ακούσουμε κι άλλο, γιατί με συγκίνησες. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Νέστορα από τα Σέρες, έτσι λέμε, Παντελής Παντελίδης. Δύο, όχι ένα. Καλησπερίζουμε στον Κορυδαλό την φίλη μας την Όλγα. Όλγα μου, καλησπέρα. Το 136 φίλη μας η Όλγα. Όχι φαρμακοποιός. Το Ξωτάκι. Τώρα να έρθει ο Βαγγέλης. Τώρα να έρθει ο Βαγγέλης.
1: Ξύπνησα νωρίς.
0: Μας βλέπω να ανηφορίζουμε με το Βαγγέλη. Να πεις, η ζωή είναι πάντα ανηφόρα. Τέλος. Πάμε, Νέστορα, να τα ακούσουμε, ρε παιδάκο μου.

τραγούδι που είχε γράψει, έτσι. Τραγούδι που έγραψε, τραγούδι που τραγούδισε κιόλας, έτσι. Έγραφε και τραγουδούσε τραγούδια, έτσι. Ο Αείμνηστος, ο Παντελής, ο Παντελίδης, πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Κοιτάξτε να δείτε τι παιχνίδια παίζει πολλές φορές η τύχη, η μοίρα, να το πω έτσι. Ε, αυτό το τραγούδι το πίνω από εκεί ψηλά και σένα. Καλησπερίζουμε την φίλη μας την Χαρούλα. Χαρούλα μου, καλησπέρα στην Κυψέλη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τον φίλο μου τον Στράτο, όμως να τον καλησπερίσω γιατί πάντα το ξεχνάω, από την πλατεία Αμερικής. Στράτο μου, είδες, προκαταβολικά

0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, και έλα λίγο πιο μέσα, γιατί κάθεσαι στην άκρη. Έλα, λέει, λίγο πιο μέσα, έλα, γιατί κάθεσαι στην άκρη. Έλα λίγο πιο μέσα, μα το γραβάτι είναι διπλό, έτσι. Αν δεν είναι, εκεί στριμώχνεσαι. Φίλοι μου, Νέστορα, εκεί από τα Σέρας, έτσι λέμε εμείς προς τα πάνω, πάμε στα Σέρας. Πανέμορφες Σέρες. Ελπίζω να σε κάλυψα με τα τραγουδάκια. Στην καινούρια μας φίλη, που της το είπα, Μαρία από το Λόφο Σκουζέ. Όπως το είπα, μπέρδευα πάντα το Λόφο Σκουζέ, έτσι. Πάντα τον μπέρδευα. Έλεγα, μία είναι προς τα πάνω προς τον Αγιάννη, τον Νέο Κόσμο, μία προς τα κάτω προς το Παλατάκι. Επειδή σε έχω κάνει και στα λεωφορεία, το έχω πει έτσι. Γι' αυτό θέλω να συμπληρώσω κάτι στη φίλη μου την Κατερίνα. Ποτέ δεν ήμουν ανεπάγγελτος. Το μεροκάματο με υδρότα. Λοιπόν, Μαρία μου από την Παλατιανή, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη μας παρέα του Μάχη. Σε ευχαριστώ καταρχήν για τα όμορφα τα λόγια. Τέλος. Έτσι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι που ζήτησες με τον Μητροπάνο, τον Αρχάγγελο Διγενής. Και δεν υπάρχουν ντροπές. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και ο Θοδωρής εδώ, ο Μπαρμπαρής, που είναι στη ρύθμιση του ήχου το παιδί. Το καπνιστάκι. Εγώ λέει είμαι. Το έχει γράψει, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι σαν ένα παράπονο. Ακούγεται τώρα όλο αυτό. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, σε όλη την παρέα. Εδώ είμαι κι εγώ, λέει, στο καθήκον μου πάντα. Μέχρι να με πάρει ο ύπνος που ξυπνάω το πρωί. Λοιπόν, είναι η Δέσποινα, η φίλη μας από το Παγκράτη. Καλή συνέχεια, λέει, Μιχάλη μου, να είσαι πάντα καλά. Δεσποινάκι μου, να είσαι πάντα καλά κι εσύ. Η Δέσποινα είναι που έχει πάντα ένα ραδιοφωνάκι αγκαλιά. Που την παίρνει ο ύπνος, την αναγνωρίζουμε. Αυτά είναι τα δικά σας μνηματάκια και άλλα πολλά που έρχονται. Ουρανία μου, φανταστική ουρανία. Έχω, το κόλλησα, το κόλλησα. Αλήθεια.

0: βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, είναι πολύ καλό όλο αυτό με την φίλη μας. Καταρχήν, να πούμε καλησπέρα στην Ματίνα μας. Ανοίξαμε, Ματίνα μου, μια συζήτηση και είναι πάρα πολύ αληθινή, έτσι. Το λέει και η μανούλα μου εδώ, η δική μου. Και το λένε όλοι οι μεγάλοι. Έχουν δώσει μια παράτα, νομίζω, και αυτή την εβδομάδα αναφέρομαι, στα οικόπεδα, αν και δεν ήξερε. Έπεσε πάνω στο σχετικό τώρα η Ματίνα. Ματίνα μας από το Ήλιον, που έχει προσφερθεί πολλές φορές με το εξοχικό να δώσει τα κυριά, κάποιος που θέλει να πάει Σαββατοκύριακο, αυτή η κυρία. Α, να ξελαμπικάρουμε λίγο, ρε παιδάκι μου, να δώσει τα κυριά του εξοχικού της έξω από το Αίγιο. Και έρχονται τώρα οι Δήμοι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις ένα οικόπεδο, έχεις ένα σπίτι για τον ΑΒ λόγο, το βρήκατε, το αποκτήσατε, το βρήκαμε από τους γονείς μας. Έρχονται τώρα οι Δήμοι να σου βάλουν, εάν δεν το καθαρίσεις, να έχει και πρόστιμο. Και έρχεται ένα καινούριο τώρα, σαν ένφια περίπου είναι, τώρα θα μιλήσω με το λογιστήριο, αν και μας ακούνε βέβαια. Βγάζουν ένα καινούριο φορό, είναι σαν τον ένφια. Μην κοιτάτε ότι δεν μιλάμε στη διοίκηση πάνω, έτσι λέει ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί. Είναι στη διοίκηση, λέει. Ωραίο. Λοιπόν, ένας καινούριος φόρος. Βλέπουν οι Δήμοι ένα οικόπεδο. Γιατί δεν στέλνουν το προσωπικό τους να το καθαρίσουν? Ναι, γιατί δεν στέλνουν? Δεν το πληρώνουν. Δεν είναι πληρωμένο αυτό. Δεν πληρώνει το οικόπεδο ένφια. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, έτσι. Απλά. Τράβα τώρα στον άλλον που παίρνει τώρα 800-900 ευρώ που τελειώνει 15 του μήνα ο μισθός του. Γιατί είναι πραγματικές αλήθειες που δεν θέλω να τις πούνε. Που τελειώνει ο μισθός σε ένα συνταξιούχο, απλά να πάει του πει τώρα τρακάτω το οικόπεδο. Αν και δεν βρίσκεται κανέναν, ναι. Όπως το είπαμε, Ματίνα μου, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια να πάει να καθαρίσει. Τώρα να πάρει την κόσα, να πάει να πάρει κοσιά, τι λένε. Ή να πάει να πάρει το μηχάνημα, να μπει ένας μεγάλος άνθρωπος να καθαρίσει το οικόπεδο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Γιατί αυτά τώρα σιγά σιγά είναι και με τη ζέστη. Αυτή είναι η κατάντια μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι Όλγα μου, το δικό σου, από τον Κορυδαλό. Από το βορρά μέχρι το νότο, δεν ξέρω τα σύνορα του Κορυδαλού, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά. Είναι μεγάλα, μεγάλα. 693, είναι καλό θέμα. Έχουν δώσει, νομίζω, παράτα μέχρι και αυτή την εβδομάδα. Να πάνε να καθαρίσετε τα οικόπεδα, έτσι, στροπή. Και τι κάνουν οι άλλοι? Τίποτα. Ρένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Ρένα μας. Είναι και αγαπημένο στο τραγούδι. Ρένα μου από Σαρονίδα μεριά, το 705. Καλησπέρα σε όλους, λέει, και την καλησπέρα μου. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές του Μάχη. Καλησπέρα από τη Ρένα μας εκεί στη Σαρονίδα μεριά. Εσύ με την καρδούλα, εσύ με το χαρακτήρα. Μαλάκι. Α, το μαλάκι ξέρω από Κορυδαλό. Μαλάκι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να καλησπέρισουμε τον φίλο μου τον Μανώλη. Μανολάκι μου, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λεβεντάκο μου. Ένα τραγουδάκι, ναι, θα το ακούσουμε, το δικαιούστε. Λοιπόν, το ανοίξαμε το θεματάκι. Ελάτε τώρα εσείς τώρα να μου πείτε, με τα οικόπεδα, με τα σπίτια, βάλανε τον ένφια μέσα, ε. Ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα πληρώνει? Μα τι να μου το κάνουμε θέμα, οτιδήποτε θεματάκι πάντα το... Δεν είμαι δημοσιογράφος, έτσι. Δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά το άδικο το βλέπω κι εγώ. Κι εγώ είμαι από χωριό. Κι εγώ βρήκα από τους γονείς μου. Ο χρεωμένος τώρα να πάω να καθαρίσω, να πάω να βάλω τρεχτέρι. Τι αν θα βρεις και πότε θα το βρεις? Γιατί δεν υπάρχουνε. Λοιπόν, καλησπέρα στο μαράκι μας. Καλησπέρα στο ήλιο με το λουλουδάκι το τριγουάζ. Μαρία μου, καλησπέρα. Έφαγες δροσερό παγωτάκι, αλήθεια? Λοιπόν, καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα, λέει, στο Τζόρτζ. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, ρε Λεβέντη μου, πώς μου είσαι? Πώς πήγε η βραδιά σου χθες? Είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο ταξιτζής εδώ. Αυτό το αστέρι. Λοιπόν, ο Τζόρτζ σήμερα πετάει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν ξέρω. Ο Τζόρτζ σήμερα πετάει. Δεν μου είπε, δεν τον ερώτησα, δεν ρωτάω εγώ τέτοια πραγματάκια. Δεν ρωτάω εγώ τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε στη Σαλαμίνα τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Τώρα, αν και το βρούμε τώρα αυτό το τραγουδάκι, για τον φίλο μας τον... για τον φίλο τον Μανώλη. Μανώλη μου, Σαλαμίνα, ένα τραγουδάκι όλοι, έτσι. Και στο κρασάκι σου δροσερό. 6-93-84-0-08-56. Λοιπόν, ο Μανώλης από τη Σαλαμίνα θέλει να ακούσει το τραγουδάκι αυτό με τον Ντόλι τον Βοσκόπουλο. Θα ακούσουν κι άλλοι, Βαγγελάκο μου, έτσι. Ακούσουν κι άλλοι τραγουδάκι. Έλα, έλα, με στενοχωράν.
1: Ο πόνος είναι...
0: Θέλω να βάλω και το χαρακτήρα. Καλησπέρα, λέει. Εδώ είμαι, λέει, και ακούω. Ο φίλος μου Βαγγέλης, ο Ρούμπος, ο δάσκαλος, από το κάτω Γάλλο, δυτικά των Αθηνών. Βαγγελάκο μου, δάσκαλε. Καλωσορίσατε, βρε.

Λοιπόν, επειδή στο πήγα λίγο πιο επιφυλακτικά, Βαγγέλη μου, το κατάλαβες όμως. Έτσι, γατώνεις, έτσι, γατώνει. Λοιπόν, καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα στο George Clooney, λέει, του ραδιοφώνου. Καλησπέρα στο Τοξοτάκι. Λοιπόν, Πέτρο μάζευε, λέει, όλα τα φορολογικά, λέει. Πετράκο, κάτι λέει παρακάτω, αλλά δεν το λέω ακόμα, έτσι. Κάτι λέει ακόμα, αλλά δεν το λέω. Αυτό είναι γραμμένο από το Βαγγέλη. Μάζεψε τα φορολογικά όλα, ναι, γιατί είμαστε το καλύτερο, στο νούμερο ένα. Φορολογικό, φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα. Είναι τιμή μας, εμάς εδώ στο μάχη. More than tax. More than tax. Και μόνο αυτό που ακούτε, γιατί βάζουμε τα πράγματα σε τάξη. More than tax. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, Ρένα μου Σαρονίδα, αυτό είναι το τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Είναι δύο γυναίκες, δύο αγάπες, με τον Αντώνη το Ρεπάνι. Όταν δεν με διευκολύνεται λίγο και με τον τίτλο, βρε παιδάκια,

0: Στεφανάκο μου, Κοκοτάκη, σε βλέπω πολύ ανεβασμένο και έτσι θέλω, έτσι. Και έτσι πρέπει και έτσι θέλω. Και έτσι επιβάλλεται. Λοιπόν, στην φίλη μας από το Ήλιον, την Ματίνα, που είναι διαθέσιμο το εξοχικό, τώρα θα πει και η γυναίκα διακόπες, έτσι θα ξεκουραστεί, συνταξιούχη, δεν ξέρω, εργαζόμενοι, ό,τι και να είναι θα πάνε, έτσι και το εξοχικό. Αλλά η καλή θέληση πάντα μετράει, έτσι Ματίνα μου στο Ήλιον. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Καλησπέρα, πολλά πολλά Αλφα Μιχαλάρα, λεβέντη μου. Δεν το σχολιάσω γιατί συγκινούμε, έτσι. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζή το τραγουδάκι για να μπούμε δυναμικά μετά. Να μπούμε δυναμικά μετά, κύριε Μινά μου. Όχι όποτε το θυμάσαι, Μινά, όχι όποτε το θυμάσαι. Σαν ψαράκι τώρα αρχίζω και συγκινούμε τώρα. Και κοντεύω να βρω και την ημερομηνία. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, μεγάλη μου τιμή λέει που σου έσφιξα το χέρι. Βαγγέλη μου, άστα τώρα. Βαγγέλη, ο Λαλά τώρα. Τα έλεγα στο Γιώργο, έτσι. Εγώ μεγάλη μου τιμή που σε γνώρισα, Βαγγελάκο μου, ταξί. Τέλος.
1: Τα λόγια σου μαχαίρισαν.
0: Και μου το είχε πει εμένα και ο Πέτρος, πραγματικά, και ο Πέτρος και η Μαρία. Μου το είπανε και οι δύο, ειδικά η Μαρία. Έτσι, μέσα στον κόσμο, ξέρει, να ξεχωρίζει λίγο. Τώρα με ένα μαθητούδι με βρήκε. Αλήθεια. Εμένα, μαθητούδι με βρήκε.

0: Ωραίο, απ' τα άκουσα σήμερα. Πού το άκουσα σήμερα αυτό? Κοίτα μου λέει, έχει ένα ωραίο φεγγάρι. Πάμε να το πείσουμε πάλι.
1: Ναι.
0: Ήτανε πάνω σε ένα πανέμορφο μέρος. Όπως σύμπτωσης, δεν νομίζω. Αμα τόσο σύμπτωση πια. Μα τόσο σύμπτωση ρε παιδιά.

Λοιπόν, μια και εντάξει, προτεραιότητα πάντα μπαίνουν τα καλά, έτσι. Βαγγέλη μου, θα τα ακούσουμε, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Με τον Νίκο το Μακρόπουλο έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει, βάζουμε όλους μέσα, έτσι, Λεβεντάκο μου. Δεν το συζητάμε, στον φίλο μου τον Βασίλη Βασιλάκο μου, στον Νέο Κόσμο. Καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα και καλημέρα. Το είπα πριν με το Βοριά και με το Νοτιά, έτσι, γιατί μου το έγραψε ένα παλικάρι ο Αλέξανδρος, από το Περιστέρι, έτσι, έχει Νοτιά και είναι όλο αυτό δημιουργείται με την υγρασία. Καλό είναι να υπάρχουν υγρά, παιδάκια. Είναι καλό να υπάρχουν υγρά. Γιατί να αφυδατωθεί το δερματάκι μας, γιατί να είμαστε αφυδατωμένοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι και είμαστε εδώ, έχω και τον ταξιτζί εδώ.

Λοιπόν, έχω και το φίλο μου τον Γιώργο εδώ. Τον Γιώργο μας εδώ από τα Μέγαρα. Έχει τριαντάφυλλα ακόμα, ρε παιδιά. Έχει τριαντάφυλλα. Εάν δεν έρθω, ειλικρινά στο λέω, κάποια στιγμή τώρα στο λέω. Εάν. Φωνάζω κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης τώρα, έτσι με τα τριαντάφυλλα. Έχω μία μανία. Έχω περάσει πολλές φορές κάγκελα μέσα να κόψω τριαντάφυλλα. Έχω μία μανία. Βέβαια το παίρνω για την πάρτη μου. Α, όλα κι όλα. Λοιπόν, έχω μηνυματάκι. Πρώτη φορά το βλέπω γι' αυτό. Βασίλης. Καλησπέρα, λέει από Γλυφάδα. Βασίλης και Ιωάννα. Καλησπέρα στο ζευγαράκι. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στο ζευγαράκι από Γλυφάδα μεριά. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο και την Ελένα του από τα Μέγαρα. Το παιδί με και με τα τριαντάφυλλα. Ο φίλος ο Στέφανος, ο Κόκοτας, ο φοιτητής, θα ζητήσετε το τραγουδάκι τώρα με το ρολόι. Ρε Στέφανε, γιατί να πουλήσεις το ρολόι? Εγώ θέλω να το βγάλω εντελώς από το χέρι μου. Αλλά εντάξει, είπαμε, λογιστής δεν έχετε δει ποτέ να φορεί ρολόι. Λογιστικό σοβαρό, έτσι, γραφείο, να φορεί λογιστής δεν υπάρχει. Εγώ βέβαια δεν έχω πάρει τον τίτλο ακόμα. Εγώ είμαι τώρα ανάμεσα στο ψυχίατρο και στα λογιστικά. Ολαλά, ολαλά. Πάμε, φοιτητή μου Κοκοτάκι. Ευχαριστώ, Βασίλη μου Γλυφάδα, με την Ιωάννα σου. Να είστε πάντα καλά.

Πολύ δύσκολοι χαρακτήρες. Αν θυμάμαι καλά. Και γιατί έχω και εγώ θυμητικό, έτσι. Μαράκι μου κορυδαλός, έχω και εγώ θυμητικό. Θα δάκια λίγο με την κλίση. Έχω και εγώ πολύ καλό θυμητικό, έτσι. Και τα πέδειξα και σήμερα. Λοιπόν, θα ακούσει ο φίλος μου ο Θανάσης, ο ταξιτζής. Φίλος μου ο Θανάσης με το ταξί το τραγουδάκι, με τον Ζαφίρι το μελά. Λοιπόν, θέλω τραγουδάκι, Βασίλη μου, με την Ιωάννα σου από Γλυφάδα. Τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, εμείς έτσι καλωσορίζουμε τις παρέες μεγάλες εδώ στο Μάκη 99,8. Τα παιδιά πρώτη φορά στέλνουν μηνυματάκι από Γλυφάδα, Βασίλισσα ή Ιωάννα. Έρχεται παρακαλώ, έρχεται. Και δεν τα αφήνεις πάνω στο μυαλάκι σου. Εξωτάκι, Χριστέ.

βγάλω, θα το βγάλω παλικάρι μου το ρολόι, έτσι, να μην το πουλήσω. Δεν γίνεται τώρα να το πουλήσω, θα τα αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί χρωτσουνάει πολλές φορές, έτσι, είμαι και λίγο άγραμπος, το λέω, έτσι. Είμαι λίγο, θα το βγάλω, έτσι, δεν είμαι το ρολόι, κάνει χρωτσουνίες τώρα. Βαγγέλη μου, κατάλαβες τώρα, εσύ, τώρα για ένα γαλακτομπούρικο, τώρα το, ένα γαλακτομπούρικο, δόξα τω Θεώ, το παίρνουμε και θα κεράσουμε την επόμενη φορά και θα πάρουμε και παγωτάκι. Παρφέ, αλήθεια λέω, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα θα ακούσει το τραγουδάκι του με το σταμάτη το γονίδι, είναι φανταστικό. Με την κυρία Δαλάκα, την Έλενα, τη ζωγράφος, ορίστε, κάνω πλήρη αναφορά. Να καλησπερίσουμε όμως τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον τράμερ από την Νίκαια. Ευαγγέλη μου, καλησπέρα. Έχω κι άλλο μηνυματάκι, είναι η Αθηνά από την Νίκαια. Αθηνούλα μου, καλησπέρα. Λοιπόν, φραπεδάκι λέει και για βαρδιούλα. Είναι κλασικά, μισό λεπτάκι μωρέ, μισό. Είναι κλασικά με το φραπέ. Εγώ τώρα μαθαίνω εδώ και για ένα χρόνο περίπου δεν είναι χρόνος ακόμα με τους καφέδες. Μισό λένε φρέντο, ντεκαφεϊνέ, σοκολά. Τα μπερδεύω. Ποτέ δεν το έχω πει, ποτέ δεν το έχω πει. Όπως ακριβώς πίνεται. Λοιπόν, πάμε Μέγαρα, πάμε Γιώργο μου Μέγαρα.

0: Ορίστε κύριε Γιώργο μας, με τα λουλούδια σου από τα Μέγαρα μεριά, το λουλούδι στα λουλούδια. Λοιπόν, Φώτη μου Κολωνάκη, επειδή σε έβαλα, το θυμάμαι, της, με τα... ήταν με την πόλη, πάνω το τραγουδάκι. Θέλω να ακούσουν όλοι ένα τραγούδι. Ξέρεις πόσα είναι γραμμένα, πόσα είναι μαζεμένα, το λέω. Έχουμε χρόνο μετά, θα βάλουμε εδώ, θα διασενάσουμε. Για τα τραγούδια είμαι, αλλά δεν θέλω να χαλάω χατήρι πάνω σε αυτό που λένε τραγούδι. Εδώ δεν έχω βάλει, να ακούσω δικό μου, που πολύ σπάνια το κάνω, έτσι αγαπημένα μας εδώ, που λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνετε. Στη μεταμόρφωση το 293 είναι η φίλη μας η Δήμητρα μαζί με τον Κώστα. Εγώ θα τους πω μια όμορφη καλημέρα, όπως μου λένε και οι κύριοι εκεί από τη μεταμόρφωση στο μπαλκόνι. Λοιπόν, Αθηνούλα, το φραπέ είναι μια συνήθεια όντως, έτσι. Είναι, πιστεύω, από τους πιο δυνατούς φραπέδες, καφέδες, θέλω φραπέδες, φραπές είναι. Το παίζουμε, το χτυπάμε, το καφέ. Καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννο. Καλησπέρα Γιάννο μου ήρωα. Για πάμε τώρα για το χαρακτήρα. Εδώ τρομάζω λίγο. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Όταν ήταν ο Σάκης ο Μπουσδούνης εδώ, γιατί λίγο η γνώση, λίγο το θυμηθικό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, άκουγα. Λέει η Μαρία από τον Κορυδάλο, έχει πει ο Σάκης τότε τα πάντα. Μαρία από Κορυδαλό, μετά Μαρία Καλυθέα, μετά το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί. Να τα ο Σάκης τώρα. Τα πάντα θυμάμαι. Παρόλο που με μαθητούδι, θυμάμαι τα πάντα όλα. Για σου, ουρανία μου, αστέρι. Όλα τα τραγούδια μιλάνε στην καρδιά και όλα τα τραγούδια μιλάνε στην ψυχή μας.
1: Αλλάξω γνώμη, έτσι απλά, για να με συμπαθείς. Ποτέ δεν σκέφτηκα.
0: Σε ένα παρκάκι, έτσι απλά, με σαγιονάρα, με σορτσάκι. Και εκείνο το έκαψε.

Μαράκι, από κάπου ψάχνουμε μία αφορμή. Εγώ ήταν, πιστεύω ότι είναι μία αφορμή, δεν ξεκίνησαν όλα από αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μία μικρή αφορμή. Ήταν μία σπίθα. Αν πει μία σπίθα, αρκεί να φέρει την καταστροφή τώρα, έτσι. Για τις φωτιές εννοούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Μην τα διαχωρίζουμε λίγο. Μανώλη μου, θα σου πω καλημέρα και σένα να ολοκληρώσω λίγο κάτι που έχω εδώ στο μυαλό μου. Συγγνώμη, Μανολάκο μου, έτσι. Δεν είναι. Και θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι άλλο με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν. Τώρα, εάν ήταν μία μικρή αφορμή, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, καλημέρα. Δύναμη και θετική ενέργεια. Λοιπόν, μετά ήταν το άλλο στην ταξιδιωτή. Παρακολουθείτε, το ξέρει πάρα πολύ καλά, έτσι. Στο είπα προχθές. Παρακολουθείτε η ώρα. Λες σε χτυπάω κάρτα. Λες σε χτυπάμε κάρτα, έτσι. Καταλαβαίνει. Έλα στην πάνω γωνία. 6-93-84-00-8-56. Viber, παιδιά, μηνυματάκι απλό. Απλό μηνυματάκι και Viber. 693-84-00-8-56.

0: Καλό είναι τώρα με τις αναπάντητες. Καλό είναι να κάνετε αναπάντητες όταν δεν το γνωρίζω όμως, παιδάκια. Ειλικρινά το λέω, το 0384 πρώτη φορά παίρνω. Έτσι, δεν το γνωρίζω. Δεν γράφω ονοματάκι. Λοιπόν, λέω τα τέσσερα τελευταία νούμεράκια του τηλεφώνου να καταλάβει. Καλησπέρα, καλημέρα στο 0384. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, αναπάντητες. Δεν μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι. Μου λέει ένας φίλος εδώ, Βαγγέλης ο ντράμερ, έτσι. Ο φίλος ο Βαγγέλης ο ντράμερ. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, άλλωστε. Με την τεχνολογία, με το τηλέφωνο και τα μηνυματάκια. Δεν το έχω. Και είναι και πολλοί που δεν το γουστάρουν κιόλας, Βαγγέλη μου, όντως, έτσι. Έχουμε ένα τηλέφωνο για την ανάγκη. Είναι άλλοι άνθρωποι όμως που δουλεύουν από αυτό. Άλλοι το έχουν και εγώ μια από τα ίδια. Σαν εσένα. Και τα έχω μεγαλώσει λίγο τα γραμματάκια τώρα. Ωεό. Τα έχω μεγαλώσει λίγο τα γράμματα. Νίκο μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο μου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πάντως είχε να κάνει με ψαρικά. Μ' ακούς με καλή διάθεση, έτσι. Φτύσε με, Λεβεντάκο μου. Νίκο μου, φτύσε με γιατί με πιάνει το μάτι τώρα τελευταία. Με πιάνει λίγο το μάτι, αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στο 0384.
1: Πες μου το...
0: Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Εγώ θα πάρω ρολόι, λέει, να βλέπω την ώρα, λέει, για να μην αργοπορώ. Καλησπέρα Έφη μου, ελάτε να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι για που χτυπάνε οι καμπάνες. Καλησπέρα στην Έφη μας από το Εγάλαιο, την Έφη τη Θυμιό που θυμώνει. Πάμε.

Μην το πεις, μην το πεις, μην το πεις, γιατί αντέχεις ακόμα. Μην το πεις, μην το πεις, γιατί κοιμάται. Είναι επικίνδυνα. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, λέμε πάντα τα καλά. Λέμε πάντα και είμαστε πάντα στα καλά. Να καλημερίσουμε. Να πάμε να πούμε καλημέρα και στον Άλυμο. Εκεί είναι φίλος μας ο Τάκης εκεί. Φανταστικός ο βιβλιοπόλης, ο φίλος μας ο Τάκης. Τάκη μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Καλή βάρδια με το φραπέ. Ναι, έχουν βγει 1000 μηχανήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα. Είναι και τα μηχανήματα τώρα, Αθηνούλα. Είναι το μηχάνημα, βάρη με το φραπέ από κάτω. Να ανακατώνουμε. Εγώ θυμάμαι το φραπέ που τον σωσέει και το χτυπάγαμε. Άστο τώρα. Ωραία πραγματάκια, ωραία. Αλλά είναι ένας καφές ο οποίος είναι λίγο, εντάξει, βαρύς. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Κώστα. Κωστάκι. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστάκης. Για ελληνικά δηληστήρια, παιδιά. Ελληνικά δηληστήρια. Τι γίνεται, θα πέσουν οι τιμές. Έχουν αρχίσει βέβαια οι τιμές και πέφτουν, έτσι. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Είναι στο 1,93 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Ακόμα, ακόμα. Κώστα μου, θα μας πληροφορήσεις για τίποτα καλό, έτσι. Πάμε πέρα γιατί έχουμε ξημερώματα. Πάμε και στο Παγκράτη όμως. Έχω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Τον φίλο τον Δημήτρη. Και να μην το ματιάσω το παλικάρι. Είδες που σου είχα πει κάτι. Δημήτρη, κάνε υπομονή. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Εμένα ποιος θα με παρηγορεί. Να, έχω τον φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ πέρα και φωνάζω εγώ το ξουτάκι, το ξουτάκι, το ξουτάκι, το ξουτάκι. 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η ουρανία το ξέρει, έτσι, η ουρανία. Μια φανταστικά. Μιλάς, λοιπόν, Invictus, καλημερίζω, λέει. Καλημέρα, Invictus. Πω πω που το πω το εγγλέζικο, Μπεντούζα. Μαχόμενοι φίλοι, είναι η Γεωργία μας από Μέγαρα. Καλημέρα, Γεωργία μου, Μεγαριώτισσα. Βρε, Γεωργία, αλήθεια, λέει τώρα. Είναι τα τριαντάφυλλα τώρα, το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. 2-1, τα τριαντάφυλλα στα Μέγαρα. Κρατάνε τόσο πολύ. Γιατί τώρα λόγω ζέστης πέφτουνε, χαλάνε. Το έχω πάρα πολλά φιλαράκια μου καλό. Τρυφερά λέει τριαντάφυλλα και τον λένε Γιώργο. Μια δε αλήθεια. Φιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Βρε το φίλο μου το Μάικ. Καλημέρα, καλημέρα Μάικ. Είναι το παιδί με τις ανεμογεννήτριες. Και ερωτικός μετανάστης, έτσι. Πού σε, Μάκη μου.

0: Τώρα, τώρα είναι και ο καιρός, έτσι. Δεν ξέρω στο μυαλό. Εγώ θέλω να παραμείνω στο μυαλό. Θέλω να παραμείνω. Είπαμε το κάπα κεφαλαίο το ένα συναντά το άλλο. Είπαμε μαθητούδι, ξεκίνησα και εγώ έτσι. Από κάτω. Από κάτω, το είδε στο μπαγκάκι που ήταν. Και εγώ είμαι πολύ πιο κάτω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην κυρία Γρήβα και θα τα πούμε, κυρία Γρήβα μου, περίμενε λίγο. Έτσι, δεν το συζητάμε από Σαλαμίνα. Έχουμε πιάσει λίγο τώρα με τα βοτάνια. Έχει βγει το θρούμπι, έχει βγει το θυμάρι. Εσείς μπορείτε να το δυναμώσετε, έτσι. Δημήτρη μου, και εσύ να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Το Χρήστο μας από τα Πετράλωνα, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Α, το Χρήστο είχα ρωτήσει, το 197. Χριστάκο μου, νομίζω εσένα είχα ρωτήσει για την Αλφα Αθηνών. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Καλημέρα, Λεβέντη μου.
1: Στον ουρανό, από τη μεριά μου.
0: Ευτυχώς, λέει, άκου τώρα. Βαγγέλη, ευτυχώς λέει που έχω, λέει, και το Βαγγέλη. Ευτυχώς που έχω και το Βαγγέλη.
1: Είναι η μυρωδιά μου.
0: Εντάξει, οκ. Ευτυχώς που έχεις το Βαγγέλη. Παιδάκια, θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματάκια. Όλα. Έχει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω και θα ακουστούν και τα τραγουδάκια. Γι' αυτό λέω. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε όλοι.
1: Μυρωδιά μου.
0: Κυρία Γρήβα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Σαλαμίνα μεριά.
1: Ξύπναμε.
0: Λοιπόν, θρούμπι, θυμάρι, παιδάκια, τώρα είναι η εποχή τους.
1: Ξύπναμε.
0: Γιώργο μου, εσύ με το ταξί, πού είσαι?

0: Λοιπόν, ωραίο ο Οικονομόπουλος, έτσι. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, έτσι. Δεν είναι ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Κάπου τον έχω δει, κάπου μπορεί να είναι, έτσι. Λοιπόν, κυρία Γρίβα μου, να είμαστε πάντα καλά. Κάτι έμαθα, ρε παιδάκια, σήμερα τώρα για το μάτι. Πολλοί το πιστεύετε το μάτι, πολλοί δεν το πιστεύετε. Την αβασκανία που λέμε. Η Εκκλησία μας πάντως την πιστεύει. Εδώ έχουμε τρανταχτές αποδείξεις με την αβασκανία. Άλλοι δεν. Αλλά όταν γίνονται καλά όμως, έλα μωρέ σου λέει. Λοιπόν, από μεγάλους ανθρώπους εννοώ μεγάλους που έχουν κάποια αλφα πείρα. Είπαμε, τα νούμερα δεν παίζουν κανένα ρόλο, έτσι. Αυτά τα διαχειρίζονται τώρα άλλοι, αυτή τη στιγμή άλλοι. Είναι στο διοικητικό, είναι στο λογιστικό. Τέλος. Λοιπόν, για να μην σε πιάνει το μάτι, τι λέγανε οι παλιοί, ρε παιδάκι μου, βάζεις κάτι ανάποδα. Φοράς κάτι πάνω σου, είναι κάτι ανάποδα. Το βάζεις ανάποδα και δεν σε πιάνει το μάτι. Τώρα καταλάβατε, είναι στη μέση του σώματός μου σε αυτό. Κυρία Γρίβα μου, είναι για κάτι άλλο τώρα που είναι κάτι μικρούλια και είναι εκεί τα γορδόνια που λένε. Τι να φορέσει ανάποδα εκεί πέρα, να του πιάσει το μάτι άμα το φορέσει. Και κάτι άλλο που φοράνε, κάτι που κάνουν ποδήλατο, κάτι τέτοια. Το φοράς ανάποδο και το πράγμα. Το έχω ακούσει, κάπου το έχω ξανακούσει κι εγώ, λέει. Για να μην σε πιάνει το μάτι, φοράς ανάποδο αυτό το εσώρουχο, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να το πω. Μου το έπανε και εμένα τώρα. Εδώ πάνε να γλιτώσουμε κόσμο και κόσμο. Το φωνάζει, λέει, ανάποδα. Κάτσε να κοιταχτώ κι εγώ. Κωνσταντίνε μου, να σε καλά. Κωστάκι, να σε καλά. Φίλε μου Κώστα, ελληνικά δηληστήρια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν έχω εσένα στο πλάι. Τι θα γίνει με σένα, μου λες.
0: Έχουν πάρει και κολασίο τα παιδιά. Δεν βγαίνει βάρδια, ρε παιδιά, έτσι.
1: Έχω ζήσει αγάπες πολλές. Σαν κι αυτή όμως άλλη καμία.
0: Ωραίο, κυρία Γρίβα.

0: Σάκη μου στον άλυμο, πρέπει να αλλάξω και το τραγούδι, Λεβεντάκο μου. Το να μιλάμε, να τα λέμε, ναι, συμφωνώ. Αλλά να σεβόμαστε λίγο και το χρόνο, γιατί πρέπει να αλλάξω και το τραγούδι. Να διαβάσω τα μηνυματάκια με τις αφιερώσεις. Παιδάκια, λίγο. Θέλω και τη δική σας τη βοήθεια. Θέλω και τη δική σας τη βοήθεια πάνω σε όλο αυτό που γίνεται και σας αρέσει. Βάλτε κι εσείς ένα χεράκι να βγαίνει κάτι τέλεια. Τέλεια. Υποφέρω μέρα νύχτα. Πρέπει να διαβάσω. Πρέπει να διαβάσω τα μηνυματάκια. Να πω στον φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα στην Έλενα. Παιδάκια, να μην χάνω κι εγώ τα μηνυματάκια. Εδώ σας το λέω, έτσι. Μία το τηλέφωνο, μία τα μηνυματάκια. Εγώ θέλω να ακουστεί το δικό σας όνομα και το δικό σας τραγούδι. Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ και λαϊδάω εδώ. Εγώ το έχω τον μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Για εσάς το λέω. Λοιπόν, στο κορίτσι μας που έχει πιάσει βάρδια στον Ταύρο, η Έλενα, η ένστολη, το 615. Καλημέρα, καλή σου βάρδια, Ελενάκη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

άκου τώρα, άκου κουβέντα. Άκου κουβέντα. Λοιπόν, Έφη μου, θέλω να το σχολιάσω. Είδες πως, το σχολιάζω τώρα, με το τσάι το ζεστό. Όπου και να το πω τώρα, το είπα στον αέρα. Τώρα με το τσάι το ζεστό θα υδρώσουν οι άνθρωποι που δεν το πίνουν. 26 βαθμούς, νοτιά, υγρασία. Δεν ξέρω τι να πω. Να μην το σχολιάσω, να μην το πω το μηνυματάκι για μένα. Το έστειλες τώρα δηλαδή το μήνυμα. Μου λες εγώ πίνω τσάι ζεστό. Να μην το σχολιάσω. Και μετά μου λες ότι τα λέω λίγο κάπως. Το τσάι το ζεστό τώρα, τέτοια εποχή τώρα. Με στην καρδιά του καλοκαιριού, θεριστής μήνας, κάποιοι θα τα ακούσουν, θα έχουν ήδη υδρώσει. Και μετά μου λες εμένα γίνομαι κακούλης. Τέλος πάντων, για να πάω σε δύο άτομα εδώ πέρα που έχουν να ανέβουν προς τα πάνω, προς το βουνό. Προς το βουνό να ανέβουν, να πάνε να βρουν την τύχη τους επάνω. Θέλουν να πάνε, να πάνε. Τραβάτε εσείς οι δύο πάνω. Και θα πάμε τον Γιώργο εδώ στο Πραχάτη, μεριά. Τώρα που έχω και γυαλιά. Τραβάτε εσείς απάνω στο βουνό. Τραβάτε προς το βουνό πάνω και με τα ελάφια. Και να πάω εγώ με τον κύριο Γιώργο, με το Mercedes κάτω για το Βραχάτι. Λοιπόν, τραγουδάκια για τη Σαλαμίνα. Κυρία Γρίβα μου, το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, καλημέρα στο Χαϊδάρι. Καλημέρα, Βίβη μου, το 204 από το Χαϊδάρι. Καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε και στις βίδες. Στάκι μου στον άλλη μου, θέλω το θέμα να λύσει εδώ, παλικάρι μου, έτσι. Και γνώση έχω και καταλαβαίνω, τουλάχιστον ακόμα μέχρι τώρα. Και γνώση έχω και καταλαβαίνω. Θέλω όμως, βάζουμε άνω και κάτω τελεία και το κλείνουμε το θεματάκι, έτσι, παιδί μου. Το κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μπύρες. Πάμε για τον φίλο μου τον Κώστα και την παρέα του από την Καλλιθέα. Με τα παιδιά από την Πάτρα. Πώς σας παραγγέλνετε? Λοιπόν, για να δούμε τι λέει τώρα ο φίλος μας εδώ. Ποιος πάει στο βουνό, λέει. Τύχη βουνό να έχει. Λοιπόν, εγώ το πήρα το μηνυματάκι. Είσαι ο φίλος της. Και θα κάνετε παρέα. Θα πάτε στο βουνό πάνω. Και εγώ είπα, θα πάω στο Βραχάτι με το άλλο το παιδί. Εγώ αυτό είπα. Λοιπόν, για τα παιδιά από την Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Λοιπόν, Γεωργία μου, τώρα παράδοση. Γεωργία Μέγαρα, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν ξέρω. Και τι αραβωνιάζεσαι? Έχεις τίποτα αραβώνες, άμα αραβωνιάζεσαι? Έλα, α, και εγώ νόμιζα ότι ήταν δύσκολο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι με το Σταμάτη το Γονίδι. Αλλά πριν το Σταμάτη το Γονίδι, διαβάζω, κορίτσι μου. Διαβάζω και τα βλέπω πάρα πάρα πολύ καλά, εγαλαιότησα. Τα πάντα, είδες. Εγώ νόμισα ότι ήταν ημέρες εκεί. Αλλά τώρα σε πείραξε, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν κάποιες ιώσεις, παιδάκια, κανιά γαστραντερίτιδα. Να μου προσέχετε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Μάκη Μεριά, το Μάκη από την... Ναι, καλά, εντάξει, από την Αλφα Αθηνών. Μάκη μου, καλημέρα, λε παιδί μου. Εδώ στην περιοχή γειτονάκι. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, το 588 από την Αλφα Αθηνών. Καλά το λες, καλά το πας. Το πας καλά το θεματάκι. Καλημέρα Χρήστο μου, το 033. Χρήστος από Μοσχάτο. Χρήστος με Νίκο από Μοσχάτο. Ωραίο το τραγουδάκι. Τα παιδιά από την Πάτρα με τις πύρες, παιδάκια, ήταν, εντάξει και είναι, πίνε την πυρίτσα τώρα. Τσαφωμένη, θα μείτε ότι γούστο έχει ο καθένα. Άλλοι πίνε καπνιστάκι, άλλοι με ποτηράκι, άλλοι με μπουκαλάκι. Και η ζωή συνεχίζεται.

Μάκη μας, το φίλο μου το Μάκη το 391 και φυσιά αλλά ταυτόχρονα και ακρέφνιο. Το ακρέφνιο είναι ένα χωριό τώρα, δεν ξέρω μεγάλο, μικρό είναι. Το παιδί έχει με τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, καταγωγή ακρέφνιο τώρα το αν έχει πάει σόγαμπρος. Αν έχει πάει σόγαμπρος έχει αγαπήσει ερωτικός μετανάστης βέβαια. Μάκη μου, το έχετε εσείς έτσι. Τώρα εκεί στην Κηφισιά πάνω μεριά, στραβάει τα δικά του. Να του πω μια όμορφη καλημέρα και να μην χάνετε, να μην χάνεσαι Λεβεντάκο μου. Καλημέρα Σπυράκο, είμαι λέει ο Σπύρος από τον Κορυδαλό, το 194. Σπύρο μου καλημέρα, και εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Έλα βρε Σπύρο μου, θυμάμαι το τηλέφωνο. Άσε τώρα γιατί έχουμε μπλέξει εδώ με τα βουνά. Είμαι τώρα με τα βουνά τώρα εδώ και λέμε πάμε ή δεν πάμε, πάμε ή δεν πάμε. Έχουμε και τον Πέτρο και σύμμαχο. Πας Πέτρο πάνω στο βουνό, είμαι τόσα τριγλυκερίδια. Όλα λα, Χριστέ μου. Μανώλη μου, να σε καλά.

Εσύ καλέ. Εσύ καλέ με το Volkswagen, το μαύρο. Το δικρός μου, ρε.

Βρε τι μενού κι αυτό, τι μενού κι αυτό. Εδώ νομίζω, εδώ νομίζω λέει πέσουμε. Να πω την πρώτη καλημέρα, νοσηλεύτρια. Πρωτεΐνες, το αυγουλάκι, η καλύτερη πρωτεΐνη είναι το αυγουλάκι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, πάμε στην νοσηλεύτρια αυτή για να τρώει τέτοια ώρα αυγουλάκια, γιατί ξέρει. Κάτι βάνισε στο ματάκι της, κάτι ξέρει. Περίμενα, τα πούμε σε λίγο. Βιβί μου, Χαϊδάρη, δεν ακούσαμε το του Οικονομόπουλου ή όχι, κάνω λάθος? Μπορεί να κάνω λάθος τώρα, θα το κοιτάξω, θα μου έρθει. Είμαι λίγο ζαλισμένος τώρα, χαμένος λίγο. Μπορεί.

θα ξαναδώ. Λοιπόν, κυρία Γρήβα μου, το άκουσες το τραγουδάκι με το φρούμπι, έτσι, με το φρούμπι, με το θυμάρι, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι έχει ζητήσει τώρα η νοσηλεύτρια, η Καλαματιανιά, η Δήμητρα. Αν το αφιερώσουμε και στους ταξιτζίδες, γιατί ξέρεις πόσοι είναι. Έχω μηνυματάκια τώρα. Αρκετά. Λοιπόν, θα τους το αφιερώσουμε. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Μανώλη. Κάποια στιγμή ναι. Λεβεντάκο μου, κάποια στιγμή ναι. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε στην Πειραιώς. Πάμε στην Πειραιώς να πω μια όμορφη καλημέρα. Λεβέντη μου, δεν μπορώ να το πάω το μαγαζί. Πολλές και όμορφες καλημέρες στην Πειραιώς το 216. Καλημέρα. Λοιπόν, έχει πρωτεΐνη, τα αυγό φουλ. Το αυγουλάκι, όχι, λεβέντη μου, χωρίς κρόκο, ναι, το ασπράδι. Καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα στην Εύη μας. Καλημέρα, Εύη μου, στην Ελευσίνα, πάμε πάλι το ταξιτζί. Γιατί είναι πάρα πολλοί ταξιτζίδες εδώ και δεν θέλω να μου θυμώσουνε. Αλήθεια, αλήθεια. Αυτή τη γανίλα, ρε παιδάκι μου. Αυτή τη γανίλα. Ούτε με το ροδάκι μου δεν πήγε κάτω. Αλήθεια.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα, θα το διακόψω το λαγουδάκι, τι να κάνω από την αφιέρωση. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια Νέα Ιωνία, το χαρίζει σε όλους τους ταξιτζίδες. Ορίστε. Είμαι κι εγώ σαν τα παιδάκια που ανεβαίνω πάνω να πω το πηματάκι. Αλήθεια. Αλήθεια, σου έχει χαρίσει κάποιος τα μάτια τα όμορφα. Αλήθεια. Ονοματάκι δεν έχει.
1: Εγώ χώρισα, δεν έχω που να πάω.
0: Σε καλό δρόμο θυμάσαι τα πάντα όλα. Απλά με βρήκες μικρότερη τα πεντάρι.

Λοιπόν, καταρχήν, καλέ μου φίλε, εσύ με το ταξί. Το shaker, το χρώμα και το shaker ήταν νούμερο ένα, έτσι. Μπορεί με το φραπέ να μην τα πάω καλά, έτσι. Εδώ και χρόνια δεν τα πάω καλά με το φραπέ. Το shaker όμως ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι τώρα, τον φίλο μου, τον Βασίλη Παπαζιάκη. Βασίλης Απομενίδη, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλά, θα έχει κλείσει τώρα. Το έχω καταλάβει το μήνυμα ότι παίρνω από το Ζεάκι πίτσα, πάω Ζεάκι. Δεν το έχω καταλάβει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη Απομενίδη. Ο φίλος ο ντράμερ, ο Βαγγέλης από την Νίκαια, ένα τραγουδάκι για να ανεβαίνουμε πάλι, παιδάκια, έτσι. Εσύ, Λεβέντη μου, γιατί δεν έφαγες εκδέδι. Την ευχαριστούμε. Να, ορίστε, ευγένεια. Κοίτα, και μετά μου λέει να μην πάω βραχάτη. Λοιπόν, την ευχαριστούμε, λέει, την Καλαματιανή από Ταξιτζή, είναι κυρία Δήμητρα, εκεί στη Νέα Ιωνία. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, ο ντράμερ και επιχειρηματίας ταυτόχρονα. Βαγγέλη μου, Νίκαια, να τα ακούσουμε.

Όταν σου λέω εγώ για ποτάκι τίποτα, δεν είναι την πυρίτσα. Την πυρίτσα τη βλέπω όμως έτσι. Καλή όρεξη, παλικάρι μου, καλή όρεξη. Γιώργο μου, καλή όρεξη. Το παλικάρι τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Βαγγέλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει πιο φραπέ. Πιο φραπέ, αυτόν λέει στην εξεταστική. Βαγγέλη μου, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Έχω το δικαίωμα να επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Όχι το φραπέ, τον άλλον, τον άλλο, τον καφέ. Λοιπόν, Στέλιο μου, λοιπόν, στον Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο. Ορίστε, μου κάνει παράπονα. Έχει δίκιο το παλικάρι τώρα, έτσι. Στέλιο μου, η κοπελιά είχε την κυλίτσα της, πάνω και η κυλίτσα της, γι' αυτό έπιαζε στο τσάι. Το διευκρίνησε μετά, έστειλε και άλλο μηνυματάκι. Και μου το διευκρίνησε, αν και εγώ το πέταξα. Λέω δύσκολες μέρες και τώρα και τ' άλλο. Λέει όχι, κάποιο φαγητό. Μπορεί να τα άφησε εκτός ψυγείου. Καλά, και μην αφήνε τα φαγητά εκτός ψυγείου τώρα. Έχει αρχίσει να κάνει ζέστη. Τα προσέχουμε αυτά. Ναι, ντουμπανιάσουμε. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι τώρα το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί. Τα μάτια μου όμορφα ήταν καθοδόν και το είχα αφιερώσει το τραγουδάκι. Και πάμε να το ακούσουμε όλο από την αρχή. Ήταν καθοδόν. Και λέω πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Καθοδόν ήταν το πικρό. Κάνε καθοδόν. Τώρα μην δεν θυμόμαστε τώρα, τα ισοπεδώνουμε όλα. Εσύ με την Αθερίνα.

0: στο σκοτάδι.
1: Ωραίο, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, ναι, καλά το λέω. Θυμάμαι. Και με το μυαλό παρμένο. Το έχω πει, το έχω δηλώσει. Έχω και το φίλο μου το Στράτο όμως, τον Στράτο από το Τζάνιο προς τα κάτω. Στράτο μου, τι κάνεις ρε παιδί μου προς τα κάτω? Εντάξει, εμείς που κοιτάμε κάτω το λιμάνι τώρα προς κάτω, μεριά λέμε προς τα κάτω. Καλημέρα ρε παιδί μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες σε σένα, στην παρέα σου. Να είστε πάντα καλά, ακόμα μαζεύει τα ρεπουδάκια του. Μαζεμένα τώρα, παιδιά που δουλεύουν στο νοσοκομείο, οι άνθρωποι δεν τα πληρώνουν τα ρεπό. Τα παίρνουν όντως σε άδεια και καλά κάνουν. Το ρεπό είναι ανάπαυλα, ίσον άδεια. Έτσι, στον φίλο μου τον Κοντό από το Εγάλεο το 8310, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Έχω πάρει μια φωτογραφία από ένα παλικάρι εδώ πέρα που έχει γιουβερλάκια με πατατούλες τηγανιτές επάνω. Έτσι, εντάξει, τώρα να πέφτουν τα σάλια σου. Να τρέμουν τα σάλια σου, έτσι. Όχι να τρέμουν, να τρέχουν. Σαλάγια που λέμε. Λοιπόν, θυμάμαι ένα έργο, μια ελληνική ταινία. Ο τρελός λέει τα είχε 400. Του είχε πάει ο γαμπρός εκεί τότε. Γιουβέρλακος, λέει. Έκανε τον γιο του εφοπλιστή. Ωραίο, έτσι. Γιουβερλάκια. Το προτείνουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το βλέπω σε φωτογραφία. Γιουβερλάκια κοκκινιστά με πατατούλες. Τέλεια! Δεν παιδί μου τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί μου έστειλες τώρα αυτή η φωτογραφία με τα γιουβερλάκια και τις πατάτες τηγανιτές? Τώρα δεν μπορώ να επικαλεστώ ότι έχω το δικαίωμα της σιωπής. Τώρα θα πω ότι πεινάω. Αλήθεια. Γιουβέρλακος, oh yeah!

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, καλό βράδυ, λεβέντη μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και καλή ξεκούραση ταυτόχρονα. Λοιπόν, στον φίλο μου και το συνονόματό μου, τον Μιχάλη, το 1021, να τον καλημερίσω. Τα καλύτερα, Μιχάλη μου. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Λοιπόν, θα το πω και θα τα ακούσουν τώρα. Θα τρέχουν ταξιτζίδες τώρα, ακριβή μου. Φίλη μας η ακριβή και από τη Φορμίωνος πάνω και στο Βύρονα, τέρμα Φορμίωνος. Βέβαια, μια νηφόρα πάνω του γρου. Του γρου, έτσι, περνάς στο φανάρι που είναι το διάσωμα που βγαίνει πάνω προς τον περιφερειακό. Καλά τα λέω, ένας Γρηγόρης, τώρα κάνουμε και διαφήμιση. Εκεί στο αριστερό χέρι, με τους καφέδες. Έτσι, και μου παίρνει τη στροφή πάνω και τώρα τη δίνω. Φτιάχνω, λέει, ωραία και φτεδάκια, λέει, και γιουβερλάκια. Η ακριβή το είπε. Λοιπόν, θα έρθει να παραλάβει ο φίλος εκεί που ξέρει τη διεύθυνση, που γύριζε και κορνάριζε και ξέρει από το Βύρονα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Κατερίνα Κούκα, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Φτάνουμε πραγματικά προς το τέλος της εκπομπής. Είναι μια όμορφη βραδιά, ειλικρινά. Παρόλα τα γλυκίσματα, παρόλα τα φαγητά που είπατε, που επιλέξατε, ήτανε όλα τέλεια, τέλεια.

0: τράβηξα παλικάρι μου. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όντως μας έβγαλε ο δρόμος προς τα πάνω. Πήγαινα και για το Foxy Wagger και σε μια την προσωπία που έχει στη γωνία. Όντως περάσαμε. Είναι μετά το φανάρι και το γυμναστήριο και το μαγαζί με τα ρούχα, έτσι, που τον φύλαγα νομίζω, έτσι. Το φυλάγανε αυτό. Για πάμε να ακούσουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι τώρα, για και μου λέτε.
1: Λουκάνικα, λάχανο κάτω, παιδιά.
0: Για να ακούσουμε τώρα με τα λουκάνικα.
1: Λουκάνικα, λάχανο κάτω, παιδιά. Γκολ στην πίνα. Γκολ στην πίνα βάζω, παιδιά, όμορφε. Λουκάνικα, λάχανο κάτω, παιδιά.
2: Καμιά σως δεν βάζεις. Αλλιώνει τη γεύση, ρε φίλε.
1: Λουκάνικα, λάχανο κάτω, παιδιά. Λουκάνικα, λάχανο κάτω. Δεν παχαίνει, παιδιά, καλώς τα παιδιά.
2: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
1: Βάζω τον πατέρα μου και την μάνα μου βάζω, ρε μεγάλε. Λουκάνι κούπα, λάχανο καρό, το μαρούλι, το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό, άμα δεν υπάρχει, σε κόβω να μην υπάρχει. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει. Κέτσα, μουστάρδα, μαγιονέζ και για τους κουρμέδες σος μπέρνες.
2: Φτιάξε δύο απ' όλα.
1: Ξυπνάτε.
3: Κανείς δεν μένει στα λιγότερα. Όταν...
0: Κανείς δεν μένει, ρε παιδάκια, εκεί πέρα. Και σώσε έτσι να γλιστράει. Πάμε για τη βραδιά μας απόψε. Είναι κάτι το μοναδικό, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μόνο μάχη 99,8. Λοιπόν, μαζί μας. Το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο των Αθηνών μαζί μας και μαζί σας. Με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Καλυψούς 110. Και πάμε. Βλέπω να μην υπάρχει.

μαχόμενος ο Δημήτρης, ο μαχόμενος ο ταξιτζής, ο Θανάσης μου εδώ, το 565. Θανάση μου, καλημέρα λεβέντη μου. Καλημέρα, καλή βάρδια στο Θανάση το μαχόμενο, το 565.

Ακούστε, και μετά μιλάμε εμείς για ψηφίσματα, μιλάμε για 13 ώρα, για 14 ώρα. Να πούμε καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα στο συνεργείο, στα παιδιά. Παλικάρι, μάλλον ή έχεις πολλές παραγγελίες. Εντάξει, είναι και αυτό που λέμε κονόμα τώρα, έτσι, κονόμα. Λοιπόν, καλό βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου κάτω από την Ακρόπολη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μακελάρης εδώ, ο Στέφανος, ο δικός σας άνθρωπος. Ο δικός μας μάλλον. Θα ακούσει το τραγουδάκι. Στεφανάκο μου, καλημέρα. Όλα καλά.

Μπακελάρι μου. Όλα βεντούζα. Λοιπόν, παλικάρι μου, λένε μία παροιμία στο χωριό μου για το παλικάρι και με το συνεργείο. Λέει τις νύχτα στις δουλειές, τις βλέπει μέρα, λέει, και γελάει. Μπορεί να είναι, να θέλει να φύγει ο κόσμος διακοπές από τώρα, να πάρει την αδειούλα. Είναι ένα μέσο όμως αυτοκίνητο που ακούμε 1002 κάθε μέρα με τα τροχαία. Και καλά κάνουν και με τα κταίω που τους κόβουν και το ένα και το άλλο. Δεν θέλει λίγο προσοχή. Μπορεί να είναι να τρέχει, να σε προτιμούνε. Γίνεται όμως, βγαίνει άλλο το να αλλάξουμε ντακάκια και εκεί η κούραση πολλές φορές. Όταν κουράζεσαι, είσαι όλη την ημέρα στη δουλειά, γιατί το ζω κι εγώ. Λεβέντη μου, καλή συνέχεια. Ιδιοκτήτης μάλλον θα είσαι. Καλή συνέχεια. Δεν υπάρχει να πω κάτι άλλο. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Γιάννη το Φουρνιάρη. Καλημέρα Φουρνιάρη, καλημέρα στο παλικάρι ψωμί στο λαό. Λοιπόν, κάνα κλικάκι. Αν πεις φάγαμε χτες γαλακτομπούρικο από τον ταξιτζή. Από τον Πετρόμηλο. Άντε, κάνουμε και διαφήμιση. Γιαννάκο μου, κάνουμε και διαφήμιση. Θα δεις το προζύμι πώς θα γίνει, πώς θα φουσκώσει τώρα που ακούνε μάχη εκεί. Γεια σου Φουρνιάρη και στον Πετρόμηλο.

στέλνετε καληνύχτες είναι το ίδιο, έτσι. Θα πούμε μια καληνύχτα. Μη στέλνετε μεμονωμένα τώρα τις καληνύχτες. Θανάση μου, το προλαβαίνουμε το τραγουδάκι των φίλων μου, το Θανάση. Το 565 με το ταξί, τον ίσιο δρόμο. Βεντάκο μου, το προλαβαίνουμε. Το προλαβαίνουμε. Στείλ το πιο νωρίς, θα μου πεις όταν οδηγούν, δεν στέλνε τώρα. Σας έχουν βάλει και στο μάτι. Εσάς με τα ταξί τώρα και έχει αρχίσει ο πόλεμος από τότε από το Γυρανάκι. Ορίστε που πήγε το παλικάρι τώρα και με τη γραβάτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τα μηνύματάκια σας. Πάντα μάχη, 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατί ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης ο ταξιτζής το 565. Φιλιά πολλά από μένα, να είστε πάντα καλά. Ακολουθεί τώρα ο Στέφανος ο Μακελάρης. Που είναι εδώ, είναι ξύπνιος. Για τραγουδάκι. Λοιπόν, καληνύχτα και εγώ ευχαριστώ φίλε μου Δημήτρη από την Καλλίπολη το 991. Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τα μηνυματάκια. Φιλιά πολλά, εύχομαι τα καλύτερα. Αν ψάξεις

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμε τυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
1: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
2: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτηση.
1: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσα ακούτε ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, είμαστε εδώ. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. 4 με 7 το απόγευμα. Για όσα ακούτε τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές μας, θα τις ακροάζεστε 2 με 5 το απόγευμα της Κυριακής και τις μεταμεσονύχτιες ώρες κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε ξημέρωμα. Είμαστε εδώ για να σας πούμε όλη την αλήθεια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Κυρίες, κύριοι, πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα, γιατί μόνον εμείς είχαμε το σθένος, τη δυνατότητα και την ψυχραιμία να βγάλουμε στα περίπτερα όλη της Ελλάδος τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό του χαβαλέ, της αρπακτής και της μίζας πρωτοσέλιδο, με το περιβραχιόνιο του Χίτλερ, με το περιβραχιόνιο του φασισμού. Πείτε άλλη εφημερίδα, εκτός κάποιων ευρωπαϊκών εφημερίδων, συγκεκριμένων δημοσιογραφικών προδιαγραφών, που έχουν το σθένος, τη δημοσιογραφική δυνότητα και τη δημοσιογραφική δυνατότητα, τη δημοσιογραφική ορμητικότητα, να μπορέσουν να βγάλουν τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, το φασίστα πρωθυπουργό της Ελλάδος, με το περιβραχιόνιο του ναζισμού πρωτοσέλιδο στα περίπτερα όσα απέμειναν όλης της Ελλάδος. Πείτε μου μια εφημερίδα. Μία. Καμία. Ξεπουλήθηκαν όλοι. Στο κρατικό κορβανά, στα κρατικά μίσθια, στις κρατικούς ενοικιασμούς, στις κρατικές και δημόσιες κυβερνητικές εκμισθώσεις. Μία εφημερίδα. Μία. Το πρόσωπο της αισχρής, χυδαίας και πρόστιχης παρακρατικής μαφίας. Το πρόσωπο του αυγού του φιδιού, το μητσοτακισμό, τη μεγαλύτερη κατάρα που ξημέρωσε ποτέ για όλα τα όργανα της ελληνικής δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, η κοινοβουλευτική δημοκρατία του 2026 να υφίσταται, κυρίες και κύριοι, την όσο της πολυοργανικής ανεπάρκειας. Με λίγα λόγια, τη σύψη. Όπως σύψη επέρχεται σε έναν υγιή οργανισμό όταν νοσεί από πολυοργανική ανεπάρκεια. Η σύψη, η μη λειτουργία, η δυσλειτουργία των σημαντικότερων οργάνων του σώματός του, όπως είναι το σώμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και ο θάνατος. Το τέλος. Το τέλος και όσα προστάζει η μαρμένη. Όσα προστάζει η μοίρα. Και σε αυτή τη μοίρα θα πρέπει όλοι να συνυπογράψουμε, όλοι όσοι δεν πρόσεξαν τι ψήφιζαν στις εκλογές, όσοι δεν πρόσεχαν την κοινωνική του συμπεριφορά, θα πρέπει να υπογράψουμε τη θανατική μας καταδίκη. Ο μητσοτακισμός είναι ένα σύγχρονο πολιτικό φαινόμενο. Το φαινόμενο της σύψης, της μαφίας, της δουλεμπορίας των ιδεών και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, της πλήρους ανοργανωσιάς, επιτηδευμένης ανοργανωσιάς του ελληνικού κράτους. Της άκρατης ρουσφετολογίας, της διαφθοράς, της δημόσιας διαφθοράς, των δωροδοκιών, της μίζας, των μιζοληπτών του δημοσίου βίου. Φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, όπως η δωροδοκία κατά τους Βέλγους,
ενός από τα πιο ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τζίμι Αβραμόπουλου. Διαφθορά όσον αφορά το κράτος δικαίου με τις υποκλοπές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σοβαρότατα θέματα τα οποία αγγίζουν το δημόσιο βίο της χώρας. Θέματα όπως ο ΠΚΠ με την ληστρική εισπράξη τεραστίων ποσών που δεν δικαιούνται κομματικοί αγρότες, μαφιόζοι, άνθρωποι της νύχτας, του υποκόσμου και του περιθωρίου, οι οποίοι εναγκαλίζονται σφιχτά με την εξουσία και πάνε χέρι-χέρι. Ο Μητσοτακισμός είναι το απόλυτο πρόσωπο του πιο πρόστιχου, του πιο χυδαίου, του πιο επέσκυντου φασισμού. Και θα πρέπει από εδώ και στο εξής, σε όλα τα πρωτοσέλιδά μας και σε όλες τις εκπομπές που κάνουμε στο ελληνικό διαδίκτυο και στον Μάχη FM 99,8, να παρουσιάζουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος με το περιβραχιόνιο του φασισμού, με τη σβόστιγκα του Χίτλερ. Εάν είχε ευδειξία ο κ. Μητσοτάκης, είχε κάνει δήλωση γενναία σήμερα. Αλλά τι δήλωση να κάνει ένας άνθρωπος που πάνω απ' όλα δεν σέβεται τον εαυτό του. Κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο σοβαρές ειδήσεις της ημέρας, και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι αυτό που συνέβη στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα μετά την καταγγελία. Ακούστε εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της ειδησιογραφικής δουλεμπορίας. Στην Ελλάδα της δημοσιογραφικής λαθρεπίκησης. Στην Ελλάδα της δημοσιογραφικής λαθρεμπορίας ιδεών, απόψεων και ρεπορτάζ. Η Ένωση Συντακτών δεν τόλμησε κανένας. Προσπάθησα να δω αναρτήσεις στο ελληνικό διαδίκτυο. Κανένας δεν τόλμησε να βγάλει αυτή την είδηση. Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας καταγγέλει ένα πρωτοφανές γεγονός. Εις βάρος της Μέτλεν, του ολιγάρχη, του τυραννικού, πλουτοκρατικού, ολιγαρχικού, του κυρίου Μητυλινέου, αλλά και εναντίον του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Δένδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη αντίδρασή του στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια, ακούστε τι συμβαίνει στην υποδουλωμένη δημοσιογραφία του τόπου, κατά τη διάρκεια εγγενείων εργοστασίου στο Βόλο, δημοσιογράφος ανταποκριτής της ΕΡΤ, η οποία είχε προσκληθεί στην εκδήλωση, ενημερώθηκε η δημοσιογράφος από το Γραφείο Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποστείλει τα πλάνα του ρεπορτάζ της προς έλεγχο στην εταιρεία Μέτλεν του κυρίου Μητυλινέου. Να σημειωθεί πως τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν από εκατοντάδες selfies και φωτογραφίες του χώρου από πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα, αλλά υπό έλεγχο θέλησαν να θέσουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Το πρωτοφανές και ατυχές περιστατικό. Πιο ατυχές περιστατικό. Το εσκεμμένο περιστατικό. Δηλαδή, η δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ στη Θεσσαλία για τη Μέτλεν και την επέκτασή της στα οπλικά συστήματα της χώρας και τη ζήτησα να στείλει το γραπτό της, να στείλει αυτό που έγραψε στην εταιρεία Μέτλεν, η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, να στείλει το ρεπορτάζ της στην εταιρεία του ολιγάρχη Μητυλινέου για να εγκριθεί. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Σε μια λατινοαμερικανική χώρα δεν ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα,
η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας και προς τιμήν της. Αυτά είναι κεφαλαιώδη ζητήματα της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ζητάνε από δημοσιογράφους να στείλουν το σπικάζ τους, τα πλάνα τους, για να εγκριθούν από τον κύριο Μητυλινέο. Ποιος κυβερνάει ρε αυτή τη χώρα? Ο κύριος Μητυλινέος, η Μέτλεν, οι αλουμινοκατασκευές? Και αυτό δεν αφορά τον επιχειρηματία. Αφορά πρωτίστως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε την άδεια του ολιγάρχη για να παίξουμε τα ρεπορτάζ μας? Η Ένωση Συντακτών προς τιμήν τους οι άνθρωποι Θεσσαλίας ενημερώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως μια δημοσιογραφική φάρσα. Δεν είναι φάρσα, καθώς είναι αδιανόητο η ιδιωτική εταιρεία να καλείται να ελέγξει ή να εγκρίνει δημοσιογραφικά που παράγεται από δημοσιογράφο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς που είστε διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ΣΕΡΤ, με τη μεσολάβηση του κυρίου Δένδια. Και βεβαίως ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση. Η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και η ελευθερία της ενημέρωσης αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της δημοκρατίας και δεν μπορούν να υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Και βεβαίως καλεί η Ένωση Συντακτών και απαιτεί από τον κύριο Δένδια. Καλά, δεν τρέπεσε λιγάκι? Δεν τρέπεσε λιγάκι, κύριε? Εσύ τους έβαλες να ζητήσουν άδεια από τον Μητυλινέο για να κάνετε ρεπορτάζ στην ΕΡΤ? Ντροπή σας! Έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Δένδιας? Όχι. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Μητυλινέος? Όχι. Τη μοναδική ανακοίνωση που βλέπω εγώ είναι της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας. Είναι κεφαλαιόδε ζήτημα λειτουργίας δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, είναι κεφαλαιόδε ζήτημα της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας του τόπου που πια δεν υπάρχει. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Λίγοι μείναμε. 2-3 Το πολύ. Το πολύ.

Θέλω να πάω επίσης σε μια είδηση που είναι σημερινή είδηση και αφορά τον κύριο Τσίπρα, το πελατάκι της εκπομπής μας. Πελάτη, πελάτη, κάνει εκδήλωση για το Εθνικό Συμβούλιο, όπως το λέει, του κόμματός του, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Αθήνα. Κύριε Τσίπρα, εσείς μέχρι τώρα είστε ιδιώτης, ιδιωτεύετε. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Για όσους δεν γνωρίζουν, η εταιρεία Grand Hyatt είναι το παλιό ξενοδοχείο Λίδρα Μάριοτ, στη Λεωφόρο Συγκρού. Ένα πανάκριβο ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν έκλεισε μια τεράστια αίθουσα ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι τα εκατομμύρια τρέχουν από τα μπατζάκια του, από τα παντελόνια του, στο Grand Hyatt, το οποίο ιδιοκτησιακά ανήκει στην Blackstone, την αμερικανική εταιρεία Blackstone. Θυγατρική εταιρεία ή παράλληλη εταιρεία με την BlackRock. Ξέρετε ποια είναι η BlackRock? Μια επενδυτική εταιρεία σχροκέρδειας, η οποία συμμαχώντας με σόρους και λοιπούς αμερικανικούς γήπες και το εβραϊκό λόμπι, καθαρίζουνε όλες τις εταιρείες στην Ελλάδα. Σε συνεργασία βεβαίως και με τη CVC Partners, στην οποία εργάζεται η κόρη, μεγάλη κόρη του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτή την εταιρεία λοιπόν, την Blackstone, και στο ξενοδοχείο Grand Hyatt εδώ στη Συγκρού, ο κύριος Τσίπρας έχει κλείσει τεράστιες αίθουσες, έχει κλείσει δωμάτια, σουίτες, και το ερώτημα είναι το εξής. Κύριε Τσίπρα, πού τα βρίσκεις τα λεφτά? Έχεις σπόνσορες τους Αμερικανούς? Όχι. Είναι κεφαλαιόδες ζήτημα της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Όταν μιλάμε για μαύρο πολιτικό χρήμα, όταν κάνουμε εκπομπές για το μαύρο πολιτικό χρήμα, όταν κάποιος κατεβαίνει ως ιδιώτης. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ούτε βουλευτικό μισθό. Από πού τα βρήκε? Από το βιβλίο της Ιθάκης το οποίο πούλησε και κάτι πεντανοδεκάρες που πήρε? Ό,τι και να πήρε. Ποιος πληρώνει τις αίθουσες του κύριου Τσίπρα? Ποιος πληρώνει τα σαλόνια της πλουτοκρατίας? Ποιος πληρώνει, κυρίες και κύριοι, τους κομματικούς λεβέντες του νέου φορέα? Ποιο νέο φορέα? Ένας επαναληπτικός φορέας σαπίλας, ένας επαναληπτικός φορέας σύψης, εμβολής στο πολιτικό σύστημα, και από ό,τι φαίνεται με μια άκρατη και πλέρια χρηματοδότηση, η οποία βγαίνει πολύ πιθανόν από άδειλα και σκοτεινά κέντρα αμερικανικών κεφαλαίων. Ερώτημα, κύριε Τσίπρα, ποιος πληρώνει τις αίθουσες για να κάνετε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις στην κοιτίδα των εκμεταλλευτών του δημοσίου βίου, στην κοιτίδα της ολιγαρχίας, στη φωλιά του μαύρου χρήματος? Ερώτημα θέτω. Απάντηση δεν θα λάβω. Μία ακόμα είδηση πριν μπούμε στο ψαχνό της σημερινής εκπομπής, η οποία έχει πολλά ηχητικά ντοκουμέντα για όλα όσα αφορούν το δημόσιο βίο της χώρας. Θέλω να περιγράψω, επειδή μας λένε απολύτης τους, επειδή λένε τους Έλληνες ότι είμαστε μαγαρισμένοι φίλοι, επειδή πολλοί μας αποκαλούν γύφτους, επειδή πολλοί μας αποκαλούν φτωχομπινέδες. Εμείς φτωχομπινέδες δεν είμαστε. Εάν δείτε και πάρετε μια γεύση από το διαδίκτυο, μπείτε τώρα και δείτε το τι γίνεται στη Γαλλία με αυτούς τους κάφρους τους Γάλλους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν καμία εθνική συνείδηση, να δείτε τα ρεσάλτο και πώς εφορμούν μέσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρουν ένα air condition. Είναι τόσο απολύτιστοι, τόσο βρωμιάριδες αλλά όσοι Γάλλοι, αφήστε την Γαλλική Επανάσταση. Αυτοί όλοι τους είναι κοψοχρονιασμένοι Γάλλοι. Καταρχήν το ίμιση του πληθυσμού της Γαλλίας είναι έγχρωμοι.
είναι αλλοδαπή, αλλοεθνής. Εάν δείτε, κυρίες και κύριοι, τα ρεσάλτο, εάν δείτε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα γαλλικά σούπερ μάρκετ, θα πάθετε την πλάκα σας. Εφορμούν σαν τους κάφρους. Βάζουν στον νόμο από έναν κοντίσιον ο καθένας και δέρνονται κυριολεκτικά μέσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρουν ένα air condition. Γιατί βεβαίως η Γαλλία, στη Γαλλία το air condition, ο πολιτισμός της δροσιάς δεν έχει φτάσει. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι απλητοί, ότι δεν έχουν καμία εθνική συνείδηση και ότι είχαν συνηθίσει με θερμοκρασίες 15, 20, 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα που τους έλειωσε ο καύσωνας, τρέχουν σαν τους κάφρους, μανιασμένοι, σαν τα κοπάδια, να μπουν μέσα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και να πάρουν ένα air condition. Μπείτε και δείτε. Και αν εμείς είμαστε κάφροι, όπως μας αποκαλεί η Ευρώπη, τότε λυπάμαι πολύ, αλλά οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι γύφτοι. Γύφτουλες! Οι μεγαλύτεροι γύφτουλες! Κάτω τα χέρια σας από τον ελληνικό λαό, γιατί θα σας τα κόψουμε. Ο ελληνικός λαός είναι περήφανος λαός. Εδώ τον φέρανε οι πολιτικοί σάπιοι του τόπου. Έχουμε και πολιτισμό και κουλτούρα. Μπείτε και δείτε. Θέλω να προλογίσω τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας είναι ο εκβιασμός. Οι εκβιαστικοί μηχανισμοί ιδιωτικών φορέων, οι εκβιαστικοί μηχανισμοί βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου με ονοματεπώνυμο, οι εκβιαστικοί μηχανισμοί υποκόμων. Για να δείτε πώς παίζεται ο εκβιασμός διαφόρων εκδοτών, δημοσιογράφων, άνευ ή εντός εισαγωγικών, κεφαλαιοδών στελεχών του δημοσίου βίου της χώρας, που εκβιάζουν δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για να πάρουν μαύρο χρήμα, για να βουτήξουν λεφτά από την κρατική διαφήμιση. Όλο αυτό έχει συνάφεια με τους εντιμότατους φίλους του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να ακούγονται ονόματα πολιτικών προσώπων που θύτευσαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια αναδίφηση, μια αναψηλάφιση για το τι έγινε το 2005 και θα ακούσετε και τις φωνούλες τους. Όλων εκείνων οι οποίοι καταφέσουσαν τον ελληνικό λαό παίρνοντας 16 εκατομμύρια εμβόλια και τα μισά, τα δύο τρίτα τα πετάξανε σάπια και τα πλήρωσε από την τσέπη του ελληνικός λαός. Και θα δείτε και τους πρωταγωνιστές τους. Επίσης, σήμερα θα δούμε το κεφάλαιο του κυρίου Σαμαρά λίγο. Το τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς για τη συγκυβέρνησή του με το Πασόκ. Επίσης, θα δούμε μια νέα δημοσκόπηση και εκεί θα γελάσουμε. Και βεβαίως, προς το τέλος της εκπομπής, θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια μικρή ιστορική αναφορά. Σαν σήμερα, 30 χρόνια πριν, στις 27 Ιουνίου του 1996, έφυγε από την ζωή ο προτέτειος του απριλιανού πραξικοπήματος, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Η κηδεία του στο πρώτο νεκροταφείο υπέκρυψε τεράστιο σοκ για το ελληνικό δημοκρατικό καθεστώς. Τέλος, θα σας πάμε, αγαπητοί κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, και στην υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και στην υπόθεση των υποκλοπών. Θα πάρουμε μία μουσική ανάσα με την πολύτιμη συμπαράσταση του κυρίου Θεόδωρου Μπαρμπαρή στο φιλτράρισμα του ήχου. Δεν υπάρχει κονσόλα, παιδιά, χρησιμοποιούμε ελληνικές εκφράσεις. Είναι το πεδίο συγκρότησης του ήχου. Είναι αυτό που λέμε η ηχοληψία. Είναι το φίλτρο για να φτάνει στα αυτιά σας ένας καλός ψηφιακός ήχος. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι, διότι σήμερα θέλω να πω ότι θα ακούσουμε και καλή ελληνική λαϊκή μουσική.
ραδιομακελάριδες. Χωρίς μουσική δεν πάει.

Στέλιος Καζατζίδης, «Λυπάμαι που σε χάνω», ένα από τα καλύτερα τραγούδια του σε στίχους του τεραστίων διαστάσεων Έλληνα στιχουργού Πυθαγόρα.

0: κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι το μικρόφωνο του εφιάλτη της εξουσίας. Είναι αυτοί που θα ήθελαν να μη ζούμε. Είναι αυτοί που θα ήθελαν να μας έχουν θάψει σε δύο μέτρα γη. Είναι αυτοί που θα ήθελαν να μας φημώσουν για να πάψουμε να μιλάμε στα ραδιόφωνα των αντισυστημικών δημοσιογράφων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα της εβδομάδας. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, αλλά περισσότερο να ακούσουμε. Θα σας ξεκινήσω από μια ιστορία, αφού ξέρετε τι έχει συμβεί, εντάλματα σύλληψης, μαγκές του Αβραμόπουλου, να πάω στον Αριοπάγο, να καταφύγω εκεί, μήπως. Δεν μπορείς, κύριε Αβραμόπουλε. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία ο Άριος Πάγος. Στενεύει ο κλοιός για σένα. Λιγοστεύουν τα ψωμιά σου. Θα πρέπει να πας να παραδοθείς, γιατί είσαι καταζητούμενος στο Βέλγο εισαγγελέα. Όμως, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε φτιάξει στην Ελλάδα ένα καθεστώς ως υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή, αυτού του διαβιέστατου, του εντυμότατου ανθρώπου που λέγεται Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας. Αυτός που, ο κυνηγός της ταβέρνας, ο κυνηγός των κουτουκιών της Ελλάδος, ο κυνηγός του αγριογούρνου, ο κυνηγός των μόσχων των σύντευτών. Γι' αυτό τον Καραμαλή μιλάω. Επί της πρωθυπουργίας λοιπόν του εντυμωτάτου, κύριο Καραμαλή, που τώρα τα έχει κάνει τα τσιμιτσικότσι με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν του δώσανε τα οφίτσια, τις καρέκλες και τα αξιώματα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί νιώθουν να χάνουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τον εφιόλτη του φασισμού, τον κύριο Μητσοτάκη, και από τη σπορά των πρώην ηττημένων και νικητών της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκε ποτέ στο μητσοτακισμό. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το αντίπαλο δέος του μητσοτακισμού. Και ο πατέρας και ο γιος και οι θυγατέρες κάναν τα πάντα για να σβήσουν το λίκνο του καραμαλισμού μες στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, ο κύριος Καραμαλής, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε διορίσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Ήταν η πιο μαύρη περίοδος, μια από τις πιο μαύρες περιόδους της μεταπολίτευσης. Ο κύριος Αβραμόπουλος θύτευσε ως, παιδιά, το παρασκήνιο μας ενδιαφέρει, όχι αυτά που λέγονται. Θύτευσε ως υπουργός υγείας την περίοδο 2005-2006 μέχρι το 2009. Εκεί έφτιαξε ένα απίστευτα διεφθαρμένο καθεστώς. Είχε συνεργάτες ανθρώπους λαμόγια. Είχε συνεργάτες ανθρώπους που εκβίαζαν ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις για να παίρνουν εκβιαστικά διαφήμιση. Σε μια τέτοια αποστροφή ενός τεραστίου σκανδάλου που ξέσπασε την περίοδο 2005-2006 ήταν η υπόθεση των εμβολίων. Αργότερα θα τα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Αβραμόπουλος και για τα εμβόλια, την ανάκριση στην οποία είχε υποβληθεί και μια σωρία ψεμάτων που έλεγε για το πώς καταφέσωσε τον ελληνικό λαό, με αποτέλεσμα ο ίδιος να γίνει πάμπλουτος. Το πώς θα πρέπει να μας το πει ο ίδιος. Την περίοδο λοιπόν διακυβέρνηση Σαμαρά 2014-2015 ξέσπασε στην Ελλάδα ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ο τότε διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, η οποία η ΔΕΗ δεν ήταν ιδιωτική ακόμα, ήταν κρατική ΔΕΗ, με μικρή συμμετοχή ιδιωτών. Ο τότε λοιπόν διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, επαναλαμβάνω, της κρατικής ΔΕΗ, όχι της ιδιωτικής, της σημερινής του κ. Στάση, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχε καταγγείλει συνεργάτες του κ. Αβραμόπουλου και τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλε, στο 210-7-18.000 θέλω να ξαναθυμηθούμε μαζί αυτή την ιστορία. Αν ακούτε την εκπομπή και έχετε σθένος, πολύ ευχαρίστω να σας φιλοξενήσουμε. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νικολόπουλος, ο οποίος διατηρούσε, μιλάω για τον Νίκο Νικολόπουλο, ναι, τον πατρινό Νικολόπουλο, αυτό τον εντυμότατο κύριο και εντυμότατο βουλευτή, μαζί με τον στενό συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, για να δείτε πώς γίνονταν οι εκβιασμοί, οι καταγγελόμενοι εκβιασμοί, χωρίς αυτή η ιστορία να καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Είχε βγει λοιπόν ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο άνθρωπος που έδινε την κρατική διαφήμιση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε κανελάρχες και ολιγάρχες του πλούτου, πως στραγγίζανε το δημόσιο χρήμα. Βγήκε λοιπόν και έκανε τότε απίστευτες καταγγελίες και για τον Νικολόπουλο και για τον στενό συνεργάτη του Αβραμόπουλου. Αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το τι γίνεται στο δημόσιο βίο και πώς τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ακούστε το.
1: Είναι ένα λαμόγιο το οποίο λέγεται Μαυρίκος, που έχει εικονικές εφημερίδες.
0: Στεριώτης. Διευθυντής επικοινωνίας ΔΕΗ, τι μου είχε πει τότε. Στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου. Ακούστε πώς εκβιάζαν τη ΔΕΗ.
1: Τα 24 ώρες και η Ακρόπολης.
0: Α, αυτόν μιλάς που, το παίζει, που είναι εκδότης.
1: Ναι, ναι, τι εκδότης τώρα στα καφιά.
0: Αυτόν που είχε διορίσει ο κ. Αβραμόπουλος στο Δαφνί. Αυτόν που κατηγορήθηκε ότι έκοβε τιμολόγια της Νοβάρτης και των εμβολίων και τα τρία τέταρτα πηγαίνανε σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τι λέει.
1: Ωραία. Εγώ δεν συνήνεσα ποτέ.
0: Έχω πλούσιο αρχείο. Για όλους.
1: Δεν έχει κυκλοφορίες. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια. Και αυτό το είχα γνωστοποιήσει και στην διοίκηση της εταιρείας και είχα προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα. Κατόπιν αυτού, δυστυχώς, ένας βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, υιοθέτησε άκρητα τις απόψεις του.
0: Του ποιου, του, του Μαυρίκου.
1: Του Μαυρίκου ακριβώς, ναι. Υποστηρίζοντας ότι εγώ και κάποιο άλλο στέλεχος των ΕΛΠΕ, ότι χρηματοδοτούμε, λέει, τους μνημονιακούς μηχανισμούς.
0: Τον ΕΛΠΕ, των ελληνικών πετρελαίων.
1: Μέσα μαζικής ενημέρωσης για να χτυπάμε την κυβέρνηση. Εμείς προσωπικά στη ΔΕΗ δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ από τις αρχές του έτους για διαφημίσεις. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, τις καταγγελίες του κυρίου Νικολόπουλου τις υιοθέτησε άκρητα ο έγκριτος δικαστής, ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος διέταξε έρευνα για δίθεν
0: Ο κύριος Νικολούδης, λες.
1: Νικολούδης ακριβώς, ναι. Ότι δήθεν δίνουμε λεφτά σε εταιρείες οι οποίες δεν υπάρχουν καν ούτε στα χαρτιά. Αυτό είναι ψέμα καταρχήν, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ διαφήμιση σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης πολύ πριν από την περίοδο των εκλογών. Επομένως είναι παντελώς ανακριβή αυτά τα πράγματα, είναι συκοφαντικά.
0: Ναι.
1: Εγώ μόλις το έμαθα αυτό το πράγμα ότι διετάχθη έρευνα, ακριβώς για να διευκολύνω την έρευνα, άμεσα έθεσα την παραίτησή μου και είπα εγώ φεύγω και κατήγγειλα το συγκεκριμένο εκδότη ως συκοφάντη κατ' επανάληψη.
0: Το Μαυρίκο. Δεν είναι μόνο αυτός ο Μακαρίτης. Θα ακούσουμε και το Μακαρίτης και τον πεθαμένο. Υπάρχει μια δεκάδα δημοσιογράφων στην Ελλάδα που εκβιάζουν με κάτι βρωμοσάιτ που έχουν ανοίξει και κάτι βρωμομπλοκ. Δεν είναι τη ώρα να τους κατονομάσω. Χτυπάνε τους επιχειρηματίες για να πάρουν λεφτά. Και αυτοί είναι γνωστοί. Έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για εκβιασμό. Ακούστε τι είχαν στήσει μέσα στη ΔΕΗ, παραμάγαζα, για να βουτάνε το κρατικό χρήμα και να το δίνουν σε υπουργούς κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως ο άλλος το έφαγε το κεφάλι του. Κάει και στην Αττική Οδό. Αυτή ήταν η στενή συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου. Και υπάρχουν κι άλλοι. Θα έρθει η ώρα τους.
2: Ποιους υπουργούς?
1: ανέκαθεν τους υπουργούς, από ό,τι ξέρω, βιομηχανίες, ανάπτυξης κλπ. Επειδή δεν δίνουν διαφημίσεις, ζητούσανε, κάνανε καταγγελίες σε βάρος τελεχών κρατικών εταιριών, αυτός έκανε καταγγελίες στους υπουργούς και δεν δίνανε λεφτά. Φυσικά κανείς δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Και οι καταγγελίες του έφταναν και στις κυβερνήσεις που εκάστοτε ήσανε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν τον έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Με ποια...
0: Μιλάμε επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά και μετά Αλέξη Τσίπρα. Αλλά κυρίως Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος που έρχεται τώρα. Έρχεται πάλι να διεκδικήσει θέσεις. Ο κύριος που είχε φτιάξει τη φωλιά των εκβιαστών. Και έρχονται σήμερα να επανακάψουν στο δημόσιο βίο της χώρας. Αυτά τα ελληνικά πολιτικά υποκείμενα.
2: Να σου πω κάτι, κύριε Στεριώτη. Έχει εμπλακεί το όνομα του Βριώνη του Καναλάκη.
0: Μεγάλο πράγμα να έχεις αρχείο. Πολύ μεγάλο πράγμα για ένα δημοσιογράφο. Θα ακούσετε μέχρι τις εκλογές τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Θα το σηκώσω αντάρτικο. Θα ακούσετε τις φωνές όλων.
2: Άλλο ρωτάω. Σε είχε πάρει ποτέ ο Βριώνης να σου πει δώσουμε διαφήμιση?
0: Αυτά που συνέβαιναν τότε συμβαίνουν και τώρα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγο θέσεως εγώ συνομιλώ πάρα
2: δεν,
1: πολύ.
2: Δεν διαφωνώ, κύριε Στεριώτη. Με όλους συνομιλείτε. Με όλους συνομιλείτε. Με όλους.
1: Ακούστε με, κύριε Χίρο. Είμαι υποχρεωμένος από τη θέση.
0: Είχαν βρει τη ΔΕΗ και την απομυζούσαν. Έκλεβαν δημόσιο χρήμα. Εκβιάζοντας και γράφοντας δημοσιεύματα για να τους δώσουν λεφτά. Και βεβαίως ο άλλος κάηκε στην Αττική Οδό. Τον κάψανε, σαν τον ποντίκι.
1: Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν είναι μεπτό.
0: Είχε παρέμβει η εισαγγελία και δεν έκανε τίποτα. Εγώ άλλο ρωτώ. Και είχε αφήσει τους εκβιαστές και γυρνάνε έξω, παίρνοντας μεροκάματα.
2: Όχι.
0: Άρα, λοιπόν, δημοσιογραφία και εκβιασμός. Η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Γιατί θα σε συλλάβουν.
1: Και το αρνούμε.
2: Δεν είπα το διαρρεύσατε. Εσείς λέω ότι έχει διαρρεύσει το όνομά του, αλλά άρα κακώς έχει διαρρεύσει το όνομα του Βριώνη. Αυτό ρωτάω. Εγώ γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Και καναλάρχες μες στα κόλπα. Πέρανε και ζητάγανε λεφτά. Και κατά διαβολική σύμπτωση καναλάρχες που διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όταν τους είχαν βάλει πάνω στα κτίρια τους στο Παναθηναϊκό στάδιο τις τεράστιες αφίσες του Αβραμόπουλου. Παράνομες αφίσες. Σε κτίρια του Παναθηναϊκού σταδίου διαφήμιζαν τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Δεν λέει τίποτα και εγώ μπορεί να το δημοσιεύσω στην εφημερίδα μου.
0: Καναλάρχες. Πείτε μου εμένα τώρα ότι είμαι ψεύτης. Μια συμμορία βραμερών τύπων, τρισαθλίων του υπονόμου, που είχαν φτιάξει μια συμμορία και δεν πήγαν φυλακή.
1: Και ο κύριος Νικολόπουλος, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ο κύριος Νικολόπουλος μέσα. Ακούγεται το όνομά του. Και ποτέ δεν βγήκε να τα διαψεύσει. Νίκο, που έκανες ερωτήσεις στη Βουλή. Γιατί αυτοί κάνουν κάτι άλλο. Δεν μιλάω για το. Ο Νικολόπουλος έχει φωνή, άμα θέλει να βγει. Με τα 200 Rolex. Πηγαίνανε στο κοινοβούλιο και κάνανε ερωτήσεις κατά των ανθρώπων που τους εκβίαζαν για να πάρουν διαφήμιση. Όλος τυχαίως. Έτσι λειτουργεί η Βουλή. Ως πλυντήριο εκβιασμού, απόσπασης μαύρου χρήματος. Αυτά που δεν βγάζει κανένας.
1: Συνεργάτης τηλεοπτικού ομίλου ήταν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να παρακολουθήσω την πορεία του.
2: Ο Νικολόπουλος, για τον Νικολόπουλο μιλάτε?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ο κύριος Νικολόπουλος, ο χριστιανοδημοκράτης, ο καραμαλικός.
1: Με συγχωρείτε πολύ.
0: Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, τώρα που ασκήθηκε ένταλμα κατά του κύριου Αβραμόπουλου, έχετε να πείτε κάτι για αυτά που κάνατε τότε ή δεν κάνατε τότε?
2: Εντάξει, δεν
1: βλέπετε λογικό.
2: Δεν διαφωνώ γιατί είσαστε και.
0: Βάζατε τους μπροστινούς δημοσιογράφους, ψευτοεκδότες, να εκβιάζουν και να ζητάνε λεφτά.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Για να δυναμώνει ο λόγος του.
0: Υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ τα λέει αυτά. Ο τότε. Πριν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ.
2: και είστε και πολύ πιο έξυπνος από ό,τι.
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Ωραία.
1: Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάθε άνθρωπο πώς να τον παρακολουθώ. Εγώ ξέρω να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της εταιρείας. Τα υπερασπίστηκα με τρεις διαφορετικές διοικήσεις. Έτσι, για 9 ολόκληρα χρόνια. 4 διοικήσεις και με την παρούσα διοίκηση.
2: Ναι.
1: Και ο κύριος αυτός υιοθέτησε και τι έλεγε στο δημοσίευμα, ότι ο Στεριώτης, με ένα άλλο στέλεχος, ο Στεριώτης, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, με ένα άλλο στέλεχος μεγάλης εταιρείας,
2: ναι,
1: κρατικής, χρηματοδοτούν τους μνημονιακούς μηχανισμούς μέσω των διαφημιστικών δαπανών,
2: ναι,
1: σε περίοδο διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την κυρία Μέρκελ. Και εγώ λέω, και το αποδεικνύω αυτό το πράγμα, με έγγραφα, ότι ουδέποτε έχει δώσει η ΔΕΗ 1 ευρώ πολύ πριν από τις εκλογές αυτές που έχουν γίνει για διαφημιστική καμπάνια.
2: Ναι.
1: Και εκλογές ξέρετε ότι γίνανε πολλούς μήνες πριν. Έτσι μιλάμε πριν από 5 μήνες περίπου.
2: Δηλαδή πόσο καιρό είχε να δώσει διαφήμιση η ΔΕΗ στα κανάλια, ας πούμε?
1: Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μέσα στο 2014, δεν θυμάμαι με ακρίβεια.
0: Το
1: τώρα
0: 14.
1: Μιλάμε πολλούς μήνες πριν.
0: Επί Σαμαρά!
2: Στο 2015 δηλαδή δεν έδωσε.
0: Επί Σαμαρά!
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει καν.
2: Ναι.
1: Για να γίνει μια διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ πρέπει να υπάρχει εγκριτική διαδικασία. Πρέπει να υπογράψει μια σειρά από διευθυντές και γενικούς διευθυντές μέχρι να φτάσει στη διοίκηση της.
2: Ωραία, εταιρείας. Εγώ όμως ρωτάω κάτι τώρα, επειδή μου θέσατε ερωτηματικά, ναι, να σας θέσω κι εγώ δύο ερωτηματικά που έχω, γιατί έμπειρος,
1: ναι,
2: δημοσιογράφος είμαι, για τόσα χρόνια δουλεύω.
1: Να σας
2: πω κάτι, κύριε Στεριώτη. Δηλαδή, μισό λεπτό, ο Μαυρίκος σας έπαιρνε εσάς τον ίδιο τηλέφωνο, όπως λέτε?
1: Κατ' επανάληψη έπαιρνε στο γραφείο μου και εμένα και όποιον έβρισκε και μας έβριζε και μας εξεβίαιζε να δώσουμε διαφημίσεις.
0: Σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, ε? Ανακαλέσουμε στη μνήμη μας δημοσιογράφους που είχαν συλληφθεί για εκβιασμούς. Λαμόγια!
2: Δεν στοιχειοθετείται εκβιασμός.
0: Αυτοί είναι όργανα της εξουσίας. Σε συκοφαντούν μέχρι να τα σκάσεις.
1: Όταν μας λέει ότι εμείς χρηματοδοτούμε μνημονιακούς μηχανισμούς και μνημονιακές μονταζιέρες όταν δεν έχουμε δώσει 1 ευρώ, δεν είναι συκοφαντία?
2: Συκοφαντία μπορεί να είναι, εκβιασμός δεν είναι.
1: Και όταν παίρνει και εκβιάζει και φωνάζει και λέει δώστε μου διαφήμιση,
2: δώστε, άλλο, μισό λεπτό. Άλλο να λέει δώστε μου διαφήμιση και άλλο να λέει δώστε μου διαφήμιση.
1: Είναι διαφορά μεταξύ εκβιασμού,
2: κύριε Στεριώτη, επειδή είστε έμπειρος παράγων. Άλλο,
1: ναι,
2: να λέει,
1: ναι,
2: άλλο να λέει δώστε μου διαφήμιση και άλλο να λέει δώστε, ναι, μου διαφήμιση και θα σας βγάλω στα μανταλάκια.
1: Μα με έχει βγάλει κατ' επανάληψη στα μανταλάκια. Έχω στίβες ολόκληρες από φωτογραφίες μου, εμένα και άλλων στελεχών μεγάλων εταιριών και επιχειρηματιών και υπουργών που τον βγάζει και
2: ποιον υπουργών, ποιον υπουργών, για ποιους υπουργούς
1: πολλών
2: μιλάτε?
1: Πολλών υπουργών, πολλών, πολλών κυβερνήσεων.
2: Ε, ποιον?
1: Πολλών, όλων των κυβερνήσεων, κύριε μου. Κύριε Χίο, συγγνώμη, σε μικρό κόσμο ζούμε.
2: Μιλάτε για τους υπουργούς ανάπτυξης, τους κατά καιρούς?
1: Εγώ από ό,τι ξέρω, επειδή ήταν στο Υπουργείο, βεβαίως, ναι.
2: Ωραία, γιατί δεν τα καταγγείλατε στην αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές αφού θεωρούσατε ότι εκβιάζεστε?
1: Κύριε Χίο, ναι, ακούστε με. Εγώ τα έχω καταγγείλει στην υπηρεσία μου, στη διοίκησή μου, από το 2010 και έχω και 2 έγγραφα τώρα τελευταία εμπιστευτικά προς τη σημερινή διοίκηση της εταιρείας,
2: ναι,
1: που καταγγέλλω όλο το ιστορικό. Είναι πολυσέλιδα τα έγγραφα.
2: Ναι.
1: Αυτά μπορούν να τα ζητήσουν επομένως οι αρχές, οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης,
2: ναι,
1: το ΣΔΟΕ, τους οποίους έχει διατάξει ο Υπουργός ο κύριος Νικολούδης να τα αναζητήσουν και να βρουν εάν είναι αληθή ή όχι τα στοιχεία αυτά.
2: Ναι. Γιατί δεν πήγατε στην αστυνομία όμως τότε που θεωρούσατε ότι σας εκβιάζουν?
1: Η δουλειά μου είναι, κύριε Χίο, να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της εταιρείας μου και εγώ να συζητώ με την υπηρεσία μου. Και έχω κάνει και πολλά διαβήματα σε πολλούς υπουργούς, ανέκαθεν σε πάρα πολλούς υπουργούς, στους ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της επικοινωνίας. Και τους κατήγγειλα τα γεγονότα. Και όλοι μου λέγανε εντάξει, τον ξέρουμε αυτόν, μην ασχολείσαι.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να μην σας κουράζω, κύριε Στελίδη.
1: Ναι.
2: Ο Μαυρίκος σας έπαιρνε ή έβαζε κι άλλον και σας έπαιρνε?
1: Ο Μαυρίκος με έπαιρνε, έχει και μία άλλη κοπέλα, και από ό,τι έμαθα, γιατί εγώ από τη στιγμή, κύριε Χίο, που έμαθα αυτό το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν άκρητα καταγγελίες ενός, κατά τη γνώμη μου, ανθρώπου του επικοινωνιακού υποκόσμου, εννοώ επικοινωνιακού υποκόσμου, ότι δεν έχει μία παρουσία, μία οντότητα στο κομμάτι της επικοινωνίας, έτσι μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μόλις έμαθα, αμέσως έβγαλα μία ανακοίνωση μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και λέω, εγώ παρετούμαι αυτή τη στιγμή, καταγγέλω αυτόν τον άνθρωπο για εξιστήματος εκβιασμούς, και επιπλέον σήμερα που έκανα την παρέτησή μου, την έγγραφη, παρέδωσα για τα κλειδιά του γραφείου. Δεν πάτησε από εκείνη την ώρα στο γραφείο μου να μην κατηγορηθώ ότι έκανα οτιδήποτε αλλίωση στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι στη διάθεση επομένως των αρχών, των ελεκτικών αρχών, να πάρουν τα στοιχεία αυτά. Όμως να πω και κάτι άλλο, κύριε Χίο.
2: Ναι.
1: Κοντά στον κύριο αυτό υπάρχει και ένας αρχισυνδικαλιστής, ο οποίος εμφανίζεται να είναι διευθυντής της εφημερίδας του.
0: Και αρχισυνδικαλιστής της ΔΕΗ στο κόλπο. Για να εκβιάζουν την ίδια τη ΔΕΗ. Από την οποία έβγαζαν ψωμί και να παίρνουν λεφτά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ε. Πώς τα ακούτε? Και πίσω από αυτά, υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, που τους έκοβαν τα τιμολόγια, τους έδιναν τα λεφτά. Δηλαδή, ξέπλυμα βρώμικο χρήματος. Και δεν παρενέβη κανένας τότε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αυτά που συμβαίνουν τότε, συμβαίνουν και τώρα. Έτσι ζουν τα σαπρόφυτα και τα παράφυτα της εξουσίας. Τα σαπρόφυτα, τα παράφυτα και τα παράστατα της εξουσίας. Έτσι κονομάνε. Έτσι φτιάχνουν βίλες. Μεζονέτες. Πολλοί γνωστοί εκδότες. Μερικοί εξ αυτών διατηρούν και κάτι ξεφτυλισμένες ηλεκτρονικές εφημερίδες. Μην αρχίσω και λέω και δεν σταματήσω ποτέ. Και εμείς με το σταυρό στο χέρι.
1: Με τη φωτογραφία μου, ο Μαυρίκος, μέσω των εφημερίδων.
0: Ο Μαυρίκος.
1: Αυτός
0: ο στενός συνεργάτης του Σταυραμόπουλου. Τους περάσατε για βλακές. Μια ζωή μπροστινούς βάζανε. Και κονομάγανε λεφτά. Για να πληρώνει ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν ήξερες τίποτα, Δημητράκη. 700 ευρώ για εκλεκτό κρασί και ψάρι στη Μονεβασιά, κύριε Δημητράκη.
1: Εγώ τι να σας πω. Εγώ αυτά τα έχω σε εμπιστευτικά μου έγγραφα, τα οποία έχω αποστείλει προς τη διοίκηση.
2: Μάλιστα. Άλλος καναλάρχης, προφανώς δεν σας έχει πάρει άλλος να σε εκβιάσει κλπ.
1: Όχι.
2: Μόνο Μαυρίκος.
1: Να σας πω κάτι. Mm. Όχι, δεν, πραγματικά το λέω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μιλάμε για μια οριακή υπόθεση, έτσι. Μια οριακή υπόθεση. Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για το όνομα του Θεού.
0: Βέβαια, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Αλίμονο. Είναι άγια παιδιά οι ολιγάρχες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι Παναΐτσες όλοι, Παναΐτσες.
1: Έχω δουλέψει σε αρκετές εφημερίδες ως οικονομικός, εννοώ οικονομικός συντάκτης.
2: Ναι, δεν, ξέρω, είναι
0: ναι. Δεν τα είπε όλα τότε ο κύριος Στεριώτης. Έπρεπε να τους δώσει όλους. Δεν έδωσε κανέναν. Κουκουλώθηκε η υπόθεση. Αυτοί οικονόμησαν τα λεφτά και εμείς ζήσαμε καλά και αυτοί καλύτερα.
1: Ότι στη ΔΕΗ δεν μπορώ να έχω διπλή ή τριπλή ιδιότητα, έτσι. Δεν μπορώ να είμαι και διευθυντής στο κανάλι σας και να είμαι και διευθυντής της ΔΕΗ.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Να
1: εγώ
2: ρωτήσω...
1: έχω πει, κύριε Χίο, γιατί όλοι στην Ελλάδα δεν είμαστε άτιμοι ή δεν τα έχουμε φάει όλοι μαζί. Είμαι στις, πάντοτε με τις αρχές, συνεργάζομαι στενά. Έχω χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις με τους εισαγγελείς, με τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Είναι σωστό οι δημόσιες αρχές να έρχονται και να ελέγχουν, αλλά όμως δεν μπορεί και ο κάθε ένας να στέλνει μία ανώνυμη καταγγελία και να υιοθετείται αυτή δημόσια και με ανακοίνωσή του από κορυφαίο υπουργό και δυστυχώς να σπηλώνει ανθρώπους.
2: Ναι, εδώ που τα λέμε, ο Νικολούδης σας διαπόμπευσε.
1: Βεβαίως με διαπόμπευσε. Δεν διαπόμπευσε μόνο εμένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάω στο κάτω-κάτω της γραφής. Γιατί έχω και την προσωπική μου ιστορία. Έχω περάσει και από το χώρο της δημοσιογραφίας. Μπορώ να αντιμετωπίζω καταστάσεις. Ο απλός υπαλληλάκος, τι να πει κύριε Χίο.
0: Αυτά στο περίπου μας είχε πει τότε, αποκαλύπτοντας όλη τη συνωμοσία της βρωμιάς. Θα πάμε σε ένα break και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε τι μας είχε πει τότε ο πεθαμένος, ο δολοφονημένος, όταν τον είχα πάρει ξαφνικά και τον είχα βγάλει στον αέρα. Break κύριε Μπαρμπάρη. Να επανέλθουμε με τραγούδι και μετά θα ακούσουμε το δολοφονημένο, αυτό που κάψανε με την πόρσε στην Αττική Οδό και ήταν στενό συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου. Και εγώ ρωτώ, αυτά ο μεγάλος τζιμάρας της πολιτικής ζωής του τόπου δεν τα ήξερε? Μα κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και στην υπόθεση Νοβάρτης? Δεν κόβανε τιμολόγια? Κρατάγανε τη μίζα αυτοί που κόβανε τα τιμολόγια και τα δίνανε τα λεφτά στους πολιτικούς? Αυτό είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα που έχετε μέσα από εκβιασμούς. Και ο κύριος Τσίπρας σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι τα λεφτά στον Grand Hyatt που κάνει το Εθνικό Συμβούλιο της πλάκας του τα πληρώνει ο ίδιος. Ποιος πληρώνει τα λεφτά, ρε? Εγώ!
3: Break.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σ' όλη σου τη ζωή έπινες. Ξενυχτούσες. Γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ ακληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα.